0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
1: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
3: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Source 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι 25 Ιουνίου. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του πρώτου καλοκαιρινού ημερολογιακά μήνα. Με την κίνηση κλασικά να μας συντροφεύει, μην φανταστείτε ότι επειδή είναι 25 Ιουνίου δεν έχει κίνηση. Του αντίον θα έλεγα, έχει πολύ κίνηση. Οπότε, ξέρετε, χαλαρά, δεν χρειάζεται να χώνεστε στον δρόμο, μην τρέχετε, αν αργήσετε και λίγο δεν πειράζει. Χαλάλη στην ταλαιπωρία και στην αργοπορία. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη στο Μουντιάλ, πραγματικά μεγάλη έκπληξη. Διότι νομίζω κανείς δεν περίμενε ότι θα προκριθεί απευθείας στους 32 ο Ταπέλο Μασέκο και η Νότιος Αφρική. Ο Ταπέλο Μασέκο, ο πρώην της ΑΕΛ, πρώην γιατί λογικά θα συνεχίσει, έβαλε ένα γκολ με την Νότια Κορέα. Τώρα το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, το γκολ το έβαλε στο 60 περίπου. Δεν το είδα, με πήρε ο ύπνος. Έβλεπα μέχρι εκείνη την ώρα το Τσεχία-Μεξικό, το οποίο έβλεπα περισσότερο για να είμαι δίκαιος, ήταν 0-0 στο 50 βασικά. Το Νότιος Αφρική-Νότιος Κορέα ήταν επίσης στο 0-0. Στο 60 έγιναν και τα δύο, το 1-0 η Νότιος Αφρική, το άλλο μέσα σε λιγότερο από 35 λεπτά έγινε 3-0 το Μεξικό. Μεξικό είναι από τις ομάδες που είναι πολύ έτσι υποψήφιες για να προχωρήσουν. Αρκετούτσικα, τώρα το αρκετούτσικα δεν ξέρω. Θυμίζω πάντα, εγώ το έκανα έτσι ένα χαβαλέ τέλος πάντων. Οι Σίμψον έχουν προβλέψει ότι ο φετινός τελικός θα είναι Μεξικό-Πορτογαλία και θα το πάρει η Πορτογαλία. Το είχαν πει πριν από 10 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια και σε ένα επεισόδιο τους. Και οι Σίμψον στα σενάρια συνωμοσιολογίας είναι καλοί. Βγάζουν πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι ότι η Νότιος Αφρική κέρδισε ένα 0 την Κορέα, η οποία ήθελε χ, ένα μαυρογέριμο χ, δεν το πήρε. Είχαν μετά 35-40 λεπτά για να βάλουν γκολ, δεν τα κατάφεραν. Έμεινε το 1-0 για την Νότια Αφρική, η οποία έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της εννοείται πάει στα νοκάουτ, που να έχουν ξαναπάει, στους 32. Μεγάλη κουβέντα για μια μεγάλη χώρα σε πληθυσμό, αλλά πολύ μικρή ποδοσφαιρικά. Χτες είχαμε την πρώτη αγωνιστική, μάλλον, συγγνώμη, την τρίτη αγωνιστική από τους τρεις πρώτους ομίλους, όσον αφορά τα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οπότε ξεκαθάρισαν εισιτήρια πρόκρισης και περιμένουμε να δούμε με τις καλύτερες τρίτες, γιατί ακόμα δεν έχουμε εικόνα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, είχαμε μια απολαυστική Βραζιλία, δεν έχουμε εικόνα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, είχαμε μια απολαυστική Βραζιλία η οποία κέρδισε.

Είναι ο τρίτος όμιλος. Βραζιλία πρώτη, Μαρόκο δεύτερο, αμφότεροι με 7 βαθμούς. Τρίτη Σκοτία με 3 περιμένει. Στον πρώτο όμιλο η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ελβετία, Καναδάς πέρασαν 1-2, πρώτη Ελβετία, δεύτερος ο Καναδάς. Τρίτη Βοσνία, η οποία κέρδισε 3-1 το Κατάρ. Έχει 4 βαθμούς και περιμένει, αλλά τουλάχιστον αυτή την ώρα, στους 3 πρώτους ομίλους, είναι καλύτερη τρίτη, άρα προκρίνεται. Θα περιμένουμε να δούμε και τους υπόλοιπους, έτσι. Στον πρώτο όμιλο, είπαμε, είναι αυτά τα οποία σας είπα για το Μεξικό και την Νότια Κορέα. Το Μεξικό 9 βαθμούς, η μοναδική ομάδα που έχει το απόλυτο μέχρι στιγμής, όσον αφορά τους 3 ομίλους που ολοκληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις, 3-3. Δεύτερη Νότια Αφρική με 4 βαθμούς και τρίτη Κορέα με 3, η οποία περιμένει. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή η Κορέα περιμένει, γιατί υπάρχει ήδη μια καλύτερη τρίτη που είναι η Βοσνία με τους 4 βαθμούς. Θεωρώ ότι το 4 είναι δεδομένο ότι θα προκριθεί. Απλά περιμένουμε το τυπικό, δεν νομίζω ότι θα πάει κάτι στραβά εδώ, αλλά επαναλαμβάνω, περιμένουμε το τυπικό. Αυτά έγιναν στο Μουντιάλ, τα οποία ήταν ωραίο μενού. Τώρα αρχίζουν τα ωραία, επαναλαμβάνω, αυτή την τελευταία αγωνιστική και μετά πάμε στα νοκάουτ. Σήμερα τα πρώτα παιχνίδια είναι αργά, 11 το βράδυ, Κουρασάο Άιβορι και Εκουαδόρ Γερμανία, πέμπτος όμιλος. Στον έκτο όμιλο στις 2 τα ξημερώματα έχει η Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Και στον τέταρτο όμιλο στις 5 το πρωί έχει Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού. Θα δούμε και εδώ τι θα φέρει το όλο προγραμματάκι, γιατί καταλαβαίνετε ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν είναι πολύ πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σε αυτό το φινάλε. Λοιπόν, μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24. Θυμίζω ότι καλημέρα στον Αντώνη Πάρχο, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, μας κάνει ποδαρικό μαζί με τον φίλο μου τον 295 που έχει δίκιο. Σαν σήμερα πεθαίνει ο μεγαλύτερος pop star, ο Μάικλ Τζάκσον. Με δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες σενάρια συνωμοσιολογίας γύρω από το θάνατο του MJ. Μια προσωπικότητα που δίχασε τον κόσμο, ακροατήριο, κριτικούς κλπ. Όχι για το ταλέντο του, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο, για την προσωπική του ζωή. Και έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, τα ξέρετε. Αλλά καλά έκανες. Καλημέρα 295 που μας τα θυμίζεις. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας εγκουνιέται φίλο προς το παρόν, ή περιμένουμε τουλάχιστον να δούμε τι θα γίνει, γιατί λίγα πράγματα με τα γραφικά τα έχετε δει, τα ακούτε εν πάση περιπτώσει. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη προετοιμασία 4 ομάδων, ο λόγος για τους Ευρωπαίους, την πρωταθλήτρια Ομόνια, την κυπελούχο Πάφο και τις δύο ομάδες που θα είναι στο conference, την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα. Όλες αυτές έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Σιγά σιγά θα μπουν και οι υπόλοιποι από εβδομάδας με κάποια εργομετρικά κλπ. Και στη συνέχεια με τρέξιμο, έχει ακόμα δρόμο. Άρα, ναι, υπομονή, δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να πω για το μεταγραφικό κομμάτι, εννοείται πάντα. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24. Θυμίζω ότι αύριο θα κληρώσουμε μία μπάλα του Μουντιάλ και αυτό θα γίνει με τον απλό τρόπο να στέλνετε ένα μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάλα και ένας από εσάς θα τσιμπήσει αυτό το δώρο. Και άλλη μία θα κληρώσουμε την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Γκόλτσον έκλεισε τον Απόλλωνα. Ο Γκόλτσον είναι στον Απόλλωνα θα πάει. Ναι, θα πάει στον Απόλλωνα. Θα είναι καλός με τον Κβίντα πίσω, δεν μπορώ να σου πω. Θεωρητικά ναι. Αγωνιστικά θα πρέπει να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Τι να σου πω. Ο Γκόλτσον έχει ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό. Εάν θα δέσει με τον Κβίντα είναι κάτι το οποίο να το δούμε μέσα στο γήπεδο. Επίσημη ανακοίνωση λογικά σήμερα, αύριο. Εντάξει, πρώτα θα τερματίσει το συμβόλαιό του με τον Άρη
και μετά

0: Θα υπογράψει τον Απόλλωνα. Αυτή είναι η διαδικασία με τον Κόλτσο. Καλημέρα στο 987. Λοιπόν, τι άλλα μηνύματα, μισό λεπτό να δω για να κλείσουμε τη σιγά σιγά να κάνουμε την εισαγωγή μας. Καλημέρα, ο Τσόα και μόνο ο Τσόα. Γεια σου, ρε, ο Τσόα. Να σου πω κάτι, ποιος είναι ο Γιώτης. Γιώτη, κοίταξε να σου πω, ο Τσόα, έτσι όπως είναι τα δεδομένα στο Μουντιάλ, νομίζω ότι. Μάλλον τα δεδομένα στο Μουντιάλ, τα δεδομένα για το Μεξικό, συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν υπήρχε θέμα. Σας είπα από την αρχή ότι ο Τσόα θα παίξει στο Μουντιάλ. Δεδομένο. Γιατί, διότι θα γράψει ιστορία με την συμμετοχή του στο Μουντιάλ και το έκανε χτες βράδυ όταν μπήκε αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο σχεδόν, στο 70 κάτι. Αποθεώθηκε. Και είναι ο Τσόρε, παιδιά. Ό,τι και να γίνει στην ΑΕΛ δεν έπαιξε. Δηλαδή στην ΑΕΛ θα θυμούνται την πρόκριση που πήρε μόνο στο απέναντι στην Ομόνοια σε εκείνο το παιχνίδι Κυπέλλου. Okay. Από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Για το Μεξικό όμως είναι θρύλος, οπότε η αποθέωση ήταν δεδομένη για τον Γκιγέρμο Τσόα στην είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο 78 λεπτό. Γεια σου, Γιώτη μου, καλημέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, με την ένδειξη μπάλα στέλνετε μήνυμα στο 23-24, χρέωση είναι 40 σεν. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ, την 30. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ταβέρνα, το οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα, το οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα, το οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα, το οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο ένατο ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Collections Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
12: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
13: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την Άστρα Ζένεκα και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
14: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
15: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
14: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
15: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
14: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
15: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
14: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
15: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
16: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
17: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
20: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Μηνύματα έχετε στείλει πάρα πολλά για την μπάλα του Μουντιάλ, την οποία θα κληρώσουμε αύριο. Με την έλεξη μπάλα, το όνομα τεπώνυμό σας αν θέλετε, okay. Το μπάλα είναι βασικό να γραφτεί και από εκεί πέρα η κλήρωση θα γίνει αύριο το πρωί. Να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε γενικά τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Έχει ένα πολύ δυσάρεστο, ρε παιδί μου, γεγονός. Θυμάστε ένα μωράκι το οποίο το κακοποιούσαν στη Λακατάμια σε ένα σπίτι τρόγλι, κάτι αλλοδαπή κλπ. Και πέθανε πριν 2 χρόνια. Δύο χρόνια αυτό το μωρό παραμένει άταφο. Διότι βρίσκεται στη δίνη νομικών διαδικασιών και η σωρός του βρέφους παραμένει στα ψυγεία του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Πρέπει να δοθεί εντολή για ταφή από τον θανατικό ανακριτή, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Είναι αυτό που λέμε, δεν ησυχάζει η ψυχούλα του μωρού. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλάβετε τι συμβαίνει σε διπλανές πόρτες. Λοιπόν, η αλήθεια, κεντρικό θέμα έχει το κράτος μαφία και λέει: το κράτος μαφία περνάει στους ανακριτές. Το Υπουργικό προχωρά σε διορισμό ομάδας, ενώ το ζήτημα ανεξάρτητου κατηγόρου μεταφέρεται στην νομική υπηρεσία. Υπάρχει τεράστια καχυποψία, εγώ αν μπορώ να το πω έτσι, στον κόσμο, ανεξάρτητα από πολιτικές αποχρώσεις και πεποιθήσεις του καθενός. Γίνεται ένας χαμός. Χαραυγή. Θεσμική υπεκφυγή αντί κάθαρση, το κεντρικό θέμα, τίτλος. Το πόρισμα μεταβιβάστηκε, η διαφθορά καταγγέλλεται, οι αποφάσεις εκκρεμούν. Μάλιστα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στην Χαραυγή όσον αφορά το σημερινό πρωτοσέλιδό της. Πάμε στο Φιλελεύθερο. Δομικές αδυναμίες σκιάζουν την οικονομία. Καμπανάκι Δούνου του για τις αυξημένες δαπάνες μας μετά το 2030. Μάλιστα. Το Δούνου του λέει επιβεβαιώνει την καλή πορεία της κυπριακής οικονομίας, αλλά ζητεί από τώρα λήψη μέτρων για την κάλυψη μελλοντικών αυξημένων αναγκών που θα προκύψουν την περίοδο 2030-2050. Δηλαδή, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Ο Ρομίστη τέρμα στους μισθούς πείνας. Σχετικά με τη χθεσινή 24ωρη απεργία και κινητοποίηση των ρομιστήων του Δημοσίου. Επίτιμος πρόεδρος Δυσί, αποχή από συλλογικά όργανα με καθυστέρηση για τον Αναστασιάδη. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Προχωράμε. Φιλελεύθερος. Συναγερμός για νέες ναρκωτικές ουσίες. Εξαιρετικά επικίνδυνα ναρκωτικά εισέβαλαν και στην Κύπρο. Αυξημένη και η διακίνηση κόκας. Ο Καΐνι ρουφάνε αβέρτα από ό,τι καταλαβαίνω κάποιοι και είναι πάνω κατά 130% οι κατασχέσεις και φανταστείτε ότι δεν μπορούν να τα πιάσουν όλα, να τα βρούνε όλα μάλλον. Σκεφτείτε ότι έχει αυξηθεί και 130, κατά 130% η κατάσχεση κοκαίνης. Λοιπόν, άνω κάτω οι ορομίστοι του Δημοσίου. Τα μέσα Ιουλίου θεωρούν οι ορομίστοι εργαζόμενοι λογικό περιθώριο στην κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο αίτημά τους. Μάλιστα. Όντως είναι χαμηλή μισθή, οπότε γιατί μπορεί κάποιοι να λέτε στο δημόσιο ναι, μεν, πώς και τι κι άλλα, αλλά για τους ορομίστιους είναι διαφορετικά τα δεδομένα και είναι όντως πολύ χαμηλή η μισθή. Να παλεύετε, ρε παιδιά, δηλαδή το να παλεύει κάποιος για τα δικαιώματα, τα εργατικά του δικαιώματα και τους μισθούς του είναι fair. Εγώ στην Κύπρο τόσα χρόνια δεν είδα ποτέ απεργίες στο βαθμό που γίνονται σε άλλες χώρες και μην πω τώρα στην Ελλάδα που κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται απεργία, αλλά ναι, στην Ελλάδα ας πούμε. Ο κόσμος διεκδικεί τα αιτήματά του, τα δίκαια αιτήματά του. Εδώ στην Κύπρο ο ύπνος του δικαίου για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τύπας λίγο στον μπλα μπλα, ποτέ δεν κατεβάσαν τον κόσμο στον δρόμο σοβαρά. Πτώση 24 σέντρο λίτρο στο πετρέλαιο και 5,5 στη βενζίνη. Ναι, το λίτρο του πετρελαίου κατέβηκε πάρα πολύ εδώ και 2 μήνες μετά τη μείωση και του ειδικού φόρου και η μείωση θα συνεχιστεί. Και ο κύριος Φέδωνας αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την υπόθεση βιασμού. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Χτες ξεκίνησε η δίκη, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, η ανόρθωση λογικά θα πάρει τον Κόπιτς για προπονητή. Αυτός ήταν ο προπονητής. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
Το πρόβλημα στην ανόρθωση είναι ο Σένση. Έφυγε ο Σένση, είναι μεγάλη απουσία. Το έχουμε ξαναπεί. Αν μπορούσε να κάνει μεταγραφές η ανόρθωση, οκ, μια χαρά. Τώρα που δεν μπορεί, είναι θέμα, θεματάρα. Σούπερ σπορ αλήθεια. Χρυσάφι στο βουνό. Ο Χρήστης Ευαγγέλου αποτελεί μέλος μιας ομάδας νεαρών που πήρε μαζί τον Μπέρκ στην προετοιμασία. Μάλιστα. Για να δούμε, θα δούμε να βγάλει κι άλλο λαβράκι ο Μπέρκ. Χαραυγή κόσμο στον σπορ. Η πρόκριση κρίνεται στο φινάλε. Θέμα για το Μουντιάλ. Γήπεδο του πολίτη. Δεν θα κοσμεί τα γήπεδά μας. Ο Στέφανος Σένση αποχώρησε από την ανόρθωση. Θα συνεχίσει στην Τσεσεκά. Και goal news με το στυλό στο χέρι ο Κόπιτς. Η ανόρθωση πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Κροάτη Τεχνίκο. Μια χαρά. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία αναλυτικά. Εννοείται ξεκινώντας εδώ με τα δικά μας.

Ξεκινάω με Ανόλα. Στην ανόρθωση μπήκε στην τελική ευθεία το θέμα πρόσληψης προπονητή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζέλικο Κόπιτς έχει πλέον προβάδισμα σε σχέση με τον Βέλγο τον Γκέρετς. Και αν όλα πάνε καλά, μέσα στα επόμενα 1-2-24 ώρα θα ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα της άμοχος του. Εντάξει, το βιογραφικό του Κόπιτς το ξέρουμε πάνω κάτω. Τον είδαμε στην Πάφο πριν μερικά χρόνια, το 18, όταν η Πάφος δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δεν ήταν μια από τις δυνατές ομάδες εκείνη την περίοδο. Αλλά γενικά ένας προπονητής ο οποίος έχει ενδιαφέροντα πράγματα κάνει στην καριέρα του, έχει κοουτσάρει Χάιντουκ, Σπλίτ, Δυναμό Ζάγκρεβ, Δυναμό Βουκουρεστίου, όπου ήταν εκεί την τελευταία τριετία. Περιμένουμε βέβαια το επίσημο, έτσι, για την ανόρθωση. Ξέρετε, αυτά τα έχουμε ξαναπεί, μεταγραφές κλπ. Αν δεν πέσουν οι υπογραφές και υπάρξουν ανακοινώσεις, τα πάντα είναι ρευστά. Έγινε το έμβασμα των 200 τελικά χιλιάδων ευρώ, όχι 300 όπως μας είχαν πει παλιότερα από την ανόρθωση, για τον Στέφανο Σένσι. Οπότε η ζωή χωρίς τον Σένσι ξεκινάει από τώρα για την ομάδα της άμοχος του. Είναι, επαναλαμβάνω, υποχρεωμένη να πορευτεί χωρίς τον κορυφαίο της όσον αφορά παίχτη σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, γκολ, ασίστ, τρεξίματα κλπ. Ο Σένσι έγραψε ότι δεν θα σας ξεχάσω ποτέ. Δέθηκε με μεγάλο κομμάτι των φίλων της ανόρθωσης και με την ανόρθωση γενικότερα, αλλά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι Βούλγαροι ήταν πολύ παραπάνω. Η ανόρθωση με βάση τις πληροφορίες, έτσι, γιατί αυτά που διαραίουν δεν σημαίνει ότι είναι πάντα σωστά, όπως και το 300.000 που ακούγαμε είναι 200. Τεράστια διαφορά. Είναι σχεδόν 40% κάτω το ποσό που θα πάρει η ανόρθωση σε σχέση με αυτό που υπολογίζαμε, τουλάχιστον ακούγαμε ότι θα παίρνει. Ο Σένσι λοιπόν, αν πιστέψουμε ότι η ανόρθωση του είχε δώσει συμβόλαιο κλειστό τριετές 400.000 ευρώ το χρόνο στην Βουλγαρία, αν πιστέψουμε επίσης πάλι αυτό που γράφουν οι Βούλγαροι και δεν γράφουν τίποτα άλλα, φαζανιές, είναι ότι θα παίρνει 60.000 το μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Με δεκάμινο συμβόλαιο 600, με 12μηνο συμβόλαιο 720. Άρα είναι πολύ μεγάλη η διαφορά σε σχέση με αυτά τα οποία θα παίρνει στην ανόρθωση. Και εντάξει, και επειδή είναι 30 χρονών, θέλει να πάρει τα συμβόλαιά του τόσο το δυνατόν καλύτερα μέχρι το φινάλε της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Εγώ θεωρώ ότι είναι τίμιο αυτό που έκανε, και κυρίως το γεγονός ότι ήρθε πέρσι σε μια ομάδα που είχε πολλά θέματα, ήρθε, την στήριξε και την βοήθησε πάρα πολύ να μείνει εύκολα στην κατηγορία, και μετά να έχει να μας χαρίσει μερικά μοναδικά highlights στο γήπεδο. Πάρα πολύ καλός παίκτης, μακάρι να τον ξαναδούμε στα γήπεδα μας τα επόμενα χρόνια. Και συνανόρθωσες προχωρούν, έτσι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Στο ΑΠΟΕΛ, ο Βρύσας και ο Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με τον Χάρη Φωτίου, πατάνε γκάζι, εγώ μπορώ να το πω, για την υλοποίηση του σχεδιασμού. Το ΑΠΟΕΛ είναι η μοναδική ομάδα, είναι μία από τις δύο ομάδες που δεν έχουν κάνει καμία μεταγραφή. Και νέο πρόσωπο μιλάω, έτσι, ανανεώσεις κάνουν σε κάποια συμβόλαια κλπ. Από χτες σας αποκαλύψαμε ότι στο ΑΠΟΕΛ θέλουν να φέρουν έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, εάν παίξει την μπαλίτσα που ξέρει, γιατί είναι και μικρός σε ηλικία 21 ετών, στα 22, ο μεσοεπιθετικός του Άρη Θεσσαλονίκης Μιχάλης Παναγίδης, εάν παίξει την μπαλίτσα που ξέρει και τον συνοδεύει ως εικόνα, τουλάχιστον από αυτή που έχω δει και εγώ, θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο το ΑΠΟΕΛ. Γενικά με τους μικρούς, οι ομάδες, οι φίλοι των ομάδων ψάχνουν κάποιους μικρούς για να, έτσι, τους δώσουν περισσότερη αγάπη. Στην Ομόνια, παραδείγματος χάρη, αυτό συμβαίνει με τον Αντρέου, ο οποίος είναι και ένα και από τους κορυφαίους στην Ομόνια και είναι και από τα πλέον από τα πιο αγαπητά, αν όχι το πιο αγαπητό παιδί. Και αυτό το πράγμα γενικά οι ομάδες το ψάχνουν με νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές. Αυτή η περίπτωση του Παναγίδη είναι μία από αυτές. Το αν θα έρθει, αν θα κλείσει και αν θα προσφέρει αυτά που αναμένουν στο ΑΠΟΕΛ, στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, δεν χρειάζεται να το πω. Ο Λιμνιός είναι ένας στόχος. Εντάξει, κοιτάξτε, ο Λιμνιός,
Το ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να δώσει 600 χιλιάρικα παίρνει στον Παναθηναϊκό. Ούτε καν τα μισά. Όμως είναι μια περίπτωση η οποία, γιατί είναι winger, αν ήταν center for ή δεν ξέρω μια άλλη θέση, δεκάρι ας πούμε ή stopper, μπορεί να του δίνει 300 και, αλλά αυτό το ΑΠΟΕΛ με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν εκεί για winger δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να του δώσει 300 χιλιάρικα. Το θέμα είναι ποια αποζημίωση θα πάρει από τον Παναθηναϊκό αν φύγει, γιατί έχει συμβόλαιο και ένα χρόνο, και κάπου εκεί να μοιραστεί διαφορά με τα ΑΠΟΕΛ. Κάπως έτσι είναι η κουβέντα. Το ότι τον θέλει το ΑΠΟΕΛ το Λιμιό, τον θέλει. Το ότι είναι ένας καλός παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει το ΑΠΟΕΛ διεθνής και λοιπά και με πολύ καλές παραστάσεις και με γεμάτη χρονιά στην Ολλανδία, επίσης είναι μια πραγματικότητα. Η συνέχεια, όσο νουπο. Για τον Τζιονί που με ρωτάει ο φίλος ο Γιώργος, εντάξει, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στο Ισραήλ που λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τη Μακάμπι Χάιφα. Σε άλλη χώρα και συγκεκριμένα στη Ρουμανία όπου παίζει ο παίκτης στην Άραντ, λένε ότι ο Τζιονίς δεν θα μείνει την επόμενη χρονιά, θα πάει σε άλλο πρωτάθλημα και γράφουνε ότι έχει πρόταση από το ΑΠΟΕΛ, την Μπάφο και από τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, εάν είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, εάν υπάρχει από ΑΠΟΕΛ Πάφο Σαουδική Αραβία, προφανώς τα περισσότερα λεφτά μπορεί να του τα προσφέρει η Σαουδική Αραβία. Έτσι. Από κοντά η Πάφο και λιγότερο από το ΑΠΟΕΛ, όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στο οικονομικό. Δεν ξέρω τι θέλει ο Τζιονίς, είναι και θέμα παίκτη, δεν είναι καμιά φορά μόνο τα λεφτά. Όμως το ότι σύμφωνα με τους Ρουμάνους, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν με ό,τι έχουμε διαβάσει είναι και λίγο υπερβολικοί, δηλαδή γράφουν ό,τι να είναι για να πουλήσουν κλικ. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τους Ρουμάνους, έχει προταθεί στο ΑΠΟΕΛ και την ΠΑΦΟ. Αν είναι η αλήθεια αυτό και αν θα τον δούμε να μετακομίζει στην Κύπρο, επίσης είναι κάτι που θα το μάθουμε λίγαν συντόμως.

Η Ομόνοια συνεχίζει προετοιμασία στην Κυπερούντα, τέταρτη μέρα. Το όνομα του Ζαν Κάρνιτσικ παραμένει πάντα ψηλά στην ατζέντα όσο αφορά το δεξιάκρο της άμυνας. Ενώ στο θέμα στόπερ, γιατί θα πάρει στόπερ βασικό η Ομόνοια, τουλάχιστον με προορισμό να είναι βασικός, υπάρχει περίπτωση του Γκοτιέ Λιωρίς. Έχει γίνει και αυτό το όνομα γνωστό εδώ και μερικά 24 ώρα. Σε κάθε περίπτωση είναι παίκτες οι οποίοι, όπως φαίνεται, θα πάνε στην Πολωνία. Αν κάποιος από αυτούς τους δύο κλείσει με την Ομόνοια, θα πάνε στην Πολωνία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας από την ερχόμενη Δευτέρα. Επειδή, το ξαναλέω, πολλοί παίκτες έχουν συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, η όλη διαδικασία των ανακοινώσεων κλπ. Θα γίνεται μετά την 1η Ιουλίου. Σε αυτή την εξίσωση φαίνεται ότι μπαίνουν τουλάχιστον ένα-δύο ονόματα από αυτά που είναι στα υπόψη της Ομόνοιας. Και σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, η Ομόνοια δεν καίγεται αμάν-αμάν να πάρει παίχτες. Σίγουρα έχει μια πάρα πολύ καλή εντεκάδα. Το ότι θέλει όμως ενίσχυση είναι και αυτό δεδομένο. Άρα να δούμε τι θα κάνουν οι πρωταθλητές για το μεταγραφικό πασάρι που είναι σε εξέλιξη, εννοείται.

0: ακόμα δεν έχουμε, δεν είδα κάτι, όχι, δεν νομίζω να έχει κάτι για το τα μεταγραφικά, με τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί με ρωτάτε εδώ, στην Ομόνοια. Εντάξει, σύντομα, δεν νομίζω ότι θα αργήσει αυτό το κομμάτι, αφού έρχεται και το ευρωπαϊκό, το πρώτο ευρωπαϊκό τον ερχόμενο μήνα, είτε Καζακστάν είτε Μαυροβούνιο. Μάλλον Καζακστάν, αλλά θα το δούμε. Αυτή η Σουτσιέσκα μπορεί να πετάξει εκτός την Κάιρα Ταλμάτη, γιατί μόνο είναι πιο βολικό το Μαυροβούνιο και ως προορισμός είναι πολύ πιο κοντά από το να τρέχεις και να κάνεις 6 ώρες ταξίδι για το Καζακστάν, και κυρίως πιο αδύναμος αντίπαλος. Θεωρητικά πάντα ομιλούντες, έτσι. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ έχει ένα μήνα μπροστά της για να χτίσει ομάδα ο Καμορανέζη εν ώψη των ευρωπαϊκών. Η ΑΕΚ έχει πολύ δύσκολη κλήρωση με την Μπέιταρο Ιερουσαλήμ, όσο και να λέμε ότι οι Ισραηλίτες παίζουν παίζουν μακριά από τη χώρα τους τα εντός έδρας παιχνίδια λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ. Πάλι είναι δυνατές ομάδες, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ θα πάει αρχές της άλλης εβδομάδας στην Ολλανδία. Εκεί θα γίνουν τα πρώτα φιλικά, θα γίνουν και το τρέξιμο, το πολύ προετοιμασία, προπονήσεις. Θα παίξει και με ΠΑΟΚ και με Άγιαξ και με Απόλλωνα μετά, όταν επιστρέψει στην Κύπρο. Γενικά έχει μια τριάδα πολύ δυνατών φιλικών για να βγάλει κάποια συμπεράσματα ο Καμορανέζη και να χτίσει ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική νωρίς για την Ευρώπη. Έτσι, αυτές είναι οι ανάγκες της ΑΕΚ. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Συνεχίζουμε, εννοείται. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε κοντά μας εδώ για να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
4: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα, και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
1: Super Sport 104.
5: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους, όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα.
9: Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
10: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
11: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
12: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
11: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
13: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
14: Jackpot στον Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Κουλ! Cool. Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
17: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Σχέση που ηλεκτρίζει.
19: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
20: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν.
21: Renault Deals. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
0: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
24: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει. Καλημέρες, καλημέρες. Είναι 5η 25 Ιουνίου 2026. Πολλές εκπλήξεις γενικά αυτές τις μέρες στο Μουντιάλ. Μεγαλύτερη χτες βράδυ με την πρόκριση της Νοτιού Αφρικής απευθείας στους 32. Θα τα πούμε σε λίγο όσο αφορά τα διεθνή μας. Λοιπόν, μένουμε εδώ στα δικά μας. Την ΑΕΛΟ που είδε με ενδιαφέρον εχθές τον Ταπέλο Μασέκο να είναι πρωταγωνιστής, να βάζει το μοναδικό γκολ της Νοτιού Αφρικής που κέρδισαν την Νότια Κορέα, και ταυτόχρονα με την πολύ καλή παρουσία του στο Μουντιάλ να κάνει απίθανο το σενάριο της παραμονής του στην ομάδα της Λεμεσού. Θα το δούμε βέβαια αυτό, γιατί πάντα πρέπει να περιμένουμε όταν υπάρχει εμπλοκή μιας ομάδας σε μεταγραφή, αν μπορεί να κλείσει τη μεταγραφή που θέλει. Η αλήθεια είναι ότι ο Μασέκο δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο στην ΑΕΛ. Δηλαδή και τα λεφτά που χρειάζονται με τις ρήτες και λοιπά είναι ένας σκασμός λεφτά. Δεν ξέρω αν μπει στη διαδικασία να τον αποκτήσει η ΑΕΛ, αλλά σαν επένδυση μπορεί να το κάνει αυτό, διότι εάν μπορέσει με την ρήτρα που υπήρχε να τον αγοράσει, τότε γιατί όχι να τον μεταπολύσει αργότερα σε πολύ πιο ψηλή τιμή. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Παρεδώσε. Τώρα, στο προσκήνιο βρίσκεται το ενδεχόμενο αποχώρηση του ΣΥΝΚ και του Κονσεϊσάο. Οι δύο παίχτες διατηρούν συμβόλαιο με την ομάδα, ωστόσο είναι διαφορετικές. Για το ΣΥΝΚ δεν υπάρχει ρήτρα, άρα εάν έρθει μια πρόταση που ικανοποιεί την ΑΕΛ, τον δίνει. Για τον Κονσεϊσάο υπάρχει συγκεκριμένο ποσό εξαγοράς ρήτρα, οπότε αν έρθει η ομάδα που πληρώσει αυτά τα λεφτά, ο Κονσεϊσάο φεύγει. Μέχρι εκεί. Περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΛ θα κινηθεί σίγουρα, θέλει παίχτες πολλούς ακόμα. Περιμένουμε το επίσημα για Γκομής, Καρό και τον Γκόμες που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο μέχρι εκεί. Στα διπλανά αποδυτήρια, όπως είπα στην εισαγωγή, ο Γκόλτσον είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με τον Απόλλωνα. Ο Γκόλτσον ήρθε Κύπρο ή έρχεται σήμερα για να έχει συζητήσει για τον Άρη όσο αφορά την λύση της συνεργασίας. Του χρόνου που λήγει το συμβόλαιο του Γκόλτσον στον Άρη, έτσι να το θυμίσω αυτό. Εάν γίνει αυτό, τότε απ' τη μία ο Άρης θα αισθάνεται κάπως κερδισμένος, διότι θα γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο του Γκόλτσον στον Άρη. Και απ' την άλλη είναι κοινό μυστικό ότι στη σεζόν που πέρασε ο Γκόλτσον δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Και από τη στιγμή που δεν τον θέλουν στον Άρη, για τους λόγους που έχω αναφέρει, δεν νομίζω ότι θα σταθούν εμπόδια στο να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Αν όλα αυτά συμβούν, τότε ο Απόλλωνας θα το εκμεταλλευτεί, θα πάρει τον Γκόλτσον και περιμένουμε την ανακοίνωση ίσως και μέσα στο επόμενα 1-2-24 ώρα. Τώρα, ο Απόλλωνας ανακοίνωσε χτες τον Μπαλογιάννη, τον Ελλαδίτη, ο οποίος σας είπα όταν του είχε βγει το όνομά του ότι είχε ένα πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό, και περιμένουμε να τον δούμε στο γήπεδο βασικά για να μας συστηθεί, γιατί στην Κύπρο δεν τον ξέρει κανένας. Στην Πάφο δεν έχει κάτι καινούριο. Μόλις δύο κινήσεις μέχρι τώρα, Κυριακήδης Μαμάντοφ. Επιδιώκουν αρκετές προσθήκες, καθώς αποχώρησαν 8 παίχτες ούτε λίγο ούτε πολύ από την κυπελούχο ομάδα. Οπότε η Πάφο θέλει να ενισχυθεί σε κέρυες θέσεις πριν το ευρωπαϊκό τον ερχόμενο μήνα. Ακόμα κάποια καινούρια εξέλιξη δεν υπάρχει. Η Πάφο φεύγει την Κυριακή σε 3 μέρες για την Αυστρία, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 14 Ιουλίου, ενώ μετά το τελευταίο κομμάτι της προετοιμασίας θα γίνει στην Σλοβακία. Θα δώσει γενικά αρκετά φιλικά σε αυτή την περίοδο μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό, το οποίο είναι 23 Ιουλίου.

Ο Ύψιλον φαίνεται θα πάρει προπονητή τον Ουκρανό, τον Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, τον παλιό άσο της Μπαρτσελόνα, της ΑΕΚ Αθηνών. Τον ξέρετε, τον θυμάστε, το στόπερ της ΑΕΚ. Εντάξει, αναμένεται να πέσουν υπογραφές ίσως και σήμερα. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αυτός ήταν ο νέος προπονητής του Ύψιλον. Ο οποίος Ύψιλον έψανε έναν προπονητή από το φινάλε της σεζόν. Και φαίνεται ότι μετά από ένα μήνα και οπότε έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, πάει στη λύση Δημήτρη, τέλος πάντων, Τσιγκρίνσκι. Έτσι, εκεί είναι η όλη κουβέντα.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μάριο. Πώς βλέπεις τη μεταγραφή του Φαλ στον Παναθηναϊκό? Μου έκανε εντύπωση. Όχι, μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό. Μπάσκετ μιλάμε πάντα, έτσι, για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Και συνεχίζει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει σίγουρα. Δεν νομίζω ότι τον προορίζουν για βασικό. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ένα πολύ ψηλό, δυνατό παιδί. Τον ξέρετε τον Φαλ, τον είδαμε με τον Ολυμπιακό φέτος. Η αλήθεια είναι ψηλώνει έτσι με τον Γάλλο Σέντερ, ο οποίος είναι πριν μερικά 24 ώρα που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα ο Φαλ θα υπογράψει συμβόλαιο 2+1, ενώ θα γίνει και Έλληνας. Θα του βγάλουν ελληνικό διαβατήριο, που σημαίνει ότι αυτό είναι ακόμα καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Στεναχώρια μεγάλη στην Ελλάδα για τον Τάκη Γκόνια, ένα παιδί το οποίο σε ηλικία μόλις 54 ετών έφυγε από τη ζωή. Θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τα ξένα διεθνή.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Γκόνιας, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας από ό,τι μάθαμε, δεν το γνωρίζαμε εννοείται, γιατί είναι προς δημοσίευση σωστό τέτοιες ειδήσεις. Το πάλεψε και έφυγε σε ηλικία μόλις 54 ετών από την ζωή. Μια είδηση που βήθησε στο πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γκόνιας, ο οποίος η κηδεία του θα γίνει αύριο στην Λιβαδιά. Έτσι. Δυσάρεστη είδηση, έφυγαν από τη ζωή πολλοί ποδοσφαιριστές το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Και χτες σειρά είχε ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος επαναλαμβάνω σε ηλικία μόλις 54 ετών. Στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο Ρόκα, τον εξτρέμ της Τζιρόνα ή Ζιρόνα ή Χιρόνα, πείτε την όπως θέλετε. Στην Ισπανία γράφουν ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα. Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια καλή περίπτωση και δύσκολη περίπτωση, η οποία πάει προς happy end. Στάσιμο παραμένει του Σπαϊλόβιτς, του στόπερ που παίζει στην Haugensund στην Νορβηγία, και δύσκολα φαίνεται ότι θα γίνει η μεταγραφή του Άμραμπατ στον Ολυμπιακό. Στο επιτελείο του Μεντιλίμπαρ βάλαν τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, έτσι από ό,τι είδα. Ναι, τον Αβραάμ.

και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός και ο μπασκετικός γκρεμίζουν τα γήπεδά τους γιατί θα τα αναβαθμίσουν και το Καραϊσκάκι και το ΣΕΦ. Το ΣΕΦ, μέχρι να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, θα παίζει από ό,τι αντιλαμβάνομαι στα Λιώσια στην έδρα της ΑΕΚ, στην Σαν Ελαρίνα. Δεδομένου θα παίξει εκεί γιατί υπάρχουν ήδη επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και η ΑΕΚ από τη στιγμή που βλέπει ότι με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να έχουν τεράστια budget μπροστά της, ψάχνει να βρει χρήματα από οποιαδήποτε κατεύθυνση και θα πάρει κάποια σημαντικά λεφτά για να έχει να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό την επόμενη χρονιά στο κλειστό των Λιωσίων. Λοιπόν, η είδηση που έκανε επίσης πολύ μεγάλη αίσθηση εχθές στην Ελλάδα ήταν ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποχωρεί από την εθνική ομάδα προσωρινά, εικάζω, γιατί είπε ότι δύσκολα τα πράγματα στο σπίτι. Ρε παιδιά, έχω ένα μωρό μικρό, έρχεται άλλο ένα, πρέπει να έχω και το ρόλο του πατέρα. Μπορώ να παίζω και στην εθνική και να λείπω όλο τον χρόνο. Δεν έχει άδικο ο Κωνσταντέλιας, γιατί το πρόγραμμα ενός διεθνή είναι σχεδόν 365 μέρες. Είναι ελάχιστες ημέρες που παίρνουν ανάσες. Εγώ θα του πω μπράβο, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι σπουδαίο να θες να δώσεις περισσότερο χρόνο στην οικογένεια, στη σύζυγο, στο παιδάκι τους και το δεύτερο που έρχεται σύντομα. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση μια χαρά έκανε ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος εννοείται κανονικά συνεχίζει στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει μεγάλο πρες για τον Γένσεν. Ο Γένσεν είναι της Μπρέτφορντ, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι εύκολη μεταγραφή. Προσπαθεί ο προπονητής του Παναθηναϊκού, όντας Δανός, να τον πείσει, αλλά μέχρι εκεί. Επίσης, από τις ειδήσεις που ξεχώρισαν στην Ελλάδα χτες ήταν η αλλαγή της τηλεοπτικής πλατφόρμας για το μπάσκετ. Την Basketball League στην Κύπρο την βλέπουμε από την ΕΡΤ, από το δορυφορικό της ΕΡΤ, δωρεάν. Τώρα την Greek Basketball League ή αλλιώς GBL θα την βλέπουμε από την πλατφόρμα, στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Αλαφούζου, στο Sky. Δεν ξέρω αν είναι σε ανοιχτή ζώνη, μάλλον στο συνδρομητικό θα πάει, το οποίο σημαίνει ότι αν γίνει και αυτό συνδρομητικό θα είναι ακόμα μια συνδρομή που θα πρέπει να πληρώνουν κάποιοι. Θα μου πεις τώρα τι να δεις από Greek Basketball League εκτός από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φέτος όμως, θα πει κάποιος, εγώ θα τα απαντήσω ότι φέτος, με δεδομένο ότι ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει πάρα πολύ, θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, η ΑΕΚ εκεί θα είναι, έχει και κάποιες άλλες καλές ομάδες, άρα ναι, θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα μπορεί να σου προσφέρει πράγματα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έτσι αντιλαμβάνομαι. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι καινούριο, δίνει μάχη για τα χαφ για να πάρει παίκτη στη μεσαία γραμμή. Γράφουν στην Ρωσία ότι ο Μπαρίνοφ της ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας θα πάει στην ΑΕΚ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, εννοείται. Την ίδια ώρα που είναι σε τουρ το τρόπαιο για την πρωταθλήτρια Ελλάδα, στες ήταν στην Άρτα, στη Λευκάδα. Επαναλαμβάνω, μέσα στον επόμενο μήνα, στον Ιούλιο, θα έρθει και στην Κύπρο σε δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν Λευκωσία και Λεμεσό. Επιστρέφω στα του Μουντιάλ. Είπαμε για τις μεγάλες εκπλήξεις, τη μεγάλη έκπληξη που είχαμε τα ξημερώματα με την πρόκριση της Νοτιού Αφρικής. Πέταξε, όχι δεν πέταξε εκτός, αλλά την άφησε τρίτη και περιμένει την Νότια Κορέα. Ήταν τεράστια έκπληξη και τεράστια πρόκριση για την Νότια Αφρική με τα Πέλο Μασέκο. Τσεχία Μεξικό 0-3. Σκωτία-Βραζιλία 0-3 με Vinicius Junior να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι. Πέτυχε 3 γκολ. Τα 2 μετρήσανε. Το άλλο ακυρώθηκε ως ήταν offside, νομίζω, η φάση του 22. Και Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Αυτά είναι μάτια τα οποία είχαμε τα ξημερώματα. Χτες βράδυ, αργά, Ελβετία-Καναδάς 2-1 σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και Βοσνία-Κατάρ 3-1. Περιμένουν οι Βόσνοι, αλλά με 4 βαθμούς θα περάσουν. Αλλά περιμένουν το τυπικό. Τώρα, σήμερα έχουμε στις 11 το βράδυ Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, με μεγάλο φαβορί την Ακτή. Εκουαδόρ Γερμανία, με μεγάλο φαβορί τους Γερμανούς. Τα ξημερώματα 2 η ώρα Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία, μάτς για τον έκτο όμιλο. Τελευταία αγωνιστική και εδώ. Και για τον τέταρτο όμιλο επίσης τελευταία αγωνιστική,
τα παιχνίδια της Παραγουάης με την Αυστραλία και της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έναν όμιλο που είναι το ενδιαφέρον είναι στο Παραγουάη-Αυστραλία. Όποιος κερδίσει προκρίνεται. Αν φέρουν χ, μπορεί να προκριθούν και οι δύο. Αν έχουμε νικητή, ο χαμένος θα περιμένει γιατί έχει τρεις βαθμούς. Οι Τούρκοι είναι αποκλεισμένοι. Και να κερδίσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκτός. Γιατί έχουν 0 βαθμούς. Κουλουράκι για τους Τούρκους. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού για το Μουντιάλ. Ωραίο μάτς. Περιμένω να δω το πιο. Περιμένω το Εκουαδόρ-Γερμανία. Διότι η Γερμανία, σας είπα, μέτρια για μένα εθνική ομάδα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει μακριά. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φτάσει. Έτσι λέω την προσωπική μου άποψη. Μπορεί να πάει να το πιάσει, ξέρω εγώ. Αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Περιμένεις από ένα Μουσιάλα μόνο του να σε σηκώσει τις πλάτες. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι ο Εκουαδόρ θα τους βάλει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είναι και σε έναν όμιλο όπου το Εκουαδόρ, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στη βαθμολογία, πάντα μιλάω, είχε δύο γκέλες χ και τα δύο με το Άιβορι, άντε να πω, γιατί σας είπα ότι η Ακτήλε Φαντουστού είναι μια πολύ καλή ομάδα. Με το Κουρασάο όμως ήταν τεράστια έκπληξη, οπότε τώρα τρέχει και δεν φτάνει και θέλει να πιάσει, να κερδίσει μάλλον τους Γερμανούς για να ελπίζει σε πρόκριση. Αν δεν κερδίσει, καλή νύχτα. Η Γερμανία είναι προκριμένη ως πρώτη. Έχει 6 βαθμούς, δεν αλλάζει κάτι. Ακόμα για να χάσει.

Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ αρχίζουν τα νοκάουτ, έτσι. Ήδη το πρώτο ζευγάρι για την φάση των 32 το ξέρουμε. Βράδυ Κυριακής, Νότιος Αφρική, Καναδάς. Μια χαρά για τον Καναδά του έπεσε η Νότια Αφρική, που να του πέφτει η Κορέα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Με την Νότια Αφρική έχει ελπίδες σημαντικές να προκριθεί στους 16 ο Καναδάς. Από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, που θα μπούμε στα υπόλοιπα, Δευτέρα παραδείγματος χάρη ξέρουμε ότι είναι η Βραζιλία 8 το βράδυ. Θα παίξει με τον δεύτερο του έκτου ομίλου και 11.30 το βράδυ της Δευτέρας, της ερχόμενης Δευτέρας, παίζει η Γερμανία, περιμένει κάποιον τρίτο. Η Γερμανία είναι πρώτη στον όμιλο, ό,τι και να γίνει. Και ξημερώματα Δευτέρας προς Τρίτη παίζει το Μαρόκο, που περιμένει τον νικητή του Group F, του έκτου ομίλου που παίζουν σήμερα. Ο έκτος όμιλος, θυμίζω, γιατί ο δεύτερος του έκτου ομίλου παίζει με Βραζιλία και ο πρώτος του έκτου ομίλου παίζει με το Μαρόκο. Άρα ο έκτος όμιλος είναι ένας όμιλος που έχει τρεις πολύ καλές ομάδες, τις εξής δύο, Ολλανδία, Ιαπωνία, μία επίσης καλή ομάδα την Σουηδία και ένα ομάδα που δεν έχει υπόθεση, την Τινησία. Όμως πρέπει να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Έχουν το προβάδισμα οι Ολλανδοί αυτή τη στιγμή. Παίζουν με τους Τινήσιους, άρα η Ολλανδία θα παίξει αν κερδίσει με το Μαρόκο, αν χάσει με την πώς το λένε, με την Βραζιλία. Τραχαγίδευε δηλαδή. Μπρος γκρεμός και πίσω, πώς το λέμε, μπρος γκρεμός και πίσω θάλασσα, όχι. Ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτό. Ή η Βραζιλία ή η Μαρόκο. Και οι δύο είναι πολύ καλοί.

Καλημέρα στο Χρήστο, βεβαίως να στείλεις τα στοιχεία σου. Ναι, Χρήστο μου, στείλ το τηλέφωνο για μια διεύθυνση για να σου στείλουμε το δώρο σου. Είχε και συμμετοχή στα γκολ ο Τσόα, λέει ο Γιώτης. Γεια σου Γιώτη, καλημέρα. Ο Τσόα έγραψε ιστορία παίζοντας χτες βράδυ στο Μουντιάλ, έτσι με ως αλλαγή. Το Αποέλ έχει ενεργά εμπάρκο, δεν ξέρω αν έχει ενεργό εμπάρκο, μπορεί, δεν το θυμάμαι, να το δω, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι είναι εμπάρκο υπάρχει, θα να το λύσουν το πρόβλημα. Έχει κάποιες πιο δύσκολες περιπτώσεις. Έγιναν πάρα πολλές διευθετήσεις οικονομικές από τον Φωτίου το προηγούμενο διάστημα, το ξέρετε αυτό. Υπήρχαν πολλές ανακοινώσεις. Κάτι τέτοιο θα κάνει και στα όποια οικονομικές από τον Φωτίου το προηγούμενο διάστημα, το ξέρετε αυτό. Υπήρχαν πολλές ανακοινώσεις. Κάτι τέτοιο θα κάνει και στα

0: ξέρει, ενημερώνεται στα θέματα από ελαιολιασίες, αλλά μέχρι εκεί το κουμάντο και το τρόπο που βάζει, μάλλον που γίνεται ο προγραμματισμός, είναι καθαρά θέμα διοίκησης Φωτίου, και όσο αφορά την υλοποίηση είναι καθαρά θέμα του Ζήση Βρίζα και του Νίκου Παπαδόπουλου. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα προπονητή στην ανόρθωση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Ζέλη Κοκόπιτς έχει πλεονέκτημα έναντι του Βέλγου Γκέρετς όσον αφορά την θέση του προπονητή. Μέσα στα επόμενα 1-2-24 αναμένονται οι τελικές εξελίξεις, την ίδια ώρα που η ανόρθωση θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τον Στέφανο Σενσί, ο οποίος έφυγε από την ομάδα της Αμοχώς του και πήρε μεταγραφή στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ήδη έχει γίνει το έμβασμα των 200.000 ευρώ από τους Βούλγαρους για τον ποδοσφαιριστή. Στο ΑΠΟΕΛ Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με την διοίκηση Φωτίου, έχουν πατήσει γκάζι όσο αφορά την υλοποίηση του σχεδιασμού. Οι πληροφορίες λένε ότι κινείται πολύ έντονα για την περίπτωση του Δημήτρη Λιμνιού, ο οποίος βλέπει την προοπτική να συνεχίσει στην Κύπρο με θετικό βλέμμα. Τα πάντα εξαρτώνται από το οικονομικό. Την ίδια ώρα στη Ρουμανία γράφουν ότι ο Μαρίνος Διονύς έχει προταθεί στο ΑΠΟΕΛ, την ΠΑΦΟ, αλλά και σε ομάδες από την Σαουδική Αραβία. Στον Απόλλωνα ο Μπαλογιάννης υπέγραψε και τέθηκε στην διάθεση του Λοσάδα στις προπονήσεις των γαλάζιων της Λεμεσού, με τον ελαδίτη αριστερό μπακ να περνάει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και να παίρνει συμβόλαιο μέχρι και το 28. Στον Απόλλωνα ο στόχος για την άμυνα παραμένει ο Κόνορ Γκόλτσον, έχουν προχωρήσει επαφές και όπως όλα δείχνουν απομένουν τα τυπικά μετά την αποδέσμευση του Γκόλτσον από τον Άρη, ίσως

0: και εντός της ημέρας. Στην Ομόνια, τέταρτη μέρα προετοιμασία στην Κυπερούντα. Στο μεταγραφικό το όνομα του Ζαν Κάρνιτσικ για το δεξιάκρο της άμυνας και αυτό του Γκοτιέ Λιορίς για τα στόπερ είναι σε περίοπτη θέση όσον αφορά την ενίσχυση των πρωταθλητών. Στην Πάφο θα προσπαθήσουν μέσα στα επόμενα 24 ώρα να πάρουν υπογραφές από ποδοσφαιριστές. Η Πάφος επιδιώκει αρκετές προσθήκες καθώς αποχώρησαν ήδη 8 παίκτες από το περσινό ρόστερ. Στην ΑΕΚ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Την ίδια ώρα που οι προπονήσεις θα γίνουν στην Κύπρο μέχρι τις 29 Ιουνίου και αμέσως μετά η ΑΕΚ θα πάει στην Ολλανδία, εκεί όπου μεταξύ άλλων θα δώσει δυνατά φιλικά με ΠΑΟΚ και Άγιαξ. Στην ΑΕΛ αναμένουν τα δεδομένα με ΣΥΝ και ΚΟΝΣΕΙΣΑΟ, με δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τους παίχτες. Για τον νοτιοαφρικανό εξτρέμ δεν υπάρχει ρήτρο, οπότε οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να ικανοποιήσει την διοίκηση της ΑΕΛ. Την ίδια ώρα για τον Πορτογάλο Μπακ υπάρχει συγκεκριμένο ποσό εξαγοράς. Δύσκολη παραμονή του Ταπέλο Μασέκο μετά την εξαιρετική παρουσία του παίχτη στο Μουντιάλ με την Νότια Αφρική. Αναμένονται Γκομής, Καρό και Γκόμες να ανακοινωθούν από την ΑΕΛ μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Στην ομάδα του Ύψονα αναμένεται να ανακοινωθεί ίσως και εντός της ημέρας ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, αφού όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι ο νέος προπονητής της συγκεκριμένης ομάδας. Στο Μουντιάλ, χτες βράδυ η Ελβετία κέρδισε τον Καναδά 2-1 και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο, δεύτερος ο Καναδάς, τρίτη η Βοσνία η οποία επικράτησε 3-1 του Κατάρ. Σε παιχνίδια τα οποία έγιναν τα ξημερώματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον τρίτο όμιλο Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, με εξαιρετική εμφάνιση από τον Vinicius Junior και 2 γκολ από τον Βραζιλιάνο Σταρ. Πριν από λίγο η πρώτη μεγάλη έκπληξη στις ομάδες που συνεχίζουν στη φάση των 32, η Νότια Αφρική με γκολ του Ταπέλο Μασέκο της ΑΕΛ επικράτησε 1-0 της Νοτίου Κορέας και προκρίθηκε απευθείας στους 32 της διοργάνωσης. Τσεχία Μεξικό 0-3 στο άλλο παιχνίδι με τον Οτσόα να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να καταγράφει ιστορική έκτη συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο. Το πρόγραμμα για το Μουντιάλ σήμερα έχει στις 11 το βράδυ Εκουαδόρ, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα, όσον αφορά την ίδια διοργάνωση, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία και στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Ισπανού Εξτρέμ Ρόκα από την Χιρόνα. Στην Ισπανία γράφουν για συμφωνία 4 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να ψήσουν τον Γένσεν της Μπρέτφορντ να πάρει μεταγραφή στο Τριφύλι με τον δανό προπονητή του Παναθηναϊκού Νίστροπ να έχει αναλάβει την όλη προσπάθεια. Την ίδια ώρα που στην ΑΕΚ ψάχνουν την ενίσχυση στο κέντρο της ομάδας με τον Ρώσο Μπαρίνοφ. Στον ΠΑΟΚ αναμένονται μέσα στα επόμενα 24 ώρες εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, την ίδια ώρα που ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ψήλωσε το ρόστερ του με την απόκτηση του Γάλλου σέντερ Μούσταφα Φαλ, ο οποίος έμεινε πριν από μερικά 24 ώρα ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Φαλ μάλιστα θα παίζει ως Έλληνας, διότι προχωρούν οι διαδικασίες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου το επόμενο διάστημα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα app.
11: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
10: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Skoda.
4: Unicars. Driving your stories.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
9: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
12: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα. Καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
15: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
16: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκανδία. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
17: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled tastes better.
19: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
22: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
23: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
24: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
25: Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Λοιπόν, θυμίζω ο χορηγός μεγάλος της εκπομπής η Pizza Hut. Στην Pizza Hut όπου η ζύμη είναι φρέσκια καθημερινά και φτιάχνεται χειροποίητα, πολλές επιλογές σε handcraft, thin, stuffed crust και εννοείται την αγαπημένη original pan. Σήμερα είναι Πέμπτη βεβαίως και αυτό σημαίνει ότι στην Pizza Hut απολαμβάνετε αγαπημένες πίτσες με προσφορά μία συν μία δωρεάν. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη είναι αυτό. Στέλλα Σάβα στη τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
26: Καλημέρα, καλημέρα Άλκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
25: Τι γίνεται?
26: Καλά εσείς?
25: Μια χαρά. Τι έχουμε, τι λέει η επικαιρότητα?
26: Λοιπόν, η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα έχει αρκετά πράγματα, έτσι, μικρά, μικρά που αφορούν και τους...
25: Έπεισε γραμμή.
26: Έλα.
25: Περίμενε, έλα, τώρα σε έχουμε.
26: Το θέμα των ημερών, λέω, που είναι το κράτος μαφία, μια μικρή εξέλιξη προς το τι θα γίνει. Ψάχνει και δεν βρίσκεται με τον πρόεδρος της Δημοκρατίας ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Χθες ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για κάποια ονόματα τα οποία ήδη είχε προσεγγίσει, αλλά δεν κατάφερε να του ανάψουν το πράσινο φως. Και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος άλλος. Επειδή είναι ακριβώς πάρα πολλά τα πρόσωπα που είναι στο κράτος μαφία, που είναι μέσα στο ερέκθεση του πορίσματος,
25: ναι,
26: δεν είναι εύκολη υπόθεση να εξευρεθεί κάποιος ο οποίος...
25: Ας πω, κάνει σούζες τίποτα, έχεις κάνει πίστα με μοτόρες?
26: Όχι, δεν ακούγεται καλά.
25: Όχι, ακούγεται κάτι σαν μηχανή δίπλα ή κάτι...
26: Δίπλα πρέπει να είναι.
25: Κάνουν έργα.
26: Τώρα με ακούς καλύτερα?
25: Τώρα καλύτερα, ναι.
26: Λοιπόν, τι δεν άκουσες?
25: Όχι, ακούγεται, αλλά ακούγεται και θόρυβος ταυτόχρονα. Ακούγεσαι μια χαρά.
26: Ακούγεται
25: και
26: θόρυβο.
25: Μια χαρά, ναι. High definition.
26: Έλεγα ότι δεν είναι εύκολη η υπόθεση, ναι, να εξευρεθούν οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές. λόγω του ότι δεν είναι πολλά τα πρόσωπα που είναι μέσα σε αυτή την έκθεση
25: του
26: κράτους μαφία. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε αρκετά τηλέφωνα χθες, αρκετούς δικαστές, δικηγόρους, πρώην δικαστές, πρώην δικαστές στο ανωτά του και αυτά.
25: Και? Βρήκε κλειστές πόρτες ή όχι?
26: Δεν είναι θέμα κλειστών πόρτων, είναι θέμα αυτό που σου έχω πει. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν, αλλά δεν μπορούν.
25: Ναι.
26: Λόγω του ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος.
25: Okay.
26: Λοιπόν, αυτά. Χθες είδαμε τον Νίκο Αναστασιάδη να τοποθετείται με ανακοίνωση του εκ νέου για το μέλλον του στον Δημοκρατικό Συναγερμό.
25: Mm-hmm.
26: Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.
25: Σωστό.
26: Και είδαμε τον Δημήτρη τον Δημητρίου από το Δημοκρατικό Συναγερμό να τοποθετείται σε ένα podcast του Χριστόφορου Χριστοφίδου, του Legal Matters, στο οποίο πάνω στην κουβέντα με τον νομικό είπε ότι θα ήταν καλά ο Νίκος Αναστασιάδης να απέχει και από τα συλλογικά όργανα του κόμματος σε αυτή την κατάσταση. Και είδαμε αμέσως μετά τον Νίκο Αναστασιάδη να βγάζει μια ανακοίνωση και να λέει ότι έχει ήδη μιλήσει μαζί με την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και είπε ο ίδιος ότι δεν θα συμμετέχει στα συλλογικά όργανα και γενικότερα δεν θα συμμετέχει σε ό,τι αφορά το κόμμα. Όχι γιατί κάποιος του το είπε, αλλά γιατί όπως λέει ο ίδιος το κάνει από αγάπη από ένα κόμμα το οποίο ήταν συνιδρυτής.
25: Ναι.
26: Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν και τις διάφορες φωνές.
25: Άρα είπε δεν είχε πίεση από κάποιον να του πει πρόεδρε να πει.
26: Όχι. Μα να σου πω κάτι όμως, Αλκή. Πέραν από τον Δημήτρη Δημητρίου, δεν ακούσαμε άλλη φωνή που να λέγει τέτοιο εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα σου υπενθυμίσω τον Ευθύμιο Δίπλαρο από τη δική μας την εκπομπή και όπως επίσης χθες και τον Χάρη Γεωργιάδη, πάλι από το δικό μας το στούντιο, όταν τον είχα ρωτήσει ποια είναι η δική του θέση για όλη αυτή την περιρρούσα τώρα στο Συναγερμό.
25: Ναι.
26: Και η απάντηση ήταν ότι εγώ διαφωνώ με την πρόθεση του Νίκου Αναστασιάδη να μην ξανασυμμετέχει σαν το Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά το καταλαβαίνω γιατί το κάνει και τον υποστήριξε στο κομμάτι αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι χθες ο Χάρης Γεωργιάδης ήταν και πολύ καλά διαβασμένος ως προς τα τους έκθεσης του πορίσματος, και ήταν πολύ καλά τοποθετημένος, δηλαδή είναι προσεντράσεις από το Συναγερμό. Αυτά συμβαίνουν για το κράτος μαφία. Τώρα να μένουμε να δούμε ποιους θα διορίσουν και ποιους όχι, Άλκη.
25: Okay.
26: Τώρα, να πάμε και σε κανένα άλλο θέμα πέρα από αυτό.
25: Τι άλλο έχουμε?
26: Να δούμε και να σου πω ότι χθες είχαμε υπουργικό συμβούλιο απλά για τον κόσμο να το πούμε να ξέρει ότι παρατείνεται η μείωση στις τιμές των καυσίμων και των
25: ρεύματων
26: μέχρι τις αρχές Αυγούστου.
25: Okay.
26: Και αυτό είναι καλό.
25: Okay.
26: Και μετά όμως πέφτουν οι τιμές των καυσίμων αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα. Να σου πω απλά ότι έπεσαν αρκετά, περίπου πάνω από 10 σέντς αν δεν κάνω λάθος, μέση τιμή. Αυτό είναι στα θετικά. Βέβαια δεν έχουμε το φόρο κατανάλωσης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Τώρα, χθες είδαμε ένα θέμα το οποίο ανέδειξε η συνάδελφός μου η Κάτια Ζάβα στον Αλφα. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό θέμα με ένα βρέφος που εδώ και τρεις μήνες μένει άταφο.
25: Για εδώ και 2 χρόνια εννοείς.
26: Ναι,
25: είναι αυτό στη Λακατάμια.
26: Είναι 3 μηνών.
25: Είναι σε εκείνο το σπίτι Τρόγλι, αν θυμάμαι καλά, με τους αλλοδαπούς. Αν είναι αυτό
26: θυμάσαι?
25: Που. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
26: Ναι.
25: Θυμάμαι.
26: Είναι 2 χρόνια μετά τον θάνατό του. Θυμόμαστε όλοι το τι ήταν αυτό το ρεπορτάζ. Ένα 3 μηνών βρέφος.
25: Ναι.
26: Ο οποίος πραγματικά πέθανε από ασυτεία. Θυμάσαι, Αλκίδη?
25: Ναι, θυμάμαι.
26: Είχε πεθάνει από ασυτεία και από την κατάσταση στην οποία ζούσε. Τέλος πάντων, εδώ και 2 χρόνια δεν το έχει αναζητήσει κανείς, Άλκη.
25: Μάλιστα.
26: Κανείς. Είναι τραγικό.
25: Τραγικό.
26: Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Όταν κάποιος δεν αναζητά κάποιον, μένει άταφος. Εδώ είναι το ερώτημα, Άλκη. Η πολιτεία τι κάνει, το κράτος τι κάνει? Είναι ένα βρέφος 3 μηνών, έτσι.
25: Ναι, ναι.
26: Αυτό που πάντως είπε, θα τον έχουμε και εμείς σήμερα τον κύριο Χαριλάου, το έχει πει, αυτό που ξεκαθάρισε ότι αν δεν βρεθούν συγγενείς που να διαφερθούν να παραλάβουν τη σφορό και να προχωρήσουν σε κυριακή ταφή, τότε υπάρχουν κάποιες μητρόπολεις που διαθέτουν χώρο και τελούν την νεκρός με ακολουθία. Ναι, αλλά έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια.
25: Καλά, δεν μπορούσε να έχει γίνει. Ναι, αυτό.
26: Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι είναι ένας χρόνος που δίνεις για να σε ψάξουν συγγενείς. Τι να σου πω.
25: Μάλιστα.
26: Εντάξει, πάντως είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκάλεσε συγκλονισμό.
25: Ναι.
26: Γιατί πρόκειται για ένα βρέφος 3 μηνών, έτσι.
25: Έτσι, όπως το λες.
26: Είχαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα με νεκρούς. Πολυκατοικίες, χιλιάδες νεκρούς.
25: Ναι. Όχι.
26: Είναι ένας διπλός ισχυρός σεισμός, 7,2 και 7,5 σε παρακαλώ.
25: Okay.
26: Επακατέρευσαν πολυκατοικίες και υπάρχουν φοβίες χιλιάδες νεκρούς. Τώρα τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα, στα διεθνή αυτό το βλέπουμε έντονα. Τώρα, έχουμε, τι άλλο έχουμε, να σου πω. Υπάρχει ένας έτσι καυγά στον αέρα για τα εξώδικα πρόστιμα που επιδίδονται στα οδοφράγματα αλκή.
25: Ναι, ότι.
26: Αν το έχεις δει αυτό.
25: Όχι, ότι, τι.
26: Ότι όταν μπορούν οι αστυνομικοί, εάν σε δουν στα οδοφράγματα και έχεις δεν σου έχει επιδοθεί το εξώδικο πρόστιμα από τις κάμερες τροχιάς του Ευρώπη,
25: ναι.
26: Θα σου το δώσω. Να σου το δώσω. Ενώ είχε ψηφιστεί νομοθεσία από τη Βουλή ότι δεν μπορεί να δοθεί σε λιμάνια, αεροδρομία και οδοφράγματα.
25: Ενώ τώρα δίνονται. Δηλαδή υπάρχουν καταγγελίες.
26: Το είχε καταγγείλει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο κ. Αρίστος Δαμιανού,
25: ναι.
26: Μετά από καταγγελίες που είχε αναφέρει.
25: Είχε κανένα εξωδικό. Είχε κανένα εξωδικό απλήρωτο και το επιδώσανε.
26: Δεν νομίζω, μπορεί να έχει
25: πρέπει να έχει κάποιος να το κατάγγειλε. Ναι.
26: Ναι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί που πάνε προς τις κατεχόμενες περιοχές. Και μάλιστα χθες ο βουλευτής του Αγγέλου κ. Πασοστήρης κατήγγειλε ότι έρχεσαι να επιδόνται μπροστά από κάμερες και σε φράγματα και σε λιμάνια και σε αεροδρόμια.
25: Okay.
26: Ναι. Okay.
25: Άρα σημαίνει ότι τους κυνηγάνε σε εισαγωγικά ή εντός εκτός εισαγωγικών αυτούς που δεν πληρώνουν πρόστιμα. Τα οποία πρέπει να τα πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει.
26: Να σου πω ότι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης χθες ανέφερε ότι φαίνεται ότι δεν απαγορεύεται η επίδοση τους το συγκεκριμένο εξωρικό.
25: Ναι. Okay.
26: Ναι, εντάξει. Να σου πω ότι είναι 360.000 τα επίπεδα εξωτερικά, έτσι, από τις κάμερες.
25: Πού να τους βρουν όλους αυτούς. Εν τω μεταξύ έχει πρόστιμο, ενώ υπάρχει επιβάρυνση να το πληρώσεις μέχρι ένα διάστημα, τέλος πάντων.
26: Λοιπόν, αυτά ήταν περίπου αλκή.
25: Στα αστυνομικά δεν βλέπω κάτι, για να σου πω την αλήθεια. Τώρα κοιτάω λίγο έτσι στο Μέγκα. Ησυχίες. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Οκ, okay, λοιπόν, καλή δουλειά, Στέλλα.
26: Καλημέρα.
0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
27: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Του μίλησες?
10: Για τι πράγμα?
9: Για την αυτοεξέταση.
10: Όχι ακόμα.
9: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
10: Μία ώρα.
9: Για τη σχέση του?
10: Κάτι παραπάνω.
9: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
10: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
24: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως ο Αναλιώντας, το Λιοπέτρη και το Κίτη, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
13: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
14: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
15: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
28: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
29: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
30: Απάντηση.
29: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
30: Απάντηση.
29: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
30: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
29: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
30: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
29: Ταβέρνα η απάντηση.
30: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε.
3: Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
17: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
18: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
19: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
20: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
21: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
22: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
31: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
32: Πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσοι στην παρέα μας εδώ στον Superforce 104. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε μέχρι τις 10. Καλημέρα το βασικά, καλησπέρα το έχετε δει. το έχουμε δει, το Ράδιο Καψούρα. Με το Στάθη Ψάλτη, με τους δύο ραδιοσταθμούς που είχαν την ίδια συχνότητα. Ναι, κάπου χάνεστε στη Λευκοσία. Άμα πέφτουν επάνω μας άλλοι ραδιοσταθμοί από τα κατεχόμενα κάποιες, σε κάποιες περιοχές ισχύει. Βασικά καλησπέρα σας. Κούλα! Ετοιμάζαμε την κούλα
1: για τρομερός. Ήταν τρομερός. Καλημέρα σας.
32: Καλημέρα.
1: Ήταν τρομερός πράγματι.
32: Ναι, ρε παιδί μου, επική ταινία.
1: Ναι.
32: Συγκινήθηκα προχθές, ήταν ο Γιάννης Παραγδής, ο σκηνοθέτης, ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης, που αποκάλυψε ότι στην ταινία El Greco, που έπαιξε και ο Μουστάκας και ο Ψάλτης, ήταν η τελευταία τους ταινία και ήξεραν ότι θα πεθάνουν από καρκίνο. Ναι, ρε,
1: ήταν γνωστό.
32: Ήταν γνωστό ότι το story, όπως το είπε ο Σμαραγδής, δεν ήταν γνωστό. Το μάθαμε μεταγενέστερα. Αλλά ο Ψάλτης του είπε ότι θέλω να. Του είπε ότι είχε ένα ρόλο μια σελίδα. Δεν είχε πολύ μικρό ο ρόλο. Ενώ του Μουστάκα ήταν πιο μεγάλο ο ρόλο. Του είπε ότι. Δεν πειράζει, θέλω με αυτήν την ταινία να με θυμούνται. Και είπε και στην κόρη του να τη δει, ο Μουστάκα να τη δει, να. Με θυμάσαι και λοιπά. Εντάξει. Ψάλτης πέρασε περισσότερο στην ιστορία ως ένας σπουδαίος κωμικός ή ένας κωμικός τέλος πάντων, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός όταν έπαιζε σε δραματικό ρόλο.
1: Έτσι,
32: ναι. Ναι.
1: Μα,
32: και στο Φόσκολο είχε παίξει. Πώς τον λέει, τι είχε παίξει στο Φόσκολο, στο Καλημέρα Ζωή είχε παίξει. Είχε ένα επικό κακό εκεί, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Παιδιά, βοηθήστε, ο Ψάλτης στο Καλημέρα Ζωή έπαιζε τον Ευλογητό, δεν θυμάμαι. Κάποιον από τους κακούς που είχε, αλλά ήταν τρομερός ο ρόλος.
1: Και ο Σωτήρης, ο Μουστάκας, τρομερός. Τρομερός.
32: Το Βέλγιο έχει πιθανότητες να βγει πρώτο στον Όμιλο με τα χάλια που έχει, μπας και δεν περάσουν κιόλας, αλλά έχει θεωρητικά πιθανότητες. Εδώ πέρασε η Νότιος Αφρική τώρα και γελάει τον Παρδαλό Κατσίκη.
1: Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς πέρασε η Νότιος Αφρική, τι είχαμε την Κορέα.
32: Είδα λίγο από το παιχνίδι, δεν είδα πάρα πολύ, δεν μπορούσα, αλλά.
1: Μα είδε τι ώρα ήταν το παιχνίδι.
32: Τρεις. Δεν το περίμενα ότι θα πάει έτσι η κουβέντα.
1: Κύριε Λέισον, ξυπνάω το πρωί, το βλέπω.
32: Κουβάς. Τρεις ήταν οι Βραζιλιάνοι. Πέντε ήταν αυτοί.
1: Α, πέντε.
32: Τέσσερις, πώς το λένε. Να σου πω κάτι, δεν το περίμενα.
1: Ποιος το περίμενε.
32: Να σου πω, είδα. Ξύπνησα κάποια στιγμή στο ημίχρονο.
1: Αφού εγώ είχα δίδυμο Μεξικό-Κορέα και λέω τι να το καλύψω, αφού είσαι σίγουρο.
32: Βέβαια. Τι να το καλύψω. Και, μα κοινό τη Αφρική, ούτε Τσεχία, ας πούμε. Λέμε, ας πούμε, ό,τι να είναι. Στο ημίχρονο, να σου πω, ξύπνησα στο ημίχρονο και του είδα μέχρι. Είδα κανένα δεκάλεπτο. 0-0 και τα δύο. Κλείω τηλεόραση. Ξυπνάω 3-0 το Μεξικό, 1-0 οι Νοτιοαφρικανοί, δηλαδή ό,τι να είναι. Και τα βάλω αυτό σε ΑΕΛΟ, τα πέλο.
1: Μα ο Μασέκο,
32: ναι.
1: Αυτό. Ρε, μα η ΑΕΛ ήταν που πρέπει να τιμηθεί η ΑΕΛ, ρε.
32: Μα η ΑΕΛ πρέπει να τιμηθεί.
1: Έχει ένα
32: Μασέκο.
1: Βοζίνια.
32: Βέβαια.
1: Ρε, για το όνομα του, τιμήστε την ΑΕΛ.
32: Ινφαντίνο.
1: Ναι.
32: Με ξέρω, ο Μασέκο δεν μπορεί να τον κρατήσει. Είναι πολλά τα λεφτά. Ήξερα,
1: πού τον βρήκε αυτόν τον Μασέκο.
32: Δανεικό από τη Μαμελόντι Σαντάλη.
1: Έκανε κάτι ο Μασέκο εδώ.
32: Τίποτα. Ένα-δύο παιχνίδια, τίποτα.
1: Δεν
32: έκανε.
1: Πάτε να δω.
32: Τώρα όμω βγάζει μάτια στο Μουντιάλ. Τώρα πιάστονε. Αυτό έλεγε πριν το Μουντιάλ ότι θέλει να μείνει στην ΑΕΛ. Του άρεσε η Κύπρος.
1: Ναι.
32: Τώρα ξέρουμε. Δεν θέλει να πάει πίσω στην Νότια Αφρική. Μα πρέπει να πάει στην μαύρη καταραμένη φτώχεια στην Νότια Αφρική. Τώρα είναι ήρωας, αλλά δεν θέλει να πάει εκεί πέρα. Δεν να φύγει.
1: Κύριε, λέει, σου πέρασε η Νότια Αφρική.
32: Ο Τσόα, εκ το Μουντιάλ.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
32: Εγώ ήξερα, είχα πει να τον έβαζε. Τιμή σένα και δεν
1: πήγε. Σένα και έβαλε τον πόδι στο 87, που το λέω.
32: Όχι, στο 75.
1: Α, το 75-87 χιλιάς κόσμος ήταν. Ναι,
32: ναι. Όχι, τον αποθέωσαν. Μιλάμε για αποθέωση.
1: Εντάξει.
32: Και ήταν και καλός, δηλαδή, ό,τι είχε ήταν καλός.
1: Εντάξει, να τα πούμε μετά για το Μουντιάλ. Δεν θέλετε να συνεχίσουμε τώρα Μουντιάλ.
32: Ο Σταυροφόρος, ναι, ο Σταυροφόρος ήταν ο Στάθης Ψάλτης στο Καλημέρα Ζωή. Σε δραματικό ρόλο, άμα δεις το επεισόδιο που αποκαλύφθηκε, το θυμάμαι, την έκφραση που είχε πάρει γενικά το πώς έπαιζε το ρόλο, ήταν τρομερός. Καλημέρα, παιδιά. 750 ευρώ χάσαμε την Κορέα, 7 ομάδες. Έχει στείλει τον κουβά όλο τον κόσμο η Κορέα. Εγώ την έχω γλιτώσει μέχρι τώρα, αλλά έχω την Ουρουγουάη μέσα. Πού να βγάλεις, ελπίζουμε τουλάχιστον. Και εδώ κέρδισε η Νότια Αφρική. Ο Μασέκο έβαλε γκολ της Ομόνοιας στο κύπελο. όταν την απέκλεισαν. Ναι, και ήταν ο Τσόα που είχε. Οι δύο κορυφαίοι ήταν ο Τσόα και ο Μασέγκο εκείνο το μάτς. Ο Τσόα βασικά.
2: Μουντιαλική.
32: Η Μουντιαλική, βέβαια.
1: Ρε την ΑΕΡΕ που του βρίσκει, ρε η ΑΕΡΕ. Μπράβο τη. Ο Τσόα Βοζίνια Μασέγκο. Μάλιστα. Να πάμε στην Κύπρο.
32: Όχι, να πάμε στην τέτοια.
1: Πώς θέλεις να πάμε στην Κύπρο, από τη Λευκοσία, από την Τρόδος.
32: Περπατώντας, να κάνουμε και λίγο γυμναστική. Περιτώ να σου πω, πήγα προχτές για τρέξιμο και να πεθάνω δύο μέρες τώρα. Δεν μπορώ να περπατήσω. Έκανα τη βλακία και άτσι.
1: Μα κοίταξε να σου πω, Άλκη, όταν κάθε νύχτα τρως οφτώ.
32: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα κάθε νύχτα. Ειδικά οφτώ, σίγουρα. Σίγουρα. Πώς το λένε και. Τι χαρακτηρία.
1: Σούπερ να ρε, κάτσε ρε που είσαι.
32: Πήγα να κάνω, πήγα να προπονηθεί με ο Νικόλας και πήγα μαζί του. Του βγάζα παλιές, εγώ από εκεί έκανα λίγο.
1: Το συγγνώσα. Εσύ.
32: Εγώ, όχι, δεν είχα έτσι πρόβλημα.
1: Α, δεν είχες.
32: Εγώ δεν είχα πρόβλημα αντοχής. Μια χαρά το. Το θέμα είναι το πιάσιμο, τώρα μπορώ να περπατήσω. Δηλαδή νιώθω σαν να πηγαίνω με. Να θέλω πει.
1: Ναι, θυμάσαι, επανέρχομαι.
32: Επανέρχεσαι.
1: Δεν ξέρω να μας το πάρεις με ο Στάθη Ψάρτη μετά τούτα, να μας φάει την ώρα μας για αυτά. Μπράβο, σούπερ.
32: Τον είπαμε.
1: Λοιπόν, θυμάσαι χθες για έναν νεαρό που σου είπα τη Ομονία.
32: Το Χρήστης Ευαγγέλου. Ναι, ναι, ναι. Είδα. Αφού σε ακούσαμε.
1: Είναι αυτό.
32: Βέβαια, ρε Ανδρέα.
1: Ξύπνα, Ανδρέα.
32: Πώς το λένε, τι να γράψουν, σου λέει. Είπε δυνατά καλά, Ανδρέα. Σωστό, πάντα.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Ο άλλος που έχω ακούσει, ρε παιδιά, τη Ομονία είναι ο Ψιλογέννης. Είναι γιος του Γαβριήλ. Του Γαβριήλ που δεν τον έφτασες, ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής του πεζοπορικού. Είχε και ένα παρατσούκλιν τότε, έτσι ήταν γνωστός, αλλά δεν θέλω να το πω. Ο Γαβριήλ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής στην τρομερή ομάδα του πεζοπορικού. Με Κασπάρη, Γκουρνάτ, Θεοφάνους. Ναι, οι Πιολάδες τότε ήταν καταπληκτικός. Και μου είπαν και γι' αυτόν ότι και αυτός είναι καλός. Τώρα να το βρω. Είναι.
32: Επίθετο, παιδί.
1: Ναι. Ψιλογέννης.
32: Μα Ψιλογέννης νομίζω στο ΑΠΟΕΛ. Έχει Ομόνοια Ψιλογέννη, δεν είμαι σίγουρος.
1: Είναι εγγονός του Γαβριήλ. Εγγονός του Γαβριήλ. Αλλά αυτός ο Χρήστης Ευαγγέλου μου είπανε πάρα πολύ καλά ότι είναι στα χτυπά την πόρτα, δηλαδή μπορεί να μπει από το παράθυρο. Λοιπόν, αυτά. Είναι καιρός να δώσουμε ευκαιρίες στους νεαρούς Κύπριους παίχτες. Δώστε ευκαιρίες, έχει ταλέντα. Η Ανόρθωση φέτος έχει μια χρυσή ευκαιρία να προωθήσει νεαρούς.
32: Βέβαια. Να δούμε τώρα τον προπονητή, αν πάρει τον Κόπιτς, να δούμε και λοιπά.
1: Ποιος είναι ο Κόπιτς, ρε,
32: πέρασε από την Πάφο το 18.
1: Το θυμάσαι.
32: Λίγο, αμύδρα, δεν έκανε κάτι τέτοιο.
1: Τον Κόπιτς.
32: Α, του παππού του Γαβρίλ.
1: Ναι.
32: Είναι μου στέλνει τώρα μήνυμα. Το παρατσούκλι του ήταν Τζεβίτ.
1: Ναι.
32: Έτσι.
1: Ναι.
32: Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά είναι το Γαβρίλ, δεν το θέλει πλέον.
32: Είναι, καλή, βέβαια. Βέβαια.
1: Είναι ο Γαβρίλ, είναι η τριάδα.
32: Του παππού του ζει.
1: Βέβαια, ρε. Λίγο. Λεβέντης είναι, μια χαρά.
32: Ήξερα, μπορεί να είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι, ρε, όχι.
32: Ήξερα.
1: Όχι.
32: Σου καθάρισα όλους. Γελάει ο Πουλή.
1: Δεν ξέρω, Δαμιανού, Γαβριήλ, Αντωνιάδης.
32: Καλά, ρε παιδιά, τα ξέρω όλα.
1: Όχι, σωστό.
32: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Πάλι καλά που γνωρίζεις τόσα πολλά για την Κύπρο. Αλλά βέβαια.
32: Ο Ψιλογέννης όμως είμαι σίγουρος ότι παίζει την Ομόνοια. Η Γαβριήλ Ψιλογέννης νομίζω, δεν είναι, ο μικρός.
1: Α, και Γαβριήλ.
32: Έτσι θυμάμαι, τώρα να δω ένα λεπτό. Εγώ για πολύ θυμάμαι ότι έτσι παίχτη. Σύντρι, ναι, Γαβριήλ Ψιλογέννης.
1: Είναι
32: του 7-19 χρόνια.
1: Είναι αυτός.
32: Ομονιάκ.
1: Ομονιάκ. Είναι αυτός. Ναι.
32: Μάλιστα. Εξω αν ήταν στο ΑΠΟΕΛ πριν, κάτι μου λέει το όνομα του και η ΑΠΟΕΛ, αλλά ένα λεπτό να το βρω.
1: Πες μου αυτός ο Λόλης που πήρε Ολυμπιακός, το γνωρίζεις, δηλαδή της ο Λόλης.
32: Όχι, δεν Νίκη Βόλου δεν το ξέρω. Ξέρω ότι παίζει Νίκη Βόλου, δεν έχω ιδέα.
1: Δεν το γνωρίζω.
32: Δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα.
32: Γαβριήλ Ψιλογέννης. Μα αυτός είναι πίσω παίζω, μεσοαμυντικό, με στόπερ.
1: Α, στόπερ.
32: Ναι. Μάλλον αμυντικός μέσος και.
1: Ο παππούς του ήταν ένα πολύ καλό οχτάρι.
32: Άρα εκεί κοντά είναι, κόφτης.
1: Ναι, ναι, έπαιζε με την Χάφα Δαμιανού και μπροστά του ο Γαβριήλ.
32: Πάντως το transfer market τον έχει midfield, defense midfield,
1: midfield.
32: Και other position center back και right back. Πες σε πέντε θέσεις. Λες να γίνει μπαμ και εκεί.
1: Ξέρω εγώ. Ο Χρήστης Ευαγγέλου είναι αδεφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που διαθέτει η Ομόνοια αυτή τη στιγμή. Έχει αναδειχθεί ο καλύτερος προσφέστης της K17 το 24. Έπαιξε στο Euro του U17 αφήνοντας πολύ καλές
32: ιδέες. Στο Euro του U17 κάναμε και τίποτα. Είναι και, πώς το λένε, κανένα εύσημο.
1: Ο Γάλλος Στόπερ.
32: Ποιος Γάλλος Στόπερ?
1: Είναι στο ραντάρ της Ομόνοια. Ο Γκότιε Λιωρίς.
32: Εν τέλεια που διαβάζουμε τη δισιογραφία.
1: Ο Λιωρίς.
32: Αφού το είπαμε από χτες. Τι άλλο έχουμε, πες μου εδώ.
1: Είναι Λιωρίς, έτσι.
32: Κανά κουτσομπολιό, άμα έμαθες κανένα είδηση αυτό, το action αυτό τώρα.
1: Κανένα κουτσομπολιό δεν έμαθα. Δεν έμαθα.
32: Συγγνώμη, το θέμα είναι αυτό. Εκεί στα οφτά που πας και στα κλέφτηκα.
1: Ξέρεις, ήμουνα.
32: Ξέρω τι ζω. Για όνομα του Θεού.
1: Ήμουνα. Στην απάντηση.
32: Ένα σου πω, χτυπάει.
1: Στην απάντηση.
32: Έπρεπε να μείνεις μέχρι την Τρίτη που να ξανάρθουμε. Να σου πω, χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει κάποιος την πόρτα απ' έξω.
1: Την πόρτα.
32: Ναι, η χοληστερίνη.
1: Εντάξει, προσέχω αυτό.
32: Ναι, ναι, προσέχει. Να σε δω την Τρίτη, ξέρεις τι θα κάνει. Αν έρθει. Ένα τσιμπήσω λίγο, δεν θα φάω τίποτα. Θα τρώει έτσι λίγο.
1: Θα με δεις.
32: Περίμενε να σε δώσει άλλα τραπέζια, όχι εκεί πέρα τώρα.
1: Μου αρέσει η παρέα, ρε. Προσεκτικά. Ναι, προσεκτικά. Εντάξει, αν έχει κάνει κεφαλάκι. Λίγο μυαλό χρειαζόμαστε.
32: Αποκαλύπτε σιγά-σιγά.
1: Λίγο μυαλό χρειαζόμαστε.
32: Ο Λευτέρης, καλημέρα Λευτέρη, με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Φαίνεται ότι κάνει σημαντικές κινήσεις και έχει κάνει καλές κινήσεις ο Ολυμπιακός. Υπάρχει πολλούς Κύπριους και μου αρέσει εμένα αυτό προσωπικά.
1: Ναι, πήρε ακόμα έναν Κύπριο. Ποιος ήταν, Παναγία μου?
32: Έχει ψάξει στην αλήθεια, τα έχει πάνω.
1: Πήρε ακόμα έναν Κύπριο, ναι. Έλεγα να το.
32: Επειδή το Φραντζή.
1: Το Φραντζή, το Φράγκο και ακόμη ένα.
32: Όχι, δύο. Νομίζω τέσσερις έχει πάρει. Εμπε στι μεταγραφές, πούντι.
1: Όχι, ας με κάτι είδα για Λόρι, για αυτόν τον...
32: Ας πω, ένας σακούλωδος σήμερα.
1: Α, μεταγραφές. Α, πάμε στις μεταγραφές, Ολυμπιακός. Πού είναι το τσάτιρι, ρε.
32: Κάτ.
1: Χριστόφορος Φραντζής, Ανδρέας Φράγκος, Μάριος Πεκλιβάνης, από τον Εθνικό.
32: Yes.
1: Ρώσα και Αλεξάνδρος Λόλης. Αυτή είναι. Είναι ο Πεχλιβάνης ο τρίτος.
32: Ναι. Okay. Και ο Βρίκης, θέλει και το Βρίκη.
1: Α, το Βρίκη μου θέλει. Μπράβο σου, θυμήθηκες. Ναι.
32: Ο Βρίκης έπαιξε ένα πολύ να φέρει. Το Βρίκη
1: μου. Ναι, ναι, είχε. Ναι, το Βρίκη μου θέλει, ναι.
32: Οπότε εντάξει, να δούμε.
1: Μάλιστα. Ο Εθνικός, τι καμπτήριο ο Εθνικός.
32: Έχει πάρει 15 παίκτες.
1: Πήρε τόσους, α?
32: Εντάξει, 10 σίγουρα. Κάνει κινήσεις ο φίλος μας ο Κίκης, μία πίσω από την άλλη.
1: Μάλιστα.
32: Βέσκο.
1: Ναι, μίλησα και με τον Οκάν χτες.
32: Με τον
1: Οκάν.
32: Ναι. Τι λέει?
1: Εντάξει, προετοιμάζει να τους πείσει να αυξήσουν λίγο το πάτια στην Ελλάδα. Δίπου. Εντάξει, τον παλεύει. Τον παλεύει.
32: Χαμηλό μπάτζετ,
1: αλλά... Να πάρει και τον.
32: Παίζει φέτος, θα πάει, άλλαξε έδρα.
1: Ναι, στην ΑΕΚ θα παίζει.
32: Και είναι πιο καλό γήπεδο, γιατί είναι. Εντάξει, ναι. Θα είναι πιο έδρα τέλος πάντων.
1: Ναι.
32: Καλημέρα, η αποκάλυψη φέτος ήταν ο Τζουλίου. Το Τζουλίου έχει 2 χρόνια, τον ακούμε, έμεινε εκεί, αλλά ξέρει μπάλα. Εάν δουλέψει.
1: Πρέπει να δουλέψει, είπε στη λέξη.
32: Εάν δουλέψει.
1: Ναι, να δουλέψει
32: εγώ
1: περισσότερο. Να δουλέψει περισσότερο. Ναι.
32: Τον είδα σε ένα παιχνίδι με τους μικρούς.
1: Ξέρει μπάλλον, αλλά πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Να δουλέψει περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα στον.
32: Καλημέρα, ο Δημήτρης. Είμαι και είμαι Απολωνίστας. Με τον επιθετικό, τι γίνεται? Περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Θέλει να πάρει αυτόν του Λεβαδιακού. Πώ τον Όσβολτ.
1: Ναι.
32: Να τον πιάσει, απλά έχουν συμβόλαια μέχρι τέλος του μήνα. Και τον Γκόλτσον θα τον πιάσει ο Απόλλωνας. Ήρθε Κύπρο ή ήρθε χτες ή έρχεται σήμερα. Θα μιλήσει με τον Άρη. Ο Άρης δεν τον θέλει. Είναι και πολύ μεγάλο το συμβόλαιό του. Άρα θα πάει Απόλλωνα. Προφανώς έχει με τα ίδια λεφτά που παίρνει στον Άρη.
1: Εντάξει, ένα εμπειρος αμυντικός. Αυτά.
32: Με τον Κβίντα θα είναι πολύ δυνατό δίδυμο.
1: Ναι. Ανέδυνατο δίδυμο.
32: Καλημέρα, ο Στάθης Ψάλτης έπαιζε το ρόλο του Καμπούρη στους εμπόρους των εθνών. Το θυμάμαι πολύ αμύδρα αυτό το, αυτή τη σειρά. Σοβαρά, στην ΕΡΤ.
1: Έπαιζε από τότε.
32: Ναι, ήταν δραματική σειρά.
1: Είναι το θυμάμαι.
32: Και ήταν ο πρώτος του ρόλο. Συμφωνούμε, Γιώργο, ευχαριστώ που μας το θύμισες. Γιώργο, καλημέρα. Ο Στάθης Ψάλτης, τι ηθοποιάρα, ρε παιδί μου. Ο Μουστάκας ακόμα μεγαλύτερο.
1: Μα Μουστάκα στον πρώτο του ρόλο, όταν ήταν πολύ νεαρός, προτάθηκε, ξέρω, για ένα βραβείο.
32: Στα Όσκαρ, νομίζω. Κάτι ήταν.
1: Δεν
32: θυμάμαι. Ναι.
1: Ένα έργο που έπαιζε τον Παλαβόν του χωριού, κάτι τέτοιο, έτσι. Το πρώτο του.
32: Να το βρούμε.
1: Ναι.
32: Λοιπόν, καλημέρα, Άλκη και Αντρέα. Έχουμε κανένα νέο για ΑΠΟΕΛ? Κανένα. Το τελευταίο νέο είναι αυτό που είπαμε χτες με τον νεαρό του Άρη. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του Λιμνιού, είναι καθαρά οικονομικό. Ο Λιμνιός παίρνει 600 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό.
1: Παναγία μου, τόσα λεφτά που παίρνει ο Λιμνιός.
32: Ναι, 630.
1: Άμα.
32: Τα 30 τα κόβω για να μην σου φανεί έτσι.
1: Άμα. Λοιπόν. Ρήμα, δεν έχει έτσι πράγματα. Στον Παναθηναϊκό τα πετάνε τα λεφτά.
32: Παντού στην Ελλάδα είναι έτσι. Να
1: δεν είναι έτσι στην ΑΕΚ.
32: Ναι, στον Ολυμπιακό δεν είναι. Που έχουν πάρει 300 που δεν παίζουν.
1: Στην ΑΕΚ είναι προσεκτική.
32: Η ΑΕΚ δεν είναι προσεκτική, απλά είναι πιο μικρό το μπάτζετ.
1: Ρήμα, είναι απίστευτα τα ποσά που δίνουν στον Παναθηναϊκό.
32: Ο 399 αμφιβάλλει για την ταχύτητα του Γκόλτσον.
1: Ότι είναι αργός.
32: Και
1: εγώ.
32: Και εσύ τώρα αποκαλύπτεσαι και λέει ο 39.
1: Το είπα από πέρυσι.
32: Περίμενε.
1: Ο Γκόρτσο με τον Μπαλόγκου, όπως έλεγε τον άλλο.
32: Μπαλόγκου.
1: Ναι, και
32: ήταν αργή. Δεν είχαν θέματα πέρυσι. Ναι, αλλά έχει τον Κβίντα δίπλα, ο οποίος Κβίντα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και εντάξει, ο Γκόλτσο έπαιζε Rangers τώρα και με επιτυχία. Πολύ μεγάλο το βιογραφικό του.
1: Πριν πόσα χρόνια.
32: Και εντάξει, παιδιά, ο Γκόλτσον έπαιζε Rangers τώρα και με επιτυχία. Πολύ μεγάλο το βιογραφικό του.
1: Εντάξει, το Palmer.

0: Ήταν να πάρει το Όσκαρ. Ναι. Ευχαριστούμε. Παιδιά, να σα πω κάτι. Γιατί κλείνουμε τώρα τη Δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε σε λίγο. Χαίρομαι πάρα πολύ επειδή εμένα μου αρέσει η πολυεπίπεδη μόρφωση. Δηλαδή να ξέρω πολλά πράγματα για πολλές κατηγορίες. Όταν είστε έτσι, ξέρετε απαντήσεις και λοιπά στα πάντα όλα, τι να σας πω. Respect.
1: Ναι. Πράγματι.
0: Λοιπόν, για πάμε.
2: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ζελικό Κόπιτς βρίσκεται η ανόρθωση με τον Κροάτι τεχνικό να συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες για να κάτσει στον πάγκο της κυρίας. Ίσως και εντός της ημέρας να προκύψει ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόλτσον από τον Απόλλωνα, ενώ πλησιάζει και η ένταξη του Όσμπολτ στους Κιανόλευκους. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Η Ομονία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με τους πράσινους να αναμένουν την απάντηση του Καρνιτσίκ. Παραμένουν στη λίστα Γιώρης και Σίλβα. Προτεραιότητα του Παπαδόπουλου είναι η ενίσχυση του ΑΠΟΕΛ στα άκρα. Οι γαλαζοκυτρίνοι συνεχίζουν τις συζητήσεις με Λιμιό και Παναγίδη και περιμένουν την απάντηση του Μαντσίνη. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ με τον Ρόκα παράλληλα να βρίσκεται σε αναζήτηση μέσου εξτρέμ και επιθετικού. Αρκετά ανοιχτά μέτωπα έχει Πάφος και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Μπιέλ και Γκούγκα θα υπογράψουν με τους Γαλάζιους, ενώ παραμένει ομπριτό. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και στην ΑΕΛ. Για το Μουντιάλ, Βοσνία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Τσεχία Μεξικό 0-3, Νότιος Αφρική Νότιος Κορέα 1-0. Σήμερα στις 11 το βράδυ, Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάου ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα, Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Και στις 5 το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Η ΑΕΚ εντείνει τις προσπάθειες της για απόκτηση χαφ, κεντρικού αμυντικού και μεσοπιθετικού πριν από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζουέλ Ρόκα. Πολύ κοντά στον Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτσελου Στόντο. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Wolt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Wolt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Wolt, παράγγειλε τώρα.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
4: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Skoda. Unicars. Driving your stories.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
11: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
12: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
13: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
12: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος, 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
17: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
21: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
22: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
24: Τρίτη ώρα της εκπομπής. Ξεκινάμε Μουντιάλ. Οι μπαλωθιές ήταν απανωτές αυτές τις μέρες, αλλά χτες ήταν το μεγάλο. Έβγαλε λαγό η Νότια Αφρική.
25: Κόψαν και τα πόδια μας, ρε.
24: Με την Νότια Κορέα. Εν τω μεταξύ, τι να πω.
25: Εγώ ψάχνω να πω ότι είμαστε εσύ. Αγία.
24: Δεν μπορώ. Ρε τα πέλο μας έκο.
25: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, ήξερε η εκπομπή μας ακούτε πολύ. Τρελάναμε με τον νεαρό της Ομόνιας που είπαμε.
24: Ο Χρυσή.
25: Ναι. Ο παππούς του τελικά.
24: Όχι, του ψιλογέννη.
25: Α, του ψιλογέννη. Του ψιλογέννη. Ναι, εντάξει, πάρε περισσότερα για τον Χρήστη
24: Ευαγγέλιο.
25: Ο παππούς ο Γαβρίλ, ναι. Αυτά. Έχει άλλο, είναι γνωστός και για τη φωνή του. Τραγουδά πολύ ωραία τον Καζαντζίδη.
24: Ναι,
25: μέχρι και αυτά μου στέλνουν. Ναι.
24: Μπράβο
25: του. Μπράβο του Λάκη Γαβρίλ, του φίλου μου του Λάκη Γαβρίλ. Τον έφτασα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μουντιάλ. Κύριε Άλκη, πρέπει να σου πω ότι. Ήταν ανάποδα, δηλαδή ένας που ποιο επρόβλεψε ότι να προκριθεί το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είδαμε την Νότια Αφρική στο πρώτο παιχνίδι με το Μεξικό.
24: Μηδέν.
25: Τη βλέπω στο δεύτερο παιχνίδι σπόντα μπήλια πήρε την ισοπαλία από τη Τσεχία με ένα πέναρτι που
24: 2,5.
25: Το είδε μόνο ο διαιτητής.
24: Ναι. Λες
25: ρε παιδί μου πως αυτοκτόνησε ρε πειρίζω. Και έρχεται και νικά την Νότια Κορέα. Η οποία Νότια Κορέα άρεσε στο πρώτο της παιχνίδι με την Τσεχία με ανατροπή.
24: Αφού λέγαμε θα πάει μέχρι τις 8, τους 16 λέγανε διάφοροι ότι κάνανε.
25: Για την Ιαπωνία έλεγα.
24: Ναι, δεν έχω λέω.
25: Την Ιαπωνία
24: λέω, κάποιοι λέγανε ότι μπορεί να προχωρήσει. Και εγώ έλεγα εντάξει είναι καλή ομάδα.
25: Αλλά όχι να αποκλειστεί από αυτούς. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Το Μεξικό τελικά πήγε με τρεις νίκες ρε παιδί μου. 9 βαθμούς.
24: Η μόνη ομάδα μέχρι τώρα. Έχει και άλλες ομάδες που μπορούν να το κάνουν.
25: Έχει, αυτό, βέβαια. Ναι. 9 βαθμού στο Μεξικό, 3 νίκη.
24: Πάντως ούτε αυτοί μου γεμίζουν το μαζί.
25: Δεν άπρεπε, παιδί μου. Ήταν πολύ ασθενής ο όμιλος. Ήταν πολύ αδύνατος ο όμιλος. Πάρα πολύ.
24: Και του Καναδά ο όμιλος είναι.
25: Και του Καναδά είναι αδύνατος.
24: Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι χθες. Το Ελβετία-Καναδά. Εγώ το βλέπα, το είδα.
25: Έχασαν 4 κεφαλιές στο τελευταίο 15 λεπτό.
24: Στο πρώτο χρόνο χάσαν 300 ευκαιρίες. Ο άλλος πέρασε και τον ατοφύλακα, ο Ντέιβις. Και πήγε. Μα ήταν offside εκείνη την φάση.
25: Ναι.
24: Δεν θυμάμαι. Πήγε μέχρι το κόρνερ για να κάνει.
25: Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Πέρασε και η Ελβετία με τον Καναδά. Ο Βινίσιος βάλει τα γκολάκια του.
24: Βάλει πρώτη φορά. Δύο. Βάλει.
25: Τέσσερα νομίζω.
24: Τέσσερα ή τρία. Βάλει δύο χτες.
25: Τρία είχε και δύο.
24: Δύο ήταν.
25: Βάλει δύο χτες. Νομίζω είχε και δύο ο Βινίσιος.
24: Δύο ήταν.
25: Νομίζω είχε και δύο. Πρέπει να έχει τέσσερα ο Βινίσιος και τρία ο Κούνια.
24: Με την IT είχε βάλει ένα.
25: Ναι.
24: Ναι, δύο Κούνια έχει.
25: Ναι. Το πρώτο παιχνίδι πάρει σκορέν το εντυπωσιακό.
24: Το πρώτο ήταν το εντυπωσιακό. Τέσσερα.
25: Τέσσερα γκολ ο Βινίσιος. Μα εν εξτρέμο ο Βινίσιος.
24: Εξτρέμ και τέσσερα γκολ σημαίνει δεύτερο σκόρερ.
25: Και ο Κούνια έχει τρία.
24: Τρία.
25: Ναι. Ο Κούνια είναι ιδανικός για center force στη Βραζιλία.
24: Αυτός θα είναι, δεν έχει.
25: Είδες τον άλλον τον που αντικαθίστησε τον Ραφίνια, τι σου λέει, ο Ράγια, τι σου λέει,
24: όχι,
25: ξέρεις,
24: όχι,
25: δεν το ξέρω.
24: Όχι, δεν το ξέρω, δεν έχω εικόνα.
25: Ναι.
24: Όχι.
25: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι κριτήριο. Πρέπει να δούμε τις μεγάλες ομάδες με πιο
24: τώρα
25: δυνατούς αντιπάλους. Ναι, τώρα τους ζούμε. Ναι. Μπαίνει η φάση. Εν τω μεταξύ, έβγαλες κανένα ζευγάρι, όχι ακόμη.
24: Τι εννοείς, που να.
25: Σαν το Μεξικό είναι πρώτο. Παίζει με τον δεύτερο, παίζει με τον Καναδά.
24: Παίζει με τον Καναδά. Το πρώτο ζευγάρι.
25: Είναι Μεξικό.
24: Το πρώτο ζευγάρι που θα γίνει Κυριακή βράδυ.
25: Ναι.
24: Γιατί είπαμε τελειώνουν τα μάτς ξημερώματα Σαββάτου. Το πρώτο που θα δούμε είναι Νότιος Αφρική Καναδάς. Καταλάβεις πόσο φάρδος οι Καναδοί, δηλαδή παίζουν Νότιο Αφρική τώρα.
25: Νότιος Αφρική Καναδά.
24: Ναι, και δικαιούται να ελπίζουν και οι δύο, ξέρω εγώ.
25: Νότιος Αφρική Καναδάς, μάλιστα. Είναι γλιτώνει η Νότια Αφρική αυτή.
24: Μην το λες.
25: Κανεί την πήγαινε εκεί, πήγαινε τα αναψυκτικά του, κανεί. Ναι, δεν μπορούν άλλο, ναι.
24: Η Βραζιλία παίζει Δευτέρα με τον δεύτερο του Ολλανδία, Σουηδία, τέτοιο.
25: Δύσκολο.
24: Είδες.
25: Πάρα πολύ δύσκολο.
24: Και ο πρώτος αυτού του ομίλου παίζει με το Μαρόκο.
25: Με τον δεύτερο, άρα η Ιαπωνία. Εν τι μπορεί να έρθει η πρώτη Ιαπωνία.
24: Γιατί?
25: Ενίγησε, μπορεί να έρθει πρώτη. Περνάει έναν γκολ και παίζει με πιο εύκολο αντίπαλο η Ολλανδία. Παίζει με την Τινησία.
24: Δεν υπάρχει θέμα στο μυαλό που λες ότι να πάνε και να.
25: Όχι. Παίζει με τη διαφορά τερμάτων.
24: Η Ιαπωνία παίζει με τη Σουηδία.
25: Η άλλη παίζει με την Τινησία. Και προηγείται και έναν γκολ.
24: Προηγείται. Ναι, καλά, δεν το ξέρεις. Περίμενε.
25: Είναι πιο αδύνατη η Τινησία.
24: Εννοείται.
25: Είναι λογικό να.
24: Εννοείται, αλλά σου λέω, περίμενε να το δούμε. Πρώτη η Ολλανδία στον όμιλο.
25: Αμά, ρε τη Βραζιλία, ρε τη θέλω, ρε παίζε με την Ιαπωνία. Είναι δαιμονία. Είναι κρίμα να φύγει η Βραζιλία νωρίς.
24: Δεν με νοιάζει. Άμα να φύγουν, να φύγουν.
25: Όχι, ρε.
24: Ένα κλαίο για την Βραζιλία.
25: Θέλουμε να φύγει η Βραζιλία, η Αγγλία, οι μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να είναι εκεί.
24: Μόνο που να κλαίω για τον Κριστιανό, να φύγουν νωρίς.
25: Άτε πάλι.
24: Ή για το Εμπαπέ, δεν θέλουν να φύγει η Γαλλία. Οι άλλοι μου κοφτεί, α πούμε, ό,τι θέλουν. Βαράνε λαούτα.
25: Άτε πάλι. Στη Βραζιλία άλλο ζευγάρι.
24: Άλλο ζευγάρι, σου είπα Βραζιλία ή Ιαπωνία ή Ολλανδία.
25: Η USA που είναι δεδομένα πρώτη με ποιον πέσει.
24: Να σου πω τώρα. Να σου πω με ποιον.
25: Η USA που είναι δεδομένα πρώτη.
24: Λοιπόν, η USA παίζουν τρίτη νομίζω. Αν του βρω τώρα, κάτσα. Το Μεξικό παίζει με τρίτο.
25: Παίζει με τρίτο.
24: Δεν ξέρω, έχει 30 πιθανούς.
25: Μάλιστα, άρα περνάει και το Μεξικό.
24: Η USA. Μα δεν ξέρει το τρίτο ποιο είναι. Η USA παίζει με τρίτο κι αυτή.
25: Και τρίτο, μάλιστα.
24: Παίζει με τρίτο.
25: Μάλιστα. Η μόνη άτυχη είναι η Βραζιλία. Να έρθει πρώτη για να παίξει με δεύτερο, να παίξει ο πιο δύσκολο δεύτερο.
24: Καλά, όλοι παίζουν με δεύτερου. Κάπου πρέπει να παίξουν και οι δεύτεροι. Και η Αργεντινή παίζει με δεύτερο. Με τον όμιλο Ήτα, που είναι για δύσκολο κιόλα. Είναι τη Πορτογαλία. Είναι το. Να σου πω. Να σου πω ποιο είναι το H. Να δω. Παίζει. Με Ουρουγουάη Ισπανία. Η Κάπε Βέρντε.
25: Απαναγία.
24: Η Αργεντινή.
25: Ναι.
24: Με τον δεύτερο από αυτόν τον όμιλο. Η Ισπανία είναι σίγουρη πρώτη.
25: Όχι.
24: Είδες.
25: Όχι.
24: Είδες. Σκέψου να έχει Αργεντινή, Ισπανία. Πάμε έξω η Αργεντινή.
25: Μην το πεις αυτό.
24: Να τους περάσει η Ισπανία τους Αργεντίνους. Εντάξει, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς. Η Ισπανία παίζει με Ουρουγουάη τώρα.
25: Ναι.
24: Αν κερδίσει η Ουρουγουάη, είναι η Ουρουγουάη πρώτη.
25: Ένα κέρδισε το πράσινο να κροτήρει και τι.
24: Εγώ θέλω την Ουρουγουάη. Είμαι την Ουρουγουάη για ευνόητους λόγους. Φόρτσα Μπιέλσα. Σου είπα με τον Μπιέλσα που μπλέξαμε. Εντάξει, η Ουρουγουάη η αλήθεια
25: είναι. Να πάρει και σκαμνάκι να κάθεται ο Μπιέλσα είναι
24: στα γονάτια. Δεν θυμάσαι εγώ γονάτια. Εγώ γονατίζω. Ελά σου πω, η Ουρουγουάη είναι μια ομάδα η οποία ήταν πάντα συμπαθή. Δεν ξέρω πού. Πολλοί κόσμοι την αγαπούσε λόγω του χρώματος της φανέλας. Λόγω κάποιων καλών παιχτών που είχε στο παρελθόν, Φρανσέσκο,
25: είχε
24: ο Καβάνι, πιο παλιά άλλοι παίχτες.
25: Ναι, είχε πάντα καλούς
24: παίχτες. Πάντα είχε ναι. Όμως έτσι μια συμπαθή.
25: Ο Καβάνι, τι ωραία.
24: Ο Καβάνι, ωραία. Είχε παλιά έναν παιχταρά τον. Πάμε να τον προλάβαμε. Άρα, εδώ,
25: μα ο Σουάρες ήταν.
24: Και ο Άστο Λουίς Σουάρες, πιο παλιά. Τον Έντσο Φραντσέσκολη.
25: Ο Φραντσέσκολη, ναι, τον ναι. Είπες. Τον είπε.
24: Τον είπα.
25: Ναι, ρε. Φραντσέσκολη, ο πρώτος που είπες.
24: Άλλος ένας.
25: Πρέπει να ξεχνάς.
24: Δεν είναι καλά.
25: Το πρώτο που είπες ήταν ο Φραντσέσκολη. Σπουδαίος.
24: Και άλλος ένας ήταν τώρα. Προσπαθώ να θυμηθώ τον άλλον.
25: Και καλά, ο Σουάρες δεν ήταν ο Ουρουγουανός.
24: Ο είναι καινούργια αυτή.
25: Παλιό.
24: Παλιό. Πριν τη δεκαετία του 90. Τον Φορλάν.
25: Ο Φορλάν.
24: Ο Φορλάν.
25: Διέγο Φορλάν.
24: Ο Φορλάν.
25: Σπουδαίος.
24: Σπουδαίος. Άλλο που ψάχνω τώρα να δω. Δεν τον βρίσκω.
25: Διέγο Φορλάν. Ήταν σπουδαίος, ναι.
24: Τέλος πάντων. Η Ουρουγουάη να κερδίσει την Ισπανία, να κάνει το καθήκον της. Αφού αν φέρανε χί με τους κατσικάδες τους. Το Κουρασάο, το Κάπε Βέρντε. Με ποιους
25: παίξανε. Εγώ νομίζω ότι η Ουρουγουάη θα είναι έκπληξη να προκριθεί όπως είναι τα πράγματα.
24: Κι εγώ. Ότι όπως πήγαν, ναι. Το χί.
25: Ξέρω, με τρεις βαθμούς με το χι πρέπει να φερθούν οι άλλοι χι να αυτοκτονήσει το. Ο Σεμέδο να με βάλει έναν γκολ. Να φύγει έτσι με το τούτο να με βάλει έναν γκολ. Ο Σεμέδο.
24: Στο Κάπε Βέρντε.
25: Επέτσι με το αδύνατο. Με το...
24: Οι δύο αδύναμοι.
25: Ναι, οι δύο αδύναμοι. Ναι. Πολύ αδύνατη ομάδα.
24: Αν αποκλειστεί να κλαίει ο Ανδρέας για τον Μέση. Ναι, κόφτε τον Ανδρέα για τον Μέση τώρα.
25: Θέλω να αποκλειστεί ο Μέση από τώρα. Για το όνομα του Θεού. Θέλουμε να είναι μέσα.
24: Ένα κλαίει τώρα. Καλά
25: να στεναχωρηθώ.
24: Ένα κλαίει. Το Κάπε Βέρντε παίζει με το Δόνι.
25: Πρόβλημα των άλλων ομάδων να κληρωθούν με τον Μέση.
24: Μπού, εγώ θέλω σου λέω, να κερδίσει η Ουρουγουάη και να το. Πώς το λένε, να πάνε δεύτερη Ισπανική. Α πω εγώ στου 32 Ισπανία Αργεντινή τι έχει να γίνει.
25: Ποιο τύχει η Ισπανία.
24: Ποιο τύχει η Ισπανία, ρε παιδιά. Παρακάτω.
25: Άτυχο ο Γιαμάλ.
24: Ναι, είναι μεγάλη ομάδα η Αργεντινή. Μόνο Μέση είναι. Οι άλλοι όλοι τι είναι. Ο Γιαμάλ με αυτή την άμυνα που έχει η Αργεντινή. Πεντοζάλι θα του μάθει, όχι Φλαμέγκο. Όχι, η Γιαμάλ δεν είναι παιχταρά, δεν συζητάμε. Αλλά την άμυνα τη Αργεντινή θα την κάνει Σαΐτε. Ο Μπαρσελόνα δεν γίνεται, παρετάτε. Να σου πω την αλήθεια. Μικρό ήμουν Μπαρσελόνα. Η πρώτη φανέλα που πήρα από ομάδα του εξωτερικού ήταν τη Μπαρσελόνα. Ύστερα χάλασε. Ύστερα έβαλα μυαλό.
25: Μπαρσελόνα είναι. Λοιπόν.
24: Καλημέρα σας, η Ουρουγουάη είναι και η πιο φιλελληνική χώρα. Μέχρι και η κεντρική λεωφόρο έχουν οδό Ελλάδα. Σωστό. Ναι, σωστό. Μα νομίζω τα χρώματά τους έχουν σχέση με την Ελλάδα, το γαλάζιο και αυτά. Αλλά πρέπει να το βρω για να θέλω να λέω πελάρης τώρα.
25: Καλά, και η Αργεντινή φορά γαλάζιο, γιατί δεν σου αρέσει.
24: Η Αργεντινή, να σου πω, επειδή πάντα ήμουν Βραζιλία, γι' αυτό. Δεν έχει θέμα να με ναι, ήμουν από μικρό Βραζιλία. Δεν έχει άλλο λόγο.
0: Η Βραζιλία ή η Αργεντινή.
24: Του συμπαθώ του Αργεντινού. Εμένα με αυτοί οι λαοί τη Νοτιού Αμερική μου αρέσουν γενικά. Εντάξει. Ισπανία, Ουρουγουάη, Χίλεο 069. Χίνα μα το λιχάπι. Να περάσουν πρώτοι οι Ισπανοί και να πάει η Ουρουγουάη πάνω στο Μέση.
25: Μα δεν τη δεύτερη, να περάσει το πράσινο ένα κροτήρι.
24: Δεν θα περάσει το πράσινο κροτήρι. Δεν του κερδίζει το Δόνι.
25: Εμπρόκειται ο Δόνης. Δεύτερος ο Δόνης.
24: Μην τους αγοράσει ο Σαουδάραβας, πιάσει και την πρωτεύουσα του Κάπε Βέρντε.
25: Περνά από τη σκέψη μου.
24: Περνάς από τη σκέψη σου.
25: Να πάει ο Δόνης.
24: Πάει ο Δόνης. Να πιάσει, να το κάνει προτεκτοράτο το Κάπε Βέρντε, όπως το λένε, ο Σαουδάραβας. Και αν δεις το Δόνη... Εντάξει, εγώ για μένα αυτό το από το παιχνίδι, όποιος και αν κερδίσει, δεν θα μου κάνει έκπληξη. Δηλαδή το Κάπε Βέρντε Σαουδική Αραβία, διότι η Σαουδική Αραβία είναι γενικά καλύτερη ομάδα. Όχι σε αυτό το τουρνουά. Mm. Πιο σταθερή ομάδα. Πάει σε.
25: Πιο γνωστή.
24: Πιο γνωστή. Το ξέρει ο Σεμέδο και ο Γκάρι Ροντρίγκερ. Και ο Βοζίνια. Ο Βοζίνια στο. Και ο Βοζίνια, ναι, και ο Βοζίνια, sorry. Καλημέρα, η Αργεντινή είναι καλύτερη άμυνα εν τω μεταξύ. Ναι, έπαιξε με τους Βεδουίνους και τους
25: Καμιλάριδες. Ναι, ρε, η Αυστρία και η Αλγερία.
24: Η Αυστρία.
25: Ναι, ρε,
24: η Αλγερία.
25: Και είναι καλές ομάδες. Έχουν παράδοση. Η Αλγερία έφκαλε τον Τζιτάρ.
24: Σ' αρέσει η άμυνα της Αργεντινής.
25: Σαν άτομα, όχι. Σαν ομάδα, σαν σύνολο, δεν δέχεται φάση. Ξέρω εγώ ότι λειτουργεί καλά. Ναι. Είναι πολύ τη τακτική ο Σκαλόνι.
24: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο. Λέει μετά τα χτεσινά με Χ Ουρουγουάη περνάει σίγουρα ο Στρίτη.
25: Γιατί Αυστρίτη.
24: Ναι, με το Τρίτη σου είπα εγώ.
25: Άρα είναι με τον. Άρα Τρίτη είναι και με τον Τρίτο μπορεί να παίξει η Αργεντινή.
24: Όχι.
25: Άρα είναι να παίξει με
24: την. Η Αργεντινή παίξει με το Κάπε Βέρντε.
25: Κάπε
24: Βέρντε. Πόσο σπρώξιμο από τη FIFA. Βάλανε ρε, το Κάπε Βέρντε να έρθει δεύτερο για να παίξει με το Μέση για να περάσει στους 32.
25: Γιατί παίρνα σίγουρα τρίτη με τρεις βαθμούς.
24: Με τα χτεσινά. Ο...
25: Να δούμε ποιον ομίλο.
24: Να σου πω τους ομίλους. Λοιπόν,
25: περίμενε.
24: Να δω.
25: Να συζητήσουμε αμέσως. Στον πρώτο ομίλο περάσανε
24: έχει τρία, τρεις βαθμούς, αλλά πλην ένα η Κορέα.
25: Ναι. Ναι.
24: Έτσι Ερμιώνη. Στο δεύτερο
25: όμιλο.
24: Στο δεύτερο όμιλο καληνύχτα. Περνάει η Βοσνία. Άντρεα, στο δεύτερο όμιλο η Βοσνία.
25: Στο δεύτερο όμιλο η Βοσνία.
24: Τέσσερις. Καληνύχτα.
25: Άρα στο Χ εκεί περνά την. Έχει δίκιο
24: ο ακροατής.
25: Περνά την Κορέα. Περνά την Κορέα.
24: Και περνά και τη Σκωτία που είναι πλην τρία.
25: Περνά και τη Σκωτία που είναι πλην τρία. Έχει δίκιο.
24: Ο Κυριάκος είναι ο ακροατής. Η Ουρουγουάη είναι. Το goal difference είναι 0.
25: Είναι 0.
24: Που σημαίνει με χ θα μείνει 0.
25: Ναι, περνά 2. Περνά 2.
24: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό να φτάσουμε στον όμιλο.
25: Αυστραλία,
24: USA, Παραγουάη. Πλην 2 η Παραγουάη.
25: Ναι, αλλά φερουχή αφήνει το
24: εκκρεμή. Φερουχή είναι εκκρεμή.
25: Ναι,
24: πόσες έχουμε έξω, 2. Κοιτάξαμε 2. Θέλουμε άλλες 2.
25: Ναι.
24: Λοιπόν,
25: το Εκουαδόρ πιθανόν να μείνει έξω.
24: Το Εκουαδόρ έχει ένα βαθμό. Παίζει με του Γερμανού. Όχι με του Γερμανού. Εντάξει. Τρεις ομάδες. Προχωράμε.
25: Εκτός αν νικήσει την Γερμανία, το Εκουαδόρ.
24: Εντάξει,
25: το αποκλείω την νίκηση.
24: Στο Group F είναι η Σουηδοί. 0 στον έκτο όμιλο είναι η Σουηδοί η τρίτη. Η Σουηδοί με ποιον παίζουν.
25: Η Ιαπωνία, Σουηδία.
24: Άρα αν δεν φέρουν Χ.
25: Βρήκαμε πιθανού τρει. Δύο με πιθανότητα τρει.
24: Πάμε στον 7ο όμιλο που είναι το Βέλγιο. Έχει 2 βαθμούς και το Ιράν έχει 2 βαθμούς. Το Ιράν με ποιο παίζει. Παίζει Ιράν Βέλγιο.
25: Ιράν Αίγυπτος. Προκριμένη
24: η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι προκριμένη, αλλά περίμενα δούμε. Και το Βέλγιο με τους Νεοζηλανδούς. Εάν το Ιράν.
25: Πάλι μειονεχτή το Ιράν. Έχει 3-3 τα γκολ Ουρουγουάη, 2-2 το Ιράν. Να φέρει 2-2 ξανά το Ιράν, να πάει 4-4.
24: Άρα να... έχει 4 ομάδες.
25: Έχει δίκιο ο
24: Μπράβο. Πάμε στον όμιλο μετά τη Γαλλία. Στη Γαλλία τελείωσε. Είναι σε μεγάλη με 0. 5 ομάδες.
25: Ναι.
24: Εντάξει, είναι η Σενεγάλη 0.
25: Όχι, η Σενεγάλη μπορεί να νικήσει το Ιράκ με
24: 3-0. Και να πάει.
25: Και
24: θα πάει στους 3. Ναι, θα πάει στους 3 αλλά δεν τους περνάει.
25: Ναι, αλλά μπορεί να κερδίσει με 3 γκολ.
24: Δεν τους κερδίζει.
25: Γιατί?
24: Διότι το Ιράκ δεν τρώει. Είναι ομάδα για 3 γκολ από τη Σενεγάλη. Είναι πολύ δύσκολο σενάριο. Η Αλγερία με ποιον παίζει.
25: Με την Αυστρία.
24: Με την Αυστρία.
25: Ναι.
24: Εκεί είναι χαμός. Αυτοί έχουν και 2 από 3 βαθμούς.
25: Ναι,
24: πλην 2 η Αλγερία.
25: Ναι. Όχι, το πιθανότερο είναι να περάσει η Σομαλία.
24: Το Κονγκό με ποιον παίζει. Με το Ουσμπεκιστάν.
25: Ναι.
24: Περάσει το παλιό Κονγκό.
25: Ναι. Ναι, αλλά έχει δίκιο. Ο ακροατής έχει δίκιο.
24: Έχει πολλές ομάδες που. Αλλά ναι, το δίκιο.
25: Έχει δίκιο, ναι. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος της. Φέρει με 3 βαθμούς λόγω συντελεστή τερμάτου.
24: Περίμενε. Το όλο το δίκιο έχει ένα όμως μια σημαντική παράμετρο. Πρέπει να φέρει χ με την Ισπανία. Που δεν είναι εύκολο.
25: Αυτό είπε ο άνθρωπος.
24: Αυτό είναι το βασικό.
25: Αυτό είπε.
24: Ναι.
25: Το είπε ο άνθρωπος.
24: Γιατί ο φίλος ο Ρονάλντο που έλεγε στις ώρες έκανε σπουδαία εμφάνιση με ποιους έπαιζε, με τους Ουσμπέκους. Βέβαια με τους Ουσμπέκους. Αυτοί είναι καμιλάριδες στο Ουσμπεκιστάν, έχουν στέπα τη ερήμου.
25: Καμιλάριδες οι Ουσμπέκους. Ρε το Ουσμπεκιστάν του είπα, εάν ερχόταν να παίξει με την Ομόνια, τη φετινή Ομόνια που είδαμε, 2-3 γκολάκια τα είχε έτσι εύκολα.
24: Με ποιον παίζει τώρα ο Ρονάλντο, με την Ουρουγουάη? Όχι με την Ουρουγουάη, με την. Με την Κολομβία.
25: Ναι, Κολομβία.
24: Ποιο είναι ο τερματοφύλακα τη Κολομβία? Ένα λεπτό να τσεκάρω να δω. Να δω ποιο είναι, δεν τον θυμάμαι. Κολόμπια, να δω ρε Κολόμπια. Λοιπόν, η Κολόμπια προχτές με το Κονγκό δεινοπαθήσανε, αλλά δεν.
25: Ήταν το Κονγκό, είπα στο Γαλλία όμως.
24: Ήταν μόνο Βάργκας. Ο Βάργκας που παίζει, ποιο Βάργκας είναι αυτό? Να δούμε, κοντό πρώτα, ένα 83, 37 χρονών. Παίζει στο Μεξικό. Να είναι ο εφιάλτης του μεθαύριο με την Πορτογαλία.
25: Εγώ στα και σταματήσαμε
24: τζιου. Αν δεν έχω στάγει τώρα. Τι είπα, φτώχεια καταραμένη. Για πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα μεγάλη ποσότητα οπίουχων ναρκωτικών εντόπισε η ΚΑΝ στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας. Συνελήφθησαν 5 άντρες ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά. Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν χάος με κτίρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναστέλλοντας τη λειτουργία σχολείων, σιδηροδρόμων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της πρωτεύουσας λόγω σοβαρών ζημιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στην χώρα. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των Χωρικών Υδάτων και των Διεθνών Κανονισμών Εναέριας Κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Οβάλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τα πλοία να μην διασχίζουν τα στενά του Ορμούς χωρίς την επίσημη άδεια της χώρας, απειλώντας με λήψη μέτρων. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής στελών διέλευσης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σε αυτή την απόφαση, υποστηρίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της θαλάσσιας οδού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
7: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
12: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
13: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.

0: Έχουμε επιστρέψει, είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε λίγο ρεπορτάζ ανόρθωσης. Θα έχουμε τον Χαράλαμπο. Παραπετά σε πολύ λίγο. Και μετά θα συζητήσουμε με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς περί Μουντιάλ και όχι μόνο. Τον coach του Εθνικού Άχνας.
1: Ναι.
0: Σε λίγο.
1: Ωραία, μάλιστα.
0: Καλημέρα, ο Βινίσιος πρώτο σκόρερ 10 στο 1 δώρο, λέει ο 4-4. Ο Βινίσιος έχει τσάνς. Αν προχωρήσει η Βραζιλία, σκοράρει. Σκοράρει, γιατί έχει την ποιότητα να το κάνει. Τώρα, αν θα βγει
1: πρώτο
0: σκόρερ.
1: Παίζει και με αδυνατόν αντίπαλο. Παίζει με τρίτο, μου είπε.
0: Όχι,
1: η Παναγία μου είναι η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Αμάν. Δεν θέλω να βγει η Βραζιλία, ρε παιδί.
0: Καλά, είπαμε. Θέλουμε, αλλά κάποιο μπορεί να θα τη φάει. Εδώ πέρα στην Νότια Αφρική. Να λυπηθούν στα νοκάουτ. Τέλο πάντων. Καλημέρα. Στο φίλο τον Γιώργο από τη Δερίνια, γεια σου Γιώργο. Πες μου εδώ.
1: Τι να με, πόσο φαίνεται ο Καμορανέζη στην ΑΕΚ?
0: Να δούμε, ερωτηματικό. Να το δούμε, ναι, ναι. Διότι εντάξει, πάει σε μια ομάδα που έχει στόχο πρωταθλητισμό. Πρέπει να δούμε πώς θα το κάνει.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: αυτό το,
1: ναι.
0: Εγώ αυτό είναι το, ναι, το οποίο περιμένω.
1: Πάντως, στην ανόρθωση έδειξε, παρουσίασε έργο ο Καμορανέζη. Με το υλικό που διέθετε, ανταποκρίθηκε η ενόρθωση, ήταν υποφερτή, επήρε μεγάλες νίκες,
0: ναι,
1: εκτός έδρας από Ελ Πάφου, ισοπαλίες με μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να το δούμε τώρα, ναι, σε πιο ψηλές απαιτήσεις. Ναι. Εντάξει, αυτό γιατί είναι. Η Πάφος τι γίνεται, έχει κανένα νεότερο? Όχι.
0: Η Πάφος να έχει ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα. Πάει,
1: να
0: πότε πάει? Ναι, πάει την, πάει Αυστρία πρώτα. Πάει Αυστρία πρώτα. Και μετά θα πάει και Σλοβακία. Αν θυμάμαι καλά, είναι Σλοβακία. Φαίνεται ότι είναι κοντά. Έχουν έρθει στην Κύπρο για την Πάφο ο Γκάμπριελ, ο Μπιέλ, ο εξτρέμ της Sporting Λισαβόνας. Ο,
1: ναι,
0: οποίος θα τον αποκτήσει από ό,τι φαίνεται με δανεισμό, γιατί δεν μπορεί να τον πιάσει διαφορετικά. Και υπάρχει και ένας μικρός ο Μπρίτο, ο οποίος τον θυμάσαι τον Μπρίτο, είχε παίξει λίγο στην Πάφο. Ένας Μπρίτο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Και αυτός είναι με την. Παίζει στην Sporting και γι' αυτόν υπάρχει συμφωνία να τον πάρει στο ρόστερ της Πάφος. Να πάρει αρκετούς παίκτες της Πάφος. Φοβήθηκε 8.
1: Κοίταξε. Ο κόσμος του Αποέλ αγωνία πάρα πολύ. Θέλει να μάθει νέα της ομάδας του και ξέρω, δεν έχει
0: τίποτα.
1: Στην του Αποέλ.
0: Στο Αποέλ, ναι, ναι. Δεν έχει τίποτα. Είναι και το εμπάρκο, δεν έχει εμπάρκο ακόμα. Πρέπει να λυθεί και το εμπάρκο. Νομίζω έχει κάποια πράγματα να τα. Πώς το λένε, να τα κάνει. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Χάρης, ο Φωτίος, αφορά ο Φίλης κλπ. Πολλούς διακανισμούς και σε δύσκολες υποθέσεις. Υπάρχει όμως ακόμα δρόμος αυτό το θέμα.
1: Ναι. Προσπαθούν να αφήσουν τον Ματσίνη για τον Μάγερ και τους ίδιους πάλι, ρε παιδί.
0: Μα κάποιος πρέπει να τους κρατήσεις, δεν μπορεί να μην τους διώξει όλους. Χαράμπος, παρπετάς στην τηλεφωνική γραμμή. Είπαμε έτσι να δούμε τι παίζει την ανόρθωση, τη μετασένση πλέον εποχή. Χαράμπε, καλημέρα.
1: Έλα, Χαράμπε.
2: Καλημέρα, Άλκη, Ανδρέα και σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
0: Το Μουντιάλ πώς πάει?
2: Μια χαρά.
0: Πώς το βλέπεις?
2: Απολαμβάνουμε.
0: Με εκπληξούλες?
2: Αυτό με την Νότια Αφρική.
0: Παρά ήταν έκπληξη.
2: Νομίζω ότι κλαίνε πολλοί από το.
1: Έκοψαν τα πόδια μας.
0: Ο Ανδρέας του κοπήκαν τα πόδια το πρωί.
1: Από τη Σάτς.
0: Μπορεί να πάει σιγά σιγά.
2: Ανδρέα μου, δεν το ξέρω ότι έπεσες και εσύ θύμα.
1: Πώς να γλιτώσω, ρε. Ούτε καν πέρασε από τη σκέψη μου. Ούτε καν.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν περίμενε κανένα στην Νότια Αφρική.
1: Πώς να γλιτώσω. Δηλαδή, βλέποντας την Νότια Αφρική στα δύο πρώτα παιχνίδια, λες αυτή η ομάδα είναι ικανή να πετύχει νίκη. Μηχανάκια η Κορέα τρέχαν ασταμάτητα. Πώς γίνεται, τι έγινε?
2: Την έκανε ο Μασέκο.
0: Ο Μασέκο.
1: Μα κοίταξε να σου πω, χρώστα μου κάτι η ΑΕΛ. Δηλαδή, ένα χρόνο ολόκληρο μου έδωσαν την ευκαιρία να πω μια καλή κουβέντα. Χρώστε μου κάτι ο Μασέκο.
0: Το πλήρωσα ακριβώς όμως για πώς το λένε, να σου τα χρωστούμενα. Τι γίνεται στην Άνολα?
2: Στην Ανόρθωση είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Συζητείται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες η αποχώρηση του Σένσι. θα θυμάστε που το συζητούσαμε και μαζί και λέγαμε ότι ήταν έτσι όπως διαμορφώνονται τα δεδομένα, είναι δύσκολο να παραμείνει. Αν και στην ανόρθωση έκαναν τεράστια προσπάθεια, δηλαδή του έδωσαν ένα συμβόλαιο το οποίο.
1: 400.000
2: το χρόνο. Και μάλιστα πληροφορήθηκα ότι ήταν διατεθειμένοι να του δώσουν και ένα σημαντικό ποσό μπροστά.
1: Μάλιστα. Αλλά, έκανε υπερπροσπάθεια.
0: Ναι. Νομίζω το πιστεύω.
2: Όπως είναι η ανόρθωση τώρα να δώσει τέτοιο συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, είναι η συγκυρία τέτοια με τον πάρκο μεταγραφών. Όμως ήρθε η ομάδα από τη Βουλγαρία και του έδωσε 700.000 ευρώ το χρόνο.
1: 700.000
2: ήταν πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Νομίζω είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος ξένος που υπήρξε ποτέ στη
1: Βουλγαρία.
2: Στη Βουλγαρία.
0: Α, γενικά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Πολύ μεγάλη απώλεια, ναι. Πες μου, για αυτόν τον Γκόμπιτς έχεις άποψη?
2: Όχι γενικά, Άλκημο, να το διορθώσω, είναι αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω γενικότερα, αλλά αυτή την περίοδο είναι το δημοσίευμα στη Βουλγαρία, το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Για τον πιθανό νέο προπονητή, το θυμάσαι εσύ που κάνεις παιχνίδια με την Πάφο τίποτε τον Γκόμπιτς?
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ θυμάμαι, ας πούμε, λεπτομέρειες.
0: Λεπτομέρειες δεν θυμόμαστε, ναι.
2: Αλλά εντάξει, θυμάμαι ότι η Πάφος ήταν αρκετά καλή μαζί του. Ήταν σοβαρή, ήταν πριν γίνει αυτή η μεγάλη ενίσχυση.
1: Μάλιστα.
2: Με τους πολλούς παίχτες που πήρε η Πάφος.
1: Ναι, για να κάνει και προπονητή στην Δυναμό Ζάγκρεπ και στη Χάιντουκ Σπλιτ, σημαίνει κάτι, λέει.
2: Ναι. Να αναφέρουμε ότι τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά ο Ζέλικο Κόπιτς. Είναι το μεγάλο φαβορί δηλαδή αυτή τη στιγμή για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Είναι ακόμα στο τραπέζι και το όνομα του Κάρελ Γκέρετς, του Βέλγου, αλλά όπως το αντιλαμβάνομαι υπάρχει μια προτίμηση προς τον Κροάτη προπονητή. Δεν είναι εύκολο ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε αυτές τις ομάδες όπως είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Χάιντουκ Σπλιτ, η Δυναμό Βουκουρεστίου, να πιστεί να έρθει στην ανόρθωση που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι ένας πολύ ανασταλτικός παράγοντας. Αλλά στην ανόρθωση ταξίδεψε και άτομο της διοίκησης του εξωτερικού, τα είπε από κοντά μαζί του. Προφανώς του δίνουν ένα καλό συμβόλαιο, θέλουν να χτίσουν πάνω στον προπονητή. Και θεωρούν ότι έχει το πακέτο, πληρεί τα κριτήρια, έχει δουλέψει σε ομάδες που είχαν ψηλούς στόχους, γνωρίζει από Κύπρο, είναι Βαλκάνιος που είναι πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα όσον αφορά την νοοτροπία και το mentality. Οπότε με όλα αυτά που έχουν συνυπολογίσει στην ανόρθωση φαίνεται να κλείνουν προς σε αυτή την περίπτωση.
1: Επανερχόμενος στο Σένσι, πώς σκέφτονται να διαχειριστούν αυτήν την απώλεια?
2: Δεν υπάρχει διαχείριση με κάποιον,
1: παίχτη. Α, δεν είναι. Ναι, ναι.
2: Αφού μεταγραφές δεν μπορεί να κάνει. Αλλά εντάξει, δεν θα τελειώσει η ανόρθωση επειδή έφυγε ο Σένσι, ακόμα κι αν είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Χάνει η ομάδα τον πιο ποιοτικό της παίχτη, είναι μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και η επόμενη μέρα. Όπως το αντιλαμβάνομαι, η προσπάθεια είναι μέσα από τους ποδοσφαιριστές που έχει ανόρθωση στο υφιστάμενο ρόστερ,
1: ναι,
2: να προσπαθεί να καλυφτεί αυτό το κενό, ή τουλάχιστον δεν μπορεί να καλυφτεί ατομικά, μέσα από τη συνολική προσπάθεια της ομάδας. Ναι. Να υπενθυμίσω ότι στη μεσαία γραμμή είναι ο Χρυσοστόμου, ο Αμπουάκη, ο Μίντεντορφ είναι αυτός ο Ολλανδός που ήρθε και έπαιξε από τον Γενάρη και μετά. Ο Αρτιματάς που επανέρχεται. Ο Στέφανος Χαραλάμπος επιστρέφει που ήταν δανεικός στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, παιδιά, έχει επιλογές, αλλά δεν έχει Σένση. Είναι διαφορετικό. Είναι ο Σένση, είναι ο Σένση. Άντε, να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν μπορείς να κλείσει η ομάδα. Εντάξει, η ομάδα θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει με το υπάρχον ρόστερ, το υλικό.
1: Να παίζει με 4 ή με 5 στη μεσαία γραμμή.
0: Να παίζει έτσι. Ξέρω τι σύστημα κόπετς.
2: Εντάξει, για να αντιλαμβάνομαι πώς το λέει ο Ανδρέα. Θα πρέπει να κάνουν πολλές δουλειές άλλοι παίχτες.
0: Βέβαια, αυτό είναι δεδομένο.
2: Θα το δούμε. Ποιος θα είναι ο νέος προπονητής οριστικά, πώς θα δουλευτεί η ομάδα στην προετοιμασία.
0: Ο εκτελεστικός, γιατί αργεί ο εκτελεστικός πρόεδρος.
2: Εντάξει, είναι μέρα συνέλευσης εταιρείας σήμερα,
0: okay.
2: Το απόγευμα, mm-hmm. Στο Αντώνης Φοβαδόπουλος, οπότε πιστεύω
0: μπορεί
2: ότι σήμερα...
0: Μπορεί να υπάρξει
2: ανακοίνωση. Ναι, ναι.
1: Σήμερα.
2: Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί όνομα, αλλά σίγουρα θα ανακοινωθούν κάποια σημαντικά πράγματα σε σχέση με τη δομή της εταιρείας και ενδεχομένως με συμφωνίες που έχει πετύχει η νέα διοίκηση που αναλαμβάνει. Ήταν μέσα στο αρχικό πλάνο του Σάβα Κουμή, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας, να υπάρχει ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο στο σωματείο και να ενεργοποιηθεί ξανά η εταιρεία. Ο κύριος Κουμής, ο οποίος είναι αναπληρωτής πρόεδρος του σωματείου, σίγουρα θα είναι σε νευραλγικό ρόλο στην εταιρεία. Ίσως αλλάξει και ο ρόλος του να μπει άλλος αναπληρωτής πρόεδρος του σωματείου και απλά να είναι μέλος, γιατί έτσι κι αλλιώς τρία μέλη του δεύτερα σίγμα του σωματείου πάνε στην εταιρεία. Θα είναι ο κύριος Χιλιμήτρης σίγουρα στην εταιρεία, ο Σταύρος ο Παπαγεωργίου και κάποια άλλα άτομα, ίσως και από την παρούσα, από την προηγούμενη διοίκηση να παραμείνουν ακόμα κάποιοι στη διοίκηση της εταιρείας. Είναι το ανοιχτό θέμα με την ονοματοδοσία του Αντώνη Σουβαδόπουλος για τη χορηγία με τη Freedom 24, που οι τελευταίες πληροφορίες έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένο, οπότε αν έχει καταλήξει αυτό το ζήτημα λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα. Και επίσης υπάρχει ακόμα μια εταιρεία με την οποία μιλούν, έτσι ώστε να είναι χορηγός της ομάδας, ο μεγάλος χορηγός, που θα είναι και αυτή σημαντική συμφωνία σε σχέση με τα οικονομικά.
0: Okay,
2: υπάρχει μια προσπάθεια γενικότερη, όπως το αντιλαμβάνομαι, η ανόρθωση να δουλέψει πιο επαγγελματικά και σε άλλα πράγματα που δεν τα βλέπει ο κόσμος άμεσα, δηλαδή πέραν από την ποδοσφαιρική ομάδα. Θα δώσουν πολύ μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες, στο marketing, στο εμπορικό κομμάτι, στις υποδομές. Και επειδή είναι και μεγάλο το διοικητικό συμβόλαιο του σωματείου σύν αυτούς της εταιρείας, έχουν διαχωριστή ρόλη και ήδη, όπως πληροφορούμε, δηλαδή έχει γίνει δουλειά, έχει γίνει αρκετή δουλειά για το πώς πρέπει να δουλεύουν τα πράγματα. Και ειδικά με αυτό το Αντώνης Παπαδόπουλος και τις ακαδημίες θα τρέχουν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Καλή δουλειά, Χαράλαμπε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Θα δούμε. Σήμερα πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν
0: θα
2: κάποια
0: νεότερα,
2: περισσότερα
0: νεότερα
2: πράγματα.
0: Θα
2: ναι, ναι.
0: έχουμε αντιληπτό. Μάλιστα.
1: Yeah.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Yeah.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε να καλωσορίσουμε, να βάλουμε στην παρέα μας τον coach του Εθνικού Αχνάς, τον Βέσκο Μιχαηλόβιτς. Βέσκο, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Γεια σου, Βέσκο.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Βλέπεις Μουντιάλ?
6: Όσο προλαβαίνουμε, ναι. Όσο αλλά αυτά νυχτερινά, όπως άκουσες εσύ, ξυπλάσει ώρα 3.
0: Κάνουμε τους νυχτοφύλακες αυτή την περίοδο. Να κάνουμε.
1: Ξυπνάει ώρα 3, ξυπνάει και αντίχει.
0: Πώς τα βλέπεις μέχρι τώρα τα πράγματα, έτσι, κάποια ομάδα που σ' άρεσε παραπάνω ενδεχομένως?
6: Εντάξει, νομίζω ότι στο δεύτερη αγωνιστική και τώρα τρίτη αγωνιστική φαίνονται ότι μεγάλες ομάδες που ξέρουμε όλοι που να πάνε μέχρι το τέλος του παγκοσμίου, νομίζω σιγά σιγά βρίσκουν τα πατήματα και θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παγκόσμιο. Έχει αρκετές ομάδες καλές, θα έλεγα, που περνούν στους 32 και μετά παρακάτω, και νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε προλέψεις.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω όμως έτσι την Αγγλία, η οποία δεν τη συζητάνε πολύ, πώς την βλέπεις, Βέσκο? Έχει αρκετά θετικά, σου αρέσει περισσότερο, τι δεν σου αρέσει?
6: Εμένα ναι. Δεν μ' άρεσε η Αγγλία ούτε και στο πρώτο παιχνίδι
1: που
6: το κάναν το 4-2 με την Κροατία, γιατί ναι. Η Κροατία σίγουρα δεν είναι ομάδα που ήταν στα τελευταία δύο παγκοσμία πρωταθλήματα και αυτό δεν μου έκανε έκπληξη, γιατί κέρδισε την Κροατία και κάναν όλοι ότι πάει για παγκόσμιο, όπως πάντα με Αγγλία αυτό συμβαίνει. Και είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι σχεδόν χωρίς φάσεις εκτός από τα τελευταία πέντε λεπτά δεν μπορούσαν να κερδίζουν. Δεν έχει, πώς να σου πω για την Αγγλία, δεν έχει φαντασία της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ισπανίας. Νομίζω αυτά πράγματα λείπουν από αυτή την ομάδα και αυτό πιστεύω ότι δεν τα πάει και πολύ μακριά.
1: Πολλοί υποστηρίζουν ότι η πιο πλήρης ομάδα είναι η Γαλλία και ίσως και η Ισπανία. Συμμερίζεσαι αυτή την άποψη?
6: Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε μια Αργεντινή. Και ξέρουμε και στο Κατάρ δεν ήταν ομάδα που έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο, όμως στο τέλος της ημέρας πήρε τον παγκόσμιο. Γι' αυτό δεν ξεγράφεται την Αργεντινή.
1: Τη βλέπεις πολύ σοβαρή.
0: Ποιον βλέπεις? Ποια ομάδα θα ήθελες να πάρει το Μουντιάλ?
6: Ποια ομάδα θα ήθελα?
0: Ναι.
6: Αργεντινή.
1: Τη βλέπεις σοβαρή ομάδα, έτσι? Δεν δέχεται φάσεις? Είναι ομάδα του προπονητή?
6: Είναι κλασική Αργεντινή που βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια. Μια ομάδα πολλά πειταρχημένη, με παίχτες που τρέχουν ασταμάτητα και βλέπουμε ότι στα δύο παιχνίδια, αν τους κάναν μια αντίπαλη μισή ή μια φάση στο παιχνίδι. Και αυτό έγινε και στο προηγούμενο παγκόσμιο. Αυτό θεωρώ ότι θα πάει μακριά και σίγουρα Μέση, που αν είναι όπως είναι μέχρι τώρα, μπορεί να κάνει όλα μόνος του.
1: Πες μου, η Γαλλία αυτού η μεσοεπιθετική της γραμμή που φτιάχνει φάσεις έτσι κάθε πέντε λεπτά, φτιάχνει φάση?
6: Φοβερή ομάδα. Νομίζω αν δεν ξέρω πώς πάει η κλήρωση και αυτό,
1: ακόμα θα δούμε
6: να το δούμε σίγουρα, αλλά ένας δελικός όπως ήταν και στο τελευταίο παγκόσμιο θα ήταν ιδανικός μεταξύ Γαλλίας και Αργεντινή. Αυτό νομίζω θα ήταν το πιο
0: ωραίο δελικό. Αν πάνε νορμάλ, νομίζω θα συναντηθούν νωρίτερα, αλλά θα το δούμε αυτό. Πρέπει να περιμένουμε και το φινάλε των υποχρεώσεών τους, αλλά θα δούμε. Ωραία, έχουμε δρόμο ακόμα για το Μουντιάλ. Πώς πάει ο προγραμματισμός στον εθνικό?
1: Να πούμε δύο λόγια για τον εθνικό.
0: Αντιλαμβανόμαστε ότι ο στόχος
1: είναι. Δεν θα το ξεχάσουμε τον εθνικό αν είναι δεύτερη κατηγορία. Είναι εθνικός.
6: Ξέρω ότι δεν θα ξεχάσετε.
0: Έχετε κάνει αρκετές μεταγραφές?
6: Πάμε καλά. Κάναμε κάποιες μεταγραφές. Ξεκινούμε την προετοιμασία 20 του Ιούλη. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δουλειά, αλλά κάποιες βασικές μεταγραφές που θέλαμε να κάνουμε από τώρα την κάναμε και πιστεύω ότι είμαστε ένα πολύ δυνατό σύνολο στο πρωτάθλημα, που θα είναι στόχος, δεν τα έλεγα μόνο άνοντος, αλλά να χτυπήσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό είναι βασικό στόχο στην ομάδα.
1: Θα στηριχτείτε σε πολλούς Κύπριους.
0: Πολλούς. Παίχτες που έχουν
6: Όπως
1: είναι δεδομένα, σωστό.
6: Και να μην ήταν έτσι δεδομένα, είμαι πάντα υπέρ των Κυπρίων ποδοσφαιριστών, αυτό ξέρετε καλά. Και ήδη κάποιους παίχτες που ήταν στις ομάδες, καλές ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, τους κλείσαμε και αυτό πιστεύω ότι θα είμαστε αρκετά δυνατοί.
1: Πώς είδες τις κληρώσεις των ομάδων μας? Έχουν δύσκολους αντιπαλούς?
6: Έχουν, πιστεύω το πιο δύσκολο αντίπαλο να έχει ΑΕΚ, γιατί
1: Μπεϊτάρ,
6: με Μπεϊτάρ είναι το ξεκίνημα της προετοιμασίας, δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι ομάδες αυτή τη στιγμή. Πιστεύω και η κλήρωση της Ομόνιας
1: είναι
6: δεν είναι τόσο εύκολη, και ο λόγος είναι γιατί να παίξει με μια ομάδα που πέρσι ήταν στους ομίλους του Champions League, σε μια ομάδα που ήδη είναι 15-16 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, που σημαίνει ότι είναι full έντιμη. Και το πιο σημαντικό, θα έλεγα, και αυτό ταξίδι 7-8 ώρων στο Καζακστάν, αυτό παίζει ρόλο, αλλά όλες μας ομάδες και οι τέσσερις, αν είναι σε κατάσταση που που ξέρουν ότι μπορούν να είναι, πιστεύω ότι μπορούν και οι τέσσερις να προκριθούν.
1: Ναι, αλλά η Ομόνια δεν θα έχει ούτε Σεμέδο φέτος.
6: Δεν θα έχει Σεμέδο, έφερε άλλους παίκτες.
0: Θα έχει Μοντνόρ και βλέπουμε, ναι.
6: Έχει το και η Μάια Μπέλα που το ξεχνάμε ότι το φέραν Ιανουάρι, χτύπησε ο άνθρωπος, αλλά φέτος ξεκινά κανονικά προετοιμασία. Ομόνια έχει το βασικό κορμό, είναι αυτό που έκανε πέρσι, ήταν κάτι απίστευτο που βλέπαμε όλοι. Αν είναι σε αυτά που έκανε πέρσι, ήταν κάτι απίστευτο που βλέπαμε όλοι. Αν είναι σε αυτά τα

0: Εντάξει, είναι ωραία η χρονιά και για τον εθνικό. Σίγουρα θα ήθελε η ομάδα να είναι στην πρώτη κατηγορία, συζητάμε, αλλά έχει ενισχυθεί και υπολογίζουμε ότι ο εθνικός θα είναι ένα από τα τρία εισιτήρια ανόδου την επόμενη.
1: Δηλαδή,
0: τέτοια περίοδο του χρόνου να συζητάμε για προγραμματισμό.
1: Εντάξει, να συζητάμε μέσα στη χρονιά. Ο Βέσκο είναι ενήμερο για όλα.
0: Το Βέσκο, δεν συζητάμε. Απλά λέω για την ομάδα του εθνικού συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Βέσκο, καλή, καλή δουλειά.
1: Γεια σου, γεια σου, Βέσκο.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Να είστε καλά, καλό πρωινό.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κροάτη τεχνικό Ζέλικο Κόπιτς βρίσκεται η ανόρθωση. Η ΤΣΕΣΕΚΑ έκανε το έμβασμα στην κυρία για τον Σένση με τον ποδοσφαιριστή να συνεχίζει την καριέρα του στη Βουλγαρία. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του πρόεδρου της εταιρείας καθώς και η ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδοπουλός. Ίσως και εντός της ημέρας να προκύψει ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόλτσον από τον Απόλλωνα, ενώ πλησιάζει και η ένταξη του Όσμπολτ στους Κιανόλευκους. Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη προπόνηση της ομάδας. Η Ομονία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Κυπερούντα με τους πράσινους να αναμένουν

0: την απάντηση του Κάρνιτσικ παραμένουν στη λίστα Γιώρης και Σίλβα. Προτεραιότητα του Παπαδόπουλου είναι η ενίσχυση του Αποελστάκρε. Γαλατζοκίτρινοι συνεχίζουν τις συζητήσεις με Λιμιό και Παναγίδη και περιμένουν την απάντηση του Μαντσίνη. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ με το Ρόκα παράλληλα να βρίσκεται σε αναζήτηση μέσου εξτρέμ και επιθετικού. Αρκετά ανοιχτά μέτωπα έχει Πάφος και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Μπιέλ και Γκούγκα θα υπογράψουν με τους Γαλάζιους ενώ παραμένει ο Μπρίτο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και στην ΑΕΛ. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουάδορ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία Αμερική. Η ΑΕΚ εντείνει τις προσπάθειες της για χαφ, κεντρικό αμυντικό και μεσοεπιθετικό πριν από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα. Πολύ κοντά στον Στέφαν Αντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναίκος. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτς Ελουστόντο. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Πέμπτη σήμερα στις 11 το βράδυ, Εκουαδόρ, Γερμανία. Την ίδια ώρα, Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού.
5: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
6: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
5: Όπω.
6: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
5: Όπως.
6: Όπως το παγκόσμιο.
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλη Έλληνες δημιουργή. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω, ξέρω.
9: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
1: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
12: φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mega Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο megaelectric.cy. Mega Electric. Πουθενά άλλου.
13: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ομονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
14: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
18: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
18: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Liverpool?
18: Μπάρτσα!
17: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Φιδίας αναζητά αστυνομικούς για τη φρουρά του. Και έκαμε ένα βίντεο και είπε ότι θέλω να στείλετε βιογραφικά διάφοροι αστυνομικοί που ενδιαφέρεστε. Έτσι ξέρει όμως ότι είναι ο αρχηγός της αστυνομίας που στέλνει τους φρουρούς ή τους αρχηγούς των κομμάτων. Τα ωραία προέκυψε μας αρχηγός κόμματος ο Φιδίας. Επίεντζε στο Εθνικό Συμβούλιο και ρωτήσαν το για το Κυπριακό και δεν είχε ιδέα. Είπεν να ακούσουμε ένα λολίο και μετά να το βάλουμε στο application. Μα και είναι έτσι που κάνουμε, μάνα μου.

Νίκαρος ο άρχοντης νήσου, ο επωνομαζόμενος Θεός, ανέλαβε την υπεράσπιση τούτου και ανέκραξε διατί το όξος και η χολή και διατί ο σταυρός τούτος του μαρτυρίου επεμού. Ήκουσαν τούτον οι μαθητέ αυτού, οι παρακοιμόμενοι και συναγλυφτές, εισαγγελείς και φαρισαίοι, και μείνησαν εις τούτον ημείς νικαρέ απόφαση κατά δίκη σου δε ποτέ θα λάβομαι. Νύπτωμεντας χείρας ημών, μη φοβού δια το μέλλον το ειδικό σου και των θυγατέρων και των γαμβρών σου. Το πόρισμα ημείς δεν θα αναγνωρίζομαι εις τους αιώνας.

πάντες εφάμεν και δεν εχορτάσαμεν και πληρώθην το ρυθένι υπό των προφητών και συλλούριου.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
14: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
13: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
14: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
13: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
14: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
13: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
14: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
15: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
16: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
18: Πανέτοιμοι!
17: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
18: Dua Lipa!
17: Μπάρτσα ή Liverpool?
18: Μπάρτσα!
17: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έχουμε γιορτή!
20: Εμείς!
19: Εμείς του Τσουλή Κύπρος! Έχει πέρτεϊ το Λερόι Μερλίν!
21: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
19: Σας δείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί!
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
23: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
24: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
25: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
27: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
26: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
27: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για περιορισμένο χρόνο.
28: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
29: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
28: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενέου. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
30: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν με τις παροιμίες μας για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Κυπριακή παράδοση λοιπόν. Διαβάζω από το βιβλίο του Παύλου Ξιούντα «Παροιμίες του Κυπριακού λαού, ευχές, κατάρες, μαντέματα». Ο κατσινιώρος ένα κάμι κατσινιωρούθια. Έθα κάμι αγγελούθια. Ο κατσινιώρος είναι ο σκορπιός. Ο κατσινιώρος από τη φύση του κρούζει, τσιμπά με τον ούρον του. Ο κατσινιώρος ένα κάμι κατσινιωρούθια. Έθα κάμι αγγελούθια. Λέγεται για ανθρώπους που δεν αλλάσουν με τίποτε.

συνεχίζουν να κάνουν κακίες και τα παιδιά τους παίρνουν πουτού τους και κάνουν και εκείνα κατσίες. Ο κατσινιώρος είναι να κάνει κατσινιωρούθια.

από όσοι την απομονή τα πεθυμά θωρείτα. Όποιος έχει υπομονή, κείνα που πεθυμά τα βλέπει. Τα βλέπει να πραγματοποιούνται. Με την υπομονή καταφέρνουμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Ό,τι επιθυμούμε, κύριε Πέπη. Με την υπομονή το πραγματοποιούμε. Στα κυπριακά η υπομονή λέγεται και πομονή ή απομονή. Πόμονος, πόμονη, πόμονον είναι ο μη έχων υπομονή, ο ανυπόμονος. Από όσοι την υπομονή τρώει ή πιάνει τη νύχτα ψάριν. Το ψάρεμαν, όπως είναι κοινά γνωστόν, θέλει ατέλειο την υπομονή και επιμονή, και μάλιστα τη νύχτα με καθετή ή παραγάδι. Η υπομονή είναι απαραίτητη μέσα στη σιωπή και μέσα στο σκοτάδι. Με την υπομονή επιτυχάνουμε καλά στη ζωή.

Από σιμούγια μουγιάζεται. Όποιος έχει τη μίγα μουγιάζεται. Όταν μας κατηγορούν για κάποιον λάτωμά μας και τότε σφανερά δείχνουμε πως πειραζόμαστε, μας λένε την παροιμία αυτή. Όποιος πράγματι έχει το ελάττωμα που του καταμαρτυρούν, πειράζεται, ενοχλείται όπως το γαϊδούρι ή το άλογο από την αλογόμηλα. Ο ένοχος ενοχλείται όταν αποκαλύπτεται. Κάθε κακός πειράζεται όταν του θίγεις τις κακίες του. Και πάμε σε ένα εξαιρετικό κυπριακό τραγούδι να τα ακούσουμε.

0: Κι εγώ είμαι ο σοφέρης.
1: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
0: Η Μάρβια Μαυροβουνιώτου, η φίλη μας η Ρεβέκα και ο Απόστολος της από τη Θεσσαλονίκη στέλνει τα τραγούδια στον αδερφό της. Ο φίλος μας ο Κλειάθης ο Τσανκαράς, γεια σου ρε Κλειάθη μου. Ο Πέτρος ο Τζαμτζής στην Λεμεσό.

ο παλέμαχος μας ο Άκης ο Άγιο Μαμίτης. Γεια σου Άκη. Ο συνάδελφος ο ηθοποιός ο Πέτρος ο Φιλίππου. Ο καπετάν Αντώνης, ο Αντώνης ο Ολύμπιος. Ο Λόκατσής μας. Ο Χρυσούλης ο Πάμπουλος. Η Ξένια Σταύρου. Και ο φίλος μας ο μάμας ο Αργυρίδης. Μάμας Αργυρίδης. Και μια και είμαστε στον Αργυρίδη, πάμε και στον μεγάλο τον Ανδρέα τον Αργυρίδη, να του στείλουμε την αγάπη μας του συνάδελφού μας. Και να είναι καλά, γεια σου Ανδρέα μου.

0: Και στο φίλο μας τον Μάριο, τον κοινοτάρχη του Ψιμολόφου. Και τον ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Είναι σωστό, αυτό και μόνο αυτό. Μαζί εσύ και εγώ, για μια ζωή δεμένη.
0: Πήγαμε να παίξουμε το Φέρτε Μαρτσάλα.
1: Αυτό και μόνο
0: στο Ψιμολόφου.
1: Αφού είμαστε.
0: Και ληφθήκαν τις καρέκλες. Και φωνάζαμε τους Φέρτε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
2: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
1: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
3: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
4: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά.
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα

0: εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στην ανόρθωση προκύπτουν δυσκολίες με τον Ζέλικο Κόπιτς που κάνουν την υπόθεση αρκετά περίπλοκη. Την ίδια ώρα ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις για τον Πάγκο. Η Τσεσέκα έκανε το έμβασμα στην κυρία για τον Σένση, με τον ποδοσφαιριστή να συνεχίζει την καριέρα του στη Βουλγαρία. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Προέδρου της εταιρείας, καθώς και η ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Ίσως και εντός της ημέρας να προκύψει ανακοίνωση για την απόκτηση του Γκόλτσον από τον Απόλλωνα, ενώ πλησιάζει και η ένταξη του Όσμπολτ στους Κιάνου Λευκούς. Στην Ομόνια αναμένουν την απάντηση του Κάρνιτσικ, ενώ παραμένουν στη λίστα Γιορίς και Σίλβα. Στον ΑΠΟΕΛ η προτεραιότητα είναι η ενίσχυση στα άκρα. Καλαζοκίτρινοι συνεχίζουν τις συζητήσεις με Λιμιό και Παναγίδη και περιμένουν την απάντηση Μαντσίνη. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα βρίσκεται σε αναζήτηση μέσου εξτρέμ και επιθετικού. Αρκετά ανοιχτά μέτωπα έχει Πάφος και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24 ώρα να προκύψουν μαζεμένες ανακοινώσεις. Μπιέλ και Γκούγκα θα υπογράψουν με τους Γαλάζιους, ενώ παραμένει ο Μπρίτο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται εξελίξεις και στην ΑΕΛ. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουάδορ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ολλανδία. Και στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Η ΑΕΚ εντείνει τις προσπάθειες της για χαφ, κεντρικό αμυντικό και μεσοπιθετικό πριν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζουέλ Ρόκα. Πολύ κοντά στον Στέφαν Ντεφράι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αρίτσα Ελουσοτόντο. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
6: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Μαριάννα Παπαμακαρίου, η δική μας η Μαριάννα, που αρέσει πάρα πολύ στο φίλο τον Λούκαν τον Οδυσσέος. Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας, εδώ είμαστε. Ξεχωριστές αφιερώσεις στο Ζήγη, στην καφετέρια εκεί στο λιμανάκι στο Ζήγη, στη φίλη μας την Άννα.

0: Ο Πανίκος από το Γέρι θέλει να στείλει στον δόκτορα Πέπη.
1: Είδα τα πράγματα σου πάλι.
0: Στο γιατρό μας.
1: Καθώς παίρνουν
0: τραγούδια της εκπομπής. Το επόμενο θα είναι.

Επόμενο τραγούδι να το στείλουμε και στο φίλο μας τον Μάριο, στον κοινοτάρχη του ΑΣΚΑ, και στο φίλο μας τον Κωστίν εκεί στον ΑΣΚΑ και στο καφενείο της κυρίας εκεί στον ΑΣΚΑ. Και πάμε να ακούσουμε τον Λίμπουρον και τον Ζίζιρο, εξαιρετικό, σε στίχους του φίλου του Πανίκου Γιατρού.

του Πορσέ, χάθησαν τη σφαίρα. Κι ο Λίμπουρος σκέφτεται του είναι θαυτίζειν ημέρα. Αντί να κάτσει στη δουλειά, πάει να διασκεδάσει. Εγώ και θέλω τίποτε, μόνο να σιμονιάσει. Να δω τον πελοζίζειρο να άρχομπο να πεινάσει. Πονάφτει να μου διαγωνά, να φάμα και να βράσει. Μα σε αγκούρι θα του πω τη σκλώρα κατά πιάσει. Να μέσα στα πολυλιώνα κοφκούμε και στράταν. Σιμόνιασε με το καλό και σιόνιασε αλαβάτα. Ο Λίμπουρος βαώθηκε μέσα εις τη φωλιά του. Εβάλεν τη ροπούαν του, άψεν τη τσιμινιά του. Εψήνεν τους μεζέδες του, έτραβαν την ποινιά του. Εσκέφτεν τον Ζίζιρον και γέλαν η καρδιά του. Και παρακαλεν το Θεόν για να φανεί μπροστά του. Του Ζίζιρου τα μούτρα του να δει ξοκλαμένα. Γιατί έθελεν τα γέννημα να βγάλει τα σπασμένα. Έναν κουτσί μπιλε φαΐν να έρθει να του γυρεύκει. Να αφήσει ποιον την τραουθιά να αρκέψει να δουλεύκει. Αμάν και μεσομέφτασαν και μένω πως μου είπαν. Εφάνηκε ο Ζίζιρος στην πόρτα του και χτύπαν. Αμάνα μου και

ξυπνήσω. Μιλιάνε σου μια έμπα, η σφότσε να βγάλει πέρα. Λιμπούρε τον τα λόγια μου, θα θύμητη μια μέρα. Όσοι δουλεύουν στη σκληρά, θυμάσαι τον τα λόγια. Για μυαλά εγκορό, είναι παλιά εν ηρολόγια. Μείνε έτσι σκεφτικό ο Λίμπουρο για λίγο.

Πάμε στην παραλία των Μαντριών. Εκεί κοντά στο εκκλησάκι της Αγίας Βρεώνης. Θα στείλουμε την αγάπη μας στην Κάτια. Επίσης στο παραμάλι στο φίλο μας, τον Αφιεροσούλα, με τα εγγονάκια του, τον Γιάννη του και τον Πετρίτου. Και στο φίλο μας τον Γλιώρη.

0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα μεγάλη ποσότητα οπίουχων ναρκωτικών εντόπισε η ΚΑΝ στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας. Συνελήφθησαν 5 άντρες ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Διπλός ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ έπληξε τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 700, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί δραματικά. Οι δύο σεισμοί προκάλεσαν χάος με κτίρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναστέλλοντας τη λειτουργία σχολείων, σιδηροδρόμων και του Διεθνούς Αεροδρομίου της πρωτεύουσας λόγω σοβαρών ζημιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να προσφέρουν βοήθεια στην χώρα. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των Χωρικών Υδάτων και των Διεθνών Κανονισμών Εναέριας Κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες υποχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τα πλοία να μην διασχίζουν τα στενά του Ορμούς χωρίς την επίσημη άδεια της χώρας, απειλώντας με λήψη μέτρων. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής στελών διέλευσης, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σε αυτή την απόφαση, υποστηρίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της θαλάσσιας οδού. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Δεν μας άκουσε η κυρία Κάντια στα μαντριά της Πάφου. Εγώ έκανα σου την αφιέρωση. Δεν μου στοιχίζει, τη ξανακάνω λοιπόν στην Κάντια στα μαντριά.
1: Τι να πω και τι να πεις. Δεν μπορώ και δεν μπορείς.
0: Όμως πρέπει να μας κλείσεις μια παράσταση, να έρθουμε να παίξουμε το φέρτε ματσάλα.

Πάμε και στο χωριό στην Κλήρου να στείλουμε την αγάπη μας στον Χαρή, το Ξηδιά, στο γιο του τον Άλκη. Στην κόρη του και στα εγγονάκια του. Στο φίλο μας τον Σταύρο τον Πέτσα. Στο Χριστάκι του Καρπί. Ασφαλώς και στο φίλο μας τον Ζαχαρία στην Πάφο που το ζήτησε. Γεια σου ρε Ζαχαρία.

επόμενο πάει στον κύριο Τραχονίδη και στον κύριο Δήμο Ναναγιωτίδη εκεί στα Καμπιά και σε όλα τα παιδιά στα Καμπιά. Και στο φίλο μας τον Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και πάμε παρακάτω. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή σας. Πάμε να ακούσουμε την Παξιμαχοκλέφτρα. Οπα! Ξέρω ότι σας αρέσουν τα λαϊκά. Στην κυρία Μπάλα, στην κυρία Αντρούλη.

Εδώ είμαστε και σιγά σιγά σιγά σιγά, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ασφαλώς ραντεβού αύριο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
5: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
8: Flame grilled tastes better.
9: Έχουμε γιορτή!
10: Εμείς
9: του Λυκύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
10: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
9: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
12: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες στην Μπουμπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία Combi No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
13: Ανδρέας Χαραλάμπους.
14: Σέντρα και πάντα και το γκολ!
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με ανακούφιση στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητή.

0: των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Συνεχίζονται επαφές της ανόρθωσης με τον Κόπιτς. Εναλλακτική επιλογή ο Γκέρερτς. Παραλήφθηκαν τα λεφτά από την ΤΣΣΚΑ Σοφιάς. Προχωράει η ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Γκόλτσον και Όσμπορντ θα είναι παίχτες του Απόλλων να ψάχνει άλλο ένα στόπερ ο Λεμεσανός Σύλλογος. Σιωδοξία στην Ομόνια για θετική απάντηση του Γκάρνιτσικ στη λίστα και ο Γιορίς. Λίμνιος και Παναγίτης είναι κοντά στον Αποέλο. Μαντσίνη απαντά στην πρόταση νέου συμβολέου εντός των ημερών. Ρουμπίο και Χάιρο είναι επικρατέστεροι για αποχώρηση στην ΑΕΚ να αποκτηθούν και άλλοι παίχτες κατά λόγο Α. Πληρώνει την Φλουμινένσε και ανανεώνει τον δανεισμό του Λελέη Πάφος. Επικεντρώνεται σε Γκομής και Καρό η ΑΕΛ, όλα δείχνουν τελική συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει στο στόχαστρό της τον Στέγιο Ανδρέου. Ανανέωσε το συμβόλαιο του Πιτσόλη η Καρμιώτισσα. Στις 3 Νοεμβρίου ορίστηκε η κλήρωση για το Nations League γυναικών 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτήλε φαντοστού. Στις 2 ταξιμερώματα Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Ο Αλεσάνδρο Βολιάκο αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Ίσως και σήμερα εξελίξεις με τον Τεφράη στον Παναθηναϊκό, πολλές πιθανότητες να γίνει μεταγραφή του Ράστνονερ. Ο Φερνάντες θέλει να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέλσι όμως ζητάει 140 εκατομμύρια. Στα άκρα οι σχέσεις Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Άλβαρες, επίσημη καταγγελία στη FIFA από τους Ρόχιμ Μπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές, σε εκπομπή 12 στα σπορ και σήμερα μαζί σας. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής η ροή του ήχου. Καλωσορίζω και τους δύο τους συναδέλφους, αλλά και τον κόσμο μας ακολουθεί.
1: Γεια σου Μαρίνα μου, γεια σου Μάη, και χαιρετούμε και τους φίλους ακροατές του σταθμού μας.
0: Λοιπόν, 5η, 25 Ιουνίου, και έτσι πλησιάζουμε προς το τέλος του Ιούνιου, Μάκη, και αναμένουμε σύντομα μαζεμένες ανακοινώσεις από αρκετές ομάδες, θα έλεγα, διότι ο προγραμματισμός τρέχει εδώ και αρκετές μέρες και ψήνονται ουσιαστικά κινήσεις, οι οποίες μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν, διότι είναι λογικό ότι όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο καλοκαίρι και στην έναρξη της προετοιμασίας, αν και οι τέσσερις Ευρωπαίοι ξεκίνησαν ήδη, είναι λογικό να προχωρούν και ομάδες με τα, τα μεταγραφικά τους.
1: Αρκετούς, με αρκετά έντονους θα έλεγα αριθμούς, καλά το είπες ότι ψήνονται. Θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ένα-δύο μέρες από κάποιες ομάδες. Να πέσουν οι υπογραφές και μετά, όπως ως ήθιστε, να γίνουν να βγουν και το φιρμάνι ανακοινώσεις.
0: Ναι. Φαίνεται ότι έτσι προκύπτουν κάποια θέματα στην ανόρθωση σε σχέση με το θέμα του προπονητή. Mm-hmm. Θα έχουμε σε πολύ λίγο χαρά Λαμπο Περπετά να μας τα πει, γιατί ο Κόπιτς από χθες φαίνεται να είναι κοντά στην ανόρθωση, αλλά τώρα σαν έρχονται του μόνο πράγματα, γιατί υπάρχουν εμπόδια. Mm-hmm. Ο Γκέρετς παραμένει στη λίστα.
1: Φαίνεται να είναι αυτός το πρώτο φαβορί.
0: Ναι,

0: θα μας τα πει καλύτερο Χαρά, αλλά μας έχει και άλλα θέματα για ανόρθωση. Εταιρείας, ναι, άλλα θέματα, πολλά θέματα έχει ανόρθωση.
1: Να πούμε και για τους διαγωνισμούς.
0: Λοιπόν, ναι, τρέχουν οι διαγωνισμοί μας, ξέχασα να ξεκινήσω με αυτό. Στα social media μας μπορείτε να βρείτε το διαγωνισμό για την φανέλα του Μουντιάλ αυτή την εβδομάδα. Αύριο συγκεκριμένα κληρώνουμε τη φανέλα της Αργεντινής. Έχετε ακόμη λίγες ώρες για να τρέξετε στα social media του Super Sport 104 και να ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα για να μπείτε στο διαγωνισμό.
1: Στην εκπομπή Κωστάκης.
0: Και πας στις Κύπρου, ναι, θα γίνει το πρωί στην εκπομπή του Κωστάκη, 10 με 12 θα γίνει η κλήρωση. Από εκεί και πέρα τρέχουν οι δύο αποκλειστικοί διαγωνισμοί της εκπομπής 12 στα Σπορ για την Toronto Pizza. Αύριο θα έχουμε δεύτερο νικητή, γιατί δώσαμε 5 πίτσες και την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο δίνουμε 5 extra large πίτσες της Toronto δικής σας επιλογής, ναι. Όπως σας αρέσουν εσείς.
1: Αρκετές επιλογές υπάρχουν, ναι,
0: στέλνοντας μήνυμα στο 2324 και την ένδειξη Toronto μπαίνετε στην κλήρωση, ενώ τρέχει και ο διαγωνισμός για τη φανέλα της Ομόνιας, μία προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Τη Δευτέρα θα γίνει αυτή η κλήρωση με την ένδειξη Ομόνια και το ονοματεπώνυμό σας. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία φανέλα των πρωταθλητών της νέας σεζόν σε εμφάνιση που επιθυμείτε αλλά και μέγεθος.
1: Και είπαμε και θα ακολουθήσουν φανέλες για ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, ως επίσης και εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ για την Ανατολική Κερκίδα της ΑΕΚ Αρένα. Θα ανακοινώσουμε οπωσδήποτε
0: πότε
1: ξεκινάμε, ναι, ναι, ναι, για τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Βασικά την Τρίτη Μάη και θα ξεκινήσουμε καινούριο διαγωνισμό, γιατί για Δευτέρα θα έχουμε, ναι, την κλήρωση, ναι, της Ομόνιας. Mm-hmm. Την Τρίτη θα ξεκινήσουμε την ΑΕΚ που είναι επίσης
1: φανέλα και εισιτήριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι δύο οι νικητές, να πούμε, για την ΑΕΚ. Έτσι, μην νομίζουν ότι ένας θα πάρει το δώρο, ένας θα πάρει φανέλα, ο άλλος θα πάρει εισιτήριο διαρκείας.
1: Αν πούμε Μουντιάλ κάποια πράγματα, θα πω ότι θα έχουμε 1 και 5 το καθιερωμένο ένθετο με τον προπονητή όμως 29 Μαΐου, Φάτζιο Μπούις. Θα συζητήσουμε μαζί του, να δούμε τι έγιναν. Έχουμε και το πρώτο ζευγάρι παντός στη φάση των 32.
0: Να πω τα αποτελέσματα. Από σημεία Κατάρ 3-1, Ελβετία Καναδάς 2-1. Μαρόκο Αιτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα 1-0 και Τσεχία Μεξικό 0-3. Απόψε στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφάντος του. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία Σουηδία την Ισία Ολλανδία και στις 5 το πρωί Παραγουάη Αυστραλία Τουρκία Αμερική.
1: Ναι, να πω ότι το πώς ζευγάρι φάση το 32 είναι γνωστό. Mm-hmm. Ο Καναδάς όμως δεν θα παίξει στη χώρα του. Είναι Καναδάς Νότια Αφρική. Θα γίνει το μάτς 28 Ιουνίου 10 το βράδυ στο Λος Άντζελες. Νοκάουτ πλέον.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι τις 12 εθνικές ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση, Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο και Βοσνία. Και οι 6 εθνικές ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί, Αιτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμάς και Κατάρ.
0: Την Νότια Αφρική την είπες?
1: Νότια Αφρική, ότι είχε προκριθεί.
0: Ναι. Δεν είχε προκριθεί.
1: Όχι, προκρίθηκε βέβαια.
0: Προκρίθηκε, ναι.
1: Αν την έβαλα μέσα. 13η.
0: Δεν την άκουσα.
1: Ναι, 13η. Δεν την είχα μέσα. 13η. Επειδή έγιναν και οι αγώνες το πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και περιμένουμε και τις καλύτερες τρίτες βέβαια.
1: Εντάξει. Ακριβώς να
0: διότι, για παράδειγμα, η Βοσνία έχει 4 βαθμούς. Έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες στο δεύτερο γκρουπ, αλλά η Βοσνία έχει.
1: Ναι, πρέπει όμως να ολοκληρωθούν.
0: Ναι, να ολοκληρωθούν όλα. Ναι, ναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή η Βοσνία είναι η μοναδική ομάδα από τις τρίτες που έχει 4 βαθμούς.
1: Το λογικό είναι ότι.
0: Ότι περνά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ την έχει σημειωμένη ότι περνά πάντως.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω,
1: περιμένουμε,
0: ναι,
1: να
0: περιμένουμε
1: να δούμε
0: την κατάταξη.
1: Αν υπάρχει,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι, ναι, μπορεί, ναι, να γίνει κάτι άλλο.
1: Το λογικό λέει ότι πρέπει να δεσμεύσει, ναι, βαθμού. Ναι.

0: σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με το ρεπορτάζ της ανόρθωσης, η οποία έχει αρκετά θέματα να εξετάσουμε, να δούμε, και κυρίως είναι και το θέμα του προπονητή. Βασικά είναι όλα πάρα πολύ σημαντικά στην ανόρθωση, είναι αλληλένδετα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου, γιατί και στην Πάφου υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και με ποδοσφαιριστές του υφιστάμενου ρόστερ, με την ομάδα να περιμένει απαντήσεις, αλλά και με ποδοσφαιριστές που έχουν προσεγγιστεί για να έρθουν στους κυπελούχους. Θα μας τα πει καλύτερα ο Χάρης Χατζηκυριάκος. Και στον Απολλώνα το ίδιο, τρέχει ο προγραμματισμός και ο Παύλος ο Πελεγκάρης θα είναι μαζί μας έτσι γύρω στις 12:45 για να μας πει τα νεότερα των Κιανολεύκων. Και οι δύο ομάδες, να πούμε, και η Πάφος και ο Απολλώνας, συνεχίζουν την προετοιμασία τους, όπως συνεχίζει την προετοιμασία της η Ομόνοια στην Κυπερούντα. Μέχρι και αύριο θα είναι η Ομόνοια στην Κυπερούντα. Από Δευτέρα πάει η Πολωνία, η Ομόνοια, η οποία περιμένει και την απάντηση του Γκάρνιτσικ. Και την ίδια ώρα τρέχουν και τα υπόλοιπα όμως θέματα των πρασίνων. Αναμένουν και άλλες απαντήσεις, είτε από ποδοσφαιριστές του υφισταμένου ρόστερ, είτε από παίχτες και εδώ που έχουν προσεγγιστεί. Και η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της, διότι είπαμε, 4 Ευρωπαίοι έχουν ξεκινήσει πρώτοι. Έχουμε τον Χάρη τώρα, τον Χατζηκυριάκο. Να ξεκινήσουμε με Πάφο, ναι. Τελικά.
1: Γεια σου Χάρη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Σπορ 104.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα στην Πάφο για διάφορες υποθέσεις και ενδεχομένως, Χάρη, να έρθουν και μαζεμένες οι ανακοινώσεις, γιατί αν δεν κάνω λάθος, 3 Ιουλίου αναχωρεί η Πάφος για το βασικό σταδίο. Όχι, 28, την μπέρδεψα, 28 του μήνα.
2: 28 Ιουνίου, ναι. Μαρίνα
0: 28
2: μου,
0: Ιουνίου,
2: Μάκη,
0: ναι.
2: Φίλες και φίλοι, αναχωρεί για Βάιντρικ, την Αυστρία η Πάφος. Άρα, 14 ναι. του Ιουλίου, ναι. Να και ανοίξαμε αυτή την παρασκευή, αν την κλείσουμε κιόλας και να πάμε στα αγωνιστικά, ενώ επί της προετοιμασίας. Η πρώτη φάση βεβαίως είναι σε εξέλιξη τώρα. Ο 3 Ιουνίου με 27 Ιουνίου εδώ στην Πάφο είναι. Ουσιαστικά κάποια πρώτα εργομετρικά, πρώτα τρεξίματα, πρώτα χιλιόμετρα που λέμε. Από εκεί και πέρα είπαμε, δεύτερη φάση της προετοιμασίας 28 Ιουνίου, 14 Ιουλίου το Βάιντρικ στην Αυστρία. Υπάρχει και μια τρίτη φάση της προετοιμασίας, στη Σλοβακία, στην Βρατισλάβα συγκεκριμένα, 15 Ιουλίου με 17 Ιουλίου.
1: Θα γίνει και η πρόβα general, έτσι, 16 με Σλοβάν.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, ναι. Μάκη μου, ότι θα πήγαινα στα φιλικά στις 3 Ιουλίου με την Κρακοβία, στις 8 Ιουλίου με την Γιάμπλονετς, 12 Ιουλίου με την Γιαγκελόνια και 16 Ιουλίου, όπως πολύ έτσι το είχα προαναφέρει, η πρόβα Generale πριν το πρώτο ευρωπαϊκό, 23, που θα είναι με την Σλόβαν Πρατισλάβα.
1: Ναι, να πω ότι θα μεταδοθούν κάποια. Μάλλον σίγουρο το θεωρώ εκ του απρόπτου θα είναι με την Σλόβαν από τη Σίτα Βιζιόν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ίσως και ένα δυο άλλο. Ναι.
2: Το είχε πει τις προάλλες, πολύ σωστά το έχεις αναφέρει, ναι. Μάκη, και για τους φίλους που μας ακούνε και ο Χριστόφορος ο Μαστέου, ότι κάποια αφιλικά θα καλυφθούν από την νέα πλατφόρμα στην οποία θα βλέπουμε την Πάφα από τη νέα χρονιά, την Σίτα. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά, αρκετά τα ανοιχτά μέτωπα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι πρώτων πύλων. Κακά τα ψέματα, είναι η περίπτωση του Γκούκα που είχαμε αποκαλύψει μέσα από την συχνότητα μας στους 104 πριν από μια εβδομάδα περίπου. Πορτογάλος, μέσος, έπαιξε στην Κίνα την τελευταία χρονιά. Είναι στα 29 του, είχε ένα πλούσιο παλμαρέ, η αλήθεια είναι. Έπαιξε στην Ρίο Άβε στην Πορτογαλία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται στα μέρη μας. Τα τελευταία 24 ώρα είναι στην Κύπρο και αναμένουμε πότε θα προκύψουν επίσημες ανακοινώσεις, αν δεν υπάρξει κάτι το συγκλονιστικό του τύπου να μην περάσει αργομετρικά, ας πούμε. Φαίνεται να είναι τελειωμένη η περίπτωσή του, όπως τελειωμένη φαίνεται να είναι και η περίπτωση του Μπιέλ.
1: Είναι και αυτός Κύπρο.
2: Είναι και αυτός Κύπρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Πάντα με μια μικρή επιφύλαξη, έτσι. Είπαμε για όλες τις προδιαγραφόμενες μεταγραφές, αν δεν τελειώσουν τα πάντα, να ολοκληρωθούν και τα λεγόμενα τυπικά, όπως λέμε πολλές φορές, που όμως κάποτε μπορεί να σταθούν αιτία να αναβαγίσουν μεταγραφές. Φαίνεται λοιπόν ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, και ο Γκούκα και ο Μπιέλ θα είναι παίχτες πάφου τις επόμενες μέρες. Ο Μπιέλ, υπενθυμίζουμε την περίπτωση, είναι παίχτης της Sporting Λισαβόνας. Μάλιστα, αγοράστηκε εναντί ενός Αυρούποσου πέρσι από την Βραζιλία. Δαπάνησαν 6,5 εκατομμύρια τα λιοντάρια της Λισαβόνας να τον αγοράσουν. Έχει 4 εκατομμύρια αξία στο Transfer Market, αγωνίζεται τάκρα της επίθεσης. Είναι στα 27 του, σε μια καλή ηλικία και αυτός, Βραζιλιάνος στην καταγωγή. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι επίσης στην τελική ευθεία, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του Σπορ 104, είναι και οι περιπτώσεις δύο ποδοσφαιριστών που ήταν δανεικοί φέτος στην Πάφο, Μπρίτο και Λελέ. Για τον μεν πρώτο φαίνεται ότι η Πάφος θα προχωρήσει σε εξαγορά του από τη Sporting Λισαβόνα. Γενικότερα βλέπουμε ότι έχει χτίσει μια άριστη σχέση με, με τα λιοντάρια της Λισαβόνας η Πάφος τα τελευταία χρόνια. Έχει ψωνίσει αρκετά εντός εισαγωγικών από την Sporting, έχει φέρει τον Μπρίτο, πέρσι τον Νταλόγκο, τα προηγούμενα χρόνια τον Ταβάρες, τον Μποντέλο. Φαίνεται λοιπόν ότι με τον δυναμικό 22χρονο μεσοαμυντικό, μετά και από θετική εισηγήση του coach Ρικάρτο Σαμπίντο, η Πάφος θα προχωρήσει σε εξαγορά του από την Sporting Λισαβόνας. Ενώ από εκεί και πέρα με τον Λελέ φάνηκε ήδη από τα τελειώματα της σεζόν, από τους τελευταίους αγώνες, ότι άλλαξε το κλίμα υπέρ του Βραζιλιάνου, διότι βλέπουν στην Πάφο κάτι το οποίο ασπάζεται και ο Μιλόν, ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει κάποια στοιχεία τα οποία τα ψάχνει ο κάθε προπονητής. Πιέζει ψηλά τους αντίπαλους αμυντικούς, είναι γρήγορος και έχει και τρεξίματα αρκετά. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο τα θέλεις αυτά από έναν επιθετικό. Φαίνεται ότι είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και η παραμονή του Λελέ στην Πάφο. Είναι σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα, την κορίτσια της Πάφος. Για δανεισμό όμως μάλλον θα πρόκειται σε αυτή την περίπτωση. Και όχι για αγορά. Πάντα είπαμε κρατώντας μια επιφύλαξη και αναμένοντας τις εξελίξεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι για τον πάλε ποτέ αρχηγό της Πάφου, τον αγαπημένο σε όλη την επαρχία του Ζάιρο, κατά την παραμονή του στην Πάφο για μια εβδομάδα περίπου προέκυψαν, και είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε 1000% συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό το οποίο βγήκε προς τα έξω, ότι ήρθε καθαρά για διακοπές, πέρασε ωραία, έκανε τα μπανάκια του, έφαγε ξέρω εγώ τα ψάρια του και έφυγε. Το δεν ισχύει. Είχε συναντήσει με τους ανθρώπους της ομάδας, όμως δεν είναι εύκολη.
0: Θέλει ο ίδιος χαρί. Ο ίδιος το επιδίωξε, θέλει να επιστρέψει ή προσεγγίστηκε.
2: Θα σου πω, Μαρίνα μου, θα σου πω. Ο ποδοσφαιριστής, ναι, μπορεί σε πρώτο χρόνο να ήρθε για να δει αγαπημένους φίλους, να κάνει τις διακοπές του. Εδώ να πούμε για όσο κόσμο δεν το γνωρίζει, ότι έχει αγοράσει και σπίτι στην Πάφο. Ουσιαστικά είναι μια βάση για αυτόν η Κύπρος. Πέρασε εδώ πέρα ενδεχομένως και τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του.
0: Δεν αγοράσει ο Ζέιρο σπίτι στην Πάφο, ποιος θα αγοράσει?
2: Η αλήθεια όμως είναι ότι του έκατσε κιόλας το συλλαγωγικό εδώ το κλίμα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, αγάπησε και αυτό στην Πάφο, πήρε πολλά, έδωσε πολλά, και ήταν φανερό νομίζω ήδη από τότε που αποχώρησε το περσινό καλοκαίρι, ότι δεν ήταν ακριβώς αντίο, αλλά ίσως να ξανασυναντηθούν. Ήρθε λοιπόν ακριβώς σε πρώτο χρόνο για διακοπές, όμως είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ένα πιθανό επαναπατρισμό, και αυτό βοηθήθηκε από το γεγονός ότι και οι άνθρωποι της Πάφου τον προσέγγισαν. Είχαν κάποιες συναντήσεις μαζί του. Εκεί που έχει καταλήξει το όλο ζήτημα για την ώρα είναι ότι ο παίκτης θα πρέπει να κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες με την ομάδα του. Έχει συμβόλαιο εκεί στη
1: Μαλαισία
2: για ακόμα ένα χρόνο. Και μάλιστα περνεί και ένα πολύ πολύ σεβαστό ποσό από τους Μαλαισιανούς. Έχει κάνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Αυτό ήταν και το σκεπτικό άλλωστε γύρω από την απόφαση του το περσινό καλοκαίρι, να κάνει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο. Φαίνεται όμως ότι και ο ίδιος έχει νοσταλγήσει τις πολύ ωραίες μέρες που πέρασε εδώ στην Πάφο. Συνέδεσε το όνομά του κακά τα ψέματα με ιστορικές στιγμές για τους Γαλάζιους. Πρώτο πρωτάθλημα, πρώτο κύπελο, πρώτη συμμετοχή στα χρονικά για την παφιακή ομάδα σε ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελα. Ο ίδιος θέλει να επιστρέψει. Θέλουν και από την Πάφο, όμως είπαμε, δεν είναι εύκολη περίπτωσή του, διότι διατηρεί ακόμη συμβόλαιο με την ομάδα της Μαλαισίας. Έτσι. Και θα πρέπει ουσιαστικά ο ίδιος να χειριστεί το θέμα. Και αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε, ότι η Πάφος δεν έχει σκοπό για την ώρα τουλάχιστον να εμπλακεί σε απευθείας διαπραγματεύσεις με τους Μαλαισιανούς. Δηλαδή το έχει αφήσει ουσιαστικά στο γάιρο το όλο θέμα, να το χειριστεί. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον άλλοτε αρχηγό, το αγαπημένο παιδί της Γαλάτιας Εξέδρας, και από εκεί και πέρα μεγάλος στόχος ήταν και παραμένει για την επιθετική γραμμή ο Μπουλούλου. Mm-hmm. Αυτή κι αν δεν είναι εύκολη περίπτωση, για όνομα του Θεού, ρεαλιστές να είμαστε, για να γνωρίζει και ο κόσμος έγκυρα το τι συμβαίνει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κυνηγηθεί εντός εισαγωγικών από πολλές ομάδες, δεδομένο αυτό. Έχει μείνει ελεύθερος από την Αγγελόνια, σκόραρε 15 γκολ πάλι πέρσι, πρώτος σκόρερ του προηγούμενου Conference League, όχι αυτού που τελείωσε τώρα, του περσινού ουσιαστικά, σε πολύ καλή ηλικία, στα 26-27, ένας φορολκής, ο οποίος συνδυάζει πραγματικά τα πάντα. Είναι ιδανική περίπτωση αν θες να αλλάξεις επίπεδο στην επιθετική γραμμή. Μοιράζει, τελειώνει φάσεις, είναι δυνατός, γρήγορος, απίστευτος παίχτης. Τον μελετώ προσωπικά από τον Γενάρη, διότι από τότε εκδήλωσε η Πάφος ενδιαφέρον για την περίπτωση του.
1: Μα τον και από όμως... του Κόλφερ, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Mm. Το που είχα πει μόλις πριν λίγο, Μάγκη μου, δεν είναι όμως εύκολη περίπτωση. Σε κάθε ενδεχομένο όμως, η Πάφος για την επιθετική γραμμή θα κυνηγήσει και θα ψάξει να φέρει έναν παίκτη της διαφοράς.
1: Ωραία.
2: Τη θέλει ξένα σαν τη Ζαϊρόκα, κατά ψέματα.
1: Να πούμε ότι ήταν βασικός ο Σούνιτς, έτσι, ψες.
2: Ήταν βασικός ψες ο Σούνιτς, ακριβώς. Και κάτι άλλο έτσι επί του...
1: Τελειώνουμε έτσι, γιατί πρέπει να πάει διαφημίσεις.
2: Ολοκληρώνουμε, βεβαίως. Ότι εκκρεμεί να δούμε και το μέλλον κάποιων παιχτών που διατηρούν συμβόλαιο με την ΠΑΦ. Οι οποίοι κακά τα ψέματα είναι αυτό που λέμε φευγάτη, να το πω. Η ΠΑΦος ψάχνει λύσεις για να τους αποδεσμεύσει. Πάσου Αμινά, κατά πρώτο και κύριο λόγο. Και από ό,τι μας στέλνουμε, ενδεχομένως να προκύπτει ενδιαφέρον και για τον Άντερσον.
1: Έτσι. Να τον Σέντερφορ, ναι.
2: Και το κρατάμε αυτό. Ναι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα πούμε και τις επόμενες
1: μέρες. Γεια σου, χάρη μου.
2: Περιμένοντας και τον Λούκασεν.
1: Ακριβώς.
2: Σε καμιά εβδομάδα θα δώσει την απάντηση.
1: Περιμένουμε νεότερα.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να σε καλά, χάρη. Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο.
0: Διαφημίσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Πέμπτη σήμερα στις 11 το βράδυ, Εκουαδόρ, Γερμανία. Την ίδια ώρα, Κουρασάο, ακτήρε φαντοστού.
6: Jackpot στο Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
13: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
17: Super Sport 104. Η ώρα είναι 12:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
24: Everyone, τα πάντα εσύ.
25: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
26: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days on

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας. Ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport. Πάμε στον ρεπόρτερ της Ανόρθωσης, ο Δόμπο Αρπετά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χαραλάμπε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Λοιπόν, προκύπτουν εμπόδια με Κόπιτς, έτσι. Πώς έχει τώρα το θέμα του προπονητή?
2: Είναι σε μια διαδικασία η Ανόρθωση που εκεί που είχε συμφωνήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Κόπιτς, προκύπτουν κάποια εμπόδια. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν να κάνουν με τους συνεργάτες που θέλει να φέρει και υπάρχει μια διαφωνία σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει να φέρει αρκετούς συνεργάτες ο προπονητής μαζί τους και ανάστοση θέλουν να δουλέψουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι δυσκολεύει αυτή τη στιγμή, ότι άλλαξαν τα δεδομένα σε σχέση με όσα γνωρίζαμε μέχρι χθες το βράδυ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σίγουρο στην ανόρθωση, αλλά επανέρχεται και το θέμα του Βέλγου, του προπονητή, ο οποίος εδώ και μέρες μιλάμε την ανόρθωση, ο Κέρερ. Συνεχίζονται οι επαφές με αυτόν, αλλά επειδή αλλάζουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, θα έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάτι σίγουρο.
1: Ναι. Εντάξει, περνά όμως ο χρόνος, Χαράλαμπε, η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει και προετοιμασία. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα πρέπει να, ξέρεις, να βρεθεί η λύση άμεσα.
2: Εντάξει, δεν είναι το κριτήριο αυτό στην ανόρθωση, γιατί η ομάδα έχει κλείσει τα πάντα όσον αφορά την προετοιμασία και θέλει να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή στο θέμα του προπονητή. Οπότε το ξέρουν ότι είναι σημαντικό ζήτημα, προτιμούν όμως να πάρουν τον χρόνο που χρειάζεται έτσι ώστε να καταλήξουν στην καλύτερη επιλογή, έστω για να χρειαστεί κάποιος χρόνος περισσότερος. Είναι κάτι, Μαρίνα και Μάκη, που το έλεγα και σε άλλες εκπομπές, ότι αν ήθελα στην ανόρθωση να κλείσουν απλά ένα προπονητή, υπάρχουν προπονητές που είναι διαθέσιμοι να έρθουν άμεσα και να υπογράψουν. Αλλά θέλουν να πάνε σε ένα προπονητή ο οποίος θα έχει ένα καλό βιογραφικό, θα έχει παραστάσει σε υψηλό επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγα σε περιπτώσεις όπως είναι ο Όλτρα, ο Κόπιτς, ο Γκέρετ, ο Βέλγος, ο οποίος δούλευσε σε Union Saint-Gilloise στο Βέλγιο, δούλευσε στη Ρέμς, ομάδα της Γαλλίας, και δίνουν και ένα αρκετά καλό συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι το σκεπτικό. Θα ίσως πάρει ακόμα κάποια 24 ώρα για να μπορέσει η ομάδα να κλείσει τον προπονητή που θα χτίσει πάνω του. Αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι και άλλα θέματα ανοιχτά στην ανόρθωση, τόσο για το θέμα του πρόεδρου της εταιρείας όσο και για την ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος. Είναι και το θέμα του Σένση, φαίνεται ότι έχει κατατεθεί το ποσό που χρειαζόταν από την ΤΣΣΚΑ και ο ποδοσφαιριστής πάει Βουλγαρία.
2: Δεν έχει τίποτα για το Σένση. Έφυγε ο ποδοσφαιριστής, πήρε τη ρήτρα η ανόρθωση των 200.000 ευρώ. Μια πολύ μικρή ρήτρα.
0: Συμφωνώ.
2: Για την αξία του παίχτη.
0: Αποδυναμώνεται αρκετά.
2: Αρχικά είχε διαρρεύσει ότι ήταν στις 300.000 περίπου, αλλά καθαρά η ρήτρα, όπως φαίνεται, είναι στις 200, όμως το 300 έχει να κάνει με κάποια άλλα πράγματα που ήταν συμφωνημένα σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή και την ομάδα για κάποιους μισθούς. Οπότε, εντάξει, η ανάσκωση χάνει τον πιο ποιοτικό της ποδοσφαιριστή.
0: Και πρώτο σκόρερ.
2: Ήταν πρώτο σκόρερ της ομάδας.
1: Σε μια δύσκολη χρονιά που δεν μπορεί να κάνει ούτε μεταγραφές.
2: Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση το γεγονός ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Όμως θεωρούσε η ανάπτυξη ότι το να τα συζητούν όλα αυτά και να επιστρέφουν στο παρελθόν δεν θα ωφελήσει κάτι. Ότι θα πρέπει να κοιτάξουν στο μέλλον, κάνοντας αρχή από τη φετινή σεζόν, που θα είναι μια μεταβατική χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε και νέα διοίκηση, και θα προσπαθήσουν να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα. Θα γίνει καλύτερη διαχείριση γι' αυτό και προσπαθούν να φέρουν ένα προπονητή εγνωσμένης αξίας, να μπορέσει να κυλήσει χρονιά ομαλά Και από την επόμενη σεζόν θα είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα, όταν η ανόρθωση θα μπορεί να κάνει μεταγραφές και θα χτιστεί μια ομάδα με απότερο σκοπό να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικά, σε πρωταγωνιστικούς στόχους. Να πούμε ότι είναι η συνέλευση της εταιρείας σήμερα, οπότε θα ανακοινωθούν κάποια σημαντικά πράγματα σε σχέση με το γήπεδο. Πολύ πιθανό για την ονοματοδοσία, με τις συζητήσεις που υπάρχουν με την εταιρεία Freedom 24, με κάποιες άλλες χορηγικές συμφωνίες που είναι πολύ κοντά, ίσως να έχουν προκύψει και συμφωνίες και ακόμα δεν το γνωρίζουμε και θα ενημερώσει επίσημα η ανόρθωση. Και το ποια θα είναι η δομή της ποδοσφαιρικής εταιρείας, ποια θα είναι η στελέχωση. Έχουν γίνει πάρα πολλές επαφές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα δούμε αν θα προκύψει κάποιο νεότερο σήμερα σε σχέση με το, με αυτό που θα αναλάβει την προεδρία της εταιρείας.
0: Παίζει ρόλο αυτό, Χαράλαμπε, με την υπόθεση της ονομασίας του γηπέδου, δηλαδή θα μπουν κάποια άτομα?
2: Σχετίζεται γενικά με, το, με την προσπάθεια εξασφάλισης ρευστότητας, εσόδων αυθέλησης ανόρθωσης, πέραν από αυτές που γνωρίζουμε ότι έχει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή τα εισιτήρια διαρκείας, το τηλεοπτικό συμβόλαιο, το, κάποιες χορηγίες που είναι δεδομένες από την προηγούμενη χρονιά. Οπότε ο στόχος είναι να αυξηθούν σημαντικά τα έσοδα της ανόρθωσης για να μπορέσει να βγει χρονιά με τα τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή η φιλοσοφία της νέας διοίκησης είναι ότι όλοι πρέπει, και αυτό θα γίνει μεγάλη προσπάθεια, να πληρώνονται στην ώρα τους. Συν αυτά που έχει από παλιά, δηλαδή τις προσφυγές, διαγωνισμούς που έχουν γίνει μετά από προσφυγές ποδοσφαιριστών στη FIFA, τις υποχρεώσεις προς το κράτος και γενικότερα να υπάρχει η υγεία σε όλο το οικοδόμημα, και αυτό, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχει να κάνει με το, κυρίως με το οικονομικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις, προπονητή, για αυτό που έχεις
2: πει. Κάποια άτομα σίγουρα τα γνωρίζουμε ότι θα είναι στην εταιρεία, όπως είναι ο Σάββας ο Κουμής που ηγείται αυτής της προσπάθειας, ο Αντώνης ο Χιλιμήντρης που παραμένει, ο Σταύρος ο Παπαγεωργίου, ο κύριος Πιέρα που ήταν και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο μαζί με τον Κυριακό Πραστίτη, είναι πιθανόν να παραμείνει και αυτός. Και θα μάθουμε σήμερα αν υπάρχουν και κάποια ονόματα τα οποία δεν είχαν διαρρεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Μιλώντας πάντοτε για την εταιρεία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Χάραμπε, ή όχι, περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Καλή δουλειά.
1: Ο Ολυμπιακός, να πούμε, ανακοίνωσε τώρα τον Αγάπιο Βρική. Για ένα συν ένα χρόνο είναι το συμβόλαιο του. Άρα έτσι ολοκληρώνει.
0: Υπήρχε
1: καταρχήν συμφωνία. Ολοκληρώνεται άλλη μια, έτσι, ουσιαστικά προσθήκη στον καινούριο Ολυμπιακό.
0: Θέλω να πούμε ότι αυτό που βγήκε χτες ήταν πρώτα από τον Μπάλα, αποκλειστικά στο σελίδα για τον Χριστόδο Χριστοδούλου, τον τέος πλέον προπονητή του Διγενεία Κυταμόρφου, βοηθός πλέον του Ηλία Χαραλάμπους στο Λεβαδιακό, υπέγραψε ήδη το πρωί το συμβόλαιό του με την ομάδα της Βιωτίας, και ο Διγενής που ψάχνει νέο προπονητή. Ήδη γίνονται επαφές από το πρωί, κάποιες συναντήσεις, να δούμε ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός της προσφυγικής ομάδας.
1: Σημαντικό βήμα για τον Χριστόδουλο, σαφώς, έτσι να βγει εκτός Κύπρου.
0: Κυπριακό δίδυμο λοιπόν στην Super League 1, με τον Ιαχαλάμπους που έκανε εξαιρετικές σεζόν και τίτλους στη Στιάγουα.

0: Και πάμε τώρα στην Λεμεσό και στον Παύλο Πελεγκάρη, συνάδελφο και για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Γεια σου Παύλο.
1: Γεια σου Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι και στους φίλους αγορατές του Σούπα Σπορ 104 Λεμεσό.
0: Μάλιστα.
1: Και έπιασε δουλειά ο Απόλλωνας από χθες ενώ με τις προπονήσεις και περιμένουμε να δούμε τώρα τα μεταγραφικά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά Μαρίνα. Mm-hmm. Να πούμε ότι αργά χτες το βράδυ, από αργά χτες το βράδυ βρίσκεται στην Κύπρο ο Γκόλτσον, ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος σήμερα, τόσες ημέρες από ό,τι λένε πληροφορίες, θα λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη και όταν συμβεί αυτό θα υπογράψει με τον Απόλλωνα για διετές συμβόλαιες συνεργασίες με τους Γαλάτσους, όπως λένε πάντα οι πληροφορίες μας. Και θα περιμένουμε βέβαια να μάθουμε έτσι και το τυπικό αυτής της μεταγραφής, που αν υλοποιηθεί για τον Απόλλωνα θα είναι πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή, γνωσμένης αξίας ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, έμπειρος, και θα κάνει ένα πολύ καλό σπουδαίο δίδυμο με τον Ιωζεφ Κβίτα στο κέντρο της άμυνας του Απόλλωνα, εάν και εφόσον το αναβάνω, όλα πάνε καλά και βάλει την υπογραφή του στο διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας που έχει ήδη συμφωνήσει με τον Απόλλωνα, ο Άγγλος έμπειρος κεντρικός αμυντικός.
0: Μιλούμε για πύργους.
2: Ναι, ακριβώς Μάκη, με όλη την και μεταφορικά και κυριολεκτικά, αν και εφόσον υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, θωρακίζει την άμυνα του Απόλλωνας με έναν παίχτη που ξέρει πολύ καλά το Κυπριακό Πρωτάθλημα, με εμπειρία, με ύψος, δύναμη, με πολύ καλές τοποθετήσεις αλλά και μεταβιβάσεις της μπάλας. Αλλά επαναλαμβάνω, με το που θα υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, έτσι. Από εκεί και πέρα, πάντα στα μεταγραφικά ομιλούντες ψάχνει ο Απόλλωνας για ακραίο επιθετικό. Πληροφορίες λένε ότι κοιτάζει την ελληνική αγορά. Είναι στα υπόψη των ανθρώπων του Απόλλωνα 2-3 περιπτώσεις και βεβαίως ο τελικός λόγος είναι στον Ερνάλο Σάβα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή τον Μάκη Παπαϊωάννου.
0: Ο οποίος, ναι, πες του.
2: Χειρίζονται τα θέματα και σε προλαβαίνει τις σκέψεις σου Μάκη. Ναι, έχει ανανεώσει την συνεργασία του με τον Απόλλωνα, είναι απόλυτα ευχαριστημένη από την
0: δικαίωση θα έλεγα και επιβάβευση.
2: Ακριβώς. Και η πρόσληψη του Ερνάλο Σάβα τον περασμένο διευθυντή στην τεχνική ηγεσία ήταν δική του δουλειά, έτσι, και ποδοσφαιριστές. Οπότε μέχρι το 2028 θα υπάρχει αυτή η συνεργασία των δύο πλευρών σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πού αλλού θα ενισχυθεί ο Απόλλωνας. Το σημειώνουμε και το λέμε και αυτό συνάδελφοι, ότι μέχρι 18 Ιουλίου λίγη προθεσμία που θα πρέπει να δηλώσει ο Απόλλωνας, μια και αγωνίζεται στον δεύτερο προχρηματικό του
0: κόμματος.
2: Θα πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα με τους παίχτες, εννοώ 18 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα υποβολής της τελικής λίστας, να το πω έτσι, για τον δεύτερο προχρηματικό του Conference Link. Και από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ Μαρίνα στον πρόλογο, χθες το απόγευμα για πρώτη φορά προπόνηση μετά από τον τελικό του περασμένου Μαΐου, επιστροφή στη δουλειά, ξεκίνημα μάλλον της δουλειάς για τη νέα σεζόν για τους ποδοσφαιριστές του Ερνάλο Σάβα, τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Σήμερα και αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει διπλές προπονήσεις. Είχε γίνει μία το πρωί στις 7, ακολουθεί στις 7 το απόγευμα άλλη. Το ίδιο πρόγραμμα και αύριο Παρασκευή. Σάββατο και Κυριακή μόνο πρωινές προπονήσεις. Δευτέρα και Τρίτη που μας έρχεται διπλές προπονήσεις. Την επόμενη Τετάρτη δεν θα έχουν προπονήσεις παίχτες του Απόλλωνα, να τους δοθεί δυνατότητα να φτιάξουν τα πράγματά τους, να ετοιμαστούν, γιατί την επόμενη Πέμπτη, 2 Ιουλίου, θα μπουν στο αεροπλάνο να πάνε στην Ολλανδία, όπου μέχρι και τις 13 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει ο Απόλλωνας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δίνοντας και φιλικά παιχνίδια στην χώρα της Τουλίπας, έτσι.
0: Ναι. Με τον Όσμπολτ τι γίνεται?
2: Δεν σ' άκουσα Μαγκή.
0: Όσμπολτ.
2: Εντάξει, ο παίχτης από ό,τι μαθαίνουμε, το συμβόλαιο του λύγει με τον Λεβαδιακό 30 Ιουνίου. Έτσι, την ερχόμενη Τρίτη. Άρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει από την 1η Ιουλίου και μετά Μάκη. Είναι πολλές οι περιπτώσεις παιχτών που τα συμβόλαιά τους λήγουν, το ξέρετε και εσείς συνάδελφοι, 30 Ιουνίου. Έτσι. Δεν είναι όλων των παιχτών που έληξαν τέλος Μαΐου. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Άρα, θεωρώ ότι την ερχόμενη Δετάρτη Αν όλα πάνε καλά, αν όλα είναι εντάξει, θα ανακοινωθεί και ο Σλοβαίνος επιθετικός, με τον οποίο υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία. Έτσι.
1: Με τον Γκόλτσον.
2: Το έχω πει.
1: Δεν άκουσα, Παύλο.
2: Δεν έχει πρόβλημα. Το έχω πει ότι είναι από χτες το βράδυ στην Κύπρο. Εντός της σήμερα αναμένεται ότι θα λύσει τη συνεργασία του με τον Άρη, αφού έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Θα χωρίσουν οι δρόμοι τους και όταν συμβεί αυτό, Μαρίνα, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 2 χρόνων με τον Απόλλων. Ναι. Αλλά θα αλλάξει αποδυτήρια ουσιαστικά.
1: Γειτονιά θα αλλάξει.
2: Πάντως η πληροφορία που πήρα από χθες το βράδυ είναι ότι άλλη μεγάλη ομάδα προσπάθησε να μπει σφίνα, να το πω έτσι, στην υπόθεση Γκόλτσον. Όμως ο παίχτης είχε πάρει την απόφασή του, έγινε πολύ καλή και μεθοδική δουλειά από τους ανθρώπους του Απόλλωνα. Το χειριζόταν το θέμα αποκλειστικά ο ίδιος ο διοικητικός ηγέτης των Γαλάζων, ο Νίκος Χίλτζης, που φαίνεται ότι το έφερε, όσο φαίνεται, το έφερε εις πέρας. Έτσι, αν όλα πάνε καλά, θα δούμε τον Άγγλο έμπειρο κεντρικό αμυντικό με τα Γαλάζια του Απόλλου να αναγωνίζεται τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Έχεις το όνομα της ομάδας? Πες το, αν δεν έχει πρόβλημα.
2: Όχι, δεν θα το πω.
0: Το έχεις όμως.
2: Το κρατάω, το κρατάω για μένα. Είναι μια από τις μεγάλες ομάδες, τις υπόλοιπες, οπότε εντάξει, από τη στιγμή που ο παίχτης έφτασε και έδωσε τον λόγο του, λέω εγώ, η δική μου άποψη, δεν θέλησε κάτι παραπάνω, οπότε έμεινε ευχαριστημένος από την πρόταση, τον κάλυψε η πρόταση του Απόλλωνα, θεωρώ, και θα αγωνίζεται την χρόνια του Απόλλωνα, επαναλαμβάνω, να πάνε όλα καλά, έτσι, γιατί πρέπει να πέσουν και υπογραφές για μια ανατεγιόν, μια μεταγραφή, έτσι, το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ενισχύει και το τμήμα scouting, έτσι, και το τμήμα με την ανάλυσης. Έτσι.
2: Ακριβώς, έχουν ανακοινωθεί και ο Αντωνιάδης και ο Καπαπτής, άρα δύο παιδιά που έπαιξαν ποδόσφαιρο, γνώστες του αντικειμένου, θα βοηθήσουν πάρα πολύ, θεωρώ, όσον αφορά το κομμάτι σκάουτινγκ. Θα συνεργάζονται με τον Μάγινο Ιωάννη και τον Ερνάλο Σάδα, θα προτείνουν παίχτες που θα έχουν αυτή μαρκάρι, να το πω έτσι, και οι δυο τους, θα έχουν στο πάρι, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει η τεχνική ηγεσία ποιος κάνει και ποιος όχι, έτσι.
0: Και τα διαρκείας, κόσμος...
2: Εντάξει, μέχρι 5 Ιουλίου έχουν το δικαίωμα οι περσινοί κατοχμάκοι να το ανανεώσουν το εισιτήριο διαρκείας, το οποίο όποιος το αποκτήσει θα έχει και την είσοδο του στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, τον επαναληπτικό, της 28 Ιουλίου, άλλαξε, και όχι 30 Ιουλίου, που θα γίνει στο στάδιο Αλφαμέγα, τρίτη βράδυ, να είμαστε καλά, μετά που έχουμε ολόκληρο γεμάτη πίνα. Οπότε είναι και αυτό ένα κίνητρο για τους χιλιάδες φίλους του Απόλλωνα να εξασφαλίσουν θέσεις στο Αλφαμέγα, να εξασφαλίσουν εισιτήριο διαρκείας για να είναι ολόχρονα στο πλευρό της ομάδας τους. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία, Παύλο.
0: Ευχαριστούμε, Παύλο.
1: Δεν υπάρχει κανένα
0: άλλο.
1: Λοιπόν, να επιθυμίσουμε και τους διαγωνισμούς μας προτού ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Με μήνυμα στο 2324 και την ένδειξη το Ρόντο μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 5 πίτσες το Ρόντο Extra Large. Αύριο θα γίνει αυτή η κλήρωση. Ενώ με την ένδειξη Ομόνια πάλι στο 2324 μπαίνετε στην κλήρωση της Δευτέρας για να διεκδικήσετε μία φανέλα της Ομόνιας της φετινής εμφάνισης σε όποιο μέγεθος επιθυμείτε. Ενώ και στα social media τρέχει ο διαγωνισμός για τις φανέλες του Μουντιάλ. Αυτή τη βδομάδα κληρώνουμε την Αργεντινή. Αύριο στην εκπομπή 12, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου θα γίνει η κλήρωση. Και με απλά βήματα μέσα από τα social media μας θα μπείτε και σε αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Και κάτι για την Φόρμουλα 1, θα έχουμε το Αυστριακό Grand Prix από το Mega Channel Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου. Το Σάββατο 27 στις 5 πατέταρτο η αγωνία κορυφώνεται με τις κατατακτήριες δοκιμές. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 3 Φρίξος Μαζούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους φίλους της Φόρμουλα 1 στο Φόρμουλα 1 Pre-Red Show, ενώ στις 3:45 το απόγευμα το Mega Channel θα μεταδώσει αποκλειστικά και ζωντανά το Grand Prix της Αυστρίας. Το Αυστριακό Grand Prix αναμένεται να προσφέρει ακόμα ένα ξεχωριστό θέαμα την φετινή σεζόν της Φόρμουλα 1, με τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου να διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς σε μια πίστα που δεν συγχωρεί την παραμικρή αδράνεια. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με αθλητικό δελτίο και ένθετο Μουντιάλ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
1: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Κάμηρος στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
3: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
4: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
5: Του μίλησες?
6: Για τι πράγμα?
5: Για την αυτοεξέταση.
6: Όχι ακόμα.
5: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
6: Μία ώρα.
5: Για τη σχέση του?
6: Κάτι παραπάνω.
5: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
6: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
7: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter Midea Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
11: Καραλάμπους. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
13: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
14: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σχέση που ηλεκτρίζει.
16: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ. Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας, στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
23: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars.

0: Η συνέλευση της εταιρείας ανόρθωσης φαβορεί πλέον για τον Πάγκο Γκέρετς. Μπαίνουν σήμερα υπογραφές του Απόλλωνα με τον Κόλτσον, διαιτές στο συμβόλαιο του Όσμπολτ. Εναλλακτική επιλογή σε ενδεχόμενο όχι του Γκάρνιτ Σικοσίλβα στην Ομόνια, προσπάθεια απόκτησης του Γιορίς. Οι επαφές των Απόλλων με την πλευρά Γιασί συνεχίζονται, συμφωνία με Λιμιό και Μένη ανακοίνωση. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την πρόθεση της για αναβλωμένη πτήση προς Ρουμανία ενώ συμπεϊτάρει Ιερουσαλήμ. Γκούκα και Μπιέλ πρέπει να θεωρούνται παίκτες της Πάφου, ανανεώνει ο Λελέ. Παίρνει επιπρόσθετο χρήμα η ΑΕΛ λόγω Τσουά και Μασέκο στο Μουντιάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, Μακάμπι Τελαβίβ έχει σωστό γαστρό της στο στέγιο Ανδρέου. Την απόκτηση του αγάπη βρήκε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός Λευκοσίας για τα επόμενα 1-1 χρόνια. Στις 3 Νοεμβρίου κλήρωση για το Nations League γυναικών 2027. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάου ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία Αμερική. Δεν υπάρχει μόνο ο Μπαρίνοφ στη λίστα της ΑΕΚ Αθηνών. Ο Ελουστόν το είπε τον ναι και πλησιάζει στον ΠΑΟΚ. Εξετάζει τον Σάμερσβιλ ή Μάντσεστερ United. Κλείνει τον Καρβαχάλ η Ιταλική Κόμο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ίσως στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
2: Ωραία, ώρα για το ένθετο και πάμε τώρα στον προπονητή της ομάδας 21 Μαΐου, Φάτσιο Μπούις. Καλό μεσημέρι, coach.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Τι γίνεται, έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το...

0: Το παγκόσμιο κύπελο, ήδη έχουν ξεκινήσει και οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων.
1: Okay, πιστεύω ότι η πρώτη αγωνιστική όλης ομάδας ήταν λίγο προσεκτικά. Δεν υπήρχε καλό ρυθμό στα παιχνίδια. Όμως βλέπω τώρα, επειδή τώρα πρέπει να κερδίζουν, κάποιες ομάδες πρέπει να κερδίζουν για να πάρουν το εισιτήριο για τους 32, ότι έχει αλλάξει το ρυθμό, ότι γίνονται καλύτερα τα παιχνίδια. Αλλά φαίνεται ότι οι παραδοσιακές ομάδες είναι εκεί και ότι αυτοί τα καλέψουν για να είναι παγκόσμιος πρωταθλητής.
0: Εσύ, ποιες ομάδες για σέναν, ό,τι έχεις δει μέχρι τώρα, τις περίμενες ότι θα ήταν όπως τις είδες? Και ποιες, δηλαδή, σου άφησαν θετικά στοιχεία και ποιες αρνητικά?
1: Πιστεύω η Ισπανία, Πορτογαλία απογοητεύσει λίγο στο πρώτο παιχνίδι, όμως το δεύτερο δείξαν ότι είναι εκεί. Η Γερμανία δείχνει σταθερή. Η Αγγλία πάλι νομίζω είναι εκεί, παρόλο που δεν κέρδισε το δεύτερο παιχνίδι της. Η Αργεντινή φαίνεται ότι ο Μέση τραβάει την ομάδα.
0: Ακριβώς, την έχει από το χέρι και την παίρνει.
1: Ναι, κάποιες εκπλήξεις, δεν ξέρω, μήπως Μεξικό, Μαρόκο, η Αμερική, η Ιαπωνία, νομίζω είναι κάποιες εκπλήξεις που μπορούν να φτάσουν μακριά. Αλλά πιστεύω πάλι θα είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία σε αυτά τα κύπελα, που τα, στο τέλος θα είναι νικητής.
0: Φαντζιούμ.
1: Και τη Βραζιλία, ας πούμε. Ναι. Αλλά,
0: πάντως, επειδή μιλάμε καθημερινά εδώ στο σταθμό, έχουμε το ένθετο, αλλά και με διάφορους φίλους που κουβεντιάζουμε, μια ομάδα η οποία, δεν ξέρω, θα μας πει και η Μαρία την άποψη της, γιατί και αυτή το ακούει νομίζω, που όλοι λένε καλά λόγια μεταξύ άλλων, και είναι και η Ιαπωνία και το Μαρόκο.
1: Σύμφωνο, ναι. Απόλυτα. Ναι.
0: Διότι τι χαρακτηριστικά βλέπεις σε αυτές τις δύο ομάδες?
1: Κοίτα, το Μαρόκο είναι μια νέα ομάδα με αρκετού νεαρούς. Αυτοί οι νεαροί έχουν γεννηθεί περισσότερο στην Ευρώπη, ειδικά η Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία. Έχουν περάσει καλή σχολείο, ας πούμε, καλή παιδαγωγική και αυτά. Και έχουν μια καλή βάση, έχουν τα ταλέντα. Πριν κάποια χρόνια αυτοί οι παίχτες διαλέγουν να πάνε με την Εθνική Βελγίου ή με την Εθνική Γαλλία. Τώρα πλέον όλοι επιστρέψαν στην Εθνική Μαρόκο. Επειδή τους προσφέρουν πολύ καλά πράγματα μέσω Εθνικής. Και γι' αυτό το λόγο επιστρέφουν, γι' αυτό το λόγο και η Μαρόκο είναι πολύ καλή. Η Ιαπωνία απ' την άλλη είναι χρόνια που δίνει πάρα πολύ βάση στις ακαδημίες της. Και αυτά τώρα έχουν αρχίσει και οι Ιαπωνοί παίκτες να πάνε Ευρώπη τελευταία χρόνια. Παίρνουν αυτές δύο εμπειρίες. Είναι μια χώρα που δουλεύει πάρα πολύ σκληρή να πετύχει. Και πιστεύω αυτό σιγά σιγά δείχνει και στα αποτελέσματα.
0: Ναι. Εντάξει, φυσικά το πώς θα πάνε και οι ομάδες στη συνέχεια καλά εξαρτάται και από το κέντρο διασταυρώματα, διασταυρώσεις που θα έχουμε στην συνέχεια.
1: Σίγουρα. Νομίζω και η Μαρόκο και η Ιαπωνία, παράδειγμα, και δεν είναι ο πρώτος στόχος να κερδίσουν, όμως φαίνεται ότι αυτές οι ομάδες μεγαλώνουν κάθε χρόνο. Και σίγουρα μπορεί να τελειώσει πολύ γρήγορα. Αν βρεθείς με μια τόπο ομάδα, μπορεί την επόμενη μέρα να είσαι ήδη σπίτι σου για όλες τις ομάδες.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Γενικότερα, έτσι, βλέποντας μέχρι τώρα τα παιχνίδια, θεωρείς κάποια ομάδα το φαβορί για τον τίτλο?
1: Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή ακόμα. Γιατί είναι πολύ νωρίς.
0: Έχει δρόμο.
1: Είναι ένα παιχνίδι παραπάνω από άλλες φορές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να βγάζει ένα φαβορί. Θεωρώ όμως ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες, οι γνωστές, ότι θα είναι εκεί. Αλλά ποιος θα κερδίσει και ποιος θα αντέξει μέχρι το τέλος είναι ερωτηματικό για μένα ακόμα.
0: Έτσι, να μας πεις κάποια πράγματα και για τα χτεσινά παιχνίδια που έγιναν Πρώτα να μας πεις εδώ για το Σκωτία-Βραζιλία. Βλέπουμε ότι η Βραζιλία είναι εκεί, παρότι το ότι σκόνταψε στην πρώτη αγωνιστική. Έκανε τις δύο νίκες.
1: Ναι. Okay. Το σκόνταψε δεν τα έλεγα και πολύ, γιατί είδαμε και το Μαρόκο ότι είναι καλή ομάδα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλά κοίτα, η Βραζιλία πήρε αυτά που ήθελε και στα επόμενα δύο παιχνίδια, χωρίς να κάνει μεγάλες εμφανίσεις. Πήρε το αυτό που έπρεπε, είναι εκεί, χωρίς να έχουμε γνωρίσει, να έχουμε καταλάβει τη Βραζιλία όπως τη ξέραμε.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιος άλλος με άλλο τρόπο, όμως είναι εκεί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορεί και ο Νεϊμάρ μήπως να επιστρέψει και να βοηθήσει, οπότε σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή και μπορεί να αντέξει μέχρι το τέλος.
2: Ναι.
0: Για σένα η Ελβετία δίκαια παίρνει την πρώτη θέση στον όμιλο της. Κατέβαλε χτες την εκ των διοργανωτών ομάδα χώρα του Καναδά.
1: Ναι. Πιστεύω από άμα συγκρίνεις τις ομάδες από ποιότητα ότι σίγουρα η Ελβετία είναι πάνω από όλους και θεωρώ ότι είναι σωστό που βγήκε πρώτη. Η Καναδά έχει τον ενθουσιασμό που παίζει και στην έδρα και έχει και καλούς παίχτες και έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού που είναι παθιασμένη και πολλά τρεξίματα. Αλλά όπως είπα πριν, θεωρώ δίκαιο η πρώτη θέση από την Ελβετία.
2: Ναι. Θεωρείς έτσι, υπάρχει κάποια ομάδα που περίμενες να δεις περισσότερα από εκείνη και δεν τα είδες?
1: Σίγουρα για το Βέλγιο, 100%.
0: Δεν μπορούσα να με σε ρωτήσω. Ναι.
1: Από μόνος μου.
0: Εντάξει.
1: Γιατί είναι μεγάλη απόβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη μια φορά.
0: Ναι. Γιατί Φάζιο πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι εντάξει, είχαμε χρόνια, δηλαδή είχαμε πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια φάση που αλλάζει η γενιά. Όμως πιστεύω ότι έχουμε ακόμα κάποιους παίκτες μέσα από την προηγούμενη χρονιές που είναι ακόμα εκεί και μήπως δεν έπρεπε να είναι εκεί. Μήπως δεν πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη ανανέωση. Γιατί υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε καλά πρωταθλήματα που δεν παίρνουν την ευκαιρία τους αυτή τη στιγμή. Γιατί βασανίζομαστε, όχι δεν είναι σωστή λέξη, περιμένουμε από κάποιους παίκτες που φέτος δεν έχουν παίξει, όπως mm-hmm. το Μπρένο, όπως το Λουκάκου.
0: Λουκάκου. Στην Ιταλία και οι δυο, ναι.
1: Ναι. Και θεωρώ ότι υπήρχαν καλύτερες λύσεις για αυτούς τους παίκτες. Συν που θεωρώ ότι και οι προπονητές τελευταία χρόνια δεν έχουν βοηθήσει την ομάδα.
0: Κατάλαβα ότι θα το παίρνεις αυτούς τους δύο, γιατί είναι η Λουίφα ανώτερο. Είναι ξεκάθαρο. Το Μεξικό έριξε την τριάρα του, τα ξημερώματα, κέρδισε την Τσεχία και τα τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύεις ότι θα πάει μακριά αυτή η ομάδα?
1: Το πιστεύω, ναι, γιατί παίζει και κάθε φορά έδρα της.
0: Ναι, σωστό.
1: Γίνεται χαμός. Συν που είναι καλή παίκτης, είναι καλή ομάδα. Πάντα και το Μεξικό σαν πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει μακριά, ναι.
0: Όπως και η Γερμανία που παίζει απόψε με το Εκουαδόρ. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι Κουρασάο, Αχτή Ελεφαντος του, 11 η ώρα.
1: Mm-hmm. Πιστεύω έχει δύο φαβορίτες στις δύο παιχνίδια, είναι η Γερμανία και Αχτή Ελεφαντού. Νομίζω ότι θα καταφέρουν να πάρουν τους τρεις βαθμούς. Η Γερμανία θα βγει πρώτη όπως το περιμέναμε. Δεύτερο, τρίτο θα είναι αυτή η δύο ομάδες, Αχτή Ελεφαντού. Και οι άλλοι τώρα με ξεφύγει την
2: Τρίτη. Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία.
0: Φαβορεί υπάρχουν?
1: Ναι, θεωρώ Ολλανδία σίγουρα. Ιαπωνία πιστεύω ότι εύκολα καταφέρει να κερδίσει τη Σουηδία. Αλλά και πιστεύω ότι η Σουηδία με τρεις βαθμούς θα προχωρηθεί στην επόμενη φάση.
0: Φαγίου, ένα σχόλιο για την Εθνική Ολλανδίας.
1: Η Ολλανδία και αυτοί έχουν καλή ομάδα πάλι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο ούτε αυτό που περιμένουμε από την Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Όμως έχει εμπειρία πάντα ζει η Ολλανδία για αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχει φτάσει να το πάρει. Έχει κάνει κάποιους τελικούς. Δεν ξέρω, δύσκολα το βλέπω να φτάσει και φέτος στο τελικό. Όμως θα πάει σίγουρα στους 8, ας πούμε, σίγουρα.
0: Δύο παιχνίδια, έβαλε 7 γκολ.
1: Εντάξει, πάντα η Ολλανδία ήταν γνωστό για τα επιθετικό ποδόσφαιρο, όμως έχει φάει και αρκετά γκολ.
0: Ναι, δέχτηκε για 3, ναι.
1: Που σε δύο παιχνίδια είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν ομάδες που λες, εκτός η Ιαπωνία κάπως που είναι μια έκπληξη. Θεωρώ πάντα το πρόβλημα της Ολλανδίας είναι αυτό, ότι
0: η άμυνα.
1: Εύκολα, ναι, ακριβώς, ότι εύκολα δεν έχει τέρματα.
2: Ναι. Μάλιστα. Και Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, Αμερική.
1: Η Τουρκία σίγουρα είναι εκτός.
0: Απογοήτευση Τουρκία, πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι ήδη περιμένουν περισσότερο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω όμως ότι σήμερα στο παιχνίδι αυτό ότι μπορεί να πετύχει κάτι, γιατί υπήρχε πολύ κριτική από ό,τι διάβασα. Θα είναι πιεσμένοι οι παίκτες για να πετύχουν κάτι ακόμα το τελευταίο παιχνίδι, γι' αυτό μπορεί να κερδίσει.
0: Το άλλο παιχνίδι είναι ντέρπι πρόκριση. Αυστραλία, Παραγουάη έχουν από 3 βαθμούς.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Η Αυστραλία έκανε ένα καλό πρώτο παιχνίδι.
0: Με την Τουρκία, ναι, σωστά.
1: Ναι. Κάποιοι ήταν έκπληξη γι' αυτό. Το δεύτερο, ήταν φανερό ότι ήταν κάπως πιο κάτω από την άλλη ομάδα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η Παραγουάη, παρόλα που έλεγα πριν, μπορεί να κερδίσει και την Τουρκία και να προκριθεί, νομίζω, να πάει δεύτερη θέση.
0: Το Βέλγιο τι θα κάνει? Παίζει Σάββατο 6 το πρωί με τη Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος Ιράν.
1: Ναι. Κοίτα, το Βέλγιο άμα δεν κερδίζει και τώρα δεν αξίζει να είναι εκεί. Θεωρώ ότι ήταν από τους πιο εύκολους ομίλους
0: στη διαργάνωση.
1: Εκεί που περιμένουμε να κερδίσει τουλάχιστον το Ιράν, ούτε αυτό έγινε. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει και τη Νέα Ζηλανδία, τότε...
0: Εντάξει, άμα κερδίσει η προκρίνεται φυσικά. Μπορεί, μπορεί και με...
1: Ακόμα και με ισοπαλία.
0: Ισοπαλία ακριβώς, ότι μπορεί να χάσει το Ιράν. Ναι, ναι. Είναι Αίγυπτος 4, Ιράν, Βέλγιο 2 και Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός.
1: Ναι, ωραία. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε, Φάγιο Μπούης. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
3: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής 12 στα σπόρα από το Σούπερ Σπορ 104, από τη Μαρίνα Αργυρού, τον Μάκη Νικολό, Χρήστο τον Παναγίδη. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης. Ακολουθούν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Είστε καλά.
2: Καλό απόγευμα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
11: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
12: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
15: Νέο πρόγραμμα. πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατή ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου.

0: Παθολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
1: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε εκεί. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
2: Γκολ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
3: Σε αυτό το World Cup η Bosch κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Bosch από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Bosch. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
0: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
6: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ, Nissan Qashqai 26.900 ευρώ και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
12: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
13: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χείριξε τη Βενεζουέλα η προσωρινή ηγετίδα της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή. Ακολούθησαν 20 μετασεισμοί. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί και οι τραυματίες υπερβαίνουν τους 700. Δραματικές είναι οι προβλέψεις για τα θύματα με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έως και 10.000. Διάταγμα 8 ημέρης κράτησης εξέδωσαν τα επαρχιακά δικαστήρια Λευκοσίας, Λάρνακας και Λεμεσού κατά 5 προσώπων ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών αναφορικά με τη νέα μεγάλη ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών που εντόπισε η ΚΑΝ. Η Κύπρος ενημέρωσε επίσημα τα Ηνωμένα Έθνη για τις τελευταίες παραβιάσεις από την Τουρκία του Εθνικού Εναέριου Χώρου, των Χωρικών Υδάτων και των Διεθνών Κανονισμών Εναέριας Κυκλοφορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες καταγράφηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2026. Καταγράφηκαν συνολικά 521 αέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις. Ανοιχτό αφήσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο παροχής αμυντικού εξοπλισμού στην Τουρκία σε δηλώσεις στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Βαλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τα πλοία να μην διασχίζουν το στενό του Ορμούς χωρίς την επίσημη άδεια της χώρας, απειλώντας με

0: ύψη μέτρων. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής στελών διέλευσης. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε σήμερα ότι τα Ιρανικά τέλη που επιβάλλονται στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα επεκταθούν και σε άλλες θαλάσσιες οδούς με κίνδυνο να προκληθεί, όπως ανέφερε, απόλυτο χάος. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone. Τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας μία αθλήτρια που τον τελευταίο καιρό κατάφερε να επανέλθει δυναμικά στην ελίτ του Κυπριακού Στίβου, να βελτιώσει θεαματικά τις επιδόσεις της, αλλά και να δικαιωθεί για την υπομονή και την επιμονή που έδειξε τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε βαλκανικό πρωτάθλημα γυναικών, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου, στο άλμα εις ύψος, με επίδοση 1,84. Μαζί μας, λοιπόν, είναι η Στυλιάνα Ιωαννίδου. Καλό μεσημέρι, Στυλιάνα, και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Είμαι μια χαρά, μια χαρά.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε από την πιο πρόσφατη επιτυχία σου. Ήρθε το πρώτο σου βαλκανικό μετάλλιο στις γυναίκες, με το χάλκινο μετάλλιο στο ύψος. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η διάκριση για σένα, Στυλιάνα?
1: Η αλήθεια ήταν ο στόχος μου για το συγκεκριμένο αγώνα, να κατακτήσω ένα μετάλλιο. Πρώτα απ' όλα για τη χώρα μας και για εμένα, για να δείξω τη δουλειά που έχω κάνει με τον προπονητή μου. Φυσικά, εντάξει, στόχος ήταν και μια καλή επίδοση. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη από νόμων που φέραμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Είδαμε ότι πέρασες με την πρώτη προσπάθεια όλα τα ύψη μέχρι το 1,84, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για το μετάλλιο.
1: Ναι, η αλήθεια, είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο θέμα της φοράς με τον προπονητή μου, το προσαρμόζουμε σιγά σιγά και δείξαμε στον αγώνα πως έχει αρχίσει να προσαρμόζεται αρκετά καλά πλέον η φορά και γενικά όλη η δουλειά που έχουμε χτίσει μέχρι τότε.
0: Πόσο έτσι συγκεντρωμένη χρειάζεται να είναι μια αθλήτρια σε έναν τέτοιο αγώνα, Στυλιάνα, που κάθε άλμα μπορεί να κάνει τη διαφορά και να κρίνει και το βάθρο?
1: Η αλήθεια, η συγκέντρωση είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένα αθλήτη σε ένα αγώνα. Ειδικά σε ένα αγώνισμα σαν το δικό μου. Αλλά εντάξει, το πιο σημαντικό που θα έλεγα για μένα είναι να το απολαμβάνω, γιατί πάντα όταν απολαμβάνεις τον αγώνα σου, η ενέργεια είναι πιο ψηλά, η διάθεση πιο ψηλά, οπότε τα άλματα αυτόματα γίνονται καλύτερα και συνήθως επιτυχημένα.
0: Σίγουρα, η ψυχολογία είναι το παν στον αθλητισμό. Ναι. Θέλω να πάμε έτσι και στην αρχή ουσιαστικά και να μας πεις πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με το άλμα εις ύψος, Στυλιάνα, και πώς προέκυψε η επιλογή αυτού του αγωνίσματος.
1: Εντάξει. Εγώ αρχικά, όταν ήμουν μικρή, ήμουν ερωτευμένη με το τένις.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γενικά με στον αθλητισμό μπήκα με το τένις. Μετά στο δημοτικό μας είχα δοκιμάσει σε διάφορα αθλήματα του Στίβου κυρίως. Εντόπισαν κάποια καλά στοιχεία, επικοινώνησαν με τους γονείς μου και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω σιγά σιγά με το Στίβο και συγκεκριμένα με το άλμα εις ύψος, γιατί εκεί είχαν...
0: Έκανες παράλληλα και τένις όταν το ξεκίνησες?
1: Ναι, τα πρώτα τρία χρόνια που έκανα Στίβο, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη γυμνασίου, έκανα και το τένις παράλληλα. Και μετά που είδαν ότι προχωράει καλύτερα το άλμα εις ύψος, αφοσιώθηκα αφού σε αυτό.
0: Θυμάσαι έτσι ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι μπορείς να πρωταγωνιστήσεις σε διεθνές επίπεδο στο Στίβο?
1: Εντάξει, το πρώτο μου μετάλλιο ήρθε λίγο αβίαστα, χωρίς πολλή σκέψη, σε αγώνα στο εξωτερικό που ήταν η Μιάνκε του 2019. Οπότε από εκεί είχα δει λίγο ότι, επειδή ήμουν και μικρή, δεν το πολύ περίμενα. Ναι. Απλά απολάμβανα κάθε αγώνα, πήγαινα απλά να τα απολαύσω, να δείξω τον καλύτερο μου εαυτό. Και από εκεί που κατέκτησα ένα μετάλλιο σε διεθνή αγώνα, είπα, όπα, τι γίνεται τώρα.
0: Θέλω και άλλα.
1: Και από εκεί άρχισα να το βλέπω και πιο σοβαρά, να βάζω και πιο ψηλούς στόχους. Οπότε αν θέλαγα κάποια στιγμή που βοήθησε ήταν αυτή η συγκεκριμένη.
0: Μπορεί να μιλάμε έτσι για μετάλλια και επιτυχίες, ωστόσο η πορεία σου δεν ήταν πάντα εύκολη. Μετά το χάλκινο στο παγκόσμιο κάτω των 20 του 2021, ακολούθησαν οι σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλαγές περιβάλλοντος, μια δύσκολη περίοδος, μέχρι και το που έφτασε σε σημείο να μην αγωνιστείς καθόλου το 23. Πόσο δύσκολο ήταν για σένα εκείνο το διάστημα?
1: Ναι, ήταν αρκετά δύσκολο. Η αλήθεια, είχαν τύχει πολλές ατυχίες εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Και σε προπονητικό επίπεδο και με θέμα τραυματισμούς. Αυτόματα η ψυχολογία πέφτει όταν έρχονται όλα αυτά. Όταν ήταν αρκετά δύσκολο. Αλλά ναι, ευτυχώς είχα την στήριξη της οικογένειάς μου συνεχώς. Οπότε αυτό με κράτησε κυρίως εκείνη την περίοδο. Στο να πιστεύω ακόμα στον εαυτό μου, να πιστεύω ακόμα ότι μπορώ να επανέλθω κάποια στιγμή. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παρευρίσκομαι σε έναν αγώνα για να είμαι αρκετά κάτω από τις επιδόσεις μου. Αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Πρέπει όλοι να τα περιμένουμε αυτά. Κάποια στιγμή έρχονται κάποιες ατυχίες.
0: Σε κάνουν και πιο δυνατό, νομίζω.
1: Ναι, αυτό. Στην τελική έρχεσαι λίγο πιο δυνατός. Και ο έτοιμος για γενικά πιο μεγάλα πράγματα. Αυτό κρατάω από τα τρία αυτά χρόνια.
0: Ναι. Και το 24 ήρθε άλλη μια μεγάλη αλλαγή για σένα, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική μέχρι και σήμερα. Μιλάω για το φθινόπωρο του 24 συγκεκριμένα, όταν ξεκίνησε τη συνεργασία σου με τον Γιώργο Σκέντερ και μέσα σε λίγους μήνες ήρθαν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
1: Ναι, η αλήθεια... Αποφάσισα να κάνω αυτή την προπονητική αλλαγή διότι μέχρι τώρα ακολουθώ και τις σπουδές μου στη Λευκοσία, οπότε έπρεπε να χτίσω λίγο το πρόγραμμα μου ώστε να ευνοεί και την προπόνηση. Mm-hmm. Η αλήθεια, η συνεργασία αυτή βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Ο κύριος Σκέντερ είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, γνωρίζει απίστευτα πράγματα στο κομμάτι του στίβου, με βοήθησε πάρα πολύ. Και έπαιξε πραγματικά σημαντικό ρόλο όλη η κατανόηση που έδειξε και που πίστεψε σε μένα πως μπορώ να ξαναβρεθώ σε ψηλά ύψη, γιατί δεν είναι ότι και με γνωρίζει από πριν και είχαμε κάποια πιο στενή σχέση, απλά mm-hmm. το είδε αντικειμενικά, με είδε ως αθλήτρια, είδε τις ικανότητες μου, πίστεψε σε μένα και αυτό μου έδωσε έξτρα όθηση να ξαναβρεθώ ψηλά.
0: Τι ήταν αυτό που άλλαξε περισσότερο στη δουλειά σας από όταν συνεργαστήκατε σε σχέση με πριν?
1: Εντάξει, η αλήθεια, η διαφορά που βλέπω είναι κυρίως σε μένα, το ότι πλέον είμαι πιο όρημη προπονητικά, mm-hmm. πιο εύκολα πλέον μπορώ να προσαρμόσω την προπόνηση. Γενικά έχω μεγαλώσει, το σώμα μου αντέχει περισσότερα και αυτό είναι ότι η δουλειά πλέον που κάνουμε είναι πιο ποιοτική σε σχέση με τα χρόνια που ήμουν στην Αμερική.
0: Ναι. Να πάμε έτσι στο 25, μια χρονιά, η χρονιά της εκτόξευσης νομίζω για σένα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Θα δούμε κι άλλα εννοείται. Από το 1,88 στα Χανιά μέχρι το εντυπωσιακό 1,91 στο ευρωπαϊκό K23 στο Μπέρκεν, περίμενες ότι θα ξεκινούσε η χρονιά και θα έφτανε σε αυτά τα υψί?
1: Εντάξει, γενικά σαν άτομο εγώ πάντα βάζω πάρα πολύ ψηλούς στόχους. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια, υπήρχε μια αβεβαιότητα συνεχώς στο μυαλό μου λόγω των προηγουμένων που είχα.
0: Ναι, ναι.
1: Το ήθελα πολύ σίγουρα να κάνω επίδοση από έναν 90 και πάνω. Ένιωθα ότι μπορούσα. Απλά υπήρχε μια βεβαιότητα πέρσι. Δεν ήμουν τόσο σίγουρη. Αλλά εντάξει, όσο κυλούσε η χρονιά και έβλεπα ότι όλη η προπονήση που βάζαμε με τον κύριο Σκέντερ έβγαινε και στα άλματά μου και στην προπονήση και στους αγώνες, άρχισα να το πιστεύω πιο πολύ και πιο πολύ και πιο πολύ. Και προχωρούσε η χρονιά με μια σταθερότητα. Έκανα 2-3 αγώνες πριν το 91, στο 87-88, όταν από εκεί απέκτησα την αυτοπεποίθηση. Και νομίζω αυτό βοήθησε κυρίως στο να έρθει το 1-91 στο ευρωπαϊκό.
0: Το 1-91 είναι και η τρίτη η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι. Και η περσινή χρονιά ολοκληρώθηκε και με την πρώτη σου συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει έτσι, τι σημαίνει για σένα η πρόκριση στο Τόκιο αρχικά?
1: Αυτό ήταν σίγουρα κάτι που δεν περίμενα σε καμιά περίπτωση όταν άρχισε η περσινή χρονιά. Ήταν ο τελευταίος στόχος που είχα και όταν είδα ότι ήμουν πιο κοντά το παλέψαμε πάρα πολύ για, για την πρόκριση. Και εννοείται ότι μόλις έμαθα ότι θα πάω, θα συμμετάσχω στο Πανεπιστήμιο Πλάσια, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Η εμπειρία γενικά εκεί ήταν απίστευτη, να είσαι ανάμεσα στις καλύτερες αθλήτριες όλου του κόσμου. Ήταν αξέχαστη εμπειρία, ίσως η καλύτερη που είχα ποτέ σαν αθλήτρια.
0: Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι στη Λιανά θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε και από κοντά στο Παγκύπριο Πρωταθλήμα Στίβου Ανδρών και Γυναικών, το οποίο θα γίνει στις 27 και 28 Ιουνίου στο ΓΑΣΥΠΗ. Τι περιμένεις έτσι από αυτήν τη διοργάνωση και να μας πεις και το καλεντάρι, τι ακολουθεί?
1: Εντάξει, η αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ να αγωνίζομαι στην Κύπρο. Είναι το αγαπημένο μου, η αγώνα στην Κύπρο είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή καταρχάς έχω κοντά μου όλη την οικογένεια, όλα τα άτομα που με στηρίζουν και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η αλήθεια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και φέτος, έχουμε βάλει αρκετή προπόνηση με τον προπονητή μου. Σωματικά είμαι πάρα πολύ έτοιμη για τον αγώνα. Τώρα εντάξει θα πάω, θα τα απολαύσω και ό,τι είναι να βγει θα βγει.
0: Αυτό έχει σημασία. Και έπειτα τι ακολούθει?
1: Ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον Ιούλιο. Σίγουρα θέλω την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Γυναικών που είναι τον Αύγουστο φέτος. Αυτά θα παλέψουμε για την πρόκριση αυτή.
0: Έτσι, πρωτού κλείσουμε, θα ήθελα να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πεις, αν είχες μπροστά σου τη μικρή Στυλιάνα τώρα, τι θα της έλεγες?
1: Να κάνει υπομονή.
0: Να κάνει υπομονή. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στυλιάνα. Μου, αν θέλεις εσύ να προσθέσεις κάτι πρωτού κλείσουμε.
1: Εγώ θα ήθελα να το πω, είναι σε όλους όσους μας ακούνε. Αν μπορούν, θα ήταν σημαντικό και για μένα και για όλους τους αθλητές που θα αγωνιστούν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα να έρθουν να μας στηρίξουν όλους. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου στους αγώνες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Και συνεχίζουμε με μηχανοκίνητο αθλητισμό και Φόρμουλα 1. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα ταξιδεύει αυτό το τρίμερο στην Αυστρία και στο ιστορικό Red Bull Ring, μία από τις πιο γρήγορες αλλά και απαιτητικές πίστες του καλενταριού. Για να αναλύσουμε έτσι όλα αυτά που θα περιμένουμε να δούμε, έχουμε μαζί μας τον Φρίξο Μασούρα. Φρίξο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι και όλους, σε όσους και όσες μας ακούν. Ιστορικό το Red Bull Ring, το Österreich Ring. Ήταν ιστορικό, φυσικά έμεινε το μισό και μετονομάστηκε να πω A1 Ring σε Red Bull Ring φυσικά. Αλλά ναι, όντως είναι μια πολύ μικρή, έναν 5 γύρος, έναν 4. Τουλάχιστον πέρσι, στο 7 έτος κάπου είχαμε. Μια πολύ γρήγορη, ενδιαφέρουσα πίστα. Αλλά ακόμη πιο ενδιαφέρον εν το τι περιμένουμε να δούμε. Τον Σαββατοκυριακό μετά από μια υπερβολικά ωραία κούρσα στην Βαρκελόνη.
0: Πράγματι ήταν υπέροχη. Mm-hmm. Και εγώ δεν θα το κρύψω, θα σου πω ότι συγκινήθηκα με τον Χάμιλτον.
1: Νομίζω δεν υπήρχε, εντάξει, no true Scotsman φάλαση του τον, αλλά δεν νομίζω να υπήρχε ο φίλος της Φόρμουλα 1 που να μην είπε μπράβο ρε.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο. Επέστρεψε, νίκησε ο Χάμιλτον με τα κόκκινα. Εν αναφοράς στην ιστορία της Φόρμουλα 1 οπωσδήποτε. Και είναι ο πρώτος μάλιστα μετά τα 40 οδηγός που κερδίζει μετά από τη δεκαετία του 70. Υπάρχουν τρελή αριθμή πίσω από το τι έκαμε ο Χάμιλτον και κάτι που βάζει στο podcast να το πω και να με. Ο Μάικλ Σούμαχερ κέρδισε την πρώτη του κούρσα με την Φεράρι στον 106ο αγώνα του. Ο Λούις Χάμιλτον κέρδισε με η 106η νίκη του, ήταν η πρώτη με την Φεράρι.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm.
0: Ωραίο.
1: Οι αριθμίες είναι τίποτα απολύτως. Αν ψάξεις για νόημα μέσα στους αριθμούς να το βρεις. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ένα απλά συμπτώσεις ωραίες.
0: Για την ιστορία.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, να περιμένουμε αναβαθμίσεις αυτό το τρίμερο.
1: Πάρα πολλές αναβαθμίσεις. Η πιο ενδιαφέρουσα είναι το πειραματικό πίσω φτερών. Βλέπε flip wing, μακαρένα wing και όπως θέλεις πες της McLaren. Εντάξει, θα το δοκιμάζουν την Παρασκευή. Δεν σημαίνει πως θα προσθέσει το αυτοκίνητο το Σάββατο και την Κυριακή. Το πιο πιθανό να μην. Απλά θα το δοκιμάσουν να δουν πως προχωρούν. Τώρα, εννοείται πως φέρνουν αρκετές ομάδες κομμάτια, όχι όσο πολλά όσο είδαμε στη Βαρκελόνη. Αλλά νομίζω τα περισσότερα ερωτήματα είναι αυτά που μας άφησε είναι η Βαρκελόνη. Δηλαδή, η Φεράρι είναι όντως αντάξια των περιστάσεων κόντρα στη Mercedes. Και σε άλλες πίστες είπα και στον αέρα ότι η υψηλή θερμοκρασία, οι 50 βαθμοί Κελσίου στην άσφαλτο σίγουρα έπαιξαν προς την Φεράρι. Θα είναι και στην Αυστρία ψηλές θερμοκρασίες, αλλά όταν λέμε ψηλές εννοούμε 35 βαθμοί στην άσφαλτο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό θα πληγώσει ή όχι τη Mercedes. Σίγουρα παραμένει να δούμε αν όντως η Φεράρι ή η Mercedes είναι επίσης όρεις που φάνηκε να είδα στη Βαρκελόνη σε αρκετά σημεία. Περιμένω να δούμε πώς αν υπάρξει οποιαδήποτε ανάκαμψη του Charles Leclerc, γιατί έχει δύο Σαββατοκυριακά. Δεν. Για διάφορους λόγους, ασχέτως το ότι είχε πρόβλημα με τα υδραυλικά πες στον αγώνα της Βαρκελόνης, έκαμε όμως και το λάθος στα προκριματικά, έγινε και το λάθος στο Μονακό, οπότε πρέπει να ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς για την Φεράρι, εάν όντως θα δούμε την Φεράρι να παλεύει για το πρωτάθλημα κατασκευασών και ποιος ξέρει για το πρωτάθλημα των οδηγών. Θα δούμε τι θα κάνει ο Αντωνέλη μετά από το πρώτο σε εισαγωγικά κακόν αγώνα που είχε, επειδή όχι λόγω του ότι εγκατέλειψε, αλλά λόγω του ότι υπήρχε ποινή που δεν του δόθηκε. Mm-hmm. Είχε δίκιο η McLaren που είπε στον αέρα ότι τούτος επέρασε τα ωραία της πίστας 4 φορές. Mm-hmm. Μετά από την τρίτη δέχεσαι ποινή. Όντως, μετά από μελέτη των αγωνοδικών, ανακαλύψαν ότι είχε περάσει τα ωραία της πίστας 4 φορά, έπρεπε να είχε πάρει ποινή, αλλά ήταν μικρή, ήταν 5 δευτερολέπτων που δεν μεταφέρεται ειδικά μετά από εγκατάλειψη.
0: Τώρα από Red Bull τι να περιμένουμε, που είναι και η πίστα της.
1: Η πίστα της, αλλά η Red Bull έχει πολύ περίεργα νερά. Mm-hmm. Ειδικά μετά που έμαθαν ότι έχουν τον πιο δυνατόν κινητήρα, άρα δεν δικαιούνται να αγγίξουν τον κινητήρα τους να τον βελτιώσουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι αεροδυναμικά δεν μπορεί να βελτιωθεί το μονοθέσιο. Παρ' όλα αυτά, περίεργο επειδή είναι μεν μικρή η πίστα, αλλά δεν είναι μηδενιστής όπως το Μονακό για παράδειγμα. Είναι μεγάλες ευθείες, γρήγορες στροφές με κάποιες εξαιρέσεις. Οπότε δοκιμάζεται αεροδυναμικά το μονοθέσιο, που όσες φορές πήγαμε σε πίστα μέχρι στιγμής όντως που δοκιμάζεται αεροδυναμικά το μονοθέσιο, η Red Bull δεν ήταν εκεί.
0: Ο Verstappen έχει πανηγυρίσει συνολικά 5 νίκες στο Red Bull Ring. Γνωρίζει την πίστα καλά.
1: Γνωρίζει καλά την πίστα, αλλά δεν κρατάει το μονοθέσιο που κρατάγε τότε.
0: Ναι, σαφώς.
1: Που ήταν τέρατα. Οπότε, εντάξει, τώρα θα δυσκολευτεί ή όχι. Δεν νομίζω να μπορούμε να βάλουμε τη Red Bull στη συζήτηση για το θέμα του βάθρου, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ενδεχομένως είναι καθαρά θέμα Mercedes με την Ferrari και ίσως και με την McLaren.
0: Τώρα ο Hamilton είναι δεύτερος πίσω από τον Αντωνέλη. Άσκησε και πίεση και στον Russell αλλά και στον Leclerc που δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά τώρα τελευταία.
1: Είναι αυτό που ανέφερα, ότι έχει δύο αγώνες που δεν παίρνει αυτό που θέλει, δεν παίρνει τίποτα κατά κρύβια. Ο Charles Leclerc πρέπει να βρει τα πόδια του, θέλει αντερματισμό στους βαθμούς. Το ζητούμενο νομίζω αυτό είναι για τον Leclerc. Στην Αυστρία το βάθρο να είναι στόχος ή η νίκη δεν το ξέρουμε. Θα ξέρουμε αύριο μετά από τα πρώτα δοκιμαστικά να δούμε λίγο το race pace, τι παίζει με τα ελαστικά κλπ. Για να ξέρουμε πού πατά ποιος και εννοείται πως όλα τούτα εξανεμίζονται μόλις άμεσα προκριματικά και φτιανούν οι μάσκες, φτιανούν οι αμμόσακοι από τα αυτοκίνητα στις εισαγωγικά πάντα για να ξέρουμε πού πατά ο κάθε οδηγός. Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε την Ferrari μπροστά με την Mercedes, απλά δεν ξέρουμε αν είναι επίσης ώρες ή όχι.
0: Ναι, μάλιστα. Να μας δώσεις έτσι και λίγο το πρόγραμμα για το τρίμερο.
1: Λοιπόν, το Σάββατο στις 4:45 θα έχουμε το έναρξη της μετάδοσης των προκριματικών στο Omega Channel και την Κυριακή στις 3, γιατί είναι όλες, όπως είχαμε και στο Μονακό και στη Βαρκελόνη, είναι οι ευρωπαϊκές ώρες. Η ώρα 3 έχουμε σύνδεση με το στούντιο και θα πάμε σε ρί μέχρι και την Καρόσημαια στη Συρία.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοείται back to back Silverstone την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αναμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φρίξο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε το ένθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Έχουμε γιορτή!
5: Εμείς
4: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
6: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
4: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
9: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
11: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
11: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
15: Μια φορά μίλε και πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
7: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Φουλάρι Γιανκομής και Καρόια Έλενο εντόπισε και άλλους στόχους από την κυπριακή αγορά ονταμάχου. Σήμερα στις 7 θα γίνει η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης με θέμα πρότασης ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουαδόρ, Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφάντος του. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία, Ολλανδία. Στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Πιστεύει στον Τέσσερσον Ιστρούπς και παραμένει στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός επιμένει και είναι ζεστός για την απόκτηση του Στάνιτς. Εξετάζει τον Σάμερσβιλ Μάντσεστερ United. Την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεις στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 500 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Τι ωραία να είμαστε σαν μια παραλία τώρα. Η ώρα 2 και 8 πρώτα λεπτά. 5η 25 Ιουνίου. Πέμουν τα πεπτιένη του μήνα. Του χρόνου.
1: Η εντέκατη. Ξέρεις, μετρήσες. Πέμουν απλά είναι εντέκατη.
0: Όχι, πέρα σε ρωτήσω εγώ εσένα.
1: Αφού εγώ δεν ξεκίνησα το πράγμα αυτές του έτους
0: όμως. Εσύ το συνέχισες.
1: Εγώ απλά αποκάλυψα του λόγου του αληθές. Ότι δεν θα μπορούσες να κρατήσεις.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα. Διότι να ακούσουμε τον Λεωνίδου. Αν τον αφήκουμε να μιλά, εν σταμάτα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time στον Super Sport 104. Είναι η δουλειά δική σου εσένα.
1: Ένιξες και τραγουδά?
0: Όχι, ένιξα.
1: Είναι η Φουέκο.
0: Καλά, ρωτάς με ερώτηση.
1: Εντάξει, δεν ήμουν και εγώ σίγουρος. Είναι Ελένη Φουρέιρ. Εντάξει, είναι η Φουρέιρ. Μάλιστα. Η λύση είναι μία.
0: Δώσε ρε, εντάξει ρε.
1: Δεν καλύτερα δάμε. Με Λεωνίδου. Ναι, ενώ τότε ο Λεωνίδου να αντισταθμίσει την παραλία. Λοιπόν, έχουμε χρόνο.
0: 3000 μέτρα μέσα στο νερό.
1: Έχουμε χρόνο. Εμπό μαζί σου παραλία, φοβόνται να επνίξεις. Λοιπόν, προσεκτικά και στο Κολύμπι. Ξέρω πολλά καλά. Πάω στις μάπες και έρχομαι σε 6 λεπτά.
0: Γεια σου ρε.
1: Που γίνες μου είναι έξω, γλίωρα.
0: Να μου τα σαν τον Κολύμπι, την τον Αμερικά. Ο Φέρπς. Μάικο Φέρπς.
1: Γιώργος Φέρπς Λεωνίδου, έτσι ήμουν η καθηγητρία μου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα είναι Game Time. Προσοχή από τη ζέστη. Στους δρόμους προσεκτικά και πάντα, αν έχετε υγεία, να χαμογελάτε. Όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και να κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε και τους φίλους από τα McDonald's, οι οποίοι ήρθαν εδώ.
1: Κάναμε τα γυρίσματα μας.
0: Κάναμε και τα γυρίσματα μας.
1: Παίξαμε μπαλίτσα στο στούντιο.
0: Και τα δωράκια.
1: Μπαλίτσα, ναι.
0: Και είναι ένας λόγος ο οποίος και αυτόν τον παγκόσμιο κύπελλο θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας.
1: Τι έχουμε, κύριε Αλεξανδρού, τι παρατηρείτε στην επικαιρότητα που θέλετε να σχολιάσουμε με τα γραφικά, θέλετε να σχολιάσουμε το Μουντιάλ, τις κινήσεις στην Ευρωλίγκα με το φάλ να ντύνεται στα πράσινα.
0: Να αρχίσουμε. Που τούτο που το θέλεις τόσο
1: πολύ. Όχι, έθελω γιατί.
0: Αφού καταλάβω σε.
1: Όχι, όχι.
0: Εσύ που το πρωί είμαστε... δεν σου άνοιξα κουβέντα.
1: Εσύ πότε εγώ κάτι.
0: Καταλάβω σε πάει, σε έρχεσαι, πάει, σε έρχεσαι.
1: Λαθάνεσαι θα έλεγα, αλλά είναι κάτι που αφορά την επικαιρότητα, γι' αυτό μπορώ να σχολιάσουμε.
0: Έχετε συνόντου τώρα.
1: Ναι, 77-77-10-20, τηλεφωνικές δραμμές, 23-24 γραπτά σας μηνύματα. Είπαμε να έχουμε Game Time μέχρι 4 και ένεψε συνόν, αλλά αργά τη νύχτα.
0: Οπότε είναι... πάντα να σου πω την αλήθεια, μόλις το είδα. Ενώ πήσαν κάποια ψευκιά. Αλλά τελικά
1: να σου πω,
0: αλήθεια.
1: Υπάρχουν κάποια ωφέλη που
0: έγινε
1: κίνηση.
0: Πολλά γλύωρα η κίνηση.
1: Εντάξει, ξέρεις τον Γιάννα Κοπούλον και ο Μαθιακόντος κινούνται σε τις περιπτώσεις. Έχουν το χρήμα.
0: Είναι πιο χαμηλό συμβόλαιο.
1: 1,6 κάπου διαβάζα. Δεν ξέρω πώς θα πιάνε στο Ολυμπιακό. 1,9 νομίζω. Πάση περιπτώσει. Μας ενδιαφέρουν τα οικονομικά. Ενδιαφέρει μας να δούμε πώς ταιριάζει στο πλάνο. Ο Φάλ είναι ένας παίκτης μπασκετικός, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικός. Είναι rim protector, δηλαδή.
0: Σκεπάζει το καλάθι.
1: Μπράβο, ευχαριστώ. Πολύ σωστή επισημασία από τα σπάνια. Και είναι και πολύ καλός δημιουργικά στο επιθετικό κομμάτι. Γίνεται και γίνεται σκαλοπάτι για τους υπόλοιπους να μπορέσει να παίξει και με πλάτη να δώσει την μπάλα σε weak side.
0: Όταν λες σκαλοπάτι, εξήγατο του κόσμου.
1: Ρε φίλε, έρχεται να στήσει ένα pick and roll, βυθίζεται, μπορεί να του δώσει την μπάλα και με μεγάλη ευκολία να την μοιράζει στην αδύναμη πλευρά που υπάρχει ένα
0: εύκολο shoot.
1: Ναι, όχι για έξω από γήπεδο, έξω από την περιφέρεια.
0: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Λοιπόν, παίζει. Άκου, εγώ πάω πολλές φορές γιατί είμαι υπέρ των ελληνοποιήσεων. Ο Φάλ όμως. Τις διαδικασίες την έχει ξεκινήσει πριν ένα χρόνο, όταν ήταν στον Ολυμπιακό, δηλαδή είναι θέμα του Παναθηναϊκού τούτων. Δεν κίνησε διαδικασίες ο Παναθηναϊκός, που είναι αλήθεια του, δεν είναι τώρα νέο. Και δεύτερον, ο Φάλ με τον Walkup έχουν μια βασική διαφορά, γιατί άκουσα διάφορους να συγκρίνουν, ευτυχώς όχι πολύ. Ο Walkup πολιτογραφήθηκε τιμή ένεκεν Έλληνας και έπαιξε στην Εθνική. Ο Φάλ συμπλήρωσε τα χρόνια παρουσίας του. Οπότε είναι λίγο διαφορετικές ιστορίες. Και εκεί θα πατήσω για να πω κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν πεντάρι, ο οποίος υπολογίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα ως Έλληνας. Έτσι, άρα δεν θα πιάνει θέση στους 6 ξένους.
0: Άρα έκανα μέσα σε έναν πολύ μεγάλο δώρο.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να μην μουρμουράς συνέχεια.
1: Αγωνιστικά θα φανεί ανιδρό.
0: Εδώ έκανα μέσα σε έναν Έλληνα.
1: Ναι. Ναι, που τα Γιάννη.
0: Ελληναρά.
1: Το θέμα είναι. Α, τώρα πειράζει μα τώρα την Ελληναρά. Τέλος πάντων, να δεν ανοίξουν το κεφάλι.
0: Είπα, σα εδώ κανένα, αν έθελε ο Ολυμπιακό, δεν τον έκρατα να παίζει ω Ελληνά.
1: Είσαι ο πιο ανανιώσει, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχει. Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακό χτίζει σούπερ ομάδα με Μοντέρο Μακιντάιρ. Ο Μπαρτζόκα σαν δύο φορέ μάγκα αν καταφέρει να κατανέμει του ρόλου, και ποιο είναι να κρατάει μάπα, και πώ είναι ώρα.
0: Βάλει ερωτηματικό, δηλαδή.
1: Δύσκολο.
0: Έδειξε ότι ο Μπαρτζόκα δεν μπορεί να κάνει.
1: Όχι, αλλά ω τώρα τα Γκάρτ δεν ήταν οι πρωταγωνιστέ του ποτέ. Τώρα τα Γκάρτ γίνονται πρωταγωνιστέ. Έρχονται παίχτε που
0: να
1: θέλουν
0: ρολίστες,
1: την μπάλα.
0: Να μην είναι πρωταγωνιστές.
1: Ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο είναι ρολίστε. Είναι παίχτε που παίζαν 30 λεπτά στι ομάδε του και είχαν γεμάτη στατιστική.
0: Επέζα. Λοιπόν. Τώρα είμαι στον Ολυμπιακό, είμαι στον προαθητή Ευρώπη.
1: Αν τα καταφέρει, γίνεται αυτόματα.
0: Ρε, έρχονται στον προαθητή Ευρώπη.
1: Εντάξει, εσύ και αν ομάδα. Κουβαλά την προσωπικότητα του παίχτη.
0: Ναι.
1: Δεν λέω θα συμβεί.
0: Εν τσι υπογραφή του Καράσου δεν να παίζει 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
1: Κανένας παίχτης. Θα δούμε πώς θα πάει η συνύπαρξη όλων αυτό. Γιατί στείνεται ένα σούπερ ρόστερ εκεί στον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλό ρόστερ με αξιοποίηση. Ήταν εκεί θα μπορέσει να πάει ακόμα καλύτερα.
0: Πάντως η ελληνική γαλαθόσφαιρα βρίσκεται στα καλύτερα της. Δηλαδή εμένα μου θυμίζει ούτε τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000. Δεν είχε έτσι ενδιαφέρον.
1: Ο Άρης έπιανε τον Πίρτς που τη Φενέρ, ο Πάοκ τον Καλάθι.
0: Στείνουν ομάδες, εμπήκαν λεφτά, είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι, η ΑΕΚ που πήγαινε και στον τελικό του Champions League που πήγαινε. Ναι. Εντάξει,
0: φαίνεται ότι επιστρέφει η ελληνική καλαθόσφαιρα και χάρη κυρίως σε Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών, Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών που οι ιδιοκτήτες τους βάζουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Αχ,
0: και δεν σκέφτονται. Τώρα ανάλαβαν ΠΑΟΚ και Άρη νέοι ιδιοκτήτες.
1: Ο Σιάο και ο Μιστακίδης.
0: Είναι και η ΑΕΚ εκεί με τον
1: Αγγελόπουλο. Εντάξει, να πάμε λίγο.
0: Υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο
1: υπάρχουν.
0: Καλαθόσφαιρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει η Ελλάδα στην κορυφή.
1: Α, πάμε λίγο και στον τόπιο περιεχόμενο και στο ποδόσφαιρο. Παρακολουθούμε.
0: Εγώ ξέρεις τι εγκαταλάβω στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης, ρε παιδί μου. Με τον προπονητή.
1: Εντάξει, συμβαίνουν στις. Μα είπαμε πολλές φορές ότι.
0: Προς το σκάκι που είναι.
1: Ωραία, φίλε. Τον μπορεί να κατανοήσει ο κόσμος. Φκενού δημοσιογραφικά κάποια πράγματα. Πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι σε μια διαδικασία επαφών πολλά μπορούν να αλλάξουν. Από μία μέρα στην άλλη, κυριολεκτικά.
0: Εγώ καταλάβω ότι ευκήκε τώρα ότι ο Κόπιτς ήθελε να φέρει μαζί του όλον το στάδιο. Δηλαδή, από τις πρώτες συζητήσεις που έγιναν, δυνατόν ο Κόπιτς να τους είπε ότι εγώ έρχομαι και μετά να θυμηθεί για τον εαυτό
1: του. Μπορεί να είπε θα έρθω με δύο συνεργάτες και τη Δευτέρα, αν και την Τρίτη να πένω ακόμα ένα. Λέω,
0: καλά, είναι στον ένα συνεργάτη μου κολλά.
1: Μα ρε φίλε, έναν όλοι έχουν έναν όριο.
0: Δεν νομίζω ρε φίλε, κάπου εμένα είναι μου κολλά τον τόπο. Πραγματικά, προσωπική μου άποψη. Γίνεται να κάνει συζήτηση με έναν προπονητή, να τον ρωτάς αν ενδιαφέρεται, αφού βάλεις τα όλα κάτω στο τραπέζι. Δηλαδή, να μην συζητήθηκε το θέμα των βοηθών του.
1: Μπορεί να προέκυψε κάτι ρε πόλεμο στην πορεία που δεν είχε εντεθεί από την αρχή.
0: Τέλος πάντων, εμένα προσωπικά μου κολλάτουν. Κάτι μου κολλάτουν.
1: Εμένα κολλάμε γιατί καταλαβαίνω πως πάνε οι επαφές. Οι διαπραγματεύσεις.
0: Γιατί ήσουν ποτέ σε διαπραγματεύσεις.
1: Όχι, φίλε, αλλά μιλάς. Φίλε, άμα μιλάς με παίχτες, με προπονητές, εξηγούσου.
0: Ναι, ρε, ξαναλαλώ. Εσύ αν ήσουν προπονητής τώρα, εντάξει, και έρχομαι εγώ. Ενδιαφέρομαι για σένα. Mm. Και βάλαμε τα όλα κάτω. Μέσα στα πρώτα πράγματα που ήταν να ζητούσε τι ήταν.
1: Μπορεί
0: αν ήθελε το staff να μαζί σου, θα το έλεγε.
1: Μπορεί
0: να
1: μην είναι βοηθεί το πρόβλημα.
0: Αφού του τον.
1: Δεν και σημαίνει ότι γράφεται πώ είναι ακριβώ είναι, ρε φίλε. Μπορεί να μην είναι κάτι άλλο, μου μπορεί ο κόσμο να γράψει δημοσιογραφικά. Ξέρεις, φίλε, είσαι
0: ρε, εγώ αντιλαμβάνομαι, αλλά το να βγάζει ένα πράγμα προ τα έξω. Ο πρώτο λόγο. Δεν βγάζει το ότι θέλει να βγάλει τον άλλο λόγο προ τα έξω.
1: Δεν ξέρω κάποιο το γράψει, δεν το λέω συναδελφού. Λέω ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μαθευτήκε ποτέ. Δεν έγινε γνωστό. Μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό που γράφεται, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Για να υπενθυμίσουμε ότι για τον Κόπιτς έγινε γνωστό πριν πόσες μέρες, πριν 3-4 μέρες, όταν έφυγε άρον άνθρωπος της ανόρθωσης
1: Ρουμανία.
0: Και πήγε Ρουμανία για να συζητήσουν.
1: Ξέρεις καλύτερα από μένα πώς πάει το παζάρι. Έχουμε κόσμο, φυγάμε. Γεια σας.
2: Παιδιά, καλησπέρα, Θράσος. Καλησπέρα, Θράσος.
0: Γεια σου, Θράσο.
2: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Μπράβο, μια χαρά. Να ξεκινήσω με τούτο που είχατε τώρα συζήτηση ρε παιδιά και να καταλήξω σε κάτι που θέλω έτσι να πούμε με το δεδομένα της μεταγραφής ΦΑΛ εκτός του αγωνιστικού. Να σας θέσω ένα ερώτημα. Εάν η ΑΕΚ είχε προπονητή, εσείς πιστεύετε ότι ο Λαΐφης δεν θα ήταν πιο κοντά στην εκπλήρωση της μεταγραφής?
1: Νομίζω ότι παίζει ρόλο το θέμα προπονητή. Γιατί παίζει?
2: Φίλε, εγώ πιστεύω ότι...
1: για να μιλήσει στο... μαζί του εννοείς?
2: Ναι.
1: Μα φίλε, ο Λαΐφης να πάει στην ΑΕΚ ήταν να παίζει, να σου πω έτσι απλά.
2: Φίλε, εγώ που θέλω να καταλήξω, δεν ξέρω αν θα πιένε στην ΑΕΚ, αλλά θέλω να καταλήξω στο κομμάτι μεταγραφής ΦΑΛ. Δηλαδή, το να υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος να σε εμπνέει, να σου δώσει το κίνητρο, να σου μεταφέρει τη φιλοσοφία, όπως είπετε και εσείς τώρα, να σου δώσει ρόλο, να καταλαβαίνεις τι ζητά από σένα, και ένας προπονητής ο οποίος πιστεύει στον ίδιο, θεωρώ ότι να παίξει ένα μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή. Τώρα το θέμα του Λαΐφη, εγώ θεωρώ ότι είναι μόνο θέμα οικονομικό. Όταν μιλούμε για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές οι οποίοι γουστάρουν τον πρωταθλητισμό, τη φανέλα κτλ., θεωρώ ότι θα έπαιζε ρόλο. Όπως έναν άλλον παράδειγμα ήταν ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, σε συνέντευξη του πρόσφατα, είπε ότι είχα πρόταση από τον Ολυμπιακό καλύτερη. Ο λόγος που επέλεξα καθαρά τον Παναθηναϊκό ήταν λόγω του ότι δεν υπήρχε προπονητής την τότε περίοδο και υπήρχε και μια στάθεια.
1: Εντάξει, θράσω μπάσκετ στο ρούσιο διακοπτό, νομίζω λέω διαφορετικό. Μπούει μαπά. Μπάσκετ
2: παίζουν πέντε, σίγουρα, γιατί
1: είναι ο ρόλος σου λέω διαφορετικός. Ναι. Στο ποδόσφαιρο λέω πολλά, ξέρεις τι κάνει κάποιος.
2: Ναι, εντάξει, απλά εγώ πας στο κομμάτι, θυμάστε όταν ανακοινώθηκε ο Σέλικο, κάποιοι ευκήγαν και είπαν και με το δίκαιο τους ότι τον μπάσκετ γενικά αλλάξει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο γενικά στα ομαδικά αθλήματα και ότι αν μπορεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα που μπαίνουν στον χώρο του μπάσκετ. Η μεταγραφή έκτες του ΦΑΛ, εν τούτον που λέτε και εσείς, χωρίς να ξέρουμε την υγεία του κάθε αθλητή, και είναι ένα κομμάτι που μέσα στη σεζόν είναι να φανεί. Αλλά σε θέμα διαπραγματεύσεων, ο ΦΑΛ προσέγγισε τον Παναθηναϊκό και ζήτησε να είναι στην ομάδα έστω και τρίτος, για τον λόγο ότι θέλει να δουλέψει με τον συγκεκριμένο προπονητή. Τούτον που μόνο του για μένα θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο Ζέλικο έτσι με τις την μία εβδομάδα που στην ομάδα βλέπω ότι έχει ένα ρόλο στην ομάδα κάτι περισσότερο που προπονητής. Θεωρώ ότι υπάρχει που πίσω πλέον ένας μεγαλομέτωχος, πέραν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, που ό,τι τους ζητηθεί στο θέμα οικονομικού, θεωρώ ότι τα χρόνια που ήταν για μέ, πάντα ήταν και με το παραπάνω στο οικονομικό, οκ. Okay. Απλά τώρα έχεις έναν εγκέφαλο ο οποίος διαχειρίζεται, βλέπεις ότι σε φεύγει η Κουζέλογλου στο 5 και φέρνεις ένα ΦΑΛ ο οποίος ναι μεν μεγαλός, αλλά εν τούτον που είπετε ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, γιατί έχεις δύο παιχνίδια επιπλέον με τον Άρη, δύο με τον ΠΑΟΚ, με τον Ηρακλή που πέρσι έχασες, με τον Κολοσσόν, είναι παιχνίδια τρία στην εβδομάδα σερί, οπότε μια σημαντική προσθήκη, γιατί χρειάζονται ρόστερ μεγάλα. Το ένα το κομμάτι μου εν τούτο και έτσι εντάχει και το δεύτερο μου που θέλω να αναφέρω στο θέμα εν τούτο που είπαμε ότι μικρές πράξεις εντζίνες που κάνουν κάποιους αθλητές να θέλουν να αγωνιστούν και να βάλουν στο βιογραφικό τους, ας το πούμε, ότι αγωνιστήκαν και κάπου αλλού τότε που το είχα αναφέρει με τον τραυματισμό του ΦΑΛ πριν δύο χρόνια, καταχειροκροτήθηκε στο ΆΚΑ.
1: Ναι,
2: θεωρώ ότι είναι κάτι και ο ίδιος ο αθλητής που το εκτίμησε και γενικά όλοι οι αθλητές, δεν είναι μόνο παράδειγμα ο ΦΑΛ, κατά καιρού και ο Σπανούλης θεωρώ ότι είχε καλή αντιμετώπιση που ο πατούς του Ολυμπιακού, γι' αυτόν και δεν ήταν κάτι δύσκολο να πάει στο Ολυμπιακό. Το ίδιο είναι καταχειροκροτήθηκε και ο Σλούκας, γι' αυτόν και ήταν πιο εύκολο του να έρθει στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι είναι κάτι μικρό αλλά πάρα πολύ σημαντικό για ένα αθλητή να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός που τα αντίπαλα στρατόπεδα σε εισαγωγικά των ομάδων. Και θεωρώ ότι, ας πούμε, για έναν αθλητή ο οποίος ήταν 5 χρόνια στο Ολυμπιακό, ειδικά τα 3 που αγωνιστικής πλευράς ήταν πάρα πολύ καλός, τα τελευταία 2 χρόνια είχε και τους τραυματισμούς του ΦΑΛ, θεωρώ ότι ήταν το πιο εύκολο και μάλιστα από τη στιγμή που είχε και πρόταση από τον Άρη να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί θεωρώ ότι είναι να διεκδικήσει το EuroCup, αλλά και από ομάδες της Ευρωλίγκα, όπως η Βιλερμπάν και η Παρί στη Γαλλία. Εντάξει, οπότε τούντες και παρατηρήσεις με το αγωνιστικό, θέλω να ασχοληθώ. Να σας ακούσω, παιδιά, καλή συνέχεια της εκπομπής. Και τούτα ήθελα έτσι να αναφέρω εγώ εντάχει στη...
1: Ευχαριστούμε για την ανάλυση.
2: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Αυτά ήταν να λέει να είναι καλό, Δημήτρη, για το πρόθυνο του Ολυμπιακού φέτος. Δημητριάδης είναι ο κύριος που γροθοκοπήθηκε με ο Μαρινάκη. Αρφότεχνος του Μητσοτάκη νομίζω. Πήγαινε στα μπουζούκια με τους Αγγελόπουλους.
0: Εντά σχέση λύσεις.
1: Διατηρεί καλή σχέση, και αυτό που το λέω, ότι διατηρεί καλή σχέση με τους Αγγελόπουλους, αυτό λέει ο 751. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Δημητριάδης έχει χέρι, άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν. Και ο 399 λέει, κλάψε ρε μάστρε, εν ξέρω, μπορεί να θέλει να στείλει τον μάστρο του πέντε, θα πάει δουλειά. Εν ξέρω. Δεν
0: μας εξηγήσει ο 39.
1: Να πω κάτι ένα λεπτάκι
0: για την ίσο. Επειδή αναφερθήκε ο μισό λεπτό, επειδή αναφερθήκε ο θράσος για τον ρόλο του Ομπράτοβιτς. Ο Ομπράτοβιτς φέτος έχω την εντύπωση, έτσι πήγαινε έτσι, επήρε λευκή επιταγή γενικά, όχι μόνο στον μπάτζετ και τους παίχτες που να φέρει. Ο Ομπράτοβιτς πλέον θα έχει ένα ρόλο το α και το ω στον Παναθηναϊκό.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να πείσει οι παίχτες να παίξουν για τον Παναθηναϊκό. Να, παίξουν, να θέλουν να παίξουν για τον ίδιο τον Ομπράτοβιτς.
0: Ναι ρε φίλε,
1: σε παίχτες και αν είσαι ο Ομπράτοβιτς.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος αποφασίζει για όλα όσα θα γίνονται.
1: Παίζει ρόλο ότι είναι εκεί για τους παίχτες που θέλει ως μεταγραφικούς στόχους.
0: Τι φεύγει παίζει, είναι ο Ομπράτοβιτς. Έχει κανένα διαδί που να του πει ο Ομπράτοβιτς να παίξεις για μένα.
1: Και δίμε καλά λεφτά και στον Παναθηναϊκό, πάεις, είναι το πακέτο.
0: Είναι το πακέτο. Αλλά θα είναι γενικότερος ο ρόλος του Μπράτοβιτς. Ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, όπως είναι ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό.
1: Και ο Παναθηναϊκός έχει και ωραία ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Σε γήπεδο.
0: Έχει γήπεδο, ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, okay. Να είσαι Ολυμπιακός από κάποιο σημείο και μετά φέτος. Περίμενε, να το δούμε. Με μου σου ζεις τι κέλες.
1: Υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα, είπα. Το δεν θα αλλάξει. Είναι η πιο καυτή έδρα της Ευρώπης.
0: Καλά, ρε, πού ξέρεις να σε να γίνει το σεφ, δηλαδή.
1: Γιατί
0: που
1: εκκλησιά μπορεί να γίνει κλαπ. Ένα αλλάξει η δομή του να γίνει ωραίο. Πρέπει να φωνάζεις, να έχεις παλμό, να έχεις ένταση. Ας είναι μπασκετικό κίνο. Τέλος πάντων, να σου πω όμως
0: κάτι. Να πιένω εγώ ρε.
1: Να πάνε μας σε μου για σε καλύφκο. Να με στέχω μη πως. Ούτε άλλη αν θέλω αγράφεις. Αν είναι και Ολυμπιακός στην Ελλάδα θα πάνε με αγράφη να διάνε.
0: Ευχαριστώ μας.
1: Λοιπόν, Βόμβες Αγγελόπουλου στο Meridia Sports. Έδωσε κάποιες δηλώσεις στο συνάδελφο του Θεοδόρου τον Τσολάκη. Και είναι σημαντικό να το μεταφέρουμε γιατί εδώ υπάρχει θέμα. Ο Αγγελόπουλος είπε ότι μόλις έμαθα το ενδιαφέρον μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η Πάφος, από την πρώτη στιγμή εξέφρασα την πρόθεση μου να πάρω μεταγραφή. Είναι δηλώσεις του Αγγελόπουλου, έτσι σας μεταφέρω τι είπε. Με τον καλύτερο τρόπο το μετέφερα απευθείας στον πρόεδρο κύριο Κίκη Φιλίππο, ο οποίος δεν μου έδωσε σαφές απαντήσεις και με το ύφος που θεωρώ πως αρμόζει σε έναν παίκτη που είναι από τα 7 του χρόνια στον Εθνικό και μάλιστα επέγραψε 7 χρόνια συμβόλαιο και οδεύοντε προκάλεσε πρόβλημα στην ομάδα. Αντιθέτως, με τον υποβιβασμό της ομάδας, η Πάφος με τον πιο επίσημο τρόπο πρόσφερε ένα εξαψήφιο αριθμό ποσού στον Εθνικό Άχνας, δείχνοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Μετά και την αρνητική απάντηση του Εθνικού, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω δημόσια την απογοήτευσή μου για αυτόν τον γεγονός, καθώς νιώθω πως στερείται με αλφα και οτά η ευκαιρία σε μένα να κάνω το μεγάλο βήμα στην καριέρα μου και να αγωνιστώ σε μια ομάδα μεγάλη μου πρωταγωνιστή. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι διατεθειμένος να συνεχίσω στη β' κατηγορία στον Εθνικό και είμαι ακόμη έτοιμος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει η αδικία και η εκμετάλλευση του Κύπριου παίχτη. Αυτή η δήλωση περί σταματημού της δουλειάς του είναι αρκετά σοβαρή. Νομίζω ότι περικλεί μέσα όλη την αγανάκτηση, την πικρία που νιώθει. Και άξι, μακάρι να βρεθεί.
0: Αντιλαμβάνομαι το πώς νιώθει ένας ποδοσφαιριστής, αλλά από τη στιγμή που υπόγραψε συμβόλαιο, οφείλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να σεβαστεί ο συμβόλαιο του. Δηλαδή, τι σημαίνει δηλαδή. Έχω συμβόλαιο 7 χρόνια, είπε, υπόγραψε συμβόλαιο.
1: Ναι, δεν ξέρω πότε λύνει.
0: Έτσι ξέρει τι όρου έχει μέσα στο συμβόλαιο. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιο όρο ότι να πει κατηγορία να σε δοκεί, δεν μπορεί να σου πω τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ίδιος μπορεί να μην θέλει να παίξει δεύτερη κατηγορία. Αλλά από την άλλη. Μπορείς ας πούμε να τα γράφεις όλα. Υπόγραψες συμβόλαιο, υπογραφήσουμε στο συμβόλαιο.
1: Θα δούμε.
0: Διαφωνείς?
1: Όχι. Άκου, όταν μιλούμε για τις συνθήκες, επειδή αγνοούμε βασικές συνθήκες,
0: βασικές παραμέτρους συμφωνίας, δεν μπορώ να το πω. Γράφει πάνω το συμβόλαιο. Αν όμως δεν έχει κάποιον όρο μέσα, που αν είσαι όρο εσύ θεωρείς ότι ο πρόεδρος του Εθνικού θα τον έδιαν.
1: Δεν
0: θέλει το οικονομικό κέρδος.
1: Είναι κάτι που πρέπει να μιλήσουν και με πλευρά του Εθνικού αυτό, να ακούσουμε την δική του στην πλευρά. Α μα πούν τι συμβαίνει, ποια είναι η δική του θέση. Λοιπόν, ο ναι, 34 θυκευάζουμε το μήνυμα σου, με μα προειδιάζει. Όντω δεν θα το θυκευάζαμε, γιατί ήδη θυκευάζεται. Το επόμενο είναι πιο νουσιμό να θυκευάσουμε. Πάμε σε διαφημίσει.
3: Μένει εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένει εδώ. Ποιο θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί. Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
3: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω.
13: Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
17: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
18: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλιρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλιρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
20: Jackpot στον Joker. 2 εκατομμύρια 900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
22: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν. Ψηλότερα.
23: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
24: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
25: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και

0: αξίωση των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας και επιστρέφουμε με Λοκομόντο και Γκολ. Ένα τραγούδι το οποίο είναι συνηθισμένο με ποδοσφαιρόφιλους. Ευχαριστία στη Cable εκτός από το McDonald's και την Echo. Στη Cable είναι το που δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις με unlimited sport pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και τι μπορείς να δεις, όλο το κυπριακό ποδοσφαιρό. Όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions Europa και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές όπως Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και Youth Zone. Με TV Cube, από όλα αυτά για να μην χάνετε λεπτό οποιαδήποτε συσκευή. Και τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, ενώ μπορείτε να καλέσετε στο 130 ή να πάτε σε ένα κατάστημα CableNet ή να μπείτε στο www.cablenet.com.cy. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές γραμμές σας περιμένουν και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα.
1: Είχε μεγαλύτερη έκπληξη τώρα στο Μουντιάλ από την νίκη ρεψες της Νοτιού Αφρικής?
0: Όχι, και πέρασε θέμα. Εγώ πάω ότι είναι της μάπας τα παιδιά, αλλά περάσαν, α. Εσύ θυμάσαι που είδες πρώτο μάτς.
1: Πρώτο μάτς εγώ είπα ότι λύσαμε... είναι η πιο αδύνατη ομάδα. Δηλαδή την πρώτη εβδομάδα είπα, εύκολα την πιο αδύνατη ομάδα του Μουντιάλ.
0: Η οποία πέρασε.
1: Ρε, μα γίνεται ρε, εξήγα μου, δεν ήταν το παιχνίδι, αλλά πώς σε καταφέραν τούτοι να κερδίσουν τα μηχανάκια ρε?
0: Είναι 11 παρέες που βρεθήκαν, ένα αυτοί παιχνίδια συνδεθήκαν
1: μεταξύ. Πρέπει να τους κορεάτες είδες τους ρε,
0: τα μηχανούθηκα. Είδα τους ρε, είναι Αφρική, πρέπει να υποτιμάτε. Τα πέλο μας έκο, our boy, ξέρεις τον μας έκο, our boy.
1: Εντάξει, οκ, our boy, το our boy έδερε τα μηχανάκια.
0: Εντάξει, ξέρεις τι κουβέντα με το our boy, ναι. Ήρθε στην ΑΕΛ ο Μασέκο, εμένα που κάτω είναι ότι Αφρικανή και γράφω που κάτω πασχολάει σε ΑΕΛ. Take care Μασέκο, our boy, our boy. Ναι, και γίνει και viral. Ότι είναι ο Μασέκο, our boy.
1: Μπράβο του ρε φίλε πάντως. Ο Μασέκο τώρα να πιάσει μεταγραφή είναι εκατομμύριο.
0: Είναι καλό. Η ΑΕΛ φίλε μου, να πούμε κάτι για την ΑΕΛ. Δύο παίχτες στο Μουντιάλ, στον ίδιο όμιλο που επέξανε χτες. Ο Τσόα με το Μεξικό και ο Μασέκο ενώ ήταν Αφρική και κερδίσαν.
1: Και πικαιρώνεται η ΑΕΛ.
0: Πικαιρώνεται αδρά που πικαιρώνεται, έβασμα την ίδια ώρα.
1: Και τα που έλεγε να πικαιρώθει.
0: Ντέκενεκ, η ΑΕΚ αμήν, η Πάφος, έχει εκείνες και ο Πάφος. Σούνιτς, τρεις, Σέμα Λουκάσεν.
1: Σούνιτς, Σέμα Λουκάσεν, ναι.
0: Ναι, ναι, και ο Σούνιτς παίζει βασικός.
1: Και ο Μονιά.
0: Μονιά, σε μέδο που έφυγε, αλλά να πιάει τα λεφτά.
1: Πιάει τα λεφτά, αφού ήταν στο ρόστερ.
0: Και έχει και άλλους που ξέσαμε, μπορεί να έχει άλλο κανένα που ξέσαμε. Βρέχει χρήμα, βρέχει χρήμα, πάμε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου Άσημε.
2: Να μου κάνετε ρε μέσα.
0: Είμαστε καλά εσύ.
2: Είμαστε με στην κίνηση και προσπαθούμε να πάμε σπίτι.
1: Να μας πεις ότι σχόλασες τώρα, είναι.
2: Πολύ πιέτη, να μου στα δουλειά, εσύ πρέπει να είσαι στο 11ο ονείο.
0: Τώρα πιες, 5 πρωί.
1: Πού είναι τώρα να πιες δουλειά.
2: 5.30 ξυπνώ ρε.
1: Δεν είναι τώρα να πιες δουλειά.
2: 7 είμαι γραφείο.
1: 7 είσαι γραφείο.
0: Φίλε, εγώ 7 γράφω δεύτερο μου δελτίο.
1: Φίλε, 7 έπαιρνα τον Όσκαρ το δεύτερο γύρο του τετραγών.
2: Ύστερα που λέω, είπε και ζημίθηκα.
1: Ναι, καλό, έπια και ζημίθηκα, καλό.
2: Γιατί ξενύχτησε το ψεύ.
0: 7 πρόγραμμα για 2 φορές κούβερ το σπίτι, κυρία Σίμη.
2: Φίλε, να σου πω, να κομπάς άνον τούτο το... Αν που πάμε έσω, ρε φίλε, ειδικά την Παρασκευή, να πούμε, αύριο... Απανάγια.
1: Είναι παραπάνω ζέστη την Παρασκευή, ναι, ναι. Πες άλλες μέρες.
2: Είναι θέμα ζέστη ρε φίλε, εν ταράσουν τα αυτοκίνητα ρε φίλε, ο καθένας περάσετε που μπορεί, περάσετε που μπορά. Δηλαδή, εγώ την Παρασκευή θέλω να πιάσω ένα τάγκ ρε φίλε.
1: Φίλε μα, δηλαδή, να σου δώσω εγώ τη λύση. Να σου δώσω εγώ τη λύση. Να πιένεις
2: προετοιμα...
1: Να πιένεις... Όχι ρε. Να πιένεις προετοιμασμένος στη δουλειά σου. Εντάξει, έφυγες που τη δουλειά σου short και ολόγεις θάλασσα. Μην μπαίνεις μες στην κίνηση.
2: Μα αν είμαι της θάλασσας ρε φιλούι μου, εν είμαι.
1: Τι να μου να σου πω, να πάει στα βουνά ή να μπεις μες στην κίνηση να πάει στα
0: βουνά. Ας με δώσμα λεπτό να διορθώσω κάτι, επειδή 867 θεωρώ ότι το Ροντρίκες εν τον είπαμε και εν τον υπολογίζουμε. Να του δώκω και μια άλλη εκδοχή.
1: Εν
0: τον είπαμε και εν τον θυμηθήκαμε τώρα και ευχαριστώ που μας τον εισθελείς. Είναι και ο Κάρι Ροντρίκες το Απόλλωνα στο πράσινο ακροτήρι. Και επειδή μπορεί να ξέσαμε άλλο κανένα, πείτε μας το.
2: Εντάξει,
1: να... επειδή εμίλησα...
0: Είπα στο Σεμέδο και ο Ροντρίγκης.
1: Α, ναι, μπράβο, ναι. Έλα ρε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, να μιλήσει και ο επόμενος, έχει τα γραμμή, περιμένει κάποιος, θα ξανακόψα λέγαν, δεν κουβέντε.
1: Ευαρύθηκε.
0: Όχι, περιμένει μας, αλλά αν έχεις κάτι να μας πεις.
1: Φίλε μου, εμπειράζει φίλε μου, εμπειράζει.
0: Έχεις ακόμα ένα λεπτό.
1: Αύριο που να φτύξουν να γεμάτες οι γραμμές, πέρα πες το να πω
2: σύνορα.
0: Εγώ
2: παιδιά, εγώ
0: απολαμβάνω το που
2: όπορε σχολάνε, ρε παιδί, δηλαδή, μακάρι ας πούμε, δεν να σου πω.
0: Να κάνουμε και 4 ώρες εκπομπή.
2: Ρε φίλε, είναι το μοναδικό θετικό που πάω που έχει κίνηση να αυτό που μένω, ότι σκορκούμε μαζί.
0: Μακάρι κίνηση και γκέιμ.
1: Πώς ίδρωσα να σου δώκουμε ρε, πώς ίδρωσα ρε.
0: Ούτε air condition, δεν θέλεις.
2: Ναι, καλό.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου Άσημε, πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Ναι, αλό. Έλα Ανδρέα, ακούες λίγο μακριά.
1: Ανδρέα, πώς θέλει που μιλάς ρε κουμπάρ.
3: Είναι ο Λάκκο.
0: Ε, μα όντως. Ο Λάκκο να είσαι στα
3: Να κάνω ένα σχόλιο
1: με το παιχνίδι. Να βγάλω τα αυτιά μου να καταλάβω την αμπουραλία.
0: Ένα σχόλιο και όψες είναι ο παιχνίδι.
3: Κορέα, Αφρική.
0: Κορέα, φίλε, το είδα.
3: Ούτε εγώ, αλλά ήθελα να πω ότι είδα τα πρώτα παιχνίδια της Κορέας και είναι μια καλή ομάδα με αυτοματοσυσμούς. Τα πρώτα παιχνίδια της Αφρικής που είδα ήταν χαγιά, θεωρώ ότι είναι άδικο το προκριτή της. Αλλά αυτό που καταλήγουμε είναι ότι κάποιες φορές το μέγεθος μετρά. Thank you.
0: Άιστε,
1: Καναδά που παίξετε το πρώτο παιχνίδι. Όχι, ξανά Μεξικό.
0: Μεξικό. Λεβέντε Σόβερ, Πορτοκαλί, Λατίδος, ο 35 από την καρδιά του Μπένος Άιρες μας στέλνει μηνύματα.
1: Είδες ρε την ομάδα μπάρκεψε σε Γερολάρι.
0: Πορτοκαλί, Λατίδε.
1: Είδες την ομάδα μπάρκει σε Γερολάρι.
0: Αγουέλινα μου, Λεβέντη μου.
1: Χαίρετε.
2: Ποια είναι η ομάδα που ρολάρι.
1: Η εκείνη που βάλε τρία.
2: Βραζίλ.
1: Η νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων.
2: Και ακόμα ο καλός δεν παίξει.
1: Μα ο Νεϊμάρ. Να μην παίξει.
0: Συνεννοάστε εσείς και τώρα ανησυχεί με.
2: Είναι όμως ανησυχεί ρε
1: Γιώργο. Είναι ανάγκη. Αν παίρνει αλλαγή που το 70 και στερα που είναι καθαρό το παιχνίδι.
2: Στες καθυστερήσεις. Κάποια είναι ο πριν. Είναι και όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να έχει ομάδα που να έχει για 4 βαθμούς, αλλά επειδή είναι τρίτη έτσι θα προκριθεί. Μπορεί να δεν προκριθεί ας πούμε, sorry, δεύτερη.
1: 4 βαθμούς...
2: Όχι, όχι, μπορεί να έχει ομάδα που να έχει ομάδα που να προκριθεί, έχει πιο λίγους βαθμούς από την άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς, περνούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, α.
2: Οι 8, μπορεί ο ένας καλύτερος τρίτος, να έχει παραπάνω βαθμούς που ήταν δεύτερο.
0: Ναι, σωστό, εξαρτάται.
2: Εντάξει,
0: λογικό του το 24-8-32, εξαρτάται
1: που τους, με το, που τον όμιλο που έπαιζες, δηλαδή αν είναι δυο γκραν φαβορί και δυο... Δεν θα μπορεί να σου πω Αφρική, αφού δεν πέρασε
2: για Αφρική. Ας σου ρε, να σου πέσεις κανένα παιχνίδι και πιάνε σε ημίστα ρε κουμπάνε. Εντάξει, ο Γιώργος είναι μωρό, είναι και στη ηλικιά του.
0: Φίλε, σώνα τα δόλα, ο Αλλάς και εμένα και μου, για να είμαι φρέσκος στην εκπομπή.
2: Φίλε, στην ηλικιά σου μπορεί να κάνουμε και μια αθυμό, στην ηλικιά σου, εφιάμε, δεν μπορεί να δύο χρόνια πιο πίσω, εφιάμε, πέμπτη να πάμε να γιάνταμε. Και
1: ήταν
2: τρίτη.
1: Εξιάμενο
2: ότι πρέπει να
1: αυτοί είναι έτσι. Ναι, είναι που τα κάναμε πράσινα που
0: τα πράγματα. Εγώ δεν έκανα έτσι βελάτε.
1: Και σε κάμπινγκ θέμας. Τον καιρό που σε...
2: Κάμπινγκ είναι δεδομένο.
1: Τον καιρό που σε κάμπινγκ, να τους ρωτήσεις τώρα τα μόνο κάμπινγκ είναι
0: έτσι. Επία μια φορά, έχασα κλειφιά τα αυτοκινήτου με γύρευκα τα 6 ώρες, ετοιμήθηκα μέσα για να μου κλέψουν και στην ώρα 9 προνάθρωπος που πήγαινε να λουθεί στα μπάνια του κάμπινγκ και ρώτησε ποιον το κλειδί είχα φυκάτω από πάνω από τα μπάνια. Και γύρευκα το 7 ώρες
1: συνόμενο.
0: Που είναι η μέρα αν είπα η Ραφαέλα, σ' ακούω σου πω, δεν ξαναπάω, ό,τι θέλεις, αγοράζω σου τσάντες τώρα, μην πάμε. Σόπινγκ.
2: Υπέστης οξά, εμουστούνια χέσαι
0: δύο σέντες. Όχι, όχι, είπα της Ραφαέλα μου, σόπινγκ. Oxford Street να σε πάρω, New York όπου θέλεις πάμε, αλλά κάμπινγκ δεν ξαναπάω. Ήταν πολλά τραυματική εμπειρία ρε φίλε.
1: Άμα μπεις τον τη γενιά και μια κουβέντα είναι να τους πιάει θέμας.
2: Να σε μιλούμε ένα φίλο μου.
1: Ύστερα να λύσουν τούτοι εννιά εκάμαμε και στρατών εμείς.
2: Όχι,
1: όχι. Και γεμόνιν και ο στόμαν τους.
0: Κάμαμε, φυσικά έκαμε.
2: Ήμουν με ένα φίλο μου πριν λίγο ώρα, πριν το μεσημέρι, και εγώ ρε απάχαμε μια άμπισσα, πήγε μια πύρα το μεσομέρι, ήταν μοχιόν του, ο παρεάς. Πήραν λάλη μεσημέρι, όχι λάλη, δεν μπορούμε.
1: Φουσκώνει παραπάνω το μεσημέρι.
2: Ναι, ναι. Η μητσή τους και όχι για και μετά δεν του έλα ψυχτικού, του έλα σοκολάτας.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι της κόκολα, no sugar.
2: Της μαύρης, όχι της light,
1: της no sugar.
0: Μάλιστα γύρω η κυνήγε.
2: Τέλος, παρέσει για μια μεταγραφή, δεν κινείται φίλο.
0: Ρε φίλε, είπαμε, η σκέψη είναι σε γκάρνιτσι και η ορίς.
2: Άντσι, τούτα σε κλειδά, αλλά νομίζω ότι τα ρομότα αυκάλουν τα προς τα έξω για να μην δείξουν και είναι πραγματική στόχη.
0: Θα δούμε.
2: Θα δείξει.
0: Όπως είναι, να έρθει να ανακοινωθεί για να μείνει κρυφό.
2: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Άντε, καλή συνέχεια. Άντε,
0: γεια σου, κυνηγέ μου. Γεια σου.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
4: Γεια σου, τα παιδάκια.
0: Κυριάκος, πέσα μέσα.
4: Δεν πέσουν μέσα, ναι.
0: Ω, μάστερ στα ονόματα που έχω.
4: Ο Σέλτς έφυγε, να.
0: Έφυγε, Κυριάκο μου. Ναι, πιέστησε σε Κασόφιας.
4: Έγινε σε Κασόφιας που πιέστησε, φίλε μου, να σου πω, πού έπιε.
0: Πού έπιε.
4: Την Ομόνια, φίλε μου.
0: Ναι, πότε, το χειμωνά.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Κατάλαβες να μου θέλω να σου πω.
0: Ότι είναι διάμεσο σταθμό της Τσέσσεκα Σοφιά, να πιάρω πλάνο να χτυπήσω.
4: Δεν θέλω να φανεί ότι ενοχλήσα την που ποτά. Όλο μια δεν πήγαν τα λεφτά.
0: Ξέρεις ότι...
1: Άκου τώρα είδηση που μας
0: έρωγε. Περίμενε.
1: Άκου τώρα.
0: Αν γίνει έτσι πράγμα θα φανεί σε 5-6 μήνες. Άρα Κυριάκο θα κρυθείς, θα το θυμούμαστε.
1: Άρα Κυριάκο μου έχασες.
0: Γιατί έχασε.
1: Διότι θα πιάει το απόκομμα τούτον την συνομιλία, την αποκλειστική είδηση που μας έδωκες και να την ποστάρει ο κύριος Λεωνίδης.
0: Όχι, να σε ποστάρω, Κυριάκο, μα σε ποστάρω στα social media.
4: Όχι, πάρα μου. Λοιπόν, ας πούμε κάτι άλλο, να κλείσουμε γιατί οδηγούμε θεμά. Εντάξει, έχουμε τα...
1: Όχι, να σε συγχύσουμε τώρα.
4: Όχι, μια χαρά είμαι, δόξα στους ο Θεός. Ο Καμορανέτη, 28 το Οκτώβριο, νομίζω αυτά.
0: Εσύ 28 λαλείς. Μαζί να άκου. Με ποιον έβαλα, με τη
1: Μα για γιατί
0: φλαούνα.
1: Δεν υπολογίζουν τον Καμοράνη.
0: Εντάξει, να βάλουμε μαζί ως τα Χριστούγεννα. Με κάποιον έβαλα ως το Πάσχα. Δεν θυμούμε ποιον.
4: Εγώ είπα ως το 28
0: Οκτώβριο. Αν η Φκάλη 25 του Δεκέμβρη γεννηθεί ο Χριστός μεγάλη χάρη του και στη Λάρνακα και στα κυτρινοπράσινα, να σε γυρέψω.
4: Καλό, έτσι καλά.
0: Να σε βρω να δω να μην το δώρο μου.
4: Τώρα με τον προπονητή, το δώρο σου.
0: Εάν μείνει, κέρδισα την πρόβλεψή μου.
4: Ένα κόρμα μπορεί να πάμε σουβλάκι.
0: Α, τούτο είναι δωρονίε, κύριε Κυριακό.
4: Οπότε
0: θέλει. Και θέλει α μείνει, και θέλει α μην μείνει.
4: Καλό.
0: Να σε καλά, κύριε Κυριακό μου. Προσεκτικά στον δρόμο.
1: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Κύριε Παναγίδη, καθ' υπόδειξη είναι εσένα, πάμε σε μεταξύ μα συνομιλία. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε.
1: Καλώ το είπε. Άγιε σε κοκάλο τώρα, ρε Παναγίδη.
0: Α πω κάτι. Ότι άλλο αυτό δημιουργεί τον τώρα. Δηλαδή, έγινε. Παναγίδη, ρεύει.
1: Πρώτη φορά είδα τον Παναγίδη να μείνει έτσι.
0: Παναγίδη μου, άρεσε έτσι πολλά η κουβέντα μου. Να είδα μου, ποιο είναι
1: μα. Να πριν έσπασε τον άνθρωπο.
0: Να είδα μου, Παναγίδη, ρε. Έτσι κάτι βάζει μικρόφωνο, αλλά να θέλω να σε ρωτήσω αν είμαι εύκολο πελάτη. Κύριε Αντρέα, καφετζή, πε μα την γνώμη σου για τον Κόλτσον. Έλα, πε μα. Ρωτάω ο κόσμο, δαμέ. Δεν έχει άποψη. 11 αυτόν κόλτσο πάμε να. Θες να μιλήσεις, αλλά εγώ να το πω. 11 αυτόν κόλ σε 54 παιχνίδια. Στατιστικά είναι κάτω από 5 παιχνίδια έναν αυτόν κόλ. Είναι πρώτο σκόρερ πανηγυρικά ο αυτόν κόλ. Άκου, αν ευκεί πρώτο σκόρερ το αυτόν κόλ, πάμε και εσύ ο Χρυσόν Παπουτσί. 11 ήδη εμβερνιέται. Εμβερνιέται. Τίποτε, και εσύ ο Χρυσόν Παπουτσί.
1: Αυτό που με δείχνει σε μένα, ρε.
0: Δείχνει σε γιατί είπε μα πριν πρώτη στιγμή δεν έχει αυτόν κόλ το Μουντιάλ. Σε ευχαριστούμε, γκουρού. Ο 504 θέλει γνώμη για τον Κόλτσον. Άκου, μαζί με Κβίτα θεωρώ θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Αλλήλω συμπληρώνονται. Ο Κόλτσον είναι επίσης πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, όπως και ο Κβίτα. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, θα ρισκάρω να πω ότι ο Κβίτα είναι λίγο πιο γλίωρος, νομίζω. Χωρίς να σημαίνει ότι ο
1: Κόλτσον. Εγώ τούτο που ήταν να σου πω.
0: Ναι, ο Κβίτα νομίζω είναι λίγο πιο γρήγορο.
1: Και αν οι δύο παίχτες περίπου το ίδιο στυλ.
0: Εντάξει.
1: Ψηλή, δυνατή, θα χάνουν μάχη.
0: Καλό να έχει και τρομοκράτες πίσω.
1: Χάνει λίγο από τη σπιρτάδα όμως.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Α,
1: ο τρίτος ποιος είναι.
0: Πρόσεξε, ο τρίτος είναι ο Οικονομής, νομίζω τώρα. Να πιάει ακόμα έναν όμως από όλα να σου πω. Ο Οικονομής παίζει και στο 6, παίζει μέσο, αμυντικός μέσο. Υπάρχει ένα θετικό εδώ που είναι προβληματισμός μου για την ΑΕΚ και θέλω να το δω. Γκόρσο δεξιοπόδαρος, ο Κβίτα αριστεροπόδαρος. Στην ΑΕΚ μιλήσε Βίτς και Φαντενχόρν δεξιοπόδαρη. Σαν μπορεί την αριστεροπόδαρος, αλλά. Δεν ξέρω, λέω για το αυτόν τον δίδυμο, μιλήσε Βίτς Φαντενχόρν.
1: Ο Φαντενχόρν είναι δεξιοπόδαρος.
0: Εγώ.
1: Και αβάσει όταν είναι αριστερό, πότε.
0: Όχι, παραπάνω με το. Και μετά.
1: Αλλά... μετά
0: κυρίως όμως με το δεξί, για να είμαι ακριβώς δίκαιος με αυτά που έμαθα εγώ. Οπότε είναι μια ανησυχία, μα θες αγωνιστική, τη βάζω κάτω. Είναι και άλλες ομάδες που έχουν δύο δεξιοπαδάρους. Δεν λέω θα αποτύχει. Λέω όμως ότι είναι καλύτερα να έχει ένα δεξιοπαδάρο και αριστερό πόδαρο. Γιατί οι διαγώνες έχουν τες στο πόδι που είναι έξω, χρειάζεται να φέρνουν την μπάλα μέσα. Άρα θα δούμε. Αν δεν φάει μισό κιλό αυτόν που έχει περνά τον κολτσό, λέω 399. Νομίζω ότι διατηρείται ο Κόλτσον όμως. Νομίζω να ξαναβρει τη χαμένη του έγκλη στον Απόλλωνα. Εφάνηκε μου στον Άρη να λέω κορεσμένος, να λέω... δεν ήταν σε καλό μουτ στον Άρη.
1: Στον Άρη ήταν η δεύτερη του χρονιά.
0: Ναι, δεν ήταν
1: πέρσι,
0: σε καλό.
1: Πέρσι ήταν πολλά καλύτερο ο Γκολτς.
0: Το φέτος είναι χρονιά που τέκειωσε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν ήταν καλό φέτος τότε.
1: Πέρσι ήταν. Τι είχε έρθει με Περγάμινε από τη Σκωτία.
0: Ρέιντζερς, ναι, ναι. Ένα λεπτό που μαγειώ. Και φέτος ήρθε ο Μπαλόκουν δίπλα του. Που ήταν στη Rangers μαζί, ναι. Επίσης μεγάλο όνομα, επίσης είναι δικαίωση. Οπότε, εντάξει, θα δούμε για τον Κορτσόν. Εγώ λέω ότι θετικό είναι το προσόν της μεταγραφής. Γιατί θα περιμένω να παίξει και στερά σου πω. Πράγμα, πρόβλεψη που τα τώρα. Βλέπουμε θετικό μάλλον την μεταγραφή.
1: Τώρα έχεις τώρα από όλους ξέρει τι πιάνει.
0: Μου φαίνονται έναν πολύ καλό δίδυμο αυτοί δύο. Που η ομάδα που θέλει να πάει ψηλά και μέχρι το τέλος. Κύριε Παναγίδη, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group. Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
11: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι, και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Ανανέωσε για ένα στη δύο χρόνια με τον Απόλλωνα ο Χρήστος Χαραλάμπους και πάει ιδανικός για μια σεζόν στην ΑΕΠ Πολεμιδιών. Παίχτης στον Γιαννόλευκο θεωρείται ο Όσμπορ. Βγαίνει η ανακοίνωση για Γκόλτσον. Φουλάρι για Κάρνιτση και η Ομόνια γίνεται προσπάθεια για Γιορίς από τους πράσινους. Στην πόρτα εξόδου Ντιουγκού. Μια ανάσα από το Αποέλο Λιμνιός. Πολύ κοντά και η περίπτωση Παναγίδη. Παπαδόπουλος και Βρίζας κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Center for, μέσος και εξτρέμ, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Στις 29 Ιουνίου αναχωρούν για Ολλανδία κίτρινο πράσινο. Μετά το Μουντιάλ, η απάντηση του Λουκάσε στην Πάφο παραμένουν στο ρόστερ οι Λελέ και Μπρίτο. Βγαίνει η Φιρμάνη Γιανγκούκα και Μπιέλ. Πρωτομπιλών της ΑΕΛ Γκομής και Καρό. Παραμένει στο προσκήνιο Τσατάκοβιτς. Δυσκολεύει η παραμονή του Μασέκο. Σήμερα στις 7 θα γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης με κύριο θέμα την πρόταση ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στα τελικά στάδια συμφωνία αντεφράει στο Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός επιμένει και είναι ζεστός για την απόκτηση του Στάνιτς. Εξετάζει το Σάμερβιλ Manchester United. Την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο. Σήμερα για το Μουντιάλ, στις 11, Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Αχτή Ελεφάντος 2. Στις 2 τα ξημερώματα, Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Στις 5 το πρωί, Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Αμερική. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεως στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: επιστρέψαμε και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και τα McDonald's που είναι στην παρέα μας. Και να σας πληροφορήσω ότι φέτος το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό μας. Πώς? Μπαίνουμε στο McDonald's App και ζούμε τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον γκριμάς στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε στο πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τα Daily Challenge και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Κατέβασε το τώρα. Όλα αυτά μόνο στο McDonald's App. Ευχαριστούμε και την CableNet και την ECO. Να διαβάσουμε το 294 σε άλλο ραδιοφόνο το πρωί. Λέει, έστελνα μηνύματα, λέμε Σανί, ότι ο Γκόλτσον κάνει προβλήματα στα αποδητήρα του Άρη. Δεν το έπαιρνε ένα ακροάτη, αλλά πάρα πολύ. Επίση το πάνε και ότι δημιουργούσαν προβλήματα στον Άρη. Έμπορα, ξέρω εγώ, φίλε, τι συμβαίνει.
1: Πού να ξέρουμε τι συμβαίνει στα
0: πόδια. Ο καθένας μπορεί να λέει τις πληροφορίες.
1: Εγώ πάντα να σου πω, έτσι είναι πρώτη φορά να ακούω έτσι.
0: Εντάξει.
1: Για να το λένε όμως οι φίλοι τη ομάδα τη Λεμεσού, τι να σου πω τώρα.
0: Αξί, εγώ δεν νιώθω τώρα. Φίλε, για να πιστέψω κάτι πρέπει να ξέρω εγώ. Α, γίνει μια έρευνα και μάθουμε το να σου το μεταφέρουμε. Αλλά αξί, δεν ξέρω, ρε φίλε. Φαντάζομαι ότι μια ομάδα.
1: Δεν μιλήσαμε τώρα για το χαρακτήρα των Γκότσον. Μιλήσαμε αγωνιστικά πως. Πώς τον είδαμε φέτος τη δεύτερη του χρονιά.
0: Να κάνω σχόλιο.
1: Και πώς μπορεί να ταιριάξει στο πλάνο του Απολλώνα.
0: Γενικότερο σχόλιο. Σβήνουμε τον Κόλτσον, να μιλήσουμε γενικά. Οι ομάδες όταν κάνουν μεταγραφές,

0: τα ψάχνουν αυτά ή πρέπει να τα ψάχνουν. Γιατί όντως υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που μπορεί να είναι βάρος στα αποδυτήρια. Παραλαμβάνω, δεν μιλώ για τον Κότσο. Γιατί καμιά φορά πρέπει να κάνουμε κουτσό καθαρισμένα. Μιλώ
1: μα γενικά. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο όταν μια ομάδα πάει να πιάσει έναν παίχτη. Εντζένα δει μόνο τα στατιστικά του. Ένα ρωτήσει και για το χαρακτήρα του. Γενικότερα δηλαδή πλέον. Δεν είναι όπως παλιά που πιένες και κάνεις έναν παίχτη διότι ξέρεις εν καλός μόνο.
0: Ξέρω περίπτωση τέχνου διευθυντή που έπαιξε ρόλο καταλυτικό για να γίνει μια μεταγραφή εκτός από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παίχτη και η οικογενειακή του κατάσταση. Παντρεμένος, η μωρά, η οικογένεια, άρχισε σοβαρός, έφτιανε έξω, είναι ένα τίθασος.
1: Δεν είναι Λεωνίδου ρε κουμπάρε που να τον πιάω και να τον φέρω και να ξέρω ότι κάθε νύχτα γύρω τέσσερις το πρωί είναι να πέφτει.
0: Εγώ αν ήμουν παίχτης ρε φίλε, έθα μου μια
1: νύχτα. Εσύ αν ήσουν παίχτης είναι τώρα να παρακοιμάσαι νύχτα.
2: Τι ώρα θα κοιμούν την νύχτα, ως τις 12 μάξ.
1: Ως τις 12 έξω από την ομάδα.
0: 12 έξω, δεν είναι μοναχός που πήρε ο άνθρωπος.
1: Φίλε μου, 10 έχει
2: ποντό. Εξαρτάται τι ώρα ξεκινάει η προπόνηση.
0: Άι στον κυρία Ζουμή, τώρα 12.
1: Τώρα ξεκινάει η προπόνηση. Η ώρα 5.30-6 ξεκινάει με την Αυγούλα η προπόνηση.
0: Πολύ μου, sorry. Εντζέ λόκακης που πιέν. Πες τη μάπα στην πρώην κατηγορία.
1: Καλά,
0: το βάλα.
1: Μισό λεπτό είναι στην Κύπρο που ζούμε.
0: Όχι, 8.30 τους θέλουν οι μάδες, 9.
2: Και εγώ έτσι ξέρω πάντως.
0: Ωραία φίλε, ρώτα εμένα που έπαιξα.
1: Εγώ αν ήμουν 5.30 θα έκανα με την Αυγούλα προπόνηση.
0: Να πάει ζήκητης στον όλη.
1: Είναι η ώρα 7 περπάτημα το πρωί να δεις.
0: Εντάξει, τώρα είναι λεπτό, τώρα είναι απογευματινές οι προπονήσεις. Και ο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι απογευματινές κάνουν οι ομάδες. Μετά που ξυπηρώνουν οι κάνουν πρωινές.
1: Καλά, γιατί αν κάνεις η ώρα 5 το πρωί είναι πειρά η ώρα 5 το πρωί.
0: Έχει ξανά να πεις παίχτες 25 το πρωί.
1: Γιατί είναι κατάλαβα.
0: Σου που κουπείς από την 30 αφιό ξαρτώ.
1: Καλά ρε μισό λεπτό που πας στο βασικό στέον της προετοιμασίας είναι τώρα σηκώνονται.
0: Πάνε νομίζω.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Να ρωτήσω καν παίχτη. Πώς βλέπετε τις κινήσεις ΑΕΚ μέχρι τώρα λέει 92.
1: Ποσοτικά είναι. Πόσες έκαμε.
0: 8, 7.
1: Άθιμο τέλος πάντων.
0: Νομίζω 8 με το Φαντενχόρν ή 7. Δεν σε μέτρες ακριβώς.
1: Εσύ που κάνεις το ρεπορτάζ στη ΣΑΕ.
0: Φιλάκου, να σας πω. Εκτιμώ ότι. Εγώ εκτιμώ. Είναι πρώτη φορά που ο Ρόκα φέρνει τόσους παίχτες 7-8 τέλος πάντων πριν την προετοιμασία. Είναι σημαντικό για να δεθεί η ομάδα να είναι εκεί, για έναν προπονητή είναι έτοιμο να είναι όλοι εκεί. Αρχικά να ρίπτεται και ο μύθος των Ισπανών που τους 7-8
1: πριν
0: έχει ούτε και έναν Ισπανό.
1: Εξέφυγε που τον τεφύγει.
0: Ούτε ο προπονητής είναι Ισπανός. Μα μην πας στο τέσσερι γερό που σταμάτησε το πράγμα. Ήσχε την πρώτη του θητεία κατά κύριο λόγο να λάμε επιλεκτικούς Ισπανούς.
1: Γιατί ρε, Λαρένα,
0: ποιος Ισπανός έφερε πέρσι. Άμα να δούμε τις κινήσεις της ΑΕΚ. Ήρθε ο Καρδέρο το Γενάρη είναι Ισπανός. Ο Μουντραζίγια είναι Βαλκάνια. Ο Χάιρο Ισπανός, ο Ρούπιο ήταν το καλοκαίρι. Είναι κατά βάση Ισπανή. Εντάξει,
1: δεν είπαμε κατά βάση Ισπανή, αλλά έφερε.
0: Οκ. Ασθένησε το πράγμα. Έχει ατονίσει η τάση να φέρνει Ισπανούς. Άρα ξεφεύγω από το πράγμα. Βλέπω ότι έχει κάνει κινήσεις με Κύπριους παίχτες που είναι έτοιμοι να παίξουν. Εγώ τον Άδωνη τον υπολογίζω για βασικός σε κάποια παιχνίδια. Είναι καλός παίχτης. Μπορεί να σταθεί και βασικός για μένα. Ο Πηλέας, αν το συζητώ, είδαμε τον ΟΚ, είχαμε πρωταθλητισμό. Αριστερό μπακ. Ο Πέτρος Ιωάννου έδειξε πέρσι τι μπορεί να κάνει. Ο Χάμπος ο Κυριακού μπορεί να είναι παίχτης από την παλιά φουρνιά, αλλά μπορεί να βοηθήσει με μια προετοιμασία. Αν είναι έτοιμος να συνεισφέρει. Εγώ τον υπολογίζω Χάμπον ως μια πολύ καλή λύση για την ΑΕΚ. Ναούμ. Επίσης μπορεί να δώσει λύσεις. Να μην ξεχάσω ο Ματίας Κονζάλες που είναι Κύπριος. Ο Ματίας Κονζάλες γεννήθηκε εδώ, ο γιος του Τούρμπο που είναι βοηθός του Μπέρκ.
1: Ο γιος του Τούρμπο
0: Κονζάλες, ναι, έτσι το ξέρουν. Βάζει περίπτωση. Έχει έναν καλό κυπριακό κορμό και κάνει καλές κινήσεις. Μυστήριο ο τερματοφύλακας. Δεν το ξέρω. Από εκεί και πέρα όμως οφείλουμε να πούμε, όπως λέω πάντα, ότι καθρέφτης είναι μόνο το γήπεδο. Σου κάνω μια πρόβλεψη τώρα ότι μου άρεσαν οι κινήσεις, αλλά δεν μπορώ να προδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Για την ώρα το πρόσημο κατ' εμέ είναι θετικό. Τα υπόλοιπα επιτάπητος. Ο 027 λέει γεια σας παιδιά, λοιπόν είμαι ανόρθωση, παρακολουθώ χρόνια την ομάδα. Πραγματικά φέτος φοβάμαι πάρα πολύ για το τι μας περιμένει. Είχαμε μια ελπίδα με το Σέση και πλέον το χάσαμε. Ποιος να παίξει, πόσοι παίχτες θα μείνουν, πώς να βγει χρονιά. Πραγματικά έχουμε βουνό να ανεβούμε. Και να κρατήσω το κομμάτι του μηνύματος σου, κύριε 027. Κάλεσμα στον κόσμο να μην αφήσει την ομάδα όλη γήπεδο, όλη φωνή. Αν το κάνει τούτο η ανόρθωση. Δεν θα κινδυνεύσει. Θα βγει χρονιά, να το πω.
1: Είναι και μια ευκαιρία να ψάξουν στα φυτώρια. Ο προπονητής που να έρθει στην ανόρθωση να δει και κάτω. Στα φυτώρια. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που δεν έχει παίχτες. Φτάνει να του ζώγει την ευκαιρία. Εντάξει, έντενου Λιμπέρκ, αλλά τουλάχιστον κάποιοι ας τραβήξουν τον δρόμο. Και η ανόρθωση. Είναι υποχρεωμένη να κάνει τον δρομολόγιο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να βγάλει τη χρονιά με τους παίκτες που έχει τώρα.
0: Κοίτα,
1: στο ρόστερ.
0: Να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω γιατί βλέπει γκρίζο το δρόνο 027. Και εγώ αν είμαι όρθος γιατί τσάλωσα μου έφυγε ο Σέσσι, θα ήμουν απεσιόδοξο. Αλλά θα πρέπει γύρω σήμερα που θα είναι πιο καθαρό το μυαλό, την επόμενη μέρα να σκεφτεί ότι υπάρχουν και κάποιε ποιοτικέ μονάδε άλλε όπω ο Λόπε, ο Ντακρού, ο Φουρτάδο. Άτυχο ο Μιχαλή Ιωάννου, ρε φίλε, πραγματικά κρίμα, αλλά μαγάρα επιστρέψει πιο δυνατό και μπράβο του που τον ανεώσαν του Μιχαλή του Ιωάννου στο 28. Υπάρχει έδαφο να βγει χρονιά με στήριξη. Τώρα να συζητήσουμε ότι η ανόρθωση είναι η θέση της, να συζητούμε ότι είναι αυκή χρονιά, είναι έτσι η ιστορία της, είναι αρμόζει η συζήτηση γύρω από την ανόρθωση, αλλά ρεαλιστικά μιλούνται σε αυτά είναι τα δεδομένα. Αν δεν δεις την αλήθεια με γυμνό μάτι, δεν θα προχωρήσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Εγώ συμφωνώ ότι σε συνδυασμό με τους παίχτες που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία.
0: Ο Κίκος, ο Ρεξιάς, ο Κίκο, πάντα ναι. Ξιάνουμε και κάποιους.
2: Και ένα συνδυασμό εμπειρία με φρεσκάδα, α πούμε, από τι ακαδημίε που μπαίνει ο Πολυβίο, θεωρώ ότι πόσο λάθο μπορεί να πάει το σύνολο.
0: Έδειξε ο τερμαφύλακα ο Κάστρεμ καλά στοιχεία, ο Μίντερτορ που ήρθε ενό ερασιτέχνη στη μισοπέμπτη μεταγραφή Ιανουάριο. Εντάξει, σίγουρα ο Σέσσι ήταν.
1: Ο Μίντερτορ σε κάποια στιγμή χάθηκε.
0: Ναι, ναι, παίζει μια καμπρόνε, δεν ξέρω γιατί. Ίσως και να τον αδίκησε, ίσως να γίνει κάτι που δεν ξέρω. Πάντως, ενώ σε αρκεί αν καλός μετά δεν...
1: Έδειξε καλά στοιχεία στις
0: χρόνο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει στα social media του σταθμού μας. Αυτή την εβδομάδα θα κληρώσουμε φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθήστε τα social media του SuperSport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στη σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου από την εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου και θα φορά φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Αύριο δηλαδή η κλήρωση. Αύριο, όσοι θέλετε να προλάβετε, να μπείτε στην κλήρωση, είπαμε. Ακολουθείτε στα social media την SuperSport 104 Facebook, Instagram, TikTok, like στη σχετική ανάρτηση, tag την παρέα σας για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει αύριο στην εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
0: Και να θυμίσω ότι στο Instagram συγκεκριμένα το SuperSport 104 συνεργασία με την Electroline γίνεται διαγωνισμός για ένα φούρνο πίτσας Vit Piccolo Rotante 16 αξίας 699 ευρώ παρακαλώ. Με περιστρεφόμενη πέτρα πίτσα για μεμόρφο ψήσιμο 360 μοίρες και μια πίτσα που θα είναι έτοιμη σε λιγότερο από 90 λεπτά. Έτσι, η επόμενη Pizza Night θα γίνει πολύ διαφορετική με αυτόν τον φούρνο. Follow το SuperSport 24 και την Electroline Shop στο Instagram. Like το post και tag ένα φίλο. Η κλήρωση θα γίνει 15 Εβδόμου. Λίγο διαγωνισμό 15 Εβδόμου. Φανταζόμαι θα γίνει, μιλήσω με το εμπορικό, θα γίνει και εκείνη την μέρα η κλήρωση, την επόμενη 16, αλλά 15 λίγοι. Οπότε να ξέρω ότι 15 λίγοι και μετά από μια-δύο μέρες θα ανακοινωθεί ο νικητής μέσω εφαρμογής με διαφάνεια πάντα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένες εφαρμογές που βγάζουν τον νικητή τυχαία.
1: Άλιστα.
0: 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Και να δούμε λίγο έτσι και την ΑΕΛ, γιατί σύμφωνα με τις προφορές που δημοσιεύει τώρα το Κερκίδα, πάει να κλείσει τον Τσατάκοβιτς η ΑΕΛ, και είναι μια ενίσχυση στην επιθετική γραμμή με έναν παίχτη ποιοτικό. Θα σας δώσω τώρα κάποια στοιχεία γι' αυτό, θα τα κουκλάρω. Αλλά και με Γκομής να έρχεται και με Καρό που θέλουν και τα μετώπισε, φαίνεται ότι η ΑΕΛ θέλει να χτίσει έναν γράμμα παίχτων που ξέρει την κυπριακή αγορά και κάποιου από το εξωτερικό άλλου. Είναι Βόσνιος να πούμε, 29 ετών. Ύψους 1,86, διεθνής με την ΚΑΠΑ21 διετέλεσε τότε που ήταν ηλικιακά με τρεις συμμετοχές έναν γκολ και θα έρθει από την Eroxpor Τουρκίας. Έπαιξε και σε Ράγιαβοτ, σε Σεκασόφια, Στρέντσιν, ο Τσατάκοβιτς και θα δούμε τι ψάρια πιάνει για αυτός, όπως και όλοι είναι αποκτηθέντες των ομάδων. Απόψη για Έλλη Λία Πράτσο. Για την ΑΕΛ που χτίζεται, θέλει αλλαγές, κάνει αλλαγές.
2: Η ΑΕΛ που χτίζεται νομίζω ακολουθεί πάνω κάτω τη φιλοσοφία που ακολουθήσαν και παραπάνω οι κυπριακές ομάδες ως τα τώρα. Δηλαδή επιλογές που την κυπριακή αγορά στοχευμένες, ας πούμε ο Γκομής ή ο Καρό που είναι Κύπριος, εντάξει, δεν έπαιζε στην Κύπρο, αλλά είναι Κύπριος. Εντάξει, πρέπει να δούμε.
0: Yes, στατιστικό που βράζε θυμούν το. Απλά επιβεβαιώσα το, Τσατάκοβιτς έπαιξε 90 λεπτά κόντρα στην ΑΕΚ με την Τρέντσιν το 18.
2: Θυμάσαι τον καθόλου?
0: Όχι, δεν θυμούμε. Έναν ένα στη Σλοβενία, ήμουν στο Σλοβακία, ήμουν στο γήπεδο τότε. Είχα πάει στο έναν ένα και 3-0 η ΑΕΚ στην Κύπρο. και πέρασε στους ομίλους του Europa League.
3: Πάντως που βλέπω λίγο τώρα που πάνω ας πέντε τα στατιστικά του, φαίνεται ότι έχει άμεση επαφή με τον τέρμαν ο Τσάταγκοβιτς.
1: Πώς αν κολεβάρε
0: πέρσι. Να σου πω αμέσως ένα λεπτό.
3: Ναι, να δούμε αν θα προσαρμοστεί στην Κύπρο.
0: Πέρσι, δηλαδή το 25-26, 36 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία, 14 γκολ. Ωραία, παιδιά, είναι καλά τα στατιστικά.
1: 1170 λεπτά συμμετοχής.
0: Είναι καλά τα στατιστικά του. Ξανά, είναι τα κατηγορία του, την περίμενε, μπορεί να είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη κατηγορία. Γιατί θέλω μέσα.
1: Εντάξει, τι σχέση.
0: Ναι, όχι, απλά για να προσδιορίσω την κατηγορία. Έτσι, εν το μειώνω. Απλά δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη κατηγορία.
3: Μα και που τις προηγούμενες ομάδες.
0: Αλλά έχει επαφή, είναι διψήφιος. 10 ας πούμε το 24-25, 17 το 23-24. Σύντομα τα τελευταία 2 χρόνια δίνει και πολλές assist. Έχει 6 ανά έτος. Παίζει και λίγο πίσω από επιθετικό. Οπότε είναι σημαντικό και τούτο. Έχει 54 εμφανίσεις στην καριέρα του ως επιτελικός. Μέσα στους 219 ως επιθετικός. Εντάξει, περισσότερο παίκτης της περιοχής, αλλά παίζεται και πίσω από τον επιθετικό. Και όσον αφορά την Πάφο, γιατί δεν είπαμε πράγματα για την Πάφο, έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια από Πορτογαλία μεριά για τον Κούκα που έρχεται στην Πάφο. Έχω ακούσει πραγματικά πολύ καλά σχόλια. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέσαι σε αυτή την περίπτωση. Ο Κούκα, ο οποίος είναι 28 ετών, μέχρι να δει στη 2,2 εκατομμύρια.
1: Και έρχεται από?
0: Από την Al Nayma της Σαουδικής Αραβίας.
3: Που δημοσιεύματα που διάβασα πρόκειται για εκρηκτικό παίχτη. Εντώνει προσωπικότητα. Που έχει πολύ ποιότητα όμως.
0: Ναι, είναι μέσος. Κοιτάξτε, έχω μια άποψη και εμπάφω. Έκρουσε ο.
1: Ξαροχτάρι, αυτό που λέμε.
0: Ναι, 6-8 εξαροχτάρι. Έκρουσε ο Ντράκομιρ, ο Πέπε και ο Σούνιτς. Συνέχεια παίζουν ήδη παίχτες. Δηλαδή κάποια στιγμή.
1: Τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν που παίζουν.
0: Κάποια στιγμή είναι λογικό να μην μπορέσουν να τραβήσουν αποδοτικά το κουπί αυτοί οι παίχτες. Και στήχησαν τη φέτος η κατάσταση με τον Κολτάρ, γιατί τράβησε πολύ κουπί ο Νταβίτ Λουίς. Όταν ερχόταν δεν ήταν για να παίξει τα μάτς που έπαιξε σε αριθμό και συνεχόμενα 90 λεπτά και μετούν τις εντάσεις. Στήχησαν τη ότι στα στόπερ έμεινε μόνο με Λουκάσεν και Νταβίτ Λουίς, γιατί όν και σαν δεν έπαιζε τόσο. Δεν έχει ρεντώσει τη εμπιστοσύνη στο εκάστοτε προπονητή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα κρυθεί και πιο αστήρα τώρα ο Σαπίντο, ενώ υπό την έννοια ότι κάνει τον προγραμματισμό και φέρνει τους παίχτες.
3: Επίσης, οι παίχτες της Πάφου λόγω και του Champions League ήταν άλλοι ρυθμοί παιχνιδιού. Οπότε, λογικό είναι ότι για να μπορείς να αντεπεξέλθεις και σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα, εκτός που ποιότητα, χρειάζεσαι και βάθος στο ρόστερ σου με εξίσου ποιοτικές επιλογές. Δηλαδή, τσιος που παίζει και τσιος που έμπαιζει. Να είναι εξίσου καλή.
1: Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι θα πρέπει έτσι να κατεβάσει και λίγο ρυθμούς ο Σαπίντο. Πολλά καλή ομάδα, οι Πάφος θέλουν να χτίσουν πάνω σε αυτήν την ομάδα. Λεφτά υπάρχουν, στόχοι υπάρχουν. Πολλά καλός προπονητής ο Σαπίντο, αλλά πρέπει να κατεβάσει, να καλμάρει,
0: να είναι
1: ήρεμο στον πάγκο.
0: Ναι, γιατί θα τον έχουμε όλοι χρειάζεται.
1: Στον πάγκο. Αν πάρουμε για παράδειγμα, δηλαδή στον τελικό του κυπέλου τι έγινε
0: και
1: την προϊστορία του στον πάγκο του από ΕΕ.
0: Δεν φάει έξτρα ποινή.
1: Όχι, έξτρα ποινή δεν φάει. Εντάξει. Είναι ένα πράγμα που συζητήθηκε τούτο, αλλά... Δεν σημαίνει ότι ένα συνέχεια θα τρώει έξτρα μήνυ.
0: Όχι, κάποια στιγμή.
1: Γιατί κάποιο πρέπει να κάτσει να του μιλήσει.
0: Πρέπει να το ηρεμό.
1: Εν ποδόσφαιρο που παίζουμε.
0: Γιατί θα στοιχίσει και στην Πάφο, παιδιά. Δεν είναι θέμα μόνο τι είναι σωστό και τι λάθο. Θα στοιχίσει και στην την Πάφο με το να μην έχει τον προπονητή στον πάγκο, αν δεν είναι πιο ηρεμό.
1: Λοιπόν, διαφημίσει, πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η καλύτερη θέση του γηπέδου.
5: είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
10: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
9: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
10: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
9: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
10: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
9: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
10: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
11: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα. Συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
14: Έχουμε γιορτή!
15: Εμείς
14: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
15: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
14: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
17: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι, και τόσο large!
18: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
20: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίους, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
21: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
20: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
22: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
23: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
24: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
25: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
26: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: Καταστημάκι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώθηκαν στην Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που βύθισαν την χώρα στο χάος. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και πάνω από 900 τραυματίες. Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν πάνω από 9.000 αγνοούμενους στα συντρίμια. Διασώστες από τουλάχιστον 5 χώρες θα φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φορολογίας φέρνει στο φως σοβαρά συστημικά κενά, κραυγαλές, καθυστερήσεις που οδηγούν σε παραγραφή χρεών και απώλεια δημοσίων εσόδων, αλλά και υποθέσεις με έντονη οσμή φοροδιαφυγής που έμειναν στα συρτάρια για χρόνια. Ακόμη 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της ΙΚΑΝ στις επαρχίες Λευκοσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. 5 πρόσωπα συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση. Τα ιρανικά τέλη που επιβάλλονται στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα επεκταθούν και σε άλλες θαλάσσιες οδούς με κίνδυνο να προκληθεί απόλυτο χάος, προειδοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε οριστικά τη νέα εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ολοκληρώνοντας την σχετική νομοθετική διαδικασία κύρωσης. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά, κυρίως στα ορεινά, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
8: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Κασιλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισά ώρα παρακάτω είναι το έθετο μας και ευχαριστούμε το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Σας το εστίνω να επιφύλαχτε να το επισκεφτείτε και σήμερα ταξιδεύουμε στο 1978. Ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο 2026. Διεξήχθη στην Αργεντινή από 1η έως 25 Ιουνίου. Πάμε και πιο καλοκαιράκι τώρα σιγά σιγά. Έτσι. 1978 και θεωρείται ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, κάθε εβδομάδα το ίδιο πράγμα. Ούλα είναι τα πιο αμφιλεγόμενα. Κάθε μέρα είναι το πιο αμφιλεγόμενο. Να δούμε ποιο είναι να ψηφίσουμε στο τέλος του εθέτου. Η οικοδέσποινα Εθνική Αργεντινή κατακτά και το πρώτο. Μα άλλο, έφυγε να παρετήσω. Κάνει. Όποτε κάνουμε είναι το πιο αμφιλεγόμενο και ο οικοδεσπότης κι αν είναι το. Ας του το δώκουν πριν ξεκινήσουν να γλιτώσουν και τα έξοδα. Τέλος πάντων. Κάτι μου αρέσει και ήταν. Στον τελικό νίκησε την Ολλανδία με 3 να πάλι η Ολλανδία χάνει τελικό. Στην παράταση μάλιστα είναι δύσκολο να είσαι Ολλανδός μέσα του 70. Στο εστάτιο Μονουμεντάλ. Πράτσο, ποια ομάδα παίζει στο Μονουμεντάλ? Έκαμε αργεντίνικο, είμαι expert, γι' αυτό σε ρωτώ. Στο La Bombonera είναι η Μπόκα.
4: Η Μπόκα.
3: Στο Μονουμεντάλ ποιο είναι? Στο Μονουμεντάλ είναι η River, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι η River. Στο εστάτιο Μονουμεντάλ, έτσι. Είναι η River Plate. Που παίζει, σωστό. Σκόρερ του τελικού, Μάριο Κέμπες με 2 γκολ και ο Ντανιέλ Μπερτόνι με 1. Μάριο Κέμπες, σπουδαίος μπαλαδόρος, κολλούσε την μπάλα πάνω του σε έναν μαγνητάκι σε τουριστικό στη Ρόδο. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής Μάριος Κέμπες ήταν ο κορυφαίος παίχτης του τουρνουά. Είπα σου το, ότι είναι παιχταράς. 6 γκολ και κέρδισε και τη χρυσή μπάλα του τουρνουά. Η απουσία όμως του Κρόιφ είναι που μένει αξιοσημείωτη στα δευτέρια της ιστορίας. Έφτασε χωρίς το θρυλικό Γιώχαν Κρόιφ η Ολλανδία μέχρι τον τελικό. Για χρόνια κυκλοφορούσαν διάφορες θεωρίες για την απουσία του, αλλά αργότερα ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί απόπειρα απαγωγής της οικογένειάς του γιατί δεν ήθελε να ταξιδέψει στην Αργεντινή. Πάλι βλέπουμε ένα χτύπημα κάτω από τη μέση, είναι εξωαγωνιστικό. Μια με δηλητηριάσεις, μια με απαγωγές, τελικά κάθε χρόνο και καλύτερα. Το σύστημα ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Πρώτη φάση ομίλων 16 ομάδες. Δεύτερη φάση ομίλων είναι 2 ομίλοι των 4 ομάδων, άρα μένουν οι 8. Και η πρώτη των 2 ομίλων έπαιζαν απευθεία τελικό. Είναι αυτό το σύστημα που είπαν ότι δεν υπήρχαν προμητελικά ή μη τελικά.
4: Αρέσει και ζουν το σύστημα.
3: Όχι, καθόλου, σου παλήθηκε. Απορώ και όσο σκέφτηκε και γιατί ο Κάμα. Η μεγάλη αμφισβήτηση.
5: Εν το ίδιο σύστημα που έγινε και στο προηγούμενο μου.
3: Ναι, μπράβο πολύ. Δεν μου χαίρομαι για την επισήμανση σου. Είναι καθόλου σωστή. Το πιο αμφιλεγόμενο γεγονός του αγώνα. Λοιπόν, το πιο αμφιλεγόμενο γεγονός ήταν ο αγώνας Αργεντινή-Περού 6-0. Και γιατί το λέω, υπάρχει λόγος. Δεν μιλάμε έτσι ότι και ότι. Η Αργεντινή χρειαζόταν νίκη με διαφορά τουλάχιστον 4 γκολ για να περάσει στον τελικό και πέτυχε ακριβώς αυτό. Μέχρι σήμερα υπάρχουν υποψίες και συζητήσεις για πιθανή πολιτική ή εξωαγωνιστική παρέμβαση, χωρίς όμως να αποδειχθεί κάτι επίσημα. Εντάξει, κάπου να αποδεικνύεται, που στην τα τόπον του κόσμου αποδεικνύεται κάτι.
4: Κάπου είχα θυκευάσει, νομίζω ότι είχαν χρηματοδοτηθεί οι Περουβιανοί για να χάσουν το παιχνίδι.
3: Μα λεφτά,
4: πιάντα. Οι κυβερνήσεις.
3: Επιάντα.
4: Να μεν.
3: Α, επιάντα τα παιδιά, που κύριε πηγή.
4: Δεν το ξέρω.
3: Το Μουντιάλ έγινε ενώ η Αργεντινή βρίσκονταν υπό τη στρατιωτική δικτατορία του Χόργε Ραφαέλ Βιδέλα. Έτσι. Ο Βιδέλα, ο οποίος ήταν ο δικτάτορας της χώρας. Προχωρώ, κύριε Αλεξάνδρου.
5: Θυκευάζεσαι το.
3: Όχι. Θυκευάζα το. Ναι, μελετημένο. Ναι, μελετημένο του. Πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι το καθεστώς χρησιμοποίησε τη διοργάνωση για να προβληθεί η χώρα και για να προπαγανδίσει. Με διάφορους αλλότριους σκοπούς.
5: Οι οποίοι ήταν.
3: δεν μπορώ, ξέρω δεν ζούσα. Βέβαια, ούτε τα άλλα ξέρει τα βέβαια ζούσε, όχι, αλλά δεν αποσαφηνίζεται μέσα από του ιστορικού δια ποιων λόγων προπαγάνδιζαν οι πολιτικοί ηγέτε τη χώρα. Προχωρώ. Μικρά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ήταν το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που κέρδισε η Αργεντινή. Έγινε η αρχή για τη χώρα του Μαραντόνα και του Λέο Μέση. Συμμετείχαν 16 ομάδες. Η μασκότ ονομαζόταν Γκαουτσίτο. Αρχίσαμε να έχουμε και μασκότ στα παγκόσμια κύπελλα σιγά σιγά. Και η μπάλα τη διοργάνωση ήταν Ατίτα Τάνκο. Ένα από τα πιο εμβληματικά σχέδια στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ατίτα Τάνκο, η οποία είναι γνωστή Ατίτα για τα σχέδια που βγάζει για τι μπάλε. Εντάξει. Αν θέλει, μπορώ να σου πω πολλέ ιστορίε που δεν είναι γνωστές από το Μουντιάλ.
5: Όπως?
3: Ας σου πω. Ο προπονητής που έκανε τελετουργίες τύχης ήταν προληπτικός και δεν είναι άλλος από τον Σέσαρ Λουίς Μενότη, τον Ισπανό. Ο οποίος, μπορεί να Αργεντίνος, δεν ξέρω. Ήταν προπονητής εθνικής Αργεντινής.
4: Σίγουρα είναι Αργεντίνης.
3: Γιατί απαγορεύεται να είναι Ισπανό.
4: Αφού είπαμε ότι ούλες οι
3: χώρες. Α, ναι, είχαν ντόπιο. Μπράβο, πράττωσε είναι καλό, θα θέλω αμήνα γίνεται. Και μετά να ανοίξουν τα σχολεία. Είχε τη φήμη ότι ήταν αρκετά προληπτικός ο κύριος Μενότη. Πριν από σημαντικούς αγώνες, ακολουθούσε συγκεκριμένες ρουτίνες και απέφευγε να αλλάζει οτιδήποτε στο πρόγραμμα της ομάδας όταν αυτή κέρδιζε. Θυμίζει μου τον Αλέφαντο στον Αρχάγγελο Μαμανεθόρε Μαύρον Κάττον, επειδή είναι μπαλόν τόπο στο γραφείο του.
5: Κάνε τον Αλέφαντο που σου θυμίζει. Τον Ιωαννίδη, δεν το θυμάσαι.
3: Του μπασκετό, έμαθα ιστορία
5: τον Ιωαννίδη. Και ο προληπτικό άνθρωπο δεν υπήρξε.
3: Δηλαδή, τι θυμάσαι κάποιο περιστατικό για τον Ιωαννίδη.
5: Καταρχάς, θυμάμαι ότι όποτε έπαιζε χώου. Πριν το τζάμπο, έφκαλε το σακάκι του και έβαλε το ακριβώς στον ίδιο τόπο. Ακριβώς στον ίδιο τόπο.
3: Ξέρω για τον Μπέρκ διαφορετικά.
5: Δεν έφκαινε box από το σπίτι του πρωί για να με δει μαύρον κάτω.
3: Σοβαρά. Όχι, ο Μπέρκ είναι τόσο. Ο Μπέρκ μια φορά
5: ήταν ο πιο προληπτικός προπονητής που είδα και που εθιέβασα.
3: Ο Μπέρ κάτι με εμφανίσεις. Νομίζω στην πρώτη του θεία παίζει ένα γουέι ομονιά και είπαν εγώ θέλω να βάλω τις φανελές και είπαν του κότσια και γίνεται παίζει ο χώμου με παρόμι και είπαν με κοφτή.
5: Αν δεν κάνω λάθος ο Ιωαννίδης μάλιστα ένα λεπτό πριν να αρχίσει το κάθε παιχνίδι αυτέρνε τσιγάρον και σβήνουν το.
3: Ναι, τότε που επιτρέπεται να πίνεις. Όπως ο Μουσκάλης επινέ.
5: Μες το κλειστό δεν επιτρέπεται να πίνει. Αλλά απλά και ως αυτέρνε το και σβήνουν.
3: Στο ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 90 στην Κύπρο αυτάντο. Θυμούν κύριο Μουσκάλη.
5: Θυμούν προπονητές που επίναν τσιγάρον στον πάγκο.
3: Το δοκάρι που χώρισε την Ολλανδία από το τρόπαιο. Στον τελικό λίγο πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια, ο Ρομπ Ρέσενμπρικ της Ολλανδίας σημάδευσε το δοκάρι. Και είναι ένα δοκάρι το οποίο αν η μπάλα πήγαινε λίγο πιο δεξιά θα είχε κατακτήσει ο τρόπαιο η Ολλανδία. Το πρώτο της παγκόσμιο κύπελλο. Αντί αυτό να μας πάει στην παράταση και η Αργεντινή κερδίζει, φυσικά θέλει και την τύχη σε αυτό το επίπεδο. Και υπάρχει και διαμάχη εδώ κυρίες και κύριοι για τις εμφανίσεις στον τελικό. Λίγο πριν από τον τελικό υπήρξαν έντονες διαφωνίες για τις εμφανίσεις και τον εξοπλισμό των ομάδων. Οι οργανωτές έδωσαν μεγάλη προσοχή ακόμη και σε λεπτομέρειες όπως οι κάλτσες και αποχρώσεις των στολών. Κάτι που σήμερα φαίνεται συνηθισμένο, αλλά τότε προκαλούσαν εντάσεις ανάμεσα στις ομάδες. Και όσο να βάλει τι είναι τα χρώμα και όλα τα συναφή. Εν τελειπτό, προχωρώ. Για να πάμε, προσέχεις. Λοιπόν.
5: Και αν μισό λεπτό, τι ύφαση είναι δίνει αυτά τα διαφορετικά τα χρώματα.
3: Μπορεί οι κάλτσες να είναι το δυο ομάδων άσπρες, ας πούμε. Εσύ να βάλεις πορτοκαλίες ή να βάλεις πράσινες.
5: Ποιος να βάλει
4: πράσινες. Μπορεί να ήταν και μεταξύ των ίδιων των παιχτών.
5: Περίμενε, δηλαδή. Ποιος να βάλει πράσινες. Ποιος που φορέν πορτοκαλί, ο ξέρος που φορέν άσπρο είναι μπλε.
3: Άσπρο είναι μπλε.
5: Να βάλει πράσινες κλάτσες.
3: Το πορτοκαλί ξεχωριζεί ήδη.
5: Ευκά έξω.
3: Γιατί. Παγορεύεται να βάλει.
5: Ευκά έξω.
3: Δεν μου το πρόβλημα αν κύριε μου πράσινο. Δεν καταλαβαίνεις κάποια ανέσταση. Λοιπόν, γεννώ τον Παναθηναϊκό. Η έκπληξη της Γαλλίας τώρα. Αποκλείστηκε νωρίς και πολλοί θεωρούν ότι η φουρνιά εκείνη αποτέλεσε τη βάση για μια μεγάλη γαλλική γενιά της δεκαετίας του 80 για να βγουν νέοι παίχτες να γίνει μια αλλαγή στο σύστημα του ποδοσφαιρικών της Γαλλίας και παίχτες όπως ο Πλατινί τότε να αναδεικνύονται στη συνέχεια. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία είναι ότι ορισμένα στάδια βρίσκονταν σχετικά κοντά σε κέντρα κράτησης της στρατιωτικής χούντας. Και ενώ χιλιάδες φιλάθλοι πανηγύριζαν, πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονταν μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά και αυτό είχε γίνει αντικείμενο πολλών βιβλίων και ντοκιμαντέρ. Πάμε και στην πρώτη Αφρικανική νίκη απέναντι σε Ευρωπαϊκή ομάδα, κύριε Πράτσο, όπου η Τινησία, που υπόψη αναμένεται να χάσει από την Ολλανδία, τότε είχε νικήσει το Μεξικό με 3-1 και έγινε η πρώτη Αφρικανική ομάδα που κέρδισε την Ευρωπαϊκή Αμερικανική ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ. Αν και δεν προκρίθηκε, εκείνη η νίκη θεωρείται ιστορική. Και πάμε και στις φήμες για τον περιβόητο χρηματισμό που κάπου εθιάβασες. πέρα από το γνωστό 6-0, κυκλοφόρησαν ιστορίες ότι πριν τον αγώνα επισκέφθηκαν τα αποδυτήρια του Περού υψηλόβαθμια αξιωματούχοι της Αργεντινής. Και εδώ επιβεβαιώνεσαι εσύ με τις πληροφορίες που διάβαζες. Μήπως όπου έχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
4: Εντάξει, πρέπει να βάλουμε υπόψη ότι η Αργεντινή ήταν κάτω που...
3: Χούντα.
4: Που χούντα, ναι.
3: Δεν υπάρχει όμως οριστική απόδειξη χειραγώγησης. Έτσι, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Έλα όμως που ο κύριος Κιρόκα γεννήθηκε στην Αργεντινή και ο Κιρόκα έντσι εγκαστήχαιος. Ήταν ο τερματοφύλακας του Περού στο 6-0 και ο τερματοφύλακας είναι ο τελευταίος βράχος. Και αν ο βράχος εσπασμένος τι γίνεται, βάζει νερά.
4: Τούτος παραέμπαζε
3: 6-0. Έτσι. Τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας. Κοίτα, η δεκαετία του 50-60-70, τώρα που θυκευάζω και ολοκληρώνουμε τι, έχει πολλές θεωρίες συνωμοσίας μέσα. Δηλαδή η συνωμοσία πήγαινε σύννεφο. Ο Φόσκολος έγραφε σειρές τότε, ταινίες.
4: Εντάξει, νομίζω δεν υπήρχε τότε η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα για να μπορείς να ελέγχεις σε κάποια πράγματα. Ούτε ας πούμε οι επαφές, να το πούμε έτσι. Οπότε, άμα γίνεται κάτι, ήταν πιο δύσκολο να καλυφθεί. Δική μου άποψη, βέβαια.
3: Επειδή το μήνυμα για Μουντιάρ θα το εντάξω μέσα στο εθετό. Να σας δώσω ένα tip για το ποια χώρα θα πάρει το Μουντιάρ. Τα χρώματα που έχει η μπάλα και γενικά το promotion από τη FIFA, τότε είναι η χώρα που θα το κατακτήσει. Παρατηρήστε το και θα καταλάβετε. Πηγαίνετε και στα προηγούμενα χρόνια και συνδυάστε τα με τα χρώματα της χώρας που το κατέκτησε. Φέτος τι χρώμα φοριέται πολύ στο Μουντιάρ? Το κοτσίνο. Τι είναι το χρώμα, κύριε Διονύντα Δεσσα? Εδώ είμαστε το χρώμα να κύριο μπορεί να είναι Ισπανία, μπορεί να είναι Πορτογαλία.
4: Αν ισχύει το πράγμα, τούτο είναι πράγμα η πιο μεγάλη ιστορία της συνωμοσίας που...
3: Η οποία είναι το 2026. Όχι, μαγιά. Πείτε μας, κύριε Διονύντα Δεσσα, ξεκάθαρα τη χώρα.
4: Τα χρώματα της μπάλας είναι άσπρο, πράσινο, μπλε, κόκκινο.
3: Πράσινο ακροτήρι. Ποιο είναι πράσινο ακροτήρι?
4: Αφού φορούν πράσινα.
3: Δεν μπορούν φορούν.
4: Μπλε.
3: Έχει μπλε από πάνω? Έχει άσπρο. Ο Σεμέδο παίζει στην Ομόνοια, εδώ συνδέεται το πράσινο.
4: Άρα Σεμέδο MVP.
3: Και τελικού. Και τι άλλο χρώμα έμεινε? Ο Καλύψο.
4: Το κοκκίνο. Τα σόρτ σου νομίζω είναι.
3: Κοκκίνα. Έχει χάσει να δείτε το πράσινο ακροτήριο 94. Μολόα, κύριε, μολόα να μα λύσει την απορία. Μεταξύ άλλων, ευχαριστούμε σε Βεσκάη Ρουπ. Πάρα στον πρωτορά.
5: Το ακροτήριο είναι αποκλειστικό, δεν είναι?
3: Όχι.
4: Πιο πιθανό να προκριθεί με τι εμφανίσει που κάνουμε.
3: Πορτογαλία λέει το 94. Άρα το κόκκινο είναι που κυριαρχεί. Για να λέει έτσι. Το κόκκινο της Πορτογαλίας, όχι το κόκκινο των μπομπών που φωσφορίζει.
4: Αλλά έρχεται τώρα σε αντίθεση με τον Μπουγαμπρίγιο ως προπονητές. Ισπανός προπονητής, άρα είναι να κοντραριστούν τεσί.
3: Περιμένετε, γιατί δεν το κατέχω αυτό το στοιχείο. Ουδέποτε κατέκτησε την εθνική ομάδα το παγκόσμιο με προπονητή που μείνει από τη χώρα που το κατακτά.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή Γερμανός κάνει το με Γερμανία με Γερμανό προπονητή. Ακριβώς, ναι. Okay. Άρα θα καταρριφθεί και αυτός ο μύθος.
4: Να καταρριφθεί ή να κοντραριστούν τη δικαιομήθη τώρα, να δούμε ποιος είναι.
3: Μάλιστα. Και με την Πορτογαλία πάμε να ακούσουμε χορηγό.
6: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Λοιπόν, να χαιρετήσω και ο συνάδελφο. Επιτέλους μπήκε ένας πολύ καλός συνάδελφος. Πήγες καλός συνάδελφος στο δύο Γιώργος ο Χρυσάθου. Γεια σου Γιώργο.
5: Χρυσάθου, έφασε. Έφασε πριν να μιλήσεις.
3: Γιώργο, θέλω να ανεβάσεις τις μετοχές του ραδιοφωνού μας λέγοντας απλά μια καλησπέρα σε αυτόν τον μικροφόνο. Και κάτσε λίγο δίπλα μας εδώ αν κάνεις.
8: Γιατί
3: ρε, κομμένο το κάνουμε και εσύ, είσαι φίλος μου εσύ.
8: Θέλεις να πούμε δημόσια ότι τις ίδιες μέρες...
3: Θα γίνουμε γονείς τις ίδιες μέρες.
5: Τις ίδιες μέρες ή την ίδια μέρα.
3: Μπορείς την ίδια μέρα και θα κλείσουμε τον ίδιο γιατρό, την ίδια αίθουσα να γεννήσουμε, θα κάνουμε business πάνω στο πράγμα.
8: Όχι, πραγματικά στο ίδιο νοσηλευτήριο.
3: Ίδιο νοσηλευτήριο, τα πάντα όλα ίδια.
8: Άρα λοιπόν...
5: Έλα ας πω, να βάλουν και τις κόρες σας δίπλα δίπλα.
3: Είναι δύο, αν ήταν γιος θα
5: νος
3: παντρέψουν.
5: Να εις βάλουν και δύο. Λυπούμε τα άλλα τα μωρά.
3: Γιώργος Χρυσάθου, κύριε
8: σκηνή. Επειδή
3: Yes, bravo.
5: Ο Λεωνίδου είναι να μου να λάβει. να ψυχαγωγεί τον κόσμο.
3: Θα πάει να ξεκουράζει, να φέρνει τα γλυκά και εγώ θα προσέχω τι μαμάδε να μην του λείψει τίποτε, να παίρνω νερό, φαΐνα, τζαμί, και εσύ θα τροφοδοτά τον κόσμο.
5: Γιώργο, Χρυσάθου, περίμενε μισό λεπτό.
3: Ναι, μην φύγει, εγώ έχω μια ποδοσφαιρική ερώτηση.
5: Διότι ο κόσμο ξέρει πέραν από δημοσιογράφων για την παδική ψυχανάλυση που έκαμπνεται. Και άρεσε πολλά του κόσμου τον το πράγμα. Η ερώτηση που δέχομαι, θα συνεχιστεί η οπαδική ψυχανάλυση?
3: Μπορείς να μας αποκαλύψεις?
8: Είμαστε σε διαπραγματεύσεις.
3: Με τον BBC, με τον BBC, με ποιον είσαι σε διαπραγματεύσεις? Γιώργο, άτε, να σου αρευτούμε λίγο. Είσαι φιλάθρος του ΑΠΟΕΛ, έθερμος, παρακολουθείς τα δεχτενόμενα. Θέλουμε να μας πεις τη γνώμη σου για τις εξελίξεις καθαρά στο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
8: Είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε να φτιάξουμε φέτος το πλάνο για το οποίο περιμένουν οι περισσότεροι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να κάνουν υπομονή ακόμα ένα χρόνο.
3: Να φέρω μια ώρα ολοκλήρωση να μας το αναλύσει τούτο. Δεσμεύτηκες τώρα, είπες την κουβέντα, θα σε φέρω μια άλλη εκπομπή μια ώρα.
5: Είσαι σίγουρος ότι δεν θα επιτευχθεί το πλάνο που περιμένουν οι περισσότεροι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ?
8: Υπάρχει ένας ενθουσιασμός υπερμετρήσεις στις τελευταίες ώρες.
5: Δεν το καταλάβω ούτε εγώ τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι ο υποψήφιος επενδυτής δεν, πώς να το πούμε τώρα, δεν έχει άμεση εμπλοκή στα του προγραμματισμού της νέας περίοδου και ότι τα οικονομικά είναι τα οικονομικά που περιμένει ο κόσμος όλος, πώς θα στήσεις μια ομάδα που είναι να διεκδικεί, διότι ο κόσμος θέλει τίτλους.
8: Υπάρχει ένας ενθουσιασμός από τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι χωρίς να γνωρίζουν τούτα που λες εσύ τώρα, θεωρούν
5: ότι
8: το ΑΠΟΕΛ έγινε ξανά από τη μια μέρα στην άλλη ομάδα πρωταθλητισμού. Το ΑΠΟΕΛ με το εφιστάμενο ρόστερ που έχει και με προσθήκες οι οποίες θα είναι στα οικονομικά δεδομένα, τα οποία δεν θα είναι σε δύο χρόνια, αλλά μιλώ για τα φετινά δεδομένα που έχουμε, το ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να είναι ομάδα πρωταθλητισμού.
5: Να το κατανοήσουμε.
8: Και να στηρίξουμε την προσπάθεια, γιατί θα είναι μια μεγάλη αλλαγή και θέλει υπομονή ακόμα ένα χρόνο.
5: Και απλά ξεκάθαρα ότι ο νέος επενδυτής, εάν και εφόσον όλα δείχνουν ότι να επιτευχθεί η συμφωνία, τέλος του Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
8: Ακριβώς. Εντάξει, έχει ένα μισή λεπτό να μιλήσω, Λεωνίδου.
3: Όχι, θα ακούω τη συζήτηση του ανθρώπου που παρακολουθούν τα δεχτερόμενα του Αποέρεπεθ. Και τι να πω εγώ.
5: Λοιπόν, με αυτά
3: είστε, για αρέσει και μου πείσαστε όμως συγκρατημένοι, έτσι πρέπει να είναι οπαδοί των ομάδων. Και να στηρίζουν τις ομάδες.
5: Είναι θέμα να είσαι οπαδός της ομάδας. Είναι το ρεπορτάζ τι λέει, ρε φίλε. Και το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες σου τι λένε.
3: Είστε ρεαλιστές. Αυτή είναι η δεδειγμένη προσέγγιση.
5: Άλλον να γνωρίζεις κάποιον πράγμα και να το κρύφιζες και εμένα, και άλλον να λες την αλήθεια του κόσμου.
3: Ναι, αλλά εσείς που βήμα σας και γενικά και εμείς, όλοι μας ως δημοσιογράφοι, αθλητογράφοι, είναι σημαντικό να μεταφέρουμε την ακριβή εικόνα. Και ο κόσμος να είναι συγκρατημένος, λοιπόν, αλλά να πιστεύει. Γεια σου κύριε Χρυσάθου, σε ευχαριστώ πολύ που φτιάξεις την μέρα.
5: Ολοκληρώσαμε, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσαμε ως τελειών πάμε εσείς.
3: Καλόν υπόλοιπο, γεια σας.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
11: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
12: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
13: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το goal του Γκέτσε τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκέτσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
17: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
19: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
20: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
22: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
23: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
22: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
24: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
25: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
0: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
1: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
28: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έντονο προβληματισμό έχει δημιουργήσει στον Νικόλα Αγγελόπουλο η άρνηση του Προέδρου του Εθνικού Άχνας Κίκη Φιλίππου σε επίσημη πρόταση της ΠΑΦΟΥ για απόκτησή του, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας ο 22χρονος Άσος. Έρχονται Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ η Χάμσα Τσατάκοβιτς και Ντιόκον Γκόμες. Δυσκολεύει η παραμονή του Μασέκο στην ομάδα της Λεμεσού. Στις 7 η εκλογική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Ανόρθωσης φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας Ογκέρετς. Εξετάζεται σήμερα η έφεση της Ομόνιας στο ΚΑΣ σχετικά με την υπόθεση Γέσπερ Γιάνσον, στάτης ενίσχυσης στη μεταγραφική λίστα των Πρασίνων, Ιγιορίς, Σίλβα και Κάρνιτσνικ. Στο ψάξιμο για κεντρικό αμυντικό στον Απόλλωνα βγαίνει η ανακοίνωση Γιάν Κόλτσον. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με Λιμνιό και Παναγίδη στον Αποέλ. Παπαδόπουλος και Βρίζας κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Center for μέσος και extreme, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Στις 29 Ιουνίου αναχωρούν την ελληνική αγορά. Center for μέσος και extreme, οι προτεραιότητες του Ρόκα στην ΑΕΚ. Στις 29 Ιουνίου.

0: Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Πλήγμα για την Αγγλία με τον Ρις Τζέιμς, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίσθιο μοιραίο και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Παναμά. Στο τελικό στάδιο η συμφωνία αντεφράει στον Παναθηναϊκό. Ο κύκλος του Μακίσικ στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε με την Ορυθρόλευκη ΚΑΕ να τον αποχαιρετά μετά από 6 σεζόν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο σε λιώσου πάμε εσύ όσο επανακάμψας κύριος Παναγίδης, ρε, έριψε μας η γλώσσα του έχτεδρε, έριψε μας η γλώσσα του έχτεδρε, κουμπέρ. Σας χαιρετούμε, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα, με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώλου. Να είναι καλά! Και χαιρετούμε ιδιαίτερως τους πιστούς μας ακροατές χειμώνα καλοκαίρι, κύριε Παναγίδη. Με COVID ή χωρίς COVID. Εντάξει, με αέρα ή χωρίς αέρα. Με θαλασσοταραχή ή όχι. Αυτά. Λοιπόν, θα έχουμε και το ρετρό μας σήμερα 3-5-3. Πήρων μας ο Πανίκος ο Κουγκάς. Χαγιπαναγέν και ξέρεις το κανένας. Τι σαλαμινάκας ο δερματοφύλακας. Να μας πει αρκετά και ενδιαφέροντα, να πλησιάζουμε για το 400. Είχαμε κίνηση αρκετά και ενδιαφέροντα και στο Μουντιάλ και έχει απόψε κίνηση και μπαίνουμε σιγά σιγά δράση, εννοώ. Και μπαίνουμε σιγά σιγά σε βάθος Μουντιάλ όταν ξεκινήσουν με το καλό τα νοκάουτ. Η μεταγραφολογία δίνει και παίρνει στις ομάδες μας κάπου ψευκές, κάπου αλήθικες, κάπου υπερβολές, κάπου τέλος πάντων. Ας τα πάσει. Λοιπόν, έχουμε να επαναλάβουμε ότι έχουμε 4 φανέλες οριτζινάλε και έχετε επιλογή για εκτός ή εντός έδρας του ΡΙ. Οριτζινάλε φετινό τα τεστ. Ομόνιας από ΕΛΑΕΛΑ Απόλλωνα και ένα σύζο τίκετ της Ομόνιας ειδικά για την εκπομπή Δώσε Πάσα Εκτάκτος. Όλα αυτά θα κληρωθούν 17 μηνός Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, ευχαριστούμε τον Ηρία του Σπιρτάτους. Έχουμε 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη, του Μέγα. Θα δώσουμε αυτόν την Παρασκευή. Έχουμε Μπάμπαν Τζόουνς, θα τα δώσουμε απόψε για την κόκκινο-τριμηθιά, κύριε. Ναι, για την κόκκινο-τριμηθιά. Και έχουμε έτσι εδώ rotation μας. Τούτα έχουμε. Και μουντιαρική φανέλα της Βραζίλιας να δώσουμε μέσα 10 του Ιουλίου μέχρι 17. Ναι, κάπου για μένα. Ναι. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, έχω μια πληροφορία που λέει ότι οι δύο φίλοι, δικοί μου φίλοι, έκαναν μια συνδιάσκεψη σήμερα, είπαν που

0: τα κατζίες ο καθένας και στην τελική αποφασίσει ότι συμφωνούν για όλα. Αληθεύει το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Α, βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Αν
1: έβαλα τίτλο μονολεκτικά θα ήταν ξεσκαρτάρισμα.
0: Και στις παρεθέσεις να βάλεις κατζίες.
1: Ναι.
0: Σωστός. Μάλιστα.
1: Αντί σιόμου λέμε 4-way drive, εμείς 7.
0: Η προσέλευση για τη συνάντηση συνεχίζεται. Περάσαμε τους 50 λοιπόν. Το, λοιπόν, το τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θέλουν ή είναι προλάβαν ή είναι ακούσαν είναι 96-23-49-70 για συμμετοχές. Επαναλαμβάνω ότι είναι 25 ευρώ το άτομο με ποτό και φαγητό, μπουφέ. Και οι εκπλήξεις θα είναι 3-4 λεμεσανοί και ένας παράγοντας ποδοσφαίρου. Το λοιπόν, που διάμεσα εκεί, όσοι θέλουν να πάρουν να συμμετέχουν στην συνάντηση που θα κάνουμε σαν εκπομπή, είναι πρόσδεκτοι να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τη Δευτέρα το απόγευμα.
1: Μπάρτο Βεντετίδη, δύο άτομα για μένα τώρα, είπε μου.
0: Να τον γράψουν οι Βεντετίδη, εντάξει.
1: Βασίλης Βεντετίδης.
0: Το λοιπόν, στέλνω μου. Εγώ είναι να ξαναπαναλάβω ότι είναι το πράγμα που έδει προχτές ότι...
1: Και να σου πω ακόμα δύο άτομα σε λίγο για το Ελένα Ελ, να είναι η γυναικεία μας παρουσία.
0: Επειδή θα σχολιάσω κάτι ψηφοσφαιρικά, να πω ότι το Μουντιέρ μέχρι σήμερα με έχει καταπαγοητεύσει. Εγώ δεν έχω δει μια ομάδα η οποία να με πείσει ότι μπορεί να χτυπήσει τον τελικό και να είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια με την απόδοση των ομάδων μέχρι στιγμή και μέχρι το τι είδαμε. Που για να μην γίνει, ο θέλει να τους βοηθήσει να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο να ανοίξουν λίγο να μάχει.
1: Μας άρεσε το Μουντιέρ.
0: Ωραία, φίλε. Ειλικρινά σου λέω.
1: Α σου πω πρώτη φορά με αγάπη.
0: Ναι.
1: Άλλαξε άθροι.
0: Ένα αλλάξε ρε φίλε.
1: Πήγαινε με το στο ευγενές άθροιμα του τένις ή του βόλεϊ και ποιος θα ρωτάρει
0: κομμάτι. Δεν μου αρέσει, μπορεί να παρακολουθώ λίγο...
1: Έχει ράκτη, έχει
0: βούλα. Νότια Αμερική μπορεί να δω λίγο στον μπάσκετ, αλλά που γίνει τίποτα άλλο.
1: Χαιρετώ, μπορεί να αναφέρει και ο μπάσκετ.
0: Καλή συνέχεια, καλά να πάθει.
1: Μάλιστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για Στέλιο.
1: Ποιος?
2: Ο Γιάννης Νίκος.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ κάνουμε για νομόνια κατά μεταγραφή.
1: Παναγία μου, τον Νίκο μου έπια μέσα σε ψάγια με τα ρε κουμπάρ. Ρε φίλε, τι μεταγραφή, μπομπάρτα ρε νοηστή, τι είναι. Ε, κατά
2: δυνατή κύριε Στέλιο.
1: Η ενάχη πέντε συνολικά ρε φίλε, πόσες έκαμε τόσο τώρα, δυο.
2: Δυο, ναι.
1: Εντάξει, έπονται τρεις.
2: Μάλιστα.
1: Εντός της προσεγούς εβδομάδας, τελειώνεται σιγά σιγά να απομείνει μια.
2: Μάλιστα.
1: Αν έμενε δύο ανακοινώσεις και μια να απομείνει.
2: Μάλιστα.
1: Γαντά πίτσα,
2: λοιπόν,
1: πια εμποτεύασαι, δεν γιώμαστε.
2: Για
1: πού με αρέσει, μηνύματα.
2: Εμπέμπω,
1: κύριε, τέτοιο
2: μηνύματα. Εμπέμπω,
1: δυστυχώς. Εμπειράζει. Εγώ είμαι εγώ. Μα, είναι τα περιοχή είσαι. Στρόβολο. Δηματαριά. Δώσ' το τηλέφωνο σου του Παναγίδη τώρα, με εγκρίσεις, δώσ' το τηλέφωνο σου του Παναγίδη. Να είσαι καλά, κύριε, τέτοιο, ευχαριστώ. Εντάξει, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Και ας το
3: Γιώργος Λακατάμυαλίτς.
1: Καλώς το λεβέντη μου.
3: Φίλε, ακούσατε χτες 2-2 το Καναδάς. Εργλύψαμε το δοκάρι 2-1.
1: Είναι να μας σου κάνω.
3: Εγκοντεύσαμε ρε φίλε. Και άμεσα το 2-1 επίστεψα και εγώ. Ο Λαρό εμπελός του, το Σύπρεν το πελός.
1: Α, έτσι.
3: Αλλά...
1: Άρεσε.
3: Ήσουν κοντά.
1: Πόψε μου να πάρει κουρ του κουρακάω και να πιστεύουν πολύ.
3: Φίλε, δεν αφιβάλλω ρε φίλε, έτσι όπως είναι. Εγώ να πω ότι το Μουντιάλ είναι πολλά δυνατόν. Έζουν μάπα, εντάξει, είναι το δεύτερο παιχνίδι κάποιους είναι το τρίτο. Εντάξει, να σφίξουν τα πράγματα που να περάσουν στα νοκκάουτ ρε φίλε.
1: Ο δεύτερο είναι εσύ, τελειώνει τώρα. Όσοι παίζουμε τώρα για πάνε το τρίτο τους παιχνίδι και τελειώνουν.
3: Το τρίτο τους.
1: Ναι, τελειώνω.
3: Βάλε
1: τον κουρακάο σου να πάρει έναν κούλι, δυο κούλι, να κάνει την έκπληξη, είναι μεγάλη και κάνει. Ποιος θα ρωτά.
3: Είμαι μαζί σου.
1: Και γύρε πίσω.
3: Είμαι μαζί σου.
1: Εντάξει. Είναι η συμπάθεια μας του κουρακάου. Μπέ μου. Αν θυμάσαι να μου σας έλεγα πριν εξηγήσει το Μουντιάλ για τη Βραζιλία, ότι αν την υπολογίζαν κανένας χέρι, πάει και λοιπά και εξήγησα στον λόγο. Όχι ρε φίλε,
3: εγώ υπολογίζα.
1: Όσοι καταλάβουν, όσοι καταλάβουν να πάνε να παίζουν να αλλάξουν άθλημα όπως ο Γιώργος Αντωνίου. Αυτά.
3: Να πάνε να
1: πάνε να δουν τένις. Άσε. Εντάξει ρε Στέγιο. Να είσαι καλά
4: ρε παιδί μου,
1: σε χαιρετάω. Πάμε σε επόμενο
4: καλησπέρα. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. πρέπει. Έχουμε την γενική συνέντευξη, μεγάλη κυρία.
5: Εννοείς από σαν καρενό Αγίου Μεγάλου, ρε κουμπάρε, ήταν τα γενέθλια του Ιωάννη του Προδρόμου. Λέω ένα άλλη γιορτή σήμερα, δεν το ξέρω.
4: Όχι, είναι η... Έχουμε την γενική συνέντευξη, ανόρθωση.
5: Να πάεις.
4: Να πάω.
5: Ναι.
4: Πρέπει η ανόρθωση είναι για μου πιο δυνατή.
5: Ναι.
4: Η ανόρθωση του χρόνου θα είναι μέσα στις πέντε πρώτες, και θα πάει η Ευρώπη. Με τις πέντε που έχουμε.
5: Η Ανάγκη Βιδιάκα πως είναι μια δύσκολη χρονιά. Εντάξει, προετοιμάστε ότι είναι μια δύσκολη χρονιά. Η ομάδα σου είναι μεγάλη, είναι ιστορικότατη, αλλά είναι μια δύσκολη χρονιά δικά του χρόνου, ρε κουμπάρε. Και λέμε
4: ότι ο χρόνος είναι δύσκολο καλό για την αυτοσύ.
5: Εντάξει, λαλό σε τρομή αγάπη, το ξέρεις το πράγμα. Εντάξει, μακάρι να πας την καλά, την καλύτερα πράγματα, αλλά θα είναι πάρα πολλά δύσκολη χρονιά για την ενδοξότατη ομάδα σου. Αυτά.
4: Έτσι ένα παιχνίδι που φύγει, έπρεπε να είναι ένα παιχνίδι άλλο τζαβέ. Εσύ μπορεί να πέτε τζαβέ.
5: Καλά ρε Ανάγκη. Να σε καλά ρε παιδί μου.
4: Bye-bye.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ξαναλέμε, είναι πια μας το air-condition, εμπειραζεί όμως. Μακάρι να δούμε τα θέματα μας. Έχουμε φόρμουλα 1 ρε Παναγίδη. Σάββατο Κυριακό. Ρε μα η Δευτέρα την παξιδί είναι... Ξεχάσα σου ότι είναι... Μπέπτει ένα ενάρτημα σου, ναι. Α, όπα! Όχι, να τα ανακοινώσω επισήμως. Περίμενε. Να είναι ενός έτσι, πώς το λέω, ενός λεπτού σιγή, ξέρω, ιστορίες, καταστάσεις κλπ. Λοιπόν, σε παγκόσμια αποκριστικότητα, σε παγκόσμια αποκριστικότητα, ανακοινώνω την παρουσία του κυρίου Χρήστου Παναγίδη μετά του πρώτου του ξαδέρφου, επίσης λυσότου, Αναστάσιο Μιχαηρίδη, στη χειροκητία, την ερχόμενη Πέμπτη, που σημαίνει θα είναι η αίτηση μεγάλη. Όσοι έρθετε, είναι επιτυχία. Ενώ συγνωρίσετε και ο σκιό. Του είναι παρολή. Μάλιστα. Λοιπόν, να το μιλήσω με τον Αντωνίου. Έχουμε 5 παρατέταρτον τις κατατακτήριες δοκιμέντα, μην το ξεχνούμε το Σάββατο για το Grand Prix του της Αυστρίας. Και την Κυριακή θα ανακατοθούν ο Μασούρας με τον Γιώκα να μας εξηγήσουν ήταν που γίνεται 4 παρακάτω όταν ξεκινήσει από το Mega Channel να μεταδίδεται ζωντανά και αποκλειστικά το Grand Prix της Αυστρίας. Εντάξει, αυτά. Είπαμε, 4 φανέλες περιμένουν κατόχους. Από Ελομόνια, Απόλλωνα, ΑΕΛ, Οριχινάλε, νέες στολές της νέας χρονιάς. Είτε εντός είτε εκτός έδρας, διαλέγεται. Και ένα σύζο τίγε της Ομονίας εκτάκτως, ειδικά για την εκπομπή, όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στέλνετε στο 2324 και το Ιμπάπαν Γιώργη απόψη για την Κοκκινοτριμηθιά και τα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση 6 Παρασκευές συνεχόμενες θα κληρώνουμε, ήδη δώσαμε 2, πάμε 3, 4, 5, 6. Εντάξει, χαλάρι σας. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Η ώρα 11, ρε Παναγίδη, το επίδετο που μου έδειξε το μήνυμα. Εντάξει, κουρακάω η συμπάθειά μας και το Εκουαδόρ με Γερμανία. Καλησπέρα. Μάνα μου, ρε. Οκ, okay, καλό. Δεν έχει πρόβλημα. Έπαιζε η γραμμή, ρε φίλε. Χαρά στο πράγμα. Λοιπόν, έτσι να μην να μου λέτε το. Α, εντάξει. Τα μεταξύ τους παιχνίδια φέτος, α, με ήταν ο κύριος. Εγώ τσιο, χαιρετούμε. Να μου ρε, 132, τι θέλεις. Έβαλες πολλά σίγμα, ρε. Τώρα που είμαι για ραδιπιώτη είναι ο κότσος, τούτος ο ραδιπιώτης που πάει στην Κωνστάτο Φραβέρε, τούτος, ξέρω ο άλλος. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Τέλειωσε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο στη Γεωργία, στην Χειροκυρία, είπαμε, ναι, επειδή ρωτάω 4-13, να τα ξαναπούμε. Ο φίλος μου 9-35, σύζων σιλάκας υπερθύμηση, λάρη μας. Υπερθύμηση, ρε κουμπάρε Παναγίδη. Λίβερπουλ, Ομόνια, πρόβλεψη απόψε, Εκουαδόρ και εν Γερμανία ένα μηδέλαρι. Όχι ρε φίλε, όχι, όνομα του Θεού. Μάνα μου ρε, μάνα μου τον 132 ρε, αγαπώ σε ρε, ευχαριστώ που μου κάνεις παρέα 4 μέχρι 6. Α, 6 με 7, παρκέσαι και φεύκεις, έμπειρασαι. Γι' αυτό μου πέφτει ακροματικότητα από 13 σε 12%, έμπειρασαι. Εσύ είσαι αιτία, ρε 132. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται και συνεχίζουμε με τα δώρα μας τα μπόλικα και λοιπά. Να πω γίνεται, τούτο να πω γίνεται. Θόρε ονόματα, θόρε ονόματα, γελάρι μου, γελάρι μου, γελάρι μου και φίλοι. Ακούρε Παναγίδη, αν δεις με σε δευτεία οτιδήποτε ή με σε site και λοιπά, καθημερινά, παίζω 100 ονόματα για μεταγραφές. Ένα κάτσο να περιπέζω τον κόσμο ρε. Α, πάει μας εμάς να περιπέζουμε τον κόσμο 40 χρόνια στη δουλειά. Να αραδιάζω 100 ονόματα και αν πέσω στο ένα και μέσα να το πιένω για την επόμενη ημέρα ή να αλλάσω τις ώρες μες στο site και να πω ότι έβαλα το ώρα 1,5 και ο άλλος ώρα 2,25 ρε. Έμας πάει ρε τον τα πράγματα μας. Έμας πάει ρε φίλε. Κοινων που λαλούμε κοινων είναι και ξέρουν οι ακροάτες. 3-4 το χρόνο, 3-4 το χρόνο. Δικές μας όμως. Εντάξει. Δικές μας. Αυτά. Ναι μωρέ. Μα έχει διάρρημα μάνι μάνι. Περίμενε ένα λεπτό. Απάμε στο... Λοιπόν, πότε θα... 17 Ιουλίου να το πω, να το επαναλάβω το πράγμα γιατί προχτές τη Δευτέρα ξέρει. 17 του Ιουλίου θα γίνει κλήρωση για τις 4 εφημερίδες, θα γίνει κλήρωση και για το σύζωτη για τις Ομονίες. Εντάξει. Ο φίλος μου 628, καλησπέρα, φίρτατε Στέλιο, ο Γιώργος από τη Δερίνια, να κοπιάσεις, να φάμε, να πιούμε με την παγκουμένη μας και να έρθει και ο φίλος σου Αμυραγιάς. Ο Αμυραγιάς είπε σου ενάρτη να μας κάνει παρέα να πιει γεθκιόν πύρες παγωμένες ή να κάνει τον πνημένο πάλι. Ξεκαθάριστο. Λοιπόν, μάλιστα, γράψε μου την περιοχή σου 132, είναι τα περιοχή είναι που είσαι για να ξέρουμε. Πάμε διάρρημα, επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
11: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
13: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Πέμπτη σήμερα στις 11 το βράδυ, Εκουαδόρ, Γερμανία. Την ίδια ώρα, Κουρασάο, ακτή Ρεφαντοστού.
15: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
17: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
19: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
23: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
23: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
24: Τι?
23: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά!
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
27: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
28: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
29: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
30: Φουλ και λίγα λες.
29: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
30: Εγγύηση? Τι μου λες?
29: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
30: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
29: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
31: Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
32: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
31: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
0: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
33: Επάνω γιατί από τη στιγμή που είπα ότι ένα εμφανιστή μαζί με τον Αναστάσιο Μιχαλίδη στη χειροκυρία, έπιασα τέσσερα τηλέφωνα και θέλουν να δηλώσουν την παρουσία τους. Μα, σημαίνει πουλάς. Ναι, αλλά τώρα μόνο ο 960 δεν ακούσε, ένα στήριο μήνυμα, ευτυχώς δεν ακούσε, ούτε ο Τσοπής Κύπρος ακούσε για να αντιδράσουν, κατάλαβες τι εννοώ. Α, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή, το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, με μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούνς. Και συνεχίζουμε με τα δώρα μας, τα όμορφα και τα περιποιημένα. Και έχουμε τέσσερις φανέλες οριτζινάλε, φετινές, φρέσκες. Και στο size των νικητών θα ενημερώσετε για να είναι ακριβώς για να είσαστε μύριο. Για να ζωγούμε έξτρα ρίχε το αντίθετο, για όνομα του Θεού. Γυρνάς στην Ονίκαρος, ας πούμε, ή ο Κακουλής, για να ζωγούμε με παιδική. Αυτά. Λοιπόν, και έχουμε την Παπαγιώση απόψη για την κοκκινό τριμηθιά. Στέλνετε και Παπαγιώση. Και έχουμε τα 100 ευρώ για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα. Αφήκα τίποτε πίσω, ρε. Ενώ έχουμε την Μουντιαρική φανέλα τη Βραζιλία. Του την εβδομάδα νομίζω είναι ο Κωστάκη, ρε. Έχει την Αργεντινή ο Κωστάκη, νομίζω, ναι. Ναι, νομίζω είναι ο Κωστάκη. Ένα κληρώσει, εκλήρωση, ένα κληρώσει αύριο. Ναι, ένα κληρώσει αύριο είναι ο Κωστάκη, νομίζω. Την φανέλα τη Αργεντινή. Εμείς θα πήγαμε την τελευταία ή αεπνέω του λόγου σου. Να είσαι παραπάνω άξιο. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Πάμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι γίνεται και στο 23-24 μηνύματα σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα σας πάντως. Αρκετά είναι τα διαβάζω. 132 μου λέγα τα μια λέει. Ο φίλος μου Γιάννος από την Άλασσα. Θέλεις ζωτή για τις Ομονίες. Μάλιστα. Οκ. Φανέλα της ΑΕΛ. 7-13. Μάλιστα. Καταγράφονται με φάση τίποτε. Αγία Μαρίνα πανέτοιμη. Εντάξει. Είναι 131 κατά μια ρε φίλε. Είναι τρία καταστήματα που θέλει να δώσει έμφαση ο Ανδρέας. Τούν το διάστημα είναι Κοκκινοτρυπιθιά, Ιδάλιο, Παραρίμνη. Αυτά. Τίποτε άλλο. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε. Χαιρετισμούς από την ΠΑΠ. Ο φίλος μας ο Απολλωνίστας μετά το τέλος της σεζόν μας είπε με γεια σας μεγαλώς τώρα. Εντάξει. Από την Δρούσα είναι που λέεις. Από την Δρούσα. Ο δικός μας, ο φίλος μας. Καλύτερος μας φίλος. Διακοπές παρατεταμένες είναι που λέω Βαρκάτση. Κάμουν διακοπές, κάμουν προετοιμασία. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες για να διαβάσω ακόμα ένα μήνυμα μετά καλησπέρα.
13: Έλα Στέλιο.
33: Ποιος.
13: Χριστός Ένωση Νέων Παρασμίου.
33: Μάλιστα κύριε.
13: Θες να μου θέλω Στέλιο.
33: Να μου πεις.
13: Να... Έχασα το τηλέφωνο του Γιώργου του Ζένου Συνέων Παραγμίου, έχασα το τηλέφωνο του, αν το έχεις, μπορεί να μου το στείλεις.
33: Μα πού να σου στείλω, στον αέρα, να σου πω στον αέρα το τηλέφωνο του ανθρώπου, έγινε.
13: Όχι, το τηλέφωνο μου, το τηλέφωνο μου και σαν τώρα.
33: Έγιξε εγώ το τηλέφωνο.
13: Α, εντάξει.
33: Εν έχω καμιά να πιάσε μετά τηλέφωνο, στείλ μου το τηλέφωνο σου, πας στο 23-24 για να το στείλω. Στείλ μου στο 23-24 τηλέφωνο σου για να σου στείλω το τηλέφωνο του Γιώργου.
13: Έτσι καταφέρνω να στείλω μηνύματα.
33: Αν καταφέρνεις. Εντάξει, οκ. Okay.
13: Αντί, εδώ σε βριστώ και αν τρέπα στο τηλέφωνο, σου πω τηλέφωνο να πιάσεις.
33: Εντάξει, οκ, okay, πέ μου το.
13: 96-54-77-14.
33: Οκ.
13: Okay. Αντί, βρισκερόν και πιάσεις. Το πιάσω πίσω. Δεν με στείλεις μήνυμα όμως, γιατί δεν αφαιρούν τα λεφτά.
33: Εντάξει, οκ.
13: Εντάξει.
33: Έγινε, να σε καλά, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω το φίλο μου να πει το μήνυμα. Τι ώρα λέει, γιατί έχουμε... περίπου 7.30 ρε φίλε, 7.30 περίπου, 8 παρατέταρτο, μια χαρά. Α, παρεμπιπτόν τώρα, παραγγείλει. Έχω έναν τηλεφωνό εδώ με 0-0-0-7. Έχουμε κανένα χρονατή με κιθαρού, αντίποτε, ξέρω, ιστορίες. Ή να σκεφτώ κάτι. Ήταν να έρθει ο Μωυσής, αλλά έχει κάτι υποχρεώσεις, είπε. Για να λέμε ότι δεν μας έπρεπε κανένα άλλο. Τώρα δούμε έτσι, χαλαρό. Κάτι να σκεφτώ με κάποια κιθαρού, ναι. Όμορφα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο γύρο να δούμε τι γίνεται. Καταγράφονται οι παρουσίες, καταγράφονται οι απουσίες, καταγράφονται τα πάντα. Για τούτο. Εντάξει, πρέπει να μην το συνεχίσουμε. Είπε ένα άνθρωπο 25 ευρώ το άτομο αν είναι ποτόν το. Τη σήμερα πέρα μουχτίν. 25 ευρώ το άτομο να περιορίσει τον Κυπριακό ποτόν και μπουφέ μια χαρά. Για όνομα του Θεού, να γίνει ένα γάμι η κοπέλα επιχείρηση. Για μένα απλώ είναι να περάσετε την νύχτα σα όμορφα περιποιημένα. Και να τιμηθούν και τρει παιχταράδε από ομάδε στη Λεμεσόη αλλά Πολωνάρη. Ένα προπονητή και μια βράβευση έκπληξη. Έθατε μου μέντορ. Μου αξίζει ο κόπο. Εντάξει, πιστέψτε το αξίζει τον κόπο. Αυτά. Περασμένη φορά που στην απάντηση είναι τιμήσαμε Σωτήρη Γκαγιά Φανομούνη, Αντίκο Πεντζαράν Αποέλ και Πανίκο Νευθυμία Ολυμπιακού. Τώρα στη σειρά τη Τεμεσού και επόμενη παρουσία θα έχουμε έναν όρθο στη Σαλαμίνα, ΑΕΚ, ΕΠΑΜ Πεζοπορικό κλπ. Παραρίμνη, θα έχουμε Πάφο. Εννοείται. Καλά να μας υποθέω. Η εκπομπή ανοίγει σε όλες τις επαρχίες. Είναι μόνο κεντρική. Δεν υπάρχει αρεπκοσία. Είναι από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Και ενδιάμεσα. Και από τον Πεντατάκτηρο μέχρι τον Τρόδος. Εντάξει. Τόσο απλά. Πάμε σε επόμενο να θέλετε να πείτε καλησπέρα. Με θέλετε να πείτε καλησπέρα. Μιλώ με τον φίλο μου Παναγίδη σήμερα. Δεν έχω πρόβλημα. Ανταλλάσσουμε ένα απόψη μια χαρά. Λοιπόν. Μάθαμε μηνύματα. Μάθαμε μηνύματα. 8-13. Οκ. Ο πιο μου εξήγος πέντε. Μάνα μου τώρα, πρόσεξε, πρόσεξε. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Εισιτήριο Ομόνοιας, εντάξει. Ο τάδε, ο Στέλιος, θα πω επιθέτω. Γεννηθείς 17/7/82. Αγιά Μαρίνα. Με Ομόνοια και σκουάντρα τζούρα. Αρέσκει μου, βάλω μου τη σκουάντρα τζούρα τη Ρώμα μέσα, ξέρω, βάλω μέσα τώρα, κατάλαβες το. Γεια σου ρε Στελάρα, να σε καλά λεβέντη μου. Μάλιστα. Αρέσκει μου όμως πάλι τη σκουάντρα τζούρα, ξέρω ότι είχα δυναμία. Εάν δεν έφυγες τηλέφωνο τώρα, δεν λαμβάνω υπόψη, κύριε 172, το μήνυμα σου και είναι απειλή, λέει και ο άρχοντας. Εντάξει. Αν βγεις να πεις καλησπέρα, λαμβάνω υπόψη το μήνυμα σου. Αν δεν βγεις, δεν έχει να ληφθεί υπόψη το μήνυμα. Θα γίνει delete. Έχεις 11 δευτερόλεπτα. Εμείς πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έγραψα, έστειλε μας δεύτερο μήνυμα, χαιρετώ μίχι. Έστειλε μας δεύτερο μήνυμα, ρε κουμπάρα, χαιρετώ ρε Παναγίδη. Εντάξει. Οκ. Χαιρετώ σπάσου που είμαι καλή κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, το κουρασάο μας είναι η αδυναμία μας, ναι ρε κουμπάρε, ναι, αφού λείπει και ο Χιπουτή, είναι μόνο ακόμα. Τι ακόμα. Να εξέψεις την Ρώμα πεζόν του Αθιώ Απεχρητιά, είδες που μου πήγαινε, περίμενε, ξέρεις, Βραζιλία, Σκοτία κλπ. Ξέφυγε ματσάρα κάποια στιγμή το άλλο το παιχνίδι του Κατάρ με το Μαρόκο. Μέσα σε 2-3 λεπτά έγινε 2-1-2-2 και λοιπά, στο τέλος 4-2. Ευκήγα ματσάρες. Του Γιώργιου Αντωνίου δεν τα αρέσκει μίχη. Τέλος πάντων. Έλα. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
14: Καλησπέρα κύριε Στέκη.
33: Ποιος?
14: Ο Κότσο Καραϊκιώδη.
33: Εγώ Τσαραϊκιώδη, δεν μου κάνεις.
14: Πολύ δύσκολα θα κύριε Στέκη.
33: Και είναι τα δήλωση είναι επίσημη μπορεί να κάνεις.
14: Ότι πάμε κατευθεία για ξεκούραση.
33: Α, μάλιστα. Πάμε κατευθεία για ξεκούραση, μάλιστα. Είμαστε καλά ρε φίλε, δόξα ζει ο Θεός. Αν είσαστε και εσείς καλά και λέμε το καλησπέρα μας, είτε δια μέσου μηνυμάτους είτε δια ζώσης, μια χαρά είμαστε.
14: Το μήνυμα μου έπιαστο.
33: Όταν να φέρεις φραπέ.
14: Να φέρουμε φραπέ, μια κουβέντα είναι,
33: μαγάρα σου. Είναι ένα μήνυμα ρε στήλε, ρε.
14: Θα το ζήσω τσίγι.
33: Έπια τα φούτια βάζω. Το τελευταίο που ήρθε είναι από τον 6.87 διάρκεια Ομόνοια, δηλαδή.
14: Κάνει ο Ακτυφανέλα, αλλά είναι καλύτερο
33: το ζήσω. Εδώ και μας και επιλογές, για στον κότσο τώρα και διά μας και επιλογές. Μάλιστα, κύριε. Άρεσε μου το, μάλιστα. Ενάρτη στην άλλη πέφτει κάτω στην παρέα.
14: Τη χειρογυρία.
33: Ναι.
14: Σκεφτούμε να πιάω και κάνει τηλέφωνο να αυτού εμάλλου.
33: Με ποιον άρτη.
14: Έχασα τον Πεχερό.
33: Δήλωσε όμως ρε, γιατί να ξέρει ο κόσμος δεν μου γάμνει.
14: Ώστε να πω ότι γεωμαστώ.
33: Στείλ μου μήνυμα και μέχρι αύριο δεν έχει πρόβλημα.
14: Εντάξει,
33: δεν
14: θα κανονίσω να πιάμε τηλέφωνο.
33: Οκ. Καλή επιστροφή, Λεβέντη μου. Έγινε, μπαμπαϊ. Ο Στυριανός μου, Αποέλ, ο φίλος μου, έχει μέρες να μας πει, εβδομάδες να μας πει. Είπε για ο Παναθηναϊκό μόνο την προάλλες και είπε την Ιταλία κάτι τέτοιο. Ο Νικόλα σου μήνα λέει μεσόδο ρε. Είναι δήλωσε το μεταξύ. Πού είσαι ρε Νικόλα. Μέσα στους δρόμους συνέχεια ελπίζουμε να στην καλά όλοι, προσεκτικά. Η Μπονασέρα με μας καλησπέρα ρε φίλε. Έκαμε την έκπληξη αλλά εκτός αέρα, μάλιστα. 2.56 διαρκείας Ομόνοιας, 6.87 διαρκείας Ομόνοιας, μάλιστα. 172 χαιρετώ, καλησπέρα στη Δηλώνη Ομόνοιας, χαιρετώ. 6.25 το διαβάσαμε. 132 Παπαντζούνς. Για την άλλα σαν το διαβάσα, για το κάγιο το διαβάσαμε. Πιστός ακροατής ακόμη, αδαμάντιος ακούει μας. Τούτα. Εντάξει. Ξέρεις, είναι οι εβδομάδες των μηνυμάτων τώρα και έχω δίκιο οι άνθρωποι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα κύριε Στέχιο.
33: Χριστάκη σας ευχαριστώ που μέρε μου.
15: Ευχαριστώ πολύ να πω πολύ καλησπέρα μου και να πω ένα χρόνια πολλά για τον εγγονό σου.
33: Να σε καλά, σε ευχαριστώ για εσένα και τον κόσμο όλο.
15: Τον Γιούνιο.
33: Τον Γιούνιο, ρε να μας κεράσει τη Δευτέρα είμαστε. Είπε μου σήμερα παππούλα λίμω να κανονίσω πάνω τώρα να βάλω τις μπύρες στις παγωμένες να εμπαγωμένες εκείνες που είναι να πιέντα ρίμα. Έχει πολλούς, ποιο στέλνιος παπά μου είσαι ότι έχει Παγκύπριος, δεν έχει παραπάνω.
16: Έπειρα, μπορεί να πιάνεις, αναμένουμε.
33: Να μην με προσέχει ρε κουμπάρε, να με προσέχει.
16: Καλό, για να με σε προσέχει.
33: Άριστα.
16: Με προσέχει τον παππού.
33: Άριστα κύριε, άριστα.
16: Έτσι, όλη η αγάπη εμπάνω της.
33: Βέβαια. Ήβρεσαι ο Μάριος ο...
16: Όχι, ως 10 του μήνα, κάνουμε δύο δουλειές τώρα.
33: Ναι.
16: Και γι' αυτό μπορεί να δηλώσει αυτή τη μετοχή, στενοχωρικά πολλά.
33: 7.30-8 είπαμε, δεν έχει πρόβλημα.
16: Τι ώρα να πάω σπίτι, τι ώρα να κάνει μπάνια, τι ώρα να χτυπήσω.
33: Ναι.
16: Έμπειρας. Άντε φορά να το διοργανώσουμε, να εμείς κάνουμε στην Τάρνακα και να...
33: Όχι να κάνουμε, είπαμε το από... Τούτο που είπα και εννοώ, το ξέρεις το ότι τούτα που λέει ο δημοσίος πάντα εννοώ, δεν είναι λάθος. Ότι επειδή έκαναμε την πρώτη φορά Λευκοσία, Ομόνια, από ελ Ολυμπιακό, τώρα προς τη χειροκητία να έλα από Λονάρη, όταν πάμε προς, ξέρω εγώ να πάμε πράγμα στο Ζήνο, ας πούμε, στο φίλο μας, στο Μιχάλιον Κάτω, είναι η ΙΑΕΚ, είπα πεζοπορικός, Σαλαμίνα, Νόρθωρης κλπ. Έναν το παραλίμνη, έχουμε η Πάφος, έχουμε να τιμήσουμε. Μακάρι να μας την καλά για να τιμήσουμε μπαιχταράδες. Και ξαναλέω, τρεις βαρετούς παίχτες βραβεύουμε, έναν από κάθε ομάδα, αλλά στο πρόσωπο τους τιμούνται και συμπαίχτες τους κλπ. Ολόκληρης εποχής. Έγινε μπορούν να τιμήσουμε εντεκάδες, ναι. Αν αντιμάσεις ότι είναι καλή αμπομονία, Νίκο Παγκελάμπου από ελ, πανίκο ρευθυμία την Ολυμπιακό, είναι σαν να τιμάσεις τους παιχταράδες της εποχής τους, ναι. Και τούτοι οι τρεις που να τιμήσουμε που λέμε σόν, εμπαρβάτη. Πάρε τι. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Μιλούμε αύριο. Να σε καλά. Και εμάς τον Μάριο. Ακούει, σε κάμεν τα χέρια του πάνω. Δεν αν παρόν και ο Παναγίδης στην άλλη πέφτει. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Εντάξει, μιλούμε. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Παναγίδη, πάμε αλλού. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, φίλε μου.
33: Κακουλήσω μέγιστο τώρα. Κακουλήσω μέγιστο. Αυξανόμεθα και προχωρούμε ακαδεκτοί.
17: Όλα καλά.
33: Τέλεια.
17: Πάμε καλά με τις κρατήσεις μας.
33: Πόμπα.
17: Μάλιστα.
33: Με έφασε τίποτε.
17: Ας αναποηθώ.
33: Ένα προμενά φίλο μας με κιθάρα να το κάνω. Έχω κάτι στο μυαλό μου τώρα να το κανονίσω. Μια κιθαρού αν έτσι ωραία για μένα. Γιατί δεν
17: ξέρω. Εγώ μπορώ να φέρω τη μικροφωνική.
33: Να εφέρεις
17: τα μεγάφωνα.
33: Να ανακαλείς υπεύθυνος, είσαι επί των επάρξεων, είσαι επί της υποδοχής, είσαι επί των δημοσίων σχέσεων, είσαι επί των πλακετών, είσαι επικεφαλής, είσαι 66 κιλά παρά 5 κάτι εκατοστά. Τι θέλουμε να, είσαι αερίνος. Δηλαδή, είναι ο Άρχοντας, είσαι ο μεγάλος μας αδερφός, είσαι ο προστάτης μας.
17: Έχασα ακόμα
33: λίγο. Είναι να μπορεί να κάνω αυτό. Επάνω εκεί είναι να μπορεί να κάνω. Τι από άλλο ρε κομπάρι.
17: Δεν έχει πρόβλημα.
33: Ένα και ο Παναγίδης ένα δίπλα σου.
17: Δεν έχει πρόβλημα.
33: Μάλιστα. Οκ.
17: Έγινε αγαπητέ μου.
33: Φορμαρίστου και μιλούμε. Ένα σε πιάσω για το άλλο το θέμα αύριο για τις πλακέτες.
17: Εντάξει.
33: Χαιρετώ.
17: Bye.
33: Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία καλησπέρα.
18: Παναγία μου ρε αδερφέ, εγώ νιώθω υπέρβαρος δίπλα του καλά.
33: Ο ερίσας είσαι το ίδιο πάνω κάτω καλό.
18: Πως τον είπες τώρα, πως τον περίγραψες, εγώ είμαι υπέρβαρος.
33: Καλά ρε, είναι υπευθύνος επί της δημοσίας, να κάνει τόσες δουλειές, να μην πω την καλή που την κάνω να πω αυτό πως.
18: Ξέρεις ότι είναι μια που λέει μαλλή πηγά τα χορεύουν τα ποντικιά.
33: Είναι να πω γίνει πάλι.
18: Έλειψα και ο τρεις ημέρες και ανταγώσες εχθές προκάλας με έναν που έκαμπνες, πέμουν να μην που λάλες.
33: Μα για λόγου.
18: Για λόγο μου, ναι.
33: Ότι μπορεί να είσαι προετοιμασία στα βουνά του Λιθροδόντα και τη Σαγιά τώρα με τον Μαθιάτη.
18: Ε, φίλε, εγώ να έρθω από εκεί και δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε, είμαι κρακ. και από χήμαρε να κερδίσει.
33: Επαναγίδη, ποια είπε σημειώνεις τους αξιωματικούς
18: του χιουμοριστού. Γιατί να μου τους είπες χτες που την ημέρα μου τον προκάλεσε χάθηκε.
33: Ναι.
18: Αφού του θυμώσει και ο Γρόντα που σε προκάλλουν, σε καρτερώσει.
33: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
18: Να μου καμνούμε.
33: Είμαστε καλά.
18: Μπράβο, ρε φίλοι μου. Εν και φοράδιο, για να είμαι ειλικρινής. Εν και φοράδιο. Απλά είπα να πιάω, ούτε ξέρω με τα κουβενιά, δεν είμαι τίποτα.
33: Εν πολλά μου χωρίς, ρε φίλε. Η αντζέντα μας είναι απεριόριστη.
18: Πέ μου, ρε αδερφέ, κόσε να πιάει το παγκόσμιο.
33: Ε, φίλε.
18: Όταν είμαστε μαζί.
33: Όχι, δεν είμαι απολύτως. Όχι, ο πιο θέλω. Θέλω η Ιταλία, αλλά δεν είμαι απολύτως. Είναι μέσα.
18: Πού τα βρήκες?
33: Τα γραπτά μένουν. Μίλησα και στο αυτό στο TikTok του Super Sport και λοιπά. Είπα τις απόψεις μου πριν ξεκινήσουν ουσιαστικά. Και μέχρι τώρα είμαι μια χαρά. Είπα και επιμένω για το κεφάλαιο Βραζιλία ότι είναι πολλοί που εγκατέχουν το αντικείμενο, ευκάλαν τη Βραζίλια έξω από τον πρώτο αυτόν κύριο. Μπορεί να μην το πιάσει, μπορεί να μην πάει τελείω. Δεν μπορεί να βγάλει έξω τη στιγμή που έχει Αντσελότη, ξέρω τη φιλοσοφία του, ξέρω πως εμπουκινείται πάνω κάτω. Και όπως είναι η Βραζίλια αυτή τη στιγμή, περιμένω αγώνα με αγώνα να ανεβαίνει. Αγώνα με αγώνα να ανεβαίνει. Μπορεί να μην το πιάσει. Αλλά αγώνα με αγώνα περιμένω να ανεβαίνει. Εντάξει. Έλεγε άλλη ομάδα. Εντάξει, η συμπάθεια μου είναι η Κολομβία. Και είπα ότι περίμενα την Αμερική και την Ιαπωνία να κάνουν τις υπερβάσεις τους. Περιμένω ακόμα να κάνουν τις υπερβάσεις τους. Τούτα είπα. Και ότι το Βέλγιο θα είναι απογοητεύση. Από την
18: Ρουσία. Είπα το και εγώ του. Περίμενα και την Τουρκία να πάει λίγο καλά, αλλά είπε και γίνει σώτο.
33: Μάλιστα.
18: Οκ. Καλά φίλτα, ενώ σε στείλω
33: μήνυμα. Ένα, εκανόνισες τα με το Τσάτσο.
18: Ο Τσάτσο δεν μπορεί, ένα στείλω ένα βράδυ.
33: Πιάνε, πιάσω εδώ στο μέσα, ρε κομμάτι. Πιάνε και μισού.
18: Υποχρεώσει.
33: Ναι, φίλε, πέτου του Τσάτσου μου, είπε ο Παπαμοησίο, ένα σε δω μέσα όπω είσαι, να πιάω και μισού και να ησυχάσω. Άντε. Σουβλάκια δεν τα καταφέρνει. Σούβλε δεν τα καταφέρνει. Μα πάνε μπεζί.
18: Όχι, όχι, όχι, προσβάλλει ρε κομμάτι. Σουβλάκια δεν καταφέρνει.
33: Άρα μου το φίλο μου. Άρα μου το φίλο μου. Έκαμε μια νύχτα για γρήφα τα δάχτυρα
18: που
33: φίλο
18: μου. Πού είσαι τώρα που κάμε αλλότο
33: είσαι τότε. Μιλούμε ύστερα, πάει. Πάμε να πούμε καλησπέρα.
19: Έλα και να στέλνω.
33: Τσούβαρο στρατάρχη, λέμε σου, περιχώρονται και συνοικιώσεις μόνο απάνω. Πού ανακατώνεσαι ρε στρατάρχη αυτή τη στιγμή?
19: Είμαι λίγο μακριά από την μεσό δρόμων τρόμους. Έχω να πω ότι τα παλιά Μουντιάλ, εποχή του Πελέ, το 70, το 82, Φαρκάο, Ζήκο, Σόκρατε, Έντερ, Σερέζο, το 94 Ρωμάριο Πεμπέτο και το 2 Ριβάρτο Ρονάρτο, κακά η Βραζιλία ήταν μεγάλο φαβορί, το πρώτο μεγάλο φαβορί όλων των εποχών να πιάει το Μουντιάλ πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αλλά τώρα για χάπαρι, ως βάψω η μάπα μπράζινη, Παγκύπρια, έχαζε μου μάπα, ναι, έφτιαναν τη Βραζιλία έξω, τη Γερμανία έξω, την Ολλανδία έξω, την Ισπανία έξω, και ποντάρουσε τη Γαλλία ένα μήνα πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Και ο κύριος του Σίγμα, κύριος του Μέγα, κύριος του Ρικ είναι όλοι αχάπαροι. Η Βραζιλία θα πάει στα ημιτελικά και αν με περάσει θα πάει τελικό. Δύσκολη αποστολή, διότι ένας και τους παίκτες που είχαν παλιά, Πελέ, Ροναλτίνιο, Ρονάλντο το φαινόμενο, Σερέζο, Φαλκάο, Κακά,
33: έχει τον καλύτερο προπονητή τώρα, μωρέ, για στρατάρχη.
19: Μα παίζουν οι παίκτες, όχι ο προπονητής.
33: Παίζουν οι παίκτες, αλλά με τους συγκρίσεις πίσω στρατάρχη.
19: Η Ρεάλ, τον Μουρίνιο, ένα πρώτο φαβορί στην Ισπανία, να πιάει προέτοιμα για το Champions League. Εγώ προβλέπω τελικό Μαρόκο, Κολομπία, η μία και η άλλη μεταξύ Γαλλίας και Βραζιλίας.
33: Μπράβο ρε στρατάρχη ρε, είσαι μια κορυφή ρε. Ρε, μα την άλλη μπέφτει, θα έρθεις στο σύναξη μόνο ακόμα να κάνεις ένα σιόου.
19: Αφού ο φίλος μου επέχανε, δεν έρθω.
33: Ένα σε φέρει ο Κακουλής, ρε. Ένα σε φέρει ο Κακουλής.
19: Είναι τώρα ξεκινά.
33: 7:30.
19: Στο απάντηση.
33: Όχι, στη χειροκητία.
19: Ένα σήμα πόλη την ώρα.
33: Όχι, ένα σε κανονίσου. Εντεκάδα.
19: Πέτω να μου τηλεφωνήσει.
33: Εντάξει, εντεκάδα.
19: Πριν πω εντεκάδα, πόψε κερδίζει η Γερμανία το Εκουαδόρ θέλω παιδί και εκεί σου.
33: Ναι, παίζει για το Κουρασάο μας πονεί η ομάδα μας. Να, τι έναν είναι, αρέκουμε να πούμε.
19: Απέξει, απέ πιτσιλιάς, η απέ πενεντριού και η χειροκητία είναι ο νικής σου.
33: Μάνα μου ρε, εντεκάδα.
19: Και έχω να πω ότι το παγκόσμιο κύπελλο του 26 με 48 χώρες, 3 χώρες Μεξικό, Αμερική και Καναδά ξεκινάει στους 32 στα νοκάουτ. Μπαμ και κάτω, κύπελλο, ενίκησες, παραμένεις, έχασες αεροπλάνο και χώρα σου. Κορέα, την Κορέα.
33: Νάτι.
19: Η Βόρειος Κορέα έκαμε καλό μουντιάλ το 6 στη Γερμανία που εδώ πιάνει σκουάντρα ζούρα η Ιταλία 20 χρόνια στη Γερμανία έχασαν από Ιταλία 2-1, Ισπανία 2-0 και Γερμανία 3-1. Τροποδητής της Βόρειος Κορέας ήταν ο Χίτσικ Ολλανδία, έκανε προπονητή στο Κατάρ, Αυστραλία και Χόβε παλιά με μεγάλη επιτυχία. Και με ξενιβόριο Κορέα με τη Superstar η Ανοιγή Ενδεκάδα. Τερμαφύλακας, Ζαν, Ιου, Ιου, Ιου, Σισι, Τσικ, Δύο, Μπου, Ιου, Ιου, Λι, Σουκ, Τρία, Ιω, Ιω, Μι, Τσικ, Τέσσερα, Μπι, Ιου, Σι, Ιουκ, Πέντε, Λι, Λι, Τσο, Τσοκ, Έξι γη, γιου, σι, σικ, εφτά τσου, ζου, ζου, λι, οχτώ, γιο, σι, γιου, σουκ, εννιά, μπο, γιο, γι, σικ, δέκα, μπο, λι, λι, τσακ, και δέκα παλιά, Αγγλία, μάτσου στη Γουνάιντε, δεκαετία τους 2000, κόκκινο διάβολος, πέμπινες, ζαν, γι, γιου, σουκ, αύριο, μια πορεία, σαμουράι.
33: Περιμένουμε την μια γωνιά, καλό να πω λίγο στρατάρχη.
19: Καλό απόγευμα.
33: Έγινε. Ο φίλος μας, ο... περίμενε ένα λεπτό, ο φίλος μας από το Δασάκι. Ναι, καλησπέρα, εισιτήριο διαρκείας, ο κύριος Γιώργος, μάλιστα. Α, έτω ρε, ο φίλος μου 69, ρε, στέλνω εγώ χρωστό καφέτες, Κώστας Ομόνια Ραδίππου, μάλιστα. Ο άλλος είναι Κότσος Ραδίππου, μάλιστα, έχεις δίκιο ρε Κώστα. Δεν ξέχασα, δεν έχω αυτοκίνητο, μόλις το φτιάξω τα μέλο καφέ. Να έρθει ρε φίλε ποτά, για όνομα του Θεού. Ο Χριστάκης μας θέλει Φανελάντης Βαραζιλιάς, μάλιστα. Ο 009 ρε Παναγίδη. Καλησπέρα σας κύριε Στέλιο και κύριε Παναγίδη. Δυστυχώς δύσκολο να παίρνω τηλέφωνο λόγω οδηγήματος, αλλά σας ακούμε ένα ελλειμπός. Έχω έναν παράπονο που τελειώνει η εκπομπή ώρα 7 και μετά δεν έχει κάτι άλλο να ακούει και βαριόμαστε. Καλό να είσαι αστήνο Μιχάλης ο λεωφοριακής. Μάνα μου τον λεωφοριακή. Σε λέει μας τους πελάτες του λεωφοριακού μου του Μιχάλη ρε. Μαρκέτε ρε ο Μιχάλη ρε. Τελειώνουμε ώρα 7. Μαρκέτε. Θέλει κουβέντα ο Μιχάλης. Πάμε διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρά και επιστρέφουμε.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
21: Fiber to the room να κάνεις.
22: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
23: Του μίλησες?
24: Για τι πράγμα?
23: Για την αυτοεξέταση.
24: Όχι ακόμα.
23: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
24: Μία ώρα.
23: Για τη σχέση του?
24: Κάτι παραπάνω.
23: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
24: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
25: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
26: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
27: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
28: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
1: Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
4: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
5: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
29: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
30: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
31: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ολοκληρώθηκε και επισήμως η μεταγραφή του Μάικ Φάντερχορν στην ΑΕΚ. Στις προτεραιότητες του Ρόκα η απόκτηση center for μέσου και εξτρέμ. Έρχονται Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ, Τσατάκοβιτς και Γκόμες. Δυσκολεύει η παραμονή του Μασέκο στην ομάδα της Λεμεσού. Στις 7 η εκλογική γενική συνέλευση της εταιρείας της Ανόρθωσης φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας Ογκέρετς. Εξετάζεται σήμερα η έφεση της Ομόνιας στο ΚΑΣ σχετικά με την υπόθεση του Γιέσπερ Γιάνσον. Στάτης ενίσχυσης στη μεταγραφική λίστα των Πρασίνων, Ιγιορίς, Σίλβα και Κάρνιτσνικ. Στο ψάξιμο για κεντρικό αμυντικό στον Απόλλωνα βγαίνει ανακοίνωση για Γκόλτσον. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με Λιμιό και Παναγίδη στον ΑΠΟΕΛ. Παπαδόπουλος και Βρίζας κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Μετά το Μουντιάλ, η απάντηση του Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ παραμένουν στο ρόστερ η Λελέ και Μπρίτο, πρώτων πυλών Ινκούγκα και Μπιέλ. Σήμερα στις 7 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης με θέμα την πρόταση ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού, στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία και στις 5 το πρωί Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Αμερική. Πλήγμα για την Αγγλία με τον Ριζ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Κι. Πλήγμα για την Αγγλία με τον Ριζ Τζέιμς, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Παναμά.

0: 4. Μένεις εδώ.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτο. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Jackpot στο Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο Safer Gambling και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Skoda. Unicars. Driving your stories. στο Mr.

0: Κινήσεις PET σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrs.pet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
1: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sport 104 Παγκεπρίο. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa George's. Να είναι καλά, εφηρτάτη μας. Θυμίζουμε 6 και 5 πάνω κάτω, ρε Παναγίδη, κανονίζεις του. Ο Πανίκος ο Κουγκάς, κίπερ της Νέας Σαλαμίνας στο 3-5-3 ρετρό. Ευχαριστούμε τον Μάγκα. Λοιπόν, φανέλες, η διαρκεία στα πάντα, Φόρμουλα 1, αποκλειστικά από το Mega Channel, το είπαμε μπλιστάκι στην Κυριακή. Τα σπουδαία ξεκινούν από το Σάββατο με τις κατατακτήριες δοκιμές. Θα πούμε και στη συνέχεια. 77-77-10-20, αν προλαβαίνουν κάποιοι να πούσουν το καλησπέρα. Α, έχει έναν ωραίο να σου το πω, ρε. Το διαβάσει στην Πενιά. Είδα το τώρα πριν λίγο και άρεσε μου. Άκου. Μοιράζομαι εδώ μαζί σας τώρα. Και άρεσε μου. Τρεις Ποιακίδες. Ποιακίδες, ρε. Ένας Αλβανός, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας. Επεθάναν και πήγαν στον Παράδεισο. Και τρεις. Άνοιξαν τους την πόρτα ο Άγιος Πέτρος και είπαν τους καλώς τα παιδιά. Επιτέλους ήρθαν και τρεις χρήσιμοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Έπαιδια λέει τους, θέλω να βάψω την πόρτα του Παραδείσου. Λαλή του, για πες μου, λέει το Αλβανό, πώς θα θέλεις για να την βάψεις. Εντάξει, λέει το Αλβανό, 600 ευρώ. 600 λέει του Άγιος Πέτρος, πώς τα λογαριάζεις. Και λέει του 400 για μένα και 200 για τα υλικά. Εντάξει. Λέει του Γερμανού, εσύ πώς θα θέλεις. Λέει του 900 ευρώ. 300 για μένα λέει, 300 στην εφορία, ο Γερμανός νομοταγής, και 300 τα υλικά. Λέει και του Έλληνα, και εσύ λέει του, πώς θα θέλεις. Λέει του 3.000 ευρώ Άγιε Πέτρε, λέει του. Λέει του, είσαι τρελός, πώς τα λογαριάς, λέει του. Ο ένας 600, όλος 900, είσαι 3.000. Λέει του, Άγιε Πέτρο, λέει του, έλα πιο κοντά να μην μας ακούει κανένα, λέει του. Και ψιθυρίζει του μες τα αυτή. Τα 1.000 ευρώ για σένα, λέει του. Τα 1.000 για μένα. Τα 400 για ο Γερμανό να σιωπήσει, λέει, να το πουλώσω στο μαντού και 600 να δώσουμε στον Αλβανό να γράψει την πόρτα, λέει. Καταλάβετε, ρε. Άλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 συνεχίζεται. Απόλλο Φανέλα, καλώς σας απόγευμα, 166, καλό απόγευμα, λεβέντη μου. Έμαθε και η Ντίνα από το καλό χωριό τα μηνύματα, ρε. Εν δυναμό, είπαμε διάσχερετοι μας το καλό χρόνιο και στην Κλήρου. Τούτον εν το ερένει πρώτη σου αποστολή. Το δεύτερο λέει και κανέναν καλησπέρα, όχι μόνο την τρίτη. Μάλιστα, χαιρετίσματα. Λοιπόν, ο Κώστας Ωραδιπιώτης εξήγησε μας ότι είναι άλλος ο Κότσος Ωραδιπιώτης, άλλος ο Κώστας Ωραδιπιώτης. Μάλιστα, καλά έκαμε ο φίλος μας, 699. Κουρασάω πολύ, λέει ο φίλος μας. Εντάξει, είπαμε να παρηγούν, εντάξει, όχι, με πάρει να βάζω στην κεφαλή μου αύριο το πρωί. Είπαμε, μια κουβέντα είπαμε. Κουβέντα να γίνεται. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Ποιος?
4: Είσαι πολλά δυνατός στα νεκρότα.
3: Συγγνώμη.
4: Είσαι πολλά δυνατός στα νεκρότα.
3: Είμαι πολλά, είμαι αδικιάβασα τώρα, φίλε, και δικό μου, εγώ έχω άλλα.
4: Αισκεύασες το.
3: Ρίκος Παφός μου αγαπημένη. Να. Α, Παναία μου. Καλώς τον έκανε. Ναι, συνάφερα σε πριν λίγο. Ότι έχει και Παφός μου αγαπημένη, έχει καιρό να μας πει αν καλησπέρα, ρε.
4: Α, μπορείς έτσι.
3: Φίλε, έβαλα σε μέσα στο κλαμπ του ψαρά του Παφίτη. Ο ψαράς ο Παφίτης όποτε πάει με επαρχούα και πιάζει ψάρι, ενημερώνει μας.
4: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κάτσες και όλες θα ακούσεις ένα ανέκδοτο.
3: Δε μου.
4: Που έχει ένα ανέκδοτο που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Δύο φίλοι έπαιζαν μάπαν στην Εθνική Κύπρου.
3: Ναι.
4: Σε μια φάση επέθανε ο ένας. Κράμαν ο άλλος, κράμα, δεν του παίρνα. Περνά κανένας και ο μήνες ήρθε εις τον όνειρο του. Λέει του ρε φίλε, είναι το που κάνεις. Αλλά του φίλε μου, έχω και καλά νέα και κακά. Λέει του να ξεκινήσω μπα καλά. Λέει του να κάτω, παίζω μες στην Εθνική και είμαι κέντρο όπως παλιά, αλλά ρε φίλε να δεις γήπεδα. Να παίζει με ο Μαραντόνα και τον Πελέ. Μεγάλη ιστορία. Μπράβο ρε φίλε, ξέρω εγώ. Έτσι διστακτικά λέει του, έπαιμαξε τα κακά τα μία. Λέει του ρε φίλε, άκουλα ησύχα. Την άλλη κυρία κυρία βάλα σε έξω δεξιά.
3: Μάνα μου ρε, σήλαν τον και πιέν τον φτώχο. Μάλιστα κύριε.
4: Χάρηκα που σε άκουσα.
3: Να σε καλά για να τα πούμε κοντά.
4: Υπάρχω μου σαν πρωταγωνιστή πάλι.
3: Εντάξει, ένα αυτό εγώ κάτω, ένα αυτό ένα Σάββατο κυρία μου κάτω. Με την κυρία και να τα πούμε. Βεβαίως. Δεν επιθύμησα εμπάφων, η αλήθεια λέγεται. Πάει. Μάλιστα κύριε, πάφος μου αγαπημένη. Κυρία, και σήμερα και τούτοι έχουν τις δουλειές τους τώρα. Μακάρι αν καλά οι άνθρωποι. Ιούνιο, έχουν ειδικά Ιούνιο. Γιατί τι είναι, ο Ιούλιος, επειδή ξεκινάει η προετοιμασία, ρε Παναγίδη, σιγά-σιγά το όνομά μου πάσε στην Ευρώπη. Και εντάξει, ξεκινήσουν και πρώτοι αγώνες, εντάξει. Είμαι ευχαριστημένος, σούπερ ευχαριστημένος που σας πειράζω ορισμένος. Λοιπόν, ο Βεντετίδης έμαθε με τα μηνύματα. Μάλιστα. Άμα αν έμαθε εντύνα από καλό χωριό και ελληνικό και ό,τι με μηνύματα, με ένα απίστευτη κατάσταση. Ξέρεις ποιος έμεινε να μας στείλει μήνυμα και τέτοιο σαν ολοκληρωθήκαμε. Α, άστο να μην το πω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Στο, έλα ρε Παναγίδη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
3: Ποιος?
5: Ο Κώστας από τη Λεμεσό.
3: Ο Κώστας από τη Λεμεσό, μάλιστα.
5: Ναι, μια και αυτές τα ανέκδοτα να πούμε από μένα.
3: Μάλλον, ανέξατο.
5: Ναι.
3: Χατ, πέτω.
5: Λοιπόν, λέει ο διοικητής του στρατιώτη, αύριο το πρωί λέει του σε τελευταίο νούμερο στην πύλη, θέλω μόλις να έρθω με μαράκι σποδάκιν του, ήταν υπουργός άμυνας κάποτε, και μόλις το δεις, πιάζει με τηλέφωνο λαλί του, και πιάζει τηλέφωνο και πέμπει το λέει. Εντάξει λέει το στρατιώτης. Την άλλη μέρα πρωί ώρα εξωτερικής πιάνει τον σκοπό λέει του έφυγε, ήρθε ο Μεμαράκης. Όχι κύριε διοικητά. Εξέμεση και έφυγε στρατιώτης, ήρθε ο Μεμαράκης. Όχι κύριε διοικητά. Μετά παραδέχτηκαν το ίδιο. Κάθε 15-20 λεπτά πιάνε το. Όχι, τελικά κατά τις 9 έρχεται μια μαύρη λιμουζίνα για μέ. Έρχεται πάει ο στρατιώτης κοντά. Ανοίγει ο παράθυρο για να λέει του ο στρατιώτης. Είσαι ο Μεμαράκης, λέει του ναι. Τέλειον ρε λέει του. Έσπασε τα τηλέφωνα ο διοικητής. Κατήσε σου λέει τώρα που να μπεις μέσα. Πώς είναι ώρα λέει.
3: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
5: Πρέπει να του πει ότι είναι υπουργός.
3: Μάλιστα.
5: Επειδή άκουσα τα δέκοτα έτσι.
3: Καλά έκαμε, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να
3: χαλαρώσουμε λίγο, να είσαι καλά.
5: Ναι, είναι ωραία, κοιτάξτε. Ξεφεύγουμε και λίγο πασίδες.
3: Βεβαίως.
5: Σήμερα πάμε ότι ήσουν κάποια άσχημα νέα πάλι στην Ελλάδα και δεν
3: μ' άρεσε αυτή. Ξέρω, ήσουν πάλι καυκάδες ποδοσφαιρικούς. Μέντα συζητάς σου.
5: Άστα να πας. Ξέρω, αν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε φίλους που λες, εγώ ένα το λέω πάντα. Εγώ έχω φίλους που λες στις ομάδες. Ναι. Αν δεν χτυπήσει ένας που γίνει στους καυκάδες, ένας, ξέρω, τι επί μου ρε, χτύπησε, η ομάδα σου χτύπησε το φίλο μου, που είναι άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να του πω εγώ, πώς θα το βλέπω εγώ και τον άνθρωπο. Εγώ έτσι το νιώθω δηλαδή. Δεν μπορεί να του. Γιατί μα πάντα εντάξει, εγώ είμαι άρρωστος, είμαι αυτός. Αλλά είμαστε και ένας τόπος είμαστε. Είμαστε όλοι συμπατριώτες, δεν είμαστε ούτε σε πόλεμο πάντα. Να τα λέμε πάντα, πρέπει να εμπεδώσουμε κάποια πράγματα.
3: Να σε καλά κύριε Κώστα μου.
5: Καλή συνέχεια.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα δύο μηνύματα για πάση διάρκεια για να προλάβουμε και το ρετρό μας στην ώρα μας στο Μαρίκο Νογκάντο Κύπερ της Νέας Σαλαμίνας. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε για τέσσερις φανέλες οριγινάλε τις νέες τις στολές Απόλλων ΑΕΛ, Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ μέχρι 17ο μηνός που θα κάνουμε την κλήρωση της Αγίας Μαρίνας. Την ίδια ημέρα θα κάνουμε την κλήρωση εκτάκτως για εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Όλα αυτά μαζεμένα και υπερευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον Ηρία, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και πιάνουμε και επιχείρασε μα και κάποια σήμερα ο Παναγιώτης. Μας και όλα τα άλλα, ναι. Και να είμαστε εδώ, πώς θα λες, το εσπρεσάκι μας και τα σχετικά μας και λοιπά, καρέαν καλά. Έχεις φίλους, έχεις οσόρε λάλλους ανυπαλλοί. Εντάξει, οι φίλοι είναι μετρημένοι. Ας τους παρέχει ο λυκόφιλου και τους ουτιδανού και τους λιμπούς. Εντάξει, μιλούμε για φίλους τώρα. Περιφάνεια, μπόλικη. Επιστρέφουμε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
15: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
17: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
18: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον βάουτσερ μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σχέση που ηλεκτρίζει. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα.
20: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
21: Έχουμε γιορτή!
22: Εμείς
21: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Λερόι Μερλίν.
22: Το Λερόι Μερλίν γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
21: Σαστείτε! Περιμένει μας το Λερόι Μερλίν να γιορτάσουμε μαζί.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Ξέρεις ότι στα Λίμπου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
24: Φουλ και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
24: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
25: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
27: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
28: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
27: 15? Από πού θα πάμε?
28: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
27: Τι?
28: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
27: Τώρα μιλάς σωστά.
29: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
31: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
32: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
31: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
33: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
0: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
4: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώθηκαν στην Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που βύθισαν την χώρα στο χάος. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά. Τουλάχιστον 164 είναι οι νεκροί και πάνω από 900 τραυματίες. Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν πάνω από 9.000 αγνοούμενους στα συντρίμια. Διασώστες από τουλάχιστον 5 χώρες θα φτάσουν στη Βενεζουέλα τις επόμενες ώρες. Η ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Φορολογίας φέρνει στο φως σοβαρά συστημικά κενά, κραυγαλές, καθυστερήσεις που οδηγούν σε παραγραφή χρεών και απώλεια δημοσίων εσόδων, αλλά και υποθέσεις με έντονη οσμή φοροδιαφυγής που έμειναν στα συρτάρια για χρόνια. Ακόμη 20 κιλά και 780 γραμμάρια αποξηραμένων λοβών παπαρούνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χθες στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων της ΙΚΑΝ στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. 5 πρόσωπα συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό οκταήμερη κράτηση. Τα Ιρανικά τέλη που επιβάλλονται στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα επεκταθούν και σε άλλες θαλάσσιες οδούς με κίνδυνο να προκληθεί απόλυτο χάος, προειδοποιεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε οριστικά τη νέα εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ολοκληρώνοντας την σχετική νομοθετική διαδικασία κύρωσης. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά, κυρίως στα ορεινά, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 34 στα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε κύριε Παναγίδη, συνεχίζουμε κύριε Παναγίδη, η κονσολαρχή, τι άκαμε ρε φίλε. Για τα σύσμε. Συνεχίζουμε στην εκπομπή, δώσε πάσα πάντα από τον Σουπερσπόρο του 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνή και γραμμή 24 μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώργου, να είναι καλά. Έχει ακόμα έναν από τα λατσιά ο φίλος μας, Γιώργο δηλαδή, να προλάβω τον Κωνσταντόνο δηλαδή πιο δηλαδή. Τώρα εδώ να πάρω και κούρσα ποιος να φέρει φραπέρε. Ας πω στο τέλος ένα γίνει. Ας σου πω ένα μόνο να γίνει. Α? Ναι, ένα πεταχτεί τρίτος χωρίς την πανοκρουσίες και να έρθει δαμέ όμορφα περιμένα για να πει κύριε Παπαμασίος, κύριε Παναγίδη, τα φραπέ που παραγγείλετε, σκέφτομαι λίγο καλά, σκέφτομαι λίγο καλά. Ναι, έτσι που πίνεις. Α? Μάλιστα. Το σκέφτονται για να ο Τάσος που πίνει. Ναι, μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, 6 και 5 πάνω κάτω σε καλά 20 λεπτά θα έχουμε τον Μανίκο Νογκουγκά, τον Κύπερ της Νέας Σαλαμίνας, το Ρετρό 353. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετίδης. Ο Βεντετίδης με 3 τάφ. Μάλιστα
1: να,
0: κύριε.
1: Να σε παραπονιέσαι.
0: Να με κάποιες να παραπονιέσαι. Ξέρεις ότι άμα μπω μια κουβέντα, ξέρεις ότι άμα διαγράψω κάποιον είναι οριστική διαγραφή. Είναι και με πολλούς πάνω στο VAR.
1: Αδιαγράψες με.
0: Όχι, νέβα. Νέβα.
1: Όχι. Να μου γίνεται.
0: Τα χαριτολογώντας εννοείται όχι ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, θα
0: το πατήσω. Να πούμε να πειράξουμε κανένα ακροατή και λοιπά, εντάξει, αλλά όχι αμέ. Η διαγραφή της άλλος δεν λέγεται δημοσίως. Είναι μπαμ και κάτω, είναι ένα χ. Και ούτε πώς τον εγνωρίσαμε, ενώ ποιος σέρειας είναι. Αυτά.
1: Και ζωή από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε.
1: Αφού είμαι και κανένας άλλος να φκώει ώρα.
0: Είμαι και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Αφού είμαι λάνα μα ρε. Άσου να πλάσουν και λίγο, είναι Ιούνιο, να πλάσουν λίγο.
1: Κάτι ακούω για πιλότητες. Μα αν επέξε το κομμάτι του πιλότητα.
0: Όχι ρε κομπάρε, κάνει προετοιμασία αν ο Τασάρας πας στο απουνά του μαθιάτη και του λιθροδόντα.
1: Μα δεν προετοιμασία μου να κάνει.
0: Ξέρω ρε φίλε να μου να κάνει.
1: Κανένα σύρο καιρό μου να ψήσει να μου να κάνει.
0: Ασύλα ρε, ασύλα.
1: Θέλει προετοιμασία.
0: Ναι. Η βεντέτα του μαθιάτη.
1: Θέλουν
0: προετοιμασία.
1: Είναι
0: ένα έξω
1: εμπειρότητα,
0: ελάτε την τάδε
1: ώρα,
0: την τάδε ώρα. Μάλιστα, με τον Πάρατσο, με τον Πάρατσο τον Μέγα.
1: Μπαμ και κάτω.
0: Ένα σύντροφο μου, ο Πάρατσο, να
1: πάει
0: μάνα κάμα ένα σιού για να βγούμε. Ο Πάρατσο, μα πάω, ο Κασάβης, ο Πάρατσο. Ναι, ένα σύντροφο μου, ναι. Ο φίλος μου. Ναι, ο σύντροφο μου. Αν με γίνομαι να χαρτερούμε δηλαδή εμείς. Εμένα γίνει, φύγε που θέσεις, να με μάλιστα, είσαι εδήλωσες δύο άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Τελεία. Την πέφτει να δείξει ο Παναγίδη.
1: Να δούμε.
0: Βέβαια ρε.
1: Και
0: άντε από τώρα, εγώ να βγάλει 12 ευρώ. Να πάνε για φιλανθρωπικούς σκόπους σου.
1: Και αμέ που να κάνετε να μιλά και θα μιλά.
0: Να μιλά, βεβαίως να μιλά, να είναι εκπλαγείτε όλοι σας.
1: Επειδή δεν τον ακούσαμε.
0: Έτερον εκάτερον, δαμε δουλειά ρε φίλε, αποσιώνεται πάνω στις τηλεφωνικές γραμμές και τα μηνύματα και όλα σχετικά.
1: Άλλον το ένα και άλλον το άλλο.
0: Έτερον, εκάτερον.
1: Θα αναμένουμε.
0: Αυτά.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 κύριε Παναγίδη. Φόρμα πολύ, να. Χάρηκα και ο Βεντετίδης μας ούτε να πάεις. Λοιπόν, πάμε να πούμε ξανά καλησπέρα. Ας θυμάσαι τον Κουγκάν εσύ. Προλάβες το. Όχι. Έτσι, ναι, εντάξει. Ήταν πριν τον Μαγαρίν, τον Γιαννάκη, τον Ιωάννο, πριν τον Χριστοφή και λοιπά. Ήταν πριν, ναι. Προλάβαμε και τον Γασίε, ρε. Και δεκαετία του 80, κάπου για με κοντά, ναι. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλώς από ένα φίτσαλη, κύριε Παραμοησίος.
0: Καλώς τον κομπαρόντα Σοκράτη. Τι
2: γάλη σου.
0: Ο Παναγίδης, ο Χρήστος.
2: Γεια σου, φίλε Παναγίδη Χρήστο.
0: Την πέφτει μου να έρθεις κατά να δεις τον Παναγίδη να μην ανταλλάξετε απόψεις, α.
2: Ένα πρώτη φωτογραφία.
0: 12 ευρώ η κάθε φωτογραφία, είπε μου. Ένα πανίγια φίλο ανθρωπικούς σκόπους.
2: Μου γυρώμουν αυτό, γυρώμουν.
0: Είναι και με ζήρω. 9. Άμα είναι υποκινητό, 9. Άμα είναι φωτογραφία επαγγελματική, 12.
2: Στην Βραζιλία 3-0, ξέρεις το.
0: Πε μου.
2: Η Βραζιλία 3-0, ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ναι, πολλά καλή.
2: Πρέπει να το 3-0.
0: Άι, στον Ταλαλούμπος είναι καλή ρε Σοκράτη. Πέμω να δούμε.
2: σωματείων περιφέρειας Δημητρίου. Τα σήμερα 12 του μηνός θα έρθει την άλλη εβδομάδα, 2 του μηνός θα είμαστε παρόν. Λιώνα το Μάσο, σωματείων περιφέρειας Δημητρίου.
0: Ναι.
2: Έχουμε το... Κυριακή υπάρχει μια εκδήλωση κάτω στη Λαγκαντζιά για τους πεζόντες και αγνώμενους που συμμετέχουμε και εμείς. Μετά 4 του μήνα έχουμε Ακούκλια στην Πάφο, θα τρέξουν για τους πεζόντες, θα σωματιστούν και στην Ιππουράς. Στις 5 θα πάμε στο Καλοφύλλο της Κτήρου, μας κάλεσαν, και στο Άγιο Γιάννη Αγρούπη της Υγειάς. Στις 12 πάμε στο Καμπίν και στο Άγιο Δομέτιο. Στις 19 πάμε στον Κόνο στα Βυργά, στις 20 στην Αλούδη Κερίνια στην Τελεσόν, μια άλλη εκδήλωση. Εκδηλώσεις επαιδειακές που το σωματείο συμμετέχει κατά μήνα Ιούλιο και το δεύτερο χρόνο είναι στο σύστημα του σωματείου Εκδήλου Βητρίου. Και έχω και το Αστομερίδη, μιλάμε με τα παιδιά και είπαμε
0: σήμερα. Ναι, εδώ σάββατο με ένα αποκάτω ρε κομπάρα σου χρέθη.
2: Πιάμε σήμερα, ακούστε, ακούμε μας κάθε μέρα που μιλούμε.
0: Καλά κάμνωση.
2: Και με έναν καθμό να το λέω το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Καλώς να πάμε ένα απόγευμα στο Αστομερίδη. Αυτές είναι εκδηλώσεις μέχρι στιγμής. Ακόμα και 13 του μηνός το Συντάξτες στο Χέρκουλες, ενημερός.
0: Είναι δήλος, αρέσει ο κρατακόμα, εντάξει.
2: Εντάξει, δεν πάμε
0: να δείτε τηλέφωνο,
2: 13 του μήνα.
0: Για να φύγουν μας ο Ηράκλης, πρέπει να τον τιμήσουμε, ναι.
2: Εντάξει, είναι η μέρα του συντάξτες, πρέπει να δω τον παρόμενο με στήμα στο Ράφο.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε με τη Βραζιλία, ελπίζουμε να το φτιάσει, κύριε Παγκοσίου.
0: Να είσαι καλά, αρέσει ο κρατή.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε την αστυνομία Υπουργείων Υγείας και απάντηση και πάμε αγκιό, κύριε Παγκοσίου.
0: Με ευχές μου. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Παρό.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Ποιος.
0: Ποιος.
3: Ο Άντι.
0: Εσύ λαλόν η έννοια των μοιόλων των πεντετών, μαρέ Παναγίδη. Εάκη Αποέλ.
3: Παρακαλώ.
0: Κοινός που να κάτσει κοντά στο τραπέζι του... Ρε, μα είπες μου, δεν σε ράζει. Ναι, Παναγία μου. Κοινός που να κάτσει κοντά στο τραπέζι του Παναγίδη, να πληρώσει κάτι τι έξτρα.
3: Ευτυχώς μπορεί με εγώ.
0: Έφτασες, ναι.
3: Νομίζω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Έγραψες με για 4 άτομα.
0: Ναι, τώρα να το επιβεβαιώσω, ναι.
3: Κάτω δίπλα μου, ρε φίλε, και δεν έχει πρόβλημα, ρε, ότι θέλει ο άνθρωπος.
0: Μάνα μου το. Ακούεις. Και ασχολώσεις γιατί είπα ότι πάνω του μπορεί να ποθεί, έχουμε καθαριστήριο και σας ζούμε το κουμπάρε.
3: Βέβαια.
0: Δωρεάν. Να πάρουμε τον κουφαλίδι να το κάνει χιόνι.
3: Τούτον να λες, φίλε μου, όχι πάση να λερώσουν, να μας τα φέρουν.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα, για όσο τα κάνουμε δωρεάν.
3: Έχει κανένα νέο για την ομάδα μου, ρε φίλε, όχι
0: και ο νέοι εδάμε, ο Παναγίδης και εγώ, ρε φίλε, δεν κάνε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο.
3: Τίποτε άλλο.
0: Ησυχία, τάξη και ασφαλεία.
3: Ευχαριστώ
0: τούτο. Α, είδες. Ξέρει ο Έγγλεζος ήταν που λέει, ναι, no news, good news.
3: Βέβαια.
0: Αυτά.
3: Εντάξει,
0: θα τα πούμε ένα πριν πρωί, πρωί με το καλό.
3: Να τα πούμε.
0: Να κάνουμε κουτσομπολιό.
3: Εντάξει.
0: Χαίρετε μας τον κουφαλίνι και μιλούμε.
3: Να του δώχω, φίλοι μου, να του δώχω.
0: Πάμε σε... Έχει καθαριστήριο να έχεις από εδώ, κομμάρια από την υπεροχή. Έχει αυτόν που σου λέω, έπιες καμιά μπύρα, έκαμες κανένα χορό, έκαμες καμιά να κάτω, αν πας στο κοντό, πας στο μακρύ και λοιπά, πας στο που κάμεις, να σου το πάρουμε, να σου το δάσουμε, δεν μπορώ να κάνω. Έχουμε μέσο μεγάλο. Αυτά. Πάμε σε επόμενον, κύριε, τα μηνύματα είναι σταματούν, εντάξει, να το ξαναπούμε για τα μηνύματα. Έχουμε 4 φανέλες οριγινάλε, όμορφες και περιποιημένες, νέες στολές. ΑΕΛ Απόλλωνα, Ομόνιας Αποέλ. Από αυτήν την εκπομπή 17 του μηνός θα τις δώσουμε, γράφεται για φανέλα ΑΕΛ Απόλλωνα, Ομόνιας Αποέλ. Ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τον Παναγιώτη και τον φίλο μας τον Ηλία. Και έχουμε και έξτρα έναν σύζωτη για την Ομόνια. Επίσης 17 του μηνός να κληρωθεί, επίσης από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, είναι χορηγία. Και έχουμε και 6 βάουτσερ των 100 ευρώ από την απάντηση των αδερφών των Δημήτρη των Μέγα. Εντάξει, στέλνετε απάντηση. Και έχουμε και απόψε για ακόμα μία Papa John's έξτρα, αλλά όπως έπιασαν οι προηγούμενοι. Από κοκκινό τριμηθιά, στέλνετε Papa John's. Και έχουμε και καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
4: Ο Άρης είμαι ο αρχηγαγούργος.
0: Ρε τον αρχηγαγούργο, είπα από σένα να γλιτώσουμε σήμερα, δεν έχουν παρένει γλιτώνουμε ρε πουλό.
4: Ρε και θα σας πω καλησπέρα μου ρε.
0: Είσαι έναν μάγκα ρε, είσαι έναν μάγκα ρε. Περίμενα να μου πεις πότε να έχει αυτόν καλό ρε για από την περιοχή σου ρε.
4: τις Παρασκευές είπαμε.
0: Μα Παρασκευές που κάνουσαι.
4: Μπορεί την άλλη Παρασκευή να το κανονίσουμε.
0: Την άλλη Παρασκευή.
4: Ναι.
0: Να το κανονίσω. Πέμε στον δρόμο μου, ρε κουμπάρε.
4: Ναι.
0: Μα για που ξανά ήρθα μια φορά, ναι.
4: Ναι, ήρθε μια φορά.
0: Ναι. Να το κανονίσω, δεν έχει προβλήματα, να μιλήσω. Περνάμε να κάνουμε ένα σταθμό.
4: Να βρεθούμε και στη Γεωργία.
0: Πε μου.
4: Να βρεθούμε και στη Χειροκυρία.
0: Ναι. Εδήλωσες, ναι.
4: Εδήλωσα πρώτος του Γιώργου Λεμεσόν.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Ένα σε γνωρίζει και ο Παναγύρης που είναι μαζί μας.
4: Α, εδώ στο χαιρετίσματα, ναι.
0: Τώρα εδώ τα χέρια δεν μου κάνει τώρα. Έτσι με μου κακού. Να μου κάνει. Πέρα εδώ. Έκαμε την κεφαλή του κάτω, ναι, εντάξει. Οκ. Okay.
4: Α, πάει, έκαμε την κεφαλή.
0: Ναι, σημαίνει ότι ξανά χαιρετά.
4: Ναι.
0: Να σε καλά, κακούργο μου.
4: Και σε καλύτερα, γεια.
0: Σε χαιρετώ. Ο φίλος μου Ανδρέας Πιλάρνακα, φανέλα Ναπουέλ. Ο 997, φανέλα Ναπουέλ, 356. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Είναι ωραίο, ωραίο πράγμα του λέω. Να σου έρθει έτσι ένα δωράκι, είναι ωραίο, περιποιημένο. Αλλά εμπαθημένοι ακροατές μας. Είναι εμπαθημένοι ρε φίλε. Δες τα βενούες τους, δες πανελούες τους, τα τσιζωτήγες τους. Χαλάλι τους χίλιες φορές. Χαλάλι. Αλλά ρε σχήμα, μια με την κουβέντα, κάνουν και τρία λεπτά έτσι και να περιμένω. Ο ταξιχής σου, Ιάκο, μας δεν έπιασε σήμερα να μας πει καλησπέρα. Όπου κι αν είσαι ακούτον, ναι. Ναι, αλλά έχουμε ρετρό. Να δω και υπόψη του. Αυτά. Έχεις αρκετές διαφημίσεις, κατάλαβα το. 6 και 5 να βγούμε, εντάξει. Ένα λεπτό να δω άλλο κανένα μήνυμα. Μα γιατί ρωτούν για τον Κουρασάο, 11 η ώρα, λέει, όπως και το Εκουαδόρ με τη Γερμανία, 11 η ώρα. Και έχει και που για μένα έχει συνέχεια, να μα θέλετε να ενυχτώβει η Ιαπωνία, Σουηδία, την Ισία, Ολλανδία, η ώρα 2. Και έχει η ώρα 5 Παραγωγή, Αυστραλία. Ξέρεις, θεωρούν πολύ ότι να κάνω ψευκές μισή παραγωγή με Αυστραλία να έρθουν ισοπαλία, ρε. Ναι, ότι θα έρθουν 0-0 για να κάνουν σιγέ. Για να πιάνουν κανένα βαθμό που δείχνει για να είναι καλύτερες θέσεις και λοιπόν. Εν έχει έτσι πράγματα. Εν τα καταφέρνουν. Εν να έχει γούρθει να τις κοράρουν και δυο. Εν τέλειωσε. Έτω. Ότι συμφέρει τους γιατί δεν αγγεθεί την Τουρκία και έτσι αλλιώς πρέπει να έχουν από τρεις βαθμούς και τώρα το άλλο. Και η Αμερική είναι πρώτη. Ό,τι και να γίνει, ότι δεν είναι τους άλλους δυο. Και η Τουρκία τελευταία, ό,τι και να γίνει. Τέλος πάντων. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Μανίκο Κουγκάντια 4 μήνες.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
17: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
18: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
19: Μια φορά μίλε και πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
20: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
21: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
22: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.
1: BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
2: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
23: Κουλ! Άνοιξε άλλη μία παγωμένη!
24: Σε αυτό το World Cup η Boss κρατά το παιχνίδι παγωμένο. Σκάνδια. Αγόρασε ψυγείο Boss από τις ήδη μειωμένες τιμές προσφοράς της Σκάνδια και πάρε επιπλέον voucher μέχρι 150 ευρώ για να το εξαργυρώσεις σε προϊόντα Boss. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια στο μοτέρ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Σχέση που ηλεκτρίζει.
26: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
27: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
28: Απάντηση.
27: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
28: Απάντηση.
27: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
28: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
27: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
28: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
27: Ταβέρνα η απάντηση.
25: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
29: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
30: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
31: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
32: Ο Δήμος Δρομολαξίας Μενεού παρουσιάζει Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια, μέρες αδέσποτες.
33: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
32: Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Κάμηρος, στο Μενεού. Ώρα προσέλευσης, 8 μετά μεσημβρία. Ώρα έναρξης, 9 μετά μεσημβρία. Γενική είσοδος 15 ευρώ. Εισιτήρια από την Ticketbox. Πληροφορίες 2442-2414.
34: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
0: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
3: Νέα τοποθεσία καταστήματος Hilti στη Λεμεσό. Μεγαλύτερος χώρος, περισσότερες λύσεις και άριστη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Μονίας 23 στη Λεμεσό. 30% έκπτωση και επιπλέον εκπλήξεις από 22 μέχρι 26 Ιουνίου Παγκύπρια. Επαγγελματικά εργαλεία Hilti. Ανώτερη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σήμερα στις 7 η εκλογική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της Ανόρθωσης φαβορεί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κυρίας Σον Κέρετς. Και επίσημα στην ΑΕΚ ο Μάικ Φάντερχον, στις προτεραιότητες του ΡΟΚΑ η απόκτηση Center 4 μέσου και Extreme. Έρχονται Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ Τσατάκοβιτς και Γκόμες, δυσκολεύει η παραμονή του Μασέκο στην ομάδα της Λεμεσού. Στη μεταγραφική λίστα της Ομόνιας, οι Γιωρίς, Σίλβα και Κάρνιτσνικ εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματοφυλάκων στο τριφύλι. Τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν παρουσίασε ο Απόλλωνα. Στο ψάξιμο για γεντρικό αμυντικό οικιανόλευκη βγαίνει η ανακοίνωση για Γκόλτσον. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις με Λιμνιό και Παναγίδη στον ΑΠΟΕΛ. Παπαδόπουλος και Βρίζας κοιτάζουν την ελληνική αγορά. Μετά το Μουντιάλ, η απάντηση του Λουκάσεν στην Πάφο παραμένουν στο ρόστερ η Λελέ και Μπρίτο, πρώτων πυλών η Νκούγκα και Μπιέλ. Σήμερα στις 7 η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης με θέμα την πρόταση ανάληψης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Σήμερα για το Μουντιάλ στις 11 Εκουαδόρ-Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού. Στις 2 τα ξημερώματα η Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία-Ολλανδία. Και στις 5 το πρωί Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Αμερική. Πλήγμα για την Αγγλία με Ρις Τζέιμς, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Παναμά. Πρώτον μπει την Αγγλία με Ρις Τζέιμς, ο οποίος υπέστη θλάση στον οπίσθιο Μυριαίο και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Παναμά. Πρώτον μπειλών του

0: η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό. Φτάνουμε σήμερα στο 353-353. Ευχαριστούμε τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, τον Μάγκα.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
2: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
0: Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Πανίκοντο Καγεπαναγή, πιο γνωστό Κουγκά, έτσι τον ήξεραν όλοι, κύπερ της Νέας Σαλαμίνας, προ και μετά την βάρβαρη τουρκική εισβολή. Θα μας πει τις δικές του τις θύμισες. Καλησπέρα Πανίκο.
3: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Είσαι καλά καταρχάς?
3: Μια χαρά, ευχαριστώ. Εσείς?
0: Πάντα καλά, δόξα σε ο Θεός. Λοιπόν, έτσι ξεκινούμε πάντα με το κλασικό ερώτημα, και ειδικά με για δερματοφύλακες, δημοτικό, γυμνάσιο, ξέρω εγώ, πρώτα βήματα, πώς προκύπτει η θέση του δερματοφύλακα και κυρίως πώς προκύπτει η Νέα Σαλαμής.
3: Κοιτάξτε Στέλιο, όπως όλα τα παιδιά είστε σε νεαρή ηλικία, έτσι εγώ άρεσε και μαθαίζω μέσα.
0: Ναι.
3: Ήμουν και πολλά μαχητικός, είσαι περιπτώσεις του βαρκού μου, εκουράζω μου και έμπαιναμε στον τέρμα για να με ξεκουραστώ λίγο.
0: Είσαι βαροσιώτης καταρχάς?
3: Ναι, είμαι βαροσιώτης.
0: Μάλιστα, ναι.
3: Και με τις αποκρούσεις οι φίλοι μου έλεγα μου, ρε παιδί, δεν μου αφήσατε, είσαι πιο καλός που το... Και αυτό έτσι προέκυψε του τερματοφύλακα.
0: Δηλαδή από το ξεκίνημα δημοτικό γυμνάσιο κλπ.
3: Ναι.
0: Στη Νέα Σαλαμίνα πώς κατέληξε, ίσως Σαλαμινιός?
3: Να σου πω, δεν είμαι γέννημα θέμα Σαλαμινιός, ήμουν ομονιάτης εγώ.
0: Ναι.
3: Αλλά εγκατέβηκα τα πρώτα μου βήματα, στα πούμε, σε επίσημη ομάδα, ήταν η ΑΕΚ Αμοχώς, το δεύτερη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
3: Ήμουν 15 χρονών παρά κάτι μήνες.
0: Ναι.
3: Και κατέβαινε να προπονήσεις μαζί με την ΑΕΚ και είδε με η Σαλαμίνα και πριν να κλείσω τα 15 μου χρόνια συμφωνήσαμε με την ΑΕΚ, ξέρω και με η ΑΕΚ προτού να υπογράψω στην ΑΕΚ, εδώ κάμε το δικαίωμα και πήγα στη Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα. Και στη Νέα Σαλαμίνα ουσιαστικά πήγες κοντά στο 68, έμεινες μέχρι πότε?
3: Το 68 γράφτηκα στη Σαλαμίνα και έμεινα μέχρι το 80.
0: 12 χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Τι θυμάσαι έτσι από τα πρώτα σου, το πρώτο σου παιχνίδι, θυμάσαι ποιον ήταν και έτσι πριν, ναι, το 1974 από το ΓΑΣ ή από τις αναμνήσεις, όλα τα σχετικά, τι κρατάς περισσότερο?
3: Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν εναντίον της πρωταθλήματος, μήπως.
0: Ναι.
3: Ήταν

0: τον τη Βαλκίτσα, θυμούμε συγκεκριμένα τότε είχαν κάνει απεργία οι διαιτητές στην Κύπρο, οι Κύπροι διαιτητές.
1: Ναι.
0: Και ήταν που την Ελλάδα διαιτητές, και διαιτητεύσα ματσιόν του παιχνίδι.
1: Μιλάς ποιαν και... περίοδο?
0: Ήταν 70-71.
1: 70-71. Στο Γασιζή ή στο Γασιέ?
0: Στο Γασιέ το παιχνίδι. Στο Γασιέ το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Τότε τερματοφύλακας στη Σαραμίνα, ο πρώτος τερματοφύλακας ήταν ο Βαρνάβας.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι με τον Βαρνάβα για να παίξει ο επόμενος ήταν πολύ δύσκολο.
1: Βέβαια.
0: Και συνέπεσε μια. Και έκανε ενεχείριση ο Βαρνάβας, σκολικοειδίδιδας. Και άπαξα την ευκαιρία. Μετά που είδαν ότι συνέχισα, γιατί ο Βαρνάβας έθελε να αναρρώσει.
1: Ναι.
0: Και συνέχισα μέσα στην ομάδα και με τον ήβρε και ο Βαρνάβας την ευκαιρία να πάει στον Ολυμπιακό τον επόμενο χρόνο μεταγραφή. Και μείνα μαζί με τον Αντώνη το Τσούκαν εγώ μέσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Και τι θυμάσαι έτσι,
0: παρελειτσόντος το παιχνίδι και κερδίσαμε το 2-1 και απόκρουσα το πέναρτι, με πέναρτι που μας είπαμε το Κοτζέρκι.
1: Ναι.
0: Και απέκρουσα το πέναρτι και πας το ξέρεις, νεαρός εγώ 16-16 μιλίχρονο, ερήχαρος που έπια το πέναρτι, για να ασφαλίσω την πάρα και έβαλα το μόνο μου το γκολ. Δηλαδή το γκολ που απεσόβησα έφατο ύστερα, φυσικά τέτοιωσε το παιχνίδι 2-1,
1: ναι.
0: Με πολύ καλή απόδοση. Και ξέρεις ότι άμα ξεκινάς με καλή απόδοση...
1: Ειδικά από τη θέση του τερματοφύλακα.
0: Βέβαια, ξέρεις... πιο εύκολο με το...
1: Κοντά στο μεγάλο το Βαρνάβα, αντιλαμβάνομαι, έμαθες κάποια πράγματα, έτσι.
0: Κατάχνοντα. Ναι. Ο Βαρνάβας ήταν ολόκληρο σχολείο μόνο να το θωρείς να παίζει.
1: Ναι.
0: Άμα τον ευκέβαζες ή προσπαθούσες να πιάσεις ορισμένα καλά, το οποίο εγώ έκανα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εμένα βοήθησε με πάρα πολλά τον το πράγμα, ναι.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι έτσι για να αντέρπει κανέναν καλό με εκείνον την καλή την εποχή του Γασιέ, με ανόρθωση, Ομόνια, Αποέλ κλπ.
0: Κοίταξε το... με το Αποέλ, παίζαμε ένα μάτσο μέσα στο Βαρόσι.
1: Ναι.
0: Και θυμούμε μια περίπτωση που είδα το την επόμενη στην εφημερία την αθλητική.
1: Ναι.
0: Που είχα κάνει μία ανέξοδο και ήταν ο Νικάκης που ήταν μέσα στο Αποέλτο ο κοντός ο ποδοσφαιριστής.
1: Ο Νικάκης.
0: Ναι. Έτσι δεν ξέρω πως το έπια ένας αδίης που πίσω ο φωτογράφος. Εφάνηκε ότι πάνω τον πας στην Κουρία να πούμε δεν κοιμούνται στον αέρα που πάνω.
1: Ναι.
0: Πολλά ψηλά. Κάμαμε αρκετά παιχνίδια, ας σου πω πριν τον πόλεμο. Ήταν διαφορετικό το ποδοσφαίρο, ρε παιδιό. Ζούσαμε το ποδοσφαίρο, παίζαμε στην έδρα μας η Σαραμίνα, τότε είχαν κάνει και μια ανανέωση με τον Μιλοβάνο. Βάλαμε μέσα ποδοσφαιριστές. Για να σου πω κάτι, το 1973 που είχε γίνει η ανανέωση από τον Μιλοβάνο, εγώ θεωρούμε σε ηλικία 19 χρόνων, θεωρούμε παλιός μέσα στην ομάδα.
1: Ναι, επειδή είχες και 3 χρόνια προηγουμένου.
0: Ναι, έτσι... Άλλοι ποδοσφαιριστές που είχαμε ποδοσφαιριστές, παιχτάρα δηλαδή, ο Πασχάλης Σοφόκλης. Πιο παλιά είχαμε τον Κυριακό τον Κουρέα, τον Σοφόκλη τον Κότροφο. Γιατί είναι μεγαθύρια του Κυπριακού ποδοσφαιρού. Ήρθαν μαζί μετά ο Ηλίας, ο Θεοφάνους, ο Κόκος ο Ιωάννου, ο Λέλλος. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν τρομερά ταλέντα. Εκτίζεται τον τότε η ομάδα... για τα επόμενα χρόνια με κόπους, θυσίες και μόξος είχαμε τότε κλείσει τη σεζόν, όταν τέλειωσε η σεζόν το 1974 πριν το να γίνει το πραξικόπημα και ο πόλεμος, είχε κλείσει σαν να μην τον άστρο για προπονητή.
1: Δεν το ξέρα τότε.
0: Δεν σου το ενίδησε, τον είχαμε κλείσει τον άστρο και στην επόμενη σεζόν θα ξεκινήσαμε με τον άστρο, διότι απολύσαν τον το Μιλοβάνοφ.
1: Ναι.
0: Και πιάσαν τον Άρσο. Έγινε ο πόλεμος και που τότε Στέλιο μου για 7, 8, 9 χρόνια περιπλανούμαστε δεξιά αριστερά νηστιγή, θεονίστιγη, τέλος πάντων ξέρεις τα πράγματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τη Σαμίνα. Τι που ξέχασα να σου πω ήταν ότι ναι μεν ήμουν ομονιάτης πριν, αλλά μετά είναι ένας αλαμινιός δέρος και άρρωστος της αλαμινιάς. Ξέρω εντάλλως λειτουργήσε τον πράγμα.
1: Εντάξει, βίωσες και την...
0: Έζησαμε.
1: Το γλαρώσι τους οπαδούς, άμα αγαπούσες τον ποδόσφαιρο, αγαπούσες τους οπαδούς, αγαπούσες οι οπαδοί, έχει σημασία το πράγμα.
0: Μα η Σαλαμίνα είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, ξέρεις, είναι δύσκολο να το μεταφράσεις σε λόγια. Τα συναισθήματα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Πάση περιπτώσει, περάσαμε πάρα πολλά καλά, παρόλες τις δυσκολίες.
1: Γιατί σταμάτησες το 80, ήσουν πόσο, 27 χρονών?
0: Σταμάτησα το... Είχα προστριβές μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, εγώ ήμουν και λίγο αντίχασος ως ποδοσφαιριστής. Αντίχασος με την έννοια ότι έναν έχουμε την αδικία. Και είχα την εντύπωση ότι σε αρκετά παιχνίδια που μας αδικούσαν οι διευθυντές, ότι τέλος πάντων ήταν εσκεμμένα, ήταν τέλος, αντιλαμβάνεσαι και των νεαρών της ηλικίας αφενός και που την άλλη βλέποντας και ορισμένα πράγματα, ήμουν λίγο επιρρεπής πάνω στις...
1: Από πολλές.
0: Κάρτες, ναι, με τους διευθυντές.
1: Ναι.
0: Για να σου πω ένα πράγμα, έχω φάει τη... 600 χρόνια περίπου στην πρώτη κατηγορία, γιατί μετά πήγε στην Ομονία, δηλαδή πολλά αρκετά χρόνια. Είχα μόνο μια κίτρινη κάρτα σε πέντε κόκκινες.
1: Πέντε κόκκινες και μια κίτρινη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ενώ έπρεπε να είναι το αντίθετο, ας πούμε.
0: Ναι, δεν το αντίθετο, ξέρεις, με τους διαιτητές. Σημασκιάσαμε, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εδώ παραμικρό, ένα με το στόμα μας, τα κόκκινη κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Στην
1: Νέα Σαλαμίνα η καλύτερη χρονιά που έκαμε σαν τερματοφύλακα, σε ποια θεωρείς ότι ήταν?
0: Κοίτα να σου πω, και πρώτο πολέμου είχα πολλά καλή σεζόν, και μετά τον πόλεμο είχαμε. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό,
1: ναι.
0: Αν δεν με απαντάει μνήμη μου, αυτό πρέπει να ήταν το 76-77. Στον πρώτο παιχνίδι του προαθλήματος έχασαμε το Απόλλωνα 4-2 τη στιγμή που προηγούμαστε 2-0. Τώρα είναι και ευκαιρία να σου εξιστορήσω ένα πράγμα για να καταλάβεις πως έτρωες κότσες τις κάρτες. Κερδίσαμε μέχρι το 81 το αν με ακούει ο Μήνος ο Καβουλής τώρα να γελά. Κερδίσαμε τον Απόλλωνα μέχρι το 81 2-0. Ήταν διατηρητής ο Χατζη Στεφάνου.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο να έρκεψε κάτι σφυρίματα εναντίον της Σαλαμίνας. Και έγινε μέσα στην... έβαλε μας μέσα στα πόξα. Μέσα στα τετράγωνα της Ανορθωτικής. Σε μια στιγμή διπλό χτύπα έξω από την Ανορθωτική. Εγώ συγκεκριμένα μου άρεσε να στείλω δίχως. Και λέω τους διπλό χτύπα παντού εδώ και έβαλα και ο ποδοσφαιριστές σε έναν κάθε δοκάρι και αριστερά μου είχα τον Μακαρίτη, τον Λούκα, τον Κουλαβίν και λέω του ρε Λούκα, αν έρθει πάνω στην μπάλα μην αντιδράσεις και να απευθείας δύο του,
1: ναι.
0: Γιατί να το σουτσάρει απευθείας έτσι ο φατσάρο το ο Μαγκαβούλη λέω του. Άφησε τη μάπα να πει μέσα, ούτω και έγινε ρε στέλιο. Έμπηκε απευθείας μέσα. Φορείς το Χατζη Στεφάνου ρε Ιαγκό.
1: Μάλιστα.
0: Πάω κοντά του κύριε Στέφανε, για όνομα του Παναγιώτη, είσαι διευθυντής καλός, να πού κάνετε αυτό. Εφάστησε. Τέλος πάντων, δεν ήμουν τα που είναι. Τέλος του, είχε το χέρι στους ανάμιση ώρα πάνω διπλό χτύπημα. Έμπηκε ένα απευθεία το, μα είναι και σε πού μπορεί, πάει όνομα του, λέω, το είμαστε κόσμος. Δεν κάνω λάθος, ήταν και τηλεόραση. Τέλος πάντων, πήγαινε, ρώτησε έναν υπότιτλο να μέσα σου πω το όνομα του. Άι του δώσ' το γόου δηλαδή του. Κάπου ήταν τζίση. Εδώ γίνεται το γόου. Πας και είναι τη φαζαρία όλη τραβά την κότσινη κάρτα έφκαμε έξω.
1: Άρεσε.
0: Φάμε 8 και 2 αυτόματες 10. Ένα γύρο έξω.
1: Ένα γύρο ολόκληρο έξω για διαβατηρία.
0: Ένα γύρο ολόκληρο έξω. Τα κατούκου πήγαμε. Είμαστε για τελευταία για προτελευταία. Και μπήκα μέσα το δεύτερο. Για αρκετά του δεύτερου γύρου ακριβώς. Γιατί που μου είπες καλές στιγμές. Μόλις πήγα πίσω στην ομάδα, ξεκινήσαμε και κερδίζαμε.
1: Ναι.
0: Και όλα τα παιχνίδια. Και άκου σειρά τότε. Παίζουμε με το Αποέλ, το οποίο ψέματα μου, παίζουμε με τον Άρη, ο οποίος Άρης ήταν τέταρτος στη βαθμολογία.
1: Ναι, ήταν οι καλές χρονιές του Άρη τότε, ναι.
0: Α, μπράβο, ναι. Κερδίζουμε τον Άρη μέσα στην Άχνα 2-3-0. Δέρνουμε μετά το ΑΠΟΕΛ 2-0 και παίζουμε με την Ομόνια με το πρώτο-τελευταίο παιχνίδι, ας πούμε, μέσα στην έδρα μας, που η Ομόνια θέλαν να κερδίσουν το παιχνίδι να πάνε ίκητη.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε τους 2-1 σε τρομερά καλό παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχαμε χάσει δεύτερο γύρο καθόλου και πήγαμε και χάσαμε το τελευταίο παιχνίδι που ο Χαλκάνοδα. Τώρα να σου πω και ένα γιατί έφυγε από τη Σαλαμίνα. Χάσαμε από ο Χαλκάνοδα 3-0 από την Μεταμνήμη μέσα στο... Παρόλο που δεν είχαμε εμείς ενδιαφέρον καθόλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχασαμε 3-0 την ημέρα και ήταν η πρώτη φορά που άκουσα πάνω στην κερκίδα να με βρίζουν
1: ότι έπιαστα.
0: Ότι ήμουν πιασμένο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ εν τω μεταξύ στους Σαλαμίνους έξερα τους όλους. Έχω υπόψη ότι ήμουν από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της Σαλαμίνας γιατί έπαιζα με πάθος εγώ. Αλλά με μακέντο που με ξεχνάς. Τέλος πάντων, έτσι είναι ο πατέρας του Κύπρου του Τσιγέλη. Κάνε τον Μισθοδάλη. Γιατί Μισθοδάλη μου βέβαια.
1: Ναι.
0: Και όταν τέλειωνε παιχνίδι, εγώ έτσι λέω, μα τι μπορεί τότε να που φωνάζαν και εγώ τους ξέρω και πέντε λέει μου ο Μαγκαρίτης ο Γιώργος, επανικό, να σου πω ποιοι μπουνε. Και είπε μου, δεν ήταν ο Παϊσσάνας που φωνάζα, που μου φωνάζαν που είμαι. Μας είπε τόσο, απλά θέλω από τίποτα άλλο, θέλω από ίνταλο σε συμπεριφέρον τον κόσμο γιατί δεν ξεχνούσασαι. Και αρκέψαμε τις ιστορίες με Σαλαμίνα, πιάσματα, καιρώματα, ιστορίες, ποιος που λες 20.000 έφυγε από εκεί μέσα.
1: Άρα έφυγες στο κοντάκι, πήγες αμέσως στο Μονιέρα, δηλαδή, πού?
0: Όχι, πήγα στον Απόλλωνα, εδώ κάμε μέσα στη σεζόνη στον Απόλλωνα. Πήγα σε μια ομάδα, στέλνω πραγματικά ο Απόλλωνας ήταν ένα σωματείο τουλάχιστον τότε, εγώ που έφυγα τη μεταζή. Σωματείο με όλα κεφαλαία.
1: Ναι.
0: Εμείς, ξέρεις, πρόσφυγες ιστορίες, καταστάσεις. Εντάξει, η φιλοξενία που μου εδώ κάνει ανθρώπινη δουλειά.
1: Εν το θύμα για να πατρίζει ο ψυχής.
0: Ναι, έκαμα μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Επίσης 6 μήνες δηλαδή.
0: 6 μήνες, ναι.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε προετοιμασία στη Τσεχοσλοβακία ύστερα με το... Ήταν ο Στούλες προπονητής μου που με έπιασε.
1: Ναι.
0: Και μετά ήταν ο Γκρέιτσι, αν δεν κάνω λάθος, ο Γκρέιτσι. Με τον άνθρωπο είδα ότι δεν είχα χημία και τον Γκρέιτσι. Και ερχόμενος πίσω είπα στο κύριο Αντώνη τον Χαλιπαύλου, ο οποίος εξαιρετικός κύριος, όχι μόνο Τζίνος, αλλά ο Αντώνης Χαλιπαύλου ήταν κορυφαίος για το ποδόσφαιρο. Πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ.
1: Ναι.
0: Είπα του κύριο Αντώνη να χαρίζει, αφήνε να... Να φύγω, γιατί έτσι να μπορέσω λίγο του να ανταπεξέλθω μες στην ομάδα. Όχι αγωνιστικά, απλά εμείς κάνει η γωνία μου κάτω στη Λάρνα Βαρέστα. Λέω τους γέροι ανθρώποι να του πάνε κούντα. Ξέρεις, για δύσκολο και ήμουν και παντρεμένος τότε. Ναι. Να μετακομίσω.
1: Και είναι μηχάν και το τη δρομή καλή.
0: Έφαγαμε τελευταίο τρίτσο που ζήσαμε στο ζύγι με τα αυτοκίνητα που πίσω. Εδώ έτσι να σκοδούμεται. Και πήγα εδώ κάμε στην Ομόνια να δείξω ένα χρόνο υποσχετική. Μετά έδεισα εγώ μέσα στην Ομόνια να δείξω. Που έστρασε πίσω και ο... Πώς το λέει ο φίλος μου, ο τεμαφίλος του Απόλλωνα που είδα.
1: Ο Λαμπρού.
0: Ο Λαμπρού, ναι, ο Λαμπρού. Ήταν πολλά καλό παιδί. Εγώ όταν πήγα ήταν ο Λαμπρού. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο να έλειπε. Και μετά επέστρεψε και ο Λαμπρού πίσω και λέει εντάξει, ήβραμε ήταν εδώ ο Απόλλωνα. Και μπήκαμε φίλοι. Και έπαιξα στην Ομόνια Ραδρύπου μέχρι το 85-86.
1: Τρία-τέσσερα χρόνια.
0: Τέσσερα-πέντε χρόνια, ναι.
1: Ήταν και πρώτη κατηγορία και δεύτερη, ναι.
0: Όχι, πάντα πρώτη κατηγορία.
1: Πάντα πρώτη κατηγορία που ήταν.
0: Ναι, πάντα πρώτη κατηγορία και τελειώναμε σε πολλά καλές θέσεις, έτσι. Τερματίσαμε και πέμπτη με την Ομόνια Ραδρύπου. Τα εξαιρετική ομάδα.
1: Και ήταν και κοντά στην γειτονιά σου και λοιπά, έχει σημασία.
0: Και με τον Άρσοφ πάλι, διότι σε γύρισε με Άρσοφ.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Είχαν και κατά καιρούς παιχταράς που έπιανε και πομάδες Ομόνια, Ναμπουέλ και λοιπά.
0: Και ο λόγος που έφυγα και εγώ από την Ομόνια Ραδίπου ήταν ότι εδώ ήταν τότε το Στεφανάκι, το άλλον τον Προκόβη, το Μισό,
1: ναι.
0: Στο Αποέλ. Εδώ ήταν τον Χριστοφίδη στο Πεζοπορικό. Μείναμε χωρούσαμε γύρω γύρω, αλλά δεν με κάνει να φύγει ο λόγος κανεί. Εντάξει, αρκετά και μεγάλο να. Έτσι σταμάτησα και εγώ το...
1: Μετά ξεκίνησες μετά και προπονητικά και λοιπά, ασχολήθηκες?
0: Ασχολήθηκα στην αρχή.
1: Ναι.
0: Και θεωρούμουν και καλό με τους μητσούς.
1: Ακαδημίας περισσότερο δηλαδή.
0: Όχι ακαδημία, μητσούς σε ηλικία, ξεκίνησα από το αγροτικό εγώ.
1: Ναι.
0: Πιάσα μια ομάδα που είχαμε μες στο συνεκισμό, μια τη Σαλαμίνα Τρομολαξάς, η οποία ήταν, ξέρεις, ποτέ τη συνεκιακή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και κάναμε ένα πείραμα το οποίο επέτυχε πάρα πολλά. Δηλαδή σε σημείο που ευκήκαμε τελείως στην τέταρτη κατηγορία. Αλλά εντάξει, έτσι μπορεί να γεμώσει στους τόπους ομάδες, δεν φταίει.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Πάση περιπτώσει, εγώ σε μια κάποια στιγμή, επειδή ως χαρακτήρας ήμουν πολλά ευέξαπτος, σε μια στιγμή αυτοκριτικής που ήμουν, ξέρεις, είχα και αντίδραση μετά στο γήπεδο, έπαιζε ο γιος μου, για ποδοσφαιριστής μου, και μια ώρα με θύμωσε με. Σε πια σπίτι και εδώ ρωμα να πράγμα τσακώνουμε, εγώ με ακούμε το πια, αφού εγώ δεν ήταν νόια του ίντιβλητα, δεν πού. Και έκανα την αυτοκριτική και είπα ότι μόνο για ποδόσφαιρο τον προβολή δεν κάνω και σταματήσα την πίτα.
1: Μάλιστα. Νιώθεις έτσι γεμάτος από την παρουσία σου κάτω από τα δοκάρια Σαλαμίνα, σου μένες αρέτη που γενικά από την παρουσία σου στα
0: κρύβητα. Όχι, δεν νιώθω γεμάτος.
1: Έλειπες σου ένας τίτλος, ναι.
0: Όχι μόνο ο τίτλος, έλειπα μου πολλά πράγματα με τη Σαλαμίνα. Για παράδειγμα, εάν μας δόθηκε ευκαιρία να αποδείξουμε τι είμαστε, ούτε ως ποδοσφαιριστές, μα ούτε και ως ομάδα. Και τούτον, δεν λέω ότι φταίαν κάποια ειδικές περιπτώσεις. Έτσι έλα και ρε κουμπάρε, πόλεμος, ιστορίες, καταστάσεις. Απλά δεν μας δόθηκε ευκαιρία. Γιατί το ταλέντο που είχε τότε η ομάδα, εμείς ως ποδοσφαιριστές οι πλήστοι, εθώρες τους ελάλες, ρε, μα δεν είχαν τους ποδοσφαιριστές τόσο καλούς μέσα σε άλλες ομάδες, πολλούς. Και δεν μπορούσαμε να αυκούμε και αμέ που έπρεπε να...
1: Άρα η τουρκική εισβολή έκοψε για τα φτερά σας, πέραν της προσφυγικοποίησης και λοιπόν τα ποδοσφαιρικά τα φτερά εννοώ.
0: Μα μόνο ναι, μα δε...
1: Όχι όλων των προσφύγων ομάδων, εννοείται και όλοι οι γενείς ακρίτας μόρφου, οι ανόρθωσεις, οι τα λοιπά, έχουν ασύλ και λοιπά, εννοείται.
0: Όλες οι ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Όμως είμαστε ευχαριστημένοι που μπορέσαμε και κρατήσαμε την ομάδα και υπάρχει μέχρι σήμερα...
1: Τούτον έχει σημασία, οι ήρωες των πρώτων χρόνων της μετά την τουρκική εισβολή εποχής.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω γιατί ας πούμε πριν, γιατί αντιλαμβάνομαι να κοντεύουμε να γιώσουμε. Με το ποδόσφαιρο, εγώ ξέρεις, έχω έναν έρωτα. Τον ποδόσφαιρο. Και στη μέρα αυτή, ως οικογένεια, είμαστε κοντά στο Σπάρτα Πογκητίου.
1: Ναι.
0: Ο γιος μου είναι πρόεδρος.
1: Ο γιος είναι ο πρόεδρος του Σπαρταγού.
0: Ναι, ο γιος μου είναι ο πρόεδρος του Σπαρταγού, ο οποίος έπιασε μαζί με μια παρέα έτσι παστοστείο. Έπιαν την ομάδα πριν πέντε χρόνια που είμαι στο αγροτικό και έπιαν την στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Και εμείς πόξο λίγο βοηθούμε ό,τι μπορούμε ενώ αντάλλω. Γίνεται πολλά καλή δουλειά στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά καλή δουλειά. Και νομίζω ότι φέτος μπορεί να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω μαζί μας.
1: Να ασχοληθείς, γιατί να μην ασχοληθείς.
0: Όχι, και εσείς να ασχοληθείτε, λέω, ως επάγγελμα, οι δημοσιογράφοι.
1: Μάλιστα, έχουμε τα, ξέρεις ότι μόλις έγινε η τέταρτη κατηγορία, είμαι τους πρώτους που ασχολούμαι με την τέταρτη κατηγορία από τότε. Το 85-86 για να έχεις υπόψη σου, θυμάσαι.
0: Μια ομάδα μποζή, ναι, του...
1: Εντάξει, έκανα και ομάδα, ελπίδα στρομερή, το 2009. Ένωσα αριστερούς δεξιούς και υπάρχει για μένα.
0: Αφιούμε, γιατί παρακολουθώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι περιοχή μένεις, Λαρνακά?
0: Εγώ από ότι ήρθαμε πρόσφυγες, μένω στην περιοχή της Δρομολαξιάς.
1: Α, μάλιστα. Δρομολαξιά, μάλιστα. Εντάξει, για να ξέρω που είναι να μας κεράσεις τον καφέ, κύριε Πανικό.
0: Οπότε θέλεις, κύριε Στέχιλιος, εκπρόσδεκτος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Σε χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Πανίκο Κουγκά ήταν τη Νέα Σαλαμίνα και ζούμε ένα Σαραδίπου Κίπερ στο Ρετρό 353. Ευχαριστούμε τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Το ένθετο Ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
3: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Manga. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ίντσων μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Μουντιάλ με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
17: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμίκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
18: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
19: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
20: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
23: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
24: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
25: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
26: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 2.900.000 ευρώ στην πλήρωση της Πέμπτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
6: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
5: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
6: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
5: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
6: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
5: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
6: Η ζωή. Αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
7: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
9: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Super Sport 104.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
14: Λοιπόν, ακούσαμε και το ρετρό 353 Μανίκος Κουγκάς της Νέας Σαλαμίνας. Αρκετά ενδιαφέροντα, κύριε Παναγίδη, από τον Μανίκο μας, ναι. Μεταξύ την ώρα που ήμουν στον αέρα, έστειλε μήνυμα ο φίλος μου ο Ανδρέας Όκης Σονέργης. Είπε την καλή του την κουβέντα, ήταν άσος του Άρη και μετά το Απόλλωνα δύο χρόνια που πήγαινε για πρώτη φορά Ευρώπη και λοιπά UEFA. Και λέει μου, ήταν ο μόνος θερματοφύλακας στο Τσίρο που το απέκρουσε πέναλτι ο Κουγκάς. Μάλιστα. Είδες ότι θυμάται ο ένας τον άλλον και θυμούνται στιγμές ωραίες περιποιημένες. Ρωτάμε για το 3.50 γλίτρα ακόμα ρε φίλε. Μπέπτει ως την τρίτη. Πάμε σε κανένα φίλο μας ακροατή να πει το καλησπέρα. Να πω και ως διαγωνισμό στη συνέχεια. Καλησπέρα.
15: Κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
14: Ποιος?
15: Ο ταξιδιός σου.
14: Καλώς τον Ιάκωβο τον Απολλωνίστα.
15: Και τον κύριο Παναγή απέναντι σου.
14: Τον εκλεκτό κύριο Παναγή. Μα ενάρτηση είπες. Ενάρτηση ναι. Μπέπτει ενάρτηση.
15: Καλό με το γιο μου.
14: Εδήλωσες συμμετοχή.
15: Δήλωσα και τον Γιώργο τον τηλέφωνο, τον Γιώργο Κάτσο.
14: Ναι, να μιλήσει να δείξει ο Παναγίδη την άλλη πέπτη.
15: Που λες, μπουρατέστρις που σε ακούω, τώρα είπα την ευκαιρία, κύριε Στέγιο, να σε πάρω τηλέφωνο, να σου πω το καλησπέρα μου.
14: Μάλιστα.
15: Τι ώρα δεν τώρα να μου αφαιρώσεις σήμερα.
14: Μα να έχουμε τώρα, να δούμε, να βάλουμε κανένα παρετό, να δούμε έτσι όπως είμαστε εμείς.
15: Εντάξει, θα κατεβάσω κάτι βαλίτσες τώρα, έτσι γρήγορα σε ένα ξενοδοχείο.
14: Άκου το ρε, κανονίζει ο πρόγραμμα την υποθεωρήσα.
15: Και να πω μέσα κύριε Στέγιο, σε πέντε λεπτά μπαίνω μέσα.
14: Μάλιστα κύριε.
15: Άντε κύριε Στέγιο,
14: να σε τακτοποιήσουμε, να βάλουμε έναν, να βάλουμε ρε κουμπάρε. Έναν Αγγελόπουλο. Να βάλουμε τον πρόσφυγα, έναν Αγγελόπουλο.
15: Α, πολλά ώρα, αρέσκει μου, πολλά.
14: Εντάξει.
15: Το λοιπόν, κατεβάζω τις βαλίτσες και μπαίνω μέσα σε πέντε λεπτά κύριε Στέγιο.
14: Να σε καλά ρε Βέντη μου, σε ευχαριστούμε. Που λέει να ξαναθυμίσουμε επειδή πάμε στην επόμενη καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Χρήστο. Φίλιππος Ομόνια.
14: Απάναγια μου το φίλο μου. Ρε κοπελιά.
16: Στέλιο μου. Έπια για να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άρχοντα Δημήτρη της απάντησης.
14: Παναγία μου, Παναγία μου. Απάναγια μου.
16: Αμάνα άλλος ένα άρχοντα άνθρωπος.
14: Έχανε ρε. Μαρα, μα οι φίλοι μας είναι κρεχτοί ρε, οι φίλοι μας οι παρετοί. Είναι κρεχτοί είπαμε.
16: Ανοιχτό γάρτος που αρτάς, δεν έχει να χάσει, άνθρωπος δεν έχει λάθος.
14: Μάλιστα.
16: Δημήτρη μου να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
14: Ακούεις τώρα, αν είμαι στις φουκούες, ενώ το μεταφέρω μπορώ να πάω από εκεί.
16: Εντάξει,
14: τέλειο
16: μου, καλή συνέχεια.
14: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Μάλιστα. Εσύ τα φίλους έχουμε κουμπαρέ. Λοιπόν, τέσσερις πανέλες από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου τις διεκδικείτε. Ομόνιες από ελα-ελα Απολλώνα, από αυτήν την εκπομπή original, είτε είναι home είτε away. Ιστορές εσείς, να μπείτε το site, να πούμε τα ονόματα. Και εκτάκτως έναν εισιτήριο διαρκές της Ομόνιας πάλι από τις κέντρα οικονόμου και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Εδώσαμε και την Papa John's στο Ιγκόχινο Τριμηθιά. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα, το χορηγό της εκπομπής μαζί με τη ΣΥΤΑ. Αύριο θα δώσουμε με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, τον ξάδερφο σου κύριε Παναγίδη, 100, άλλα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση των αδερφών του Δημήτρη. Πλησιάζουμε να δώσουμε τη μουντιαλική, τη φανέλα της Βραζιλίας. Ξαναλέω, γιατί αξίζει τον κόπο, ότι το Σάββατο 5 παρατέταρτον σε ό,τι αφορά στα του Αυστριακού Grand Prix κορυφώνεται η αγωνία με τις κατατακτήριες στις δοκιμές. Ο Φρίξος, ο Μασούρα και ο Δημήτρης ο Γιώκας θα ανακατωθούν που από τις 3 η ώρα είναι ειδική για τη Φόρμουλα 1 και 4 παρατέταρτο θα μεταδοθεί ο αγώνας αποκλειστικά από το Omega Channel Grand Prix της Αυστρίας. Αναμένονται αρκετές συγκινήσεις. Αυτά. Προλαβαίνουμε ακόμη έναν κύριο ή μια κυρία. Θυμίζουμε η συμπάθεια μας πόψε η ώρα 11, το κουρασάω μας. Εντάξει. Και την ίδια ώρα το Εκουατόρ με την Γερμανία. Μας κοφτεί, ρε κουμάρε που το Εκουατόρ με την Γερμανία. Και την αύριο πρωί, κύριε Παναγίδη, έχουμε άλλα ματσάκια ωραία. Και η ώρα 2 και η ώρα 5, ρε. Να μην είμαι ξύπνη. Ιαπωνία, Σουηδία. Την Ισία, Ολλανδία. 2 η ώρα. Και 5 η ώρα Παραγουάη, Αυστραλία. Επιμένουν όλοι ότι είναι ισοπαλιά και 0-0 μάλιστα. Ξαναλέμε ότι δεν να βάλουν γκολ πάντως. Λαλώ σου το κύριε Παναγίδη, άποψή μου. Και η Τουρκία με την Αμερική. Με διάφορο μέχρι η Τουρκία έχει αποκλειστεί, η Αμερική είναι πρώτη. Ό,τι για να γίνει. Ναι, ο αφιερωμάν του. Και περίμενε να του χαιρετήσω, ρε του ανθρώπου, ρε. Ήταν στο παρατσάκο ο Ιάκωβο. Λοιπόν, ξαναευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώρου στο Μάγκατο, χορηγό του ειδικού εθέτου Ρετρό, που εσυμπλήρωσε σήμερα 353 φιλοξενούμενους. Να είναι όλοι καλά. Και θα πούμε ξανά αύριο για τα εισιτήρια, για το διαρκείας, για τα φανέλες. Θα δώσουμε τα 100 ευρώ βάουτσερ, θα δώσουμε άλλη μια Παπαγιώρου, θα δώσουμε την επικαιρότητα. την Πέμπτη, όσοι δεν προλάβετε για την άλλη Πέμπτη, μου θα βρεθούμε με τον κανόνι ακροατέ για πολλωστή φορά και θα τιμηθούν, να ξαναεπαναλάβω. Από την εκπομπή Δώσε Πάσα. Τρεις Άσοι, ΑΕΛ Απόλλωνα, Άρη. Και ένας προπονητής, σε μια έκπληξη σε ό,τι αφορά στις βραβεύσεις, εκεί στη χειροκυρία. Όσοι δεν προλάβετε, τηλεφωνάτε μέχρι αύριο του κυρίου Γιώργιου Αντωνίου που μαζεύει μαζί με τον Κακουλή. Τους ευχαριστώ τις συμμετοχές. Έναν και ο Παναγίδη, λέω σας το έτσι για να σας γαργαλίσω παραπάνω, με τον κύριο Τάσο στο 96234970. Αυτά. Ακούμε τον πρόσφυγα για τον Μέγαν Αγγελόπουλο. Θα τα πούμε με τον Καρονάπρο 4 και 6 με τον Τάσο Μιχαηλίδη. Να περνάω σου πει γλώσσα σου, ρε Παναγίδη. Χαιρετούμε.

0: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the Room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μουντιάλ Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Μουντιάλ. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Ακ Νιονγκ Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
9: Πέμπτη σήμερα στις 11 το βράδυ, Εκουαδόρ, Γερμανία. Την ίδια ώρα, Κουρασάο, ακτήρε φαντοστού.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
13: Τα νέα, μωρό μου!
12: Ανακαινίζουν το!
13: Έτσι!
12: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
13: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
12: Μα μόνο τηλεόραση!
13: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
12: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε νουλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, ναι.
13: Ξέρω, ξέρω.
12: Ε, είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
14: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Γοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
16: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
22: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
24: Και καλά, η Τζάκη, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Τη λύση της συνεργασίας με τον Δημητρίεβιτς ανακοίνωσε η Zenit και πλέον ανοίγει ο δρόμος ώστε 28χρονος γκάρντ να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του διάχρονου Δανού forward Σέιβον Σίλτς βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει το Basket News. Ο 33χρονος γκάρντ της Ανατολού FS Σέιν Λάρκιν απέρριψε πρόταση της Ντουμπάι και ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιου σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα. Νέος προπονητής της Dubai BC αναμένεται να γίνει ο Τσάβι Πασκουάλ. Την ίδρυση της Roma Basketball Club, η οποία θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο Eurocup, ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας, μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί στο Ελλήνικον Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομιλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με
2: συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ή αν θέλετε, στο δεύτερο ημίχρονο. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, οπότε θα μείνετε εδώ, θα μείνετε παρέα μας. Μπορείτε για εσείς να πάρετε μέρος στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές, δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Σε λίγο θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλό απόγευμα να πω στον Άγιο Νικόλαο, εκεί στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα, στην Μαρία. Στο κλειδί Άρτας να χαιρετήσουμε τον φίλο μας, τον Άγγελο. Δροσούλα σήμερα εδώ λέει ο Άγγελος. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Μάριο. Μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, καλέ μου φίλε. Και στον ταξιάρχη να πω καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Αγγί μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Όλα καλά?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
2: Όχι.
0: Όχι,
2: Δεν υπάρχει κάτι φρέσκο. Το μόνο φρέσκο είναι ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Αγίου Ελκαμπή. Έκλεισε τα 34, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ολυμπιακός του ευχήθηκε χρόνια πολλά και να επιστρέψει στα γκολ. Προφανές το μήνυμα. Να επιστρέψει στα γκολ και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, έπαιξε βασικός νομίζω χθες, δεν ήταν και
2: ναι,
0: έγινε αλλαγή.
2: Ναι, έπαιξε έγινε αλλαγή στο 60 τόσο, αλλά δεν σκόραρε στα 4 γκολ του Μαρόκο. Και ο Αμπραμπάτ έπαιξε βασικός. Το λέω αυτό γιατί για τον Αμπραμπάτ στην Τουρκία συνεχίζουν να γράφουν για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, αλλά και της Μπέτης φυσικά. Και φαίνεται ότι επειδή θεωρείται μια πολύ δύσκολη περίπτωση γενικά, ότι όλα θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον πάρει και με τη μορφή δανεισμού από την Φενέρ, που θέλει να τον πουλήσει, έτσι, να απαλλαχθεί από το βαρύ συμβόλαιο. Έτσι κι αλλιώς και στην Μπέτης τώρα με τη μορφή δανεισμού είχε πάει για ένα χρόνο. Θεωρώ και πάντα ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και εξαρτηθεί πολύ από

0: τον παίκτη, ο οποίος είναι στο Μουντιάλο, ξέρουμε, μαζί με τον Ελκαμπή. Πώς θα μπορέσει να τον επηρεάσει ο Ελκαμπή για να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά το ζητούμενο πιο πολύ είναι για τον Ελκαμπή, το πώς θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, Σάκη.
1: Σε τι κατάσταση εννοείς, ε?
0: Ακριβώς, ο Ελκαμπή από τον Ιανουάριο και μετά το Κόπα Αφρικα ήταν σε κακή ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Το είδαμε αυτό, δεν θέλει και μεγάλη ανάλυση. Και γι' αυτό θα πρέπει αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεων, όποτε είναι, μπάση περιπτώσει, γιατί το Μαρόκο έχει καλή ομάδα και νομίζω ότι θα προχωρήσει στην διοργάνωση. Πότε θα επιστρέψεις και σε τι κατάσταση θα επιστρέψεις? Σίγουρα θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που είναι από τις 3 μέχρι τις 11 Ιουνίου.
1: Ιουλίου, όχι Ιουνίου.
0: Ιουλίου, συγγνώμη. Αλλά θεωρώ ότι και μετά τις 11 Ιουλίου δεν θα είναι στη διάθεση προπονητή, γιατί θα πρέπει να πάρει κάποιες μέρες άδεια. Να ξεκουραστεί. Και αυτός ο Ελκαμπίτς, όπως το βλέπω εγώ, θέλει τουλάχιστον ένα 20ήμερο να πάρει ανάσες, να συνέλθει και να γυρίσει ανανεωμένος. Το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό οι δύο center forward που θα πάνε στην προετοιμασία είναι ο Γιάρεμσο που επιστρέφει και ο Κλέιτον. Το Νταρέμι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πότε και αυτό θα επιστρέψει. Και όχι μόνο αυτό,
1: και
0: αλλά
1: αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, ε?
0: Ακριβώς, αν θα συνεχίσει, αν θα φέρει κάποια πρόταση όπως ακούγεται, αν θέλει να παραμείνει. Δεν νομίζω ότι ο Ταρέμι, ας πούμε, θέλει να παραμείνει σαν δεύτερο center for ή και σαν τρίτο, σαν τέλης πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτός υπολόγισε πέρσι το καλοκαίρι όταν ήρθε ότι θα έπαιζε μαζί με τον Ελκαμπή center for, αλλά βλέπουμε, είδαμε ότι αυτό το σχήμα δεν βγαίνει.
1: Όχι, ενώ το πάλεψε ο Αντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, το πάλεψε αναγκαστικά, Σαγκή.
1: Ναι, αλλά δεν βγήκε όμως.
0: Όχι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ήταν αναγκαστική η προσέγγιση αυτή με δύο φορ. Οπότε καταλαβαίνουμε, ας πούμε, ότι ο Ταρέμι δύσκολα θα μείνει. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για τέτοιες σκέψεις, αν θέλεις. Mm-hmm. Θα δούμε μόλις τελειώσει το Μουντιάλ, θα επιστρέψει, θα πάρει άδεια, αν θα φέρει κάποια πρόταση. Στον Ολυμπιακό περιμένουν προτάσεις, αλλά καμία δεν έρχεται, ούτε για τον Ορτέγκα, ας πούμε, να διάσει μια θέση στο αριστερό άκρο, να κάνει μια προσθήκη ο Ολυμπιακός που θέλει μαζί με τον Μπρούνο, ούτε στα χαφ. Πιθανότατα, ας πούμε, κάποιος από τους χαφ να πάει ιδανικός στην Ρίο Άβε. Όχι ο Σιπιώνη βέβαια, και ο Μουζακίτης και ο Ντάνι Γκαρθία και ο Έσε. Αυτή θα είναι η τετράδα σίγουρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι σε κρεμότητα και θα πρέπει να τις εξετάσουμε, μάλλον όχι εμείς, τον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται.
0: Για να δούνε ποια θα είναι η καλύτερη επιλογή, όπως και το θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες παίκτες στη λίστα. Όταν θα χρειαστεί δηλαδή να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα, θα είναι μείον 4. Λέω τα ίδια και τα ίδια γιατί ο κόσμος, συγγνώμη κιόλας, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με το πλάνο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πάρτε εκείνο, πάρτε τον άλλον, πάρτε τον άλλον. Είναι πολυσύνθετα. Το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να φτιαχτεί ένα ρόστερ ισορροπημένο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λέω και στην Ελλάδα, γιατί με 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να συνεχίσει με τίποτα και να αναγκάζεται με την Λίμπαρ κάθε Κυριακή να φύγει δύο παίκτες εκτός. Όπως έκανε πέρσι, ας πούμε, με τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς ή τον Ορτέγκα. Θέλει να έχει τουλάχιστον 5 ξένους. Έτσι. Να διευκρινίσω για όσους δεν το άκουσαν, ότι επειδή συζητήθηκε χθες ότι ο Άμπραμπατ έχει και ολλανδικό διαβατήριο, αλλά είναι κοινοτικός, επειδή το λέω αυτό γιατί παίζει στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, και αναρωτήθηκαν σωστά κάποιοι αν πιάνει θέση ξένου ή όχι, έχει δίπλο διαβατήριο κοινοτικό, οπότε δεν υπάρχει θέμα αν το χωρίσει αυτή η περίπτωση.
1: Και ένα άλλο θέμα που πρέπει να λύσει και ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες, Κώστα μου, είναι οι παίκτες που θα πρέπει να έχει δύο πλέον στο κύπελλο.
0: Έχει σχέση με αυτό που είπαμε
1: πριν. Από το 2004 και μετά να είναι γεννημένοι.
0: Γι' αυτό, ας πούμε, και το Λιατσικούρα δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν, γιατί γράφηκε για την Καλαμάτα, αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση. Ο Κουτσίδης με τον Μουζακίτη θα είναι οι δύο σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε δύο παίκτες, μπορεί κάποιος να τραυματιστεί.
1: Βέβαια.
0: Να τιμωρηθεί, άρα θα παίξει με 10. Και το ίδιο μπορεί να το έχει μόνο ο Ολυμπιακός, το έχουν και άλλες ελληνικές ομάδες.
1: Για όλες τις ομάδες είναι αυτό, ναι.
0: Και ειδικά η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ έχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι. Οπότε είναι, καλό είναι μεν αυτή η απόφαση της ΕΠΟ να παίζουν δύο Έλληνες μικρότερη του 2004, αλλά φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τις ελληνικές ομάδες και ειδικά αυτές που δεν έχουν κάνει προγραμματισμό τέτοιο. Ο Ολυμπιακός έχει, ας πούμε, από πίσω του αυτή την ομάδα του Youth League που κατέκτησε τον τίτλο και μπορεί να βρει μια-δύο περιπτώσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τους πάρει και μαζί στην προετοιμασία. Δηλαδή, με την Λίμπα.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι βλέπεις, ποιους βλέπεις να παίρνει στην προετοιμασία, από τους μικρούς τουλάχιστον.
0: Από τους μικρούς αυτή τη στιγμή κανέναν ρόλο. Εκτός από τον Κουτσίδη,
1: ναι,
0: το στόπερ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ότι έχει πάρει απόφαση. Θα το σκεφτεί προφανώς. Έναν ακόμα δύο, γιατί θέλει 25-26 παίκτες στην προετοιμασία. Μπορεί και λιγότερους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια της προετοιμασίας μπορεί να πάνε κάποιες μεταγραφές.
1: Σωστό.
0: Που θα γίνουν σίγουρα. Οπότε θα πάει 28-30. Δεν ακούει αυτό το νούμερο με τη Λίμπαρ, το καταλαβαίνεις. Έτσι, ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν 31, μαζί με το Βέζο, μια πονεμένη ιστορία, 31 παίκτες στο ρόστερ.
1: Μα ήδη πρέπει να αδειάσει δηλαδή το ρόστερ.
0: Βέβαια. Τι, δεν θέλει. Πάρα από 26-27 με την Λίμπαρ δεν θέλει με τίποτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και από αυτούς που θα πάρει στην προετοιμασία τις 24-25, κάποιοι μπορεί να θα κοπούν. Δεν λέω ότι θα πάει ο Καμπελά, ας πούμε. Ο Καμπελά είναι εκτός. Okay. Αλλά κάποιοι παίκτες από αυτούς που θα είναι στην προετοιμασία το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι θα είναι και στο ρόστερ στην επόμενη χρονιά. Έχουμε διάβασμα πολύ. Ακόμα.
1: Ναι, ναι. Για Ρόκα Σμαϊλόβιτς υπάρχει κάτι?
0: Για τον Ρόκα ξέρετε ότι είναι μια περίπτωση που είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός είναι περίπου 4 εκατομμύρια στη Χιρόνα και ο παίκτης θέλει να έρθει, δεν κάνει το δύσκολο, γιατί είναι βασικό αυτό που σου λέω. Δεν καθόμαστε να παρακαλάμε τον καθένα, ναι. Αλλά αν δεν δούμε ότι να μπαίνει στην τελική ευθεία και να έρθει στην Ελλάδα να υπογράψει, δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Για τον Σμαϊλόβιτς είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη η κατάσταση. Αν συνεχίσουν οι Νορβηγοί να έχουν αυτές τις απαιτήσεις που έχουν, δηλαδή πάνω από 5 εκατομμύρια κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει μέχρι 4 εκατομμύρια για τον παίκτη. Τώρα αν ξαφνικά αποφασίσουν να τα δώσουν τα λεφτά και να προχωρήσουν μεταγραφή, έχει καλώς. Αλλιώς θα πάει στην περίπτωση του Ντουάρτε, του Ντομίκος Ντουάρτε, του Πορτογάλου στόπερ που έμεινε ελεύθερος από τη Χιρόνα, αλλά και αυτή δεν είναι εύκολη, γιατί αυτός είναι ελεύθερος και ζητάει μεγάλο συμβόλαιο. Για 31 χρόνια ποδοσφαιριστή είναι μεγάλο το συμβόλαιο που ζητάει. Αλλά τίποτα δεν αποκλείω και όλα μέσα στο παιχνίδι είναι βλέποντας και κάνοντας.
1: Πάντα βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω και κάτι. Έχει κάτι άλλο?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Νομίζω που κάπου διάβασα ότι συνεργάτης του με τη Λίμπαρ θα είναι αποφασιστικό.
0: Είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ναι, ο οποίος ήταν στην ΚΑΠΑ 17, ήταν και προηγούμενα χρόνια με άλλους προπονητές βοηθός. Τώρα έχει πιο επίσημο χαρακτήρα με η θέση του. Ξέρει τους Έλληνες παίκτες, ξέρει τον Ολυμπιακό, ξέρει την ελληνική νοοτροπία. Και προφανώς αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού στην απόφαση αυτή να είναι δίπλα στο με τη Λίμπαρ. Ένας παίκτης που έχει περάσει 9 χρόνια από τον Ολυμπιακό, 5 την πρώτη φορά και 4 την δεύτερη, γνωρίζει τα αποδυτήρια.
1: Είναι
0: και
1: μια θέση που είχε ο Σελαϊδόπουλος πριν πάει στη Ριο Άβε.
0: Ναι. Ξέρεις, μερικές φορές μπορεί ένα όνομα, ας πούμε, να ξενίζει ή να προκαλεί ερωτηματικά, αλλά είναι και κάποια πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε, τα βλέπουν κάποιοι άλλοι. Και γι' αυτό στον Ολυμπιακό αποφάσισαν ο Αβραάμ να είναι το δεξί χέρι. Σαν αντισυλλαϊδόπουλος,
1: ναι,
0: να το πούμε.
1: Γι' αυτό το είπα, ναι.
0: Δίπλα στον Μεντιλίμπαρ.
1: Μάλιστα, Κώστα.
0: Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για τον Στάνιτς είναι σε στασιμότητα το θέμα. Δεν το έχει παρατήσει ο Ολυμπιακός. Αλλά πάντα παραμένει το ενδιαφέρον για τον παίκτη.
1: Ο Πασκαλάκης πού θα καταλήξει, ξέρουμε?
0: Στον Άρη, από ό,τι ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Έχει προτάσεις και από,
1: ναι,
0: Καλαμάτα
1: και από Καλαμάτα,
0: και από,
1: ναι,
0: Ιρακλή, αλλά νομίζω ότι είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα και συζητάει με τους ανθρώπους του Άρη. Δεν ξέρω αν δεν λυγίζει κατάληξη της υπόθεσης, αλλά φαίνεται να είναι κοντά στον Άρη. Θα δείξει.
1: Μάλιστα. Φίλε, καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Στέκη μου.
1: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
2: Λοιπόν, στα θέματα του μπάσκετ χαμός γίνεται.
0: Ναι.
2: Με το φαλ.
0: Νωρίς φέτος, έτσι. Σχετικά για μπάσκετ. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
2: Ναι. Από πού θα ξεκινήσουμε τώρα.
0: Εγώ λέω να αφήσουμε το φαλ, επειδή σε 4-5 λεπτάκια το πολύ θα πάμε σε δελτίο. Να μιλήσουμε για το φαλ μετά το. Σε δελτίο, λέω, σε διαφημίσεις. Να μιλήσουμε μετά. Να πάμε τα υπόλοιπα. Τα γύρω-γύρω και να μιλήσουμε για το φαλ που είναι.
2: Τότε πάμε σε Ολυμπιακό.
0: Πάμε σε Ολυμπιακό.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή καταρχήν έχει να ανακοινώσει το Μπαρτζόκα που θα είναι τυπικό. Έχει να ανακοινώσει το Παπα-Νικολάου για ένα ακόμα χρόνο, για να κλείσει την καριέρα του, που έχει δηλώσει θέλει να μείνει, είναι νομίζω τυπικό. Έχει να ανακοινώσει Μοντέρο, που δεν είπε τίποτα, αλλά αυτό είναι τυπικό, θεωρείται πλέον το θέμα Μοντέρο και Μακιντάιρ, όσον αφορά την απόψη τους για το θέμα του Άσου. Και πάμε στα σημαντικά. Η απώλεια του Φαλ δεν είναι απώλεια, γιατί ο Ολυμπιακός τον άφησε, θα αναφερθούμε συνέχεια. Η δήλωση του Walk-up σε μέσο σίγουρα προκάλεσε στον Ολυμπιακό μια δυσφορία
0: και μια αναστάτωση, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Αναστάτωση δεν θα έλεγα,
0: δυσφορία. Όχι, δυσφορία, ναι, σωστό.
2: Δεν τους άρεσε ο τρόπος που το χειρίστηκε ο Γόκαπ. Δεν αλλάζει κάτι. Να πούμε εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Ο Ντόρσεϊ και ο Γόκαπ έχουν συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο με όψιον στον Ολυμπιακό. Οι απολαβές του Ντόρσεϊ είναι 1,7 και του Γόκαπ περίπου στο 1 εκατομμύριο. Σίγουρα και οι δύο θέλουν παραπάνω χρήματα όταν τα κασέχουν το ξεφτεί. Ο Ολυμπιακός θέλει τον Ντόρσεϊ για τα επόμενα 3 χρόνια να του προτείνει ήδη, νομίζω, για τις αιτήσεις αναπροσαρμογή και επέκταση. Λένε ότι ο Ντόρσεϊ θέλει 10 εκατομμύρια τουλάχιστον για 3. Ο Ολυμπιακός είναι στα 7,5-8. Θα δούμε κατά πόσο θα υπάρξει τελεσφόρηση του deal. Ο Γόκαπ, ο Ολυμπιακός, σκοπεύει να του προτείνει ανανέωση για 2 χρόνια, από ό,τι ξέρω, με απολαβές περίπου στα 3 εκατομμύρια συνολικά, δηλαδή με ένα 50% αύξηση των αποδοχών του, για να μείνει 2 χρόνια ακόμα, ίσως και 2-1, με ποιον στον Ολυμπιακό. Άρα θα λύσει και το θέμα των απολαβών. Εάν τώρα ο Γόκαπ δεν θέλει να μείνει και θέλει να πάει σε μια ομάδα που θα του πει πάνε 3 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός σαφώς μπορεί να το κρατήσει, γιατί έχει την οψιόν. Αλλά απ' την άλλη δεν κρατάς την παίκτη που θέλει να μείνει. Σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία στον Ολυμπιακό, δυσφορία, όχι ανησυχία, δυσφορία επαναλαμβάνεται για το θέμα που το χειρίστηκε ο Γόκαπ, και μια, δεν θα έλεγα ανησυχία, αλλά υπάρχει και στο μυαλό τους να δούμε τι γίνεται με τον Γόκαπ. Μην τυχόν έρθει ο Γόκαπ, γιατί δουλειά εγώ έχω συμβόλαια, θέλω να φύγω γιατί μου δίνουν 3 εκατομμύρια.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
8: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Σινάτρα. Η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Με την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
13: 9.43 Intervention Sports.
14: Η ώρα είναι 7.30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
16: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Είσαι να αποκτήσεις το φαλ.
2: Δεν το απέκλεια και επίσης ούτε ο Ολυμπιακός το απέκλεια και δεν το ενδιαφέρε κιόλας. Γι' αυτό και ο φαλ έφυγε. Καταρχήν ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να έχει 4 σέντερ από τον κλασά του. Δεν μπορούσε να περίμενε να πάρει το τελικό διαβατήριο φαλ, αλλά δεν ενδιαφέρε αυτό. Δεν μπορούσε και πάλι όμως προφανώς. Το να έχει 4 σέντερ οι οποίοι δεν παίξει κανένα στο 4 και οι οποίοι που δεν θα έβγαιναν οι χρόνοι, θα υπήρχε γκρίνια με το φαλιγί και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν μπορούσε να μείνει. Οπότε τώρα ήξερε ότι μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό, δεν τους ενδιαφέρει στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε, ο Παναθηναϊκός είχαμε πει ότι ψάχνει τον Οτούρου ή κάποιο πρωτοκλασάτο σέντερ μαζί με τον Λεσόρα, αφού έφυγε το σενάριο του Βαλανσφίνας που δεν γεγόταν ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει ένα άλλο σενάριο, αν δεν έρθει ο Τούρου, να πάει για άλλο παίκτη ή το Λάιλς, αλλά επειδή δείχνει δύσκολο αυτό το έργο, μπορεί να δούμε το Λάιλς να παίζει το 4-5 μαζί με Λεσόρ, Φαλ και Μίτογλου. Επίσης λίγο το θέλω λίγο δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός πήρε το Φαλ, κυρίως το ελληνικό διαβατήριο την Ελλάδα. Για τον τόρο λίγο που γίνεται τον Ολυμπιακό. Και επειδή ο Φαλ αυτή τη στιγμή έρχεται για τρίτο σέντερ στην ουσία στον Παναθηναϊκό, οπότε για 6-7 λεπτά είναι ότι πρέπει, γιατί ματσάρει και τον Μιλουτίνο, άρα λοιπόν έχει ένα ψηλό κορμί για τον Μιλουτίνο, θα ματσάρει στα πετάξει του παιχνίδια, ειδικά στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα, αν πάρει το διαβατήριο που θα το πάρει κάποια στιγμή, και ταυτόχρονα να μπορέσει να σπάει και την μπάλα έξω, που αρέσει το πράγμα σε αυτό το παιχνίδι, όπως την Μπαρτζόκα με τη δημιουργία μου μέσα προς τα έξω, με το καλό passing game, για να βρίσκει ελεύθερα τρίποντα μέσα που πάει στο φάλ. Δεν μπορεί να παίξει πολύ πάντως ο φάλ, γιατί και το μπάσκετ έχει αλλάξει πλέον πάρα πολύ. Παίζει στις υψηλές ταχύτητες και είναι 34 και είναι και από τραυματισμό ενός χρόνου, αν και γύρισε καλά, αλλά όλα αυτά παίζουν τον ρόλο του.
0: Ναι, σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Μπράντοβιτς, από ό,τι είπε ο ίδιος, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, ναι, σαφώς. Είναι μια μεταγραφή, νομίζω, ενός ρολίστα στον Παναθηναϊκό. Δεν εντάσσεται στις μεγάλες μεταγραφές που περιμένει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο φάλ, ο οποίος ξέραμε σε καμία περίπτωση πλέον είναι ένας ρολίστα στο σύγχρονο μπάσκετ. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον άφησε, αυτό είναι ενδεικτικό. Οπότε είναι μια μεταγραφή, η οποία δεν νομίζω ότι αξίζει πολύ τώρα. Καλή εκκίνηση, καλή. Και χρήσιμος παίκτης για κάποια λεπτά. Αλλά όχι ότι αλλάζει καμιά ισορροπία, θα παίξει κανένα ρόλο. Το γράφω και στο στοίχημα.gr και που είναι η αρθρογραφία μου. Το έχω πει και στο podcast μου. Τα λέμε όλα και είναι και, και το TikTok και το podcast μου. Ο γκουρού του μπάσκετ. Οπότε αυτά κρατάμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για το φαλ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται. Περιμένω στο Λάρις εκείνη η μεγάλη στόχη τη οποία κοιτάει και το NBA. Περιμένει να κινείται για ένα ψηλό, θα ήθελε τον Οτούρου, δεν ξέρουμε κατά πόσο. Μπορεί περιμένει αν τυχόν ο Μπογδάνοβιτς, είναι δύσκολες περιπτώσεις αυτές. Ο Μπογδάνοβιτς κοιτάει το NBA, το έχουμε ξαναπεί, ενδέχεται να πει και ναι στον Παναθηναϊκό που είναι κάποια εκατομμύρια χρόνια. Ψάχνει οπωσδήποτε άσο. Ο Φρανσίσκο είναι αυτός που κεντρίζει το ενδιαφέρον, ο οποίος ψάχνει και αυτός το NBA. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι σε γρήγορση γενικότερα. Υπάρχει και ο Μπόγκα, ο οποίος μπορεί να απασχολήσει. Γενικώς βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός κυνηγάει πολλούς παίκτες, τον Μπαντιόγκη δεν κυνηγάει. Άρα αυτή είναι η στόχη πάνω κάτω. Τώρα η μεταγραφή του Φάλι, είπαμε, είναι δεύτερης κλίμακας. Σαφώς όμως νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Μπράντοβιτς θέλει αυτό που είπα και χθες, ότι θέλει τουλάχιστον 15-16 παίκτες στο δοκλασά του στο ρόστερ. Αυτό είναι σημαντικό, θα το κρατήσουμε, γιατί ο Άταμαν δεν δούλευε έτσι. Ο Άταμαν ήθελε να έχει μικρότερο ρόστερ με μικρότερο rotation.
0: Καμία σχέση. Και να πούμε ότι ο Μοντέρο είναι πρωταθλητής στην Ισπανία, έτσι.
2: Πρωταθλητής, η Βαρσελόνα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η Βαλένθια έκανε τρεις συνεχόμενες νίκες και μας ανοίξε με 20 πόντους το παιχνίδι.
0: Άνετα.
2: Βαρκελόνη, άνετα. Ο Μοντέρο MVP με 20 πόντους μέσα στον όρο τελικούς. Τρομερός. Νομίζω ότι ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στα γκάρτ στην Ευρώπη και είναι 22 χρονών. Η μεταγραφή του Ολυμπιακού μου, όσο ανακοινωθεί, θα είναι τεράστια. Είναι ίσως η μεταγραφή. Μία από τις μεταγραφές της χρονιάς, για να είμαστε ακριβείς.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κινητικότητας όλες τις ομάδες. Ο Λάρκιν πάει προς Φενέρ, από την ΕΦΕΣ. Έχει βγει ένα σενάριο για ΕΦΕΣ και Όσμαν. Αλλά όλα αυτά, μόνο αν μείνει κάποιος παίκτης ελεύθερος. Θέλω να πω βέβαια ότι πολλοί παίκτες, γιατί με το ρωτήσα κάποιοι φίλοι, πολλοί παίκτες πράγματι μπορεί να έχουν συμβόλαιο, αλλά λένε, ας πούμε, στη διοίκηση, ξέρεις, εμένα μου δίνει τόσα εκατομμύρια κάποιος, εδώ δεν πολύ παίζω, δεν το σπάμε, τελειώνουμε. Οπότε μια ομάδα που μπορεί να έχει πολλές επιλογές δεν θα κρατήσει ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να θέλει να πάει κάπου αλλού και ας έχει συμβόλαιο. Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο αρχίζει και αποσχολεί πέραν τις ομάδες, και επειδή υπάρχουν πολλά εκατομμύρια, γιατί στο παρελθόν αυτό δεν αποσχολούσε. Γιατί εσύ έλεγες, εδώ έλεγε, ας πούμε, έλεγε ο Θάλεγγιος, μάλλον παίρνω δύο πήγε, έτσι. Έλεγες, παίρνω στον Ολυμπιακό, μα έχω 3 εκατομμύρια, 2,5. Πότε θα βρεις, δεν τα βρεις εύκολα, δεν είναι και λίγες θέσεις. Τώρα όμως δίνουν λεφτά άπειρα πολλές ομάδες. Οπότε, οπότε είναι πολύ εύκολο να πεις. Δηλαδή τώρα ο Walkup, ας πούμε, θα έφυγε, θα μπορούσε να του πει κανείς, δίνω 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για να έρθει. Τώρα όμως μπορεί να έρθει ο Ντουμπάι, μπορεί να έρθει η Χάπουλ, μπορεί να έρθει μια ομάδα που από το Βίζα Άργυρης πάρει 1,5 π.χ. Δύο λέω τώρα, έτσι, λοιπόν, στην τύχη. Αυτά τα νούμερα δεν υπήρχαν στο παρελθόν, ούτε οι ομάδες αυτές. Άρα λοιπόν εδώ αλλάζει το σκηνικό και γι' αυτό ακριβώς και μπορεί ένας παίκτης, ο οποίος έλεγε ότι εγώ το δίνω 1,5 γιατί είναι μια χαρά, δεν κουνιέται, τώρα να σου πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να φύγω. Και το συζητάς, γιατί δεν είναι και ωραίο για μια ομάδα κατά άπτυξη που δεν θέλει να κάτσει.
0: Και όπως έλεγε παλιότερα μια ψυχή, φίλε, τα συμβόλαια είναι για να σπάνε.
2: Ναι, αλήθεια.
0: Δεν το ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη.
2: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα θέματα του μπάσκετ.
17: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 λοιπόν, Intervet & Sports. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναστασίου.

0: Σε δευτερόλεπτα θα πάμε στον Γιώργο να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είναι τα πάντα όλα καλά και ανθυρά. Όπως έλεγε μια ψυχή μας, λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα να πω και στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, Σάκη, σε σένα και στην όμορφη παρέα σου και στους φίλους ακροατές του 943 Τριβέτα Σπορτς. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία. Πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαπαμπά. Θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα.
2: Σάκη, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω
0: Θεώ. Είσαι σε προετοιμασία ή όχι?
2: Είμαι σε αναζήτηση ταλέντων στην επαρχία.
0: Ωραίο αυτό, σε αναζήτηση ταλέντων.
2: Είμαι κοντά στον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Κοντά στα Πάτρια, εντάξει.
0: Α,
2: τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Εσύ, ό,τι νομίζεις. Ό,τι νομίζεις.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και μετά να πάμε και στις μεταγραφές. Συνεχίζεται έτσι με τις οδηγίες του νέου του προπονητή, του Νίστρουπ, που είναι πολύ επιδραστικός. Μιλάμε
2: από ό,τι βλέπω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Λοιπόν. Εκπαίδευση στη βασική εκπαίδευση στο Σαντόμο.
0: Μου θύμισε, μπράβο, αυτό μου θύμισε και εμένα. Ο Δανός διακόπτει πολλές φορές την προπόνηση ή την άσκηση, κάποια άσκηση ας πούμε. Δίνει κατευθύνσεις στους παίκτες για να έχουν σωστές τοποθετήσεις, τις αποστάσεις, πώς θα κινούνται.
2: Και καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει.
0: Είδαμε και, όχι είδαμε, είδανε οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί και κάποια εντυπωσιακά γκολ. Και ο Γιάνγκουτσιτς άνοιξε λογαριασμό και ο Αντίνο, εντάξει, φιλικά είναι, και ο Ταμπόρδα.
2: Εντάξει.
0: Και ένα ωραίο γκολ επέτυχε ο Ταμπόρδα που χειροκροτήθηκε.
2: Ναι, το γκολ είναι και κάτι που το ζητάει.
0: Το ζητάει πάρα πολύ. Ναι, ναι.
2: Τα τελειώματα των φάσεων και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί όλα γι' αυτό γίνεται, για να σημειώσουμε γκολ.
0: Ναι, έγινε ένα διπλό, φίλε, και σε αυτό πέτυχαν γκολ της Ριβέγγια, Γιάνγκουτσιτς και Αντίνο Ταμπόρδα. Σε αυτό το διπλό ο Νίστρουπ έδινε συνεχώς εντολές, ζητούσε συνέχεια να είναι κάτω η μπάλα, να έχουν σωστές τοποθετήσεις και ταχύτητα στις μεταβιβάσεις τους οι παίκτες, και έκανε και πολλή θεωρία, έτσι, σαν τα μαθητούδια που λέμε. Έτσι.
2: Αν μη τι άλλο, βλέπουμε ένα νέο άνθρωπο με όρεξη, επαγγελματία, και δείχνει εργατικός ότι θέλει να έχει επίδραση, θέλει να συμμετέχει στην προπόνηση, να δίνει οδηγίες. Νομίζω είχαμε και καιρό να το δούμε κάτι τέτοιο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, όλο αυτό βέβαια θα πρέπει να αποτυπωθεί στο χορτάρι όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του.
2: Βέβαια, γιατί οι προετοιμασίες είναι καλές. Η πραγματικότητα είναι όμως η ουσία των πράγματων και των αποτελεσμάτων.
0: Ακριβώς. Πάμε τώρα στις μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή θέλει, σε τέσσερις θέσεις ψάχνει παίκτες μάλλον ο Παναθηναϊκός, όπως αυτή ας πούμε το αριστερό μπακ. Αρκετά ονόματα έχουν απασχολήσει το τελευταίο καιρό το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ακούστηκε ακόμα και ο Κώστα Τσιμίκας, ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Για τον Τσιμίκα, εγώ δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Για τον Ζαγαρίτη, νομίζω έχει παγώσει, έχει υποχωρήσει αυτό το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε όμως να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί στις μεταγραφές το ξέρεις πολύ καλά, ποτέ μιλές ποτέ. Και για το Γιαννούλη, αν και ακούστηκε πιο πολύ στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, πάντως παρακολουθείται από ό,τι μαθαίνω και από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, για το κέντρο της άμυνας, ο Φαν Τρόκελεν, αυτή η περίπτωση είναι πολύ δύσκολη, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, ο πρόεδρος της Σάμψουσπορ θέλει, μάλλον απαιτεί πολύ υψηλές οικονομικές.
2: Νομίζω εκεί πετάει και άλλα όνομα το Παναθηναϊκό στον αέρα, για να πιέσει καθόλου.
0: Μπορεί να είναι, ναι, και πάει και ίσως και για άλλα. Τώρα για το Γέσε να πούμε, μια δύσκολη περίπτωση. Δεν υπάρχουν εξέλιξεις, απλά τα αναφέρουμε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Τα δίνει όλα ο Παναθηναϊκός, πάντως για να τον φέρει.
0: Ναι, ναι.
2: Και λεφτά και προσπάθεια.
0: Και καθόλου εύκολη διαπραγμάτευση, φίλε, όσο και με την ομάδα, αλλά όσο και με τον ίδιο τον παίκτη, έτσι. Και φυσικά υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές για αυτήν.
2: Ναι, βέβαια, και αυτό θα κρατήσει η ΕΣΤΑΗ, ναι, ο Παναθηναϊκός, γιατί χρειάζεται το ρόστερ να ολοκληρωθεί σύντομα.
0: Ακριβώς. Τώρα για το center for να πούμε ότι εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει αυτή τη στιγμή που έφυγε και ο Σβιντεύσκι. Και μιλάμε για το Ράσνοντερ, που είναι μια περίπτωση που την έχει κοιτάξει εδώ και αρκετό καιρό ο Παναθηναϊκός. Δεν πάνε καλά διαπραγματεύσεις όμως με την ελβετική Τιντούν, την ομάδα του. Κάποια εμπόδια υπάρχουν στις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει μια συμφωνία, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και σίγουρα ο Κοτσόλης δουλεύει για κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα. Σίγουρα και για το οχτάρι, όπως είπαμε, θέλει ο παίκτης που θα έρθει να έχει ένταση, τρεξίματα, δυνατότητα, ας πούμε, να μπορεί να συνδέσει άμυνα και επίθεση. Δεν έχουν διαρρεύσει έτσι και άλλα ονόματα, αλλά σίγουρα δουλεύονται αρκετές περιπτώσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για τον Ντεφράι να πούμε ότι ο Ντιμάρτζιο είναι σίγουρος, ο κορυφαίος Ιταλός, ίσως ο κορυφαίος Ιταλός δημοσιογράφος, πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως ναι. χαρακτηριστικά λέει.
2: Ναι, και έχουμε πει ότι έχει έρθει η προφορική συμφωνία, έχει δώσει το λόγο του ποδοσφαιριστής, απομένουν οι υπογράφες.
0: Ναι, είναι σε διακοπές να πούμε μέχρι στις 28 του μήνα στη χώρα του στην Ολλανδία και από ό,τι φαίνεται θα
2: υποχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Υπομονή θέλει, γιατί ο κόσμος τώρα κάθε μέρα διαβάζει ονόματα, ακούει περιπτώσεις. Είδαμε ότι όπως στον μπάσκετ ξαφνικά ακούστηκε το όνομα του Φαλ και ανακοινώθηκε κιόλας, που κανείς δεν περίμενε μια μεταγραφή και έτσι. Κάπως έτσι και στο ποδόσφαιρο θα ακούσουμε τα ονόματα και ποιος έχει κλείσει από μέρα σε μέρα και από θέση σε θέση που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.
0: Να πω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Κηφισιά και θα παραχωρήσει τον Σταμέλο και τον Καλοσκάμι, είναι ο αδερφός του Καλοσκάμι που παίζει στην ΑΕΚ, ο Νεκτάριος.
2: Καλά κάνει για τα νέα παιδιά, γιατί είδε στη διακήρυξη του Κυπέλλου θέλει δύο παίχτες πολύ νεαρούς να είναι υποχρεωτικά να αγωνίζονται στο Κύπελλο, οπότε πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας.
0: Ακριβώς, και προς αυτή την κατεύθυνση απέκτησε αυτούς τους δύο παίκτες και η Κηφισιά, να πούμε έτσι. Ο Σταμέλος είναι τερματοφύλακας, πολύ καλός τερματοφύλακας, και ο Νεκτάριος Καλοσκάμες είναι αμυντικός. Να πούμε. Λοιπόν, και ήταν αρχηγός ο Καλοσκάμες, αρχηγός της ομάδας K19 του Παναθηναϊκού και είναι και διεθνής με την εθνική νέων K19. Δανεικός πάει ο Καλοσκάμες στην Κηφισιά. Μάλιστα, για να δούμε. Τώρα, για το φίλο που ρωτάει εδώ, να πω ότι έχει χρησιμοποιεί, μάλλον μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιήσει και τον Παντελίδη στη θέση του Φορ, γιατί στην ουσία μόνο ο Τετέι είναι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί ο Παντελίδης έχει το σκοράρισμα.
0: Έχει παίξει και στην Λιούπολη, νομίζω, Φορ ο Παντελίδης.
2: Ναι, νομίζω ότι από τα εξτρέμ που έχουμε είναι πιο ικανό στο σκοράρισμα ο Παντελίδης. Ναι, μέχρι στιγμή τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και έχει πετύχει κάποια γκολ ο Παντελίδης. Λοιπόν, ένα μήνυμα εδώ από τον Στέφανο που λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τι νέα για την αρρώστια μας? Αυτά λέμε, φίλε. Περιμένω δυνατές κινήσεις, λέει, σε φόρ και οχτάρι. Από αποχωρήσει τι γίνεται. Αποχωρήσει δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι γνωστοί που είναι κομμένοι, τα έχουμε πει, να μην λέμε τα ίδια. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Και εκεί υπάρχει. Γίνεται ξεκαθάρισμα και είναι και το καλύτερο ξεκαθάρισμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο, όμορφο και ωραία, έτσι. Με αυτή την έννοια. Τι ισχύει για Μπινιάρη, λένε ότι είναι τόσο καλός. Τα παιδιά που είναι δημοσιογράφοι και ο Λάμπρος, γιατί έχω μιλήσει μαζί του, αυτό μου λέει ότι ο Μπινιάρης τα πάει πάρα πολύ καλά στην προετοιμασία. Πολύ καλός παίκτης. Καλώς ήρθες, λέει, Φάλ, και έπαιδε συνέχεια. Πολλές εκπλήξεις έχω από την ΚΑΕ. Όσο για τον Καγκάτση, λέει, ατυχή στη δήλωση. Τίποτα και κανένας πάνω από την τιμή να φορά στο εθνόσημο. Μην ξεχάσουμε, λέει, και τον πόλεμο που δέχτηκε ο Γιωβάνοβιτς εξαιτίας του Ντέλια, επειδή έπαιζε ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Το ίδιο να κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Εκεί.
2: Ναι, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Έχει τα 5-10 παιχνίδια με την εθνική. Λέει ο φίλος ο Στέφανος. Ναι, τι σου κάνει εντύπωση.
2: Κάκη, μου κάνει εντύπωση ότι κάποιοι, ειδικά από Βόρειο Ελλάδα, έτσι πολύ φανατισμένοι και σε βαθμό γραφικότητα.
0: Αλλά δεν υπάρχει λόγος τέτοιου φανατισμού.
2: Ναι, όχι, ότι κατηγορούν τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος για την απόφαση του Ντέλια, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε να κάνει καμία σχέση με τα αγωνιστικά. Και είναι απόλυτα σεβαστό, βέβαια, αυτό που θέλει ο παίκτης. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Αν κλείνει την πόρτα της Εθνικής, θα πρέπει και η Εθνική να σου κλείσει την πόρτα και να πάει σε παιδιά που θέλουν ή έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν. Χωρίς να έτσι πολύ μεγάλος παίκτης όπως ο Ντέλιας και το μεγαλύτερο ίσως ταλέντο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από άποψη ποιότητας και τεχνικής, έτσι.
0: Για αυτό που πάει τώρα να γίνει με τους Έλληνες διαιτητές να έρθουν στα ντέρμπι και να είναι ξένοι στο ΒΑΡ, ποια είναι η άποψή σου, φίλε?
2: Εγώ δεν θέλω οι Έλληνες διαιτητές να διαιτεύουν ούτε στην τρίτη εθνική, Ισάκη. Δεν τους έχω καμία εμπιστοσύνη. Είναι φοβισμένοι, εκφοβίζονται πιο εύκολα, να το πω ευγενικά όσο γίνεται. Και ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει την νοοτροπία τους και τις αποφάσεις τους από το 1996, είναι 30 ολόκληρα χρόνια που έχουν στερήσει στον Παναθηναϊκό η συμπεριφορά τους και η συμπεριφορά τους μάλλον αρκετούς τίτλους.
0: Πάντως το πρωί συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση για αυτό το ζήτημα. Ήταν εκεί ο κύριος Λεωνίδας Μπουτσικάρης ως εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού. Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το αν αυτή η διαδικασία θα γίνει δυναμικά ή πιο ήπια, είπε. η ομάδα θέλει να δοθεί γραπτά το πλάνο και να το μελετήσουν στο εσωτερικό του συλλόγου για να κινηθούν ανάλογα. Αν δεν δοθεί πλάνο, ο Παναθηναϊκός τότε δεν θα πάρει θέσεις. Οπότε αναμένουμε, φίλε Γιώργο, εξελίξεις και σε αυτό. Αν θα αποφασίσει να πει ναι ή όχι ο Παναθηναϊκός για να καθιερωθούν οι Έλληνες διευθύνσεις.
2: Αν ήταν στο χέρι μου και είχα λόγο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, δεν θα δεχόμουν ποτέ κανέναν Έλληνα διευθύνση. Έτσι όπως τα πράγματα τώρα τα τελευταία 30 χρόνια δηλαδή, δεν είναι για 3 χρόνια, μιλάμε για 3 δεκαετίες ολόκληρες. Ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει και ο κόσμος του με το αίμα τους. Έτσι. Με αίμα τους εισαγωγικά, το πράσινο αίμα τους.
0: Κατάλαβα τι λες. Πάντως οι διαιτητές, κατ' εμέ, όχι μόνο και με τον Παναθηναϊκό που συζητάμε τώρα, αλλά τα έχουν κάνει ηρόιδο τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν τους θέει κανείς για όλο αυτό που γίνεται, έτσι.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα,
2: όταν δρουν στην ελληνική κοινωνία, θα το πω εγώ, και οι εγκληματικές οργανώσεις, οπότε έχουν πλοκάμια και στον αθλητισμό, κάποια στιγμή και οι διαιτητές είναι άνθρωποι που ζουν εδώ, ζουν στην Ελλάδα, έχουν οικογένειες και υπάρχει φόβος. Να το πούμε έτσι, απλά.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Ναι, για το φίλο που ρωτάει εδώ, και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και ο Ντι Μάρτσιο και οι δύο λένε ότι είναι ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία του Ντεφράη με την ομάδα του Τριφυλιού. Να πω για τον Τέσσερς που λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κατ' εμέ, γι' αυτό δεν πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει έτσι πρωτοκλασσά το Σεντερφόρ, διότι τον υπολογίζει ο Νίστρουπ με το που θα γυρίσει ο Τέσσερς. Μην ξεχνάμε ότι έδωσε γύρω στα 5 εκατομμύρια πέρυσι για να τον πάρει και δεν τον χάρηκε ο Παναθηναϊκός. Και γι' αυτό δεν κινείται για δυναμικό φόρο ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, γιατί τα δείγματα του Τέσσερς τα δύο τελευταία χρόνια με τη Rangers ήταν πάνω από 100 παιχνίδια και πάνω από 50 γκολ ήταν εξαιρετικά τα νούμερα.
0: Μπράβο, και δεν είχε προβλήματα τραυματισμών, έτσι. Απλά έτυχε μόλις ήρθε στο Παναθηναϊκό.
2: Τύχανε πολλά πέρυσι, ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα τύχει τίποτα. Θα είναι πιο καλά προετοιμασμένοι όλα σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο εσύ να συμπληρώσεις, φίλε. Νομίζω ότι τα έχουμε.
2: Όχι. Όχι, να καλωσορίσουμε για τον 2-18 το Μουσταφά στην οικογένεια την Πασχετική. Να πω την εξαιρετική κίνηση, κατά τη γνώμη μου, για τρίτο σέντερ και με ελληνικό διαβατήριο, το οποίο φρόντισε ο Ολυμπιακός να του το παραχωρήσει όπως έχει κάνει.
0: Με καλά χρήματα όμως, φίλε, έτσι.
2: Εξαιρετικά χρήματα, ναι.
0: Βέβαια,
2: εξαιρετικά χρήματα. Μα δείχνει ότι τον υπολογίζει τον αθλητή.
0: Μπράβο, και να σου πω.
2: Και τον ανταμείβει και για την επιλογή του να κλείσει η καριέρα του.
0: Ναι, να πούμε ότι ο Μουσταφά Φαλ επισκέφτηκε το Telecom Center σήμερα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης πλέον του Παναθηναϊκού και είπε ότι είναι ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα πρόκληση και στάθηκε και στο καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να αποφασίσει να έρθει στο Παναθηναϊκό.
2: Κοίτα, είναι μετρημένα κουκιά για. Δηλαδή, στη θέση του σέντερ για Έλληνα υπήρχε ο Παπαγιάννης, ο οποίος δεν είναι έτοιμος ακόμα από τον μεγάλο τραυματισμό. Ο Φαλ έχει μπει καλύτερα από το δικό του τραυματισμό.
0: Θα έχει και λίγο.
2: Οπότε έναν από τους δύο πρέπει να πάρεις, αφού υπάρχει το διαβατήριο. Είναι εξαιρετική λύση και ο Παναθηναϊκός έχει άλλον παίχτη για να είναι ή μπροστά από το Λεσόρ ή μαζί με το Λεσόρ για βασική. Το οποίο θα τον αποκτήσει στη συνέχεια. Άρα, σαν τρίτη επιλογή, είναι εξαιρετική η λύση του Φαλ. Μιλάμε για πολύ εμπειρό παίχτη και για στοιχεία που δίνει στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού που δεν τα έχει τα τελευταία χρόνια.
0: Και ο Τετέιτα πάει πολύ καλά και από ό,τι λένε τα παιδιά που είναι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ θέλει να πάρει φορ, αλλά με διαφορετικά στοιχεία, εδώ είναι το φίλο που λέει, με τον Αντρέα Τετέιτα.
2: Είναι πολλά τα παιχνίδια, παιδιά, και χρειάζεται να έχεις τρεις, δηλαδή ο Τετέιτα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο Τέιτα έχει άλλα, χρειάζεται και κάτι ενδιάμεσο που να είναι και αυτό σε πολύ καλή ποιότητα και εκτελεστική δυνότητα.
0: Θα γίνουν κάποιες εξετάσεις από ό,τι μαθαίνω για τον Τέσσερς για να δουν το τι γίνεται, το τι μελιγενέστε που λέμε από εδώ και πέρα. Πάντως δεν φαίνεται στην προετοιμασία να προλαβαίνει. Θα το δούμε αυτό, αφού θα βγουν και οι εξετάσεις. Αλλά σίγουρα υπολογίζεται ο Τέσσερς έτσι να μπει σιγά σιγά για να είναι και αυτός μαζί με την ομάδα. Λοιπόν, φίλε, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
2: Ας ελπίσουμε εις αύριο τα σπουδαία να έχουμε νεότερα.
0: Το θέμα είναι να έχουμε σπουδαία όσον αφορά το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Φαντάζομαι γι' αυτό θα το πες.
2: Έτσι.
0: Και να βγουν σωστοί και ο Φαμπρίτσιο, ο φίλος ο Ρωμάνο, με τον Τεφράι εννοώ.
2: Αλλά
0: και ο Ντι Μάρτσιο. Καλά, αυτό είναι βασικό. Αλλά θα μου πεις μπορεί να υπάρχει προσύμφωνο, δεν το ξέρουμε αυτό. Όλα πιθανά είναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η περίπτωση. Ναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, συζητήσαμε τα θέματα του Παναθηναϊκού. 943.
1: Ιντερβέτεν Sports.
0: Ιντερβέτεν Sports. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8.

για τον Όσμαν που λέει ένας φίλος εδώ για την ΕΦΕΣ. Αυτά βγαίνουν από την Τουρκία. Τα είπαμε και νωρίτερα με τον Σωτήρη Γεωργίου. Έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να τον θέλει η ΕΦΕΣ. Ο Μπράντοβιτς θα αποφασίσει.

0: Για το Μοντέρο που δεν απάντησε, λογικό είναι να μην απαντήσει, καλέ μου φίλε Γιώργο. Χθες ήταν, παίζανε το, ήταν ο τελικός, ας πούμε, του πρωταθλήματος εκεί με την Μπαρτσελόνα. Τι θα έλεγε, ότι φεύγω πάω στον Ολυμπιακό? Από αύριο, είπε, θα τα πούμε αυτά, από αύριο. Τώρα αν είναι προφορικό, αν έχει υπογράψει ο σύμφωνο ή όχι, δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, κάπως έτσι θα σας αφήσω. Περισσότερα θα πείτε με τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος ακολουθεί και πάντα παίζει φουλ επίθεση ο Δημήτρης. Με την εκπομπάρα του χθες εκεί με το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, με τον Θανάση Ζαχάκη.
1: Super Sport 104. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Για τον Τζέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. 22 Μαΐου στο ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας όπως αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνιτς και Σμαϊλόβης. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με την Τζίρονα για τον Ζόελ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρόλευκων παραμένει ο εξτρέμτης Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιάλνο Καντιμάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν υποθέσεις το Ράστοντερ και Κρίστενσεν.

0: συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περίοδο του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Αυτή την ώρα το τρόπαιο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται ο 30χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινεί το δικέφαλο στο Βορρά που έχει στο στόχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες υφανών τους Μεξικανούς. Ο Ηράκλης θέλει να κάνει ειδικό τον 24χρονο full back της Καραρέζε Ντάβιντ Μπούα, όπως αναφέρει ο Λορέτζο Καϊνίκιο. Στην Turk Telekom θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σακίλ Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσίευματα από την Τουρκία. Συζητήσει με Ντόρσε και Γουόκαπ θα κάνουν επιρεώτες στο επόμενο διάστημα. Παίχτες Αρμάνι Μιλάνου με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026-11, Εκουαδόρ-Γερμανία, Κουρασάο ακτήλε φαντοστού. Στις 2 το ξημέρωμα, Ιαπωνία-Σουηδία, Τινησία-Ολλανδία. Και στις 5, Τουρκία-ΗΠΑ και Παραγουάη-Αυστραλία. Ο Σέιν Λάρκιν είναι ένα βήμα από τη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον Τόνατα Σουρμπόνας. Ο 33χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028 και προτίθεται να πληρώσει ο ίδιος περίπου 400.000 ευρώ στην ομάδα του, ώστε να τερματίσει το συμβόλαιό του. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτς Τραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Την ίδρυση της Roma Basketball Club, που θα συμμετάσχει στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και στο EuroCup, ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα είναι ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA, τον Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Πραγματοποιείται στο Ελληνικό Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα σας. Τι μου κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέτσα. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική υποστήριξη Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές.

Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Παρακαλώ πολύ να μείνετε συντονισμένοι. Δεν φεύγει κανείς. Από Ράλι Ακρόπολης, το οποίο αυτή τη στιγμή διεξάγεται η πρώτη υπερειδική εκεί στις εγκαταστάσεις του ελληνικού. Στίβος διεθνή, ναι, επικαιρότητα και πολλά πολλά άλλα που ενδεχομένως θα προκύψουν στην πορεία της εκπομπής.

για να δούμε από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Το λέω σε κάθε εκπομπή μου, διότι πρέπει να γίνει κτήμα σας. Σε όλο το λεκανοπέδιο, στον Αργοσαρονικό, στην Εύβοια και εννοείται στα νότια προάστια της Αττικής, από τους 94,3. Στο νομό Βιωτίας, αλλά και στο νομό Φωκίδας, από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, αλλά και στη Ζάκυνθο, παρακαλώ, 98,6. Στο νομό Λακωνίας, Πάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος, από τους 104,6. Στο νομό Αιτώλα, Καρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα κομμάτι Ιωνίου, 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, Κεφαλονιά, άλλα δύο νησιά του Ιωνίου, από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στο νομό Δωδεκανήσων και περιοχές ας πούμε όπως η Ρόδος, από το Prime 103,7. Στην Κύπρο, από Supersport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, μέσω του δορυφόρου Ελασάτ. Εννοείται, μπαίνοντας στο site sports943.gr, πατώντας εκεί που λέει live, αυτομάτως θα μας ακούσετε.

Διαδικτυακά εννοείται μπορείτε να μας ακούσετε σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, τα είπαμε, τα πολλά μου φιλιά, σε όλη την Ελλάδα εννοείται, αλλά και εκτός Ελλάδας, εκεί που χτυπά η καρδιά του ελληνισμού. 6-9-39-9-43-9-43 6-9-39-9-43-9-43 αυτός είναι ο αριθμός Viber. Εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Είναι χωρίς χρέος, εννοείται, έτσι. Να πούμε ότι από 1η Ιουλίου, Τετάρτη 1η Ιουλίου του 2026, ξεκινά το tvelada.gr.

το Sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά μπαίνοντας στο tvelada.gr. Νομίζω, χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος, ότι μπορείτε να δείτε κάποιες έτσι εκπομπές υπό δοκιμαστικό έτσι περιεχόμενο. Δεν είναι τόσο επαγγελματικές, αυτό λέω, έτσι. Αλλά ενδεχομένως μπορείτε να μας δείτε

Ξεκίνησε λοιπόν το Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι Ακρόπολης είναι ο μοναδικός διεθνής αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού που διεξάγεται στην Ελλάδα και ένας από τους παλαιότερους παγκοσμίως. Το 1952 ξεκίνησε ως Ράλι Έλπα. Μετανομάστηκε σε Ράλι Ακρόπολης την επόμενη χρονιά το 1953 και από το 1956 είναι ενταγμένο στο ετήσιο αγωνιστικό καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Ο εθνικός μας αγώνας, επιτρέψτε μου να πω, πραγματοποιείται κυρίως στους σκονισμένους χωματόδρομους της ορεινής στερεάς Ελλάδος, συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Καλή ώρα. Ο Κόλιν Μακρέι, ο αδικοχαμένος σκοτσέζος οδηγός, είναι ο πολυνίκης του Ράλι Ακρόπολης.

τον Ιανουάριο του 1952, τότε αντιπρόεδρος της ΕΛΠΑ, Απόστολος Νικολαίδης, πρότεινε τη διεξαγωγή ενός αγώνα ράλι υπό την αιγίδα της. Το ράλι ΕΛΠΑ ξεκίνησε από τα Γιάννα την 1η Μαΐου της ίδιας χρονιάς, του 1952, με τη συμμετοχή 19 αυτοκινήτων και τερματισμό τη Φιλοθέη, όπου οι διαγωνιζόμενοι πήραν μέρος και σε έναν αγώνα δεξιοτεχνίας. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζόνις Πεσμαζόγλου με ένα οκτακύλινδρο Σεβρολέτ και συνοδηγό τον Νίκο Παπαμιχαήλ. Το Ράλι Έλπα ήταν ο πρόγονος του Ράλι Ακρόπολης. Το 1970 εντάχθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι, κερδίζοντας περαιτέρω έγκλη, με τη μοναδικότητα του χαρακτήρα του, τη δυσκολία του εννοείται. Ενώ το 2014, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ΕΛΠΑ, το Ράλι Ακρόπολης υποβάστηκε και εντάχθηκε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι. Το 2019 και το 2020 δεν έγινε, αλλά από το 2021 επανήλθε στην φυσική του θέση ως αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.

Λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου του 2026. Για να δούμε τις επαιτίους. Σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, η παγκόσμια ημέρα λεύκης, η παγκόσμια ημέρα των στρούμφ, και γιορτάζουν ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία.

Ημέρα των ναυτικών, λοιπόν. Σήμερα η μέρα του θαλασσοπόρου καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας.

0: Λοιπόν, λέγαμε για ράλι Ακρόπολης. Πριν έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί, τον Δημήτρη Μπαλή, ο οποίος παρακολούθησε την υπερειδική, την παρακολουθεί ενδεχομένως. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καυτό, καυτό. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και στους φίλους ακροατές του Ιντεπέρτεν 94,3. Εδώ το κλίμα είναι ιδιαίτερα καλό, θα έλεγα. Έχει αρκετό κόσμο, όχι όμως πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Υπήρχαν σημεία των εξεδρών, ενώ ακούνε και τα αγκάθια.
0: Ναι, των
1: τελευταίων αυτοκινήτων που θα περάσουν για να ολοκληρωθεί η σημερινή υπερειδική, πρώτη ειδική του αγώνα από τις 17, που θα εξελιχθούν στην Φωτίδα, την Φριώτιδα και την Πελοπόννησο από αύριο το πρωί. Σήμερα έχει έρθει αρκετός κόσμος, επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτός που θα περίμενα εγώ και ενδεχομένως και οι οργανωτές. Δηλαδή, ούτε η εξέδρα, το σημείο που κάθονται οι όρκοι, μια πλαγιά ωραία αμφιδιατρική, δεν είναι τελώς γεμάτη, ούτε και οι 4-5 εξέδρες που έχουν στηθεί. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν. Ξεκινάω με τα αρνητικά, γιατί υπάρχουν και πολλά θετικά.
0: Ναι. Βεβαίως, εμείς Δημήτρη, βλέπουμε από τα πλάνα ότι είναι κατάμεστες οι εξέδρες, τουλάχιστον αυτές που δείχνει η κάμερα, έτσι.
1: Ναι, τώρα εσύ
0: έχεις καλύτερη εικόνα, βεβαίως.
1: Ναι, έχω καλύτερη εικόνα, γιατί το έχω δει από την αρχή.
0: Ναι.
1: Οι εξέδρες δεν είναι κατάμεστες. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία υπηρετική διαδρομή, καλοσχεδιασμένη, πιο πολύ σόου είναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αγώνα τώρα.
0: Δεξιοτεχνία, ναι.
1: Γιατί προσπαθούν να προστατεύσουν και τα αυτοκίνητα οι οδηγοί, για να μην τα χτυπήσουν στα τσιμέντα στο πλάι.
0: Σωστά.
1: Γιατί η κανονική μάχη ξεκινάει αύριο το πρωί, ορεινά της ιδέας, με την υπερειδική διαδρομή Βοξίδες. Λοιπόν, σήμερα τα αυτοκίνητα, αφού τελειώνουν εδώ, φεύγουν, πηγαίνουν στην Κόρινθο, όπου θα φορτωθούν όλα σε καράβι. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια στον Άλλη Ακρόπολης, μετά από περίπου 30 χρόνια νομίζω γίνεται.
0: Ναι.
1: Και θα περάσουν, θα φύγουν με το καράβι όλη τη νύχτα, θα είναι σαν Park Fermé, δηλαδή τα αυτοκίνητα στο καράβι. Και θα πάνε στην Ιταία, θα βγουν στο λιμάνι της Ιταίας και θα ξεκινήσουν άλλη μέρα το πρωί, αύριο το πρωί, 8 η ώρα να ξεκινήσουν τις ειδικές διαδρομές.
0: Μάλιστα.
1: Και η αυλία θα πέσει στο Λουτράκι, όπου είναι και η έδρα του αγώνα, το Λουτράκι. Όπου θα έχουμε και εξαιρετικές διαδρομές. Να πω στους φίλους ακροατές ότι αξίζει να πάνε να δούνε τις ειδικές διαδρομές της Πελοποννήσου, Γυμνό, Κεφαλάρι και Μέναλο. Εγώ λέω να πάω στο Μέναλο.
0: Γυμνό, λοιπόν, Κεφαλάρι, Μέναλο, μάλιστα. Χριστικά.
1: Γυμνό, Κεφαλάρι, Μέναλο είναι τρεις ειδικές διαδρομές στην Πελοπόννησο, που αξίζει τον κόπο να πάει ο κόσμος να δει την πραγματική μάχη. Έχουμε και πολλά ελληνικά πληρώματα. Έχουμε και τον Έλληνα του Τζούρταν Σερβερίδη, επιχειρηματία στο Βέλγιο, ο οποίος τρέχει με εργοστασιακό αυτοκίνητο της Ford, Ford Puma. Εντάξει, είναι και περασμένα τα χρόνια του κτλ. Αλλά η Μολονότη, το οποίο που τρέχει και τιμά τον αγώνα με την ελληνική σημαία στο καπό του, στην οροφή του αυτοκινήτου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και πολλοί άλλοι Έλληνες,
0: εξαιρετικό.
1: Ο Λάμπρος και πολλοί άλλοι. Λοιπόν, ένας αγώνας ο οποίος ξεκινάει με πολύ καλές προϋποθέσεις, με καλό καιρό, με σκληρές διαδρομές, και θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό που είπαν οι περισσότεροι οδηγοί, ότι τα κλαταρίσματα μπορεί να βγάλουν νικητή. Δηλαδή, όσα λιγότερα κλαταρίσματα πάθουν οι οδηγοί, δηλαδή όσο πιο αλόβητοι βγουν από τις ειδικές διαδρομές, γιατί είναι πολύ σκληρές, αυτοί θα έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες για διάκριση.
0: Τα κλαταρίσματα, Δημήτρη μου, και με συγχωρείς γιατί είμαι και λίγο άσχετος, οφείλονται στους κακοτράχαλους δρόμους ή στη ζέστη ή κάτι άλλο, τέλος πάντων?
1: Όχι, είναι οι κοφτερές, οι πέτρες, δεν είναι δηλαδή τρέχω στο χιόνι ή τρέχω στην άσφαλτο, όπου στην άσφαλτο για να σκάσεις λάστιγο θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ ακραίο.
0: Ναι,
1: αλλά εδώ πέρα μιλάμε τώρα για κοφτερές πέτρες και με τις ταχύτητες που πηγαίνουν οι οδηγοί αυτοί, με τα πλάγια που πηγαίνουν τον αυτοκίνητο, με τα λάστιγα και τα αυτοκίνητα, είναι πολύ πιο ευαίσθητα στα πλαϊνά μέρη τα ελαστικά, οπότε τα κλαταρίσματα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
1: Μια κοντρώνα πρόοπτη. Εν τω μεταξύ, όταν περνάνε τα πρώτα αυτοκίνητα, αρχίζει σκάβε το δρόμο. Τότε βγαίνουν πιο πολλές πέτρες στην επιφάνεια. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: οι επόμενοι οδηγοί μπορεί να βρουν πιο δύσκολες συνθήκες από τους προηγούμενους.
0: Ναι.
1: Άρα, οι κοφτερές πέτρες, το σκληρό ανάγλυφο των ελληνικών ορεινών δρόμων, είναι αυτά που θα δυσκολέψουν τους οδηγούς, και όσο λιγότερο αλόβητη βγουν, όσο μάλλον περισσότερο αλόβητη βγουν από αυτή τη διαδικασία με τις λιγότερες ζημιές, τότε αυτοί θα έχουν και το πρώτο,
0: τον πρώτο λόγο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μας έκανες και μια ανάλυση για εμάς τους μη ειδικούς. Εξαιρετική.
1: Ακούτε και το θόρυβο ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να ακούγεται, γιατί είναι ζωντανό το ρεπορτάζ. Είναι πολύ ωραίο πραγματικά να ακούγεται.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσύ, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Μπαλή εκεί, στον τόπο που συμβαίνει η πρώτη περιδική του Ράλι Ακρόπολης. Ξεκίνησε από το ελληνικό. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω εδώ από τα πλάνα, ότι ο κόσμος είναι αρκετά, είναι αρκετός. Βεβαίως, ναι, τώρα βλέπω ότι κάποιες εξέδρες έχουν πολλά έτσι κενά. Ενδεχομένως η ζέστη να είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν έφερε τον κόσμο στη διαδικασία να κατέβει. Να δει, νομίζω ότι κάθε χρόνο, κάτι κάπου εκεί θα γίνεται κάθε χρόνο έτσι η έναρξη, θα έχει και περισσότερο κόσμο. Είναι και πολύ ωραίο μέρος έτσι για να γίνει εκεί και κάτι σε φόρμουλα. Ρίχνω τώρα μια ιδέα. Ωραία, όπως μας είπε ο Δημήτρης Μπαλής, δεν είναι ακριβώς τώρα αγώνας, είναι πιο πολύ επίδειξη, πιο πολύ δεξιοτεχνία αυτό που γίνεται. Θα φορτωθούν τα αυτοκίνητα όλα και θα πάνε με καράβι από την Κόρινθο στην Ιταία και από εκεί θα ξεκινήσει η δεύτερη ειδική. Θα ξεκινήσει ουσιαστικά ο αγώνας, το Ράλι Ακρόπολης. Ο πολύ πολύ σκληρός αγώνας αυτός. Θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ από Ράλι Ακρόπολης αργότερα. Θα έχουμε αποτελέσματα κτλ.

0: Θα μας βοηθήσει ο Βασίλης ο Σαριμπαλίδης, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, ειδικός στα του αυτοκίνητου. Πολύ, πολύ έτσι θα τον ευχαριστήσουμε για αυτή τη βοήθεια.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το 2009 στις 25 Ιουνίου ο Μάικλ Τζάκσον έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Είχε γεννηθεί το 1958. Ένας Αμερικάνος πολύ πολύ μεγάλος τραγουδιστής της pop και της soul. Πάμε σε ένα μικρό break. Μη φύγει κανείς, όπως καταλάβατε, και σήμερα θα περάσουμε καλά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
3: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 8.30.

Επανέλθαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλη Σιωηλέ. Ανανέωσε ο Μπαρτζόκα με τον Ολυμπιακό, κάτι αναμενόμενο. Έγινε και επίσημα γνωστό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός λοιπόν ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Σε μια εποχή που η συνέπεια και η πίστη στο όραμα έχουν ανεκτίμητη αξία, συνεχίζουμε μαζί ένα δρόμο γεμάτο πάθος, δουλειά και υψηλές προσδοκίες. Και συνεχίζει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν είναι απλώς ο προπονητής της ομάδας μας. Είναι η ψυχή μιας φιλοσοφίας που χτίζεται καθημερινά με αφοσίωση, υδρότα και πίστη στη νίκη. Η παρουσία του στον πάγκο αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και έμπνευσης. Μαζί έχουμε ζήσει ιστορικές στιγμές και μεγάλες επιτυχίες κατακτώντας 2 Ευρωλίγκες το 2013 και το 2026, ένα διπυρωτικό κύπελο FIBA το 2013, 4 πρωταθλήματα Ελλάδος 2022-2023, 2025-2026, 3 κύπελα Ελλάδος 2022-2023-2024, 4 Super Cup Ελλάδος 2022-2023-2024 και 2025. Μαζί λοιπόν κοιτάμε μπροστά με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεχίζουμε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ με στόχο να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πύχη, καταλήγει η ανακοίνωση. Στο επίσημο site της ΚΑΕ μίλησε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας για ανανέωση της συνεργασίας μας για τα επόμενα 3 χρόνια. Με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επαγγελματική στέγη. Είναι η ομάδα μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Μαζί του αξιώθηκα να ζήσω αξέχαστες στιγμές και χρέος όλων μας είναι να παλέψουμε για ακόμη περισσότερες. Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τους πρόεδρους της ομάδας μας Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλου για τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Μια σχέση που σφυριλατήθηκε μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και κοινό όραμα για την πρόοδο του Ολυμπιακού. Ο κόουτς Μπαρτζόκας κλείνει τις δηλώσεις για την ανανέωση συνεργασίας τους με την εξής ατάκα. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι.

Από την πλευρά του, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού δήλωσαν ότι βρισκόμαστε σε μια από τις πιο φωτεινές σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού. Γιατί, όχι για να τη θαυμάζουμε από απόσταση, αλλά για να τη συνεχίσουμε γράφοντας τις επόμενες. Δεν μας αρκεί ότι έχει ήδη κατακτηθεί, το σεβόμαστε, το τιμούμε, αλλά το μετατρέπουμε σε θεμέλιο για όσα έρχονται. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να ακολουθεί και να αντιγράφει. Γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος του τους δρόμους προς την κορυφή. Και με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο του θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι τέλους. Με τρόπο που αρμόζει στην ιστορία, τις αξίες και τις καταβολές του. Και καταλήγουν όλοι μαζί, παίρνουμε θέση στην κερκίδα, στον πλευρό των απλών φιλάθρων του θρύλου και γινόμαστε μια γροθιά για να προστατεύσουμε το μεγαλείο του συνδέσμου.

Από τα site εκμεύω και άλλη μια έτσι δυνατή είδηση. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν στην Παλέρμο, είναι έτοιμος να γυρίσει εδώ στην πατρίδα για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, του Αστέρα Τρίπολης Actor.

Από την άλλη μια μπασκετική είδηση, η οποία πραγματικά έτσι προκαλεί πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπογράφει στην Φενέρ ο Λάρκιν. Μάλιστα, από ό,τι λέγεται, θα πληρώσει και ένα ποσό ο ίδιος στην ΕΦΕΣ για να τον ουσιαστικά αποδεσμεύσει.

τον Αμερικάνο δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028. Τουρκοαμερικάνο, θα λέγαμε, τέλος πάντων. Δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2028 και προτίθεται να πληρώσει ο ίδιος περίπου 400.000 ευρώ στην ομάδα του, ώστε να τερματίσει το συμβόλαιό του. Οι πληροφορίες λένε ότι δέχθηκε μια σημαντική μείωση στις απολαβές του, οι οποίες στην ΕΦΕΣ άγγιζαν τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ήταν 8 χρόνια στην ΕΦΕΣ. Μαζί της κατέκτησε το 21 και το 22 την Ευρωλίγκα. Είχε 226 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Να θυμίσω στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία, η σημερινός Γερμανία καλύτερα έτσι όπως πρέπει να το λέμε εμείς εδώ στα Ευρώπας. Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού για τον ιδιόμιλο, ίδια ώρα. Στις 2 τα ξημερώματα Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία, Ολλανδία. Και το οι άμεσοι τέλος πάντων αγώνες κλείνουν το πρωί στις 5 τα χαράματα Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Παραγουάη, Αυστραλία.

Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά για τον διπλό σεισμό εκεί στη Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλα, στο Καράκας. Ο Λούκας Τρέχο, διεθνής ποδοσφαιριστής Βενεζουέλας, ζει πραγματικά δραματικές ώρες, αφού αγνοείται η σύζυγος και τα δυο του τα παιδιά.

Δραματικές λοιπόν στιγμές βιώνει ο Αργεντινός πρώην αμυντικός του Ατρομήτου Λούκας Τρέχο, καθώς μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, αγνοείται η τύχη της συζύγου και των δύο παιδιών του, με τον ίδιο να κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου, ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς οι ώρες περνούν και η αγωνία όλων κορυφώνεται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η σύζυγός του Γιαννίνα Μαρανέλα και τα δύο παιδιά τους βρίσκονταν στην περιοχή Πλάγια Γκράντε της Λαγκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή. Μάλιστα, το κτίριο στο οποίο διέμεναν φέρεται να κατέρευσε μετά τους ισχυρούς σεισμούς, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την τύχη τους. Να θυμίσουμε ότι η Βενεζουέλα θρυνεί δεκάδες θύματα, τι δεκάδες, δεκάδες χιλιάδες. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς, μετά τους δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά λιγότερη του ενός λεπτού, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας.

0: Λοιπόν, παρένθεση, Στίβος, Ερακλής Αθανασόπουλος. Γεια σου, Ερακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτριε. Καλησπέρα, ακροατές. Στίβος, δρομικά, τουριστικά.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Και όχι
0: πάντα.
1: Μόνο, απ' όλα.
0: Και όχι μόνο, όπως το είπες, όπως το είπες. Και όχι μόνο.
1: Και να ξεκινήσω λοιπόν με την έκπληξη, ωραία.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί βρίσκομαι σε ένα μοναδικό τοπόσημο, σε ένα καταπληκτικό παμπάλαιο κτίριο εδώ, Αδριανού 96 στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και απέναντί μου βρίσκομαι εδώ σε... Βρίσκομαι, τι να πω, βρίσκομαι σε ένα, απέναντι από δύο οντάδες.
0: Οντάδες,
1: ναι.
0: Αυτή η λέξη είναι απίστευτη.
1: Οικία Μπενιζέλων, η πιο παλιά, θεωρείται η παλαιότερη βρισκόμενη εν Αθήνες οικία. Για παράδειγμα, κάτω το υπόγειο και τα θεμέλια στηρίζονται πάνω σε ρωμαϊκό τείχος. Το ισόγειο είναι ολόκληρο αρχαιοελληνικό. Και εδώ απάνω, όπως βρίσκομαι, το υπερό, να το πούμε έτσι, έχει οθωμανικά στοιχεία. Καταπληκτικό. Από την πίσω μεριά αυλή, όπου εξελίσσεται, συμβαίνει ένα πολύ πολύ ωραίο πολιτιστικό γεγονός. Το οδείο της Αρχιεπισκοπής των Αθηνών παρουσιάζει τη δουλειά των μαθητών του. Μια ετήσια δουλειά με αρχηγό, να το πούμε έτσι, με έχοντα το πρόσταγμα τον Ειρηναίο Νάκο, ένα εκπληκτικό, πραγματικά εκπληκτικό κάτοχο της βυζαντινής μουσικής, βεβαίως ιεροψάλτης και όλα τα υπόλοιπα. Μια ωραία βραδιά, τώρα παίζουν οι μαθητές εκεί έξω, γεμάτη η αυλή, και εγώ παίρνω ένα διάλειμμα για να πούμε δύο πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάντως, σε ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ και συγγνώμη που σε διακόψαμε, δεν ήξερα πραγματικά.
1: Όχι.
0: Αλλά μας έδωσες και μια πολύ ωραία εικόνα πραγματικά, δηλαδή μεταφερθήκαμε νοερά. Πραγματικά πολύ ωραία.
1: Βρίσκομαι στην ωραία Αθήνα και με την ευκαιρία, Δημήτρη, επειδή κυκλοφορούν μπούρδες.
0: Ναι.
1: Άντε να βάλω και μια τοξική λέξη.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η μπουρδα? Ότι έχει κατακλειστεί από υπερτουρισμό η Αθήνα. Τεράστιο λάθος. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να κατέβει τώρα εδώ και να δει αν πραγματικά έχουμε κάποιον, αν έχουμε μια τρελή κίνηση, αν έχουμε στριμωγμένους τουρίστες εδώ στο μοναστηράκι δίπλα.
0: Ναι, όχι.
1: Βρίσκομαι στο πιο ωραίο, σε ένα από τα πιο ωραία τοπόσημα της
0: Αθήνας, του κέντρου.
1: Πραγματικά,
0: που ακριβώς
1: εδώ,
0: είπαμε είναι, που ακριβώς είναι?
1: Αδριανού 96.
0: Αδριανού.
1: Δηλαδή βρίσκομαι, ας το πούμε, στην ευθεία της Μητρόπολης.
0: Ναι, ωραία. Κατανοητό. Νομίζω
1: βρίσκομαι ολίγο τη Λοξός από την οδό Απόλλωνος.
0: Ναι,
1: για να παρουσιάσουμε τους φωτισμούς.
0: Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα δίνουμε από την εκπομπή πραγματικά. Πριν δώσαμε ρεπορτάζ από Ράλι Ακρόπολης, τώρα δίνουμε εκεί από την πολύ όμορφη εκδήλωση.
1: Όλα δένουνε, Δημήτρη.
0: Πολύ καλά,
1: όταν,
0: πολύ καλά.
1: Όταν
0: πολύ
1: τα βλέπουμε
0: καλά.
1: Όλα χαλαρά και τα βλέπουμε χωρίς οπαδισμό, όταν
0: καλά,
1: τα βλέπουμε σαν πολιτιστικά αθλητικά στοιχεία και το αυτοκίνητο είναι ένα τέτοιο.
0: Βεβαίως.
1: Άπειρα τεχνικά χαρακτηριστικά, επιστημονικής προέλευσης και συμβολής. Να συμπληρώσω εδώ και να πάμε στα δρομικά αθλητικά στιβικά. Να συμπληρώσω ότι ήταν Μπενιζέλου η Αγία Φιλοθέη. Ωραία, το κατακόσμιο όνομά της ήταν Ροβούλα, Ρεβιθούλα,
0: Μπενιζέλου,
1: η Αγία Φιλοθέη, η οποία να πούμε με το ΕΜΠΑ, με την κάθοδο και την κατάληψη της Αθήνας από τους Τούρκους, έδωσε ολόκληρη μια τεράστια περιουσία των Μπενιζέλων, άρα και δική της, και τη ζωή της την προσέφερε για τους Αθηναίους και τους πιστούς και τον χριστιανισμό. Έτσι, μαρτύρησε στα χέρια των Οθωμανών και πραγματικά είναι άξιος προσοχής ο τάφος της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στη Μητροπολή μας.
0: Μέσα στη Μητροπολή.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Μέσα στη Μητροπολή βρίσκεται. Ωραία. Ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το...
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας περνάς...
1: Κάτω από την Ακρόπολη. Στην πιο όμορφη συνοικία, δηλαδή στην Πλάκα.
0: Στην Πλάκα,
1: από πάνω μας είναι τα Αναφιώτικα. Δύο στενά από πάνω είναι τα Αναφιώτικα.
0: Ναι. Απίστευτες περιοχές.
1: Πάμε λοιπόν, Δημήτρη, στα δρομικά στιγμικά.
0: Πάμε. Θες να ξεκινήσουμε από το δρομικό που θα γίνει στους ζωγράφους, να το υπενθυμίσουμε το Σάββατο.
1: Πες τα όλα εσύ, δικά σου όλα, πες τα, ξεκίνα, πάμε.
0: Εγώ ξεκίνα. Θα πω το εξής μόνο.
1: Και θα πω εγώ για σένα.
0: Άκουμα, εγώ, όχι, δεν χρειάζεται να πεις για μένα, εδώ δεν υπάρχει λόγος.
1: Ωραία,
0: εγώ να πω το εξής, ότι αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του running εκεί στο ζωγράφου, της εκδήλωσης ζωγράφου, τον κύριο...
1: Του night running, το ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, του κύριο Παναγιώτη Γκρέκα. Θα τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει και 2-3 πραγματάκια έτσι περισσότερα για το δρομικό αυτό πολύ ωραίο γεγονός. Γίνεται στο ζωγράφου και τα υπόλοιπα είναι δικά σου, φίλε.
1: Ραντεβού για 1-2 ώρο για όσους θέλουν να παραλάβουν αύριο το πακέτο τους. Το πακέτο περιλαμβάνει τον μπίμπο, όπως λέμε, t-shirt. Χρωστάμε ένα t-shirt στον Νίκο, μας ακούει ο Νίκος, έτσι, Δημήτρη, τα λέω καλά. Έτσι, λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, 6 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Άνοιξης. Αυτή είναι μια μικρή πλατεία, καινούργια πλατεία. Πριν συναντήσουμε την Γαρδένια, επί της Στρατάρχου Παπάγου, εκεί δεξιά όπως ανέρχεται η Στρατάρχου Παπάγου, θα βρίσκεται αντιπροσωπεία του αγώνα, της γραμματείας, και θα μοιράζει τα νούμερα, τα πακέτα σε όσους θα προσέλθουν. Όμοιο διώρο και το Σάββατο, 6 με 8 και την Παρασκευή. Λάθος. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή. Και το Σάββατο, 3-4 ώρες πριν από τον αγώνα, εκείνη στις 7 και 10, η σειρά των αργών και ικανών ανάμεσα τους και εσύ, Δημήτρη. Ωραία, λοιπόν. Νομίζω δηλαδή κατά τις 4-4.30 θα ανοίξει η γραμματεία και θα μοιράζει τα νούμερα, τα πακέτα για όσους έλθουν πριν από τον αγώνα. Ωραία, λοιπόν, night run 5 χιλιόμετρων σε μια περιορισμένη κυκλική διαδρομή, ένα πηγενέλα 1.660 μέτρων επί 3 φορές για να κουμπίσουμε τα 5 χιλιόμετρα. Ξεχωρίζει η παρουσία της Γιώτα Βλαχάκη, μιας κυρίας ύπανδρης και με τέκνα, η οποία αγωνίστηκε το 2016 στο μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου και από τότε και μετά συνεχίζει να διατηρεί την δρομική της φόρμα και να κατακτά μετάλλια, να ανεβαίνει στο βάθρο των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Μαραθωνίου Δρόμου. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη, για γέλια και για κλάματα, ή συνεχίζουμε σοβαρά?
0: Συνεχίζουμε σοβαρά.
1: Σοβαρά να συνεχίσουμε, ωραία. Να αφήσουμε τα γέλια και τα κλάματα, έτσι, ωραία.
0: Ξέρω εγώ, Ηρακλή μου, δεν ξέρω. Όλα είναι για γέλια και για κλάματα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Όχι, αυτό που θα πούμε είναι πολύ πολύ σοβαρό.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: σωστά,
1: πάμε,
0: σωστά.
1: Την Κυριακή πάμε απαρή. Πάμε απαρή.
0: Και δεν πάμε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Diamond Link, ένα πέρασμα, ένας ακόμα σταθμός του Diamond Link, όπου εκεί θα επανέρχεται, αφήνει το γάμο και έρχεται στους αγωνές, αφήνει ο νιόπατρος μόνο τον Ντουμπλαντής, ο οποίος εκεί στο Παρίσι, στην πόλη όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αναδείχθηκε Ολυμπιονίκης, με ένα τρελό άλμα συνδυάσε την Ολυμπιακή νίκη με ρεκόρ κόσμου 6 μέτρα και 25, όσοι θυμούνται πριν από 2 ολόκληρα χρόνια, κάτι λιγότερο. Ο Μόντο Ντουμπλαντής επανέρχεται, θα συναντήσει τον Μανόλο Καραλή και οι δύο φέρνουν τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτή την πόλη, από αυτό το στάδιο, γιατί εκεί και τότε ο Μανόλο κατετάγει τρίτος, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων με άλμα στα 5 μέτρα και 90.
0: Δυνατό, τιμητική, δυνατό.
1: Ναι. Ναι. Ορίστε.
0: Δυνατό το άλμα του. Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αν και τιμητικά, πλέον είναι εξάρις, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τιμητικά μετέχει ο μεγάλος, ο τεράστιος Γάλλος Ρενό Λαβιλενή. Ο οποίος για περισσότερα από 10 χρόνια κυριαρχούσε και έφερε την γαλλική σχολή στην κορυφή. Είναι αυτός ο οποίος προσπέρασε τον Σεργέη Μπούπκα. Η γαλλική σχολή από τον Σεργέη Μπούπκα, από την σχολή των Ρωσο-Ουκρανών, έτρωγε πάντα ήττες, αμέτρητες ήττες και ήττες στο buzzer beater. μιλάμε. Όσοι είναι παλαιοί όπως εγώ το θυμούνται πάρα πάρα πολύ καλά, διότι ο Σεργέη Μπούμπκα εμφανίστηκε το 1983. Αναδείχθηκε προσελκύς κόσμου στο πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί στο Έλσινκι, 1983. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, Μόντο, Καραλής και Ρενό έχουν και θα φτιάξουν Happy Memories και Happy Hours μεθαύριο εκεί στο Παρίσι. Όντρε Ιβέρο εναντίον Φεμ και Μπολ στα 800 μέτρα. Δεν θα το χάσουμε αυτό το 800, θα παρακολουθήσουμε. Και έρχεται ο μέγας σπίντερ εξ Αμερικής, έρχεται ο Νόα Λάιλς για την πρεμιέρα του στην εφετινή σειρά του Diamond League. Από τους μπλε, ξεχωρίζει ο Τζίμι Γκρεσιέ, ο πρωταθλητής κόσμου των 5.000 μέτρων. Απαρή, αλλά εμείς αυτό θα παρακολουθήσουμε το απαρή τηλεοπτικά. Να μην ξεχνάμε, μετέχει και η Ελίνα Τζένκο, η ακοντίστριά μας.
0: Μάλιστα,
1: για να δούμε αυτή τη φορά.
0: Αν θα τα καταφέρει, γιατί τώρα τελευταία δεν είναι σε φόρμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και τόσο σε φόρμα η Ελίνα.
1: Ακριβώς, 57 τόσο προχθές στο Βόλο, χαμηλή, πολύ χαμηλή.
0: Χαμηλή, όντως.
1: Ωραία. Συνεχίζουμε, Δημήτρη, με προαναγγελίες. Πάμε.
0: Έχουμε δύο λεπτά, 2,5.
1: Ωραία. Λέω αυτό και κλείνω τα γέλια και τα κλάματα άλλη φορά.
0: Δεν πειράζει.
1: Σεβόμαστε την εκπομπή και το χρόνο σου, πρέπει να ακουστούν και άλλα πράγματα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα παιδών κορασίδων, δηλαδή αθλητών αθλητριών κάτω των 18 ετών, φιλοξενείται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα, Παμπελοποννησιακό. Στάδιο της Πάτρας. Ήδη έχουν αρχίσει και προβάλλουν οι αρμόδιοι, κυρίως το γραφείο τύπου του ΣΕΚΑ, έχει αρχίσει και προβάλλει την κορούλα του Περικλή Ιακωβάκη, την Ελένη Ιακωβάκη, η οποία πραγματικά μέχρι τώρα φτιάχνει μια πολύ εντυπωσιακή χρονιά, καταχθά τα ρεκόρ, καταρρύπτει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Και εγώ δεν θα πω, θα συμπληρώσω και θα κλείσω με αυτό, δεν θα πω μόνο Ελένη Ιακωβάκη.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Και τον πολίστα του Μίλωνα,
0: ναι.
1: με αυτόν ως τεσσάρι και πεντάρι, αυτή η ιστορική ομάδα του Μίλωνα ανήλθε στην πρώτη εθνική, έπαιξε στα Σαλόνια, ένας εξαίρετος σε όλα.
0: Εποχή, χρονολογία, έτσι πάνω κάτω, Ηρακλή μου, ομολογώ.
1: Δεκαετία του 80, αν ζούσε ο άνθρωπος αυτός θα ήταν συνομήλικος,
0: ναι.
1: Ένας εξαίρετος ψυχοθεραπευτής, χειροπράκτης, ο οποίος είχε το εργαστήριό του στην πλατεία Δαβάκη.
0: Στην Γαλιθέα εννοείς.
1: Τιμή στον εκπληκτικό ψυχούλα, η ψυχούλα του να είναι καλά εκεί πάνω. Να δει την
0: κονούλα
1: του να τρέχει καλά και γρήγορα μεθαύριο στην
0: πολύ,
1: Πάτρα.
0: Πολύ ωραία,
1: τι καλύτερο για τον Αχιλλέα, τεράστιο σε όλα του. Υπέροχος. Έτσι. Ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να τιμήσω και την ψυχούλα του Αχιλλέα. Τον αγαπούσα και πολύ. Στενοχωρήθηκα πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Δείχνει, νομίζω, αυτό νομίζω δείχνει και το δικό σου χαρακτήρα.
1: Ευχαριστώ, Δημήτριε. Πάμε να πάρουμε φανελάκι για τον Νικόλα μας. Πάμε να πάρουμε φανελάκι ζωγραφικό για τον Νικόλα μας.
0: Ναι, να πάμε το Σάββατο όλα αυτά. Τώρα δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα πούμε όμως αύριο. Έτσι.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ, Ηρακλή μου. Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Καλή συνέχεια, για χαρά. Γεια.
0: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά πάλι εδώ. Πάλι με Ράλι Ακρόπολης, με διεθνή νέα. Πολλά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Interveten Sports. Go! Go! Twilight σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Από 1η Ιουνίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρωτοδοκιμαστικά. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε πρώτος του δηλώσει ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Μουστάφα Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρει την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Στις 22 Μαΐου στο ΆΚΑ αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας που αποφάσισε η ΕΠΟ. Ανοιχτές παραμένουν στον Ολυμπιακό υποθέσεις των Στάνης και Σμαϊλόβιτς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για τον Ζόελ Ρόκα. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων παραμένει ο εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις στο Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Αυτή την ώρα το τρόπο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρη Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινείται ο δικέφαλος του Βορρά που έχει στο στόχαστρο τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Ο Ηράκλης θέλει να κάνει δικό του τον 24χρονο fullback της Καραρέζε, David Μπουά, όπως αναφέρει ο Λορέντζο Κανίκιο. Στην Turk Telekom θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μακίσικ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Συζητήσεις με Dorsey και Walker που θα κάνουν υπηρεώτες στο επόμενο διάστημα. Παίχτης Αρμάνι Μιλάνου με κάθε επισημότητα ο Άλεκ Πίτερς. Χωρίς τους Μίτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπώνονται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο χτυπάει ελεφαντοστού, στις 2 Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία και στις 5 το ξημέρωμα Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Σέιν Λάρκιν είναι ένα βήμα από τη Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τον Ντόναντα Σουρμπόνα. Ο 33χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την ΕΦΕΣ και προτίθεται να πληρώσει ο ίδιος περίπου 400.000 ευρώ ώστε να τερματίσει το συμβόλαιό του. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Την ίδρυση της Roma Basketball Club θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην κατηγορία της Ιταλίας και στο EuroCup ανακοίνωσε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος θα είναι ιδιοκτήτης της ομάδας μαζί με τον παράγοντα του NBA, Τόνι Νέλσον. Η πρώτη μέρα του Rally Ακρόπολης 2026 είναι εδώ. Πραγματοποιείται στο Ελληνικό Sports Park η πρώτη ειδική διαδρομή του 8ου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally με τη συμμετοχή 58 πληρωμάτων από 31 χώρες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

9 και 6 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή εδώ στον 943 Inter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα Χάρη Ζαφυράκης. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, από τις 10 και μετά θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου. Σιγά σιγά μαθαίνετε ότι ο Βασίλης πλέον είναι από τις 10 και μετά, τουλάχιστον για την περίοδο του καλοκαιριού, μέχρι να φύγουμε σε άδειες.

Ο Αποστόλης μας έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε όλους. Καλησπέρα Αποστόλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου Γρηγόρης από την Λάρνακα, ο αγαπημένος μου τακτικός ακροατής από την όμορφη Κύπρο, ο οποίος μας έχει καλέσει κάθε καιρός να πάμε να φάμε τα καλαμάρια και τα ωραία. Να δούμε πότε θα τα καταφέρουμε, Γρηγόρη μου. Καλησπέρα Δημήτρη μου από Γρηγόρης, Λάρνακα, Κύπρος. Γεια σου Γρηγοράκο μου. Καλησπέρα και στον Δημήτρη, στον Σωτήρη, στη Νίκη, στον Μάικ, στον Λάμπη, στον Δημήτρη και πάλι στον Τόλη, στον Σωτήρη. Χαμός, χαμός από μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από άλλη μια φορά το Viber 6939-943-943-6939-943-943.

Διαβάζω ότι η κυρία Φραπάρ, η Γαλλίδα διαιτητής, η Στέφανη Φραπάρ, ορίστηκε υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Νέος ρόλος λοιπόν στην UEFA. Η Φραπάρ, η οποία είναι διεθνής διαιτητής από το 2010, θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και εκπαίδευση διαιτητών, την αξιολόγηση της απόδοσής τους, την παροχή τεχνικής καθοδήγησης, καθώς και τον ορισμό υπεύθυνων αγώνων στις διοργανώσεις της UEFA. Να θυμίσουμε ότι η Γαλλίδα διαιτητής έχει γράψει ιστορία, καθώς το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε αγώνα της League One στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Αμιάν και το Στρασβούργο. Την ίδια χρονιά, το 2019, αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα διαιτητή που σφύριξε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Liverpool και την Chelsea.

Λοιπόν, πάμε για περισσότερο Ράλι Ακρόπολης. Έναν ειδικό, όχι μόνο στο Ράλι Ακρόπολης, στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον Βασίλη Σαριμπαλίδη, τον γνωστό δημοσιογράφο, συνάδελφο, αλλά ειδικό επί του

0: μηχανοκίνητου. Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλησπέρα.
1: Κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα.
0: Καλά,
1: καλησπέρα.
0: Καλά. Περιμένουμε τα φώτα σου, φίλε. Περιμένουμε τα φώτα σου.
1: Πάμε να τα πούμε απλά κατανοητά, να τα καταλάβει
0: έτσι,
1: και ο κόσμος.
0: Έτσι, γι' αυτό σε πήραμε.
1: Να πάρει τα βουνά. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Βασικά, μιλάμε για το Ράλι Ακρόπολης. Ένας εμβληματικός αγώνας, όχι μόνο για την Ελλάδα, εμβληματικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Αυτές τις ημέρες οι κορυφαίοι οδηγοί του πλανήτη βρίσκονται στη χώρα μας και θα μονομαχήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένας αγώνας που ξεκίνησε σήμερα. Σήμερα ξεκίνησε με την υπερηδική διαδρομή, η οποία διεξάγεται και αυτή την ώρα που μιλάμε στο ελληνικό Experience Park. Και εκεί πέρα έχει φτιαχτεί μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα 1,86 χιλιόμετρα. Στην ουσία είναι πιο πολύ είναι show,
0: δεξιοτεχνία.
1: Οδηγεί, γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι τα χωμάτινα αυτοκίνητα στημένα για χώμα να τρέχουν στην άσφαλτο, ούτε χρόνο μπορούν να πετύχουν καλό. Πιο πολύ για τις εικόνες, οι οποίες ταξιδεύουν σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Και γενικότερα για να μαζευτεί και κόσμος να δει από κοντά και να θαυμάσει αυτά τα εντυπωσιακά, πραγματικά τεχνολογικά επιτεύγματα μαζί με τους κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη. Μια πίστα που χθες βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και οδήγησε μάλιστα και αγωνιστικό. Και ένα, όχι αγωνιστικό. Αγωνιστικό εδώ αυτοκίνητο δρόμου, ένα Toyota Yaris GR.
0: Ναι. Καλά τα πήγε. Από ό,τι είδα, καλά τα πήγε, έτσι.
1: Εντάξει, καλά τα πήγε. Δεν είναι εύκολο να οδηγήσει μια.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι.
1: Οπότε, ακούστε τώρα, 73 χρόνια ιστορίας μετρά το Ράλι Ακρόπολης. 57 πληρώματα, 12 ελληνικά. 323 αγωνιστικά χιλιόμετρα θα τρέξουν οι οδηγοί. Θα σας πω σε λίγο πού θα τρέξουν και πού μπορείτε να πάνε να τους δείτε. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω ότι για όλο αυτό το πάρτι, όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή την ατμόσφαιρα εργάζονται περισσότεροι από 600 άνθρωποι για να μπορέσουμε εμείς να απολαύσουμε, όχι εμείς και όλος ο κόσμος, να απολαύσουμε αυτό το υπερσόου, θα έλεγα, γιατί όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει από κοντά Ράλι Ακρόπολης, δεν σας πάει το μυαλό τι είναι αυτό το οποίο βιώνουν από κοντά. Πάμε τώρα να πούμε λίγο για τις ειδικές διαδρομές και πού θα κινηθεί φέτος το Ράλι Ακρόπολης, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Δηλαδή αυτό που ξέραμε για τη Λαμία, το
0: ψηλοξενάμε. Δεν υπάρχει πλέον,
1: Ναι, δεν είναι τώρα το κέντρο του αγώνα η Λαμία, το κέντρο του αγώνα είναι, ας πούμε, το Λουτράκι, αλλά τώρα τα
0: εκεί θα τερματίσει, Βασίλη, Λουτράκι, έτσι.
1: Ναι, εκεί θα τερματίσει.
0: Αυτό το Ακρόπολης και τα λοιπά μας τελείωσε πέρυσι, ας πούμε, θυμάμαι ότι...
1: Τώρα, το Ακρόπολης, παιδί μου, κοίταξε, μία γίνεται η εκκίνηση με φοντό την Ακρόπολη, μία δεν γίνεται. Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε την πολυτέλεια να φιλοξενούμε έναν κορυφαίο αγώνα του πλανήτη.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έχει γίνει τρομερός αγώνας για να παραμείνει στο καλεντάρι του WRC το Ράλι Ακρόπολης. Και βρίσκεται από πίσω το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βρίσκεται μια ομάδα η οποία δουλεύει 365 μέρες το χρόνο για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αυτά που ξέραμε από το παρελθόν τα ξεχνάμε, πλέον έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Θέλω να διατηρήσεις κάτι σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να βάλεις χρήματα, να είσαι από πάνω, να εργάζεται κόσμος και πάει λέγοντας. Το καλό είναι ότι το WRC δεν είναι Φόρμουλα 1 σε κοστολόγια, ακόμα αντέχουμε. Δηλαδή, έτσι μια τάξη μεγέθους για να έχουμε, το ένα Ράλι Ακρόπολης κοστίζει γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Για την προβολή που παίρνει η χώρα, τα 4-5 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι πάρα πολλά. Και να σημειώσω ότι τα 4-5 εκατομμύρια σχεδόν εξ ολοκλήρου βγαίνουν από χορηγούς. Δεν δίνει τίποτα το κράτος. Ο κράτος δηλαδή μπορεί να δίνει άντε και 500.000 ευρώ. Δηλαδή, είναι αστείο το νούμερο. Μία διαφήμιση στο BBC μπορεί να κοστίσει περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Η Φόρμουλα 1 θέλει 50 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές. Πάμε όμως τώρα, έχει φύγει από το.
0: Είναι και μεγαλύτερα, βέβαια, τα έσοδα στην Φόρμουλα 1, έτσι να το αντιπαραβάλλω.
1: Για να διοργανώσεις.
0: Είναι Champions League. Να το αντιπαραβάλλουμε λίγο με το ποδοσφαιρικό. Είναι Champions League με Conference League.
1: Μπορούμε να το πούμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, βέβαια, όμως. Στο Conference και στο Champions League είναι μπάλα με μπάλα. Εδώ τώρα έχουμε χώμα, έχουμε άσφαλτο, έχουμε ράλι και είναι πίστα. Δύο διαφορετικά πράγματα. Ίσως να λέμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μπάσκετ με ποδόσφαιρο.
0: Με ποδόσφαιρο, σωστά.
1: Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε και να το καταλάβει και λίγος ο κόσμος. Τι γίνεται τώρα, η έδρα έχει γίνει το Λουτράκι. Ο κόσμος, θα φύγουν τώρα τα πληρώματα που θα τελειώσουν. Ακούσε τώρα μια πολύ ωραία, έτσι, ένα πολύ ωραίο σκεπτικό που έχει κάνει η οργάνωση. Γιατί μετά από 30-40 χρόνια ο αγώνας περνάει, επιστρέφει και λίγο στο θαλάσσιο στοιχείο. Τι είναι το θαλάσσιο στοιχείο? Τα πληρώματα θα φύγουν από εδώ, θα μπουν σε ένα πλοίο, θα κάνουν διανυκτέρευση μέσα στο πλοίο και θα ταξιδέψουν για την Ιταία.
0: Για την Ιταία, που είναι η δεύτερη ειδική. Τρομερό.
1: Και γιατί αύριο οι ειδικές διαδρομές είναι στη Στερεά Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, Στερεά Ελλάδα, όταν λέμε, έχουμε ειδική διαδρομή κοντά στην Ιταία, στους Βοξίτες, και έχουμε ειδικές διαδρομές όπως είναι η Θήβα, Παρνασσός, γενικότερα από Λιβαδιά, Θήβα, Ιταία και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο και το κοινό να καταλάβει, Παρασκευή Στερεά Ελλάδα. Φεύγουμε την Παρασκευή από τη Στερεά Ελλάδα και κατεβαίνουμε στην Πελοπόννησο προς τα κάτω. Όταν λέω προς τα κάτω, εννοώ προς Σπάρτη.
0: Ναι, το Σάββατο αυτό,
1: Το Σάββατο, Σπάρτη, Τρίπολη κλπ. Δηλαδή Μέναλο, έχουμε ειδική Μέναλο, έχουμε ειδική Κολίνες. Προς τη Σπάρτη, μακριά. Και την Κυριακή ο αγώνας ανεβαίνει πιο πάνω και θα διεξαχθεί κοντά στην περιοχή του Λουτρακίου. Δηλαδή έχουμε ειδική διαδρομή Λουτράκη και Άγιοι Θεόδωροι.
0: Ναι, δηλαδή, ούτως ώστε να τερματίσει κιόλας. Ναι.
1: Να έχει αυτά στο μυαλό του.
0: Ναι.
1: Τώρα συγγνώμη, σε διέκοψα, κάτι θέλω να ρωτήσω.
0: Όχι, αλλά... θα είναι κοντά στο Λουτράκι ούτως ώστε να τερματίσει κιόλας.
1: Ναι, θα είναι η τελευταία ειδική διαδρομή, είναι η ειδική διαδρομή Λουτράκι. Εκεί στο Λουτράκι βρίσκεται και το Service Park. Το Service Park είναι μια πολύ ωραία εκδρομή που θέλει να κάνει κάποιος. Να πει, πάω την Κυριακή να κάνω τον μπανάκι μου στο Λουτράκι. Θα πάω στο Service Park να δω πώς κάνουν service τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Οι εικόνες είναι μοναδικές, εντυπωσιακές. Δηλαδή έρχεται ένα αγωνιστικό και σε 10 λεπτά το έχουν κάνει καινούργιο. Και πώς γίνεται αυτό? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Όντως. Μετά μπορείς να πας να δεις μια ειδική διαδρομή, να πας να φας το ψαράκι σου, να πας να φας το φαγητό σου και να περάσεις μια πάρα πολύ ωραία μέρα και να έχεις δει ταυτόχρονα κορυφαίους οδηγούς του πλανήτη και της Ελλάδος. Γιατί όπως είπα τρέχουν και 12 υλικά, 11.
0: Βασίλη, 11 έχει γίνει υποδομή για να πάω εγώ, ο τουρίστας τέλος πάντων, ο οποίος είναι... Έχει γίνει υποδομή στις ειδικές, τόσο ώστε να κάθομαι να παρακολουθώ.
1: Όλα γίνονται οργανωμένα.
0: Ωραία.
1: Όλα γίνονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει στην ειδική διαδρομή όποιος θέλει. Οι ειδικές διαδρομές, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι κλείνουν 3 ώρες πριν ξεκινήσει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Δηλαδή, για να πας μετά στην ειδική διαδρομή, πρέπει να πας από λεγόμενη κοπάνα. Αν θέλετε να βρείτε πώς θα πάτε στις ειδικές, acropolisrally.gr έχει. Έχει χάρτες και μπορεί να δει ο καθένας πώς μπορεί να πάει και τι μπορεί να κάνει. Γιατί τώρα αν αρχίσουμε και αναλύουμε.
0: Όχι, βέβαια. Acropolisrally.gr, έτσι.
1: Έτσι, acropolisrally.gr. Οπότε μπαίνει οποιοδήποτε εκεί. Αν το ξεχάσει, Acropolis Rally στο Google και
0: να αμέσως το βγάζει, γιατί και εγώ το επιχείρησα. Ναι.
1: Και μας βγάζει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα. Κορυφαίοι οδηγοί, Έλληνες οδηγοί, πούμε για τα αυτοκίνητα. Άκου τώρα ένα ενδιαφέρον, γιατί πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζει. Τα κορυφαία αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα WRC, τα πολύ γρήγορα, τρεις αγωνιστικές ομάδες έχουμε βασικά. Έχουμε την Toyota, τη Hyundai και τη Ford. Αυτά τα αυτοκίνητα, να σας πω το ενδιαφέρον ποιο είναι. Ότι εφοδιάζονται με ένα κινητήρα turbo 1600 κυβικών εκατοστών. Δηλαδή αυτά τα τερατάκια έχουν μοτέρ 1600 κυβικά εκατοστά, τα οποία αποδίδουν 370 άλογα και 470 νιουτόμετρα ροπή.
0: Δηλαδή,
1: κινούνται σε ακραίες συνθήκες, σπαστήρια, ειδικές διαδρομές, με πολύ χώμα, με άλματα και αυτά, και βλέπετε τώρα το μοτέρ είναι 1600 κυβικά εκατοστά. Πόσο έχει εξελιχθεί όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Και λέω έχει εξελιχθεί γιατί όλα αυτά τα αυτοκίνητα εξελίσσονται στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, και μετά η τεχνολογία αυτή που αναπτύσσεται έρχεται και στα καθημερινά μας αυτοκίνητα. Πόσο σημαντικό δηλαδή θέλω να πω είναι το αγώνες ράλι, ακόμα και για μας που δεν ασχολούμαστε, λέω, με το αγωνιστικό αυτοκίνητο, με τους αγώνες. Δηλαδή
0: σωστά.
1: Έχει πολλά ωφέλη. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι κάτι το οποίο γίνεται μία φορά το χρόνο, αξίζει πραγματικά να πάει κάποιος να παρακολουθήσει από κοντά. Σύμφωνα τώρα με τους ανθρώπους της οργάνωσης, υπολογίζουν περίπου να έρθουν 30.000 θεατές την ημέρα. Τώρα βέβαια το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή μπορεί να είναι και παραπάνω, και 45.000 οι οποίοι θα γυρίζουν γύρω-γύρω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει λίγο οργάνωση, θέλει λίγο όποιος αποφασίσει να πάει με την παρέα του να το οργανώσει λίγο καλύτερα για να μην ταλαιπωρηθεί. Έχει ταλαιπωρία. Πρέπει οπωσδήποτε αντιλιακό, καπέλο και όρεξη και αθλητικό παπούτσι, όρεξη για να πάρεις τα βουνά. Θα περάσεις ωραία όμως, είναι εμπειρία ζωής, θα είσαι να τη θυμάσαι Τώρα, ό,τι και να πω είναι λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ που δεν είμαι ειδικός επί του αθλήματος, μια φορά είχα πάει και είχα τρελαθεί. Δηλαδή, εντάξει.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το έμαθα χθες. Ότι stand-by για πάνω ενδεχόμενο. Οι διοργανωτές θα έχουν ακόμα και ένα ελικόπτερο Σινούκ της πολεμικής αεροπορίας και τρία στρατιωτικά Χάμερ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή στοιχεία τα οποία δεν θα τα διαβάσετε πουθενά.
0: Να.
1: Και συνήθως δεν γράφονται τέτοια στοιχεία.
0: Καλά,
1: αλλά
0: σωστά,
1: έχει το ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό σε βγάλαμε, Βασίλη μου, εδώ. Γι' αυτό σε βγάλαμε. Το ήξερα εγώ ότι θα μας πεις πράγματα τα οποία δεν μας τα λέει κανένας άλλος.
1: Ναι. Ακούστε, για να ξέρετε, δύο ελικόπτερα πετάνε συνέχεια από πάνω μας. Τι κάνουν αυτά τα δύο ελικόπτερα, τα βλέπουμε σε ειδικές, τι λέμε, πετάνε αυτοί, τι κάνουν, βόλτες κάνουν. Ναι. Το ένα ελικόπτερο καταγράφει, έχει τις κάμερες του WRC, οι οποίες παρακολουθούμε και live τον αγώνα πολλές φορές, και το άλλο ελικόπτερο είναι το ελικόπτερο ασφαλείας, όπου πετάει ο άνθρωπος του αγώνα και ελέγχει τις ειδικές διαδρομές ότι όλα είναι ok. Γιατί λέω όλα είναι ok? Αν ο κόσμος είναι μέσα στην ειδική, υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί μία ειδική.
0: Ναι, ναι, σωστά. Υπάρχει κίνδυνος, βέβαια. Υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
1: Έρχεται αυτό το ελικόπτερο με τα μεγάφωνα και σου λέω πηγαίνετε στην άκρη κάτω.
0: Ναι.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι.
0: Βέβαια, να δώσουμε και στον κόσμο λίγο να προσέχει, να είναι προσεκτικός. Μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεν μιλάμε για στίβο να γυρίζουν 400 γύρω-γύρω.
1: Τα χιλιόμετρα είναι πολλά, είναι επικίνδυνο. Ακούμε τους κριτές. Ναι. Δεν πηγαίνουμε να κάνουμε τους έξυπνους εδώ πέρα.
0: Έτσι.
1: Εδώ δεν έχει άφαδο το αυτοκίνητο και πετάγομαι στην άκρη να γλιτώσω. Εδώ όλα γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Συμβαίνουν
1: και πίσω από τις κορδέλες, και να σας πω και κάτι. Άμα δείτε και κανένα δεντράκι, καθίστε πίσω το δεντράκι. Και λίγο ψηλά, δεν είναι κακό. Το να χάσουμε και μία οπτική έχει να κάνει με την ασφάλειά μας.
0: Δηλαδή
1: να πάμε να απολαύσουμε, δεν πάμε να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας, τη ζωή του παιδιού μας, των φίλων μας και πάλι λέγοντας. Πάμε και λίγο πιο μακριά. Το Ακρόπολης είναι μυρωδιά, είναι χώμα, είναι ήχος. Και να δεις και λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, είναι η ατμόσφαιρα αυτό που λες.
1: Είναι
0: η μυρωδιά, έτσι.
1: Ωραίο είναι να κάτσεις μπροστά.
0: Ναι.
1: Αλλά και λίγο πιο πάνω να κάτσεις, πάλι πειράζει. Θα δεις το παιχνίδι.
0: Θα δεις το παιχνίδι, θα μυρίσει το χορτάρι, την ατμόσφαιρα, όλα αυτά. Έχεις δίκιο, έτσι.
1: Έτσι. Και να πάνε και οι ποδοσφαιρικοί και οι μπασκετικοί. Δηλαδή και εμείς που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξέρεις, τα συνδυάζουμε όλα. Δηλαδή, όσοι δεν ξέρουν τι είναι μηχανοκίνητος, ας πάνε να δούνε.
0: Δεν
1: θα πιστεύουν αυτό το οποίο.
0: Σωστά,
1: θα
0: σωστά.
1: Αποκλείται αυτό το πράγμα να γίνεται στην Ελλάδα.
0: Γίνονται φίλοι άμεσα. Ναι.
1: Έτσι, ναι. Τώρα το είπες πολύ ωραία. Κάνεις και πολλές φιλίες στο Ράλι Ακρόπολης. Πολύ πλάκα.
0: Ναι.
1: Είναι παρείστικο πολύ.
0: Έτσι, πολύ. Βασίλη, πού σε βρίσκουμε? Εγώ βλέπω στο YouTube εδώ πέρα, Σάριμπαλ, αλλά για πες μας λίγο κι εσύ.
1: Εννοείς που θα είμαι αυτές τις μέρες ειδικές?
0: Όχι, γενικότερα. Πού μπορεί να σε βρει κάποιος, να σε ακούσει, να μάθει πέντε πράγματα από τώρα?
1: Εγώ, ρε παιδί μου, κοίταξε. Εγώ αρθρογραφώ στο newsotto.gr, που είναι στον όμιλο Πρώτο Θέμα.
0: Ωραία.
1: Οπότε γράφω εκεί πέρα σχεδόν κάθε μέρα.
0: Σχεδόν κάθε μέρα.
1: Αν πατήσει, είναι κάποιος Βασίλης Αριμπαλίδης.
0: Σε βγάζει
1: ένα YouTube channel με 220.000 ακόλουθους.
0: Τα βλέπω.
1: Στο Instagram, στο Facebook.
0: Πολύ ωραία θέματα με πραγματικά το Σάριμπαλ. Μάλιστα.
1: Πάντα ψάχνουμε να βρούμε την άλλη οπτική.
2: Super Sport 104.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το έχεις καταφέρει και με το παραπάνω.
1: Με πολύ αγώνα.
0: Πολύ
1: αγώνα, αλλά πάντα ξέρεις.
0: Και τι γίνεται, βρε Βασίλη μου, χωρίς αγώνα γίνεται κάτι? Χωρίς αγώνα?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Και με μεράκι και με πάθος και με όρεξη, έτσι.
1: Όσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μηχανοκίνητο, ποδόσφαιρο,
0: αθλητισμό
1: γενικότερα. Δηλαδή, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά είμαστε και μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Νομίζω ότι όσοι κάνουν αθλητισμό, κάνουν χόμπι. Το καλύπτουν, εννοώ επαγγελματικά. Είναι χόμπι, είναι ωραίο.
0: Έτσι. Μεγάλη δύναμη ο Βασίλης, μου γράφει ο Μάνος Σταραμόπουλος, να ξέρεις. Μεγάλη δύναμη, έχει χαιρετίσματα πολλά.
1: Ο Μάνος είναι αγαπημένος συνάδελφος.
0: Εξαιρετικός.
1: Συνάδελφος άλλο επίπεδο, άλλο level.
0: Όπως το λες.
1: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε θα είναι και λίγο. Οπότε δεν λέμε τίποτα.
0: Δεν λέμε τίποτα.
1: Λέμε αυτά που είπαμε.
0: Τα ξέρει ο κόσμος, Βασίλη.
1: Και πέρα συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά είσαι ένα κατατοπιστικότατος, χρηστικότατος.
1: Προσπάθησα να τα πω απλά, κατανοητά, γιατί ξέρεις, εμείς τα ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν γνωρίζει πολλά πολλά.
0: Το εμείς
1: απλά...
0: δεν εννοείς εμένα, σίγουρα δεν τα ξέρω, εσύ τα ξέρεις.
1: Επειδή μου όταν λέω. Κοίταξε, λέω εμείς το μηχανοκίνητο.
0: Α, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Προσπαθούμε
0: έτσι
1: να τα λέμε απλά.
0: Να ξέρεις, θα δώσουμε ραντεβού και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή που κάνω εδώ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε Θερμά.
1: Εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Για να περνάμε καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, πάμε. Η εκπομπή είναι διαδραστική. Από Ράλι Ακρόπολης, ποδοσφαιρικά, διεθνή νέα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, άκουσες το Βασίλη το Σαριμπαλίδη, έτσι. Η εκπομπή είναι από Ράλι Ακρόπολης, Αμερική.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετικός ο Βασίλης, εξαιρετικός.
1: Μα γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Και πολύ καλά έκανες. Φίλε, και νομίζω θα τον κάνω συνεργάτη μόνη μου.
1: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα. Τρία Ιντερβέντε Σπορτς. Βλέπουμε, ας γυρίσουμε λίγο με τα γραφικά που αφορούν και Ελληνόπουλα. Ξέραμε μέχρι τώρα ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ντίνο Μαυροπάνο της West Ham, η οποία υποβάστηκε και ο Ντίνος δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει μαζί της στην Championship ή θα πάρει μεταγραφή για άλλη ομάδα. Υπάρχει το ενδιαφέρον, έχει μιλήσει ο ατζέντης του ήδη με την Borussia Dortmund, έχει μιλήσει και με κάποιες ελληνικές ομάδες και τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και η Bayer Leverkusen, η οποία αναζητά έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ξέρει και τη γερμανική νοοτροπία, έχει παίξει την πέραξη, ξεχνάμε, σε γερμανικές ομάδες πριν πάει στη West Ham, και να δούμε τώρα τι μελιγενέστε στη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, εκεί που όλοι περίμεναν σήμερα στο Μιλάνο τον Μάρκο Παλέστρα, τον άσο της Αταλάντα, που είχε συμφωνήσει με την Ίντερ, τελικά μπήκε στη μέση η Τσέλσι και αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, πάει στα γραφεία της Τσέλσι γιατί συμφώνησαν με 50 εκατομμύρια αν τον πάρει τελικά η Τσέλσι από την Αταλάντα και το κλειτάνε και δεν κρυώνουν οι πρωταθλητές Ιταλίας.
0: Πάθανε ζημιά τώρα και έτσι.
1: Ναι, γιατί τον είχαν πάρει, είχαν συμφωνήσει για να καλύψει το κενό του Ντούφρις, τον οποίο Ντούφρις τον είχε πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία πλήρωσε τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτό που λέμε ότι αν δεν πέσει υπογραφή, τα πάντα είναι στον αέρα, σε όλα τα επαγγέλματα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Arsenal, που είχε δανεικό από την Bayer Leverkusen τον Piero Incapié, τον ποδοσφαιριστή από το Εκουαδόρ. Τώρα συμφώνησε με τη γερμανική ομάδα, θα δώσει 52 εκατομμύρια ευρώ και τον παίρνει με κανονική μεταγραφή και ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Τώρα πάμε να δούμε πως ένας άτυχος φύλαθρος, άτυχος, μπας περιπτώσει, έχασε $1 εκατομμύριο στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτός είχε ποντάρει λοιπόν διάφορα, αλλά είχε ποντάρει πιο συγκεκριμένα σε μεγάλη νίκη της Ισπανίας επί του πράσινου ακροτηρίου. Είχε βάλει $1 εκατομμύριο και θα έπαιρνε 85.943,48
0: χιλιάδες ευρώ, μάλιστα.
1: Ναι. Έλα όμως που ο Βοζίνια είχε διαφορετική άποψη.
0: Ναι.
1: Με τις αποκρούσεις του κράτησε το 0-0.
0: Πάει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Το έχασε το εκατομμύριο. Ένας άλλος όμως που έπαιξε $400.000.
0: Στοχή.
1: Αυτός είχε ποντάρει στοχή και πήρε 4,7 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω.
0: Είναι το άστρο του καθενός. Ναι. Τώρα βέβαια αυτός που είχε το 1 εκατομμύριο και το πόνταρε στην Ισπανία, φαντάζομαι έχει καμιά εκατοστία ακόμα. Δεν
1: είναι.
0: Θα τον λυπηθούμε κιόλας.
1: Τουλάχιστον 50,
0: βέβαια. Σίγουρα.
1: Τώρα πάμε στην Κόμο, η οποία ακόμα σήμερα αύριο αναμένεται να παρουσιάσει και επισήμως τον Ντάνι Καρβαχάλ, τον επί 13 χρόνια ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έληξε το συμβόλαιο του με τη Βασίλισσα της Ευρώπης, οπότε είναι ελεύθερος τώρα να πάει όπου θέλει και συμφώνησε με τον Φάμπρεγκας, τον συμπατριώτη του, που είναι προπονητής Κόμο, θα βρήκε το δάσο του Βίκα και θα πάει εκεί να συνεχίσει για 1 ή 2 χρόνια τη σταδιοδρομία του. Παράλληλα, στην Κόμο υπάρχει ο Αργεντινός ο Νίκο Πάζ, ένα εκπληκτικό δεκάρι που εντυπωσίασε φέτος στα γήπεδα της Serie A. Αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής και τον είχε δώσει η Ρεάλ με οψιόν αγοράς ότι αν δώσει 9 εκατομμύρια μέχρι Δευτέρα, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, μπορεί να τον ξαναπάρει πίσω. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει ένα ακόμη χρόνο στην Ιταλική ομάδα και μετά να πάει στη Ρεάλ. Όμως τώρα φαίνεται ότι ο Μουρίνιο πίεσε τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον νέο του πρόεδρο ουσιαστικά, και θα καταβάλει τα 9 εκατομμύρια και θα πάρει πίσω, να δούμε αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη. Καλώς εγώ των πραγμάτων, τον Νίκο Πάζ. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε τη Ρώμα, η οποία θα δαπανίσει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να κατασκευάσει το νέο του γήπεδο, το οποίο θα είναι στην ιστορική γειτονιά, στην Πεφαλότα. Αλλά το νέο γήπεδο θα είναι μικρότερο από το υπάρχον το Ολυμπικό. Το Ολυμπικό χωράει 60.000 και Το νέο γήπεδο, βεβαίως πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, θα έχει 50.000 χωρητικότητα και θα ξεκινήσει το 27, ενώ πρέπει να είναι έτοιμο το 31, γιατί το 32 η Ιταλία είναι να συνδιοργανώσει με τους Τούρκους τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι Τούρκοι βεβαίως είναι πανέτοιμοι, έχουν 26-27 πανέτοιμα μοντέρνα γήπεδα. Οι Ιταλοί όμως είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ πίσω και θα πρέπει να κινηθούν και η κυβέρνηση η Ιταλική όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ιδάλλως θα φιλοξενεί σε 2, 3 και 4 παιχνίδια και τα άλλα θα τα έχει
0: η Τουρκία.
1: Μάλιστα. Κάτι που δεν νομίζω θα αρέσει στους Ιταλούς. Τώρα, να δούμε ότι ο Βοζίνια παρά τα 40 του χρόνια, έτσι τροφλάκα Σάβες που εντυπωσιάζει με τη φανέλα του πράσινου ακροτηρίου, έχει 3 προτάσεις. Οι δύο είναι...
0: Βοζίνια. Του έχει κάνει μήνυση μάλλον. Ο κύριος που έπαιξε τον εκατομμύριο θα του έχει κάνει μήνυση τώρα.
1: Ο 40χρονος λοιπόν Βοζίνια που σημαίνει μικρός παππούς.
0: Μικρός παππούς.
1: Και μάλιστα ο Ιφαντίνο κάλεσε και τη μητέρα του, έδωσε και ο Τραμπ έβαλε μέσω του προεδρικού γραφείου να δοθεί γρήγορα άδεια και να πάει στον Ιφαντίνο που την είχε καλέσει για να δει και το γιο της. Πήγε και έγινε αυτό. Ο Βοζίνια λοιπόν έχει προτάσεις από 3 ομάδες και η μία προς το παρόν έχει βγει. Είναι από τη Β' κατηγορία Βραζιλίας, η Σεάρο Sporting Club. Οι άλλες δύο δεν έχουν βγει τα ονόματά τους. Θα δούμε. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να πούμε ο κυβερνήτης της περιοχής της Βαβαρίας, στη Γερμανία, να πούμε υπάρχουν πολλές μικρές κυβερνήσεις έτσι, ανά περιοχή. Ο κυβερνήτης λοιπόν, ο κύριος Κρίστοφ Κέρν, λόγω του καύσωνα που υπάρχει στη Βαβαρία, αναστέλει τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, εντάξει, τη Μπουντεσλίγκα και τις δεύτερες έχει τελειώσει ήδη, αλλά όλων των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων, όπου είναι να γίνουν το Σαββατοκύριακο 4.400 παιχνίδια.
0: Λόγω του καύσωνα.
1: Ναι, λέγεται καθήκον της τοπικής κυβέρνησης να φροντίζει για τους πολίτες και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Βέβαια, για την υγεία.
1: Βέβαια, έτσι είναι, γιατί όταν λέμε για κάψουρα εκεί.
0: Ναι, καλά. Ναι, είναι 50...
1: 30 βαθμούς εκεί σημαίνει ότι 40 εδώ.
0: 40, ναι. 40 είναι περισσότερη υγρασία, υποθέτω. Ναι, αφόρητη βέβαια, κατάσταση. Σωστό. Αφόρητη σωστό, κατάσταση. Σωστό. Αφόρητη.
1: Τώρα, η Juventus...
0: Δεν ξέρω, air condition μάνα μου έχουν και στα σπίτια τους οι άνθρωποι αυτοί. Δεν πρέπει να έχουν. Δεν υπήρχε και λόγος. Τουλάχιστον τα περισσότερα, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω κιόλας. Θα υποφέρουν οι άνθρωποι.
1: Έχω μείνει σε ξενοδοχείο.
0: Οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, πάμε στη Juventus, η οποία ενώ είχε από τον Ιανουάριο του 25 μέχρι το καλοκαίρι του 26 δανεικό από την Paris Saint-Germain τον Κόλο Μουανί, τελικά δεν τα βρήκε με τη γαλλική ομάδα. Η γαλλική ομάδα ήθελε να τον πουλήσει, δεν τα βρήκε. Πήγε δανεικό στην Tottenham. Τώρα λοιπόν έχει ο δανεισμός και η Juventus που έχει προβλήματα στη γραμμή πυρός έχει ζητήσει και ο Σπαλέτη να του πάρουν ένα φορ έμπειρο. Κάνουν πάλι κινήσεις. Ο Μουανί έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στη Juventus. Και τώρα ο νέος διευθύνων σύμβουλος των Πιακονέριων, Τζοβάνι Καρνεβάλι, είναι σε διαρκής διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των Παριζιάνων και πρωταθλητών Ευρώπης, με στόχο να μπορέσει να κατεβάσει τα 40 εκατομμύρια που θέλουν για να τον πουλήσουν. Πιστεύω να το πάει σε 35-36, εκεί θα τον αγοράσει η Γιουβέντους, γιατί τον θέλει πάση θυσία ως παλέτη. Ενώ ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος θέλει 8 εκατομμύρια το χρόνο, η Juventus του δίνει 6 για να προχωρήσουν σε έναν νέο συμβολέο. Βέβαια ο Βλάχοβιτς περίμενε ότι θα κινηθεί η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα έχει ως πρώτο στόχο τον Χούλιον Άλβαρες. Έχει κάνει προσφορά 100 εκατομμύρια, δεν τα έχει αποδεχθεί η Ατλέτικο. Μάλιστα η Ατλέτικο θεώρησε ότι η διοίκηση της Μπαρσελόνα κινήθηκε από πίσω από την πλάτη της και πήγε και συμφώνησε με τον Άλβαρες μέσω του ατζέντη του. Και έχει προσφύγει στην FIFA. Δηλαδή έχει καταγγείλει η Μπαρτσελόνα. Είναι μπερδεμένο λίγο το θέμα αυτό. Βεβαίως ο ίδιος ο Άλβαρες είπε ότι θέλει να πάει σε ομάδα να συνεχίσει με μεγαλύτερες προοπτικές την καριέρα του και αυτή είναι η Μπαρτσελόνα. Τώρα, αν δεν τα βρουν οι δύο ομάδες, θα έχει θέμα και ο Χούλιον Άλβαρες. Η οποία Ατλέτικο με 20 εκατομμύρια πήρε τον Γκριμάλντο από την Μπάγερ Λεβερκούζεν σήμερα.
0: Μάλιστα, με καλή,
1: πολύ καλό αριστεροπόδαρο χαφ.
0: Τρομερό, τρομερό παιχτάκι. 20 εκατομμύρια είπε.
1: 20 εκατομμύρια.
0: Νομίζω λίγο, ότι είναι πάρα πολύ λίγο. Ναι. Για την αξία του παίχτη.
1: Προφανώς, μήπως έλεγε το συμβολό του χρόνου.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Και,
0: πολύ πιθανόν, ναι,
1: και
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα η Ντόρτμουντ, η οποία δεν ανανέωσε το συμβολό του Γίλιαν Μπραντ, ο οποίος πάει στην Τουρκία, ή Φενέρμπαχτσε ή Μπεσίκτας ή Γαλατά, εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. του έχουν κάνει καλύτερη οικονομική προσφορά. Είναι έτοιμη να δώσει 38 εκατομμύρια ευρώ στην Ρώμα η Μπορούσια Ντόρτμουντ και να πάρει τον Ματίας Ζουλέ, τον Αργεντινό ταλαντούχο επιθετικό, ούτως ώστε να καλύψει όσο γίνεται το κενό του Γιούλιαν Μπραντ. Να πούμε ότι μεταγραφές έχουμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε νέο παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφής. Μέχρι τώρα το κατήχε η Μεξικανή Λίσμπεθ Οβάλε Εξτρέμ, η οποία είχε αποκτηθεί από την Αμερικανική Ορλάντο Πράιντα ή του ποσού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ, και έρχεται τώρα η Ρεάλ και παίρνει από τη Χάκεν της Σουηδίας, 19χρονη, την Φελίσια Σρόντερ, η οποία επέγραψε και τετραετές συμβόλαιο. Το ποδόσφαιρο γυναικών ανεβαίνει ταχύτατα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και μάλιστα σε δημοφιλία πρέπει να πούμε ότι το ποδόσφαιρο γυναικών έχει ξεπεράσει το μπάσκετ.
0: Έναντι πόσο, δεν άκουσα μόνο μου, έναντι πόσο.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο η πιτσιρίκα από τη Σουηδία, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν 1,400 το προηγούμενο, 1,5 τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα ή αύριο αναμένεται να γίνει πιο, ίσως, η πιο ακριβή μεταγραφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι τώρα το ρεκόρ κατέχει από πέρυσι το καλοκαίρι η Λίβερπουλ που είχε δώσει 145 εκατομμύρια και πήρε από την Νιουκάστλ τον Σουηδό φόρ, τον Αλεξάνδερ Ισάκ, που έπαιξε πολύ λίγο βέβαια γιατί τραυματίστηκε. Ευτυχώς τώρα παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά η Σουηδία δεν δείχνει ικανή να περάσει στην επόμενη φάση. Θα δούμε. Λοιπόν, η Manchester City έχει συμφωνήσει με τον Έλιο Τάντερσον, τον διεθνή μέσο της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής πήρε άδεια από τον Τούχελ και θα πάει σε ένα ειδικό εργαστήριο στις ΗΠΑ. Εξουσιοδοτημένο από τη Manchester City για να περάσει τις καθιερωμένες εξετάσεις και πιστεύετε τις δύο πρώτες φορές, 100 και 120 εκατομμύρια, 123 τη δεύτερη που έχει προσφέρει η City, έχει απορριφθεί από τη διοίκηση Νότιγχαμ, αλλά νομίζω τώρα στην τρίτη θα κάνει την υπέρβαση η διοίκηση των πολιτών και θα πάρει τον Έλιο Τάντερσον, τον οποίο τον θέλει πάση θυσία ο νέος προπονητής ο Έντσο Μαρέσκα. Είναι ο καλύτερος ως κεντρικός χαφ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Πραγματικά είναι πολύ καλός χαφ. Πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν και διακρίνονται. Τώρα να δούμε ότι.
0: Αυτά πάνω από
1: 105. Από θέμα στίβου, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στη σύνοδο που είχε τώρα στη Λοζάνη στην 146η αποφάσισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι αθλητές θα παίρνουν σαν μπόνους για τη συμμετοχή τους για οτιδήποτε για να μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα όπως θες 10.000 ευρώ καθένας και είναι σωστό νομίζω.
0: Ναι,
1: ναι. Για την ακρίβεια 9.800 ευρώ 10.000 δολάρια. Λοιπόν, ναι, γιατί υπήρχαν πολλοί. Εντάξει, τους βοηθούσαν κάποιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαν λεφτά. Και φαινόταν. Οι άνθρωποι τόσο καιρό προετοιμάζονται για αυτό το κολοσιαίο αθλητικό γεγονός, οπότε πρέπει να κάπως να αμείβονται. Και βεβαίως ο Κάρλο Αντσελότη είναι πολύ χαρούμενος για το 3-0 που νίκησε τη Βραζιλία, τη Σκωτία, αλλά πάνω απ' όλα ότι η ομάδα του παρουσιάστηκε, όπως είπε, οργανωμένη, πειθαρχημένη, σαν ομάδα. Και βεβαίως στο 70 έβαλε και τον Νεϊμάρ. Ο οποίος Νεϊμάρ σε κάποια στιγμή είχε ένα ωραίο ενσταντανέ. Ο γιος του από τη δεύτερη γυναίκα του. Ο Ντάβι Λουκ. Χωρίς να το ξέρουν οι φρουροί, τον είδαν ξαφνικά το μικρό να πηγαίνει κοντά στον Νεϊμάρ και αυτοί μπήκανε μπροστά. Δεν ήξεραν την ιστορία του Νεϊμάρ, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ευτυχώς η σημερινή του οικογένεια έκανε νόημα ότι αφήσε το παιδί. Δεν πάει απλώς να φωτογραφτεί μαζί του, δεν είναι ένα ball boy, να το πούμε έτσι.
0: Πόσο χρόνο, πόσο μικρό είναι, πόσο είναι.
1: 8 με 10 χρόνο.
0: Πόσα παιδιά έχει ο Νεϊμάρ άραγε τώρα.
1: Ναι, έχει 5 νομίζω.
0: 5.
1: Λοιπόν,
0: να είναι καλά να κάνει.
1: Τις γυναίκες, έτσι.
0: Να είναι καλά να κάνει. Άμα δεν κάνει ο Νεϊμάρ, ποιος θα κάνει.
1: Α, μπράβο, συμφωνώ απολύτως. Και αγαπάει και το ποδόσφαιρο. Γιατί είδαμε και τον Μόντριτς πρόσφατα, προχθές που φωτογραφήθηκε με την οικογένειά του, φτάνοντας 200 συμμετοχές στην Εθνική Κροατίας. Και το έχω βάλει και στο Facebook για να το βλέπει ο κόσμος.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Ότι μπορείς, πέρα από την οικογένεια, αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, έτσι, θα παίξεις ποδόσφαιρο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Νεϊμάρ λοιπόν εκεί μόλις είδε τον Λούκα έφτασε, τον αγκάλιασε, τον φίλησε στο κεφάλι και εντάξει ήταν μια όμορφη στιγμή.
0: Όντως. Δεν μου λες Μάνο μου, μιας και είπαμε Αντσελότη και Βραζιλία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Φαίνεται ήδη το στίγμα του Αντσελότη στην Εθνική Βραζιλία, συμφωνείς?
1: εγκρίνω και παυξάνω. Εγώ πρέπει να πω ότι ποντάρω πολλά σε αυτή την Βραζιλία του Αντσελότη.
0: Κι εγώ. Είναι εξαιρετικός προπονητής, σοβαρότατος.
1: Δεν θέλω να πω περισσότερο από τις άλλες ομάδες, αλλά ποντάρω πάρα πολύ στην Βραζιλία του Αντσελότη.
0: Ναι, ναι, δεν έχει πλέον το επιπόλαιο, δεν έχει πλέον το περιττό, όλα αυτά τα οποία συνήθως η Βραζιλία την πέταγαν έξω.
1: Την κάνει η Ευρωπαϊκή Ομάδα.
0: Έτσι, σιγά σιγά.
1: Γιατί έχει και παίκτες βέβαια που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι, ο Βινίσιος για παράδειγμα που πέτυχε 2 γκολ, δεν το μέτρησε ένα από το ΒΑΡ, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αλήθεια, γιατί το ακυρώσαν αυτό.
1: Τι όνειρο βλέπαμε.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Προεξάγοντος του Βινίσιους, ναι, έχεις δίκιο. Προεξάγοντος του Βινίσιους. Θα πάει καλά νομίζω, θα πάει καλά. Θα πάει μακριά.
1: Και βεβαίως έκανε επιτέλους την εμφάνισή του και στον αγωνιστικό χώρο ο Μεξικανός ο Τσόα τροφύλακας. Που συμμετέχει για αυτός όπως και ο Μέση και ο Ρονάλντο για έκτο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Σπουδαία επιτυχία, έτσι.
0: Σπουδαία.
1: Έτσι.
0: Τεράστιος παίχτης, τεράστια έτσι, επιτυχία. Ναι. Τεράστιος παίχτης, τεράστια επιτυχία.
1: Ναι.
0: Θα δούμε ωραία πραγματάκια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα γράψουν ιστορία πολύ και θα τα μνημονεύουμε για χρόνια νομίζω. Έτσι. Μέχρι το επόμενο τουλάχιστον. Να είμαστε καλά.
1: Μέχρι το επόμενο, συμφωνώ, εγκρίνω και παυξάνω.
0: Ωραία, δεν ξέρω να μην σε ταλαιπωρώ άλλο. Ξέρω ότι έχεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις άμεσες.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε ραντεβού αύριο εμείς.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος. Κάναμε τη βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Μας είπε για πολλές και σπουδαίες μεταγραφές που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει το Μουντιάλ εκεί στην Βόρεια και Κεντρική Αμερική. Ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, το λέω και το ξαναλέω εγώ.

Να θυμίσω ότι στο tvelada.gr μπορείτε να μπαίνετε, κάνουμε δοκιμαστικά, μπορείτε να μας δείτε όμως από τώρα. Και από 1η Ιουλίου ξεκινάει και επίσημα tvelada.gr, το σπορ κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας.

Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, θα θυμηθούμε το τι υπάρχει σήμερα και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της αυριάνες στο Μουντιάλ. Σε μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα, στις 11 ξεκινάει ο αγώνας η σημερινός Γερμανία και Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού.

Η Γερμανία με 6 βαθμούς μετά από 2 αγώνες προπορεύεται. Δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού επίσης με 2 αγώνες, 3 είναι βαθμοί που έχει αποκομίσει. Πρώτη Γερμανία έχει περάσει, δεύτερη ακτή Ελεφαντοστού. Τρίτο το Εκουαδόρο σημερινός με 1 βαθμό. Και τέταρτο το Κουρασάο με 1 επίσης βαθμό.

Στις 2 το πρωί. Στις 2 τα χαράματα. Ιαπωνία, Σουηδία και Τινησία, Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική και αυτού του ομίλου.

Για να δούμε τη βαθμολογία και εδώ. Η Ολλανδία και η Ιαπωνία προηγούνται, έχουν από 4 βαθμούς. Η Σουηδία είναι αμέσως πιο κάτω στη τρίτη θέση με 3 βαθμούς και τέταρτη η Τινησία με 0 βαθμούς.

στις 5 το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και σε αυτόν τον όμιλο η τελευταία, η τρίτη αγωνιστική.

σε αυτόν τον όμιλο πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 2-2. 6 βαθμούς, έχουν παρουσιάσει μια πολύ καλή ομάδα οι Αμερικάνοι. Δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη από 3 βαθμούς. Και τέταρτη Τουρκία με 0 βαθμούς. Έχει μαζέψει ήδη τις βαλίτσες της μετά τον σημερινό αγώνα. Φεύγει για Τουρκία, επιστρέφει διότι αποκλείστηκε.

0: Ωραίες δηλώσεις έχει κάνει ο Μουρίνιο, ο Ζωζέ Μουρίνιο, ως νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Φυσικά ο Πορτογάλος τεχνικός. Θέλω αυτούς τους παίχτες, θέλω τους καλύτερους παίχτες. Τώρα πρέπει να βρω έναν τρόπο να τους κάνω ομάδα. Αναφέρθηκε και στο παγκόσμιο κύπελο αστειευόμενος για τους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Λέει, τι περιμένω από το Μουντιάλ, θέλω οι παίχτες της Ρεάλ να χάσουν, γιατί τους θέλω πίσω στην προετοιμασία μαζί μου τον Ιούλιο. Είπε γελώντας, αλλά ποιος ξέρει αν το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν θα του κακοπέσει κιόλας, δεν θα του κακόπεφτε, αλλά δεν θα γίνει νομίζω. Έτσι λοιπόν, με τις πρώτες του δηλώσεις ο Μουρίνιο έδειξε ότι δεν είναι ο στόχος του να διαλύσει την ομάδα άλλος καιρός, αλλά να μετατρέψει όλους αυτούς τους παίχτες που έχει η Ρεάλ σε ένα σύνολο που θα λειτουργεί ως ομάδα, θα την κάνει ομάδα. Για να δούμε αν τα καταφέρει ο Μουρίνιο. Τώρα τελευταία βέβαια αλήθεια δεν έχει και πολλές επιτυχίες, έτσι.

Και θα κλείσουμε με την Εθνική Γυναικών στα 4x200 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης. Πρώτη επιτυχία λοιπόν για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης γίνεται στην Κορέα. Η συγκεκριμένη διοργάνωση, η ομάδα 4x200 μέτρα γυναικών, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αποτελούμενο από τις Ιφηγένεια Τελιούση, Ελένη Καλφίδου, Ειρήνη Δελιγιάννη και Άννα Φιλόγλου. Τερματίζοντας σε 6, 14 και 88. Συγχαρητήρια, πολλά κορίτσια. Συγχαρητήρια.

Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν εδώ παρέτσα μας. Η εκπομπή Ολική και Ανατροπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Δεν θα φύγει κανείς, διότι ξεκινά η εκπομπή «Ο άνθρωπος του Προέδρου» με τον ένα και μοναδικό Βασίλη Γερασίμου. Τώρα ξεκινά το ραδιόφωνο που λένε, έτσι. Από τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, και τον Χριστό Ζαφυράκη.

το χάρι τον έκανα Χρήστο, έτσι. Έρχονται τα γεράματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας εύχομαι ραντεβού αύριο στις 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα δοκιμαστικά. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου. Ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να τη γράφει. Ανέφεραν από την πλευρά τους οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην αποφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνις πρώτος του δηλώσει ως παίκτης του Πανθηναϊκού, ο Μουσταφά Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα με την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα του Μερκάτο. Ένα βήμα με τον Παναθηναϊκό βρίσκεται. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Εντός της ημέρας αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις. Την απάντηση του Γένσεν περιμένει το τριφύλι. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις του Ράστοντερ και Κρίστιανσεν. Συνεχίζει αυτή την ώρα στην Πρέβεζε περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο του δικεφάλου θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 32χρονος Ισπανός στόπερ Άρι Τζελουστόντο. Για την απόκτηση εξτρέμ, χαφ και δύο ακόμη στόπερ κινεί το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έχει στο στόχαστρό του τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην Άτλας αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 28χρονος δεξιός αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με τους Μεξικάνους. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν όψει των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού, στις 2 Ιαπωνία Σουηδία και την Ισία Ολλανδία και στις 5 Τουρκία ΗΠΑ και Παραγουάη Αυστραλία. Υπεύθυνη διαιτησία της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιάνος Γε πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenical Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γεραστίου.

9.43 η Dervetten Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 9.43 η Dervetten Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.

2-15-2-15-59-43. 2-15-2-15-59-43. Το email μας ο nearpapaki943.gr. Στο site μας ακούτε και από εκεί, sports943.gr. Από 1η Ιουλίου, θυμίζουμε, ξεκινάει tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τα δοκιμαστικά. Εάν μπείτε στο tvelada.gr θα δείτε την αφέντο μουτσινάρα μου. Σε λίγο θα δείτε και το στρατάκι. Σε λίγο. Όχι, τώρα βλέπετε μόνο εμένα. Στρατάκι πιο μετά. Καινούργια κόλπα εδώ στο σταθμό. Ελπίζω να σας αρέσουν. Άλλη τρόπο επικοινωνίας είναι και τα social media που μπορείτε να μας βρείτε. Στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στο Facebook 943 sports. TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports.

Λοιπόν, έχουμε συνέχεια στο Μουντιάλ να δούμε τα χθεσινά παιχνιδάκια και τα πρωινά που δεν τα είπαμε. Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ 3-1. Αυτά είναι, μιλάμε για χτες. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Μαρόκο-Αϊτή 4-2. Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Νότια Αφρική-Νότια Κορέα 1-0. Και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Σήμερα το πρόγραμμα, τα παιχνίδια ξεκινούν στις 11, δηλαδή σε περίπου μία ώρα παρακάτι. Δύο μάτς λοιπόν στις 11, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού. Κύριε Στρατάκη, το Κουρασάο είναι έτοιμο. Στις 11 το μάτς, Εκουαδόρ με την Γερμανία επίσης την ίδια ώρα. Πάμε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία με την Ολλανδία. Και το πρωί στις 5 το ξημέρωμα, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία με την Αμερική. Αυτά λοιπόν έχουμε από τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Σε μία ώρα είπαμε ξεκινάνε τα δύο πρώτα. Μέχρι το ξημέρωμα έχουμε αγώνες. Το Μουντιάλ το οποίο συνεχίζεται. Τα μάτς είναι την ίδια ώρα. Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων είναι την ίδια ώρα. Και μετά ξεκινούν τα κανονικά που λέμε, τα play-off. Εκεί που οι ομάδες που θέλουν να πάνε παρακάτω δεν έχουν γυρισμό με γκέλα. Στο Μίλους κάτι μπορεί να γίνει, να χάσει ένα παιχνίδι, να πάρει άλλο ένα και να περάσει. Τώρα μετά τους στα νοκάουτ δεν υπάρχει γυρισμός για τις ομάδες. Καλησπέρα Μπιλάρα, θα έρθει ο Τζίτσι απόψε να περιγράψει το Κουρασάο. Δεν το ξέρω Φιλαράκο, δεν έχω ενημέρωση. Πιθανόν να έρθει, αλλά δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αλέξανδρε από το Περιστέρι. Ο Διαμαντής ο φίλος μας λέει καλησπέρα. Φίλε Βασίλη, γεια σου Διαμαντή. Ο φίλος ο Πάνος, καλημέρα Μπιλάρα, παιχταρά. Και έλεγα που είστε το σουκού, Πάνος από εδώ ξαβήρωνα αεκάρα. Παιδιά, έχουμε σταματήσει Σαββατοκύριακο τα πρωινά λόγω καλοκαιριού. Τώρα τα λέμε έτσι καλοκαιράκι από το βράδυ από τις 10 έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Καθημερινά από Κυριακή βράδυ έως Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα. Σήμερα δηλαδή είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Όχι τελευταία, γιατί κάνουμε Κυριακή. Δεν είναι τελευταία. Την Κυριακή θα είμαστε εδώ από τις 8 το βράδυ, όχι από τις 10, από τις 8 την Κυριακή έως την 1.

0: καλημέρα. Εντάξει, καλησπέρα το ίδιο είναι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Λέω φίλο ο Ηλίας. Να και ο κύριο Στρατάκη, ο οποίο έρχεται. Ακόμα δεν το έχουμε βάλει το Στρατάκη κάμερα. Τώρα βλέπετε μόνο εμένα, την αφεντομοτσινάρα μου. Ο Στρατάκη.
1: Δεν πειράζει, με βλέπανε πριν εμένα.
0: Θα βάλει τη μεγάλη, ο Δήμο Τσαπαλιά, τη μεγάλη κάμερα.
1: Με βλέπανε πριν οι φίλοι εμένα, εντάξει. Με χορτάσανε.
0: Θα βάλει την άλλη, την καλή που κάνει και εφέ μόνη τη.
1: Α,

0: Μας κάνει πιο όμορφο.
1: Ναι, να σε κάνει πιο έτσι. Πιο,
0: φίλε, πιο εγώ προηγουμένως είχα τουλάχιστον 150-200 άτομα μέσα που βλέπανε.
1: Βέβαια.
0: Και ήρθες εσύ τώρα και φύγαν όλοι. Γιατί έγινε τώρα αυτό.
1: Τώρα φύγαν τα κορίτσια.
0: Α,
1: τι να δεις θα γίνει έτσι. Όταν έρθει ο Σάκης.
0: Καλά, ο Σάκης θα
1: πάει. Πάνω
0: από 1.000-2.000 άτομα. Εκατομμύρια.
1: Μου είπε ο Δήμος πριν από λίγο που ήταν εδώ ότι έχει ο Σάκης θα είναι ο μόνος που θα έχει τετρακάμερο.
0: Ω, βέβαια, Σάκης είναι.
1: Θα έχει παντού από όλες τις γωνιές.
0: Από όλες τις γωνιές να βλέπουν γενικότερα την οντότητα.
1: Θα έχει μια γενική. Να φαίνεται το κορμί.
0: Το κορμί, βέβαια.
1: Μία, το δεξί προφίλ. Αν φας, το αριστερό.
0: Το αριστερό.
1: Και φάτσα.
0: Και φάτσα.
1: Τώρα, όπως δεν δείχνουμε.
0: Όχι, ρε,
1: το κεφάλι, την κεφαλή πίσω είμαστε, έχει πολλά μαλλιά.
0: Ναι.
1: Έχει λίγο ξεφύγει.
0: Έτσι.
1: Ένα καινούριο κόλπο, ωραίο είναι τώρα.
0: Ωραίο, εντάξει. Μια χαρά,
1: είμαστε δοκιμαστικά. Ένα ωραίο, έτσι, ωραίο σκηνικό.
0: Εντάξει, ωραίο. Φαίνεται.
1: Έχει φτιάξει ο Δήμος.
0: Να καταλαβαίνει και ο κόσμος και να μαθαίνει πέντε πράγματα. Τι τραβάμε κι εμείς εδώ.
1: Τι τραβάω κι εγώ με εσάς.
0: Τι τραβάω εγώ με εσάς.
1: Ναι. Όχι, είναι ωραίο, είναι ωραίο κόλπο, είναι ωραίο στημένο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όμορφο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο,
1: από αρχές του μήνα θα υπάρχουν και άλλες κάμερες στο σταθμό. Θα βλέπετε όλους τους παραγωγούς. Να πάμε καλά, να μπαίνετε μέσα να μας βοηθάτε και εσείς να μας στηρίζετε.
0: Έτσι,
1: και όλα
0: σωστά.
1: Θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά, έτσι.
1: Τι γίνεται, Δημητράκη μου.
0: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά. Κάναμε και αφιέρωμα για Ράδιο Ακρόπολης. Κάναμε πολλά, έτσι.
1: Να πούμε ότι δεν έχουμε τώρα εδώ πέρα να κρασοπίνετε. Κάνα ψυχικό, κάνα αυτό θα πίνουμε τώρα.
0: Ναι, εγώ νεράκι, τώρα δεν φαίνομαι. Νεράκι.
1: Μην φαίνεται τα σουβλάκια που τρώτε. Εντάξει,
0: ναι.
1: Αυτά απαγορεύονται.
0: Αυτά θα κοπούνε, Βασιλάκι μου. Θα κοπούνε, Βασίλη μου. Για σένα το λέω.
1: Αναψυχικό, για μένα.
0: Ναι. Εβίβα, τώρα και καλά που μας βλέπει, πίνεις αναψυχτικό.
1: Τι να πίνω.
0: Όταν είχες μέσα τα καλαμάκια ήταν καλά. Τότε δεν είχαμε κάμερες.
1: Καλαμάκια δεν έχουμε.
0: Ναι, καλά. Έχουμε φωτογραφίες, φίλε.
1: Εσύ όλο παραμύθι, ακόμα
0: περιμένουμε.
1: Για λέγε τι γίνεται, τι είχαμε σήμερα εκτός από το Μουντιάλ που το κουρασάω η απόδοση πέφτει γιατί μπουκ πήρα χαμπάρι το 17.
0: Τώρα ξεκινάει η ομάδα.
1: Πήγε 14.
0: Μας. Τώρα να σου πω, ρε φιλέ, να σου πω μια αμαρτία.
1: Από το ημίχρονο.
0: Να σου πω μια αμαρτία.
1: Πες την.
0: Τον έχω
1: άμα να έχει ομολογημένη, δεν είναι πάρει να αναμαρτία.
0: Την έχω δώσει τον κατσάτσο Κουρασάου ακτήλε φαντοστού διπλό.
1: Ντροπή.
0: Ντροπή, μου σου είπα αμαρτία.
1: Και έσχος. Σαν το σκιάνι
0: πίτιδες. Τόδα όνειρο. Λοιπόν, σκιάνι χάσουμε.
1: Επίτιδες,
0: θα χάσουμε.
1: Επίτηδες, για να...
0: Και ξέρεις γιατί, ρε φιλέ. Μου είπαν τα παιδιά από το Κουρασάου ότι οι οικογένειές τους ζητάνε πίσω να φύγουν. Ο ένας ο επιθετικός, δεν θυμάμαι τώρα τον
1: όνομα.
0: Τον
1: ελιές,
0: πήρε την
1: μπράβο.
0: Μαζεύει ελιές. Μπράβο, φίλε. Είναι άλλη εποχή. Είναι ακριβώς η αντίθετη. Είναι η ίδια εποχή με τις ελιές που μαζεύουμε εμείς
1: τον Νοέμβριο. Τα Σπαρτά, ας πούμε, μαζεύουν.
0: Έχουν προβλήματα. Έχουν δουλειές. Δεν μπορεί να κάνουν τώρα στην Αμερική τώρα να απαυτώνουν.
1: Τον Κουρασάο τι να βγάζουμε. Βγάζει εξωτικά φρούτα λογικά. Δεν βγάζει ελιές.
0: Βγάζει πολλά προϊόντα, ρε φίλε.
1: Δεν βγάζει μαρούλια.
0: Εδώ δεν ξέρω τώρα για ελιές, τέλος πάντων είναι διαφορετικές δουλειές. Καλά, η συγκεκριμένη κυρία που πήρε τηλέφωνο τον επιθετικό είναι εκτινοτρόφισσα. Έχει
1: αρνιά
0: και
1: γελάδια. Λοιπόν, για λέγε τώρα, Κουρασό έπεσε η απόδοση 14, άσο ημίχρονο στο τελικό, να το ξέρετε παιδιά. Από το ημίχρονο, πέμπτο λεπτό θα είναι 1-0 το μάτς. Μην πω άσο ημίχρονο στο τελικό και over 2,5 το Κουρασάο μόνο του.
0: Ναι. Σε άκουγα, φίλε, χθες με το Μαρόκο με την Αϊτή. Ρε γλεντιά. Μόλις ακούω το 0-1 και το 1-2. Λέω πόσο κόσμο είναι.
1: Το άσο, τον άσο περιμένανε. Πολλοί κόσμο.
0: Τι του έκανε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Την κολάρα έβαλε.
1: Την κολάρα έβαλε το δεύτερο. Εντάξει, το Μαρόκο ήταν ομάδα για 5 κόσμο ημίχρονο. Απλά έπιασε πολλά τον φύλακα.
0: Έπιασε πολλά.
1: Τον φύλακα, αν τον δει έξω, αν νομίζει ότι είναι οικοδόμο πορτιέρη κάπου.
0: Ναι, τον είδα, τον είδα. Πόρτα.
1: Και με όγκο.
0: Πόρτα εκεί στην Κρού,
1: ναι. Τρώει και το φαγητό του όλο.
0: Όλο.
1: Αλλά έπιασε φίλε κάτι καλά.
0: Όλα, φίλε, είδε. Αυτό που λέγαμε στου τερματοφύλακε. Άμα έχει ρεφλέξ.
1: Ναι, κάτι καλά.
0: Βέβαια, είναι αυτή η τερματοφύλακα είναι η τύψη του βάθου. Έτσι μπορεί να τρώει τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι εμφανίσει τη βραδιά οι οποίε μπορεί να κάνουν μεταγραφή καριέρα. Να σου φέρει κι άλλη κάμερα σε πελάτη.
0: Ναι.
1: Πολίτσια, μπείτε στην.
0: Μου αρέσει ο κόσμο.
1: Δήμο του Τσάκη τετρακάμερο έμαθα.
0: Ναι.
1: Του Τσάκη τετρακάμερο του Μπουζλού. Ναι, Τσάκη, δεν φίλε. Έτσι, αφού είναι για παντρία έτοιμο. Καλά λέει ο Δήμο.
0: Αυτά τα πράγματα τώρα. Πράγματα
1: που έχει πάρει κουστούμι για 3 χρόνια ο Δήμο και ακόμα δεν έχει.
0: Του έχει πει.
1: Έχει αγοράσει παπούτσια ρούχα.
0: Έχω ακούσει ο Τσάκη είχε φτάσει μέχρι τα σκαλιά.
1: Δεν τα ανέβηκε.
0: Δεν τα ανέβηκε.
1: Όχι, όχι, ήταν ψηλά.
0: Έστρεψε δια του Αραβόνο.
1: Ήταν πλατή καλά.
0: Ωραίο ο Τσάκη.
1: Δεν πήγε νύφη.
0: Όχι, σαν και σένα για μένα.
1: Δεν πήγε νύφη.
0: Δεν πήγε νύφη. Άσε ρε τώρα, αποκλείεται.
1: Δεν ήθελα να περιμένει.
0: Αυτά που λε τώρα δεν
1: υπάρχουν. Εγώ ο Τσάκη που ζούγει δεν περιμένω και φύγε.
0: Α, στο έτσι.
1: Ναι, τέτοια έγινε. Μείναν τα ρούχα του Δήμου. Ήταν καλοκαιρινά τώρα, θα πάμε για χειμώνα.
0: Τώρα χειμώνα.
1: Άλλα ρούχα.
0: Όχι, ο Τσάκη νομίζω θα παντρευτεί καλοκαίρι, αλλά κάνει υπομονή Δήμου.
1: Λοιπόν, για λέγε, γιατί είχαμε μεταγραφικά ομάδες και αυτά τι κάνουμε. Παιδιά, εσείς μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στα τηλέφωνα του σταθμού γνωστά. 210-220-5943, 215-215-5943. Σε λίγο θα δείτε και το. Μπείτε μέσα tvellada.gr. Σε λίγο θα δείτε και τον Στρατάκη.
0: Τι, εμένα με βλέπανε ένα πάλι, δύο ώρα πριν. Πάλι ξανά. Κανονικά πρέπει να έχω φέρει και αλλαξία. Σε άλλη εκπομπή, άλλη αλλαξία. Κατάλαβες. Ναι,
1: είπαμε σε λίγο καιρό θα έχουμε και μαγαζιά
0: βεστιάριο.
1: Που θα μας δίνουν.
0: Βεστιάριο.
1: Τα λένε ο Δημήτρης Θατάκης δίνεται μόνος του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν θα με δίνει τελικά ο Σταράφης από τα Τρίκαλα.
1: Το Σάκη Μπουστούνια, τον Ντίνιο Βαλεντίνο.
0: Ο Βαλεντίνο, ναι, ρε, Σάκης είναι αυτός.
1: Εντάξει, κομμώσεις ο Απόστολος στο Σάκη Μπουστούνια.
0: Κομμώσεις,
1: Δεν έχει και πολλά.
0: Αυτά το Αποστόλου. Σάκη και σου λέει, ρε φίλε, τι είναι αυτά. Πάρε τηλέφωνο.
1: Δεν έχει, δεν βλέπω να είναι μέσα συντονισμένος, κάπου θα γυρνάει. Για πες τώρα, τι γίνεται με τα γραφικά, είχαμε τίποτα, έχω χάσει επεισόδια.
0: Φίλε, στον Ολυμπιακό υπάρχει μια στασιμότητα.
1: Γιατί, αφού άκουσα Πόποβιτς.
0: Εντάξει, Πόποβιτς έσκασε τώρα το βραδάκι. Δεν Πόποβιτς, υπάρχει μια φήμη για Πόποβιτς. Καλά, αυτό έχει βγει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, ο Κάρμο κάποιες περιφθάνε διαδικαστικά λένε εμένα από
0: μένα. Ναι, αυτά που υπήρχαν, δεν υπάρχει κάτι καινούριο.
1: Σμαϊλόβιτς, ένα εκατομμύριο διαφορά έχει με την Σάντεφιόρ, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Νομίζω ότι τελικά θα βρεθεί εκεί η λύση.
1: Δεν ξέρω.
0: Από ό,τι καταλάβω. Από ό,τι άκουγα και το Σαμαθράκι δεν βρίσκεται η λύση. Ο Πόποβιτς κλείνει άμεσα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Αυτός είναι τι είναι.
0: Μαυροβούνιος είναι.
1: Και είναι και η θέση του.
0: Τερμαφύλακας.
1: Ναι. Έχω χάσει επεισόδια σου το γι' αυτό.
0: Ναι, τερμαφύλακας.
1: Άρα θα πάει με Τζολάκι και Πόποβιτς και τον Πιτσιρικά που τον τρίτο.
0: Μάλλον αυτό που το πήραμε από τον. Θα τον πάρει από τον Όφη από κάτω.
1: Το στο Γιώργο.
0: Ναι, το έχει στο Γιώργο. Κοίταξε, θέλει πόσο... ελληνικό στοιχείο Ολυμπιακό. Είναι πολύ σύνθετη μεταγραφή που πρέπει να κάνει. Ναι.
1: Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο ο Πόποβιτς με το Ξεγιώργο θα είναι δεύτερο ο Ξεγιώργο ή τρίτο. Νομίζω δεύτερο θα πάρει έξω. Έκανε καλή χρονιά. Καλό θεματοφύλακα.
0: Όχι, το στο Γιώργο λε. Μακάρι το παιδί, Ελληνάκι. Αλλά και ο Πόποβιτς από ό,τι λένε είναι πολύ καλό θεματοφύλακα. Ο Πασχαλάκης, από ό,τι έλεγε ο Βολάνιος την προηγούμενη εβδομάδα και αποκλειστικότητε, πάει στον Άρη απάνω.
1: Όχι στον ΠΑΟΚ.
0: Στον Άρη. Ποιο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πλέον. Σαν μεταγραφικό.
1: Ναι, έχουν μείνει πολύ
0: έτσι,
1: πίσω.
0: Έτσι γίγνεστε, δεν υπάρχει πουθενά ο ΠΑΟΚ.
1: Έχουν μείνει πολύ πίσω.
0: Έφυγε ο Λουτσέσκου, όλα στάσιμα.
1: Εντάξει, τώρα ήταν μεγάλο.
0: Εντάξει, είναι σοκ. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι. Αλλά δεν έχουν, ναι, δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ο Παναγιώτη. Ο Ντεφράι κλείνει, η προετοιμασία έχει πάει, έχει 45 βαθμούς θερμοκρασία πάνω. Καλύτερα να ήταν εδώ στα 3-5 πηγάδια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εδώ να ήταν, στο Ήλιον, έχει καλύτερη θερμοκρασία.
1: Ναι, εγώ άκουγα πριν με το Μάνο για τη Γερμανία που λέγατε κάτι για τα.
0: Ναι.
1: Αναβλήθηκαν τα παιχνίδια.
0: Αναβλήθηκε στη Βαυαρία. Ναι. Όλα τα παιχνίδια του Σαββατογύρου αναβλήθηκαν. 4.200 παιχνίδια και αεραστέχνε.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Το κάψανε, φαντάσου Γερμανία. Καλά, τώρα.
0: Ναι, έχει κοντά στου 40 βαθμούς.
1: Μια χαρά είμαστε εμείς.
0: Εμείς είμαστε, εμείς μιλάμε καθόλου προ το παρόν.
1: Ναι, εντάξει, άρα καλό καλοκαίρι.
0: Εκεί τώρα είναι... έχει 30-35 βαθμούς, κοντά 40-40 κάτι δική μα. Βάλε.
1: Ναι. Δική μα είναι 60.
0: Βάλε υγρασίες, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Κατάλαβα ότι έχουμε τίποτα άλλο.
0: Όχι, ΑΕΚ δεν βλέπω επίσης.
1: Εκεί με τον Παρίνο ακόμα και το κουβεντιάζουνε.
0: Ναι, στην κουβέντα είμαστε από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, υπάρχει και το Μουντιάλ και φαντάζομαι ότι έχει. Εντάξει, περιμένει η ομάδα. Η ΑΕΚ βέβαια έχει ένα σύν, όπως είχε πέρυσι ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό.
0: Έχει χρόνο.
1: Ναι,
0: βέβαια ο Ολυμπιακός πέρυσι παρά είχε χρόνο. Νομίζω και κάπου ξεχάστηκανε.
1: Ναι, εντάξει, okay. Για το φίλο που με ρωτάει για την Καλαμάτα, φιλαράκο μου πήρε την άδεια που έπρεπε να πάρει γιατί είχε κοπεί στην αρχή. Ναι. Με την έφεση που έκανε, τώρα δεν ξέρω ποιο κήπεδο θα παίξει. Λένε πολλά και διάφορα. Περιστέρι ακούστηκε, Τρίπολη ακούστηκε.
0: Ναι,
1: να παίξει τα πρώτα 5 μάτς μέχρι να είναι το γήπεδο έτοιμο εκτός έδρας και μετά να παίξει το γήπεδο.
0: Να πάρει και
1: ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, θα παίξει βέβαια. Τώρα πού θα το δούμε. Τις επόμενες μέρες, τον επόμενο καιρό, θα μάθουμε και τα νέα για την Καλαμάτα.
0: Μια και είπες Καλαμάτα, έχει βγει μια είδηση ότι αλλάζει χέρια η Παναχαϊκή. Η ιστορική Παναχαϊκή. Κάποτε.
1: Πού πάει, σε ποια χέρια.
0: Πάει σε κάποια χέρια άλλου επιχειρηματία τέλος πάντων. Ναι.
1: Και στη Λάρισα ακούστηκε έναν κύριο.
0: Καλά, εκεί γίνεται
1: χαμός. Δεν αναλάβει, αλλά βρήκε πολλά πράγματα που δεν τον. Κάπου τον κρατούν.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά είναι και δύο εταιρικές ομάδες με κόσμο. Πρέπει να βρουν λίγο την άκρη τους, έτσι. Εδώ βλέπω ότι μια ομάδα επενδυτών, λέει, παίρνει την ομάδα από την Πάτρα με επικεφαλής τον Ισιτάν Γκιούν. Κάτι σε εβραϊκό μου.
1: Πάμε για ξένο επενδυτή.
0: Ναι, για ξένο. Ναι.
1: Λοιπόν, under 4,5, έχει δύο διπλή ευκαιρία. Corner over 1,5 σημερινός. Κάρτες 1,5 στο παιχνίδι, μάλλον σημερινός Γερμανία. Ο φίλος βλέπει under 4,5 γκολ ο Διαμαντής.
0: Έχει
1: δύο διπλή ευκαιρία. Under 1,5 corner και over 1,5 κάρτες ο σημερινός κίτρινες. Αυτό δίνει 3,30 παρακαλώ. Bet builder, πάντα.
0: Εντάξει.
1: Το άλλο μάτς Κουρασάου, ακτήρε φαντοστού. Εδώ πέρα Διαμαντή, κανονίζει την πορεία σου.
0: Ναι, τι δίνει ο Διαμαντή.
1: Χ2 και άντε 4,5.
0: Χ2,
1: εντάξει.
0: Κάπως τρώγεται.
1: Αν δεν έχει άσο μέσα, δεν τρώγεται. Άντερ 11,5 κόρνερ. Να τα κάνει μόνη τη το κουρασάω τα κόρνερ γιατί θα παίξει πολύ βιβλία.
0: Κοίταξε να μιλές μετά τη λήξη του αγώνα ότι εννοούσαμε άσο να μην φάμε 5
1: κόρνερ. Μόνο αν μαστίσουν. Δεν θα περάσουν. Έχουμε ένα βαθμό. Με 4 περνάμε.
0: Ναι, όντω. Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε και 2-3 γκολ 4 για να έχουμε τη διαφορά τερμάτων. Θα τα κάνουμε και αυτά.
0: Σου είπα, έχουν δουλειά στα παιδιά.
1: Corner over 1,5 κάρτες. Γενικά το παιχνίδι. Αυτό δίνει 2,65. Και άλλο ένα παιχνίδι που δίνει 3,55 στο Ιαπωνία-Σουηδία. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. 1-2 διπλή ευκαιρία και over μισό μισή κάρτα η Ιαπωνία. Αυτό ο φίλος μου το έχει παίξει. Α, είναι free bet. 51 ευρουλάκια.
0: Πόσα?
1: 31 ευρουλάκια με ένα ευρώ.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Μα είναι άσχημα.
0: Ω, μια χαρά είναι, ότι πάρεις
1: είναι και free bet, δεν πληρώνεις κιόλας.
0: Α, γι' αυτό είναι, βλέπω καλά, ντόμος, ωραίος.
1: Το φόρτωσε.
0: Το φόρτωσε, μπράβο.
1: Γεια σου, Διαμαντή.
0: Ωραίος ο Διαμαντής.
1: Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Παιδιά, για το φίλο που ρωτάει, παιδιά, οι κληρώσεις έγιναν, οι φίλοι ενημερώθηκαν, καλά να περάσετε. Και για τη σύφτο που είχαμε και για το κοράλι. Βέβαια θα έχουμε και άλλα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε πολλά δωράκια για πάρτι σας. Καλοκαιράκι είναι. Θα στείλουμε και για φαγητό και ταξιδάκια.
0: Έτσι, τα ξέρεις αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω. Άμα είσαι στέλεχος είναι διαφορετικά.
1: Μου τα λέει, εμένα ο Δήμος. Είναι φίλος μου. Καλός φίλος.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, σήμερα θα γίνει κλήρωση για τον Πιστρό.
0: Α, έχετε την κλήρωση από το Μπιστρό, εντάξει.
1: Λίγο πριν, πριν φύγουμε, θα κληρώσουμε τις δύο παγωμένες μπύρες. Κρίσταλο, μεγάλες μπύρες, είναι... μεγάλα ποτήρια. Και μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα.
0: Για δύο
1: μεγάλα.
0: Είναι.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Δύο,
1: μάλιστα. Για τέσσερα στην ουσία, για δύο θα πάνε.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, μα καλημέρα. Έχω κολλήσει το καλημέρα. Θα το ξεπεράσουμε.
0: Εντάξει.
1: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και στο φίλο το Θανάση που μου έστειλε εδώ στο κινητό. Μπιλάρα, τη βλέπει σήμερα στοιχηματικά. Προλαβαίνουμε να παίξουμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα να πούμε. Εγώ βλέπω Κουρασάο. Έπεσε κι άλλο, Μας ακούνε στοιχηματικές.
0: Μας ακούνε στοιχηματικές, φίλε.
1: Πότε ξεκινήσαμε? Και 7 ξεκινήσαμε και 25. Δηλαδή 18 λεπτά είμαστε μέρα. Από 17 πήγε 10. Από 14 πήγε 13,5.
0: Παγκαλά,
1: άρα
0: ο κόσμος
1: φορτώνει.
0: Τρέμε ακτή λεφαντοστού.
1: Τρέμε. Ο κόσμος φορτώνει. Εντάξει.
0: Άκουγα τον Κατσάτσο. Μιλάμε φουλ για Κουρασάο, έτσι. Και έλεγε
1: κάνει
0: και έτσι και... Ναι.
1: Τώρα έχουμε, δεν ξέρουμε τη σημαία, να έχουμε μια σημαία να κυματίζουμε. Αλλά...
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ σας είπα όμως την πληροφορία μου την αποκλειστική. Πήραν οι γυναίκες στο τηλέφωνο, λέει αφήστε, λέει, τα ποδόσφαιρα, έχουμε δουλειές εδώ στο Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα καταλήξει τώρα εκεί. Ο ένας έχει πρόβατα πάνω στην πλαγιά.
1: Ο άλλος έχει βάλει πληθύριο.
0: Ο άλλος έχει ελιές. Ο άλλος έχει τα άπλυτα, είναι εδώ και ένα μήνα.
1: Τα έχει αφήσει, α φουγγάρι, τα
0: γυναίκες. Πώς θα γίνει, ρε φίλε. Δεν μιλάμε για επαγγελματίες, μιλάμε για εραστέχνες, έτσι.
1: Επαγγελματίες είναι παίζοντας μπάλα. Πάντα επαγγελματίες στο Κουρασάο. Τώρα τι άλλο ελιές κάνουν, ο καθένας, η δουλειά δεν γίνει ντροπή.
0: Εντάξει, αλλά υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω. Πρέπει να φάνε, να πιούνε.
1: Εντάξει, α δουλέψει η γυναίκα, ρε φίλε, για 15-20 μέρες, ένα μήνα που
0: δεν δουλεύουν εκεί οι γυναίκες.
1: Μέχρι να πάει τελικό.
0: Στο Κουρασάο δεν δουλεύουν οι γυναίκες. Είναι, πώς το λένε, μετριαρχικές οι οικογένειες.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως να σκεφτούν οι γυναίκες των παιχτών του Κουρασάο ότι σε λίγα, δηλαδή σε 20 μέρες από τώρα, σε 15 πόσο είναι, φάνε ζάπλουτες όταν παίρνουν στο Κουρασάο σκόπο.
0: Και αν δεν είναι, σου λέει.
1: Και αν δεν είναι, πάει με το
0: είναι αυτό που έλεγε εσύ στη μάνα σου. Εγώ, μάνα, θα γίνω ποδοσφαιριστής.
1: Γιατρός, έλεγα.
0: Μου τη θυμίζει.
1: Γιατρός. Πέμπτη δημοτικού που έγινε Α.
0: Και αν δεν γίνει, έλεγε διάβασα.
1: Ναι. Περνάω στα χάλασα λίγο.
0: Γιατρός και όλα.
1: Ναι, γιατρός.
0: Τι ειδικότητα, ρε. Τι ειδικότητα.
1: Γιατρός, γενικός. Δεν είχα πάει ακόμα στη διαδικασία να διαλέξω ειδικότητα. Αλλά ρε φίλε, αν πάνε όμως τελικό, δεν θα πάρουν λεφτά.
0: Σαν, θα πάρουν, ρε φίλε.
1: Σαν,
0: θα πάρουν.
1: Δεν θα πάρει σαν ομοσπονδία χρήμα.
0: Θα πάρει.
1: Δεν θα το μοιράσει.
0: Θα πάρει. Αλλά μπες λίγο στη γυναίκα του ποδοσφαιριστή.
1: Α πούμε, ο θεματοφύλακα του Κουρασάο δεν θα πάρει η μεταγραφή. Απ' τη γυναίκα σου για αγάπη.
0: Καλά, αυτό πλάκα, πλάκα θα πάρει.
1: Ναι, α πει αγάπη το σιντρεμπάκ, το στόπερ, το δεξιμπάκ.
0: Κατέβασε τα ρολά με την.
1: Δεν τη πει αγάπη μου. Το χειμώνα θα είμαστε στο Παρίσι με την Παρί.
0: Ναι, θα το πει.
1: Θα ρέουν τα χρήματα.
0: Θα το πει, αλλά θα πει και η γυναίκα. Δεν έχει να μαζέψουν πρώτα τι ελιέ. Γιατί έχουμε φέτος χρονιά.
1: Τι είναι, φρούμπες. Τι
0: είναι αυτές τις κορονέκες. Κορονέκες.
1: Α, κορονέκες.
0: Ναι,
1: να, να. Ο Γκάσπερ. Πάνε και αυτό στην κάμερα. Αυτό είναι το.
0: Εννοείται.
1: Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, πάμε για διαλυματάκι.
0: Για πάμε.
1: Να ακούσουμε το τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα. Παιδιά, εδώ είμαστε. Παρανερχόμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Είπαμε tvelada.gr. Έχουμε δοκιμαστικά. Μπορείτε να μπείτε, να μας στηρίξετε, να μας δείτε. Και φάτσα, ο Σατάκης αργότερα. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
4: Όπω.
5: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως.
5: Όπως το παγκόσμιο.
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης της κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Όλος ο κόσμος περιμένει το κουρασάο ακτήλεφαντος του, έτσι καταλαβαίνεις.
8: Εμένα βλέπω. Θα μου βάλεις εδώ πέρα και την τηλεόραση αυτή και την άλλη. Και ναι. Αυτή μόνο κουρασάο να βλέπω, τίποτα.
7: Όχι, όχι, ένα θα βάλεις άλλο. Κουρασάο, ένα το άλλο. Θα ενημερώνεις σφαιρικά. Κουρασάω, θα στη βάλω απέναντι.
8: Εκεί μπροστά μου, φάτσα.
7: Φάτσα, ούτως ώστε να.
8: Να μην χάσω φάση.
7: Να μην χάσεις ούτε μία φάση.
8: Ναι.
7: Ούτε μία φάση. Ο Τζίτζι θα έρθει σήμερα, ποιο ξέρει τώρα, δεν νομίζω.
8: Δεν μου έχει στείλει μήνυμα, λογικά θα έρθει σήμερα.
7: Λες να έρθει.
8: Για την Κυριακή δεν απολαύει. Να έρθει, Κυριακή κάνουμε 8 η ώρα, ξεκινάω την Κυριακή να πούμε. Τάκτος 8 με 1.
7: 8 με 1.
8: Κυριακή εδώ εσύ.
7: Όχι.
8: Παίρνει μια βόλτα.
7: Από Δευτέρα, μάλιστα, αύριο είμαι κανονικά 8 με 10. Από Δευτέρα, μάλιστα, να ενημερώσω τον κόσμο ότι αναλαμβάνω του Θέμη, του παλιούρα, την εκπομπή, το 3 με 5, το μίλα μου για
8: μπάλα.
7: Θα φεύγει μια εβδομαδίτσα. Μια εβδομαδίτσα συν τη Δευτέρα την μεθεπόμενη.
8: Δηλαδή, από Δευτέρα ξεκινάς μεσημέρι 3-5 και μετά πας 6-10, γιατί είναι λείπει ο Σάκης από Δευτέρα. Αν το πας σερί, τώρα το 3-5, γιατί να υπάρχει διαφορά 5 με 6 να είναι κενό.
7: Σωστό, δεν θα είναι κενό.
8: Πάρ' το σερί.
7: Ο Σάκης ξεκινάει 6. Ναι. Το 5 με 6 το καλύπτει ο Νίκος Κατσάτσος.
8: Θα πας 3-12.
7: Ρε παιδί μου, ναι, θα έρθω 3-5, ξεκουράζομαι μια ωρίτσα.
8: Να το σκάτ, να τσιμπάς.
7: Ένα τοστάκι.
8: Ναι.
7: Έτσι.
8: Μπράβο, να το
7: και μετά σερί.
8: Ναι.
7: Μέχρι τις 10 που θα έρθεις εσύ.
8: Μέχρι τις 12 που θα είμαστε μαζί.
7: Μέχρι τις 12, σωστά, που θα μπαίνω μέσα. Δεν είναι άσχημη ιδέα, να το πω στη διεύθυνση.
8: Και κάμερες τώρα εδώ πέρα και αυτά. Μεγαλεία.
7: Ποιο
8: θα είναι Νικολάου τώρα. Να μας πει ο Νικόλας τώρα. Λοιπόν, ο φίλος πριν μιλάω, δεν μου είπατε τελικά τι βλέπετε. Παιδιά, εγώ θα δω. Θα έχω παίξει ένα δελτιάκι μικρό, βέβαια, για μικρό. Δηλαδή τα έξοδα του Σαββατοκύριακου.
7: Μακάρι.
8: Ναι, τα έξοδα στο Αγίου δεν εννοώ τα δικά σου που είναι πάνω από 100 ευρώ, λέω τα δικά μας έξοδα.
7: Α, τέτοια έξοδα λες.
8: Ναι, 30-40 ευρουλάκια να περάσει η ώρα.
7: 30-40
8: ευρουλάκια. Εσύ παίρνεις πολλά. Λοιπόν, Εκουαδόρ Γερμανία βλέπω γκολ-γκολ.
7: Εκουαδόρ Γερμανία βλέπεις γκολ-γκολ. Μάλιστα.
8: Ναι. Okay. Η Ιαπωνία-Σουηδία βλέπω και εδώ γκολ-γκολ. Και
7: over 2,5.
8: Και μετά πάω το πρωί στο Τουρκία-Αμερική γκολ-γκολ. Αυτά τα τρία μάτς έχω παίξει.
7: Συνάδουμε. Τουρκία-Γερμανία το έχω δώσει over 2,5.
8: Τώρα στην νησιά Ολλανδία, εντάξει παιδιά, πολλά με λίγα λογικά θα είναι.
7: Διπλό ρε φίλε, τάτε.
8: Πάει ο προπονητής στην νησιά, πάει αυτός.
7: Και αυτός, πώς είναι ο τέταρτος, ο πέμπτος.
8: Αυτός έκανε 90 λεπτά.
7: Τώρα ρε φίλε, γιατί ξεφυλίζεις έτσι ρε.
8: Ναι.
7: Ρε Ομοσπονδία της Τινησίας.
8: Ναι,
7: τι το κάνεις αυτό.
8: Άστα, αφού τελείωσε, αποκλείστηκε.
7: Έλα μου, αφού αποκλείστηκε, σε λίγο θα φύγετε.
8: Ναι.
7: Πας τώρα. Ποιος μπήκε προπονητής. Ήρθε άλλος ή κάποιος από την αποστολή.
8: Μέσα και από
7: Α, είπα και εγώ.
8: Γιατρός, κανένας παίκτης. Λοιπόν, το Κουρασάου έκανε αναπροσαρμογή στο συμβόλαιο του προπονητή, άλλα δύο χρόνια κλειστό συμβόλαιο του έκανε. Ναι, γιατί την εμφάνιση που έκανε. Δεν μένουν, γιατί ξέρουν αυτοί εκεί, δεν μένουν στο 7-1. Εντάξει, σου λέει,
7: όχι, ρε. Ήταν μια άτυχη.
8: Μια κακή βραδιά, στη δουλειά που λέμε.
7: Πώς και πώς έχουν φάει 7 τώρα, τα λέμε.
8: Ναι, φάγε η Βραζιλία από τη Γερμανία.
7: Αμέ, εντάξει, αυτό το αλής του μνήμης.
8: Μπράβο.
7: Έτσι, έτσι.
8: Ακόμα που λέγατε πριν για τον Αντζελότη.
7: Ναι, ωραίος.
8: Φοβερός προπονητής. Έχει αλλάξει τελείως την Βραζιλία.
7: Έχεις δίκιο.
8: Είναι άλλο στυλ ποδοσφαίρου, δηλαδή. Δεν είναι το, αυτό της αλάνας που λέμε.
7: Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστά.
8: Και έχει φτιάξει τις γραμμές του κανονικά, την άμυνά του. Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει με τη Σκωτία.
7: Εγώ γι' αυτό είπα πριν το Μουντιάλ ότι δίνω πολλές πιθανότητες στη Βραζιλία λόγω του προπονητή.
8: Ναι,
7: όχι.
8: Ναι. Και έχει καλούς παίκτες, φίλε.
7: Καλά, έχει. Δύο-τρεις.
8: Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν έχει αυτό το άναρχο ότι παίζουμε Βραζιλία επιθετικό ποδόσφαιρο σαν βάλουμε σαν φάμε.
7: Σωστά.
8: Είναι μετρημένη η ομάδα, σωστά δομημένη. Και μπορεί να πάει πολύ ψηλά, εντάξει. Παρόλο που την
7: θα
8: είχαν,
7: πάει μακριά, νομίζω.
8: Παρά που την είχαν outsider.
7: Τώρα θα δούμε μόλις δείξουμε με... τα παιχνίδια, δούμε και τις διασταυρώσεις.
8: Εκείνες.
7: Η μία διασταύρωση έχει ήδη Νότια Αφρική, Καναδάς.
8: Η οποία Νότια Αφρική εχθές έκανε τη μεγάλη.
7: Άκου να δεις, εγώ δεν το περίμενα ποτέ.
8: Ούτε εγώ.
7: Νότια Αφρική, από πού και σπου. Ναι. Είχαν δείξει και οι Κορεάτες εδώ μεταξύ. Έτσι,
8: καλά στοιχεία, ειδικά με την Τσεχία είχαν δείξει καλά.
7: Ναι, ρε, ναι, ναι, τι έγινε τώρα, είδες.
8: Τσεχία αποκλείστηκε δηλαδή.
7: Η Κορέα.
8: Όχι, η Τσεχία, αποκλείστηκε η Τσεχία όμως. Έπεσε με το Μεξικό 0-3.
7: Πρέπει να πω, ναι, όχι, η Κορέα περιμένει, με συγχωρείς. Η Τσεχία τέταρτη, γεια σας, χαιρέτησε.
8: Που έπεσε μια ομάδα διάφορη, το Μεξικό δείχνει και αυτή πολύ δυνατή.
7: Πολύ δυνατό, ναι.
8: Εντάξει. Σε παιχνίδι τώρα διάφορο να βάλει 3 γκολ. Εντάξει.
7: Ναι, ναι, πάει να πει ότι το ζούνε.
8: Ναι.
7: Είναι και αυτό βασικό, έτσι.
8: Για να δεις, λέει, Δημήτρη, κάνεις διατροφή.
7: Βέβαια, δεν φαίνεται.
8: Όχι,
7: δεν με είδες στην κάμερα
8: διαμαντή. Διατροφή, διατριβή κάνει βασικά. Πρώτα και μετά θα πάει στη διατροφή. Εντάξει. Θα πάμε την Κυριακή το βράδυ, μάλιστα από εδώ, πάμε μετά στο Παναγιώτη, για να ποικιλία.
7: Στην Κυριακή το βράδυ.
8: Ναι.
7: Δεν είπες στην Παρασκευή το βράδυ.
8: Αύριο δεν μπορώ γιατί έχω τα παιδιά.
7: Α.
8: Τι να κάνω, έχω τα παιδιά.
7: Την Κυριακή το βράδυ, φίλε, δεν ξέρω την Κυριακή το βράδυ.
8: Καλά,
7: κολλήσει θα πάμε. Άδουμε.
8: Αν μας περιμένει μια ώρα, ή θα κτίσει.
7: Δύσκολο. Κυριακή τώρα είναι και δύσκολη μέρα, ρε φίλε, για αυτούς. Δεν έχουν δουλειά. Παρασκευή Σάββατο είναι η περισσότερη δουλειά, έτσι είναι.
8: Ναι. Ας χάσουμε μαζί, για μας δουλειά θα έχει να πάμε εμείς. Θα έχει κατανάλωση.
7: Εντάξει. Ξεκίνησε σήμερα και το Ράλι Ακρόπολης. Έτσι.
8: Α, για πες,
7: μεγάλη
8: για πες,
7: ιστορία.
8: Για πες, άκουσα λίγο τον Παλί που έβγαλε στο
7: δημοσίευμα. Ο Παλί ήταν εκεί, μας έδωσε το ρεπορτάζ. Ο Παλί
8: είναι εδώ και 30 χρόνια, 40, δεν έχει χάσει η Ακρόπολης.
7: Όχι, βέβαια.
8: Ναι. Ασχολείται πολύ με το
7: ranking
8: του αθλητισμού.
7: Μετά έβγαλε και τον Βασίλη Σαριμπαλίδη, ο οποίος είναι επίσης γνώστης. Είναι πολύ δυνατός. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται στο ελληνικό. Εκεί έγινε η έναρξη. Είχε πολύ κόσμο. Παρά το γεγονός ότι είχε κάποια κενά στις εξέδρες, είχαν φτιάξει έτσι ένα χώρο. Έχει στον πύργο.
8: Στον
7: πύργο ακριβώς
8: ναι,
7: από
8: ναι,
7: πίσω.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Ο οποίος έχει πάει ήδη ψηλά, δεν είναι τώρα, φτιάχνεται στους 50 ορόφους πόσο είναι.
8: Ναι,
7: είναι
8: αφού λένε ότι
7: εμβληματικό κτίριο.
8: Ούτως ή άλλως από τους περισσότερους ορόφους είναι αγορασμένοι οι περισσότεροι.
7: Οι περισσότεροι είναι αγορασμένοι.
8: Ναι.
7: Τι γίνεται.
8: Όχι από εμάς. Εντάξει,
7: όχι από εμάς.
8: Από κάποιους πλούσιους πρέπει να βλέπουν την Αθήνα από ψηλά.
7: Κοίτα, καλό να βάζεις τον εαυτό σου βέβαια, γιατί δεν ξέρεις εγώ τι έχω κάνει. Έτσι.
8: Άμα έχεις κάνει, ρε φίλε, μας καλέσει ένα βράδυ να κάνουμε ένα πάρτι.
7: Εντάξει.
8: Εντάξει. Ψηλά είναι.
7: Είμαι στα τελειώματα. Δεν θέλω να πω
8: ακόμα. Στο υπόγειο, δηλαδή στο υπόγειο ακόμα. Πού είσαι, έχεις πάρει εσύ. Στο υπόγειο.
7: Στον καράζ.
8: Αυτό καλό είναι.
7: Άλλους 50 κάτω έχει.
8: 50 κάτω.
7: Όχι μόνο. Άρα δεν θα έχει. Πώς είναι αθεμελιωμένο τρόφι, λέει.
8: Δεν θα έχει τα υπόγεια είναι θέα. Που λέει
7: ότι στα υπόγεια
8: είναι. Ψηλά είναι θέα. Τώρα.
7: Αλλά από εκεί.
8: 50 ορόφους.
7: Φαίνεται, ρε φίλε, από όλη την Αττική αυτό ο πύργος. Δηλαδή από τα περισσότερα σημεία τη. Από όπου έχω πάει και είναι ψηλά έτσι κάπως.
8: Ναι.
7: Φαίνεται.
8: Ναι, ρε φίλε.
7: Είναι
8: ναι.
7: Απίστευτο το πράγμα.
8: Θα γίνει ωραίο όταν τελειώσει. Δηλαδή οι Άραβες έχουν ρίξει πολύ χρήμα.
7: Η αλήθεια είναι έτσι όπως είναι τώρα δεν είναι ωραίο.
8: Όχι, ρε φίλε, αλλά όμως κατασκευαστεί όλο με τα πάρκα αυτά που γράφουν.
7: Ναι, ήδη κάνουν. Έχει περάσει από εκεί τώρα τελευταία, έτσι.
8: Ναι.
7: Και χτίζεται και το καζίνο αριστερά απέναντι και θα
8: γίνει. Εκεί θα γίνει το πανηγύρι το μεγάλο. Εκεί θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι που αν θέλει το λουτράκι του Άγια Συμπαρίνθα. Δίπλα είμαστε. Θα έχουμε κατευθείαν. Ζωντανές συνδέσεις. Θα έχουμε.
7: Γίνεται
8: στο κόκκινο. Λοιπόν, για να σου πω, όταν ολοκληρωθεί το έργο, από ό,τι βλέπουμε και τις μακέτες που είναι και στο Facebook υπάρχουν και στο δρόμο που βλέπεις πηγαίνοντας, Θα είναι φοβερό πράγμα.
7: Έτσι
8: και
7: φαίνεται,
8: θα είναι, από ό,τι διάβασα, ότι θα είναι και προσιτό για τον κόσμο. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο για τους πλουσίους.
7: Για να δούμε.
8: Εντάξει, και τα μαγαζιά που θα έχει μέσα, οι τιμές θα είναι, ας πούμε, κάποιες μεγάλες εταιρείες κολοσσί, ας πούμε, που πουλάει ρούχα. Ένας κολοσσός π.χ. πουλάει ρούχα.
7: Αντίτα. Αυτό θα είναι από τη μεριά του καζίνου που φτιάχνεται, αν ο κόσμος μπορεί να καταλάβει, πηγαίνοντας προς Βούλα από την παραλία,
8: ναι, κάπως έτσι,
7: στο αριστερό κομμάτι. Το αριστερό είναι αμυγός οικιστικό, δεν νομίζω.
8: Ναι.
7: Εκεί είναι διαμερίσματα.
8: Ναι. Θα έχει τα πάντα.
7: Αυτά είναι όλα τώρα πουλημένα, είναι αγορασμένα.
8: Τα περισσότερα λογικά, ναι, από πολύ πλούσιους. Αλλά θα έχει πάρκα, θα έχει ποταμάκια,
7: ναι,
8: θα έχει
7: ναι,
8: πράγματα.
7: Θα έχει
8: τα παιδιά, θα είναι μια χαρά.
7: Μακάρι να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλο τον κόσμο.
8: Θα έχει πρόσβαση ελεύθερη από ό,τι λένε.
7: Όχι στα διαμερίσματα, σε κάποια σημεία.
8: Εντάξει.
7: Γιατί θα είναι πολύ ωραίο.
8: Γιατί στα σπίτια λογικά θα είναι φλούρια.
7: Είναι δίπλα στη θάλασσα.
8: Με το security θα είναι φλούρια. Αλλά θα έχει πράγματα για τα παιδιά, για του μεγάλου. Δηλαδή και σε μαγαζιά που μίλησα με κάποιου που ασχολούνται με εμπόριο και αυτά, ότι ένα μαγαζί που έχει μια μεγάλη φίρμα, π.χ. ας πούμε η Puma,
7: ναι,
8: λέμε ένα όνομα,
7: ναι, ναι.
8: Όσο έχει το ζευγάρι παπούτσια στην Αγία Παρασκευή, θα έχει και στην κάτω.
7: Μακάρι φίλε να είναι έτσι. Γιατί
8: εντάξει, δεν αλλάζουν τις τιμές, δηλαδή κατά πολύ, ας πούμε. Ναι. Δεν σου λέει στην ένα ζευγάρι παπούτσια 500 ευρώ στο ελληνικό και 150 στην Αγία Παρασκευή.
7: Γιατί αν το κάνουν έτσι, δεν θα έχουν και.
8: Αυτό λέω. Λένε ότι θα είναι προστό για όλο τον κόσμο. Και...
7: Μακάρι.
8: Αυτό λογικά σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο. Έχουν ρίξει πολλά λεφτά οι Άραβες.
7: Έχουν και να ξέρεις, επειδή περνάω από εκεί και εργάζομαι και κοντά εκεί, έχω άλλες δουλειές. Δουλεύουν μέρα νύχτα, ειδικά για το.
8: Ναι.
7: Μέρα νύχτα.
8: Ναι, ναι,
7: δεν είναι 24 ώρες.
8: Τεράστιο έργο.
7: Τεράστιο.
8: Και πιάνει από ψηλά, από μετά το. Το Ποσειδόνιο.
7: Όλο το παλιό αεροδρόμιο, ναι, μετά το Ποσειδόνιο ακριβώς. Ναι. Και πριν το Ποσειδόνιο, ερχόμενος δεξιά. Ναι.
8: Δεξιά-αριστερά έχει έργα.
7: Δεξιά-αριστερά. Δεξιά είναι και πριν το Ποσειδόνιο, μετά το Ποσειδόνιο αριστερά. Ωραίο θα είναι καζίνο. Έτσι.
8: Εκεί φτάνει.
7: Μετά
8: από
7: Ποσειδόνιο.
8: Δεν θα έχει να πα Ποσειδόνιο. Άμα έχει πάρει το καζίνο πρώτα, δεν θα έχει.
7: Ή Ποσειδόνιο καζίνο.
8: Εκεί μπορεί να έχει. Αν δεν είσαι ζημιάρη στα μπουζούκια, μπορεί να έχει κάτι.
7: Τι γίνεται.
8: Βέβαια και θα γίνει.
7: Όλα είναι.
8: Θα γίνουν πολλές νοημίες στο καζίνο. Να ξέρει πώ από εδώ, φιλαράκι.
7: Ναι.
8: Θα έχουμε φίλου που έχουμε ζούμε πολύ καιρό.
7: Πολλά χρόνια.
8: Πώ από εδώ.
7: Πώ από εδώ.
8: Πώ
7: από εδώ.
8: Και καταλαβαίνεις, πάρνηθα και.
7: Τώρα αυτά λίγο θα λυγίσουν. Θα...
8: Ναι,
7: θα
8: γιατί είναι μακρινή απόσταση.
7: Ναι,
8: εντάξει, σχέση με το ελληνικό θα είναι μακριά.
7: Ναι. Το ελληνικό νομίζω θα διαπρέψει.
8: Ναι. Ο Τόλης επτάχει ετσιμού στο αχτύπητο δίδυμο, διάδα για ταμείο μόνο για εσάς, χ Σουηδία και χ Αυστραλία.
7: Mm-hmm.
8: Λέω φίλος.
7: Για Αυστραλία το έχω δώσει.
8: Που είδα ένα στοιχηματικό site, το οποίο μια εταιρεία μάλλον στοιχηματική, το 1-2 διπλή ευκαιρία στο Αυστραλία με την Παραγουάη, δεν παίζει.
7: Ναι.
8: Το δίνει φίλε το 1-2 διπλή ευκαιρία 1-60.
7: Το 1-2.
8: Ναι, γιατί σου λέει θα το φέρουν χ, καταλαβαίνεις.
7: Ναι.
8: Θα το φέρουν χ. Για να περάσουν και οι δύο.
7: Α, εννοείς το δίνουν ψηλά.
8: Ψηλά.
7: Ναι, περνάνε και δύο με το χ.
8: Ένα εξτρατική ευκαιρία είναι μεγάλο.
7: Ναι,
8: φίλε.
7: Ναι. Σωστά. Το 1-2, ναι. Άσος 2, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι σου έλεγα για το Ράλι Ακρόπολης.
8: Όχι, ήταν και ο Μπαλίσιο, ο κύριος Σόφης.
7: Ήταν Μπαλίσιο, όχι, ο κύριος Σαρεμπαλίδης ήταν αλλού. Μας έδωσε διάφορα στοιχεία.
8: Ναι.
7: Ο Μπάλης μας έδωσε, μας είπε πολλά και ωραία πράγματα.
8: Πότε ξεκινάει, πιο πολύ. Ξεκίνησε.
7: Σήμερα ξεκίνησε. Σήμερα το απόγευμα ήταν η πρώτη περιδική εκεί,
8: έτσι λέγεται.
7: Δεν πήγανε πουθενά. Εκεί γυρίζανε. Κάνανε τους χρόνους τους. Ναι, ρε παιδί, άκου. Κάνανε το. Πιο πολύ επίδειξη ήταν σήμερα,
8: ναι,
7: και πάρα
8: ναι,
7: πολύ
8: ναι.
7: κόσμο, κυκλικές εξέδρες κτλ. Πολύ ωραία. Τώρα, άκου να δεις σκηνικό.
8: Ναι.
7: Θα φύγουν τα αυτοκίνητα, θα τα φορτώσουν και θα πάνε μέσω θαλάσσης από την Κόρινθο η ΤΕΑ. Από εκεί θα ξεκινήσει η αυριανή ημέρα.
8: Θα μπουν σε καράβια.
7: Θα μπουν σε καράβια και θα πάνε εκεί.
8: Και γιατί το κάνουν αυτό.
7: Γιατί.
8: Για την βενζίνα. Ακριτός τη βενζίνα που είναι ακριβή.
7: Τώρα δεν θα πηγαίναμε τώρα. Ποιος θα τα οδηγούσε, δηλαδή θα πηγαίνανε μέχρι την ΙΤΕΑ.
8: Ναι.
7: Από πού θα περνάγανε, από την Αμαλία, από το Πανεπιστημίο,
8: ναι, γιατί...
7: Εθνική και θα περνάγανε από εδώ.
8: Ναι.
7: Φιλής και
8: άντε πάνω. Βεζίνα, διόδια,
7: μάλιστα.
8: Αττική οδό, τα
7: διόδια. Μόνο τα διόδια φτάνανε εκεί, άστο.
8: Ναι. Και βεζίνα, δεν έχει πέσει η βεζίνα όμως τώρα.
7: Ναι.
8: 1,83, 1,80, βρίσκεται εκεί που ήταν 2,05, 2,07. Τώρα έχει χαμηλώσει, έχει πέσει η βεζίνα.
7: Έχει πέσει, ναι, καλά είναι, εντάξει.
8: Α, και πάνε από εκεί ξεκινάνε.
7: Από το αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η δεύτερη δική, τέλος πάντων.
8: Αυτή η πρώτη ήταν εντάξει, δοκιμαστική τώρα.
7: Ήτανε ρε παιδί,
8: πιο
7: πολύ. Όχι, κάνανε πολλά. Είχανε, κάποιοι ξεφύγανε κιόλας και πέφτανε και στις μπαριέρες απάνω.
8: Ναι,
7: κάνανε μεγάλα κόλπα.
8: Σταμάξα ζημιά.
7: Εντάξει.
8: Έχουμε πόσοι οδηγοί είναι.
7: Δεν θυμάμαι, πάντως έχει πολλά ελληνικά πληρώματα, νομίζω 54. Αν θυμάμαι.
8: Μεγάλα.
7: Πολλά πληρώματα. Τέλος πάντων, ναι. Αλλά γενικώς είναι ωραία. Ακριβό άθλημα.
8: Καλά στο φλάσ.
7: Ξέρεις τι μου μπαλείς που δεν. Εγώ τώρα δεν είμαι και ειδικός επί του αθλήματος. Ναι. Αυτοί λέει που θα πάνε καλύτερα θα είναι αυτοί που θα έχουν τις λιγότερες φθορές τα λάστιχα. Τα περισσότερα μη σκασίματα, ρε παιδί μου.
8: Ναι.
7: Άκου,
8: ναι,
7: όσοι δεν σκάνουν τα με τα λάστιχα τους θα πάνε
8: ναι,
7: καλά.
8: Ναι.
7: Διότι είναι όλα τα κακοτράχαλα, οι πρώτοι που περνάνε.
8: Εντάξει, ναι, εντάξει.
7: Και έχουν τις μητέρες.
8: Φίλε, δεν έχω καταλάβει κάτι, ρε φίλε. Ξεκινάει τώρα η Ακρόπολης. Εντάξει, είναι ο Σατάκης οδηγός στην
7: πρώτη δική.
8: Στην πρώτη δική, δεύτερη, τρίτη, όπου θες βάλτο. Και χτυπάς το προφυλακτήρα και σπάει ο προφυλακτήρας. Έχουν άλλο αμάξι. Τι γίνεται.
7: Όχι, ρε φίλε, άμα δεν μπορεί να συνεχίσει.
8: Τέλος.
7: Ούτε
8: την επόμενη μέρα.
7: Δεν νομίζω να φτιάξει, αφού έχασε την ειδική. Δεν το ξέρω τώρα.
8: Θα αλλάξει ένα προφυλακτήρα.
7: Τώρα μπορεί να τον αλλάξει. Πάει
8: φανατζή.
7: Ναι.
8: Δεν πάει φανατζή στην Ιταλία. Δεν έχει φανατζή. Πήρε φιλάκι.
7: Ρε φίλε, τον προφυλακτήρα.
8: Βάλε μου λίγο τα ιερά. Φτιάχτω μου.
7: Να σου πω, μπορεί να. Έχω δει και με προφυλακτήρα να πηγαίνει και να είναι κρεμασμένο.
8: Λέω ρε παιδί μου, ότι ένα αυτοκίνητο πάθει ζημιά, ρε παιδί μου.
7: Ναι, όχι.
8: Την επόμενη μέρα δεν μπαίνει στην.
7: Τέλο.
8: Δηλαδή δεν το φτιάχνω μηχανικά. Ναι, χα την πρώτη, οκ. Έχει πολλέ διαδρομέ.
7: Τώρα με κάνει να πάρω του αριμπαλίδι την παλιτηλέφωνο.
8: Όχι, αν τη σοβαρά το μιλάω. Την επόμενη μέρα.
7: Δεν το ξέρω.
8: Αν πάρει ένα μηχανικό ρε παιδί μου, χαλάσει.
7: Πώ μένουν, γιατί μένουν.
8: Αποσυμπλέκτη λέμε. Μείνανε, αποσυμπλέκτη.
7: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι.
8: Γεια σα,
7: χαιρετάνε. Μπα κάποιο ο οποίο είναι έτσι.
8: Ω πήγε στο Βεζινάκο, του λέει δεν είχα πολλά, σου λέει βάλω 15 βραδιά 20. Και δεν έφτασε.
7: Βάλε μου αμόλυβδη γιατί σου βάζει πετρέλαιο.
8: Μπράβο.
7: Αυτό κάποιο το εργαλείο.
8: Αυτό λέω. Άμα πάθουν κάποια ζημιά, μετά σταματάνε τελείω.
7: Έχω την αίσθηση ότι σταματάνε. Γεια σα. Δηλαδή από τα 100 πληρώματα τερματίζουν τα 30.
8: Ναι.
7: Κατάλαβε. Δεν είναι δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο αγώνα.
8: Αν πα λαού-λαού, θα σταματήσει.
7: Λαού-λαού, τώρα τι είδαμε. Την Κυριακή τελειώνει το εργοστά, έχει την Τρίτη.
8: Όχι, ρε παιδί μου, να πα. Αν πα με 200 πήγαμε κάτι με 80 χιλιόμετρα.
7: Να πα μέχρι όπω πρέπει να πα. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Τι νόημα έχει μετά. Χρόνου κάνουν.
8: Το ταξίδι μετράει.
7: Έτσι. Ποιο ταξίδι όμως βλέπουν για κανένα. Μαζεύεται πολλοί κόσμος, φίλε.
8: Ναι, το αγαπάνε το άθλημα.
7: Εν τω μεταξύ έχει.
8: Και αυτό αθλητισμός είναι. Μηχανοκίνητος
7: αθλητισμός. Ναι. Αύριο έχει στερεά Ελλάδα. Σάββατο έχει Πελοπόννησο. Περνάνε από κάτω προς τα μέρη σου, πάνε προς τα κάτω. Λακωνίες, Μεσσηνίες κτλ. Και την Κυριακή τερματίζουν Λουτράκι. Εκεί, καζίνο, στο Λουτράκι τερματίζουν.
8: Λέω Γιάννη, μην έδανε ακρίβεια καμία σχέση το ράλι με τον πύργο. Ποιο πύργο, Ηλία.
7: Τον πύργο Άιφελ, άμα εννοεί ο φίλο ο Γιάννη, ναι, δεν είναι.
8: Είπαμε κάτι εμεί για τον πύργο.
7: Για τον πύργο, ναι, τον πύργο, του ελληνικού.
8: Ναι,
7: τι καμία σχέση, εκεί είναι.
8: Αφού εκεί ξεκίνησε.
7: Ακριβώ εκεί είναι. Και στα πλάνα όλο πύργο
8: σου. Γιάννη, πώ θα λάβει τον πύργο Ηλία ο Γιάννη.
7: Μπορεί. Ή τον πύργο του Άιφελ.
8: Μακριά. Αυτό είναι ο φιλάκι που ένα να θερματίσει. Μα πηγαίνει με 80.
7: Ναι.
8: Έχουμε στα κάτω.
7: Φίλε, κοίταξε να δει.
8: Πέτρες,
7: θα σε περιμένουμε μέχρι κάποια ώρα.
8: Ναι,
7: θα σε περιμένουμε.
8: Και πέτρα που πέτρα πηγαίνει πιο σιγά.
7: Όχι, που όλο πέτρα έχει. Δεν έχει.
8: Άσπατο
7: δεν έχει, μόνο πέτρα.
8: Θα βλέπει την ταμπέλα που λέει 80 ώρα ταχύτητα.
7: Όχι, όχι, θα σε περιμένουμε. Εσένα θα σε περιμένουμε, ναι. Στο Λουτράκι την Κυριακή πρέπει να τερματίσει.
8: Στο Λουτράκι.
7: Δεν πάει να σε περιμένουμε, φίλε. Θα πάει να σε πάρει ένα ελικόπτερο.
8: Μέχρι
7: τι μου λέει ο Σαριμπαλίδη. Πληροφορίε αυτά μόνο εδώ, έτσι.
8: Για πε να είναι.
7: Αμήν εδώ. Δύο σινούκ από πάνω να παρακολουθούν για τον κόσμο που μπαίνει. Γιατί καμιά φορά μπαίνει ο κόσμο μέσα στα
8: ναι,
7: είναι να μην πω τρέλα που έχουν.
8: Ναι.
7: Και είναι επικίνδυνο. Ο Γιάννης επιμένει εδώ μαξί. Δεν ήταν λέει κοντά στον πύργο. Ρε φίλε, θα μας τρελάνεις.
8: Το βγάλαμε live, ρε φίλε.
7: Όχι, δεν ήταν κοντά στον πύργο αγώνας. Στον πύργο του ελληνικού, ρε φίλε. Αυτό λέμε, Γιάννη.
8: Εκκίνηση.
7: Την εκκίνηση σήμερα εκεί έγινε. Τι δεν ήταν κοντά στον πύργο. Τι εννοεί ότι ήταν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
8: Ήταν από κάτω μπροστά, εντάξει, αφού είναι εγώ τέξι. Ήταν στα 50-200-300 μέτρα.
7: Δεν ξέρω αν είχε περάσει. Αυτό ήταν, εκεί
8: αυτό,
7: ήταν.
8: Αυτό λέω, από κάτω στην πόρτα.
7: Αν εννοεί αυτό, το κοντά τώρα δεν ξέρω.
8: Εντάξει, τι εννοεί κοντά ο φίλος.
7: Ο κοντά μπορεί να λύσει στα 10 μέτρα, ρε παιδί.
8: Όχι, δεν ήταν. Αφού είναι εγώ τάξιο και μπουντό.
7: Εγώ τάξιο ήταν, ναι.
8: Είναι στα 500 μέτρα, εντάξει, δίπλα δηλαδή.
7: Είχαν φτιάξει ένα ειδικό χώρο. Συγκεκριμένα, αφού σε όλα τα πλάνα φαινόταν ο πύργος.
8: Ναι,
7: σε
8: ναι.
7: όλα τα πλάνα που έπαιρνε η R2
8: ναι, ναι.
7: φαινόταν ο πύργος. Σε όλα.
8: Ο φίλος ο Γιάννης. Το ίδιο λέμε. Όχι, δεν ήταν, από εκεί έρχομαι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτοκίνητα εκεί. Τελειώσαν τώρα. Έχουν
7: φύγει το αυτοκίνητο.
8: Ναι, εντάξει, τώρα κοντά.
7: Ο φίλος θα ήταν εκεί, ρε παιδί.
8: Αναλόγως πώς το εννοεί κοντά. Μα λε κοντά στην είσοδο τη πολυκατοικία.
7: Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω.
8: Στην είσοδο του πύργου δεν ήταν κοντά, αφού είναι εγώ τάξιο. Ήταν σαν
7: πέρα. Στο ελληνικό πάντως ήταν. Στο ελληνικό τώρα δεν ήταν κοντά στον πύργο. Δηλαδή, ακόμα και στη Γλυφάδα, να είσαι, δεν είναι. Ο χώρο, ναι, λέει, τι λέει, ήταν κοντά στην αλή μου. Και τι, δεν ήταν, δεν είναι στον πύργο δίπλα.
8: Δίπλα, κοντά είναι. Γιατί μπορεί ο φίλο να εννοεί και άλλα κτίρια, γιατί είναι και άλλα κτίρια που είναι ψηλά. Εμείς λέμε για το συγκεκριμένο κτίριο που είναι το πανύψηλο.
7: Το πανύψηλο, τον πύργο, παιδί μου.
8: Τέλος πάντων, εντάξει.
7: Μα φαινόταν ασφιλό σε όλα τα πλάνα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Διαμαντής, οι αρχές εκτιμούν ότι θα. Ότι θα.
7: Α, για λέει για το άλλο αυτό. Ναι, τι έγινε εκεί.
8: Φίλε, δύο σεισμοί, 7,5 και 7,7.
7: Σε απόσταση αναπνοήσεων, αν ήταν. Ναι, ναι. Στο ένα λεπτό γίνανε και οι δύο, καταλαβαίνεις. Έχω και τα βιντεάκια.
8: Στην αρχή βγάλανε για 32 νεκρούς και 800 τραυματίες. Και τώρα λένε ότι μπορεί να είναι χιλιάδες οι νεκροί.
7: Γιατί
8: τώρα.
7: Έχει 9.000 αγνοούμενους.
8: Μιλάμε για φοβερό πράγμα. Το έγινε στην Ενεσβέα ο Καράκας. Κουνιέται γη, φίλε.
7: Κουνιέται όλο το σύμπαν εκεί. Και πόσο ακόμα θα κουνιέται, έτσι.
8: Βέβαια.
7: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν, λέει, και τις απαραίτητες υποδομές τις αντισεισμικές.
8: 7,7 ρε φίλε, τι υποδομές να έχεις.
7: Αλλά ναι.
8: 7,7 είναι. Εντάξει, δεν είναι και η Βενεζουέλα μια χώρα που. Δεν είναι η Ιαπωνία, ας πούμε, που έχει τεχνολογίες. Ναι. Αλλά και 1,7,7. Εντάξει. Και πόση ώρα θα έκανε. Θα κούναγε.
7: Έχω δει βιντεάκια, ένα λεπτό κούνα. Μπαμπαμπούμπα, καταλαβαίνεις τώρα 7, να κουνάς.
8: Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
7: Πίστευτε.
8: Το ημίχρονο στην Αυστραλία θα είναι άσο. Ο φίλος μισό λεπτό. Θα είναι άσο ή διπλό και τελικό χ. 13-1. Επί 13-1.
7: Το ημίχρονο στην Αυστραλία θα είναι άσο ή διπλό.
8: Ναι.
7: Και τελικό χ. Α, εννοεί τελικό χ και κάποιες από τις δύο ομάδες. 13-1, δηλαδή τι, με ένα ευρώ παίρνεις 13 άμα το παίξεις,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Δηλαδή άσο χ ημίχρονο τελικό, άσο ημίχρονο χ τελικό, 13
7: διπλό ημίχρονο, ναι, χ, ναι, τελικό.
8: Καλή απόδοση, καλή απόδοση. Σαν το βλέπεις δηλαδή να είναι χ τελικό και ημίχρονο να μην υπάρχει, να είναι χ τελικό, 13
7: διπλό ημίχρονο, ναι, ναι, χ τελικό.
8: Καλή απόδοση, καλή απόδοση. Σαν το βλέπεις δηλαδή να είναι χ τελικό και ημίχρονο να μην υπάρχει, να υπάρχει νικητή στο ημίχρονο. Καλό στοιχηματάκι. Το καλύψεις με δύο χ και με άσο χ και σε μέσα.
7: Ο δεύτερο σεισμό, λέει ο Διαμαντής, ήταν ένα λεπτό και 14 δευτερόλεπτα.
8: Κάτσε.
7: Δεν είναι ένα μισό τύχη.
8: Τρέλα.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Στρατάκι, κάτσε μέχρι τις 12. Παιδιά, πέστε το, γιατί θέλει να φύγει 11, λέει. Ότι παρακάτσε να δούμε τουλάχιστον ένα 20 λεπτό κουρασάω.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Και αν φύγει 10 η ώρα, θα
1: χάσει το πρώτο γκολ.
0: Τα δύο γκολ. Θα χάσει το και θα εθνιδιάσουμε.
1: Έτσι.
0: Γέλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τζίτζης, παιδιά, θα δούμε, αν του στείλουν ένα μήνυμα, θα δούμε, αν θέλει, αν μπορείς να έρθει σήμερα ο κύριος Τζίτζης. Ναι, από Δευτέρα θα έχουμε στρατάκι, ο φίλος ο Θανάσης από το μεσημέρι, ναι, παιδιά, 3-5.
1: 3-5 στην εκπομπή του Θέμη.
0: 3-12.
1: Και ο Θέμης θα λείπει, ναι, 3-5.
0: Θα λείπει και ο Σάκης, από ό,τι μαθαίνω.
1: 3-5. Εκεί σας θέλω τηλέφωνα. Να βγουν και κάποιοι καινούργοι, να βγουν και παλιοί, να γίνει χαμός.
0: Και έχουμε και την ανομαχία για το χρυσό παπούτσι.

0: Ναι, εντάξει, εισαγωγικά ξέρω. Πώς δεν
1: καλά,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο Μέση 5, ο Χάλα 4, έτσι. Εμπαπέ 4, ο Ντάβ από τη Γερμανία και αυτός έχει τύχει, έχει 3 γκολ.
1: 3 γκολ έχει. Ναι. Και ξέρεις.
0: Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ και αυτός με 3 γκολ ο Καναδός. Ο Βινίσιους 2 γκολ και ο Χάρι Κέιν με 2 γκολ.
1: Ξέρεις, αν σου βαθμίσουν 2 τι γίνεται.
0: Τι.
1: Ποιο το παίρνει το χρυσό ένας παπούτσι.
0: Παίρνει τα κορδόνια και ένα παίρνει τα παπούτσι.
1: Ναι, βγάζει τα κορδόνια και τα παίρνει. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Αυτή είναι καλύτερα από ό,τι έχουν κάνει νομίζω. Ξέρεις τι έχουν κάνει. Αυτό λέει που έχει και τις περισσότερες assist παίρνει το χρυσό παπούτσι.
0: Ναι, και στο, και στο βαθμία. Το 7ο κριτήριο ξέρεις ποιο είναι.
1: Οι καρτές.
0: Η κατάταξη
1: στην βαθμολογία. Εντάξει, αυτό έχει
0: και ένα άλλο κριτήριο είναι το fair play. Άμα δεν έχει φάει κίτρινε, δεν έχει φάει κίτρινε.
1: Εντάξει, έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά ναι, με το ποιο θα βγει πρωτοσκόρο, αν είσαι ο βαθμό.
0: Εντάξει, εγώ βλέπω.
1: Το δεύτερο κριτήριο είναι η assist.
0: Η Μέση ή η Εμπαπέ πιστεύω θα είναι. Από του σκόρε μαζί με τον Βινίσιου.
1: Είναι αναλόγω και ποια ομάδα θα.
0: Εντάξει, δεν βλέπω να προχωρήσει.
1: Να,
0: να προχωρήσει τόσο πολύ η Νορβηγία που να πάει
1: όχι,
0: ο Χάλατ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Έτσι
1: ναι.
0: Είναι αυτό. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε και τι ομάδε, α πούμε. Α πούμε ο Ντέιβι του Καναδά δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ ψηλά.
1: Εμπαπέ Μέση
0: και για να βάλει και άλλα γκολ, α πούμε. Ναι. Εμπαπέ Μέση και εγώ βάζω και τον.
1: Ποιο.
0: Τον Βινίσιου μέσα.
1: Βινίσιους.
0: Έχει δύο γκολ ήδη. Το ακυρώσαν και ένα χθε. Αυτό κατακυρώθηκε, ρε φίλε.
1: Ελά, εσύ το έβλεπε εδώ. Γιατί τα ακυρώσαν.
0: Γιατί, ότι η μπάλα έχει βγει, λέει.
1: Εκείνη την ώρα είπε ότι είναι φάουλ. Όχι.
0: Όχι.
1: Είπε ότι το εξετάζουν ότι... για φάουλ.
0: Ναι, για φάουλ. Λέω, μάλλον δίνει φάουλ.
1: Τι να πω.
0: Υπάρχει μια επαφή, αλλά δεν γίνεται επαφή. Έλα, φίλε, να πεις. Ναι, ποδόσφαιρο είναι. Εντάξει.
1: Εκεί που έλεγα ότι η διατησία είναι καλή, θα μου πει τώρα ήταν εντάξει, από το 2-0, okay. Το 3-0.
0: Όχι, το 1-0 το.
1: Α, το 1 ήταν.
0: Λέω, θέλω να πω ότι είναι. Τι βλέπω τώρα εκεί.
1: Τι έχουμε.
0: Πού είναι. Αυτό. Ποιο είναι το κουρασάο τώρα, κάτσε.
1: Το βλέπει
0: τώρα. Αυτό είναι το κουρασάο. Το κουρασάο. Πω πω, μιλάμε τα.
1: Έρτε ένα είναι το κουρασάο, θα το βάλουμε από εκεί.
0: Συγκεντρωμένοι, κοίτα και τα υποδοσφαιριστέ.
1: Ναι.
0: Γυαλί, λίγο άλλο, αυτό το θεάτη είπε.
1: Τρομερή.
0: Η οπαδή τη ομάδα.
1: Κάτσε βάλει το κουρασάο, τώρα το βλέπει φάτσα κάτω.
0: Κοίτα και τα μαλλί, κοίτα μαλλί εδώ και τα μαλλί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, θα μου λε.
1: Βαλτεράμα. Βαλτεράμα. Ο Βίνι έχει 4. 4 γκολ έχει ο Βίνι.
0: Ο Βίνι έχει 2 γκολ.
1: Είχε βάλει κι άλλα, μήπω είχε βάλει κι άλλα, ρε φιλε. Εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα.
0: Έχω χάσει επεισόδια.
1: Εχθές έβαλε 2.
0: Δύο. Είχε βάλει και άλλα 2.
1: Πρέπει να έχει βάλει με ποια ομάδα είχε παίξει.
0: Με το Μαρόκο έβαλε γκολ.
1: Με το Μαρόκο νομίζω ο Βινίσιους πάλι το είχε
0: βάλει.
1: Για να το λέω, τόλις κάτι θα ξέρει.
0: Α, μπορεί. Τέσσερα. Άρα και αυτός μαζί με τον Χάλατ και τον Μπαπέ δεύτερη θέση πίσω από το Μέση. Μου αλλάξει το από τη τηλεοράση τώρα. Βάλουμε εκεί να βάλουμε το κουρασάο εκεί. Άσε αυτούς εδώ πέρα άμπαλους. Ποιο είναι το κουρασάο τώρα, έχουμε χάσει την μπάλα, ρε φίλε. Όχι Αλφα, Αλφα έχει ιστορία στο αστυνόμο Μπέκα. Δεν θέλω αυτό. Το Μπέκα. Αυτό τι είναι που βλέπουμε τώρα. Αυτό είναι R3, δεν έχει τίποτα. Το έχει. Πώς το λένε, τη απαγωγή της Χελώνας. Πίσω ρε Κισαράκη, πίσω 708. Μπροστά.
1: Και πάει, μετά πάει.
0: Πάει, εκεί είναι. Ποιο χώρα, ποιο χώρα. Ναι, προχώρα. Πάω, χάλασε τη λόγια σου, για χάσουμε τη σέντρα. Αυτό ποιο είναι αυτό, αυτό είναι Γερμανία.
1: Εκεί το κουράσα.
0: Εκεί. Άλλαξε μου, βάλε. Άστο, εκεί όπως είναι. Άστο, εκεί όπως είναι.
1: Κάτσε το βρούμε τώρα.
0: Ταλαιπώρια είσαι. Ταλαιπώρια.
1: Γιατί αγχώνεις.
0: Λοιπόν, θα πάμε τότε στο διάλειμμα για να προλάβουμε τη σέντρα.
1: Τα βλέπεις.
0: Αυτό είναι το κουρασάο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φίλη φαντοστού. Βάλε εκεί την. Άστο, θα το αλλάξω εγώ από εδώ.
1: Άλλαξε το σιάπο εκεί και βάλε την Γερμανία.
0: Α, και μέσα αφορά το παιχνίδι της Γερμανίας. Μας αφορά ένα παιχνίδι να δούμε μόνο. Το κουρασάω εμείς. Τώρα τι λες εσύ. Κακεντρεχείς.
1: Όχι, θα δούμε Γερμανία γιατί το έχουμε παίξει διπλό.
0: Εντάξει, φίλε, όχι,
1: δεν έχουμε παίξει. Το έχουμε δώσει.
0: Να είτε μουντιάρ για το σύγχυμα μόνο.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Άξι μοίρα σα. Αν είναι ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Το μουντιάρ είναι ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε και μια εκπομπή που δίνουμε και πρέπει να είμαστε συνεπείς.
0: Κύριο Μιχάλης Ολιές είναι έξω από το στούντιο.
1: Ναι, θέλει να πει τι ειδήσει.
0: Μα λέει, εγείτε έξω. Να τα πω τι ειδήσει και μετά συνεχίζετε την πάρα.
1: Άντε, ναι, άντε, φύγετε. Ναι.
0: Αν ακούει ο κύριος ο Παναγιώτης στον μπιστρό, άμα θέλει κανένα βοτούλα από εδώ, θα είμαστε μέχρι, ναι. Μέχρι τις 3. Κανένα ποικιλία να φτιάξει, να τη φέρει, καλά θα είναι. Έτσι.
1: Ο Διαμαντής λέει ότι έκλεισε ο Ποπόβιτς, να το είπαμε και πριν.
0: Θα φτιάξει, το.
1: Εντάξει,
0: okay. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παρεχόμαστε με τη σέντρα. Ελπίζω να μην έχει μπει γκολ πρώτο λεπτό το κουρασάω.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανοδιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του TV Ελλάδα.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Ελληνοτεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να αντιγράφει, ανέφερε με την πλευρά του αδερφή Αγγελόπουλη. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε πρώτα στο δηλώσιο παίχτη του Παναθηναϊκού μου στα Φαφάλ. Για τον Τζέντι Όσμαν ενδιαφέρει την Ανατολού Εφές πάνω από τους Τούρκους. Κοντά στην απόφαση του Γκάμπριελ Στρεφέτς από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Ντούτου Μερκάτο. Ένα βήμα πριν τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντι Μάρσιο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράσοντερ βρίσκεται το Τριφύλι. Συνεχίζεται στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπέου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο της Ένωσης βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση Μπαρίνοφ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Center Fort της Boca Juniors Miguel Moretiel, όπου και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αργεντινικό δημοσίευμα. Χωρίς τον Μίτογλου και Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αυτή την ώρα, Εκουαδόρ Γερμανία και ακτή Ελεφαντοστού Κουρασάο. Στις 2 Ιαπωνία Σουηδία. Και τη μισή Ολλανδία στις 5, Τουρκία, ΗΠΑ και Παραγουάη, Αυστραλία. Πέφτει η διατησία στη UEFA, ορίστηκε η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας, μόλις στα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτς Τραζέλ για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ράλι Ακρόπολης τερματίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage του στο The Hellenic Sports Park της Αθήνας. Ο Χτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Όμως η αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interbetten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν.

0: Σε 5 λεπτά μετά τη σέντρα έχουμε μπει δυνατά πολύ. Εμείς του Κουρασάου, βλέπεις passing game, βλέπεις εδώ τριπλίστες, κοίτα, κοίτα.
1: Πολύ καλή ομάδα, ρε φίλε. Πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Να πούμε, βάλε γκολ η Γερμανία νωρίς. Ναι, ναι. 0-1 με το Εκουαδόρ. 0-1, το σκόρερ θα τον βρούμε. Θα ας πούμε το σκόρερ. Αν και έχουμε κολλήσει εμείς το παίχτη εδώ. Ο σκόρερ είναι ο Σανέ. Λερόι Σανέ. 0-1 στο δεύτερο λεπτό. Νωρίς το γκολ. Κοίτα, κοίτα, άμυνα. Βλέπεις. Διπλή ζωή άμυνας. Παίζουμε τώρα.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Μας καλύπτει τον άλλον, βλέπεις.
1: Το βλέπω.
0: Αλληλοκάλυψη. Θα περάσω την μπάλα, λοιπόν.
1: Το ακροτήρι είναι μπροστά και είναι και μόνο του και μάλλον θα γράψει τώρα.
0: Άστε θα γράψει, φίλε. Εντάξει, ο Μπεκεμπάουερ ήταν αμυντικός. Κουρασάω τώρα, περνάει μπάλα.
1: Μπεκεμπάουερ,
0: τώρα να σε δω. Τώρα να σε δω. Και εδώ. Φύγαμε στην κόντρα.
1: Μπιλντάπ,
0: να το.
1: Να τα, κουρασάω.
0: Πιάστο να τώρα. Να το κόλπο.
1: Δώσε αριστερά, ρε.
0: Καλά, όχι, ωραίο.
1: Έρεγα μου το εκεί. Κόψαν την μπάλα στο τσάκ οι Βορειανοί.
0: Τρέχουμε τώρα, μπράβο.
1: Τώρα τρέχουμε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Διαμαντής λέει έκλεισε ο Μπάλσα Πόποβιτς σε τον 20. Το διαβάσαμε πριν, από το Ερυθρό Αστέρα είναι ο παίχτης. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, ο φίλος ο Ηλίας Μπιλάρα Κουρασάο λέει, λίχτο λέει τώρα, λίχτο, τι περιμένεις τώρα.
1: Τι λίχτο.
0: Το παγίδι, 0-0.
1: Τώρα έτσι περνάει το Κουρασάο.
0: Νάτο. Άμα πήγε να περάσει παλιά.
1: Κοίτα να δεις το Κουρασάο, παίζει καλά, ε.
0: Βέβαια παίζει καλά το Κουρασάο.
1: Σε έχει ευνηδιάσει τους ελεφάντες.
0: Ναι.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ναι, μετά το σατάκι θα βάλω σοηλέ με στούντιο.
1: Βέβαια, σοηλέ, τι να.
0: Γυναίκες και οι τρεις, στο παιχνίδι Εκουαδόρ-Γερμανία.
1: Ναι. Και οι δύο επόπτριες.
0: Και
1: η κυρία.
0: Το αυτό, αυτό είναι φάλτο τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όπως είναι κατάταξη στη Γερμανία, ναι, πρώτη με 9 βαθμούς, δεύτερη ακτή με 4, τρίτο το Κουρασάο με 2 και τέταρτος ο σημερινός με 1.
0: Κουρασάο με 2 αποκλείδα είναι.
1: Γιατί δεν είναι, γιατί να μην είναι.
0: Ένα βαθμό έχει πάρει.
1: Ένα και ένα που παίρνει μέχρι τώρα.
0: Τώρα
1: είναι,
0: ναι,
1: live σας, ναι, με την βαθμολογία. Ναι.
0: Πρόσεχε.
1: 2. Όχι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Το φάγαμε. Το φάγαμε νωρίς.
1: Μα ακούς, σου είπα.
0: Άχι,
1: έχω πληροφορίες αποκλειστικές.
0: Έχετε γκρινιάρει την ομάδα.
1: Έλα ρε Σουλή, έλα με.

0: Να έχει βγει έξω. Λοιπόν, έχει βγει έξω. Λοιπόν, εγώ, Μιχάλη, σου είπα μόλις ήρθα ότι έχω αποκλειστικές πληροφορίες από τα αποδυτήρια του Κουρασάου. Ότι πήραν οι γυναίκες στο τηλέφωνο και λέει: Άγγε, μαζευτείτε.
1: Ναι, μαζευτείτε. Αν γιατί σα φυρίξει τη λήξη, ναι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Εντάξει, εγώ εντάξει, ξέρω ότι είναι στο.
1: Το έχει δώσει διπλό και εσύ, ε.
0: Ναι.
1: Με στο 10 λεπτό είναι ένα. Στο 13 να δώσει.
2: Ο Κατσάτσος θα θέλει
1: χ. Χ θα έρθει.
0: Ο Κατσάτσος. Ο Κατσάτσος λέει για το, για το Κουρασάο και φόρτσα Κουρασάο.
1: Ναι, όλοι φόρτσα
0: και...
1: Κουρασάο μας.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Σα είπα.
1: Και του λέει, πάμε, του λέει, πάμε, δεν μασάμε, λέει, προχωράμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο αστάθμητος παράγοντας είναι οι γυναίκες, φίλε. Οι γυναίκες τους είπαν να γυρίσουν πίσω.
1: Τώρα να είσαι εδώ. Τώρα να είσαι εδώ. Βγήκαμε στην κόντρα.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Όχι, τίποτα δεν γίνεται.
1: Κάτσε, γιατί... κάτσε, περίμενε. Φάζει να έχει τελειώσει.
0: Κλείστηκε, ρε φίλε, κλείστηκε.
1: Δεν γίνεται φάλο αυτό.
0: Όπα, ένα-ένα ο σημερινός. Ένα-ένα.
1: Έστε μήνυμα ένα φίλο ότι θα είναι γκολ γκολ και
0: όλα. Θα είναι γκολ, ε. Θα έχει γκολ, θα έχει γκολ γενικότερα.
1: Νωρίς.
0: Πράγμα, ένα-ένα και ωραίο γκολ, ε.
1: Ναι.
0: Ο παιχταράς εδώ με το βαμμένο μαλλί.
1: Αυτά που γίνονται τώρα εκεί πέρα όμως είναι σκάνδαλο, εντάξει.
0: Σκάνδαλο, τι έγινε.
1: Είναι αφάλτα που δεν υπάρχει πουθενά και βγαίναμε στην κόντρα. Εντάξει.
0: Ναι, και τι.
1: Και το δώσει φάουλ, φίλε.
0: Το δώσει
1: φάουλ. Υπάρχει φάουλ εδώ, υπάρχει φάουλ εδώ.
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι είναι το,
0: δεν τον έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν τον έστειλε στο νοσοκομείο.
1: Μπάλα
0: στο
1: κατ.
0: Έτσι, στα εξωτερικά μόνο. Ναι.
1: Μπάλα παίζουμε. Ωραίο γκολ έβαλε.
0: Κουαδόρο,
1: ωραίο γκολ έβαλε.
0: Ωραίο, ωραίο. Ο κύριο Αγγίλο, ποιο είναι αυτό, Μιχάλη.
1: Ωραίο σουτ.
0: Αγγούλο,
1: αγγούλο. Αγγούλο, ένα-ένα.
0: Ο Σομαλιά, ωραίο, πού παίζει αυτό.
1: Ένα
0: για,
1: το,
0: για
1: ένα το λεπτό, ένα-ένα.
0: Ένα-ένα, ωραίο σούτ έξω από την περιοχή. Ο μονοκόμματο ΠΑΠ στην αριστερή γωνία του. Ποιο είναι ο Νόγερ, παίζει σήμερα.
1: Ο Νόγερ, νομίζω.
0: Ο Νόγερ, το άρπαξε. Ο Νόγερ, δε, καλά, δεν πιάνονταν κιόλα πλέον. Δεν καλά, μέχρι να πέσει κιόλα ο Νόγερ, είχε βγει χορτάρι εκεί στο χλωτάπι του.
1: Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα, έτσι, διώξει την παλαπλάγιο. Ωραίο.
0: Θα σου κάνω μια πρόβλεψη, φίλε.
1: Πες.
0: Τρία γκολ θα τρώει το Κουρασάο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Εντάξει, πρέπει να ισχύει. Θα πρέπει να ντροπήσουν, εντάξει.
0: Πώς?
1: Σάντερλαντ.
0: Σάντερλαντ, ε. Μα φαίνεται ότι παίζει την Πρέμιερ.
1: Εντάξει, το είχαμε τον έλεγχο. Είχαμε τον έλεγχο τη φάση.
0: Πολύ όχ θα έχει με αυτό το τέλος του ημίχρονου, να ξέρει. Πολύ αχ και όχ. Θες να απολαύει τη βαθμολογία τώρα ή δεν σε ενοχλεί.
1: Να δω τώρα πόσο δίνει το Κουρασάο ανατροπή.
0: Όχι, καρδιά, δες το.
1: Εδώ είμαστε.
0: 70, 80.
1: 26, παιδιά, ρίξε το Κουρασάο.
0: Λίγο είναι ακόμα.
1: 26.
0: Στο πρώτο ημίχρονο να το ανατρέψει, πόσο δίνει.
1: 38.
0: Πόσο?
1: 48.
0: Δεν είναι αυτές οι αποδόσεις.
1: Εντάξει, το Κουρασάο, ρε φίλε, μπορεί να πάνε κόντρα στην ομάδα αυτή.
0: Σωστό για αυτούς. Δεν βλέπουν τις δυνατότητες. Σωστά.
1: Και όσο φάγαμε ένα γκολ νωρίς, που είχε μπαλ out.
0: Πολύ out όμως. Πολύ out. Ναι, πραγματικά.
1: Θα φύγουν με το πούλμα, αυτό το πούλμα που έχουν φτιάξει. Θα φύγουν, ε.
0: Ναι, με αυτό θα φύγουν. Με αυτό θα φύγουν. Το πούλμα, το.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Τι ήταν αυτό το. Ο Σκαραβαίος, ο παλιός, ε. Τι ήταν αυτό, ήταν.
1: Λεωφορείο, παλιό, βρε. Σκαραβαίος.
0: Δεν θυμάμαι τώρα την εικόνα. Ένα δεν
1: παλιό λεωφορείο που είναι παλιά τα.
0: Αυτά τα.
1: Τα λεωφορεία, τα πολύ παλιά που.
0: Που είχαν και τους πράκτορες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αυτά. Περάστε παρακαλώ πιο μέσα.
1: Μπράβο, ναι. Πήγε εισιτήριο.
0: Ωραία, δεν κουράσαμε. Σου είπα, οι γυναίκες θέλουν να γυρίσουν πίσω, έχουν δουλειές.
1: Λες, ναι.
0: Η μία έχει 4 παιδιά. Η άλλη έχει 7 παιδιά. Κάνουν και παιδιά εκεί πολλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Πάω κατοχή, εντάξει, δεν είναι. Δεν πάμε άσχημα.
0: Πόσο είναι.
1: 77-23.
0: 23 ποιο έχει.
1: Να το, πάρ' το γκολ τώρα να έχεις.
0: Κουρασάω, παιδιά, μπροστά. Μέσα στην περιοχή, αριστερά. Κάνει.
1: Δεν είναι φαθό, δεν είναι πέναλτι.
0: Πέναλτι. Δεν έπεσε όμως, ρε φίλε, τι πέναλτι, αφού δεν έπεσε. Άμα δεν πέσει, πώς θα σου δώσει πέναλτι. Τέλος πάντων, δεν είναι και ο Τζίτζης εδώ να μας τα εξηγήσει αυτά τώρα.
1: Πήραμε την μπάλα. Όχι.
0: Έχει κατοχή το Κουρασάω, πλάκα-πλάκα. Πόσο έχει, 23.
1: Εγώ εντάξει, 23. Δεν θα έχει 60. Τώρα ξεκινήσει το μάτς.
0: Σωστά. Είναι στο 12 λεπτό, είναι.
1: Κοιτά.
0: Να,
1: πάμε.
0: Έλα, αγόρι μου.
1: Τριπλίτσα.
0: Έλα, αγόρι μου, ωραίος.
1: Όπα,
0: να θα γίνει δουλειά τώρα. Πάρτο.
1: Αμάν.
0: Μεγάλη ευκαιρία για το Κουρασάο, φίλες και φίλοι. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Αλλά τώρα, πιάστονε τώρα. Βγαίνει στην κόντρα το η ακτή.
1: Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, φίλε.
0: Τίποτα, ναι, τίποτα.
1: Εντάξει, φίλε, εντάξει, ποιος είναι τώρα.
0: Ούτε πάλι στο κάντε τον. Τίποτα. Εδώ μέχρι τον Ερυθρό Σταυρό τον πήγε.
1: Φαντίνο.
0: Βλέπει ο Φαντίνο το Κουρασάο, ρε φίλε. Σκέψου, ε.
1: Που έχουν φτάσει το ποδόσφαιρο.
0: Που έχουν φτάσει.
1: Κουρασάο δεν είναι τώρα. Δεν είναι Αφρική, έτσι δεν είναι. Είναι και

0: Κεντρική Αμερική.
1: Α, δεν, Κεντρική Αμερική είναι. Ναι, ναι, δεν είναι Αφρική. Καμία σχέση. Η Ακτή είναι Αφρική.
0: Ναι, Ακτή είναι Αφρική.
1: Στο Κουρασάου η Αττική είναι χώρες Κεντρικής Αμερικής.
0: Και η Αϊτή.
1: Και η Αϊτή, και η Αϊτή, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Μπιλάρα, άσου τρατάκι να λέει το παιχνίδι είναι άσος καραμπινάτος.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Παίξτε το Θανάση, αγούρι μου, παίξτε. Εγώ σας είπα, οι γυναίκες τους θέλουν να γυρίσουν. Έχουν δουλειές. Yeah. Ο ένας μαζεύει ελιές, ο άλλος. Καταρχάς έχει να αρπάξει τα πρόβατα, ρε φίλε, 2 εβδομάδες τώρα. Καταλαβαίνεις. Yeah. Θα πάθουν καμιά ζημιά.
0: Λοιπόν, από την Ιταλία μια είδηση ότι η Πάρμα είναι πολύ κοντά συμφωνία με το Στρεφέτσα για τον Ολυμπιακό. Ναι. Εντάξει, το αναμενόμενο ότι δεν θα γίναγε πίσω. Για τον Ποντένσε, φίλε, τι γίνεται? Έχουμε καμιά εξέλιξη?
1: Όχι, καμία. Καμία,
0: δεν φαίνεται πάντω.
1: Δεν φαίνεται πουθενά και δεν φαίνεται να μένει.
0: Και αυτό πήγα να πω. Δεν φαίνεται. Δηλαδή θα υπήρχε καπνό, α πούμε, φωτιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Αν ήταν να μείνει, νομίζω ότι δεν θα μείνει. Δηλαδή δεν θα δώσει τα λεφτά που θέλει.
1: Το θέμα ξέρει ότι Δευτέρα έχει η πρώτη Ολυμπιακό. Ε. Δευτέρα μα έρχεται έχει την πρώτη του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πέρασαν οι μέρες.
0: Και μετά μια εβδομάδα φεύγει για την Ολλανδία.
1: Νομίζω ούτε μια εβδομάδα.
0: Πιο λίγο.
1: Από, ναι, Τετάρτη φεύγει, Πέμπτη φεύγει, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πρώτο θέμα του Στρεφέτσα είναι δεν ξέρω αν ανανεωθεί ο δανεισμός του ή έφτασε η Πάρμα να δίνει αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός, 4-5 εκατομμύρια.
0: Διαβάζω ότι είναι κοντά συμφωνία για την ολοκλήρωση μεταγραφής.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Όπα, ποιος έβαλε γκολ?
0: Κουαδόρ κι άλλο. Όχι, είναι.
1: Όχι, είναι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μα το βλέπω εδώ μπροστά μου και βλέπω πανηγυρισμούς. Είναι δυνατόν τώρα? Τι έχουμε τώρα? Πώς τη δείχνει πανηγυρισμούς?
0: Λες, έχουμε το 1-2.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, νομίζω. Ένα-ένα. Ψάχνω να σε βρούνε. Να, ψάχνω να σε βρούνε.
1: Μαμά μου.
0: Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα ακόμα.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καληνύχτα. Καλό απόγευμα.
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Ο Γιώργος είναι, μπράβο, ναι.
2: Τι έγινε, Μαγκή?
0: Καλά, φιλαράκο.
1: Γεια σου, Γιώργαρα. Εδώ, ωραία.
0: Το Κουρασάο ότι έχασε τώρα τεράστια ευκαιρία.
2: Γιατί έπιασε το στόμα στο Κουρασάο, περιμένεις να βάλει γκολ.
0: Παρά λίγο. Εγώ σου λέω και πάλι. Το λέω και στου ακροατέ με άνθρωπο.
2: Και μόνο που το πιάσε το στόμα σου, την μπάλα να τη στέλνουν στον κόσμο.
0: Εγώ λέω με άνθρωπο. Έχω ξαναπεί με άνθρωπο ο οποίο μα έλεγε από το Γενάρη ότι άρχισε να δεν πάρει πρωτάθλημα και το πήρε. Δεν έχω να μιλήσω στοιχηματικά ποτέ.
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, ναι, άκουσε κάτι.
0: Α, στα αυτά τώρα, άκουσε κάτι.
2: Εγώ συζήτηση δεν κάνουμε.
0: Ναι, κάνουμε.
2: Εσύ την Arsenal,
0: ναι,
2: τη βλέπεις με τους αγκώνες.
0: Ναι, πήρε πρωτάθλημα.
2: Αυτός για να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα, ναι, ευτυχώς μας άκουσε και άλλαξε
0: τα κάτι. Καλά. Ψάξτε να βρεις δικαιολογίες.
2: Μας έχει φτάσει 5 φορές για να πάρει πρωτάθλημα. Προ 2 χρόνια ο ίδιος προπονητής, ο ίδιος ακριβώς προπονητής, γιατί φέτος το πήρε ο Ράι στο πρωτάθλημα. Για να ξέρεις, τον πήραν οι παίκτες, γιατί τον ακούσανε προ 2 χρόνια, έτσι 10 βαθμούς πάνε μπροστά και χάσανε το πρωτάθλημα.
0: Για να σου πω, ψάρια τρως.
2: Μισό λεπτό και φέτος, ναι, επειδή λες και λες, αλλά δεν ξέρεις τι λες.
0: Ναι, ναι.
2: Το πώς το πήρε, αυτός το πήρε ή το χάσε η Manchester City?
0: Ψάρια τρως.
1: Ψάρια τρως έχουν φτάσει.
0: Ψάρια σ' αρέσουνε, σαν φαγητό.
2: Εγώ γιατί.
0: Ρωτάω, ναι ή όχι, ρε φίλε. Άλλο λέω. Ωραία.
2: Βεβαίως και τα τρώω.
0: Ο ψαράς λέει ψάρια φρέσκα. Δεν μου λέει τι έγινε πέρυσι.
2: Φρέσκα ψάρια λοιπόν.
0: Φρέσκα είναι πρωταθλητής ο Αρτέτα.
2: Το πήρε όπως είπε και ο Μάνος εκεί την άλλη φορά. Το έχασε η Μάτσερ με
0: καλά, την καλά, καλά, καλά,
2: τα πόδια
0: καλά.
2: Της το είχε η Μπόρμουθ.
1: Φίλε, μας άκουγε, Γιώργη. Μας άκουγε, φίλε, άλλαξε ρούχα και άλλαξε και το γούρι, να πούμε. Κατάλαβες τι έγινε.
2: Ήταν στα πόδια της Arsenal ή ήταν στα πόδια της Manchester City?
0: Της Arsenal. Παθή. Από την
1: κάποια
0: αρχή
1: στιγμή
0: ήταν
1: της City.
0: Τι κάποια στιγμή, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε. Κάποια στιγμή ήταν της City.
0: Ποτέ δεν βρέθηκε μπροστά η City, ρε φίλε.
1: Τι λες, ρε. Τι λες.
0: Εάν κέρδισε, αλλά και. Ναι, αλλά και.
1: Ναι, ρε φίλε. Ήταν στα πόδια της City. Με το απόλυτο θα το έπαιρνε η City.
0: Περιμένετε, ρε παιδιά. Περιμένετε, γιατί για να πάει η City, για να λες το απόλυτο City, έχασε παιχνίδι η Arsenal.
1: Καλά,
0: ε, αυτό λέμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται λοιπόν.
2: Από τη Manchester City Arsenal.
0: Λέω.
2: Πήρε το πλεονέκτημα η άλλη.
0: Όχι, έχασε και άλλα παιχνίδια η Arsenal. Δεν έχασε μόνο.
2: Με τη Manchester City τη πήρε το κύπελο, έπαιξε το παιχνίδι με τη Manchester City στο Έτχαρ, το χάσε. Μέσα στο Λονδίνο δεν κέρδισε.
0: Έκανε και δύο γκέλες ακόμα όμως.
2: Κάποιο Βασίλη ήταν, δεν θυμάμαι το όνομα. Είχε βγει και σου είχε πει δεν περνάει από την Bournemouth. Αν πέναγε από την Bournemouth η Manchester City, πάλι θα,
0: ναι,
2: κέρδισε.
0: Είχε κάνει, και να φτάσει η διαφορά των 10 βαθμών 12 που ήταν κάποια στιγμή στους 3, είχε κάνει γκέλες και η Arsenal, φίλε Γιώργο. Όχι, ναι, όπως τα βλέπουμε, όπως βολεύει.
2: Μεταξύ τους παιχνίδια, ρε Βασίλη, τα μεταξύ τους παιχνίδια,
0: Ναι.
2: Αυτή η Manchester City που έδιωξε τον προπονητή της φέτος, αυτή της έκανε 4 παιχνίδια και της έκανε 3 νίκες.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα, ρε φίλε, όμως.
2: Δεν λέει,
0: το πρωτάθλημα δεν είναι 2 νίκες και 2 παιχνίδια, είναι ολόκληρος μαραθώνιος.
2: Εγώ στο ξαναλέω, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν μπήκε η Manchester City στον κόλπο, γιατί τα Χριστούγεννα ήταν πάλι 12 βαθμούς μπροστά, εγώ αυτό ξέρω, ήταν 12 βαθμούς μπροστά,
0: ναι.
2: Και φτάσανε το Γενάρη και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και περιμένανε να κάνει κέρα η Manchester City για να πάρει το πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Τι το έφτιαξες τώρα με αυτή την Arsenal.
0: Το πήρε πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Συμπάκι ο Γιώργος τώρα με την Arsenal.
0: Και το χρόνο πρωταθλήτρια θα είναι.
1: Ποιος?
0: Η Arsenal.
1: Πολύ πιθανό. Ναι. Καλή ομάδα έχει, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι. Τώρα που έρχεται η Liverpool θα σας πω και η Manchester United. Θα σας πω εγώ, περιμένετε να δείτε που θα είναι η Arsenal. Άκου κάτι, φίλε. Η Arsenal έχει παιχταράδες. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Τη βλέπω 18 χρόνια μέσα
0: με,
2: από
0: τους αγώνες.
2: Όχι όπως βλέπεις εσύ μπάλα. Άμα βλέπεις μπάλα, εκτάσουνα.
0: Έτσι θα ήμουν, ρε φίλε. Τι θα ήμουν. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
2: Μ' αρέσει, μακρύνε και το πράσο όλα το ραπανάκι. Ανοίγει το πράσο. Τα ξέρω αυτά. Η ουσία είναι μία. Είναι ότι ο προπονητής αυτός σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, είναι η αλήθεια, φίλε. Άκουσε τι σου λέω. Κατέβηκε να παίξει αυτή η Arsenal, η ομαδάρα με τους παιχταράδες και τον προπονηταρά. Κατέβηκε να παίξει με την Paris Saint-Germain και δεν πέρασε τη σέντρα, ρε. Και προηγήθηκε 0-1.
0: Εντάξει, τα έχουμε πει για το παιχνίδι, αυτά έχουμε πει.
2: Θα μας κάνει να μας τρελαθούμε πάλι. Άσε μας, ρε Βασίλα, μην με φτιάχνεις, ρε.
0: Ο καλύτερος
2: ρομπα... Τον τζαρλατάνο, τον αρλεκίνο, που τον έχουν φέρει στο Emirates.
0: Στην Premier League, ο καλύτερος προπονητής.
1: Θα μείνει, Γιώργο, θα μείνει και τη νέα χρονιά. Μένει, κανονικά.
0: Πενταετές συμβόλαιο. Πενταετές συμβόλαιο.
2: Αν το έκανε, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει με κλωτσές. Το λέω να το ξέρεις. Γιατί θα είναι το δεύτερο που θα έχανε με τον ίδιο τρόπο, φίλε, έτσι.
1: Γιώργη,
2: το δύο χρόνια ακριβώς πήγαινε 12 πόντους μπροστά, 11 πόντους. Και το έχασα την Μπέρνλι, ρε. Και το έχασε ο άνθρωπος.
1: Να σου πω, Γιώργο, γιατί πρέπει να φύγω εγώ.
0: Πού πας?
1: Έχω και άλλες δουλειές εδώ, δεν έχω μόνο τον Βασίλη Γερασίμου.
2: Περίμενε ένα λεπτό, δεν θα φύγεις. Περίμενε 15 λεπτά.
1: Πόσα, τρία, θα περιμένω.
2: Μετά το διάλειμμα θα φύγεις, ρε παιδί.
0: Μπράβο, ναι, πες τα. Ναι, Γιώργο μου, εντάξει, σωστός ο Γιώργος.
2: Λοιπόν, πάμε, μισό λεπτό. Κάτι άκουσα τώρα, είχα μπει μέσα και γιατί δεν είχα μπει από την αρχή. Μπήκα πιο μετά και άκουσα τι κάνεις 3 με 5 από Δευτέρα.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό θα σου έλεγα τώρα, δεν με αφήνεις. 3 με 5 θα τα λέω. Από Δευτέρα κάνω 3 με 5 από τη Δευτέρα μέχρι και την επόμενη Δευτέρα.
0: Λείπει ο Θέμης με άδεια.
2: Καλά κάνει. Καλή άδεια να έχει. Λοιπόν, για πες μου και κάνεις εσύ εκπομπή. Δηλαδή
1: κάνω εκπομπή εγώ 3 με 5 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και την μεθεπόμενη Δευτέρα.
2: Για να βγούμε να ακούσουμε για κανένα ποιοτικό. Οπότε θα πιστεύω να σηκωθώ πρωί για να μπω στην εκπομπή.
0: Τι ώρα είναι Γιώργο εκεί, όταν είναι 3 ώρα, τι ώρα είναι εκεί?
2: 3 το μεσημέρι είναι 8 εδώ, ρε.
1: 8, 5 είναι 10, εντάξει. Πιο καλά και κάτι 4. Νομίζω είναι πιο καλή ώρα, εντάξει. Ρε παιδί μου. Ναι.
2: Εντάξει, και να σου πω κάτι, Βασίλη. Θα σου πω κάτι, θέλω να το πω στον αέρα. Θα είχα σκοπό να το πω στον Κολοκοτρώνη, γιατί γέλω κάθε Σαββάτο στο Βασίλη, στο Γιώργο. Ναι. Αλλά θα το πω στη δικιά σου εκπομπή, ρε Γερασίμου, έτσι για να σε κάνω
0: μάκια. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
2: Προχτές λοιπόν, νομίζω ότι το είπα, αλλά δεν θυμάμαι κιόλα, γιατί έχουμε αρχίσει και γερνάμε. 4 και 10 μου χτυπάει ένα τηλέφωνο, γνώμη φίλο μου Βασίλη. Ο Ιγνάτιο. Και το σηκώνω και είναι δίπλα του ο Βασίλης ο Καραμπιάρης.
0: Α, μου το έπες, θες.
2: Ναι, φίλε, για μένα αυτό τώρα, το ότι μίλησα με τον μεγάλο Βασίλη, γιατί για εμείς μεγαλώσαμε αυτούς τους παίκτες, έτσι. Μεγαλώσαμε τον Λεϊκάρη, με τον Αγγελή, με τον Κρητικόπουλο, με τον Γαλάκο. Με τον Γαλάκο μεγαλώσαμε.
0: Από τους νέους, έτσι, μάλλον όχι πολύ παλιός, ο Καραπιάς.
2: Δεν έχει περάσει μετά το Δελικάρι, τον Μπέμπι δεν τον πρόλαβα. Ο πατέρας μου που ήταν και φίλος του πολύ, μου είχε πει ότι ήταν ο Μπέμπις τέτοιος. Τον έχω γνωρίσει και τον Μπέμπι σαν παιδί εγώ. Θα σου πω κάτι. Δεν έχει περάσει από τον Ολυμπιακό Δεκάρι, τον Τέταρι δεν τον βάζω στη...
0: Όχι, μιλάμε για Έλληνες.
2: Ναι, για Έλληνες.
0: Μετά
2: το Δελικάρι, το Μπέμπι, το Δελικάρι, νομίζω ότι ο Καραπιάλης είναι. Δεν υπάρχει δεκάρι σαν τον Καραπιάλη. Είναι προσωπική μου γνώμη πάντα.
0: Και για μένα,
1: και εγώ προσυπογράφω, φίλε. Ναι, Καραπιάλης ήταν Θεούλης.
2: Έτσι, και ήταν.
0: Εγώ
2: και
0: το θυμάμαι.
2: Με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Τη χρονιά. Τη χρονιά...
1: εντάξει, έπεσε.
0: Τη χρονιά με τη Λάρισα ήταν εκπληκτικό. Εντάξει, όταν πήρε μετά με Λάρισα.
2: Κοιτάξτε, με τη χρονιά με τη Λάρισα έπεσε ο Μπονόβα, έπεσε ο Μπουτηρίτσα.
0: Ναι, αλλά ο Καραπιάλη ξεχώριζε με.
2: Και δίπλα τον Καραπιάλη ήταν ο Μπουτηρίτσα.
0: Ναι, ναι. Ξεχώριζε όμω αν δεν πήγαμε στο γάλα σε αυτήν την ομάδα του.
1: Καλήτσιο γάλα, ώρα σε
2: πέσανε.
0: Είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε, που δεν βλέπουμε τώρα. Κλασικό δεκάρι. Όχι πολυτρέξιμο, παίρνει την μπάλα, πέντε πάσει.
2: Εμένα δεν θυμάμαι ένα παίκτη τη ΑΕΚ δεκάρι, για μένα είναι προσωπικά. Τότε στην πρώτη ομάδα του Μπάγεβιτ, από όμικρον ξεκινάει. Μπορεί να. Όχι, όχι, έτσι παλιά.
1: Ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι, εντάξει. Ο Πολωνό.
0: Εντάξει, φίλε. Αυτό, αν δεν είχε τραυματισμό, δεν έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα, φίλε.
2: Φίλε, αυτό ο παίκτη είναι για μένα που έχω δει και την ΑΕΚ. Είναι από τα μεγαλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει στην ΑΕΚ. Καλύτερο και από τον Τσάρτα, φίλε. Είναι προσωπική.
0: Ναι, παιχταρά ο Κόνσκι. Απλά είχε.
2: Ο Κόνσκι ήταν παιχταρά τεράστιο. Είχε ο άνθρωπο τραυματισμού, είχε προβλήματα.
0: Ναι, γι' αυτό ήρθε στην Ελλάδα.
2: Το φίλο μου τον Χάρη τον Κοπιτσί τότε ήταν στο Γάλλιο και ήρθε σε εσά. Ο οποίο ο Χαρούλη πολύ καλό παιδί και ξέρει. Ο Χάρης, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, τον έχει πάει, ήξερα πάρα πολύ τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Τώρα πώς λέγεται το, γιατί είναι πολλά χρόνια, είχε τον πατέρα του τον Γιάννη, δούλευε στην Πήγα στο Κερατσίνη. Αυτός είχε παίξει το παιχνίδι με τη Real 3-3.
0: Το 3-3,
2: που
0: ναι,
2: είχε έρθει.
0: Ναι.
2: Και τον είχα πάρει στο...
0: Ο Τοξτίδη, το λέει τον που είχε παίξει τώρα νομίζω που έπαιζε, πήγε και στην Κύπρο, πώς το λένε.
2: Πήγε στην Κύπρο, μπράβο.
0: Έλα, μόνο το μαθαίνω που είχε. Τον Χιώτη.
1: Α, το Χιώτη, το Διονύση.
0: Το Διονύση, ο οποίος έχει τώρα νομίζω. Έχει αρτοπία τώρα, έχει ότι αρτοπία κάτω στον Πειραιά, στο Κερατσίνη που τα έχει.
1: Μάλιστα. Α, Κερατσίνη, τώρα.
0: Νομίζω έχει πριν 2-3 χρόνια είχα μάθει είχε 2-3 φούρνους κάπου στο Κερατσίνη, στον Πειραιά και στην Νίκαια.
2: Ο πατέρας του ήταν στην Πήγα και εκείνο το βράδυ γιατί ο Σάκης πήγαινε με τη μάνα του στο γήπεδο. Εγώ είχα πρόσκληση, είχαμε πάει τέλος πάντων και έτρεχα να πάω τον πατέρα του, είχε πάθει ύφαγμα ο πατέρας του για αυτό το παιχνίδι. Και το Σάκη το Χιώτη, να ξέρεις κάτι, τον έφαγε. Εγώ θα μιλήσω ανοιχτά ο Ατματζίδης, έτσι, για να ξέρετε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Δεν ήταν, όταν έφυγε ο Χιώτης μετά δεν είχε Ατματζίδης.
2: Πώς
0: κάνει κάποιο λάθος, γιατί ο Χιώτης πήγε μετά, μετά στην Κύπρο, η οποία έκανε φοβερή πορεία.
2: Ένα καλοκαίρι ήταν να πάει στην Εθνική, ήταν να ανέβει στο αεροπλάνο και του κάνανε προπόνηση πάνω σε μια ταράτσα στο Χαϊδάρι, πάνω σε στρώματα, έτσι, ο Δημήτρης ο Ελευθερόπουλος τον κατέβασε, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός, η μάνα μου αρέσει να σου λέω πράγματα να μαθαίνουν και οι νέοι, λοιπόν, και δεν τον πήραν το Σάκη. Ο οποίος ο Σάκης, στο ξαναλέω σαν τερματοφύλακας, επειδή μιλάγατε για κοντούς εχθές, που σας άκουσα κάποια στιγμή, κοντός ήταν, αλλά ήταν τερματοφυλακάρα. Τερματοφυλακάρα, φίλε.
0: Έκανε και πολύ σπουδαία καριέρα με το Αποέλ, φτάνοντας πολύ ψηλά στο τσάπι.
1: Το Γιωβάνοβιτς. Το Γιωβάνοβιτς έκανε παπάδες με το Γιωβάνοβιτς.
0: Αλλά νομίζω δεν ήταν μαζί με το Ατματζίδη, ρε φίλε Γιώργο. Ξέρω να κάνω τόσο μεγάλο λάθος.
2: Θα μαζί είστε μετά.
0: Τέλο πάντων,
1: τώρα δεν υπάρχει. Μπορεί
2: να με πάρει και κανένα τηλέφωνο για να μου πει.
0: Όχι, εντάξει, δεν λέμε κάτι κακό. Εντάξει, είπαμε κάτι κακό.
1: Και εμένα, Γιώργο, ξέρει ποιο μ' άρεσε από την ΑΕΚ, καλά πέρα από Κόνσκι και Σαβεύσκι, α πούμε, που ήταν εντάξει παιχταράδε. Μ' άρεσε, ρε φίλε, ένα λίγο πιο παλιά, αλλά τραυματίστηκε αυτό το παιδί. Ήτανε, εάν δεν τραυματιζόταν, θα ήταν μεγάλη παιχτούρα. Ο Δίντσικο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, πώς
1: δεν
0: θυμάστε.
2: Φίλε, τώρα, όταν μου λες για Δίτσικο και μου μιλάς για Κόνσκι, ο Κόνσκι.
1: Όχι, ρε, βράλει άλλη ιστορία τώρα αυτός.
2: Πολύ μπάλα. Πολύ
0: ναι. Ο Χαραλάμπης έχει δίκιο. Ο Μπονόβας κάναμε λάθος και όλοι μας δεν έπαιξε ποτέ στο Λάρισα.
1: Όχι,
0: Λάρισα.
1: Ρε, ποιος Μπονόβας.
0: Δεν έπαιξε στη Λάρισα από Γιώργος.
1: Όχι, κατά λάθος το πράγμα. Στα Γιάννα, ναι. Ήθελε να πει μάλλον κάποιον άλλο. Λάρισα έπαιζε τότε Βαλαόρας, Γκαλίτσιος,
0: Μουτιρίτσας, σκορεμένος το στόπερ, έλα, σκοτώθηκε στο τροχαίο.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Το χάσαμε το γύρο.
0: Πάει, πήγε.
1: Σε τούνελ. Λοιπόν, ευκαιρία να φύγω κι εγώ, να με αφήσετε να φύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, 10.30 ώρα. 11.30
1: αλλά έχουμε κι άλλες δουλειές. Δεν έχουμε μόνο το ραδιόφωνο και πρέπει να.
0: Κρατάει, βλέπεις όμως. Το ένα γκολ φάγαμε, αποτύχει. Τυχερό. Ναι. Υπάρχει κρατάει. Έξω.
1: Η Ακτήλε Φαντοστού έχει χάσει 10 ευκαιρίες από την τόση ώρα. Αυτός ο Πέπε που δείχνει τώρα έχει χάσει 10 ευκαιρίες.
0: Κάτσε, περίμενε. Στατιστική έχω, ρε φίλε.
1: Ναι, για πάμε. Λοιπόν, για πάμε,
0: για πες δύο στο τέρμα, μάλλον δύο ευκαιρίες. Μία στο τέρμα το Κουρασάο. Τρεις ευκαιρίες η Ακτή. Μία στο τέρμα. Πάμε τον γκολ. Δεν έχει διαφορά.
1: Σοπάρε. Τέταρτη είχε 2-3
0: Έχουμε ανεβάσει την κατοχή.
1: Την πόξη είναι
0: 30-70. Από 23 ανεβαίνουμε. Κάτσε ρε φίλε.
1: Εντάξει, καλά το πάει. Δεν το πάει και άσχημα. Δεν μπορώ να πω.
0: Έλα τώρα. Εντάξει. Τώρα μπαλά βγήκε έξω και το σφίγγει ο διαιτητής.
1: Ναι, ναι. Και ένα απέναντι δεν έχει δώσει πριν την Κουρασάο.
0: Για πάμε στην γραμμούλα. Κάτσε πριν φύγει με τον Γιώργο.
1: Ο Γιώργο είναι.
0: Να πει ο Γιώργο τον καλημέρα του. Έλα.
3: Είναι κορίτσια.
1: Στο άλλο.
0: Το Μπέλο.
1: Ο Μπέλο είναι.
0: Εμφανίσει ο Μπέλο.
1: Μ' αρέσει, Σωτήρη, μ' αρέσει που είσαι και ραδιοφωνάζει, ρε φίλε. Ένα λεπτό πριν να πάμε διαφημίσει, παίρνει τηλέφωνο.
0: Θα βγει καιρό, ξεχάστηκε.
1: Γεια σου, Σωτήρακο μου. Γεια σου, Σωτήρακο μου. Πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, αγόρι μου. Λείπει εδώ, στέλνει ο κόσμο μηνύματα. Πού είσαι, και εσύ και ο Χάτζημαν.
3: Ο Μπαμπάκα έρχεται, Φραντάκι.
1: Ποιο?
3: Και στον Γιώργο τον φίλο μου το λέω, τον Λονδίνο. Ο Μπαμπάκα ήρθε.
0: Α, για τον Ομπράντοβιτς λέει.
1: Για τον Ομπράντοβιτς.
0: Καθένα τον πόνο του. Άρχισε από τώρα αυτός.
1: Ναι, ρε φίλε, πήρε το φάλ να σωθεί. Πήρε το φάλ να σωθεί. Εντάξει.
3: Ήρθε ο Φαλάκης, ο Γιάννης, ο Φαλάκης.
1: Ο Φαλάκης. Σωτήρης Μπέλος, παιδιά. Φίλες και φίλοι, Σωτήρης Μπέλος.
3: Το Ολυμπιακό αυτό δεν είναι φαλός. Εδώ έγινε Φαλάκης.
1: Καλά, καλά, καλά, φίλε, θα σωθεί με αυτά. Άσε τον Ολυμπιακό. Σου έχω πει, έχει γίνει δράκο. Δράκο Ολυμπιακό έχει γίνει, φίλε.
3: Έχει καλύτερο.
1: Εδώ να σου πω, ένα φίλο στέλνει ένα όνομα, θέλω να σου το πω.
3: Για πες.
1: Φαλαντσιούνας, με φύ μπροστά. Φαλαντσιούνας, λέει.
3: Φαλαντσιούνας.
1: Σου είπα, η μόνη λύση, αλλά δεν προλαβες να κάνει συμβόλαιο με Μπαρτζόκα. Τον ανανέωσε. Τι να σου κάνω τώρα.
3: Καλά, θα κλάψει μεθαύριο που θα ακούσει και τι άλλε δύο ανακοινώσει.
1: Παπαπαπαπα.
3: Θα κλάψει.
1: Ναι, ποιο, Ντόρσεϊ, λέγε πληροφορίε.
3: Δεν λέω.
1: Δεν λε, εντάξει, εντάξει.
0: Ο Λαρτζάκη.
1: Ο Λαρτζάκη πάει στην άρια πάνω.
3: Το φίλε το Σπανούλη.
1: Πάει Σπανούλη, ναι, ναι. Τι είπα, Ντόρσεϊ λέει τώρα, ναι και καλά. Βρε όσου και να πάρει. Είναι δράκο Ολυμπιακό.
0: Γόκαπ,
1: επειδή έκανε δηλώσει τώρα.
3: Αυτό θα πάει να πάρει λεφτά. Θα πάει να πάρει λεφτά στο Ισραήλ. Μόνο εκεί μπορεί να πάρει.
0: Ναι, οι άλλοι παίζουν τσάμπα.
1: Όχι για το Γόκαπ λε.
0: Πάει, για
3: μένα. Τούβλα πετάει, θα πάρει κάτι.
1: Για Μοντέρο δεν μα είπε. Για Μοντέρο πήρε μόνο το πρωτάθλημα.
3: Δεν είπα ονόματα εγώ, δεν είπα ονόματα.
1: Ναι. Όχι για Μοντέρο λέω, για Μοντέρο δεν μα είπε σχόλιο.
3: Δεν έχει υπογράψει Ολυμπιακό να ξέρει.
1: Α, δεν έχει.
0: Δεν
3: έχει
0: υπογράψει
3: Βουλιάκι ακόμα.
1: Λε να τον πάρει ο.
4: Ακού, ζει, κερδίζει. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
5: Σούπερ Σπορ 104.
1: Έμα να τα βλέπεις. Τέλος
0: πάντων. Εντάξει, από εβδομάδα φίλε και εσύ τώρα από εβδομάδα θες.
3: Εγώ πάρα καλή το βράδυ που μπορώ.
0: Είσαι μαζί άνθρωπος.
1: Οκ.
3: Λοιπόν,
1: εγώ σας χαιρετώ.
0: Και εμείς,
1: πάω Αγίου Μελετίου, ξέρεις, Αγίου Μελετίου. Πάω και ο Βαργής ήδη. Αγίου Μελετίου.
3: Μια διεύθυνση καλυτέρα που πάω, πας και έτσι για φαγητό, αλλά...
0: Πάει σε καλό μαγαζί.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά τώρα...
0: Πάει στο γαμπρό του.
1: Ναι, ναι. Θα πάω και μετά Πειραιά, αλλά δεν τώρα. Ναι, το ξέρω. Είναι καλό μαγαζί.
3: Θα φύγω, θα γυρίσω πίσω.
1: Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει.
0: Αν τα λέμε, Σωτηράκη.
1: Γεια σου, Σωτηρή, γεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και Μπέλο, όχι τι άλλο θέλετε.
1: Χαρά,
0: πάμε διαλυματάκι στο Δημητράκη μου αύριο τα εσύ κανονικά. 6,
1: εγώ 8, κανονικά 8, 8 με 10. 8 με 10. 6, 8 είναι σάκι, δεν
0: 8 με 10, 10, 12 δεν έχει, ναι. Δεν έχει κάποιο εκπομπή αύριο, να ξέρει.
1: Δηλαδή, τι ώρα, ποιο δεν έχει εκπομπή.
0: Το 10-12.
1: 10-12 θα την κάνει ο Μιχαλάκης, θα την κάνει ο Τσουράκη.
0: Κάτι άκουσα εγώ για στρατάκι.
1: Στρατάκι αποκλείεται.
0: Μέχρι 12.
1: Δεν νομίζω.
0: Έτσι άκουσα τώρα από εκεί πέρα, μου πει μετά Βασίλη τι μου έλεγε.
1: Καλά, εσύ τα λείπει, δεν έχει καμία έτσι.
0: Λοιπόν, παραμένει, κοίτα τώρα να δει, να έχει παίξει over. Και να είναι 1-1 στο 7, στο 8 πότε έγινε το 1-1 και να παραμένει το 1-1. Θα μπουν βέβαια γκολ.
1: Για το σημερινό Γερμανία λες.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε, διπλό θα έρθει.
0: Άλλο δεν ξέρω τι θα έρθει. Πάντως δεν έχουν βάλει ακόμα, βάλανε 2 γκολ μπαμπαμ και έχουν κολλήσει τώρα στο.
1: Εντάξει,
0: ναι. Το Κουρασάο το παλεύει, χάσει τα σκέψη ευκαιρίε. Δεν μπαίνει
1: μπαλά. Το Κουρασάο το παλεύει να μην φάει 4, να φάει 3.
0: Το Κάρια πιάνει με φύλακα στην μπάλα. Έτσι. Εδώ κοιτά τώρα. Κάτσε να είναι στη φάση του αυτοκίνητου.
1: Λες να γίνει το 1-1 εδώ.
0: 1-1 εδώ.
1: Είμαι
0: μπροστά.
1: Άρα ο Σταύρος Παπαδόπουλος.
0: Είμαι μπροστά. Είμαι μπροστά.
1: Ή ο Λέξο Σιμεφορίδη.
0: Νάτο. Αυτό είναι πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι, φίλε.
1: Τα γυαλιά του Κουρασάου.
0: Αυτά είναι πέναλτι. Όπως είπα, να σκοτώσει.
1: Το σκότωσε ο άνθρωπος. Τον τερματοφύλακα το σκότωσε. Εδώ και
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, εγώ σα είπα, έχουν πάρει γυναίκες τους, πρέπει να πάνε να μαζέψουν ελιές.
0: Εντάξει, άμα να αποκλειστούμε.
1: Μάλλον έχει τα πρόβατα.
0: Εδώ κοιτά, δεν είναι πέναλτι αυτό.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, χάρηκα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
6: 943 Intervention Sports.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Έφυγε ο Στατάκης, είδες ο Ηλές.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Γεια σου, Μιχαλάκη. Καλησπέρα, φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Εσύ παρακολουθείς εδώ με αγωνία, βλέπω το κουρασάω,
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι 0-1. Παιδιά, μπήκαμε στα 30, στο 35 έχουμε μπει. Έχουν κάνει cool break. Κάνανε. Ναι. Το οποίο έχει πολλά παράπονα ο προπονητής της Αγγλίας.
1: Της Αγγλίας. Όλοι γενικώς έχουν
0: παράπονα. Δεν μπορεί να είναι τόση ώρα τώρα. Δεν έχει και τόσο πολύ, λέει, ζέστη για να κάνεις και σε όλους τους αγώνες 5-4-5 λεπτά.
1: Δεν γίνεται.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί να το κάνανε και για. Να το πω. Να υπογερευτείς λιγάκι για διαφημιστικούς λόγους για τα κανάλια. Γιατί βλέπεις κανάλια και η ΕΡΤ βάζει διαφημίσεις. Ναι. Μπορεί να μην έχει πολλές, αλλά κάποια άλλα κανάλια, μεγάλα παγκόσμια κανάλια, μπορεί να έχουν παραπάνω διαφημίσεις και να πληρώνονται από εκεί, καταλαβες. Όλα στο βωμό του χρήματος, φίλε.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, είναι στο 35-36 μπήκαμε τώρα. Κουρασάω με την ακτή ελεφάντος του 0-1 και η Γερμανία με το Καδόρ παραμένει το 1-1.
1: Παραμένουνε.
0: Καλά πάμε στοιχηματικά με τα δύο παιχνίδια αυτά.
1: Καλά πάμε στοιχηματικά. Εντάξει, θέλουμε να βάλει ένα γκολ η Γερμανία γιατί το έχουμε βάλει καθόλου διπλό.
0: Διπλό και over, το έχει παίξει ή διπλό και γκολ.
1: Διπλό σκέτο.
0: Α, διπλό σκέτο.
1: Ξέρω διπλό.
0: Ξεκίνησε καλά.
1: Και την ακτή να μείνει ω έχει. Και
0: ένα 0 μόνο.
1: Να κερδίσει η ακτή γενικώ.
0: Ναι.
1: Και έχω βάλει και ένα άλλο παιχνίδι τώρα, λίγο ρισκαδόρικο, θα μου πει και εσύ. Η Ιαπωνία με την Ισία να έρθει ισόπαλο.
0: Την Ισία η Ιαπωνία παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Ισοπαλία πας για... Όχι, την Ισία Ολλανδία παίζει.
1: Ιαπωνία
0: με τη Σουηδία.
1: Ιαπωνία Σουηδία, ναι.
0: Αυτό έχει τύχει να έχει την Ισοπαλία.
1: Ναι, αυτό
0: το την Ισία Ολλανδία, την Ισία Ισοπαλία.
1: Όχι την Ολλανδία, άκυρο.
0: Για την Ισία από ό,τι βλέπω έχει και τη μεγαλύτερη απόδοση στοιχηματικά στα παιχνίδια τα σημερινά. 24 τη δίνουν να κερδίσει και 8,5 Ισοπαλία. Η οποία έχει φάει πολλά γκολ, προπονητή δεν έχει πάλι.
1: Εδώ έστειλε ένας φίλος μήνυμα. Εννοείται, μπίλαρε, λέει, για διαφημιστικούς σκοπούς είναι τα cooling breaks. Στον Καναδά παίζανε με 22. Τι σοϊ cooling break.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή, ναι. Αν το ψάξει λιγάκι, νομίζω ότι έχουν. Το χρήμα παίζει ρόλο, φίλε.
1: Ο Αλέξανδρος είναι, ο φίλος
0: που έστειλε. Το cooling break δεν είναι. Ένα λεπτό είναι. 45 δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν είναι τώρα 3 λεπτά και 4.
1: Υπό normal συνθήκες.
0: Το είναι κανονικό ημίχρονο, φίλε.
1: Υπό normal συνθήκες είναι ένα λεπτό.
0: Ναι, 4 λεπτά και 3,5 λεπτά. Κανονικό διάλειμμα.
1: Τώρα η ακτή βγαίνει μπροστά. Όχι.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Έχουμε τώρα, και είπαμε, θα το κληρώσουμε λίγο πριν τις 3 εκεί στο Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Μπεάκι και Κνωσού, μια ποικιλία κρεατικών για 2 άτομα και 2 μπύρες παγωμένες, μεγάλες μπύρες, κρύσταλλο παγωμένες. Όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού, τη λέξη Μπιστρό ή στο Κέι. Μπορείτε να πάτε βέβαια όποια μέρα θέλετε. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Μπορείτε να πάτε Παρασκευή βράδυ, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, όποτε θέλετε. Μπορείτε να πάτε να απολαύσετε την πυρίτσα σας και την ποικιλία σας. Για 2 άτομα είναι. Ο φίλος λέει τα στόπερ στη Λάρισα, Μιτσιμπόνας. Αυτός είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, αδικοχαμένος, ναι, είχε ετσιμούς στο γέροντα του Λονδίνου, Γιάννης Ταξί. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Ναι, ο Μιτσιμπόνας ήταν, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, μεγάλος παίκτης.
1: Μεγάλος παίκτης, δεν νομίζω μετά το πρωτάθλημα της Λάρισας.
0: Γενικά ήταν μεγάλη ομάδα αυτής της Λάρισας, τεράστια ομάδα, με πολύ καλούς προσφεριστές, προπονητής στον πάγκο το Γμόχ Γάτα. Μεγάλη
1: επίσης ήταν πολλοί παίχτες της Λάρισας που ήταν από τη Λάρισα.
0: Ναι, ήταν πολλοί που ήταν από τη Λάρισα.
1: Έτσι θυμάμαι να λέμε στη σχολή.
0: Και ο Γιώγας.
1: Και ο Γιώγας.
0: Βαλαόρας. Καραπιάλης, εντάξει, το μεγάλο όνομα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Νομίζω ο Ματοφυλάκης ήταν ο Πλίτσης, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο βασικός ο Ματοφυλάκης ο Πλίτσης. Ήταν μια ομάδα, μια φουρνιά τότε στη Λάρισα, στον κάμπο που λέγανε, που έβγαλε πολύ καλή φουρνιά. Γι' αυτό πήραν το πρωτάθλημα.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπίλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον συνονόματο Μιχάλη.
1: Γεια σου φίλε.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα μας έστειλε μηνυματάκι. Τα παιδιά από την Κύπρο, εκεί μας ακούτε από τον Super Sport Κύπρου 104. Τώρα τι είναι αυτό, ευκαιρία για το Κουρασάο ήταν αυτό.
1: Μάλλον.
0: Για το Κουρασάο φίλε, έκανε σούντα έξω. Την πάω τον αδίκησε, πέρασε ένα μέτρο έξω. Γελάσε. Αλλά αν είσαι να τροπήσε λίγο. Το φυσάτε και δεν ακριώνει. Με 0 βαθμούς τελειώνει η IT, τέλος.
1: Η IT αποκλείστηκε πάλι.
0: Όχι, με 0 βαθμούς. Ποιες ομάδες έχουμε, την Ισία σίγουρα.
1: Την Ισία.
0: Βέβαια έχει ένα παιχνίδι σήμερα, την Ισία ακόμα έχει ένα παιχνίδι. Αυτή που έχουν ολοκληρώσει.
1: Η IT και η Ιορδανία είναι μέχρι στιγμής και η Τουρκία.
0: Και η Τουρκία που είναι απειλή απογοήτευση που την είχαν.
1: Ναι.
0: Όχι φαβόροι για να πάρει το Μουντιάλ, αλλά την είχαν για τουλάχιστον
1: πολύ
0: να περάσει.
1: Και την είδα και στα προκριματικά, στα μπαράζ ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Την είχαν, όχι μόνο δεν πέρασε. Η Τουρκία έχει 2 βαθμούς, βέβαια έχει ένα αγώνα σήμερα να παίξει.
1: Η Τουρκία παίζει με την Αμερική
0: το πρωί.
1: Με
0: αλλά είναι απογοήτευση μέχρι τώρα. Από τις ομάδες που είχαν τύχει να περάσουν τουλάχιστον στην επόμενη φάση. Και καλούς παίχτες.
1: Πολύ καλούς παίχτες. Γιουλντή, Αρντά Γιουλέρ.
0: Ναι, ναι, εντάξει, καλούς παίχτες. Αλλά ήταν, βέβαια, ήταν και άτυχε εδώ που τα λέμε γιατί έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα η οποία δεν πέρασε τη σέντρα που λέμε. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο φίλος μας ο Γιάννης και άλλος Γιάννης από το Βεζνάρικο στην Παιανία. Ο φίλος ο Αποστόλης από την Νίκαια. Γεια σου φίλε Απόστολε.

0: Για τον Ηρακλή διαβάζω μια ειδησούλα, θα το έχετε πει και στα δελτία, για τον Λορέντσο Ινσίνιε.
1: Έχει ακουστεί γενικώς ο Ινσίνιε.
0: Τον πιέζει πολύ, λέει ο Ματσάρη, ο προπονητής του Ηρακλή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τον ξέρει από την Ιταλία.
1: Είναι πολύ καλός παίχτης και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ αν έρθει.
0: Θα είναι μεγάλη προσθήκη, θα είναι μεγάλο όνομα για την. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τώρα στα φόρτε του. Εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει στα φόρτε του, αλλά είναι ένα παίχτης ο οποίος είναι όνομα. Δεν είναι κανένα τυχαίο παίχτης, έτσι έγινε.
1: Προφανώς.
0: Πήγαμε στην Κότρα, κύριε Σοηλέ.
1: Για να δούμε.
0: Για να δώσω Βαλντεράμα του Κουρασάου των Φτωχών. Εσύ τώρα, Μιχάλη, αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα τουλάχιστον, έχουμε δει τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομάδων. Mm-hmm. Ποια θεωρείς ότι είναι ψηλά για να πάρει το φετινό μουντιάλ? Θεωρητικά, εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο, έχουμε νοκάουτ.
1: Και το θέλω κιόλας.
0: Ποια ομάδα σου έχει δείξει ότι έχει δυνατότητες να φτάσει ψηλά και να το πάρει?
1: Η Αργεντινή, εμένα μου δείχνει. Και το θέλω κιόλας να το πάρει η Αργεντινή. Το έχω πει και στον Νίκο τον Κατσάτσιο.
0: Ναι, διπλό, δεύτερη φορά συνεχόμενη.
1: Ναι, μακάρι. Το έχω πει και στο Δημήτρη το Στρατάκι.
0: Ναι.
1: Μια άλλη ομάδα που, εντάξει, εμένα με πείθει, μπορώ να πω, είναι η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάει πολύ μακριά. Τώρα, αν πάει και τελικό, μακάρι να το πάρει επιτέλους, να φύγει αυτή η ξηρασία στα τρόπαια για την Αγγλία. Εντάξει, τώρα βλέπουμε εντάξει και κάνοντας.
0: Βλέπω πολύ Γαλλία.
1: Και Γαλλία.
0: Εντάξει, φίλε, Γαλλία από τη μέση και μπροστά δεν είναι. Είναι ναι. Άλλο πράγμα.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Αλλά εντάξει, είναι και βραδιές και όλα. Μπορεί να παιχνίδι να μην είσαι καλός και να αποκλειστείς τώρα στα play out. Μάλλον στα παιχνίδια τα knockout. Αλλά είναι μια ομάδα όμως που από τη μέση και μπροστά, ειδικά. Όχι ότι δεν είναι κακή άμυνα, καλή είναι. Αλλά από τη μέση και μπροστά όμως, φίλε, είναι φοβερή παίχτες.
1: Πολύ φοβερή.
0: Να το κουράσω.
1: Εκτός στην εξωτερική πλευρά των δικτυών.
0: Να μην έχουμε χάσει ευκαιρίες.
1: Χάνουν ευκαιρίες, ναι.
0: Γιατί έκανε ο άνθρωπος εδώ. Ωστε, ο μέσος των φτωχών. Αμάν, αμάν. Λοιπόν, τα παιχνίδια έχουμε μπει στο 43 περίπου, 44. Έχει κανένα πεντάλεπτο το καθυστερήσει. Λογικά θα καθίσουν στα μάτς. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Εκουαδόρ, Γερμανία από νωρίς 1-1 και Κουρασάο με την ακτή λεφαντοστού 0-1.
1: Όπου δεν αγωνίζεται ο Αντώνης της Κηφισιάς.
0: Δεν παίζει, γι' αυτό δεν παίζουμε καλά.
1: Δεν παίζει
0: καλά. Το γκολ το βάλω Πέπε Νίκολας για την ακτή λεφαντοστού. Νίκολας Πέπε.
1: Ακριβώς.
0: Και για τα γκολ για την Γερμανία Εκουαδόρ το έβαλε ο Σανέ, Λοριέ Σανέ στο δεύτερο λεπτό. Στο 1 το ισοφάρισε ο Αγγούλο Νίστον Αγγούλο για το 1-1.

0: σε τρία διαφορετικά, μάλλον στη Δία Μουντιάλ, έχουν παίξει ο Ρονάλδο που έκανε το ρεκόρ και λογικά είναι απλησίαστο. Είναι ο Τσόα. Αυτός έπαιξε.
1: Το
0: 6 Μουντιάλ έχει παίξει. Αυτός είναι ερχόμενα.
1: Μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι του
0: Μουντιάλ. Ναι, και αποθεώθηκε. Χαμός, βλέπω πλάνα, αγκαλιές, το πετάγανε στον αέρα. Μεγάλη υπόθεση. Και ο Μέση έχει παίξει τρία συνεχόμενα από αυτούς που παίζουν τώρα.
1: Και ο Τσόα θα αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει, όπως αποσυρθούν και άλλοι δύο. Και ο Μέση λογικά και ο Ρονάλντο. Δεν νομίζω να έχουν άλλο Μουντιάλ σε 44, ο Ρονάλντο 42 μέσα.
1: Εντάξει, ο Ρονάλντο ποτέ μιλάς ποτέ.
0: 44 χρονών να παίξει Μουντιάλ. Εντάξει, δεν νομίζω.
1: Άμα το λέει η καρδούλα του και το έχει πει πολλές φορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά. Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ. Δεν είναι θεματοφύλακα να πει ότι μπορεί να παίξει 45 και 44.
1: Εδώ ο Ροναλντίνιο 46 θα παίξει μπάλα πάλι.
0: Ναι, αλλά θα παίξει μπάλα, δεν μπάλα να παίξει τώρα. Για την πλάκα του. Γιατί αυτό, άμα έχει μυαλό, θα ήταν. Δεν υπήρχε μέση τώρα. Πολλά καντάρια μπάλα, ήταν μάγος της μπάλας. Απλά ήταν, είχε τα μυαλό του και σε άλλα πράγματα. Ήθελε να πάρει, να βγάλει χρήματα τα οποία έβγαλε και να τα ξοδέψει σε γλέβια.
1: Σε γλέβια.
0: Αυτό ήθελε να κάνει, αυτό έκανε. Πάντως ήταν μεγάλος παιχνιδιός. Στον προλάβο τον είδαμε να παίζει μπάλα. Εντάξει, μιλάμε, τη έλεγε έλα εδώ και χόταν η μπάλα. Τη μίλαγε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Μπιλ, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 12, πέμπτη βράδυ, 25 Ιουνίου, ωραία βραδιά, η Αβολτούλα, όσοι μπορείτε να πάτε. Η Μπαλίτσα. Δύο παιχνίδια και μετά έχουμε και τα ραματσάκια. Έχει κάποιο παιχνίδι μεγάλο ενδιαφέρον, φίλε, για πρόκριση. Το Ιαπωνία-Σουηδία, ας πούμε, παίζεται πρόκριση για κάποια ομάδα, θα θυμάσαι.
1: Νομίζω, θα σου πω τώρα, περίμενε να δω την βαθμολογία.
0: Ναι, για πες λίγο να δούμε λίγο, να πούμε και τα παιχνίδια που είναι πιο αργά.
1: Ολλανδία είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Εκεί ισοβαθμεί και η Ιαπωνία.
0: Ωραία,
1: με 4.
0: Ωραία, θα κερδίσει, θα πάει 7 η Ολλανδία με την Τινησία.
1: Στην τρίτη θέση η Σουηδία με 3 βαθμούς.
0: Άρα
1: και
0: είναι
1: μάτς
0: πρόκρισης, ε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αν και η Ιαπωνία και να χάσει θα περάσει με 4 βαθμούς, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, θα είναι μία από τις 8 λογικά καλύτερες και θα περάσουν. Το Παραγουάη-Αυστραλία εδώ με χ βγαίνουν και οι δύο.
1: Παραγουάη-Αυστραλία.
0: Η ναι. Αμερική είναι πρώτη, έτσι.
1: Η Αμερική είναι πρώτη, έχει εξασφαλίσει πρόκριση.
0: Έχει βαθμούς.
1: Ναι. Με 3 βαθμούς είναι Αυστραλία και Παραγουάη. Δεύτερη Αυστραλία, τρίτη Παραγουάη. Τελευταία θέση Τουρκία.
0: Τώρα με χ λένε ότι θα περάσουν και οι δύο από ό,τι λένε. Ναι. Μάλλον η μία σαν δεύτερη, η μία σαν τρίτη.
1: Έτσι είναι. Γιατί έχουν και καλή βαθμολογική διαφορά.
0: Ναι. Εδώ κοίτα. Κόρτερ. Η οποία Αμερική έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, φιλέ.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει παίξει με ομάδες κακές, έχει παίξει με την, Τουρκία, έτσι έγινε.
1: Ναι, και την Αυστραλία.
0: Και την Αυστραλία. Δηλαδή είναι σε ένα όμιλο που δεν είναι εύκολο. Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, Αμερική. Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.
1: Γενικώς ο Ποτσετίνο είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φέρει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό στοιχείο στην Αμερική.
0: Ναι, κουρασέω, βλέπεις, κόρνερ, από συνέχεια κόρνερ κερδίζει. Αυτά μου πείτε εμένα τώρα, έβαγε ένα γκολ κατά λάθος. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, πες λέει μήνυμα από τη Λεμεσό, ο Πανίκος.
1: Γεια σου,
0: γεια σου φιλαράκο μου. Πανίκος, όχι Γιάννης,
1: Πανίκος.
0: Από Λεμεσό, εκεί στην Κύπρο. Είπαμε, σπορτ, σούπερ σπορτ στο 104. Και είπαμε και από 1η Ιουλίου, κύριε Μιχάλη Σοηλέ, θα βλέπεις και τη φάτσα σου.
1: TVElada.gr.
0: Όχι εσύ, θα βλέπει ο κόσμος τη φάτσα σου και εσύ. Βλέπεις.
1: Εννοείται.
0: Το σπορτ κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν ξεκινάει το TVElada.gr. Βάλτε εκεί στη μνήμη να το έχετε, να παίρνετε, να μας βλέπετε κιόλας και να μας ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Εκουαδόρ-Γερμανία. 1-1 με τα δύο γκολ που πέτυχαν νωρίς, το 2 και στο 9. Και λίγο πριν το ημίχρονο, μετράμε δευτερόλεπτα.
1: Κουρασάο ακτή 0-1.
0: Βέβαια, αυτό που έχει γίνει τώρα, κατά τα ψέματα, ρίχνει πολύ κόσμο στο κουβά. Γιατί το έχουν παίξει πολλοί κόσμο και over 1,5 ημίχρονο. Από ό,τι έχω δει κάποια δελτία κάποιων φίλων, και το έχουν παίξει και over 2,5. Βέβαια, ακόμα έχουμε ένα ημίχρονο για να μπουν γκολ. Αλλά το over 1,5 το έπεσε πολλοί κόσμο. Το ημίχρονο.
1: Εννοείται.

0: Τα παιχνίδια, φίλε, γίνονται τώρα την ίδια ώρα, γιατί είναι τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Για να μην πάει, σου λέει, να μην ξέρει μια ομάδα τι έχει αποτέλεσμα η άλλη. Γι' αυτό παίζουν μαζί. Ξέχωρα που η Τουρκία το βράδυ δεν έχει τύχει, αλλά οκ, πρέπει να γίνουν έτσι τα μάτς. Και από πότε ξεκινάνε, Μιχάλη, τα νοκάουτ?
1: Τα νοκάουτ ξεκινάνε Δευτέρα, από 28 Ιούνιου.
0: Άρα Δευτέρα, 25.
1: Θα είναι παράλληλα και η τελευταία αγωνιστική ομίλων και θα έχει και το πρώτο μάτς νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι το πρώτο ζευγάρι που έχει βγει, το μοναδικό που έχει βγει.
0: Ναι.
1: Καναδάς, Νότια Αφρική.
0: Ωραίο μάτς, ε.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο μάτς.
1: Γενικώς τώρα τα 32 βγαίνουν ωραία παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα έχουμε ωραία παιχνίδια. Θα έχουμε ωραία παιχνίδια. Τώρα έχουμε ημίχρονο τώρα και στο Κουρασάο ακτή 0-1. Νομίζω 28 είπε Δευτέρα δηλαδή.
1: 28 Δευτέρα.
0: Όχι, 25, ναι. 5, 26 Παρασκευή, 27 Σάββατο, Κυριακή.
1: Κυριακή.
0: Και ξεκινούν τα. Είναι τελευταία αγωνιστική, ξεκινούν τα νοκάουτ. Το ενδιαφέρον εκεί είναι, φίλε, που δεν έχουν οι ομάδες τώρα. Σου λέει με 3 βαθμούς μπορώ να περάσω με 4. Mm-hmm. Τώρα είναι νοκάουτ. Σου λέει δεν παίξω καλά, έχασα, αποκλείστηκα, πήγα σπίτι μου. Μα κοίτα πάνω δηλαδή ποιες ομάδες είναι. Δεν πρέπει, γιατί ξέρεις, το σωμίλιο και μια γκέλα μπορεί να μην λέει και τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μπορεί να μετά με τόσους βαθμούς να κάνει μια νίκη, μια σοπαλία και να περάσει σαν τρίτος, ας πούμε.
1: Πάντα σε νοκάουτ είναι ο θάνατος ζωή.
0: Αλλά εκεί είναι, εκεί είναι όλη η ιστορία. Το επόμενο Μουντιάλ πότε είναι, στο 30, πού είναι, ξέρουμε.
1: Το 30 είναι.
0: Στην Ιταλία.
1: Όχι, είναι Ισπανία και Μαρόκο.
0: Ισπανία και Μαρόκο, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα το κάνουν τελευταία χρόνια, είναι σε.
1: Σε διοργάνωση.
0: Ναι, δεν το κάνουν σε μια χώρα, ας πούμε. Mm. Γιατί ξέρεις, έχεις μάθει το λόγο. Γιατί η Ισπανία, ας πούμε, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να διοργανώσει ένα Μουντιάλ μόνη της.
1: Όχι.
0: Έχει υποδομές, τα γήπεδα τα έχει.
1: Ναι. Το Μαρόκο τώρα για να μάθουν λίγο και ο κόσμος και τις άλλες πόλεις.
0: Φτιάχνει ένα γήπεδο, λέει, φοβερό, ε.
1: Ναι. Πώς ήταν τότε το Κατάρ.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα Μεξικό, Αμερική, Καναδάς. Μεγάλα ταξίδια, φίλε.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι. Και...
0: να πηγαίνεις τώρα από μια χώρα στην άλλη τώρα να παίζεις μπαλά είναι μεγάλα ταξίδια. Δεν είναι εύκολο. Μπιλά, ποιο ήταν το έτσι, πιστεύεις, λέει και εσύ και ο Μιχάλης, ένα Μουντιάλ που θα σου μείνει στην ιστορία σαν κακό Μουντιάλ? Δεν ξέρω αν θεωρείς, τι θεωρείς κακό Μουντιάλ, ποδοσφαιρικά, με τους αγώνες, το θέαμα. Για να πω, ένα Μουντιάλ που θα μου μείνει και δεν μ' άρεσε ήταν, όχι σαν θέαμα, με τις βουβουζέλες.
1: Με τις βουβουζέλες, ναι.
0: Στην Αφρική.
1: Στην Νότια Αφρική.
0: Ναι. Δεν λέω σαν θέαμα,
1: ναι.
0: Αν πάει και εμείς τότε εκεί, είμαστε και εμείς εκεί. Παρά λίγο να περάσουμε με την Κωνσταντίνα στα πέναλτι, αποκλειστήκαμε.
1: Το 2014 ήταν.
0: Το 2014.
1: Με την Κωνσταντίνα στα πέναλτι.
0: Ναι. Αλλά ήταν με τις βουβουζέλες ένα παράξενο, ρε παιδί μου. Τώρα εκεί δεν ακούγες τίποτα.
1: Έτσι ήταν. Προσωπικά εγώ δεν έχω κάποιο κακό.
0: Τα Μουντιάλ πάντα είναι καλά, ρε παιδί μου. Πάντα τα Μουντιάλ είναι καλά. Εντάξει, ήταν και η τραγωδία τότε, τραγωδία εισαγωγικά με τη Βραζιλία, με τη Γερμανία το
1: 7-1.
0: Ήταν εντάξει. Και θεωρώ ότι οι Βραζιλιάνοι περιμένουν πώς και πώς μια τέτοια ρεβάνς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, 7 γκολ δεν μπορούν να βάλουν. Αλλά την περιμένουν πώς και πώς μια ρεβάνς τέτοια, γιατί ήταν μέσα στο γήπεδο τη 7 γκολ τώρα. Βέβαια η Γερμανία ήταν μηχανή τότε.
1: Ναι, είχε καλούς παίχτες, Κλόζε, Λάμ.
0: Ήταν μηχανή. Αλλά 7 γκολ φρύ στο τελικό είναι, δεν ξεπερνιέται εύκολα. Αν είσαι Βραζιλιάνος κιόλας, εντάξει.
1: Δεν ξεπερνιέται.
0: Το περσινό θα είναι πολύ, ήταν ωραίο, περσινό, το προηγούμενο πολύ ωραίο Μουντιάλ,
1: ναι.
0: Που το πήρε η ομάδα του Μέση.
1: Ναι, ήταν ωραίο Μουντιάλ.
0: Ωραίο Μουντιάλ ήταν και αυτό. Γενικά τα Μουντιάλ μου είναι ωραία.
1: Ναι, είναι ωραία και βγαίνουν και νέα ταλέντα.
0: Ναι, ναι, βλέπεις.
1: Μαθαίνεις παίχτες.
0: Ναι. Και τώρα που μεγαλώνουν και οι ομάδες, βλέπεις και παίχτες οι οποίους αξιάζεις όλες ποτέ, ας πούμε, ένα παίχτη από την Αιτία, το Κουρασάο, δεν τον ήξερες ποτέ, ας πούμε, παίζει μπάλα αυτό όνομα. Βλέπεις, και αυτά παιδιά έχουν ελπίδα στο όνειρο, ρε φίλε. Να παίξουν σε ένα Μουντιάλ, κάναν τον αγώνα τους να περάσουν, τους ομίλους. Εντάξει, θα μου πεις ποιες ομάδες παίζανε. Οκ, εκεί στην χώρα που ανήκουν. Παίξανε στην Κεντρική Αμερική, το α πούμε. Κουρασάο πέρασε. Κατάλαβα, πέρασε. Ευκαιρία τώρα να δείξουν και αυτά τα παιδιά ότι παίζουν μπάλα. Μπορεί να μην είναι τα μεγάλα αστέρια, αλλά έχουν και αυτά δικαίωμα, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και μπορεί κάποια παιδιά από αυτά να δει του χρόνου να παίζουν σε μια πιο μεγάλη ομάδα. Okay. Στη β' ομάδα της Ολλανδίας, οι πιο πολλοί παίζουν στην Ολλανδία, δεν είναι έτσι, απικία, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, απικία είναι.
0: Ένας παίζει στην Αϊντχόφεν, ένας παίζει στην Μίντερσμπρο, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά μπορούν κάποια παιδιά από αυτά του χρόνου να παίζουν σε πρωταθλήματα β' κατηγορία, να είναι στην Αγγλία, ας πούμε. Να είναι στην Γαλλία. Να μεγαλώσουν τις απολαύες τους. Έτσι δεν είναι.
1: Τώρα
0: δεν ξέρω, βέβαια. Οι πιο πολλοί δεν παίζει κανείς στο Κουρασάο. Παίζει κανείς στο Κουρασάο, στο Κουρασάο. Πρωτάθλημα νομίζω δεν παίζει κάποιος. Όλοι στην Ολλανδία παίζουν.
1: Ναι,
0: τα κατηγορία Ολλανδίας περισσότεροι, ναι. φίλος λέει: το 10 ήταν κινέζικο βασανιστήριο με τις καραμούζες. Ειδικά όταν στη γειτονιά έβλεπαν στα μπαλκόνια τα μάτς και ακουγόντουσαν όλοι στον δρόμο. Το 10.
1: Νότια Αφρική ήταν αυτό με τις μπουζέλες που λέγαμε.
0: Ένα έτσι που το θυμάμαι, αλλά το θυμάμαι για τη διαιτησία υπέρ της της Νότιας Κορέας.
1: Το 2002 ήταν αυτό.
0: Που γίνανε πολλά για να περάσει έναν γύρο η Νότια Κορέα. Δεν είχε κακή ομάδα, καλή ομάδα είχε τότε. Αλλά εντάξει, βοήθησαν πολύ. Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, λείπουν και οι Ρώσοι από το Μουντιάλ. Αυτή είναι αλήθεια. Λόγω του πολέμου η Ρωσία ήταν πάντα μια ομάδα η οποία ήταν υπολογίσιμη.
1: Πάντα ήταν
0: υπολογίσιμη. Και η Ιταλία λείπει.
1: Και ειδικά στο Μουντιάλ του 18 ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα η Ρωσία. Ναι. Είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Και όλοι την είχαν ως φαβορί για να αποκλειστεί.
0: Η Ιταλία είναι για αυτή μια απώλεια για Μουντιάλ να λείπει η Ιταλία. Απογοητεύσεις, φίλε Κώστα, για μένα είναι η Τουρκία που την περίμενα λίγο παραπάνω. Και το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Και το Βέλγιο έχει φοβερούς παίκτες. Αν τους βάλεις έναν, είναι καλοί παίκτες. Αλλά απογοητεύει και το Βέλγιο. Εσύ έχεις κάποια άλλη, Μιχάλη μου, που να. Ότι έχει απογοητεύσει. Η Ουρουγουάη.
1: Περιμέναμε
0: καλύτερη.
1: Ουρουγουάη στο τελευταίο Μουντιάλ, ειδικά και σε αυτό. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Ψάχνεται πάρα πολύ.
0: Τώρα κάποια άλλη ομάδα έτσι που να έχει κάποια έκπληξη δεν βλέπω. Οι ομάδες που περιμέναμε πάνε καλά. Εντάξει, η Γερμανία δεν είχαν φαβορή, αλλά είναι μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν την υποτιμάς τους Γερμανούς. Η Γαλλία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, οκ. Okay. Αγγλία την περιμέναμε. Αργεντινή, Βραζιλία περιμέναμε να περάσουν, εντάξει. Αυτά βασικά αυτά που δίνανε και σχηματικές σαν φαβορή. Προχωράνε κανονικά.
1: Ναι.
0: Και η Ισπανία από όπου ξεκίνησε άσχημα. Με την ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι, εντάξει, φαίνεται ότι για αυτή είναι μια ομάδα η οποία θα πάει ψηλά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, έχουμε δελτίο.
1: Έχουμε
0: λοιπόν,
1: ένα
0: πάμε
1: δελτίο
0: τραγουδάκι. Διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων αθλητικό με τον Μιχάλη Σιωηλέ και επανερχόμαστε. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Σε λίγο θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει νέα μέρα, Παρασκευή. Πάμε και τα λέμε.

0: Σε πολύ πολύ λίγο.
1: Intermittent Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 9.43 Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermittent Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φαίνεται το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Ελληνοτεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να αντιγράφει, ανέφεραν από την πλευρά του οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού όμως στα Φαφάλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρει την Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτς από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στεφάν Ντε Φράι, όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντι Μάρσιο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ βρίσκεται το Τριφύλι. Συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Πρέβεζα η περιοδία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπο της Ένωσης θα βρίσκεται στα Ιωάννινα. Με γρήγορους ρυθμούς φεύγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Στο κάδρο παραμένει η υπόθεση του Μπαρίνοφ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση σεντερφόρ της Boca Juniors Miguel Morediel και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αργεντινικό δημοσίευμα. Χωρίς τους Μήτογλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε σήμερα η προετοίμασή της εθνικής ομάδας μπάσκετ εν ώψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο ημίχρονο, Εκουαδόρ-Γερμανία 1-1. Κουρασάο, Κτηλεφάντος του 0-1. Στις 2, Ιαπωνία-Σουηδία, την Ισία-Ολλανδία. Και στις 5, Τουρκία-Ήπα-Παραγουάη-Αυστραλία. Πεύθυνη διατησία στη ΣΟΕΦΑ ορίστηκε η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας, μόλις στα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτς Τραζέλ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε το προβάδισμα του Ράλι Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenical Sports Park της Αθήνας. Ο Οχτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intermittent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομολογητή και ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Intermittent Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε λίγο πριν την έναρξη στα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια Κουρασάο Ακτή Λεφαδοστού 0-1 και Κουκουαδόρ Γερμανία 1-1. Ξημερώνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Θυμίζουμε από 1η Ιουλίου, σε λίγες μέρες από τώρα, ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στις οθόνες σας. Κάτι έχει γίνει τώρα με τη σέντρα, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Κάτι έχει γίνει τώρα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Εκουαδόρ προς τον διαιτητή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Θα δούμε για πέναλτι. Μάλλον για πέναλτι. Για να δούμε. Έχει σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής. Η γυναίκα είναι. Έχει σφυρίξει πέναλτι. Εντάξει, δύσκολη φάση. Για να δούμε. Υπάρχει το VAR. Οι παίκτες του Εκουαδόρ υπάρχουν διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα. Ναι, για φάουλ νωρίτερα. Πάνω σε παίκτη του Εκουαδόρ, δεν το σφύριξε. Συνέχεια τη φάση φαίνεται ότι υπάρχει πέναλτι. Να δούμε, παιδιά. Υπομονή. Θα μιλήσει το VAR.

πάει να το δει. Λογικά θα της είπαν ότι έχει κάνει λάθος απόφαση της κυρίας που είναι διαιτητής στο παιχνίδι. Πάει να το δει, λογικά θα αλλάξει απόφαση. Έτσι γίνεται συνήθως όταν φωνάζει το VAR, οι αποφάσεις αλλάζουν. Για να δούμε. Ναι, τις δείχνουν τη φάση πριν το πέναλτι που υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του Εκουαδόρ. Ναι, τις δείχνουν τη φάση πριν το πέναλτι που υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη του Εκουαδόρ. Λογικά θα πάρει το πέναλτι πίσω και θα το

No penalty, δεν υπάρχει penalty, ναι, σωστή απόφαση. Υπήρχε φάουλ πριν πάνω σε παίκτη του Εκουαδόρ, άρα το VAR έκανε το σωστό και δεν σφίριξε το penalty που καταλόγησε η κυρία που είναι στο παιχνίδι διαιτητής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα, καλημέρα στην παρέα Καραμόνο, γεια σου Νικολάκη, φούρνο Καματερό, γεια σου φίλε μου, καλή δουλειά να έχεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Ξεκίνησα και τα δύο ημίχρονα. Είπαμε αργότερα μία η ώρα, μάλλον δύο η ώρα, έχουμε ακόμα δύο μάτς, Ιαπωνία-Σουηδία και την Ισία με την Ολλανδία. Το πρόγραμμα κλείνει το πρωί στις 5, άλλα δύο παιχνίδια, Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία με την Αμερική στις 5.

Over το κουρασάω με την ακτή. Ενεφαντοστού δεν με νοιάζει πια ποιο θα κερδίσει. Το θέλω βεράκι για να πάρω 130 ευρουλάκια, 128 για την ακρίβεια. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λιάκο μου είναι 0-1 στο 49. Για να δούμε. Εντάξει, όλα γίνονται. Ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Γερμανία. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Σταμάτης που μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Είπαμε και το μπιστρό στην παρέα μας. Έχουμε δωράκι. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3, πριν το τέλος της εκπομπής. Μια ποικιλία κρεατικών, special ποικιλία για δύο άτομα. Και δύο παγωμένες μπύρες. Για ένα φίλο ή μια φίλη που θα κερδίσει, μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει, ή και σήμερα Παρασκευή και Σάββατο Κυριακή, όποια μέρα θέλει μέσα στην εβδομάδα, να απολαύσει την ποικιλία και τις μπυρίτσες τώρα καλοκαιράκι, ό,τι πρέπει. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος ακόμα δεν έχει φανεί.

Ναι, το είπαμε αυτό, μπίλαρε το για τον Τσόα, το είπαμε. Τελευταίο του παιχνίδι με το Μεξικό μπήκε αλλαγή, αποθεώθηκε για τους Μεξικάνους και από τους συμπαίκτες του, μια τεράστια καριέρα. Με 6 συνεχόμενα μουντιάλ, μαζί με τον Μέση και τον Ρονάλντο, είναι οι παίκτες που έχουν παίξει στα 6 τελευταία μουντιάλ συνεχόμενα.

Ολυμπιακός τα έχω ακούσει και νωρίτερα για το μπάσκετ, ανανέωσε τη συνεργασία του με τον coach Γιώργο Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Και δηλώσει που έκανε ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με τον coach, ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μια απλή αφήγηση. Μαζί με τον coach συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, και ο Μπαρτζόκας είπε, συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι.

και η είδηση που περιμένατε όλοι, ότι ο Τζίτζης σε 5 λεπτά, 6 λεπτά θα είναι εδώ στην παρέα σας. Θα μεταδώσει τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια και μετά τα άλλα, ένα ημίχρονο στα άλλα δύο παιχνίδια. Εδώ σε λίγο θα είναι ο κύριος Μιχάλη Τζίτζης, ο πρόεδρος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έχονται μεγάλες, θα ζήσουμε άλλη μια βραδιά, μεγάλες στιγμές με το μεγάλο πρόεδρο Τζίτζη. Καλημέρα Μπιλάρα από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος. Έχει νέα η ΑΕΚ μας, τίποτα νεότερο παιδιά. Με τον Μπαρίνοφ το θέμα, είναι ακόμα σε εξέλιξη. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάω από την ΑΕΚ δεν βγαίνει κάτι. Ούτως ή άλλως ο Ριμπάλτα και το επιτελείο του δεν βγάζουν πράγματα. Γενικώς ο Ριμπάλτα μεταγραφές κάνει ξαφνικά και ονόματα που δεν έχουν ακουστεί έρχονται στην ΑΕΚ. Για να δούμε αν παίζει περίπτωση Μπαρίνοφ.

που είπε μεγάλη ευκαιρία για το Κουρασάο. Ένα σούταξ από τη μεγάλη περιοχή, λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ωραίο, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό. Καλή ευκαιρία για το Κουρασάο, το οποίο το παλεύει το μάτς. Δηλαδή στην Εστία έχουν, βλέπω ότι στην Εστία έχουν κάνει ένα σούτ το Κουρασάο και ένα σούτ έχει κάνει εχθρή φαντοστού. Τα κόρνερ είναι 3 για κάθε ομάδα. Κίτρινε μόνο η Ακτήρα Φαντοσού έχει μία κίτρινη. Κουρασάω καμία κίτρινη. Να δούμε στατιστικά και στο άλλο μάτς, το σημερινό με τη Γερμανία που είναι 1-1. Εδώ η κατοχή είναι για τους Γερμανούς. 2 κόρνερ ο σημερινός το Εκουαδόρ, 1 κόρνερ η Γερμανία. Κάρτες, 2 κίτρινες η ομάδα από το Εκουαδόρ, 1 κίτρινη η ομάδα από τη Γερμανία. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μηνυματάκι, λέει Μπιλάρα, ένα σχηματάκι που έπαιξα βρήκα σε κάποια εταιρεία. Ο γεπτής να πάει στο ΒΑΡ τουλάχιστον μία φορά στο παιχνίδι η σημερινός Γερμανία πήγε, το πιάσε 2-30 απόδοση. Η Ιαπωνία-Σουηδία πιο μετά, ο γεπτής να πάει στο ΒΑΡ μία φορά 2-30 επίσης, αλλά ώρα 2-30 είναι αυτά. Νορβηγία-Γαλλία να πάει ο γεπτής στο ΒΑΡ. Ουρουγουάη-Ισπανία να πάρει γιατί στο ΒΑΡ, όλα αυτά είναι στο 2-30. Καλές οι αποδόσεις, το έχει πιάσει το ένα φίλε μου. Έχει πάει ήδη στο Γερμανία με τον Ισημερινό, έχει πάει μία φορά, άρα το έχει πιάσει 2-30.

Καμία αλλαγή. Στο 58 μπήκαμε και στα δύο παιχνίδια. Κουρασάο Ακτήρα Φαδοστού 0-1 το πρώτο ημίχρονο και Εκουαδόρ Γερμανία 1-1. Νωρίς από το 1 το λεπτό έχει γίνει ήδη 1-1.

Μας ο Σπύρος μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τον Πειραιά. Μπήνε Σαββατοκύριακο πρωί, δεν κάνεις τώρα πια? Όχι, δεν κάνουμε το καλοκαιράκι τώρα πια εκπομπές Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε πάλι μαζί την Κυριακή το βράδυ 8 η ώρα. Όχι 10 όμως, 8, και θα πάμε μέχρι τη 1 την Κυριακή.

Η φίλη μας η Κατερίνα, μηνυματάκι με τον Κώστα παρέα μπαλκόνι μπυρίτσα και απολαμβάνουν την εκπομπή και περιμένουν το μεγάλο Τζίτζι να απογειωθούν με τις περιγραφές του. Παιδιά, όλος ο λαός περιμένει τον Τζίτζι. Είναι η ώρα του Τζίτζι, ο οποίος σε λίγο θα είναι εδώ. Περιγράψει τα τελευταία, τελευταίο μισάωρο στα παιχνίδια και μετά ένα ημίχρονο στα ραδιομάτς που έχουμε πιο μετά. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο που μόνο ο Τζίτζις ξέρει.

Από το Παγκράτη ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή που μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα Δευτέρα, αναχωρούμε για Πάρο με την οικογένεια για 5 μερούλες και μετά έχουμε άλλες 10 μέρες τον Αύγουστο. Άντε με το καλό, φιλαράκο μου, με το καλό.

0: παιδιά, η ΟΕΣΥ μη πολύ περιμένατε. Ο Τζίτζης μετά από δύο απουσίες, η μία, βέβαια, εγώ άλλα έμαθα. Έμαθα ότι okay, ήταν στο μαγαζί μέχρι τις 12. Μετά τη μία μέρα πήγε με την Ελένη, δεν ξέρω αν το ακούει η Ελεονόρα. Πήγε με την Ελένη σε μια δουλίτσα. Καλημέρα κύριε Τζίτζη.
1: Καλώς τους, καλημέρα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και τη δεύτερη μέρα που ήταν χθες με τον γεπάει στην αυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, δεν πήγε, τον πήγανε, τον πήγε η Χριστίνα. Αυτά έμαθα εγώ. Τώρα, Λεωνόρα, αν σου είπε άλλα, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τα μαθαίνω όλα, βλέπεις κύριε Τζίτζη. Δεν μπορεί να μου κρυφτείς.
1: Όχι. Λοιπόν, να πούμε όμως μετά, αργά πήγα. Α, στον Βασίλη είχα πάει νωρίς. Ναι, και μετά δεν μπορούσα, ήμουν στη δουλειά.
0: Εντάξει, για πες πάμε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αγγλία, Ιταλία. Επίσης, να πούμε καλημέρα Αμερική, Καναδά, Κύπρος, πάντα ελληνική. Καναδά και Μελβούνι ο Τάσος, ο φίλος μας.
0: Και Καναδά, οι φίλοι μας με τις ντομάτες, ο φίλος μας.
1: Ο φίλος μας με τις ντομάτες και η Άτζη.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε την καλημέρα μας από τα σουβλατζίδικα τα ωραία. Μας αγαπάνε και μας έχουν. Έχουμε δεύτερο, δύο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται το 1-1, κύριε Βασίλη.
0: Όχι 1-1, 0-2 είναι.
1: Σίγουρος.
0: Ναι, 0-2.
1: 0-2. Ναι. Έχει δίκιο, περιμένω το κόλλι γι' αυτό.
0: Παιδιά, είδατε.
1: 0-2.
0: Με το Τζίτζη, το βεράκι πάει να γίνει. 0-2, εκτελεφάντο του.
1: Λοιπόν, σα το κάνω βεράκι αυτό.
0: Το κουρασάου όπως... δεν άντεξε.
1: Το κουρασάου ήταν μέχρι εδώ. Κουράστηκε τώρα και είναι η ώρα για κουρασάν. Και να πούμε, έγινε το 0-2 στο 63. Ναι, μπέρδεψα τα χρώματα γιατί στην άλλη δίπλα ακριβώς τηλεόραση βλέπω τη Γερμανία.
0: Άλλη μια περιγραφή. Γκολ. Ναι. Πετύχατε.
1: Πετύχατε. Επάνω 0-2 η αχτή ελεφαντοστού. Το γκολάκι το πέτυχε. Για να δούμε τώρα. Για να, καταρχήν να δούμε αν είναι offside. Δεν είναι. Ένα αυτό.
0: Offside δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει. Όχι. Έχετε από πίσω ο Μαυρούλης.
0: Και ωραίο γκολ.
1: Και πλασάρει ωραία η μπάλα ακριβώς στο δεξί παραθιάκι. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Το 10 κάνει την ωραία μπαλιά και. Αυτός εδώ ο Μαυρούλης το 19.
0: Ο ίδιος σκόρερ, Πέπε Νίκολας.
1: Πέπε Νίκολας λοιπόν.
0: Έχει βάλει δύο γκολ.
1: Ναι, το 19 νούμερο έκανε το 1-0-2.
0: Αυτός είναι ο Τζίτζης.
1: Και να πούμε ότι το άλλο μάτς είναι 1-1. Εάν το Ακουαδόρ κερδίσει, περνάει.
0: Ναι.
1: Πάει 5.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια δεν ξέρουμε τι θα περάσει τρίτο. Έτσι, ναι. Γιατί. Γιατί
0: ναι, ναι, σωστό.
1: Με,
0: σωστό.
1: Τώρα έχουμε την εξή βαθμολογία. Έτσι όπως είναι, έχουμε τους Γερμανούς με 7.
0: Ναι.
1: Το Ακουαδόρ με 3.
0: Ναι.
1: Δύο έχει πάρει. Δύο ισοπαλίες.
0: Και μία ισοπαλία τώρα που παίρνει μέχρι τώρα, τρεις.
1: Τρεις, ναι, είναι λίγο δύσκολο τώρα. Με την αχτή ελεφαντοστού τι ήρθε.
0: Το Εκουαδόρ.
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι. Κάτσε να δούμε.
1: Νομίζω νίκησε η αχτή. Με ένα κούρσο τέλος. Ένα βαθμό έχει το Εκουαδόρ που έφερε ισοπαλία με το Κουρασάου.
0: Περίμενα να τα δούμε. Μισό.
1: Όχι, έχουμε τους Γερμανούς με 7. Με 6 αυτή τη στιγμή την αχτή ελεφαντοστού.
0: Τώρα είναι Γερμανία 7, αχτή ελεφαντοστού 6. Εσημερινός έχει δύο βαθμούς, αποκλείεται.
1: Ο εσημερινός λοιπόν θέλει ένα κολλάκι.
0: Για να πάει σαν τρίτο.
1: Να πάει σαν τρίτο γιατί. Γιατί υπάρχει και το γιατί. Γιατί δεν έχει πολλά φάει γκολ.
0: Ναι, ναι,
1: είναι στον γκολ όλα τα γκολ.
0: Θα έχει 5 βαθμούς αν κερδίσει. Θα έχει 5 βαθμούς, άρα βγαίνει τρίτο σίγουρα.
1: Βγαίνει 2, δεν έχει.
0: Τώρα έχει 2, αν κερδίσει πάει 5.
1: 5.
0: Βγαίνει σίγουρα, δεν χρειάζεται τα γκολ και αυτά. Βγαίνει σίγουρα 5 βαθμούς.
1: Όχι, ρε Βασίλη, άμα κερδίσει πάει 4. Έναν έχει.
0: Α, πάει 4, ναι.
1: Ναι, αλλά ό,τι και να γίνει με 4 έχει λίγο χαμηλό γκολ. Δεν έχει φάει πολλά.
0: Ναι, άρα μπορεί να περάσει από τις 8 καλύτερες.
1: Από τις 8 καλύτερες, όπως επίσης εγώ πιστεύω θα περάσει και από τις 8 καλύτερες η Κορέα. Παρόλο που έχασε.
0: Θα γίνει της Κορέας εκεί.
1: Ναι, γιατί μπορεί να κέβει η Νότια Αφρική και να πέρασε, σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά η Νότια Κορέα μπορεί να έχει 3, αλλά έχει 2-3 τα γκολ.
0: Ναι, άρα
1: έχει πετύχει 2 με την Τσεχία.
0: Έχει καλό συντελεστή.
1: Ναι. Οπότε θέλουμε ένα γκολ στο Ακουαδόρ ή B ή να το φάει, γιατί εμείς το παίζουμε Βασίλη over.
0: Ναι,
1: και γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ το παίζα μισό με ένα γκολ. Μπήκε
0: το κάτω.
1: Και περιμένουμε το βράδυ το μεγάλο παιχνίδι που θα μεταδώσω απευθείας. Η Ιαπωνία, Σουηδία. Εγώ το θέλω γκολ over αυτό.
0: Και απόψε, έχω παίξει χ Γερμανία, Γαλλία. Μέχρι 1-2 γκολ. Αργεντινή να φτάσει στη μητελικά. Και Ισπανία, Ρονάλντο. Και Ισπανία, Ρονάλντο πρώτο σκόρερ. Μέχρι 6-7 γκολ. Ο φίλος εδώ, ο φίλος μας λέει καλημέρα Τζίτζαρε, ο φίλος ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα που έστειλε μήνυμα. Ευχαριστώ το Τζίτζι για τη βραδιά που περάσαμε χτες το βράδυ.
1: Α, ναι, για τον Παπακοσταντίνο.
0: Σε ευχαριστεί γενικώς για τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η ώρα πάει 12.30, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε πολύ,
1: πολύ λίγο.
0: Λίγο.
1: Και περιμένουμε όλοι με αγωνία αυτά τα ωραία ματσάκια. Μπήκε ο Τζίτζης, μπήκε και τον γκολ. Να πούμε όμως πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε
1: καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον ταξιτζή, το φίλο μου από το Εγάλαιο που με έφερε.
0: Πώς έφαγε στον δρόμο.
1: Εγαλιώτης, δεν έφαγε τίποτα.
0: Α, πάλι δεν πήρε.
1: Ευτυχώς είχε ένα καλό, δεν έτρωγε πολύ.
0: Αντάξει, πάλι καλά.
1: Ήταν και αυτός λίγο στοιχηματάκια, άκουγε.
0: Α, ωραία.
1: Περίμενε και αυτός τα γκολ. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πάμε.
1: Συνεχίζουμε μετά από το διαλυματάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάνω. Ήρθαμε παρέα με τον πρόεδρο, τον μεγάλο πρόεδρο, το μεγάλο speaker των επιτυχιών, ο οποίος θα είναι εδώ. Το Μουντιάλ συνεχίζεται κανονικά. Θα έχουμε σπουδαία μάτς μετά στα νοκάουτ. Εκεί θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος.
1: Στο νοκάουτ έχουμε σπουδαία μάτς. Μεγάλα
0: και προγνωστικά, πάντα και ταμείο.
1: Θα έχουμε ωραία μάτς, σπουδαία. Μετά. Τώρα η Γερμανία μπροστά. Μήπως τον άδειο για πέναλτι. Όχι, σηκώθηκε. Η Γερμανία λοιπόν πιέζει και αυτή.
0: Μπράβο, κάνε περιγραφή.
1: Αλλά να πούμε όμως ότι τη μεγάλη ευκαιρία την έχασε το Εκουαδόρ πριν 1,5 λεπτό.
0: Ναι, μεγάλη ευκαιρία. Τεράστια ευκαιρία. Εκουαδόρ το οποίο θέλει νίκη οπωσδήποτε για να περάσει.
1: Έχει ένα πόντο.
0: Μένει απ' έξω.
1: Να πούμε τώρα, Βασίλη, τη βαθμολογία. 6 έχουν οι Γερμανοί με αυτό 7. Αυτό με το βάζουμε. Είναι 6. Έχει φτάσει επίσης με 2 νίκες.
0: Περνάει ακτήρε φανταστού.
1: 6, ναι, αλλά ό,τι και να κάνει είναι δεύτερη.
0: Ναι.
1: Και οι Γερμανοί να χάσουν είναι δεύτερη. Γιατί τους έχουν κερδίσει μαζί. Κατάλαβε, έχει κερδίσει 2-1 η Γερμανία.
0: Σωστό.
1: Αλλά οπωσδήποτε το Ακουαδόρ με τη νίκη είναι, περνάει γιατί έχει. Να αναφέρει το Ακουαδόρ μπροστά τώρα. Φεύγει ο Μαυρούλης. Αλλά κόβει λίγο. Τώρα θα γίνει μεγάλο παιχνίδι. Είναι στο 74 και θα γίνει μεγάλο γιατί.
0: 20 λεπτά ακόμα.
1: Το Ακουαδόρ ανοίγει, αλλά τώρα φεύγει η Γερμανία. Είναι μέσα στην περιοχή. Για να με πλάσε και πιάνω τερματοφύλακα. Παιδιά, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός τώρα γιατί έχουμε φτάσει στο.
0: Το Εκουαδόρ θα ανοιχτεί τώρα.
1: Έχουμε φτάσει στο 75, στο 75 Βασίλη, και το Εκουαδόρ δεν υπάρχει άλλη λύση. Κοιτά εδώ, φεύγουν 3-4 μπροστά, ή θα βάλουν ή θα το φάνε.
0: Ναι, δεν έχουν και να χάσουν.
1: Αλλά λέω ρε Βασίλη, αυτοί οι Γερμανοί τι εγωίστες είναι, ρε φίλε. Να θέλω άλλο στην νίκη και να μην τη δίνει, Λέμε τώρα, γιατί να τη δώσει. Ναι. Αλλά λέω και εγώ, γιατί ρε φίλε, και αυτοί αματία είναι. Τρίτη βγαίνουν.
0: Ναι, άσυμα, να βάλουν γκολ.
1: Για να δούμε τώρα. Γίνει 4. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μεγάλη
1: τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε και πού πήγε πάλι τώρα.
0: Κόρνερ.
1: Βέβαια, Βασίλη, έσπρωξε λιγάκι.
0: Εντάξει, δεν τα δίνουν αυτά.
1: Για να δούμε.
0: Δεν τα δίνουν αυτά, για να δούμε. Και όλα στη φάση, αν δείξει κάτι, όχι, δεν νομίζω να είναι κάτι.
1: Όχι, απέναντί.
0: Στο χέρι. Όχι.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Όχι, στο πόδι. Πήγε μετά στο χέρι του.
1: Πήγε στο. Ναι, εδώ για να δούμε και τη φάση των Γερμανών.
0: Εδώ. Ωραία προσπίθηση έκανα.
1: Α, βρήκε μπάλα.
0: Βρήκε μπάλα, κάνει κόντρα.
1: Βρήκε ένα αμυντικό,
0: γίνεται μεγάλο μάτς.
1: Είναι στο 75, πάμε στο 76. Η Ακουαδόρ θέλει ένα γκολ για σίγουρα. Πρόκριση. Με τις 4 πόντες θα περάσει σίγουρα. Εδώ μιλάμε, κοντεύουν να περάσουν οι άλλοι που έχουν 3.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Η Κορέα όμως, Βασίλη, να ξέρει ότι είναι, μπορεί να χάσει, αλλά έχει 2-3 τα γκολ και μπορεί να περάσει.
0: Μπορεί να περάσει,
1: σαν τρίτη.
0: Ναι,
1: πάμε τώρα την μετάδοσή μας. Καλή τη σέντρα, κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για το Ακουαδόρ 1-2. Γκολ και όχι μόνο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ γιατί στέλνει και τον κόσμο ταμείο με τα γκολ over. Βίνει και το διπλό, βίνει και τον Άσο. Ο Σταθούλης έχει ανεβεί στα κάγκελα, νομίζω ότι είναι στη θύρα 7. Γκολ για το Εκουαδόρ. 1-2-1. Όπως και να το πάρετε, 2-1 το Εκουαδόρ. Ο Τζίτζης ο μεγάλος, κοίτα εδώ, πανηγύρια, χαρές.
0: Πανηγύρια και ο Τζίτζης, παιδιά. Στο τέλος χάμος γίνεται. Έχει πιάσει δελτίο γι' αυτό.
1: Ναι, εκτός ότι πιάνουμε το δελτίο, να πούμε, Βασίλη, ότι εκτός ότι πιάνουμε το δελτίο, είδαμε τον προπονητή ανέβηκε στα κάγκελα.
0: Σαν τον Τζίτζη.
1: Αυτό ότι θέλει αυτά. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα άλλο. Ότι το Εκουαδόρ, που δεν το ξέρουν πολλοί φίλαθλοι και ακροατές, είναι ότι έχει τον περισσότερο κόσμο αυτή τη στιγμή στην Αμερική που παίζει.
0: Α, έχει πολύ κόσμο.
1: Έχει 21.000. 21.000 κόσμο είναι σήμερα.
0: Για να πάρει τον γκολ, μην το πάρει.
1: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Κόρνερ. Γίνεται το κόνερ. Πολύ ωραίο ο Μαυρούλης. Κάνει την κεφαλιά και πάει και γκολ. Γκολ και δεύτερη φορά φωνάζει ο Τζίτζης.
0: Βέβαια, ο Νόιερ είναι λίγο. Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, έκανε, έκανε δύο φάσεις. Μία τώρα και μία πριν στην έξοδο. Εντάξει. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω για φάουλ.
0: Όχι, αλλά, κοίτα, αλλά η μπάλα τώρα πως πήγε να την πιάσει, ρε φίλε. Τώρα την άφησε. Εδώ κοίτα, μιλάμε για τραγωδία. Δεν είναι φάουλ, όχι. Γκολ. Δεν ακουμπάει καθόλου. Τα...
1: Ξέρεις τι έγινε. Ο τροματοφύλακας των Γερμανών, αν κινιότανε, θα την έβγαινε με γροθιές. Αυτό την περίμενε απλά.
0: Δεν υπάρχει φάουλ.

0: δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι. Να πούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το γκολ. Αν και όταν έφα την έβγαινε, αυτό την περίμενε. Αλλά ρε φίλε, όταν περιμένει, την περίμενε. Αν μην πούμε και την παροιμία τώρα.
0: Μπράβο, το λεωφορείο περιμένει.
1: Το λεωφορείο το 803 για το δάσο. Εδώ ήταν ο άλλο προβολή. 2-1 λοιπόν για το Κουαδό, πανηγύρια χαρέ στι εξέδρε.
0: Τρελό Τζίτζι, παιδιά, φτιάχτε σποντάκι τον γκολ του Τζίτζι. Απίστευτο.
1: Πάλι το Κουαδό στην επίθεση. Ωραία, καβάλει ένα στον άλλον, πέσε τελείω γιατί. Γράψε κύριε Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, καλημέρα. Κύριε Πέλιο Σατίνη, καλημέρα. Κύριε Χατζημπάλ, καλημέρα.
0: Ακούει ο κύριο Σατίνη.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φοβερή Τζίτζι μπήκε στο στούτιο και με το που μπήκε ποδαρικό δύο γκολ. Ένα το Ακουαδόρ και ένα.
0: Όχι, ένα το Ακουαδόρ και ένα το Ιακτήρ Εφαντοστού.
1: Ναι.
0: Ο οποίο θα παιδιάζει ήταν ακόμα να βάλει ένα γκολ στην Ιακτήρ Εφαντοστού ή στην Κουασά να πιάσουν το over.
1: Το over. Δηλαδή να γίνει 1-2 ή 2.
0: Ή 0-3.
1: Ναι, το over, όχι goal over. Καλά, να έρθει και goal over όμως.
0: Ναι, να βάλει το κουρασάο.
1: Ναι, κουρασάο.
0: Κάνε τα μαγικά σου ζητήρια να πάμε ταμείο, λέει και εμείς.
1: Ναι, εκτός από εκεί, άμα μπορώ να το βλέπω. Για να δούμε. Α, πρέπει να γυρίσω. Άμα το βάλει εκεί, θα το βλέπω και όσο με τα μπήκε το goal.
0: Περίμενε
1: τώρα, εγώ μεταδίδεται μεταξύ μα. Έχει κάνει τη τηλεοράση εδώ τα μαγικά του. Ένα πήξε το Κουαδόρ, είναι κάτι Γερμανοί, δεν βγάζουν την μπάλα έξω. Πω αυτοί οι Γερμανοί. Όνομα και πράγμα. Αφήνουν την μπάλα μέσα. Να, ο άλλο κουτσένει και ο άλλο παίζει. Πάμε όμω τώρα οι Γερμανοί στην επίθεση. Για να δούμε. Ο κύριος Στρατάκης πρέπει να γράψει τα γκολ, ειδικά το Ακουαδόρε.
2: Ναι, τα έχει γράψει όλα.
1: Φεύγει όμως το Ακουαδόρ μπροστά με τρεις επιθετικούς. 3-1-2-3. Κοίτα, Βασίλη, 3-1-2-3. Για να δούμε τώρα. Μένει τώρα το Ακουαδόρ. Δεν τους ξέρουμε κιόλας. Πω, είναι μόνος του! Είναι μόνος του! Α, ωραία! Να, τώρα βγήκε. Τώρα βγήκε, πρόλαβε.
0: Στάβαλα κιόλα, να βλέπεις εκεί.
1: Αμάν.
0: Παιδιά, ο Τζίτζι τώρα είναι σε μια καρέκλα.
1: Από εκεί μπήκε ταινία. Πολύ ωραία, κάνει πολιτεύσει.
0: Όχι, είναι τρία. Λοιπόν, βλέπει τα δύο μάτς σε τρεις οθόνες, θα παρακολουθεί. Να σου πω
1: κάτι. Κάνει κατεβασία τώρα η Αιχτή Ελεφαντιστού Βασίλη ένα λεπτάκι να δούμε γιατί το φέρνουν όλοι over. Κάνει τη σέντρα κεφαλιά πάνω στον άλλον. Πήγε χέρι, δεν βγήκε. Φεύγει μπροστά του Κουρασάου. Ωραία, μια κλωτσά. Άντε γεια, φίλε.
0: Λοιπόν, παιδιά, από πρώτο μήνα θα έχετε αυτό που βλέπετε τώρα, που ακούτε τώρα, θα είναι σε εικόνα. Θα υπάρχει tvela.gr, θα μπουν κάμερες κανονικά, θα βλέπετε τον Τζίτζι και στην οθόνη σας. Στην οθόνη σας.
1: Το
0: ραδιόφωνο που θα είναι και στην οθόνη σας.
1: Να η βαθμολογία. Να τι. 6 Γερμανία. 6 Ακτή Ελεφαντοστού. 4 το Ακουαδόρ. 1 το Κουρασάου. Περνάει αυτή τη στιγμή. Και 3-3 τα γκολ της.
0: Εδώ είσαι, να περιγραφεί.
1: Βασίλη, 3-3 τα γκολ του Ακουαδόρ.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό συντελεστή. Πάμε τώρα μπροστά η Ακτή Ελεφαντοστού. Όλος ο κόμμα ζητάει το over από το Τζίτζι στο 20 λεπτό. 80 το ένα, 80 μισό το άλλο. Ταυτόχρονα. Η μπάλα είναι στο κέντρο. Τώρα όμως η μπάλα έρχεται έξω την περιοχή για την ομάδα Ακτή Ελεφαντοστού. Άντε ρε Ακτή Ελεφαντοστού, μην μας αφήσεις με τα δύο γκολ και εντάξει να. Βέβαια, αν το πεις και κάποιος άντερ, δεν το έχουμε σκεφτεί.
0: Πιο λίγοι άντερ. Πιο λίγοι.
1: Θεύεις.
0: Ναι, πιο λίγοι.
1: Στείλανε μηνύματα για over.
0: Πιο πολύ over, ναι, πιο πολύ over.
1: Έβηξε τη βαθμολογία εδώ ο σκηνοθέτης. Πάντα τα παίρνει ένα γκολ, δείχνει τη βαθμολογία, ε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι αγωνιστική γι' αυτό.
1: Αλλά λέω ρε Βασίλη, τώρα κοίτα να δεις να κάνουμε και ένα διαρματάκι έτσι ενός δευτερολέπτου.
0: Μπήκε ότι ο Τζίτζης και πληρώνει δελτία, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος.
1: Με το που μπήκα, πόσα γκολ μπήκανε.
0: 3-2.
1: Και βέβαια γκολ over και εγώ τη Γερμανία, ε. Εγώ δεν το πέσα γκολ over. Δεν έπεσα εσύ.
0: Ναι, δεν σε ενδιαφέρει, πες να το βάλει.
1: Ναι. Θέλουμε ένα γκολ στο Κουρασάο οπωσδήποτε.
0: Α, τώρα φεύγει μπροστά.
1: Ναι, γιατί έχω ένα φιλαράκι.
0: Νάτο. Αμάν, δεν πέρασε μπάλα, θα ήταν γκολ.
1: Ναι.
0: Αν παίρνει γκολ.
1: Έχω ένα φιλαράκι που το έχει παίξει γκολ over. Αν μπορεί το Κουρασάο να βάλει ένα γκολ, άντε ρε Κουρασάο, εγώ έβαλε σε Γερμανία, φάγε 7. Δεν μπορεί να βάλει ένα τώρα.
0: Φοβάται, μου βάλει, μου φάει παλιά 7.
1: Όχι, δεν μπορεί να φάει 7, δεν προλαβαίνει.
0: Προλαβαίνει, Κουρασάο είναι αυτό.
1: Όχι, εντάξει, για να δούμε τώρα έξω την περιοχή. Φεύγει. Να, από εδώ το βλέπω πιο γρήγορα. Είναι ένα δευτερόλεπτο. Φεύγει μπροστά, φεύγει μόνο του. Αμαν. Τον έκοψε.
0: Τον είναι πιο αργά.
1: Ναι, εσύ βλέπει το αργά.
0: Τον Μπιλάρα έχουμε τίποτα από το Τζίτζι για το Δήμο Εγάλο. Αν πήγαμε παραπάνω μπροστά, παιδιά, έχει φτάσει 99,3%. Τι παραπάνω.
1: 93,3% είμαστε.
0: Τι παραπάνω αυτά.
1: Φεύγει για την επίθεση του Κουαδόρ. Φίλε. Αμαν έριξε μια κλωτσιά αυτό. Παίζεται λεωβιατή όμω και από τι δύο μεριέ.
0: Είναι γυναίκα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: για να δούμε. Η γυναίκα που είναι, σε ποιο γήπεδο.
0: Στο Εκουαδόρ.
1: Α, γυναίκα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι η τσαρούχα.
0: Όχι.
1: Καλό και βλακά. Η Ελλάδα και έρχεται και κανένα αστείο. Γράψε και Στρατάκι. Ακούει Στρατάκι, σύμβουλο.
0: Ακούει, ακούει καμπάνα.
1: Αν θα έχει πάθει πλάκα. Τον κόλτη στο Εκουαδόρ το πανηγύρισα. Όχι για το δελτίο μόνο. Αλλά
0: για
1: γιατί ήταν
0: κόσμο.
1: Και ωραίο
0: κόλτη.
1: Ναι, ναι, για τον κόσμο. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι στο Εγάλεο πάνω από 30 άτομα το περιμέναν goal over.
0: Ορίστε.
1: Τη Γερμανία.
0: Τώρα ο φίλος λέει, ο Γιώργος λέει συγχαρητήρια για τη μετάδοση. Ο Τζίτζης μας γυρίζει στις εποχές Γιακογιάννη.
1: Γιακογιάννη. Για να δούμε τώρα η Γερμανία έξω την περιοχή. Η πονηρή Γερμανοί. Όχι φίλε, παίζε. Ζητάνε φάουλ εκεί στη γυναίκα, δεν υπάρχει.
0: Και λέω, Αλέξανδρο, στο 0,7 που μένει στο Εγάλεο, μάλλον θα πάνε διακοπές εκείνη τη μέρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Ουπ, φάουλ. Ο Γερμανός φωνάζει. Αλλά έριξαν κάτι κλωτσές οι Γερμανοί, ρίχνουν πολλές.
0: Και οι Γερμανοί που έχουν περάσει δεν έχουν πρόβλημα. Μόνο εντάξει. Ναι, αλλά... μάτσε, αλλά δεν έχουν.
1: Ναι. Ναι. Να πούμε ότι οι Γερμανοί είναι αδιάφοροι.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως ξέρουμε όλοι, οι Γερμανοί δεν αφήνουν εύκολα.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά ναι. Δεν έχουν, δεν πάνε για τίποτα.
1: Εγώ τώρα. Να τον κόλλε, επανάληψη. Λοιπόν, η κεφαλιά η πρώτη.
0: Το πνίξε ο Νόιερ. Το πνίξε. Το πνίξε.
1: Δεν βγήκε.
0: Τι περίμενε τώρα την μπάλα, τι περίμενε.
1: Αυτό ο Ξανθούλης τι είναι.
0: Ο ξαναπροπονητής του Αχθέλη Φαντοστού.
1: Δεν ξέρουμε πώς τον λένε. Όχι, ναι. Προπονητής του Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ, ναι, ναι.
1: Να πούμε όμως στον κόσμο ότι το Εκουαδόρ, εγώ εκτός ότι το υποστηρίζω σαν ομάδα, θέλω να περάσει γιατί έχει αυτή τη στιγμή στο σημερινό παιχνίδι. Όσοι μπείτε και δείτε, γιατί μπήκα εγώ προηγουμένως πριν έφω για τα θετικά, 21.000 κόμμα στο γήπεδο.
0: Λάω, πολύ.
1: Ένα αυτό. 23 και το περασμένο αγώνα που έχασε από τη Αχθέλη Φαντοστού με 1-0.
0: Πολύ κόσμο δηλαδή.
1: Και ήταν στεναχωρεμένοι και ήταν 23.000, σήμερα είναι 21.
0: Φύγανε γιατί... 2.000 στον χώρο και αυτό.
1: Όχι, δεν φύγανε. Ήταν επειδή οι Γερμανοί δεν δώσανε πολλά εισιτήρια. Οι Γερμανοί σήμερα πήρανε λίγα. 4.000, 5. Ενώ η αυτή είχε πάρει 11.000. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά οι Γερμανοί είναι πιο λίγοι σήμερα.
0: Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ, εντάξει.
1: Οι Γερμανοί είναι γύρω στους 4 με 5.000. Το Ακουαδόν είναι 21.000. Οι υπόλοιποι είναι υπέ το Ακουαδόν. Στο λόγο.
0: Αυτά τα ακούτε εδώ, παιδιά. Λοιπόν, μόνο. Ναι,
1: αλλά ξέρετε. Γιατί οι Γερμανοί, επειδή έχουν περάσει κιόλα.
0: Να το κουρασάω. Όχι, ναι. Τίποτα.
1: Οι Γερμανοί επειδή έχουν περάσει.
0: Να. Όχι. Φύγε μπροστά τώρα. Έφυγε μπροστά. Ο Λεφαντοστό. Δώσ' την μπάλα, αρεξιά. Να βάλουμε το βεράκι.
1: Να δούμε τώρα.
0: Ντροπή και έσχος.
1: Ροβελάκι, ναι. Να πούμε, Βασίλη, ότι έχει πολύ κόσμο για να δούμε τώρα. Χτυπιέται το φάουλ.
0: Τίποτα.
1: Παίζουμε λοιπόν εδώ η μπάλα. Εσύ το βλέπεις από εκεί, εγώ από εδώ. Κάνει ένα το κουρασάω. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, ένας Μαυρούλης διώχνει. Ένας άλλος κάνει την κεφαλιά. Ξαναβγεί, φεύγει μπροστά τώρα η. Πόπο, τρεις μέναν. Για να δούμε τώρα η Αχθέλη Φαντοστού. Φίλε, μην την γυρίσεις πίσω την μπάλα.
0: Καθυστέρηση.
1: Είναι στο 83 και τα δύο.
0: Έχουμε ακόμα
1: χρόνο. Πάνε στο 84.
0: 15 λεπτά,
1: φίλε, θα δείξει, έχουν κάνει και τα νεράκια. Εκτός αν φύγει τώρα αυτό, δεν προλαβαίνει να φύγει. Όχι, παίξε. Να πούμε λοιπόν και η Γερμανία απέξω την περιοχή έχουν εγκατασταθεί, Βασίλη. Γίνεται χαμός. Προσπαθούν να εσωφαρίσουν, αλλά.
0: Εντάξει, τώρα μαζιάζει.
1: Ναι, ναι, αλλά φίλε.
0: Ο κόσμος κυρώθηκε.
1: Υπάρχει και κόσμο που το έχει παίξει και με την έπληξη.
0: Ανακερδίσει το Εκουαδόρ.
1: Ξέρει πόσο έδινε.
0: 6 νομίζω. 5,5-6 κάπου εκεί.
1: 6-6 έδινε το Εκουαδόρ. Θα το δούμε τώρα εδώ αμέσω. Το Εκουαδόρ έδινε 6. Λοιπόν, Εκουαδόρ 2-1. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας 5.75.
0: Με καλά λέω.
1: 5.75.
0: Γύρω στο 6.
1: Στην ώρα που σφίριξε ο διαιτητής 4.90, 4.50 το χ, 1.61 το διπλό. Εντάξει. 2-1.
0: Φεύγει, κύριε Φαντοστού. Πάμε να βάλει ένα κούρο για να πληρωθεί ο κόσμος. Να πάει ταμείο με το over, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλε speaker.
1: Όλοι περιμένουμε το κόλ από όλες τις μεριές.
0: Και μετά έχουμε πάλι, 2 ώρα.
1: Ναι.
0: Ένα ημίχρονο θα είμαστε εδώ. Να τα δώσουμε τα παιχνίδια, ένα ημίχρονο.
1: Βέβαια, ένα ημίχρονο τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα και στους δύο. Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Δώστε προγνωστικά για τους αγώνες του Πουσουκού για το Μουντιάλ. Αλλά να δώσω ένα σημείο Καναδά, Νότια Αφρική. Το μόνο πρώτο ζευγάρι που βγήκε, Μιχάλη, ξέρεις, Καναδά, Νότια Αφρική. Ναι. Το πρώτο ζευγάρι που έχει βγει, ο φίλος το λέει άσου.
1: Κοίτα να δεις. Τώρα να πω αυτές τις δύο μέρες
0: να διορθώσει το φίλο, λέει, δεν είναι περιγραφή για Κογιάννη, αλλά περιγραφή Μαυρομάρτη Τζίτζης, ο Λατίνος εραστής.
1: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, ότι τώρα κάνει τη σέντρα για να δούμε. Κόρνερ. Κόρνερ για την Αχθέλη Φαντοστού.
0: Πρέπει να μπει γκολ τώρα, να πληρωθεί ο κόσμος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγε γκολ, ρε φίλε, τώρα να πληρωθεί ο λαός.
1: Είναι για τα οβεράκια. Έχουν λήθει και πολλά οβερά παχτές εκτός από την Νότια Κορέα. Μπορεί να χάσει η Νότια Κορέα.
0: 1-0. Αλλά έχει ελπίδες.
1: Έχει, ναι, αφού είναι 3-3 το κόλ. Ναι. Για να δούμε τώρα, θα κάνει τη σέντρα. Εδώ κόρνερ. Ωραία. Κόρνερ από τη μία μεγιά, φάουλ από την άλλη Γερμανία. Για να δούμε τώρα. Οι Γερμανοί έχουν μπει όλοι μέσα. Άκουρε τώρα.
0: Ναι.
1: Στο 87 μπήκαν όλοι μέσα. Ρε, τι τους έχει πιάσει. Λύσα να μην αφήσουν την ομάδα. Θα κερδίσει. Για να δούμε. Γράψε κύριε Στρατάκη, λύσα τους έχει πιάσει τους Γερμανούς. Κοίτα, σπρώχνει ένα στον άλλον. Ρε, τι γίνεται, ρε, Γερμαναράδες. Εντάξει, περάσατε. Αφήστε καμία λομαδίτσα.
0: Αυτό μπορεί να ήταν και πέραν. Για να δούμε τώρα.
1: Το
0: δε σφίριξε, θα πάει λογικά, θα πάει στο ΒΑΡ. Θα δούμε αν υπάρχει τίποτα. Κάτσε τι γίνεται εδώ. Όχι τίποτα.
1: Κάπως γίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή έξω. Εκεί διώχνουνε κόρνερ οι Γερμανοί. Πάλι κόρνερ.
0: Ο Παναγιώτης από τον Πιστρό λέει ότι αυτές οι εκπομπές θα μείνουν στην ιστορία. Τζίτζης. Καλημέρα σε όλους.
1: Γεια
0: σου πρόεδρε.
1: Ωραία, μια ανατροπή. Τώρα μπορεί να είναι πέρα.
0: Αυτό λέω, δεν πήγε στο Βαρκάν. Συνεχίζει το μάτς, 87 βρισκόμαστε. Στο 87 και τα δύο μάτς.
1: Έλα, ρε Εκουαδόρ. Μπράβο, διώχνει το Εκουαδόρ. Καμό γίνεται. Να πούμε τα κόρε, Βασίλη, εδώ σε λεπτού. Τα κόρε είναι αυτή τη στιγμή 5 συνολικά. 5 συνολικά στον αγώνα του σημερινού δεν είναι πολλά,
0: Όχι.
1: 5 στο σημερινού. Και να πούμε όμως και τα κόρε που διαφέρει πολύ κόσμο για την αυτή η Ελεφαντοστού. Α, στην αυτή είναι 9.
0: Α, πολλά εκεί.
1: Ναι, 9 και στις δύο ομάδες. Γιατί τώρα δεν μπορώ να δω ακριβώς.
0: Α, πω εγώ. Ακτίνε φανταστού θέλει.
1: Ναι, και να είπα, διαφέρει πολύ κόσμο. Πέντε είναι λίγα στη Γερμανία.
0: Κουρασό, ακτίνε φανταστού. Έχει τρία το κουρασάο και πέντε η ακτίνε φανταστού.
1: Ναι, που φεύγει μπροστά τώρα. Φεύγει μόνο του.
0: Το άλλο στο Γερμανία που λες.
1: Παρά λίγο. Αν
0: στο Γερμανία που λες έχει τρία ο σημερινός, δύο Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Κόρνερ.
1: Άλλα πέντε. Πολύ λίγα, ε.
0: Λίγα, νομίζω.
1: Αν δεν γίνουν το λιγότερο έξι. Είμαστε στο 87.
0: Δύο κόρνερ θέλουμε.
1: Δύο κόρνερ για 7 να πληρωθεί ο κόσμος.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Δύσκολο το παίζουν άλλοι 4 και 5.
0: Λίγο το.
1: Εγώ 5. Έπαιζα, θυμάσαι, από 7 και συν.
0: Ναι.
1: Ο άλλος το πιέσε με 16. Το έχασα εγώ με 11.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε το τραπεζάκι μας. Την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο. Εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, στο μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Στέλνετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάρετε όποια μέρα θέλετε να απολαύσετε την ποικιλία σας και τις μπρίτσες σας. Γεια σου κύριε περιπατητή.
1: Περιπατητή, καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Έτσι.
1: Θα έρθω, μην ανησυχείς. Φεύγει το ακουαδό μπροστά κύριε Παναγιώτη τώρα και σε λίγο θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Θα έρθω όμως.
0: Μπράβο, ναι. Όλα μαζί τα
1: φτιάχνουν. Γίνει ο Νόημαν.
0: Όχι Νόημαν. Νέιμαρ.
1: Όχι
0: Νέιμαρ, Νόιερ.
1: Στρατάκι γράψε 2 στα 2 γράψαμε.
0: Νόιερ.
1: Εντάξει, θα μην του λέμε το όνομα γιατί θα το βρούμε κιόλας.
0: Τι έγινε τώρα εκεί. Έχασε γκολ το Κουρασάο.
1: Να, κοίτα και τι δείχνει. Δείχνει τις ομάδες πλην συν, βλέπεις. Ποιες περνάνε, κοίτα οι τρεις.
0: Α, είναι πέναλτι εδώ, φίλε.
1: Κοίτα, φίλε, κοίτα το κουαδό περνάει.
0: Ναι, περνάει.
1: Τις 8 που έχει, κοίτα. Κοινότια Κορέα είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Βέβαια όμως αυτό είναι τα βραδινά.
0: Αυτό είναι πέναλτι, φίλε, πρέπει να πληρωθεί ο κόσμος. Πρέπει να πληρωθεί ο κόσμος, θα το δώσει. Πήγε στο βαρ, για να το δούμε. Δεν πήγε στο βαρ. Εδώ τι έχασε.
1: Ρε, εσύ πήρε έχει σκοτία. Με τόσα κόμπα έχει φάει στην πλάτη.
0: Πόσα, τι βαθμού έχει.
1: Τρεις.
0: Να δούμε τώρα, θα δούμε και τα υπόλοιπα μα σημερινά.
1: Να δούμε. Έχει φάει πολλά κουλή σκοτία.
0: Να δούμε ποιε ομάδε θα είναι. Τρίτη,
1: κάτι δεν έχει φάει. Πόσα, τρία βρε έφαγε.
0: Να δούμε ποιε ομάδε θα είναι.
1: Τρία και ένα από το Μαρόκο, τέσσερα.
0: Ναι, εντάξει, έχει φάει λίγα. Τέσσερα γκολ. Και κερδίσει ένα μηδέν μόνο.
1: Την
0: Αιτή. Εντάξει, έχει κακό συντελεστή. Κουρασάω κόρνερ για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Τίποτα.
1: Α, δηλαδή πόσα είναι, είπε Βασίλειο, ότι.
0: Έχει βάλει τέσσερα, έχει βάλει ένα. Κακό συντελεστή.
1: Ναι, μάλιστα. Να δούμε τώρα. Οι Γερμανοί μπροστά προσπαθούν και ο άλλο μπήκε μέσα στα δίχτυα. Βέβαια κάτι έχει κερδιθεί εκεί. Τι έχει κερδιθεί.
0: Κόρδε, ο Κουρασάο, κόρδε. Α, δε το εκεί, που είναι πιο.
1: Το Κουρασάο λοιπόν έχει κερδίσει ένα ωραίο κόρδε. Τι πιέτε τώρα.
0: Έχει λεπτά, καθυστερήσει, κράτησε. Κρατήσει το Κουρασάο με την ακτή ελεφαντοστού. Ο κόσμος θέλει ένα γκολάκι να πάει ταμείο. Όποια μάνα το βάλει. Μπιλάρα, Τζίτζι, κάντε τα μαγικά σε ένα γκολ. Θέλουμε, πληρωνόμαστε 165 ευρώ, λέει ο φίλος, ο Νίκος. Για να δούμε, παιδιά. Ακόμα έχει 5 λεπτάκια. Μπορεί να γίνει μια κόντα, μια επίθεση και να μπει ακόμα ένα γκολ. Να λάθος, το περιμένουμε όλοι. Στο Γερμανία έχει κρατήσει 7 λεπτά καθυστερήσει.
1: Ναι, και φεύγει.
0: Όχι, λάθος πάσα.
1: Ναι, αλλά ο.
0: Άντε, πρόεδρε, μπα και πληρωθεί ο κόσμο, λέει.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε όλοι, ρε φίλε.
0: Άλλο Παναγιώτη, καλύτερο ματσάκι ήταν το Κολομβία Κονγκό. Καθόμουν χθε το πρωί και είδα τον αγώνα το πρωί και έγινε ματσάρα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τον αγώνα έγινε. Όχι, δεν το είδα τον αγώνα. Ξημερώματα Τετάρτη.
1: Ναι, δεν ξέρω πώ ήρθε.
0: 1-0 κέρδισε η Κολομβία. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μα άλλαξε το πρόγραμμα, λέει. Νωρίς ήρθα νωρίς σήμερα για να σε προλάβω. Την καλησπέρα σε όλη την παρέα και στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι, λέει ο φίλος ο Νίκος. Στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι είναι ο Νίκος ο Περιπεράς από την Πετρούπολη με τις αλεπούδες.
1: Με τις αλεπούδες.
0: Πέρασα προχθές από τον άλλο Νικόλα. Πέρασα την Πελαζία προχθές το πρωί. Μια χαρά είναι, λεβέντη.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω για την Πελαζία, τι γίνεται.
0: Καλά, τι να γίνει η Πελαζία.
1: Με τον άλλο Νικόλα.
0: Καλά είναι γι' αυτός.
1: Ωραία. Τα λογαδάκι. Να πούμε, Βασίλη.
0: Κοντά στο μικροφόνο, να πει.
1: Ένα μηδέν η Κολομβία, φτωχό ήταν όμως, ε.
0: Ένα μηδέν, ναι, φτωχό σκορ, φίλε. Άμα είσαι εκεί στο. Εκτός με μικροφόνο, δεν ακούγεσαι, έτσι. Στο μικρόφωνο, κάτσε, δεν γίνεται δουλειά, έτσι.
1: Ο χαμός του χαμού γίνεται σε αυτόν τον αγώνα, όπως το πες.
0: Στο 92 είμαστε.
1: Στο 91 και 54. Επιτέθεται.
0: Κανείς τώρα, έχει πει είναι μπάλα, κάνουν καθυστερήσεις. Άντε, τελειώνεται.
1: Προσπαθούν τώρα. Για να δούμε όμως θα φύγει μπροστά η ομάδα της. Αυτή η αυτό το
0: κουρασάω αυτό.
1: Ναι, ρε φίλα, το κουρασάω έβαλε ένα γκολ με τη Γερμανία.
0: Ένα και έμεινε.
1: Στο άλλο μάτσο 0-0.
0: 0-0 και έφαγε και 2-9. Γίτσε.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Για live όλα, ζωντανά και
1: στα γκολ ήταν. Καλά, η περιγραφή του γκολ του.
0: Φοβερό.
1: Τη Γερμανία, Βασίλη, πρέπει κανονικά να το έχει γράψει στρατάκι σε φίλο.
0: Το έχει γράψει και να μεταδίδεται σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα.
1: Στρατάκι, φίλο μου, μα ακούει.
0: Κουρασάω τώρα, για να δούμε. Άντε ρε κουρασάω, να πληρωθεί ο λαός. Ένα γκολ τι ζητάμε. Τι να βάλεις εσύ. Όχι, κόρνερ. Όχι, offside της φυρίς.
1: Offside, για το κουρασάω.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ στον Ισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Ο φίλος μας Στρατάκης ακούει, ακούει, ε?
0: Ακούει, Στρατάκης, ακούει. Δεν έχει στείλει μήνυμα, αλλά λογικά θα ακούει. Λογικά.
1: Ο άλλος ο φίλος μας.
0: Ποιος ήταν, πολύ φίλοι μας.
1: Ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος έχει πάει να φάει.
1: Καλή.
0: Ναι.
1: Θα χοντρίνεις. Α, κάνει τη δίαιτα, ναι.
0: Τη δίαιτα του ανανά. Τρώει τα πάντα έξω από ανανά.
1: Το ανανάβε το παιδί.
0: Όχι, δεν το αρέσει.
1: Για πάμε τώρα που θέλουμε ένα κούλ για όλο τον κόσμο, ε.
0: Για πάμε. Εκεί κουρασάω πρέπει να κάνει αγώνα, κύριε Τζίτζι. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Στη Γερμανία, λέει. Το πιάσαμε αυτό. Ναι. Το μυαλό στο κουρασάω με την ακτή.
1: Πιάσαμε και πολύ στόβερ, ε.
0: Να το.
1: Για πάμε τώρα.
0: Να το.
1: Πάμε να δούμε τώρα.
0: Κόρνερ. Κόρνερ, κύριε Τζίτζι. 9 κόρνερ στο παιχνίδι αυτό.
1: Γερμανία το μεταξύ είναι έξω την περιοχή. Ρε Βασίλη, κοίτα, χτυπάνε πλάγια, πλάγια, ναι, εκεί. Ό,τι μπορούν. Τους κερατάδες, ε.
0: Ναι, θέλω να χάσουν.
1: Για να δούμε την ομάδα της Ακτή Ελεφαντιστή. Πήρε μέσα στην περιοχή. Έλα ρε, σούτα ρε. Τι κάνει. Ε, κόρε.
0: Να το κόρε, εκεί είναι.
1: Κόρε από εδώ. Οι Γερμανοί είναι που Γερμανοί που λέμε ξανάρχονται, δεν τα παρατάνε με τίποτα. Κοίτα.
0: Ευτυχώ. Στα πουλιά.
1: Παρά λίγο η τρίτη μπάλα να έρθει.
0: Στα πουλιά.
1: Οι δύο έχουν έρθει, ε. Όπου πανηγύρια να δεις πως κάνουν, κοίτα τις είδες, τις κοπέλες από το κουαδόρ.
0: Ναι, τις είδα, τις είδα. Θα κοιτάς, τις κοπέλες κοιτάς.
1: Από το κουαδόρ, ναι. Να δεις κάτι ωραία πράγματα, κοίτα, κοίτα.
0: Ναι, τα βλέπω, τα βλέπω.
1: Τι μελαχρινές κάτι.
0: Τα βλέπω.
1: Είναι μεγάλη η έπληξη να περάσει το κουαδόρ, Βασίλη, γιατί ξεκίνησε με ήττα, σωστά. Με 1-0.
0: Ναι, τώρα περνάνε 8 τρίτες, έχουν ελπίδες πολλές ομάδες, φίλε. Και με 3 βαθμούς μπορεί να περάσει, ας πούμε.
1: Ναι, αν μην φάει πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Το ακουαδό δεν έχει φάει πολλά.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Ένα από την Ακτή Ελεφαντιστού.
0: Ναι,
1: ένα από τη Γερμανία τώρα έχει βάλει 2.
0: Ναι,
1: και 0-0 με το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Μπράβο, είναι καλό.
0: Εκείνη η γκέλα με το Κουρασάο. Αν έχει κερδίσει, θα έχει περάσει ήδη.
1: Α, θα έχει περάσει.
0: Ναι, αν έχει ακόμα 3 βαθμούς. Θα έχει 5 βαθμούς, 4 βαθμούς πριν παίξει με τη Γερμανία. Θα έχει περάσει. Τώρα κάνει καθυστερήσει η Ακτή Ελεφαντιστού. Δεν θέλει να βάλει άλλο γκολ. Του λυπάτε, φαίνεται. Το Κουρασάο παλεύει εκεί που βάλει κανένα γκολ τη τιμή. Βάλτε το μόνοι σα, αν θέλετε. Μιλάμε, θα πάμε κουβά με το Κουρασάο, λέει.
1: Περίμενε, θα μπει το γκολ, φίλε μου. Να δούμε τώρα, επιτεύχεται το Κουρασάο, επιτεύχεται η Ακτή Ελεφαντιστού.
0: Α, τώρα ευκαιρία, βγαίνουν μόνοι τους. Ευκαιρία τώρα.
1: Να πάμε, ρε Ακτή Ελεφαντιστού. Άντε, βρε, μαύρο άλογα.
0: Έτσι, μαύρο άλογα, αυτά είναι.
1: Άντε, βρε.
0: Ζήτησε, παιδιά, εδώ κοιτάρε. Πάσε στο μισό μέτρο, την έχασε. Τελευταία επίθεση, λογικά. Τελευταία επίθεση να θυμίζει με το Κουρασάο, αν τον αφήσει και περάσει. Κάτι μπορεί να γίνει για τους φίλους μας. Το έχουν παίξει. Τον αφήνει.
1: Οι Γερμανοί, οι κόμενοι.
0: Α, έγινε κόρτα. Εντάξει, άστα. Δεν βλέπω να γίνεται, κύριε Τζίτζι. Πέφτει κάτω και άλλα, σάπλωσε. Να, δεν κουνιέται. Να το σφυρίξει τώρα. Τελευταία φάση είναι, Τζίτζι. Να κάνει τίποτα.
1: Για να δούμε. Δύο κόλτα περίγραψα όμως.
0: Ναι, δύο κόλτα.
1: Τον αέρα περίγραψα τη Ακτή Ελεφαντιστού και το Ακουαδόρ.
0: Ναι. Έλα, κάνε μια φάση ακόμα. Άντε, μια φάση θέλω ακόμα. Βγες. Έλα, μην γυρίσει την παλά πίσω. Τελειώνει το. Τελείωσε. Να κάνε πασούλες τώρα.
1: Κάνε πασούλες, θες άμα τη χάσουνε.
0: Τι να χάσουνε.
1: Την μπάλα. Να, να την κλέψουνε, παιδί μου, οι άλλοι.
0: Ναι, να κλέψουν. Έλα, φύγε μόνος σου. Φύγε μόνος σου, τελείωσε. Το λήξε. Λοιπόν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντιστού 0-2, δεν είχε το βεράκι. Εντάξει, δεν πειράζει, μην στεναχωριόμαστε. Πιάσαμε τον γκολ, γκολ και over που είπε ο Τζίτζης και περιγραφή φοβερή το Εκουαδόρ με τη Γερμανία.
1: Εδώ γίνεται χαμός τώρα.
0: Και εδώ τελειώνει σε λίγο.
1: Εδώ έχουν πει όλοι μέσα στο γήπεδο και οπαδοί και διάφοροι. Κοίτα, και αστυνομικοί.
0: Τελευταία φάση.
1: Κοίτα, κοίτα, τι γίνεται πίσω από το τέρμα.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Τέλος, φίλοι και φίλοι. Και για ακουρατές και ακουράτιες. Το Εκουαδόρ, ο Ξαθωμάλης, ο προπονητής, πανηγυρίζει. Το Εκουαδόρ πέρασε στην επόμενη φάση σίγουρα γιατί έχει 4. Όσοι είπαμε μαζεύουν 4, περνάνε. Οπότε έχουμε Ακτή Ελεφαντιστού, Ακουαδόρ και Γερμανία ή αλλιώς με τη σειρά Γερμανία με 6 πόντους. Ακτή Ελεφαντιστού με 6 πόντους, Ακουαδόρ ή αλλιώς όπως το ξέρουμε σημερινός 4 πόντους στην επόμενη φάση. Πανηγύρια από 21.000 φίλοι του Ακουαδόρ και από την άλλη μεριά πανηγύρια βέβαια και από τους
0: τα λιοντάρια.
1: Τη Ακτή Ελεφαντιστού που δεν μας κάνανε όμως σήμερα τη χάρη.
0: Δεν πειράζει.
1: Ένα τρίτο κολλάκι, αλλά περάσανε και αυτοί. Οπότε έχουμε. Πω από εκεί τι γίνεται.
0: Χαμός.
1: Ο άλλος πήγε στην εξέδρα.
0: Χαμός. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα να πούμε μπράβο στο Ακουαδόρ, μπράβο και στην Ακτή Ελεφαντιστού. Και βέβαια να πω και ένα ζήτο στο Ακουαδόρ που μας έστειλε ταμείο. Και όσοι
0: ναι,
1: έστειλε ταμείο,
0: βέβαια,
1: ε.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εμείς δεν λέγαμε για τον Άσο, αλλά παίζαμε τον κολόβερ.
0: Σωστό.
1: Τώρα το άλλο τι να κάνουμε, ρε Βασίλη.
0: Μπήκα
1: και έφερα δύο γκολ.
0: Δύο γκολ έφερε, τι άλλο να κάνει.
1: Τώρα σε λιγάκι θα ξεκινήσουν, ναι.
0: Ναι, σε μία ώρα.
1: Σε μία ωρίτσα.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Έχουμε πολύ ωραία ματσάκια ή.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Γυναίκα του.
1: Και εμείς για νερό. Η γυναίκα του, αγκαλιές και φιλιά. Μια πιτσινίκα εδώ πανηγυρίζει, ένα κουτρούλι εδώ κλαίει και γελάει όλα μαζί. Τα γιορτά. Και κύριε Στρατάκη, το ακουαδόρ στην επόμενη φάση. Χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είμαι και ακουαδόρ εγώ.
0: Μπράβο, πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Θα περιγράψει ένα ημίχρονο στο παιχνίδι, τα παιχνίδια που έχουμε μετά, τα δύο.
1: Ναι, Σουηδία με την Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία, Σουηδία και την Ισία Ολλανδία. Οκ, okay, την Ισία θα αναβάγει αυτά.
1: Λοιπόν, φάγανε πόσα γκολ είχαν φάει, Νέφα.
0: Εντάξει, και πήγα
1: 6-4. Αλλά όμω να πούμε την αλήθεια, η Ολλανδία την κυνηγήσει την νίκη, έτσι ναι. Θα γίνει over.
0: Θα γίνει over.
1: Στο άλλο μάτσα γίνει ματσάρα.
0: Εγώ βλέπω γκολ και over εκεί.
1: Εγώ βλέπω οι Άπολε απετυχαίνουν γκολ.
0: Ναι, και οι Σουηδοί θα πετύχουν γκολ.
1: Αλλά κάτσε να δούμε όμω και τη βαθμολογία, ρε φίλε.
0: Για πε να δει.
1: Αφήνουμε την Ολλανδία που είναι πρώτη. Γιατί εδώ Βασίλη παίζει. Εδώ γράφει ότι ο σημερινό πέρασε. Ναι, στο κινητό μου. Πολύ ωραία, με 4 ποντάκια περνάει ό,τι και να γίνει, ε.
0: Ναι, εντάξει, τελείωσε.
1: Με 4 ποντάκια. Για να δούμε όμως το άλλο, έτσι όπως μου το είπες, το άλλο μάτς, γιατί είναι χαμός. Να δούμε ποιοι έχουν το ενδιαφέρον τώρα, ε.
0: Λοιπόν, έχει 4 βαθμούς. Όχι, περίμενε.
1: Να δούμε τώρα.
0: Η Ιαπωνία τι έχει.
1: Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε καταρχήν την Ιαπωνία με 4. Όχι, τη Σουηδία με 3.
0: Ναι.
1: Αμάν.
0: Ματσάρα θα γίνει.
1: Το άλλο με το συζητάμε. Την Ισία με 0 και η άλλη είναι με 6.
0: Ολλανδία.
1: Ναι,
0: άρα... Η Ολλανδία πάει 9 βαθμούς. Όχι, δεν πάει 9 βαθμούς. Έχει φέρει 9 σοπαλία η Ολλανδία με τους Ιάπωνες. Είχαν 2-2. Αλλά τέσσερις βαθμούς έχει η Ολλανδία.
1: Πόσους?
0: 4.
1: Θα πάει 7.
0: Θα πάει 7.
1: Εντάξει, ό,τι και να γίνει. Δεν χάνει με τίποτα, ε.
0: Ναι.
1: Αντί την Ισία, ε.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πάει 7. Περνάει πρώτη. Γιατί άμα κερδίσουν οι Ιάπωνες. Τι γίνεται.
0: Αν κερδίσουν και οι δύο, οι Ιάπωνες και οι Ολλανδοί.
1: Με το
0: ίδιο αποτέλεσμα, η πρώτη θέση θα κριθεί με στη διαφορά τερμάτων. Συν 4 έχουν και οι δύο όμως. Και μετά στην καλύτερη επίθεση, η Ολλανδία έχει 7 έναντι 6 η Ιαπωνία. Σ' άκου τι γίνεται τώρα, για την πρώτη θέση μιλάμε.
1: Αν κερδίσει η Ιαπωνία, α πούμε, σήμερα 3-1 ναι, στη Σουηδία. Και οι άλλοι κερδίσουν 1-0 μόνο.
0: Βγαίνει η Ιαπωνία με 2 γκολ διαφορά από τα.
1: Πρώτη.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουν και τα γκολ οι Ολλανδοί.
0: Ακόμα και σε περίπτωση λέει ήττα όμως. Η Ιαπωνία συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Και να χάσει δηλαδή η Ιαπωνία, μπορεί να πάει καλύτερη τρίτη, γιατί έχει βάλει πολλά γκολ.

0: 6-6.
1: Ε, είδες.
2: Α. Οπότε άμα μείνουν τρίτοι αυτοί.
1: Λοιπόν, η Σουηδία χρειάζεται μόνο νίκη για να περάσει μία από τις, από τις δύο πρώτες θέσεις.
2: Ναι.
1: Ενώ με ισοπαλία θα περάσει πιθανότητα ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
2: Α, θα περάσει, ε. Ναι, γιατί έχει τα γκολ, είναι ισοβαθμία, ε.
1: Ναι, ναι.
2: Με ήττα. Με ήττα με ένα 0.
1: Ναι, ναι.
2: Με ήττα λίγο δύσκολο να περάσει.
1: Ναι, ισοπαλία θέλει. Ισοπαλία,
2: η Σουηδία πάει μόνο για νίκη και ισοπαλία.
1: Όχι, μπορεί να αποκριθεί ακόμα και με ήττα, λέει. Αρκεί να μην χαλάσει σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά τερμάτων που έχει.
2: Είναι 6-6.
1: Να φάει λέει, 4 γκολ.
2: Να φάει 0-1.
1: Ναι, ένα 0.
2: Να γίνει, πάει τα γκολ 6.
1: Να γίνει 2-1. Να βάλει γκολ. Με ένα γκολ διαφορά να φάει 5-0 και θα αποκλειστεί. Αν χάσει με, και δεν χαλάσει τον, τον βαθμό τη διαφορά τερμάτων.
2: Ναι. Άμα χάσει, είναι 6-6. Άμα χάσει ένα 0, θα πάει 6-7.
1: Άρα είναι καλά.
2: Είναι καλά.
1: Είναι καλά.
2: Είναι μείον όμως.
1: Αλλά, είναι καλά, έχει βάλει πολλά γκολ.
2: Ναι. Αλλά περνάει και με ήττα.
1: Ναι.
2: Λογικά. Από τη Σκωτία σίγουρα. Γιατί άμα δει τη Σκωτία.
1: Ένα βάγιο αυτή.
2: Γιατί οι Σκότσοι πώς είναι. Έφαγε ένα με το Μαρόκο, 3 με τη Βραζιλία και 0-0 με την Αιτία.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι 0-4.
1: Θα αποκλειστεί η Σκωτσία.
2: 0-4.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολα είμαστε.
1: Πού να περάσει οι Σκωτσέζοι, δεν περνάνε.
2: Ναι. Οπότε τι έχουμε τώρα. Οπότε οι Σουηδοί, αν χάσουμε μόνο ένα 0. Περνάνε.
1: Μπορεί να περάσουν σαν τρίτη. Ναι, βέβαια, ναι. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, γιατί λέμε τώρα, αλλά δεν ξέρουμε και τι άλλε ομάδε θα κάνουν. Ε. Θεωρίε, αυτά είναι θεωρητικά που λέμε.
2: Ναι, και να σου πω και κάτι. Οι Ιράνοι κάνουν τη Σουηδία. Εγώ πιστεύω θα γίνει ανοιχτό παιχνίδι. Βασίλη. Θα πούνε γκολ.
1: Εγώ πιστεύω. Γκολ, γκολ και όβερ.
2: Και οι Ιάπωνε σε βάλε.
1: Γκολ, γκολ και όβερ. Μάλιστα που δεν παίζουν άμυνε.
2: Ναι. Καταρχήν παίζει άμυνα Σουηδία, όχι. Πέντε, βλέπουμε την
1: Ισία. Αυτό λέω.
2: Την Ολλανδία φύγε. Ναι. Οπότε, παιδιά, το γκολ, γκολ και όβερ είναι ικανοποιητικό, ε, σε ένα βαθμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ακόμα δείχνει εδώ η τηλεόραση, κοίτα πίσω σου, εδώ μπροστά τα πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, χαμός, χαμός.
2: Χαμός. Να, δείχνει βαθμολογία, Βασίλη. Για βες, Γερμανία.
1: 6-6, 4-1. Απλά περνάει η Γερμανία και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αυτό. Εκουαδόρ περνάει. Σίγουρα, κουρασάω σπίτι.
2: Με ένα και με γκολ 8-0. Όχι, 2-8.
1: Ποιο βρε.
2: Τα γκολ, όχι, δεν
1: είναι. Μείον 8. Μείον 8 έχει.
2: Α, πολλά κοντά.
1: Εντάξει, κουρασάω, τελείωσε. Πάει σπίτι, διακοπές.
2: Εμένα ήταν, έτσι, ναι. Πέρασε δηλαδή η Γερμανία, ε.
1: Γερμανία και οι άλλες δύο ομάδες. Αυτή είναι Φαντοστού και Εκουαδόρ.
2: Ωραία.
1: Θα πάμε να δούμε ποιες ομάδες θα παίξουν.
2: Ναι, γιατί το πρώτο ζευγάρι μου πες και.
1: Είναι Νότια Αφρική με τον Καναδά. Πρώτο ζευγάρι. Σταμάτησε. Έστειλε μήνυμα για το μπιστρό. Σταμάτη μου, είσαι οκ. Okay. Μπήκες, κομπλέ. Είπαμε ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο εκεί στο φίλο μου τον Παναγιώτη από το μπιστρό, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κλωσού. Κύριε Παναγιώτη,
2: να,
1: με τις ποικιλίες σου special.
2: Κάτι δείχνει πίσω.
1: Τι δείχνει.
2: Αυτό, το Εκουαδόρ προηγείται να περάσει.
1: Βαθμολογία τρίτων. Εκουαδόρ πέρασε, πέρασε το Εκουαδόρ. Τέλος. Βοσνία Ζεγοβίνη πιθανό να περάσει και από εκεί πέρα γίνεται μάχη.
2: Α, είδε όλοι τρεις.
1: Ναι.
2: Τελευταία είναι η Σκωτία όμως.
1: Με πάει η Σκωτία, ρε.
2: Είναι στις 10 ομάδες, την είδα 10.
1: Πάει και δεις 10-0 για να περάσει τώρα. Δεν γίνεται. Α, σου ξέχασε η Σκωτία.
2: Όχι, δεν έχει άλλο αγώνα η Σκωτία, τελειώσαμε.
1: Α, τότε τι μου λες.
2: Δεν πάει, τέλος.
1: Με τι μέρα βαθμό να περάσει, πού να πάει. Μια νίκη η Σκωτία, 3-1-0 μόνο. Με την IP, 1-0 φτωχό.
2: Και έφαγε ένα 3.
1: Έφαγε 3.
2: Και ένα το Μαρόκο, 1-4.
1: Εντάξει, είναι πολύ, πολύ χαμηλά. Δεν περνάει.
2: Είπε πια να γίνουν φάματα.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πέρα αποκλειστή Σκωτία. Αποκλείστηκε η IP, αποκλείστηκε το Κουρασάο, αποκλείστηκε η Τινησία, αποκλείστηκε η Ορδανία. Τι αποκλειστήκανε. Το Ιράν, το Ιράκ αποκλείστηκε.
2: Το Ιράκ σίγουρα, το Ιράν.
1: Το Ιράν δεν ξέρω, δεν έχω. Δεν παίζουν, έχουν τελειώσει ακόμα αυτοί. Παίζουν και άλλα παιχνίδια. Καταλαβέ.
2: Ναι. Δεν ξέρουμε το πράσινο ακροτήριο τι κάνει.
1: Τώρα ας πω μισό λεπτό.
2: Θα τα δούμε τώρα.
1: Ωραία, θα τα δούμε. Ναι. Κύριε Τζίτζι.
2: Θα τα δούμε λοιπόν. Γιατί...
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε Παρασκευή, έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Παρασκευή έχουμε τα μάτς, κύριε Τζίτζι.
2: Νορβηγία-Γαλλία.
1: Περίμενα να τα δούμε όλα. Στις 10 η ώρα έχει Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ.
2: Το Νορβηγία-Γαλλία ντέρμπι πρωτοπόρων.
1: Εντάξει,
2: θα πάρει την πορτιά.
1: Η Γαλλία δεν θα αφήσει. Σενεγάλη-Ιράκ.
2: Εδώ τώρα θέλουμε να δούμε.
1: Το Ιράκ δεν πάει 25. Ο Άσος Σενεγάλη το θέλει το μάτς. Ουρουγουάη Ισπανία. Στις Ουρουγουάη θέλει το μάτς εδώ οπωσδήποτε, φίλε. Τζίτζι Ουρουγουάη για να περάσει. Γιατί θα περάσει, θα είναι καταστροφή. Απογοήτευση. Η Ουρουγουάη, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
2: Για πόσο αφημού έχει.
1: Θέλει νίκη οπωσδήποτε.
2: Δύο έχει.
1: Ναι.
2: Ούτε με 3-3 τα γκολ.
1: Και θέλει και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Μετά όποιο κερδίσει περνάει από αυτού. Κύριε Τζίτζι. Τα ξέρεις.
2: Οπότε έχουμε. Ναι, κύριε, στον όμιλο Τσουρουγουάη.
1: Αυτό λέμε.
2: Κοίτα.
1: Αυτό λέμε.
2: Το πράσινο, η πράσινο ακροτήριο έχει δύο. Η άλλη ένα. Το πράσινο ακροτήριο πάει πέντε.
1: Έχουν ένα.
2: Οι Αράβες.
1: Ναι, οι Αράβες έχουν ένα. Αν το ακροτήριο και δεις πάει πέντε. Η Ουρουγουάη πόσο έχει. Δύο βαθμού, όχι. Πόσο βαθμού έχει το Ουρουγουάη. Δύο σοπαλίες έχει φέρει. Ή μία ήταν μία σοπαλία.
2: Τώρα θα δούμε αμέσως, θα σου πω. Η Ουρουγουάη έχει δύο βαθμού.
1: Δύο σοπαλίες.
2: Ναι, για μία ήταν.

0: Οπωσδήποτε νίκη. Να πάει 5 να περάσει σαν τρίτη, σαν δεύτερη. Αν δεν κερδίσει και μείνει με 2 βαθμούς, τελείωσε, αποκλείστηκε. Και στο παλιά πάρει με 3 δεν είναι εύκολο να περάσει, γιατί έχει βάλει λίγα γκολ και έχει φάει. Αν μου πει, έχει φάει και λίγα. 2-2 νομίζω είναι.
1: 2-2 είναι τα γκολ.
0: Ναι. Άρα θέλει νίκη ρούχα.
1: Αλλά όμως τι γίνεται, είναι 2-2 τα γκολ εκεί, αλλά εδώ έχουμε όμως το πράσινο κωτήριο που έχει 2.
0: Σαν και αυτό. Δεν πώς έχει.
1: Όπα. Έχουμε το πράσινο κωτήριο που έχει 2. Άμα έρθει σε παλιά, είναι 2-2 τα γκολ και αυτήν.
0: Σαουδική δεν πώς έχει.
1: Ένα
0: βαθμό. Αν και δει σε Σαουδική Αραβία πάει 4. Μπερδεύει πολύ εδώ. Εδώ πέρα γίνεται χαμός στον όμιλο αυτόν.
1: Με ισοπαλία.
0: Γίνεται χαμός στον όμιλο αυτόν.
1: Με ισοπαλία το πράσινο κωτήριο πάει 3. Η Ουρουγουάη 3 και έχουν από 2-2 γκολ. Αν έχουν 0-0 ή 1-1.
0: Στα μεταξύ τους να δούμε πώς τι κάνανε.
1: Στο μεταξύ τους είχε έρθει ισοπαλία. Πράσινο κωτήριο με την 1-1.
0: 1-1. Θα γίνει χαμός εκεί. Λοιπόν, αυτά είναι Παρασκευή, Σάββατο. Να δούμε τα υπόλοιπα μάτς. Κυριακή ξεκινάνε τα play out. Αίγυπτος Ιράν. Ωραίο μάτς και αυτό.
1: Να δώσουμε τη βαθμολογία.
0: Αυτά είναι όχι, αυτά είναι Σαββάτο ξημερώματα. Αυτά. Αίγυπτος 6 ώρα. Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.
1: Ναι. Να πούμε ότι η Αίγυπτος με 4, το Ιράν με 2. Μόνο νίκη.
0: Ναι.
1: Μόνο νίκη, ούτε σε παλιά τα Ιράν.
0: Και την Κυριακή το βράδυ 12 η ώρα έχουμε Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία. 2,5 ώρα Κολομβία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: Και κλείσαμε.
1: Η Αυστρία θέλει νίκη.
0: Δεν τα έχουμε, δεν τα έχω δει έτσι αυτά, δεν τα έχω.
1: Περίμενε τώρα να σου πω. Αυστρία, 3 πόντους, Αλγερία, 3 πόντους. Γκολ, 3-3, 3-4. 3-3 η Αυστρία, 3-4 η Αλγερία.
0: Μια σε παλιά περνάει και οι δύο. Ο ένας περνάει με 4 βαθμούς δεύτερος, ο άλλος περνάει με 4 βαθμούς σαν ναι, τρίτος. Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Αλγερινή εκεί με τους φίλους μας τους Αυστριακούς, να πιούνε μια πυρίτσα, να τα πούνε, μια ισοπαλία να φέρουμε.
1: Δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά μας, οι Αλγερινοί.
0: Εντάξει, μόνο να σας πει μια ισοπαλία τώρα, εντάξει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, αλλά να πούμε.
0: Φίλοι θα είμαστε.
1: Ναι,
0: τζίτης, μεγάλο τζίτης.
1: Ο Παναμάς 14 άσου.
0: Ο φίλος παιδιά Βασίλη, πότε θα γίνει κλήρωση λίγο πριν τις 3. Φίλε μου, θα ακούσει το όνομά σου. Θα πας να ακούσει το όνομά σου, φιλαράκο μου. Ή θα στείλω και μήνυμα, βέβαια, για να ξέρεις. Λοιπόν, παιδιά, έχουν πάθει πλάκα ο πέρα κόσμο με το Τζίτζι. Πολλά μηνύματα για την περιγραφή σου, κύριε Μιχάλη.
1: Ήταν φοβερή περιγραφή.
0: Είναι καλύτερη που έχει κάνει, λέει, αυτές τις μέρες που είσαι στο σταθμό με το Μουντιάλ. Καλύτερη, λέει, περιγραφή και από τα 5 γκολ που έδωσε προχτές.
1: Με τον Καναδά.
0: Ήταν η καλύτερη περιγραφή του Τζίτζι, παιδιά. Πάμε για την επόμενη καλύτερη.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι ο Καναδάς έχασε από την Ελβετία 2-1.
0: Όχι, από την Νότια Αφρική έχασε. Από την Ελβετία προχθές.
1: Στην Ελβετία 2-1.
0: Ναι, ναι. 2-1,
1: αλλά
0: καλύτερη Ελβετή.
1: Είχαν περάσει και οι Καναδοί και οι Ελβετοί. Και τώρα θα παίξουν οι Καναδοί.
0: Νότια Αφρική.
1: Βγήκανε δηλαδή με. Η Νότια Αφρική που
0: κέρδισε 1-0.
1: Τη Νότια Κορέα.
0: Ναι, την Νότια Κορέα.
1: Από τον οποίο όμως η Νότια Κορέα είναι.
0: Μπορεί και να περάσει.
1: Ναι, μωρέ, γιατί τώρα.
0: Εντάξει, και το στούπιτε σου λε εσύ.
1: Ναι, να σου πω γιατί εγώ μπήκα και είδα και η Νότιο Κορέας δεν τα πήγε, δεν είναι δηλαδή ότι έχασε, είναι ότι έχει και μισό λεπτό να σου
0: πω. Μισό λεπτό να πω ότι ο Παναγιώτης θα το πιστρώ, λέει ότι πήρε την περιγραφή σου και θα τη βάζει κάθε βράδυ στο μαγαζί.
1: Οχ, αλήθεια. Ειδικά το κόλτι με το
0: κορδό. Αυτό.
1: Αυτό είναι φοβερό.
0: Θα το βάζω λέει κάθε μέρα στο μαγαζί. Εκεί που είναι ο Τζέγκη, παίζει μουσική, θα σταματάω και θα βάζω τον κόλ.
1: Άρα, Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Πω, Τζίτζι, θα γίνει χαμό στο Περιστέρι.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι η Νότια Κορέα έχει 3 πόντους.
0: Εντάξει, μπορεί να περάσει, γιατί είναι καλή στα γκολ.
1: Και είναι.
0: Δεν είναι σίγουρο, αλλά μπορεί να περάσει.
1: Μία νίκη, 0 ισοπαλίες, 2 ήττες, 3-3 τα γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω. Εντάξει, δεν μπορεί αυτό. Να. Ναι.
0: Α δούμε και τα άλλα μάτς, βέβαια. Τα σημερινά και τα αυριανά. Αλλά
1: έχει πιο πολλές ελπίδες.
0: Αλλά έχει σχέση με τη Σκωτία πολύ περισσότερες.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση. Αυτό η Σκωτία είναι 4 τα γκολ.
0: Αυτό λέω.
1: Για πολλά, ναι. Θα βάζει το γκολ, είπες.
0: Το κόλλο Παναγιώτης, το κάθε DJ θα του πει ότι κάθε μια ώρα θα βάζει το κολλάκι ανάμεσα στα τραγούδια.
1: Πω, ήταν φοβερή, δεν ξέρω αν το πιάσω στα δάκια.
0: Το πιάσω. Το έχουμε γραμμένο στα κομπιούτερ εδώ.
1: Και θα το βάλω στα τάκια.
0: Βέβαια.
1: Αυτό και θα παίζει όλη την.
0: Όλο το χρόνο, ρε φίλε. Όλη τη χρονιά.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Βέβαια. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Εγώ ήδη το έχω γράψει και το ακούω, λέει ο φίλος Παναγιώτης από την Πετρούπολη.
1: Ωραία, μας το στείλει.
0: Γεια σας Παναγιώτη, ασύλτο μου.
1: Γεια σας, στείλει. Μπορεί να το στείλει, αν μπορεί.
0: Αν μπορεί να το στείλει, μας το στείλει.
1: Ναι, θα είναι ωραία.
0: Ας το δώσεις, ας το δώσω. Ας το γράψω και ας το δώσω.

0: Ωραία, μα το στείλει.
1: Γεια σα, παρακαλώ, για σύντομο.
0: Για στείλει. Μπορεί να το στείλει, αν μπορεί.
1: Αν μπορεί να το στείλει, να μα στείλει.
0: Ναι, ναι, θα είναι ωραία.
1: Α το δώσει, α το δώσει. Α το γράψει και α το δώσει, αν το έχει.
0: Ναι. Πρέπει να ήταν φοβερό αυτό, πάντα.
1: Ναι.

όλο απουσίες είσαι, θέλουμε νίκη Ιαπωνία, κανόνι σε Λερομπίνιο. Ναι, παιδιά, είπαμε οι απουσίες του Τζίτζι δεν είναι αυτές που μας είπε ότι είχε στο μαγαζί κόσμο, ναι, το μαγαζί κόσμο, αλλά μέχρι τις 12. Τη μία φορά τον πήρε η Ελένη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Εδώ πέρα ο άλλος φίλος γράφει τις συγκεκριμένες ώρες, όχι μόνο και τους άντρες θα δέχεσαι.
1: Τους άντρες σίγουρα.
0: Έχουν παράπονο ακόμα, έχει παράπονο το
1: δείγμα. Όχι, θα έχουμε άντρες και γυναίκες μαζί.

0: Άντρες και γυναίκες μαζί. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τα ζευγαράκια όλα. Τι πρόβλημα έχουν να μου το λένε, ε?
1: Σωστό, σωστό.
0: Μητάξει, δηλαδή, το χάρηκε. Το παλιά.
1: Αλλά φοβορεί είναι την 5-6 κόρνερ η Ολλανδία.
0: Ναι, εδώ μεταξύ.
1: Από το παλαιό φάγγελο, καλημέρα, ξαφνικά.

0: Ακούγεθαμε, κύριε
1: Χράφενμπεργκ, Raiders,
0: συγγνώμη, στο United States, το μεγάλο, και παίζει η Αμερική, η Εθνική Αμερική. Για να δούμε.
1: Για κύριε, το είπε λίγο. Α, και η γυναίκα είναι βοηθός.

0: Αν δεν είσαι κοντά, δεν ακούγεσαι, κύριε Πρόεδρε.
1: Εσύ δεν τα έχει.
0: Κάνει ένα ραδιόφωνο 30 χρόνια και δεν ξέρει τώρα να
1: σκοτώσει. Αυτή τη στιγμή παίζει το εθνικό.
0: Ύμνο.
1: Μελανούλη.
0: Αυτή είναι αυτή, Τζίτζη, ο ΑΕΟ φωνάζει.

0: Πλασέ γκολ. Άπορο σε τερματοφύλακα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Με λίγα λόγια.
1: Άπορο, ανήμπορο.
0: Δεν έχει λεφτά. Αυτό έχει λεφτά. Οι ποινεί έχουν λεφτά. Ανήμπορο σε τερματοφύλακα.
1: Αυτογκόλ.
0: Ναι, αλλά μιλάμε εκτό ότι είναι αυτογκόλ, είναι ότι το έφαγε όρθιο.
1: Αυτογκόλ είναι αυτογκόλ.
0: Ναι, αλλά δεν έπεσε.
1: Ναι, αυτό δεν τον ξέρει αυτό.
0: Λοιπόν, 1-0, βέβαια το σουτ έτσι πω δείχνει πήγαινε μέσα.
1: Το θέμα το κοβεράκι εδώ. Διπλό ημίχρονο τελικό, ε.
0: Ναι, το είπαμε. Διπλό ημίχρονο.
1: Διπλό τελικό και έβρε 2,5-2,5.
0: Γίνεται το σουτ εδώ, κοιτάξτε. Η μπάλα πάει προς το τέμα όμως, έτσι είναι.
1: Ναι, το βάλε μόνος του.
0: Το βάλε μόνος του. Πα, τέτοιο πλασέ. Μόνο αυτός ο αμυντικός μπορούσε να το κάνει. Βέβαια, τώρα θέλει τι να κάνει.
1: Τι να κάνει, εντάξει. Ε. Τον εκτέλεσε.
0: Αρέσει, Βασίλη. Αυτό είναι γκολ. Πώς το λένε, γκολ. Επιθετικού.
1: Ναι, σε δρεφορήσιο γκολ.
0: Το βάλε το γκολ. Σκάρι.
1: Ο Σκάρι.
0: Σκάρι το βάλε το κα. Όνομα και πράγμα είναι. Σκάρι.
1: Πάστα στο νούμερο 11. Αδιάβασε τον Τζιτζιό, όχι αδιάβασε, έτσι με περιγράφει, φίλε μου. Το να σου λέει τώρα πάσα στον Νακαμούρα δεν λέει κάτι, αυτό λένε όλοι οι σπίκερ.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα να υπάρχει κάτι διαφορά. Να λέει πάσα στο 11, ο 11 στο 14.
0: Ο 11 στο 14.
1: Μπορεί να ακούς καθημερινά, ακούς κάθε μέρα ότι ο Νακαμούρα την πάλα στο Σουζούκι, ο Σουζούκι στον αυτόν, ο Χάλατ στον αυτόν και αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι κάτι διαφορετικό.
0: Κάτι διαφορετικό. Πάλι τώρα είναι στην επίθεση η Τινίση και από την άλλη μεριά είναι στην επίθεση οι Ιάπωνες. Ο Ναχαμούρα τρέχει, αλλά δεν την προλάβει. Την προλάβει το τερματοφύλακα. Στην Τινίση επιμένει τώρα, έξω την περιοχή κι αυτή. Τώρα έχουμε δεξιά-αριστερά τηλεοράσεις. Εκτός από να βάλεις και τίτι.
1: Αυτό είναι, βλέπεις το Star που έχει μια ταινία που είναι πονηρή. Μην τα μπερδέψεις όμως.
0: Ένα σκύλος έχει μπει μπροστά μας.
1: Αυτό όλο, μην τα μπερδέψεις, είναι σκυλής για ζωή.
0: Για να δούμε τώρα οι Σουηδοί έξω την περιοχή. Και αν είναι έτοιμοι να κάνουν τη σέντρα οι Σουηδοί. Και ένα μαύρο Σουηδία. Τι άλλο και μαύρο.
1: Έχει τον Ισακ που είναι στην Λίβερπουλ. Μπροστά αυτόν.
0: 0-1 λοιπόν οι Ολλανδοί. Η Σουηδοί τώρα επιμένει εξαιρετικά.
1: Αποδητήρια γκολ, ο Τόλης.
0: Αποδητήρια, εδώ με μεγάλο τζίτζι, σας είπα. Φεύγουν στην αντεπίθεση οι Ιάπωνες με τον Αγαμαμούρα. Έναν δύο περνάει. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Τον εσπρώχει λίγο για να δούμε. Τίποτα λέει ο Γιατής.
1: Εντάξει, δεν ήταν για τίποτα.
0: Δεν ήταν κύριε για τίποτα, αλλά κύριε Διαιτητά.
1: Κοίτα το λίγο, καλύτερα.
0: Δεν το ξέρει τίποτα. Σε βλέπω λίγο.
1: Χόντα.
0: Για να δούμε τώρα εδώ.
1: Εντάξει, όχι, δεν ήταν τίποτα. Τζατζάρισμα. Που το λένε.
0: Τζατζάρισμα. Για να δούμε λοιπόν τώρα οι Σουηδοί στην επίθεση.
1: Του κάτσανε τα μάτς με γρήγορο ρυθμό του Τζίτζι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, που ήταν θα χάσει τα αυγά και τα καλάθια. Ποτέ.
0: Όχι, ποτέ. Εδώ λίγο.
1: Να.
0: Απ, το έπεσε. Απ, είναι γάτος. Έχουμε πει, ο Ιάπωνας στο παταφύλακα έχει βάψει το μαλλί του και λέγεται Σουζούκης. Πέφτει και μπλοκάρει.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Είμαι λίγο πίσω από εκεί.
1: Και τα κάνω, πάω μπροστά.
0: Όχι, να πάει αυτή λίγο μπροστά, γιατί όχι. Από εδώ χάνω τη φάση.
1: Όχι, δεν γίνεται. Αυτή είναι εκεί.
0: Εκεί.
1: Α. Εκεί τη βλέπουμε. Α, θα σου βάλω εδώ, περιμένετε.
0: Ναι, παιδιά. Έχει φύγει το Star.
1: Γιατί ο Τζέντζι θέλει να έχει όλες τις τηλεοράσεις μπροστά του, περιμένετε.
0: Ναι, για να προλαβαίνω τα γκολ. Ναι. Αλλά αυτό το, αυτή η Βασίλη, αυτό το κανάλι. Γιατί εκεί είναι πιο
1: ένα άλλο. Ένα κανάλι είναι, Τζέντζι.
0: Α, είναι, το ίδιο είναι το live και το άλλο.
1: Κάτσε να δούμε. Εδώ, για να δούμε πέρα πού είναι.
0: 5 και 30. Όχι, εδώ είναι σαν να είναι αυτό εκεί.
1: Ποιο.
0: Αυτό.
1: Αυτό θα βλέπεις.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται αυτό, Τζίτζι. Πού να το κάνω αυτό. Πού να το κάνω αυτό, Τζίτζι.
0: Η γυναίκα είναι.
1: Τι είναι η γυναίκα.
0: Η διαιτητής.
1: Θα το κάνω, πώς το κάνω. Α, περίμενε. Κάνε περιγραφή, εσύ μην αφήσεις το κόσμο κενό.
0: Άφημε το κόσμο κενό. Έχουν την μπάλα τώρα. 2-0. Φοβερό. 2-0 η Ολλανδία. Πω στρατάκι σήμερα τι γίνεται. Όχι μόνο διπλό over. Αυτό θα έρθει.
1: Από το ημίχρονο.
0: Από το ημίχρονο θα έρθει όπως είπε ο Βασίλης. Διπλό και over. Και έχω μία ματεψά με φοβερή. Και, πασούλα, κεφαλιά, σουτ και γκολ. Να το ξαναβλέπουμε. Πα τι γίνεται σήμερα. Γιατί παρακολουθώ και τις δύο τηλεοράσεις ταυτόχρονα.
1: Δεν γίνεται.
0: Το 19 έβαλε το κολάκι. Και έκανε.
1: Αυτό που παραδεισμό, Τζιζι, εκεί. Εκεί να βλέπεις.
0: Ναι, το 2-0. Εκεί, αλλά θα είμαι μια φάση πίσω.
1: Δεν πειράζει.
0: Εκτός άμα μου κλείσει αυτή και μην με μπερδεύει.
1: Αν την κλείσω. Ό,τι θέλεις, ο Τζιζι.
0: Από τι γίνεται, ρε παιδιά. Κεφαλιά η πρώτη. Πάσα στο 19 και φοβερό σουτ 2-0. Άρε, τι γίνεται σήμερα. 2-0-2 λοιπόν. Η γηπεδούχος νομίζω είναι η Τινισία, Βασιλή, ε. Την Τινισία γράφει η γηπεδούχος, έτσι είναι. Τινισία. Ολλανδία 0-2 στο 7. Οχ. Βασίλη, εδώ θα πούνε.
2: Τσεκ γκολ.
0: Μπήκε. Καλά, γυναίκα έκανε τσεκ, αλλά εντάξει, γκολ ήτανε. Τσεκ γκολ 2-0 λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο γκολ δεύτερο, γιατί είναι, είπαμε, το πρώτο γκολ.

0: Το πρώτο γκολ ήταν αυτογκολ. Το πρώτο γκολ ήταν αυτογκολ. Αλλά το δεύτερο γκολ, Βασίλη, ήταν καταπληκτικό.
1: Ήταν γκολάρα.
0: Σεντράρισε. Ο άλλος τη γύρισε μέσα στην περιοχή και ο Μαύρος με ένα πολύ ωραίο το 19. Θα μάθουμε σε λίγο ποιος είναι το 19 και ποιος πέτυχε τον γκολ.
1: Εγώ θα σου λέω το σκόρερ.
0: Όχι, λοιπόν, θα το βρω εγώ το σκόρερ.
1: Λοιπόν, το πρώτο γκολ το έβαλε ο Σκάρι, το είπες.
0: Ο Σκάρι, αυτό γκολ.
1: Ο Μπρόμπεϊ. Μπρίαν Μπρόμπεϊ έβαλε το δεύτερο γκολ στο 7.
0: Άρα τι έχουμε.
1: 0-2, τι να έχουμε.
0: 0-2, τάκα. Πάμε για το δεύτερο.
1: Ναι, φίλε μου Δημήτρη, αν δεν ξέρεις τώρα από ποδόσφαιρο, μην ασχολείσαι. Γηπεδούχος εννοούμε στοιχηματικά. Έχει
0: στοιχηματικά.
1: Μια ομάδα είναι γηπεδούχη. Θα κάνουμε τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή στο στοίχημα, όπου και να μπει, δείχνει την Ισία Ολλανδία 0-2.
1: Α, λέμε ότι είναι γηπεδούχος. Αν δεν ξέρεις το άθλημα, το κατέχεις Δημήτρη, μην ασχολείσαι.
0: Την Ισία είναι η γηπεδούχος.
1: Έτσι, αυτό. Αφού είναι έτσι, να πούμε. Έτσι, σωστό.
0: 0-2.
1: Άστο Δημήτρη να λέει, δεν έχει
0: 0-2. Ναι, 0-2. Το δεύτερο γκολ το βάλε ο Μπράουν Μπούμπου. Σε 7 το πρώτο. Αυτό γκολ σκάρει.
1: Πρόεδρε, θέλουμε γκολ Ιαπωνία-Νορβηγία και over Ιαπωνία-Νορβηγία να παίξουν άλλη μέρα. Γιατί τώρα παίζει Ιαπωνία-Σουηδία. Παιδιά, αν τα έχετε χαμένα,
0: την
1: περιγραφή του Τζίτζι, μην ασχολείστε.
0: Πρόεδρε, μόνο νέα Τζίτζι.
1: Πάτε και τηλεόραση, ακούστε περιγραφή από τη τηλεόραση.

0: Okay.
1: Τυπικά λέμε πάντα. Έτσι. Τυπικά. Επίσης η φιλοξενούμενη είναι η Σουηδή.
0: Μπράβο.
1: Τυπικά είναι η Τζαπάν.
0: Έτσι.
1: Τζαπάν.
0: Τζαπάν.
1: Τζαπάν. Λοιπόν, γίνεται
0: η Σουηδή. Σαμουράι. Ναι. Σαμουράι αυτή.
1: Σαμουράι.
0: Καρακύρι.
1: Το ένα μάτσο είναι στο 9-0-2, το άλλο είναι 0-0. Εντάξει, γίνεται ένα ψιλοχαμό. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα οι Σουηδοί πήγαν ήδη, ανεβαίνουν σιγά-σιγά. Για να δούμε 4 πόντους. Για να δούμε τώρα όμως η Σουηδία έξω την περιοχή. Οι Σουηδοί πιέζουν βέβαια. Έχουν κλειστεί λίγο οι Ιάπωνες, Βασίλη, γιατί του βολεύει και το χ,
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά μην στέλνουμε γκολ, γιατί πολύ κόσμο
0: θα πούνε. Θα πούνε, θα πούνε. Ανοιχτά παίζουμε. Και οι δύο ομάδες.
1: Για να δούμε λοιπόν.
0: Κύριε Πρόεδρε.
1: Έχουμε πρόεδρο σήμερα περί φωτιά.
0: Βέβαια.
1: Έχω μπερδέψει και το λαό. Ο άλλος έγραψε να πει γκολ στο Ιαπωνία Νορβηγία.
0: Εντάξει, και κάποιοι που
1: βάζει. Ο πρόεδρο δεν μπερδεύτηκε. Για να δούμε τώρα. Πάλι επιμένουν η ομάδα της Ολλανδίας. Αλλά οπ, τσακώνει την μπάλα ο Σουηδός.
0: Ναι, ο Σάντος.
1: Ναι, ναι, εδώ μιλάμε και τις δύο ταυτόχρονα, είδες.
0: Ναι, επιμένει. Ολλανδία και Σουηδός ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, ναι. Εντάξει, να δούμε τώρα. Οι Ολλανδοί είναι έξω την περιοχή πάλι. Προσπαθούν. Οι Ολλανδοί πάντα προσπαθούν. Οι Ολλανδοί νομίζω σήμερα ίσως περάσουν και τους Γερμανούς με το κουρασάο στα γκολ. Άμα ξεκινάνε στο 9-2-0, Βασίλη,
0: βέβαια.
1: Ή 0-2, όπως θέλετε, πάρτε το. Ένα αυτογκολ και ένα κανονικό. Πάμε τώρα. Οι Σουηδοί, σαν να έτσι πως το βλέπω ρε Βασίλη, σαν να βουλεύονται και οι δύο μετοχοί,
0: Για να δούμε, Μιχάλη. Ακόμα έχει πολύ δρόμο, 11 λεπτά έχουν παίξει.
1: Ναι, πρέπει να βάλουν και ένα κολλάκι εκεί όμως, Για να δούμε τώρα.
0: Εσύ έχει πάει ταμείο ήδη. Περιμένεις δεύτερο ταμείο τώρα.
1: Εγώ περιμένω τώρα Ολλανδία 3,5 over που το έχω βάλει για βραδινό κουπόνι και goal Σουηδία.
0: Ναι, για δεύτερο κουπόνι.
1: Ναι, για να δούμε όμως, γιατί θα δυσκολευτούμε στο goal τη Σουηδία.
0: Κάτσε, περίμενα ακόμα νωρίς.
1: Για να δούμε τώρα την ίση. Έξω την περιοχή διώχνει ένα. Είναι εκεί, η Τινίση είναι μεγάλη και αυτή. Δεν βλέπει, πρέπει να πετύχουν κανένα κολλάκι. Για να δούμε τώρα η Τινίση έξω την περιοχή.
0: Κόρνερ.
1: Κόρνερ για του Τινίσιου. Ενώ φεύγουν μπροστά οι Ιάπωνες με τον Χαμούρα.
0: Παντού είναι ο Καμούρα αυτό,
1: Ο Καμούρα είναι παντού. Είναι δυνατό. Ο Καμούρα είναι από του καλύτερου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία. Αλλά σταματάνε οι Ιάπωνες, ιδέες. Τι θέλουν να πάνε, δεν ξέρω. Του βολεύει το χ, ναι, γιατί έχει το αυτό που λες στου 4 πόντου,
0: Ναι.
1: Α δούμε όμως, εγώ πιστεύω θα μπουν γκολ, Βασίλη. Για να δούμε και του Τινίσιου. Θα χτυπήσουν το κόρνερ εκεί από τη μεριά που βγήκε προ το Φιλαδέλφια, γιατί άλλοι βγήκαν το κάτω μέρο. Κάνουν οι Τινίσιοι. Εντάξει, τώρα εκεί όλα δηλαδή θα διώξουν σίγουρα. Στα χεράκια. Βαράτε παλαμάκια τα χεράκια. Το πιστεύω το φυλάκι τη Ολλανδία. Και ο Ιάπωνα έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία. Πέρασε η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα ταυτόχρονα προλαβαίνουμε όλες τις περιγραφές,
0: Όλες. Με Τζίτζι εδώ.
1: Με Τζίτζι εδώ προλαβαίνουμε τα πάντα. Μα θα τα δίδουμε ταυτόχρονα δύο. Σε λίγο θα κάνουμε και ρυθμό από τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ρυθμό.
0: Ας πάρουμε ρυθμό.
1: Ναι.
0: Μετά τις 2.30. Γιατί δεν μπορούμε να συνδεθούμε, δεν σηκώνει το τηλέφωνο εκεί πέρα.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Σηκώνει το τηλέφωνο εκεί πέρα ο κύριος Παύλος Γερακάρης.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα οι Σουηδοί μπροστά. Καμός γίνεται, μηνύματα έρχονται συνέχεια. Το 7 πέταξε την μπάλα πλαγιό.
0: Τα ξέρω ποιος θα στέλνει μηνύματα. Αυτό το θέμα.
1: Λέει χαμός Τζίτζι, ο Στρατάκης.
0: Α, ο Στρατάκης στέλνει μήνυμα.
1: Και ο Μπέλος, όλοι ξύπνοι. Ο χαμός του χαμού. Για πάμε τώρα. Για να δούμε τώρα. Η Σουηδία θα χτυπήσει είναι πλάγιο τώρα. Όχι, πέρι φορά αυτό κόντεψε και την κάμερα. Πού πάρε, μεγάλε. Τι κάνει ο άνθρωπος. Τόσο μικρό γήπεδο. Παράει το πλάγιο μέσα στην περιοχή. Πολλοί κιτρινιάριδες μέσα στην περιοχή, λίγοι μπλε. Διώχουν όμως γρήγορα οι Ιάπωνες. Και όταν μας τρέχει ο Λαχαμούρα. Αλλά μην θα την κρύψει μπάλα. Γιατί τρέχει όμως και ο τερματοφύλακας. Αμαν. Αυτό ήταν βολέ. Πάει προς τα εκεί. Πλάγιο για τη Σουηδία. Χαμός και στα γύρω γήπεδα. Στο 13 και οι δύο αγώνες. Και οι δύο αγώνες είναι στο 13 και 50, 13 και 34. Εντάξει, είναι κοντά. Έχουν μια διαφορά λίγο. Ξεκίνησαν λίγο πιο νωρίς οι Ιάπωνες. 20
0: δευτερόλεπτα. Ναι, λίγο νωρίτερα.
1: Αλλά Βασίλη, αυτό που είπες εσύ, το διπλό over πρέπει να ήταν το καλύτερο σημείο. Έδινε δύο,
0: Ναι, δύο απόδοση. Δεν είπαμε πριν.
1: Φεύγουν οι Σουηδοί μπροστά τώρα για να δούμε. Δεν την προλαβαίνει. Όχι, έφυγε από την μπάλα.
0: Και αν έπαιζε διπλό ημίχρονο τελικό και διπλό και over 1,5 το ημίχρονο, πήγαινε 2,50. Αν έπαιζε over 1,5 το ημίχρονο και διπλό-διπλό.
1: Αν το έπαιζε 1,5 το ημίχρονο και διπλό-διπλό.
0: Το έχει πιάσει ήδη.
1: Με 0-2. Το ημίχρονο όμως. Όχι τον αγώνα.
0: Το ημίχρονο. Βλέπουν 0-2.
1: Ναι. Για να δούμε τώρα τους Ιάπωνες. Φεύγουν μπροστά. Να, 4 με 3. Για να δούμε αυτό. Δώσε την μπάλα. Τη δίνει στον Ξαθωμάλη. Αυτό είναι καλό η Χαμούρα. Κάνει ένα σουτ. Βρίσκει μπάλα μια κόντρα. Ξανά όμως οι Ιάπωνες. Επιμένει οι Ιάπωνες,
0: Ναι, ένα καμούρα εδώ.
1: Εδώ, άμα μπει γκολ, θα ξέρει θα πούνε πολλά μετά.

0: Εδώ. Βέβαια, μην πούνε όσα πούνε στην Ολλανδία, γιατί οι άλλοι τάξει
1: είναι. Εντάξει, την είναι τα πανηγύρια.
0: Ε, τι να κάνουμε, ωραία, και αυτοί, ό,τι μπορούν, κάνανε.
1: Δεν
0: πρέπει να είναι τελικά η χειρότερη του Μουντιάλ. Έχουν φάει τα περισσότερα γκολ, 9.
1: Ναι, ναι.
0: Ή το κολασάω.
1: Όχι. Έχει φάει 7 και 2, 9 και
0: 9, ναι, αλλά αυτοί έχουν ήδη 9. Τα λέει.
1: Έχει φάει. Ναι, 9 έχουν ήδη και ακόμα τρώνε.
0: Ναι. Για να δούμε και αν την είσαι τώρα στην επίθεση. Προσπαθούν να βγάλουν παλιά. Κλείνονται εκεί απ' έξω. Ή. Για να δούμε την Ίση, προσπαθεί να πιάσει μια κεφαλιά, δεν την έπιασε και φυγιά την μπάλα. Να πούμε ότι στον αγώνα της Τινησίας με την Ολλανδία, γιατί είναι μια γυναίκα. Αυτός ο παίκτης που αρέσει της Τινησίας, ο Μακρυμάλης
1: με τις μπούκλες.
0: Ναι, με τις μπούκλες. Με το Λαντεράμα. Δεν ήταν offside, ήτανε.
1: Πριν, αφού ήταν πριν η φάση, πριν.
0: Ήταν όμως offside.
1: Ναι, ήτανε πολύ, όχι, ήτανε.
0: Να πούμε, Βασίλη, ότι αυτό μοιάζει πολύ του Βαλτεράμα, ε.
1: Ναι.
0: Α, Βασίλη, το γκολ της Ολλανδίας δεν ήταν offside, εντάξει.
1: Όχι,
0: το κοιτάξανε στο μπαρ, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ του Βαλτεράμα. Απ' την άλλη μεριά οι Ιάπωνες είναι από το κέντρο και από κάτω. Έχουν μπει στα 15 λεπτά και οι δύο ομάδες. Περιγράφουμε απευθείας τους αγώνες Ιαπωνία-Τζαπάν-Σουηδία. Και περιγράφουμε και το Τινησία-Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Τυπικά γηπεδούχοι. Για να δούμε τώρα. Έξω την περιοχή οι Ιάπωνες. Να δούμε τι θα γίνει. Επίσης και οι Ολλανδοί έξω την περιοχή. Ο Σουζούκι πήρε την μπάλα. Φάουλ για την Ολλανδία. Άλλο για την Ολλανδία, να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τώρα εδώ. Γιατί γίνεται μεγάλη, μεγάλη αυτό μέσα στις περιοχές και σε τις περιοχές που θα πετύχει το γκολ. Για να δούμε τώρα. Οι Ιάπωνες επιτέθηκαν. Είναι έξω την περιοχή. Οι Ιάπωνες είναι 4-5 Ιάπωνες έξω. Στο τέρμα κανένα. Τώρα μαζεύονται σιγά σιγά. Θα κάνουν μα τετράουν οι Ιάπωνες. Πάει για οπ, το τσάκωσε όμως ο γάτος. Δεν βγήκε. Καλό θεματοφύλακα. Το πιέσε αυτό ο Σουηδός. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό που φάγει τα 5 από την Ολλανδία.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν ξέρω, το τσάκωσε την παρά. Για να δούμε όμως τι θα κάνουν τώρα μια ωραία σέντρα οι Ολλανδοί στο άλλο μάτς. Να δούμε λοιπόν. Οι Ολλανδοί θα κάνουν. Θα χτυπήσουν ένα φάουλ. Είσαι στην περιοχή. Για να δούμε. Η μπάλα έφυγε out. Εντάξει, πολύ ψηλά, δεν μπορούσε να μπει γκολ εκεί. Προηγουμένως περιγράψαμε γκολάρα του Εκουαδόρ, ε.
1: Ναι.
0: Σουηδοί μπροστά τώρα. Για να δούμε τώρα οι Σουηδοί. Έφυγε η μπάλα out. Και από τη μία μεριά και από την άλλη. Πολλά out βαγή Βασιλιέ. Επίσης τον αγώνα της Ιαπωνίας με τη Σουηδία. Να δούμε στατικά λίγο τα κόρνερ. Τα κόρνερ είναι δύο. Αυτό που χτυπηθήκαν επί τόπου, ε. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον αγώνα της Τινησίας. Τα κόρνερ είναι. Κανένα Βασίλη. Όσοι παίξανε κόρνερ στην Ολλανδία θα τρομάξουν.
1: Κανένα κόρνερ δεν έχει.
0: Κανένα. Κανένα δεν χτύπησε κανένα. Ε, ωραίος ο Τζίτζης, κανένα δεν χτύπησε κανένα. Ένα εδώ έχουμε δύο. Για πάμε τώρα να δούμε. Οι Ολλανδοί πάλι στο προσκήνιο. Κατεβάζουν την μπάλα. Από εδώ βγαίνει την μπάλα. Για πάμε, ο Βατάρα, η Ιαπωνία να προσπαθήσει κανέναν κόλλη, καμία που το θέλει και ο φίλο μας. Ποιο το θέλει, είπαμε.
1: Ο Σατάκης. Ο Σατάκης, το.
0: Ο Ρομπίνιο. Ο Ρομπίνιο το θέλει, νομίζω.
1: Άσο.
0: Άσο, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Οι Ολλανδοί επιτέθηκαν πάλι. Οι Ολλανδοί, η Τινήση κόβουν την μπάλα, πολύ ωραία στο κέντρο. Οι Ιάπωνες φεύγουν από εκεί. Τρέχουν και Τινήση, αλλά μόνο τρέχουν, δεν κάνουν τίποτα. Επευθείας σύνδεσε το Τάλας ανάμεσα στη Σουηδία και στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, η Σουηδία. Άρα μεγάλα τζιτζί.
1: Τζιτζί, παιδιά, είναι μέσα στο γήπεδο τώρα, μέσα στον παλμό των θεατών.
0: Τίποτα παίξε. Φωνάζουν για φάουλ, Σουηδία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Γιουχάρον, φιλάθλοι.
0: Οι Σουηδοί.
1: Ναι.
0: Κόβουν την μπάλα μας τώρα. Λάθος. Για να δούμε και στον άλλο περιγραφή οι Ολλανδοί. Είναι μπροστά. Κόρνερ την έβγαλε. Πάμε και στα δύο γήπεδα. Να δούμε τώρα οι Ιάπωνες μπροστά. Ολε, φωνάζουνε. Και τα μπούλα και σφυρίχτρες. Να. Για να δούμε, έχουν και εμείς και ένα Απ' την άλλη μεριά, Βασίλη, έχουν και βρίσκει και ένα κόνιο οι Ολλανδοί.
1: Ολέ,
0: ολέ,
1: ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ.
0: Και πάνε το κόνιο, διώχνουν την ίση. Φεύγουν μπροστά οι Σουηδοί πάλι. Αμός. Επευθεία σύνδεση μέσα από το γήπεδο. Ιαπωνία, Σουηδία. Ναι, τα μπουρλα ακούγεται, τυπ τυπ. Κατεβαίνουν οι Σουηδοί. Οι Ολλανδοί κάνουν το τυλόλα.
1: Τυλόλα, ναι.
0: Ναι, δεν είναι Σουηδοί. Δεν είναι την παλιά, άω την παλιά.
1: Ο Τζίτζης και ο Ευαγγελάτος μπορέσαν, μπορούν να το κάνουν αυτό, να έχουν σύνδεση με γήπεδο, μεγάλε πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από την άλλη εβδομάδα θα έχετε και εικόνα, παιδιά. Εικόνα του Τζίτζη που θα βγαίνει κανονικά στις οθόνες σας.
0: Πάμε, να μάτι έχει να γίνει.
1: Πρώτη Ιουλίου, είπαμε tvelada.gr.
0: tvelada.gr.
1: Θα μπεις και εσύ μέσα.
0: tvelada λοιπόν από Δευτέρα. tvelada.gr.
1: Μπράβο.
0: Από
1: πρώτη Ιουλίου.
0: Κεφαλιά και περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το δοκάρι οι Ιάπωνες. Χάσανε μια ευκαιρία οι Ιάπωνες.
1: Καραμούζες, μπουβουζέλες.
0: Μπουβουζέλες. Ωραία κεφαλιά του 11. Α, μαν ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Η Ολλανδία επιτέθηκε την άλλη μεριά τώρα. Και στα δύο γήπεδα ανοιχτή η γραμμή με τα δύο γήπεδα. Η Ολλανδία να κάτσανε στο 2-0 για να δούμε. Θα το κάνει και 3 γκολ σε ημίχρονο.
1: Μπορεί, μπορεί. Ακόμα έχει πολύ δρόμο. Δεν είναι ακόμα 20 λεπτά.
0: Ακόμα δεν θα το κάνει.
1: Όλα.
0: Ναι, να δούμε τώρα. Ζωντανή σύνδεση και με τα δύο γήπεδα, παρακαλώ.
1: Αυτά μόνο εδώ, κύριε Στατάκη.
0: Τέτοια ώρα. Περασμένοι δύο. Όπου κατεβαίνει η Ολλανδία επικίνδυνα. Έχει την περιοχή. Την αριστερή, παγιό, από εκεί πέρα. Ένα δίμετρο. Δηλαδή, έξω το γήπεδο γυρίζω την παλίτσα. Χαμός, ε!
1: Ναι, χαμός, χαμός το ίσωμα. Ο φίλος Σπύρος λέει τρομερή περιγραφή, λες και είμαι στην Αμερική και το βλέπω live. GG, είσαι αξεπέραστος, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
0: Ρομπίνιο, περιμένει άσε την Ιαπωνία. Για να δούμε τώρα, κατεβαίνει η ομάδα της Σουηδίας. Για να δούμε τώρα. Βάμος.
1: Ναι, πάμε δηλαδή.
0: Πάμε, πάμε λέει, φωνάζει ο προπονητής στον Ολλανδό.
1: Πάμε, βάμος, είναι Ισπανός γι' αυτό.
0: Βάμος. Χαμός. Να μετρείτε λίγο ο κόσμος,
1: ναι,
0: γιατί θέλει να παίζουν λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο. Στο ένα κάνουν για νερό. Καλά, σκάσανε την ίση. Σκάσανε την δίψα, την ίση που είναι να τη ζεστή. Την ίση λοιπόν για νερό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ οι άλλοι συνεχίζουν κανονικά οι Σουηδοί.
1: Ναι, δεν μας άνε.
0: Άλλα περιγράφουμε Σουηδία τώρα. Σε ένα γήπεδο μόνο. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, την έχει ο Σουζούκι. Άλλη μια παλιά
1: που για το καβασάκι.
0: Δεν την πέτυχε όμως. Και πάμε για νερό.
1: Πάμε για νερό, εμείς πάμε για διάλειμμα. Όχι, έχουμε διάλειμμα ακόμα.
0: Έχουμε διάλειμμα ακόμα.
1: Έχουμε 23 λεπτά. Μάλλον πάμε και εμείς σε διαλυματάκι για να επανέλθουμε για το τελευταίο μισάωρο των παιχνιδιών. 20 λεπτά έχουν μείνει τα ημίχρονα. Λέμε τα ημίχρονα και φεύγουμε μετά.
0: Εντάξει.
1: Και τζιτζι. Πάμε στο διάλειμμα, παιδιά, μην φύγετε. Εδώ
0: θα επανέλθουμε
1: και άλλα γκολ τζιτζι.
0: Μακάρι να προλάβουμε να μην φάμε κανένα στο νερό πάλι.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για το φινάλε, σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 25 λεπτά να λέξουν και τα ημίχρονα. 15 λεπτά για το ημίχρονο περίπου, 17.
1: Είναι μαζί με
0: και
1: τα
0: τώρα νέα. Είναι ο Τζίτζης έτοιμος να πάμε στο τελευταίο μέρος των παιχνιδιών. Πριν το ημίχρονο, να μας πει τα σκορ μέχρι τώρα.
1: Είναι 2-0 μπροστά, 0-2 η Ολλανδία με την Ισία και είναι 0-0 το άλλο παιχνίδι που το θέλουμε και γκολ εδώ. Μήπως γίνει και άσο, έχει πληρωθεί και ο φίλος μας. Για πάμε όμως τώρα, γιατί έχουν ξεκινήσει τα ματσάκια πάλι μετά τα νεράκια που πήγαν αυτοί και εμείς.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουν λοιπόν. Οι Ιάπωνες έχουν μια ελαφρά πρωτοβουλία στον αγωνιστικό χώρο. Οι Σουηδοί παίζουν με αντιπιθέσεις και τώρα, Βασίλη, κοίτα εδώ, όλοι κάτω από τις έντρες οι Σουηδοί.
0: Όλοι, ναι.
1: Τους είχαν δει αυτό.
0: Και 10.
1: Αν είναι δυνατό, ρε φίλε. 2, 4, 6, 8, 10 άτομα. Τι κάνουν, κοίτα. Δεν φοβούνται. Φοβούνται. Να δούμε. Και επίσης οι Ολλανδοί κάνουν επιθέσεις πάρα πολλές. Αλλά την ίση τώρα μείνεται και αυτή για να μην φάνε κανένα ακόμα τρίτο γκολ και πάνε με 3 γκολ στην πλάτη στο ημίχρονο. Να δούμε όμως οι Ιάπωνες που προσπαθούν να σπάσουν αυτή την πολύ δύσκολη άμυνα. Είναι πάρα πολύ οι Σουηδοί πίσω. Να πούμε ότι ο άσος της Ιαπωνίας πληρώνει 2,50, το διπλό 3,60 για τη Σουηδία. Το χ, όσοι θέλετε, 2,90 τη στιγμή.
0: Και από εδώ στη live λέει.
1: Live προβλώσεις. Το επόμενο γκολ για την Ιαπωνία 5, όπα, για την Ιαπωνία 2, για τη Σουηδία 2,5. Ο βιατής αυτός, ο Μολουτόκας, στηρίζει συνέχεια. Σαν Μολουτόκος είναι, σαν... Για να δούμε όμως τη λύση τώρα. Α, δεν προλάβει, όχι.
0: Δεν προλάβει. Αφού και ένα γκολ την Ισία, λες γκολ-γκολ, πληρώνει αυτό το γκολ-γκολ.
1: 2,90 πληρώνει.
0: Ναι.
1: Το γκολ-γκολ της Ισίας. Άρα και ένα γκολ-γκολ. Για να δούμε λοιπόν τώρα και η Ολλανδοί μπροστά και η... Να το. Με ποιο είμαι συνδεδεμένος τώρα.
0: Με Ντάλλας.
1: Ντάλλας, ωραία. Έχουμε λοιπόν τους Ιάπωνες εδώ. Δεν είναι μια ωραία πασούλα. Τα χαμούρα, φόλ, μεγάλε. Έξω λέω βιατής. Δεν είναι την μπάλα έτοιμος για να σεντράρει, τώρα σεντράρουν οι Ιάπωνες, η μπάλα απομακρύνεται λιγάκι και την ίση στην επίθεση τώρα, η άλλη μεριά κόβονται. Όπως είπε οι Σουηδοί τώρα που αφήνουν να βγουν μπροστά, αλλά τι να βγουν, με έναν επιθετικό δεν βγαίνει.
0: Φωνάζει ο Τούρ. Ναι, φωνάζει ο Τούρ.
1: Φωνάζει, ναι. Έχει πέσει ένας Σουηδός κάτω. Προσπαθεί τώρα ο τροματοφύλακας λίγο να το συνεφέρει. Αυτός μάλλον από τη σέντρα που έκανε ο Ιάπωνας. Έχει χτυπήσει.
0: Πάμε τώρα στο άλλο γήπεδο.
1: Πάμε τελικά στην Ολλανδία που επιτέθεται κατά κύματα. Προσπαθεί να πετύχει Χόλαντ. Φωνάζει ο παδί. Χόλαντ, Ολλανδία, Τζίτζη. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε οι Ολλανδοί. Χάνουν την μπάλα τώρα, φεύγουν την ίση μπροστά. Τρεις εναντίον τρεις. Άρα είναι λίγο αγούστοφη την ίση. Τώρα βγάζουν την παλιά. Τρέχει ένα στην ίση. Τρέχει. Την προλαβαίνει, την γυρίζει. Μέσα στο τέρμα, αλλά τι ο Γκάλιο, ο τερματοφύλακας, έκανε ένα μακροβούτι και την μπλόκαρε. Για να μην του.
0: Μακροβούτι,
1: μακροβούτι.
0: Καλοκαιράκι, είναι μακροβούτια κάνουμε.
1: Έκανε ένα μακροβούτι, λοιπόν, την μπλοκάρισε την μπάλα, την μπλοζάρισε.
0: Η φίλη μας Σοφία λέει καλημέρα, παιδιά. Τζι, θα με πας για μπάνιο, αλλά όχι εκεί που έχει λαγοκέφαλους.
1: Όχι, λαγοκέφαλοι, βγήκε τα λαγή και η κεφάλια μαζί. Όχι.
0: Λαγκώνουν αυτοί.
1: Θα πάμε αλλού. Στο βραχάτι θα πάμε.
0: Θα την πας όμως ή παραμύθι που λες πάλι.
1: Θα πάμε, ναι, εξωτικό βραχάτι.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Είναι πολύ ωραία το βραχάτι.
0: Μετά την πας στο μπιστρό.
1: Για ποτάκι.
0: Ναι, για ποτάκι. Σε λίγο θα μου πεις και ένα νουμεράκι από το 1. Κάτσε να στείλουν και τελευταίοι φίλοι μήνυμα. Να μαζέψουμε τους φίλους όλους. Να σου πω πόσα νούμερα έχουν, πόσοι φίλοι έχουν στείλει μήνυμα και να μου πεις ένα νουμεράκι μετά. Θα σου πω πώς είναι. Σε λιγάκι να πάμε να δώσουμε το δωράκι μας στο μπιστρό. Την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα που είναι τεράστια ποικιλία. Τα πάντα μέσα. Και δύο μπύρες παγωμένες.
1: Να πούμε ότι εσύ.
0: Μεγάλο ποτήρι.
1: Ένα Σουηδός έφυγε.
0: Πού πήγε.
1: Είναι τραυματίας, αποχώρησε.
0: Όχι, γιατί κάτι λέει, τσουμαλώνει. Τέρμα σου λέει.
1: Ο Τουρουτούκος.
0: Θα έχω μπάλα.
1: Αυτός είναι το. Γιατί λέει την Τουρουτούκος. Αυτός μου θυμίζει. Να μπαίνει ένας άλλος τώρα ξαφνικά.
0: Αλλαγή έγινε.
1: Τώρα ναι.
0: Α, χτύπησε καλά, ρε. Για να γίνει αλλαγή ο άνθρωπος. Ναι, φάγει καλά το χτύπημα.
1: Θα μπει ένας Ξαθωμάλης τώρα.
0: Ναι, Σουηδός Ξαθωμάλης, παράξενο.
1: Φουλάνε τα ταμπούλα. Κάνε την επίθεση. Παρόλο και με 10 Σουηδοί, κάνε επίθεση. Α, την μπάλα πλάγιο.
0: Κακό μάτς όμως.
1: Ναι, κακό.
0: Κάνε ένα σχόλιο.
1: Το μάτς κυμαίνεται ανάμεσα στο 0 ως τίποτα.
0: Στο 0.
1: Στο 0 ή στο 0. Δεν ξέρω, φοβούνται οι Σουηδοί και παίζουν και με 10 παίκτες. Κοίτα, είναι πίσω να βάλει το γκολ.
0: Ναι.
1: Αν το βάλει η Σουηδία, θα ανοιχτεί η Ιαπωνία γιατί δεν θέλει να βγει τρίτη και θα κυνηγήσει και το γκολ και θα γίνει και over. Αν το βάλει η Ιαπωνία, θα κυνηγήσει η Ιδία μετά, ναι. Η 26. Το φεριό φοβάται το Γιάννη και ο Γιάννης το φεριό. Έτσι πως είναι αυτή τώρα, οι δύο τους. Ενώ η Τινίση που ξέρουν ότι έχουν φάει 15 γκολ σε Μουντιάλ. Με λέει αλόγως, τι να βοηθούν να τα κάνουν 16 και τα κάνουν 17. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Τι Μαρία,
0: βλεγμένος, έτσι φοβάται τη βροχή.
1: Από 6 αγώνα και φάγανε από 3. Σα. Λοιπόν, δεν φοβούνται. Ο βλεγμένος, τι να φοβάται τη βροχή, κοίτα. Μείωνε μπροστά και σου λέει ότι πάρει και ότι έρθει.
0: Ναι, σωστά.
1: Ενώ οι Ολλανδοί τώρα που αμείνονται λιγάκι, γιατί μη σπάσουν αυτό το. Όπα, κρατάει τη φανέλα, πάμε. Η Σουηδή τώρα πάλι μπροστά την αλλαγή.
0: Κινδυνικά θα δώσει η κυρία.
1: Ναι, ναι. Η κυρία αυτή είναι πολύ πονηρή.
0: Έτσι μιλάνε όμως, δεν φοβούνται.
1: Ναι. Για να δούμε η Σουηδή τώρα. Καλά, εντάξει, εκεί που είχε κάνει τρίπλο αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Τον έκοψε μακασάκι, φύγει στην ανταπίθεση. Τον χτύπησε τώρα εκεί. Έχουν ήδη δύο κίτρινες Σουηδία, να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οι κίτρινες. Τα κόρνερ είναι πολύ λίγα.
0: Κάτσε να δούμε τα κόρνερ, να σου πω ακριβώς τώρα.
1: Φίλε, ό,τι έχει γίνει.
0: Περίμενε και έτσι να στα πω.
1: Δεν ξέρω, στην Ολλανδία έχουν πήγε.
0: Λοιπόν, περίμενα να στα πω εγώ τώρα. Στο παιχνίδι τη. Πρώτο παιχνίδι τη Ιαπωνία με τη Σουηδία.
1: Είναι δύο.
0: Τα κόρνερ είναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να μου ανοίξει το πέρα το σύστημα. Δεν ανοίγει, κόλλησε. Μαντί είπα το σύστημα.
1: Τα κόρνερ είναι τέσσερα στην Τινησία.
0: Τέσσερα, ποιο θα έχει κάνει για τέσσερα, θα έχει η Ολλανδία.
1: Ένα η Τινησία, τρία η Ολλανδία.
0: Αλλά καλά πάει, είχε πει πεντέμιση.
1: Στο άλλο είναι δύο.
0: Ξεκίνησαν με δύο, σαν λεπτό και δεν έχουν κάνει άλλο.
1: Δύο κάνανε οι Σουηδοί.
0: Ναι, πρώτο λεπτό.
1: Ναι, και μετά στο πρώτο λεπτό έχει κάνει ένα.
0: Ντροπή. Ντροπή και έσχο.
1: Ενώ στο άλλο μπορεί να γίνει, αφού είναι τέσσερα.
0: Και έχουμε και μία κίτρινη κάρτα για τη Σουηδία.
1: Ναι.
0: Στο άλλο.
1: Στο άλλο αγώνα στην Τινησία.
0: Στην Τινησία, μισό λεπτό να δούμε. Την Τινησία, Ολλανδία. Έχουμε ένα κόρο για την Τινησία, τρία για την Ολλανδία. Κάρτες καμία.
1: Ναι, είναι πιο μαλακός. Η κυρία εκεί, η κυρία Κουλουτίκου είναι πιο μαλακιά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο Καμπούκιος, ο κύριος Βιετής, ο Ορκοτούκος. Ο Ορκοτούκο τρέχω καλά από αυτό, ναι. Πιο πολύ μου φημίζει έτσι άνθρωπο που μπορεί. Μην πω τώρα τη δικιά μου. Φεύγει μπροστά τώρα η Σουηδή. Δεν δίνει όμως την παραβλέπεις. Δεν τη δίνει, ρε φίλε.
0: Είναι καμικάζ οι Ιάπωνες.
1: Το φάνε το κόλλο όμως, εγώ πιστεύω.
0: Πέφτει πάνω στην μπάλα και καμικάζ.
1: Γιατί πολύ πίσω παίζουν οι Σουηδοί, κοιτά. Και θα το φάνε τον κόλ. Έτσι πως παίζουνε. Κάποια στιγμή θα τους φύγουν οι Ιάπωνες. Για να δούμε τώρα τους Ιάπωνες μπροστά. Καταλαβες. Η κυρία εκεί τώρα η Ολλανδία ετοιμάζεται να κάνει ένα σουτ από μια βολίδα, αλλά η μπάλα έφυγε έξω.
0: Πήγε στον Τάλας.
1: Τον Τάλας πήγε από την κάτω μεριά του Τάλας, απάνω η Φιλαδέλφεια. Για να δούμε τώρα οι Ιάπωνες έξω την περιοχή. Γύρω-γύρω στη μέση ο Μανώλης παίζουν οι Ιάπωνες. Ένα σουτάκι.
0: Α, ωραίο ήταν,
1: Φίλε, πολύ ρησεψίμινο. Αυτό που έκανε ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, ισοκίνητο, πολύ.
1: Ο άμα του φύγει η μπάλα ήταν γκολ. Κοίτα και του κλείστε. Κοίτα εδώ. Τι πιάνεις έτσι, για. Απα, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Είναι δύσκολο. Είναι μια δύσκολη απόκριση.
1: Εδώ είναι να πει το γκολ, Βασίλη. Να το ξέρεις, άμα πει γκολ θα γίνει και over.
0: Ναι,
1: αυτό το μάτς.
0: Ναι.
1: Έχει πλάκα να πει, να γίνει over αυτό και να μείνει το άλλο 2-0.
0: Ναι, νομίζω, φίλε.
1: Θα πάθουμε την πλάκα μας,
0: Θα βάλει ένα γκολ, δηλαδή ακόμα θα βάλει. Δεν μπορεί.
1: Μπα να μην το βάλει, αλλά το διπλό ημίχρονο και over 1,5 γινόταν, Όπως το πες, Πάμε του Ιάπωνε.
0: Φεύγουν οι Ιάπωνες.
1: Οι Ιάπωνες πάντα αυτός εδώ είναι πολύ γρήγορος. Το έχεις επέξει τίποτα. Έλα ρε.
0: Λούκο. Σουλούκο, πώς τον είπες.
1: Ο διαιτητής.
0: Ναι.
1: Κουρουκούκος.
0: Ο Κουρουκούκος.
1: Ο Κουρουκούκος
0: που έριξε φάουλ.
1: Είναι πιο εύκολα να πάει εκεί στο. Μην πω τώρα τη λέξη.
0: Όχι. Μην πεις.
1: Ακουαδόρ. Ακουαδόρ είναι. Αυτό είναι το κούκκι για Ακουαδόρ.
0: Αυτό είναι ο διαιτητής. Όχι, δεν είναι κάπου. Όχι, δεν είναι κάπου αλλού, είναι, δεν είναι Εκουαδόρ.
1: Λατίνος είναι πάντως. Για να δούμε τώρα την Ολλανδία. Δεν ζάγανε πέναλτι, όχι. Εντάξει. Τον έκοψε εκεί. Βαράνε και οι Σουηδοί. Φεύγουν τώρα μπροστά, αλλά δεν είναι. Οι Σουηδοί δεν κάνουν.
0: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Οι Σουηδοί μόνο άμα το φάνε θα ανοιχτούν,
0: Ναι. Οι Ιάπωνες είναι καλύτεροι, εντάξει, αλλά δεν κάνουν και ευκαιρίες. Οι Ιάπωνες είναι καλύτεροι όμως.
1: Ναι, έχουν και κατοχή μπάλα οι Ιάπωνες. Ναι. Οι Σουηδοί είναι αυτό που άμα το φάνε μόνο. Αν δούμε τώρα κατοχή μπάλας, βέβαια, μεγάλη διαφορά. 60-40. 60 οι Ιάπωνες, 40 οι άλλοι. Τρία σούτμε στο τέρμα οι Ιάπωνες, ένα οι άλλοι. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, άμα πει κόλλο εκεί θα ανοιχτεί. Για να δούμε τώρα τους Ιάπωνες μπροστά. Για να δούμε τώρα εκεί το κάνει τα τραγουνάκια του αυτός. Όπω που τους πέρασε όλους ο Κοτούλης. Σεντράρι, γιώχνει ο Σουηδί. Αφήνουν μπροστά, πού να πάνε, κοίτα, μόνο με φάουλα μα κερδίσουν. Δεν μπορεί να μείνει ο Σουηδής. Πλάγιο η μπάλα. Ο Τουρουτούκος δίνει την πλάγια πίσω. Για να δούμε οι Ολλανδοί. Πάνε για κόρνερ, όχι το κέρδο. Δεν κάνει κόρνερ. Είπαμε στα κόρε στην Ολλανδία είναι Βασίλη 5. 5-1 τα κόρε, αντίθετα με τη Σουηδία που είναι.
0: Δύο μόνο, από το πρώτο λεπτό.
1: Ναι, ρε φίλα. Από το πρώτο λεπτό και έβρισαν οι Σουηδοί δύο κόρε, ρε.
0: Συνεχόμενα. Και έχουν μείνει εκεί.
1: Οι άπρε κανένα.
0: Κανένα.
1: Έτσι. Με το χέρι την πήρα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Παίξε. Τον έσπρεξε και όλα αυτά φάουλ είναι.
0: Ναι, ναι. Πολλά φάουλ, πολλά φάουλ βλέπω. Πολλά. Η Ολλανδία είναι 3 κόρε και 1, 4 κόρε μέχρι τώρα.
1: Να δούμε τώρα οι Ολλανδοί μπροστά. Τι πέρασε όλου. Από του πέρασε όλου μεγάλα, αλλά μετά έβρισε την μπάλα. Έχετε για έτσι, βιώχουν αυτοί. Την ίση είναι ψηλή λίγο. Για να δούμε τώρα τους Ιαπωνές. Να δούμε για να δει. Σέντρα. Καραμούτσες πάνω από το κεφάλι μου. Σφυράνε. Ο Σουηδός κάνει τρίπλες εκεί, ψεκίνδυνες, κάνει και την μπάλα, λογικό ήταν, έκανε και φάουλ. Ο κίτρινη κάτα, σίγουρα.
0: Του πήγε αλλαγή ήταν.
1: Πήγε και αλλαγή.
0: Το Χόντα.
1: Να του δείξει κίτρινη,
0: Ντόχα.
1: Να δούμε.
0: Ναι, είναι κίτρινη κάρτα, πάει σκληρά. Το χτύπησε, φίλε. Πόνεσε ο Ιαπωνέζος. Α, καλά είσαι. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλιο. Καλημέρα, Μπιλάρα Γιώργος από Εγάλιο, περίτερο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Γλυφάδα εκεί στο Φούρνο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στο μεγάλο speaker Gigi. Το ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές που μας κάνει να νιώθουμε τώρα στο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι πάρα πολύ ωραίο. Το Μουντιάλ είναι για όλους.
0: Έλα, τώρα πάμε, τώρα.
1: Κάνει σέντρα. Για να δούμε τώρα η Άπονα σε κάνει γυριστή.
0: Τίποτα.
1: Για να δούμε τώρα. Χαμός γίνεται εδώ πέρα. Επιτέθεται η Ιαπωνία. Η Ολλανδία έκανε ένα σούτ αλλά πέρασε η μπάλα σιτά. Οι Ολλανδοί παίζουν για να βάλουν και άλλο γκολ. Εδώ έγινε μια ωραία σέντρα. Αλλά αυτός ο Ιάπωνας έκανε παράξενα πράγματα εκεί. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Χαμός γίνεται εδώ. Περιγραφή επευθείας και από τα δύο γήπεδα.
0: Βέβαια ταυτόχρονα. Πάσε από πάνω, μία
1: Σουηδία 0-0 στο 43. Την νησία Ολλανδία 0-2 στο 43.
0: Για πάμε τώρα.
1: Για πάμε τώρα να δούμε οι Ιαπωνές. Για πάμε και την νησία από εκεί. Οι Ιαπωνές είναι μπροστά τώρα. Επιτέθεται οι Ιαπωνές. Είναι έτοιμος ο Μαχαμούρα να γυρίσει την μπαλά. Τη γυρίζει, τη διώχνει όμως ένα Σουηδός. Το 5. Κάνει κάτι τρίπλες ο Ιάπωνας. Το κολοκυθάκι. Έτοιμος είναι. Το κολοκυθάκι. Κολοκυθάκι ήταν. Έκανε την μπαλά απ' έξω την περιοχή. Έχουν στριμωχτεί οι Σουηδοί πίσω. Φεύγουν οι Ολλανδοί μπροστά τώρα. Σεντράουν, αλλά ψηλό εκεί ένα γουμάρι, έδειξε την μπάλα τη συνήθεια. Οι Ιάπωνες. Βασίλειο, εγώ πιστεύω θα πει γκολ στο ημίχρονο στην Ιαπωνία. Άμα δείξει 3-4 λεπτά θα πει γκολ. Για να δούμε τώρα. Ένα σουτ απεκρύει ο τροματοφύλακας. Και το πρώτο σουτ τη Ιαπωνία που απεκρύει ο τροματοφύλακας.
0: Ωραία απόκριση όμως,
1: Ναι, ωραία απέκριση ο τροματοφύλακας τη Σουηδία σε κόρνερ, ναι. Σιρτό σουτ, κοιτά το Γιαχαμούκα.
0: Ωραίο έξυπνο.
1: Όπω Γιαχαμούκα κάνει σουτ.
0: Α, το πιάσα, ωραίο.
1: Πήγαινε γωνία όμως η μάδες,
0: πήγαινε γκολ, πήγαινε γκολ.
1: Ακριβώς πλασεδάκι.
0: Γκολ πήγαινε.
1: Ναι. Και έπιασε λοιπόν το πρώτο κόρνερ λοιπόν για την Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Στο 43. Να δούμε, θα το χτυπήσει με το νούμερο 10. Πώς θα λείπες?
0: Ο 10.
1: Ο 10. Σεντράρει λοιπόν η Ιαπωνία στο πρώτο δοκάρι.
0: Τα έχει πει αυτά, όχι πρώτο δοκάρι, παιδιά. Δεν περνάει μπάλα.
1: Τα
0: έχει πει ο Τζίτζης. Δεν ακούτε.
1: Δεν ακούτε το Τζίτζη το μεγάλο. Στο πρώτο δοκάρι πάντα την πρωτοβουλία και τον πρώτο λόγο τον έχει ο αμυντικός. Για να δούμε τώρα. Οι κοντολούδες κυνηγάνε. Μεγάλε, πω βγαράει αυτός της. Τι γίνεται ρε παιδί μου.
0: Φάουλ έδωσε.
1: Αυτός ο διατητής ο του Κορδούκος, ό,τι θέλει δίνει. Μιλάει και στο ακουστικό του, μιλάει με ό,τι θες.
0: Μιλάει με τους βιβαρίστες.
1: Μιλάει και με τη γυναίκα του.
0: Τώρα έχει πάρει τηλέφωνο.
1: Έχει τηλέφωνο. Για να δούμε την ωραία προσπάθεια των Ιάπρων. Μέσα πήγαινε.
0: Ναι.
1: Έπεσε αυτός και δεν πιασε. Η Τινίση για μία ακόμη φορά.
0: Τι λεπτά καθυστέρηση έχουμε στο Ολλανδία.
1: Πέντε στην.
0: Πέντε στο άλλο.
1: Πέντε έχουμε. Πέντε. Οι Σουηδοί μπροστά τώρα. Επικίνδυνα. Και
0: πλάγιο.
1: Να πούμε ότι οι Ιάπωνες κερδίσανε και αυτή το πρωτοκόρνερ. Γίνανε 3 τα κόρνερ,
0: ναι,
1: του αγώνα. Στο αντίθετο έχουμε 4-1 για την Ολλανδία. Ένα σούτ εδώ τράβηξε ένα Ολλανδό. Οπ, τον μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Κάτσε ρε Τσικολούκο. Είπε εδώ και ήταν. Για να δούμε τώρα τι έδωσε ο ιατής. Στη Ιαπωνία.
0: Αλλαγή στο πλάγιο.
1: Α, τα δευτερόλεπτα. Περάσε τα δευτερόλεπτα, δεν το χτύπησε γρήγορα.
0: Ναι, μάλλον.
1: Ναι, όταν το χτυπήσει γρήγορα, είναι κάποια δευτερόλεπτα, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Μετά. Για να δούμε τώρα. Σίδες, ακούτε και τα ταμπρούλα μέσα από το γήπεδο. Να, ορίστε. 5 λεπτά στο Ιαπωνία, Σουηδία. Επιμένουν οι Ιάπωνες. Οι Σουηδοί όμως και αυτοί φεύγουν μπροστά, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Παίξε, λέει ο ιατής. Μην την παλαιά ο Ιάπωνας. Η Ολλανδή επιτέφθηκε στην άλλη μεριά. Να δούμε, τρέχει ένα Σουηδός. Λίγο δύσκολο να προλάβει. Προλάβει, ρε Βασίλη.
0: Όχι.
1: Να προλάβει, ναι. Προλαβαίνει.
0: Χάνονται στο γήπεδο, φωνάζουν, αποδοκιμάζουν.
1: Λέει, γιατί...
0: Για το κακό θέαμα που βλέπουν.
1: Δεν είναι και τόσο καλό το θέαμα, να λέμε την αλήθεια. Ανάμεσα στην Τζαπάν, Ιαπωνία, Σουηδία, 0-0 στο 47 στο δεύτερο. Στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο λεπτό, το καθυστερήσει όλα τα 5 που έχει δείξει. Στο άλλο μάτσο, την Ισία έχει δείξει 3 λεπτά. Προσπαθεί να βγει μπροστά στην τελευταία φάση την Ισία, όπως κάνει το γκολ-γκολ και πληρωθεί και πολύ σκόμος 2-90 το γκολ-γκολ, παρακαλώ. Οι Τινίσοι φεύγουν μπροστά. Άντε, ρε Τινίσοι, μαύρα άλογα. Μαυρόγατα σας βλέπω, έτσι προσπάθει. Έτοιμοι είναι, κάνουν τη σέντρα όμως οι Τινίσοι. Την πας, ρε μεγάλε. Αυτός έκανε κεφαλιά στον εαυτό του. Έτοιμος είναι, παίξε την περιοχή. Η Σουηδία από την άλλη μεριά επιτέφεται. Βαράει να σου σπάντα η μπάλα, κόρε. Για να δούμε. Κόρε, ναι. Κόρε για τη Σουηδία. Όπω μέσα πήγαινε αυτό. Την γλίτωσε να είχα ο τερματοφύλακας ο Σουζούκη. Να η Τινίση τελευταία. Δεν είχε άλλη τελευταία φάση, ναι. Τελευταία φάση η Τινίση, μέσα στην περιοχή. Α, που γιώξε η Ολλανδή. Ξανά η Τινίση, επιμένω ξανά η Ολλανδή. Παιδιά, εκεί α φυρίξει τώρα που να είναι. Α, άφησε τη φάση ο γιατής. Πώς θα υπήρξε και αυτός γκολ-γκολ, δεν ξέρουμε. Τίποτα, ούτε έφυγε. Έληξε και το πρωτοεμίχρονο. Είναι σίγουρο. Πάμε εδώ στο κόρνερ τώρα από
0: παιδιά,
1: εδώ το
0: γκολ. Ο Τζίτζη, παιδιά, έληξε το ημίχρονο πριν το σφίξει ο γιατής.
1: Γίνεται το κόρνερ της Σουηδίας. Διώχνει ο Σουζούκη με κλωθιές.
0: Παιδιά, ακούστε πριν από λίγο το Τζίτζη να λέει τελείωσε το ημίχρονο πριν το γιατής σφίξει.
1: Πριν σφίξει ο γιατής, είπα εγώ τελείωσε το ημίχρονο. Το ήξερα βέβαια, χρόνια στα γήπεδα. Η Σουηδία παίξε την περιοχή μας. Προσπαθούν τώρα.
0: Ναι.
1: Τους έχουν στριμώξει το τελευταίο 1,5 λεπτό τους Ιάπωνες. Έχουν κερδίσει δύο πανωτά κόρνερ.
0: Ναι.
1: Αντίθετα με τους Ιάπωνες, οι Σουηδοί πήγανε δηλαδή στα 4. Α, και εκεί ανεβήκανε τα κόρνερ τώρα. 4-1 γίνεται. Ναι. Γιατί κερδίσανε δύο πανωτά.
0: Σωστό. Άρα έχει πει 7,5 κόρνερ εσύ.
1: Ναι, 7,5. Για να, 7,5 έχω πει εγώ. Ναι. Για να δούμε τώρα οι Σουηδοί. Κόψανε οι Ιάπωνες. Είναι μια παλιά.
0: Ναι, στο πουθενά.
1: Όχι, τώρα θα την πάρει ο Σουηδός ο τερματοφύλακας εδώ. Αυτό έκανε ένα κοντρόλ, δεν ξέρει κι αυτό. Ατέω από εκεί τώρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7.
1: Καλημέρα Μάκη. Καλημέρα Ελένα από το Γάλλο. Καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Βασίλη από την Κάβα. Άρε Βασιλάκι με την ωραία Κάβα με τα νερά. Καλημέρα επίσης σε όλο τον κόσμο. Επευθεία σύνδεση. Το τελευταίο λεπτό περιγράφουμε το αγώνα Ιαπωνία-Σουηδία. Επιτέθεται η Σουηδή. Έξω την περιοχή περνάει ένα παίκτη 2. Περνάει και τον τρίτο, ναι. Να δούμε, θα σε δράει. Πέρασε η μπάλα. Έρχεται από εκεί τώρα. Η τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου είναι αυτή. Για να δούμε οι Σουηδοί. Σφυράνε οι Ιαπωνίες οπαδοί. Οι Σουηδοί όμως θα σε δράουνε. Χοπ, μπλοκάρει ο Σουζούκης με τον ξάδερφο τον Καφασάκη. Μπλοκάρει την μπάλα. Α, πάει, έκατσε κάτω ο Σουζούκης. Παιδιά,
0: πάμε για ημίχρονο.
1: Σας το λέω εγώ τώρα ο Τζίτζης. Μόλις θα χτυπηθεί το βολέ, ο Βιατής θα σφυρίξει και τη λήξη.
0: Για να δούμε αν το πετύχει.
1: Αν το πετύχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα βαράει το βολέ και κοιτάξτε στον αέρα. Δεν θα πέσει μπάλα κάτω.
0: Ναι, παιδιά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, μεγάλο Τζίτζης.
1: Μεγάλο Τζίτζης.
0: Πριν ο γιατής σφυρίξει το ημίχρονο, το σφυρίζει ο Τζίτζης.
1: Το σφυρίξει ο Τζίτζης.
0: Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
1: Πήρε την μπάλα τροματοφύλακα στο Σουζούκι της Ιαπωνίας. 0-0 καταρχήν το ημίχρονο. Ναι. 0-2 το άλλο η Ολλανδία την Τινησία. Πήρε την μπάλα με το βολέ, είπα, θα σφυρίξει την λήξη.
0: Ναι, το πες, το πες. Αλήθεια, το πες.
1: Λοιπόν, τα ημίχρονα λήξανε. Από εμάς, την αγάπη μας.
0: Κάνε μια έτσι περιγραφή των ημιχρόνων. Τι είδαμε για
1: λοιπόν,
0: να,
1: είδαμε,
0: να πάμε
1: ένα,
0: να φύγουμε.
1: Είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο από τους Ολλανδούς με την Τινησία.
0: Ναι.
1: Να πετυχαίνουν δύο γρήγορα γκολ. Το ένα αυτό γκολ ο Σκάρι και το άλλο.
0: Μπομπρέι.
1: Αλλά μετά μείνανε εκεί κι αυτοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ωραία. Η Τινησία αμυθήκανε μετά, φοβηθήκανε, μη φάνε πολλά γκολ. Θωρακίσανε την άμυνά τους και έμεινε το 0-2. Στο άλλο παιχνίδι είναι παιχνίδι κέντρου πολύ δυνατό,
0: ναι,
1: και με πολλά φάουλ.
0: Ναι.
1: Βέβαια πιάσανε και τα 5 κόρνερ και εκεί. Εντάξει, γιατί εκεί ήταν μόνο 2 τα κόρνερ, πιάσανε και τα 5.
0: Σωστό.
1: Μία ελαφρώς πρωτοβουλία την έχουν οι Ιάπωνες.
0: Σωστό.
1: Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι πονηροί Σουηδοί βέζονται στην αντεπίθεση 1 και με 2 και με 3
0: παίκτες. Είναι πονηροί αυτοί.
1: Ναι.
0: Είναι πονηροί.
1: Ο διαιτητής ο Ρολούκος για μένα. Σφυράει ό,τι δει. Εντάξει, καλό είναι πάντοτε γιατί σφυράει ό,τι δει. Ωραίος ο τύπος αυτός. Ναι, και να πούμε επίσης ότι οι Άπωνες κάνανε μια πολύ ωραία ευκαιρία με ένα πλασέ απ' έξω του ματοφυλάκια στο τσακ. Να μπει γκολ. Εκεί και μίσανε και το πρώτο του σκόνε. Και οι Σουηδοί έχουν χάσει και αυτοί κανένα δύο. Ούτε έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά το μοιρασμένο δίκαιο το αποτέλεσμα 0-0. Το δεύτερο
0: σωστός.
1: Πιστεύω θα μπουν γκολ.
0: Σωστό.
1: Από μένα περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Κάτι Ζήτης. Άλλο. Κάνε τα μηνυματάκια στο για να φύγουμε.
1: Να πούμε τα μηνυματάκια. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μας στο Γάλλιο, την καλημέρα μας στην Κρέτα, την καλημέρα μας στην Άννα, στην Κατερίνα, στην Ελένη, στην Μάρση, στην Αφροδίτη, στην Κική, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα μας Βασίλης, φίλος μας εδώ. Καλημέρα Γερασίμου, φίλε μου. Καλημέρα Ελλάδα, Αυστραλία, Κύπρος, Ελληνική, Αμερική, Καναδάς. Καλημέρα στην Ελένα το Πιτάλιο. Καλημέρα επίσης σε όλο τον κόσμο. Δεν πήρε γιατί είπα να ακτάει τα κατάκια τώρα.
0: Ναι,
1: τα
0: ταΐζει.
1: Τα κατάκια. Τι είναι το Πιτάλιο. Καλημέρα και στον Καναδά στην Άτζη και στο φίλο μας εκεί με τις ωραίες ντομάτες που φυτεύει. Άρα θα βλέπουμε τι άλλο τώρα.
0: Ναι, τώρα θα φύγανε ντομάτες.
1: Την καλημέρα μου επίσης σε όλο το Εγάλαιο. Εγαλεάρα, Τζίτζης. Σας αγαπώ όλους. Δευτέρα πάλι περιγραφή με αγώνες.
0: Με αγώνα κλείσαμε.
1: Αλλά εντάξει, δεν κλείσαμε ακόμα. Λοιπόν, για πάμε Βασίλη.
0: Εσύ ξέρεις, φίλε.
1: Α πούμε την καλημέρα μας επίσης. Έχω
0: μια γραμμή έχουμε. Πάμε να πιάσουμε μια γραμμή.
1: Με τη γραμμή.
0: Καλημέρα. Όχι. Έπεσε. Θα ξαναπάρω. Φίλος προλαβαίνει.
1: Προλαβαίνει, άμα θέλει.
0: Ναι.
1: Καλημέρες έχουμε από τον Νίκο από το Εγάλαιο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρες από τον Γιάννη από τον Ασπρόπηγο που μου δείχνουν εδώ το ίντερνετ. Καλημέρα επίσης από την Άννα. Ευχαριστώ, Άννα, και τα ανταποδίδουμε τα φιλιά.
0: Ναι.
1: Και σε εσένα και σε μένα. Βέβαια, πιο πολύ για Τζίζι λέει. Καλημέρα την Αφροδίτη που μου στέλνει την αγάπη και τα φιλιά τη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Τη Μαρία από Κολονό. Γεια σου, ναι. Μαράκι. Καλημέρα, βέβαια, στη φίλη μου τη Σοφία από το Χαϊδάρι. Περιμένω να την πάω μπάνιο εδώ και δύο χρόνια.
0: Θα την πάω. Πώς θα την πάω, κοπέλα.
1: Θα την πάω με κοιμωρά.
0: Πες ένα νούμεράκι από το 1 έως το 32 για να δώσουμε το δωράκι μας για το πιστρό.
1: Θα δώσουμε, ρε φίλε, το τελευταίο, 32.
0: Το 32.
1: Το 32, τυχερά.
0: Τα έχω ανακατέψει εγώ όμως. Δεν είναι. Τελευταίο πέστε, τα έχω ανακατέψει.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ το 32 νούμερο.
0: Το 32. Τελευταίο.
1: Εσύ τα ανακατεύεις, εννοείται.
0: Ναι, να δούμε ποιος είναι τυχερός τώρα.
1: Ή τυχερή.
0: Η κοπέλα θα είναι ή άντρας.
1: Θα δώσουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Έξαχο από τη Σουγκάδη.
0: Έξαχος.
1: Ναι, το Δημήτρη που έρχεται να κάτσει λέει 3 μήνες.
0: Διακοπές.
1: Για διακοπές είναι. Θα φάει και πολλές πάσεις από τα στρατηγικά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Σταμάτης Καραμπέτσος. Ο Σταμάτης Καραμπέτσος θα πάει. Όποια μέρα θέλει, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα τον περιμένει και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο πιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού, στο φίλο μας τον Παναγιώτη.

0: επαναλαμβάνω το όνομα, Σταμάτης Καραμπέτσος, ο τυχερός για το μπιστρο. Φίλε μου, καλά να περάσεις. Με την παρέα σου, ακόμα ένα άτομο. Είπαμε ποικιλία κρατικών για δύο άτομα. Σπέσαρ ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες κρίσταλο. Κύριε Τζίτζι.
1: Χαμός έγινε.
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού θα δώσουμε την Κυριακή το βραδάκι 8 η ώρα. Λίγο μετά τις 8 θα είμαστε 8 με 1 την Κυριακή. Ναι. Έως τότε πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα την τρελή.
1: Την τρέλα.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια στους βραδινούς φίλους. Καλή συνέχεια και στους πρωινούς που ετοιμάζονται πιο αργά να πάνε για το μεροκάματο. Εμείς τα λέμε Κυριακή βράδυ. Έως τότε, γεια σας.
1: Γεια σας. Πάντα με υγεία, αγάπη και καλή ξεκούραση και πολλά φιλιά με υγεία. Καλημέρα σε όλες.